closer, closer than the others. One closer than a brother.

of a few songs wherein I spoke of their mysteries.

0: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Κλείδωσε η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε αντίγραφο της συμφωνίας κατά τη διάρκεια δείπνου στο παλάτι των Βερσαλιών, ενώ λίγο αργότερα ο πρόεδρος του Ιράν το υπέγραψε σύμφωνα με φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει πως το στενό του Ορμούς θα ανοίξει ξανά πλήρως, χωρίς καθυστέρηση, διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο Παχιστανός Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα πτώση καταγράφεται στο πετρέλαιο, αναπνέει η αγορά μετά την ειρήνευση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι διεθνείς τιμές επιστρέφουν στα προπολεμικά επίπεδα, με το Brent να πέφτει στα $78 το βαρέλι. Σκληρό μήνυμα από το Ευρωκοινοβούλιο προς την Τουρκία. Κόκκινη κάρτα στην ενταξιακή διαδικασία της Άγκυρας, δείχνουν οι ευρωβουλευτές, καταδικάζοντας τις προκλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και την αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου μέσω της γαλάζιας πατρίδας. Η Άγκυρα απάντησε σκληρά, απορρίπτοντας το κείμενο ως προϊόν παραπληροφόρησης και κατηγορώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι δυναμητίζει το κλίμα στις διμερείς σχέσεις. Στις Βρυξέλλες σήμερα 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άμυνα, προϋπολογισμός και γεωπολιτικές προκλήσεις στο επίκεντρο. Με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά σήμερα η Σύνοδος Κορυφής, όπου θα τεθούν οι βάσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι οι νέοι στόχοι της Ένωσης δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν με παλιά εργαλεία, ζητώντας έναν ισχυρό προϋπολογισμό που θα θωρακίζει την ευρωπαϊκή ασφάλεια και θα στηρίζει τις στρατηγικές επενδύσεις εν μέσω των εξελίξεων στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής. Ντέρμπι προαναγγέλει ο Αλέξης Τσίπρας για τις επόμενες εκλογές. Μιλώντας εχθές στην Κύπρο, ο πρώην Πρωθυπουργός απέρριψε την πιθανότητα εύκολης επικράτησης της κυβέρνησης, δηλώνοντας ότι το πολιτικό momentum έχει αλλάξει. Με φόντο τις φήμες για επίσπευση των εκλογών, ο κ. Τσίπρας κάλεσε τις προοδευτικές δυνάμεις σε συστράτευση, τονίζοντας πως στόχος είναι η ανατροπή των συσχετισμών και η πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα. Πυρομαδών στο ΠΑΣΟΚ, σύγκρουση Δούκα και Διαμαντοπούλου για την στρατηγική του κόμματος. Η κυρία Διαμαντοπούλου απορρίπτει κατηγορηματικά το σενάριο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ που πρότεινε ο Χάρης Δούκας, ο οποίος δήλωσε ότι οι απόψεις της για την οικονομία και τη στρατηγική του κόμματος απέχουν από τη βάση της παράταξης. Εκνευρισμός στο στρατόπεδο Ανδρουλάκη. Πέμπτη μάστατο καιρό και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στα ηπειρωτικά αναμένουμε βροχές και καταιγίδες, ενώ θυελλώδεις άνεμοι έως 7 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα ορεινά, με τον υδράργυρο να φτάνει έως τους 31 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση του καιρού αναμένουμε από το βράδυ. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
4: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
7: Smart Finance.
6: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
7: Smart Finance.
6: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
7: Smart Finance.
6: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
8: Money.
6: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
9: Έλα, Γιώργη!
10: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
5: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
14: Digital Markt.
13: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
8: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
8: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
8: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
8: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
16: GPS και βυθώματο εσείς.
15: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
16: GPS λογικό έχεις.
15: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
16: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις.
15: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
16: Μεϊμάρις.
17: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: your head. Καλημέρα σε όλους. Don't worry, be happy, γιατί όχι. Καλά το είπα, Μανώλη, καλημέρα. Μανώλη, καλημέρα, έστειλες ένα μήνυμα που πρέπει να το μελετήσω, να ρωτήσω κάτι, είναι αυτό ή το παλιό δημοσίευμα, γιατί μπερδεύομαι έτσι. Don't worry,
1: be happy. Look at me, I'm happy.
0: Και γιατί να μην είμαστε ευτυχισμένοι και γιατί να ανησυχούμε, αφού υπεγράφει η Συμφωνία Ειρήνης. Συμφωνία Ειρήνης στη Μέση Ανατολή σημαίνει προσωρινή. Στην πραγματικότητα είναι, που θα έλεγε και ο Δημήτρης Καλαμαριά, μια εκεχηρία που δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει.

0: Παρ' όλα αυτά τη γλίτωσε ο πολιτισμός του Ιράν. 2-3 χιλιάδες χρόνια πολιτισμού. Τυχερός είναι γιατί ήταν έτοιμος ο Τραμπ να τον αφανίσει εκ βάθρων. Τα χρειάστηκαν οι Ιρανοί, έτρεξαν να υπογράψουν. Φυσικά καταλάβατε ότι δεν συνέβη έτσι. Be happy. Καταλάβατε ότι ο Τραμπ τα μάζεψε τουλάχιστον σε επίπεδο, σε πρώτο επίπεδο. Don't worry. Be happy. Και άφησε εκεί να κάνει το Ισραήλ να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Τη φωτιά που τα βάζει το ίδιο. Don't worry. Don't worry. Don't do it. Be happy. Good morning, Dimitris.
1: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
0: Καλημέρα, Μάικ Μιχάλη. Καλώς ο Αρκάζης. Και μια ερώτηση που μου φαίνεται. Ο Μάριος στέλνει και λέει να σε ρωτήσω, είσαι από την Τρίπολη? Τόσο καιρό το λέμε. Εγώ το ξέρω. Νομίζω. Δεν σας έφταναν οι χοντροκέφαλοι, οι στενοκέφαλοι, οι ξεροκέφαλοι, οι θερμοκέφαλοι, ήρθαν και οι λαγοκέφαλοι.

0: και μια που μιλάμε για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, με το εν λόγω ψήφισμα, με ένα ψήφισμα, η 18 Ιουνίου ανακηρύχθηκε ως Διεθνής ημέρα καταπολέμησης της ρητορικής μίσους, με αφετηρία τη στρατηγική και το σχέδιο δράσης του ΟΗΕ που εγκαινιάστηκαν στις 18 Ιουνίου του 2019. Καλημέρα Γιάννη γείτονα. Στη 10 φέτος μας πήγαν παρακή διαρκείας. Είναι λίγο πιο αυστηρή η πολιτική. Στη 10 τελικά, να ξέρεις Γιάννη γείτονα, εκεί θα είμαστε. Παρόν.
1: Καλημέρα Βασίλη Απόστολος, και να πούμε.
0: Καλημέρα όντως, καλημέρα Απόστολε.
1: Ήθελα να σε πάρω.
0: Ευχάριστη έκπληξη, έσπασε στα φαβορί.
1: Εντελώς άσχετο, ήθελα να σε πάρω τη Δευτέρα, είχα σκάσει στα γέλια. Ήμουνα σε ένα από αυτά που κάνουν τώρα τα γηπεδάκια που βάζουν πισίνες που σκοτές με νερά και πας τα παιδιά στο απόγευμα για να μην σε πουθούν να δείξει θάλασσα. Και έχω από πίσω έναν τύπο ο οποίος συζητάει για το Ευρωμπάσκετ του 87.
0: Ναι.
1: Και λέει, ήμασταν τυχεροί γιατί στον όμιλο στο Ευρωμπάσκετ δεν πέσαμε με την Αμερική. Κοιτάζω. Η Αμερική τότε είχε Ρόμπινσον και Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ. Λέω, αδερφέ Παοξίδης, ε. Λέει, ναι, εντάξει, τι λέει, κατάλαβα.
0: Ωραίση.
1: Σκέψου κιόλας. Είναι αυτό που λέει ότι η Ελλάδα έχει περισσότερα γύρω από την Αργεντινή.
0: Μα αυτό εκτός από το ότι αποδεικνύει το επίπεδο στη σχέση με το συγκεκριμένο άθλημα των απέναντι, πέρα από αυτό είναι και καταπληκτικό, γιατί Απόστολε αποδεικνύει και το πόσο κάποιοι κυκλοφορούν με βεβαιότητες εκεί έξω. Δηλαδή αυτός άνοιξε κουβέντα, έτσι, είχε και άποψη. Και καλά τώρα πήραμε το Ευρωμπάσκετ, αλλά όμιλος, είχαμε καλή κλήρωση.
1: Δυνατό
0: και γεωγραφία πάντως. Και γεωγραφία, στη βλακία, ολκύκα.
1: Μου ήρθε κεραμίδι, πούφκατε, δεν γίνατε, κοιτάζει.
0: Παραπάνω από κεραμίδι, γιατί τελευταία βλέπω, ας πούμε, είδα και χθες και εδώ κάτι μηνύματα, ας πούμε, που... Πώς κυκλοφορεί τόση βεβαιότητα εκεί έξω, ρε Απόστολε, αυτό με τρελαίνει. Πώς κυκλοφορεί.
1: Βλακία κυκλοφορεί. Βεβαιότητα δεν κυκλοφορεί.
0: Μα η μεγαλύτερη βλακία είναι η βεβαιότητα. Για να το συνδέσω. Η μεγαλύτερη βλακία είναι η βεβαιότητα. Και η ασχετοσύνη είναι το καλύτερο εκτροφείο, ας πούμε, βεβαιότητας.
1: Όπως έλεγε και ένα βιβλίο, να το πάω προς τον Μπέλα, η λύθη είναι ανίκητη και καταφέρνει πάντα να μας χαλάνε την ημέρα.
0: Η λύθη είναι ανίκητη.
1: Η λύθη είναι ανίκητη και ναι, καταφέρνει πάντα να μας χαλάνε την ημέρα.
0: Μερικές φορές όπως χθες μας τη φτιάχνουν. Ενώ με αυτό το περιστατικό που περιέγραψες. Έλα, πώς το λέει.
1: Έλα, ναι.
0: Ναι, ναι, λέω, μερικές φορές μας τη φτιάχνουν όταν δεν περνούν από κοντά μας, ας πούμε. Ναι, όπως...
1: Μετά όταν κάθεσαι και σκέφτεσαι, λες, τι κόσμος, όχι, τι
0: χαλάει. Μα αυτό ακριβώς, είναι καταπληκτικό αυτό, είμαστε τυχεροί. Έκανε και ανάλυση, ναι, εντάξει, καλά. Είχαμε γκάλι Γιαννάκη, αλλά μας βοήθησε και η κλήρωση της ομίλους.
1: Μέσα στην πεντάδα είχε και Ρόμπινσον και Τζαμπάρ, αυτό είναι
0: μαζί. Αυτό το
1: τραυτό. Πάει καλά που δεν έβαλε Κόμπι Μπράιαν και ξέρω εγώ από πιο πίσω τον... Δεν μπορώ να φανταστώ ποιο μπορεί να βρει.
0: Το Λάρι Μπέρτ ήταν της εποχής εκείνης.
1: Ποιο Λάρι Μπέρτ ήταν, άντε εκεί κοντά ήταν ο Λάρι Μπέρτ.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Τζαμπάρ με το Ρόμπινσον να παίζανε μαζί. Όταν έπαιζε Τζαμπάρ, ο Ρόμπινσον ήταν στο νηπιαγωγείο. Τέλος πάντων. Άντε καλή μέρα, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, μας την έφτιαξες την μέρα πάντως. Να είσαι καλά.
1: Άντε, γεια.
0: Παρόν.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα Γρηγόρη.
2: Θέλω πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω που ξέχασα προχτές. Γιατί χρησιμοποίησα το δικό σου και να ευχαριστήσω και τον Πασκάλη, χρησιμοποίησα τους δικούς σου, τους κωδικούς.
0: Α, και ωραία.
2: Είμαι πολύ χαρούμενος που γίνεται από οικογενειακό.
0: Ωραία, να. Βοηθήσαμε και σε κάτι. Πασχάλη, υμνολόγε, εννοεί ο Γρηγόρης ότι έκανε την εγγραφή με τους κωδικούς που δώσαμε δημόσια. Ναι.
2: Αυτό.
0: Είσαι καθοδόν, έτσι.
2: Λέγω σήμερα, αύριο πάω Αθήνα να κάνω αυτή την εξέταση την ΚΕΤ που θα δείχνει που ακριβώς θα κτηνοβολούν.
0: Αχα, αχα, ναι.
2: Είναι 7 εβδομάδες, 35 συνεδρίες, 5 κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα.
0: Είναι 7 εβδομάδες, 35 συνεδρίες, έτσι είναι.
2: Ναι, εκτός από το Σαββατοκύριακο,
0: κάθε μέρα, ναι. Ναι. Λίγο πολύ γνωρίζουν, ναι.
2: Ναι, ναι. Αλλά μου είπε ότι εκτός από μυροστομία και το να καταψώ δύσκολα, δεν θα έχω παρενέργειες να δαλίζομαι για τέτοια.
0: Κάτι θα έχεις τώρα, εντάξει, μην τα... Ναι. Κάτι θα έχεις, ναι. Και η εξάντληση θα υπάρχει, να είσαι σίγουρος. Είναι βασική παρενέργεια ή κάποια σωματική εξάντληση, ανάλογα με τον οργανισμό.
2: Τα 110 κιλά που θα φανούν κάπου.
0: Εντάξει, θα το δεις και έτσι, ευκαιρία για δίαιτα. Άντε Γρηγόρη μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα καλά, καλημέρα, να είσαι καλά. Παρόν, να είδες ο Γρηγόρης, δεν σε έκανε να περιμένεις πολύ, όποιος είσαι, παρόν.
3: Καλημέρα.
0: Α, ένα συνάδελφος, έτσι.
3: Από το ένα βαρύ στο άλλο.
0: Αυτό λέω, συνάδελφος, ναι. Ναι.
3: Πρώτα απ' όλα να του ευχηθώ να πάνε όλα καλά.
0: Ναι ρε, πραγματικά έτσι, ολόψυχα και με...
3: Να έχει ο Γρηγόρης την υγεία του. Και να σου πω, Γρηγόρη, ότι αγορίνα μου, επειδή έχω περάσει από αυτά τα στάδια με τη σύζυγο πριν από κάποια χρόνια που έφυγε, εάν είσαι στο πρώτο στάδιο, μη φοβάσαι τίποτα, θα το φας ζωντανό. Στο δεύτερο και στο τρίτο θα το παλέψεις και πάλι θα το φας ζωντανό.
0: Έτσι που το πας, εσύ, άμα συνεχίσεις, δεν θα είναι τόσο αισιόδοξη κατάληξη το τέταρτο και το πέμπτο.
3: Να είμαστε γεροί να μας λέει τα αποτελέσματα. Πρώτο στάδιο δεν υπάρχει, Γρηγόρη, δεν υπάρχει πρώτο στάδιο. Δεύτερο και τρίτο θα του ρίξεις 2-3 μπουνιές.
0: Ωραία περιγραφή έκανες.
3: Γερός και δυνατός, Γρηγόρη. Και πάμε στο παρακάτω. Για το Λεβέτη που πήρε και γελάσαμε.
0: Πάντως εντάξει, ήταν όντως πολύ έτσι ενθαρρυντικός ο λόγος σου. Ας ευχαριστούμε όχι μόνο ο Γρηγόρης και όλοι, γιατί με τον τρόπο σου εμψύχωσες.
3: Λοιπόν, πάμε στο παρακάτω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τι να πούμε, ότι με αυτό που γελάσαμε, που είμαι το παλικάρι.
0: Ναι, καταπληκτικό.
3: Εάν θα πει κάποιος ότι είναι μακριά την πραγματικότητα, η αντίληψή τους, οι γνώσεις τους, τι να κάνουμε. Διαφέρουμε γαμό, όλα τα δάχτυλα του χεριού δεν είναι ίδια. Και ας πειράζονται κάποιοι, δεν είναι όλοι οι ίδιοι από αυτούς. Όχι φυσικά, όχι. Αλλά ένα μεγάλο ποσοστό. Δεν ξέρω αν είναι 20, 30, 40, δεν ξέρω.
0: Καλά.
3: Αλλά μεγάλο ποσοστό είναι αυτό που ακούσατε. Είναι αυτό που ακούσατε.
0: Ναι.
3: Το σχολείο που σας είπε ο άλλος, το άλλο περιστατικό που ήταν, ξέρω εγώ, στα κηπεδάκια που έλεγε ο άλλος για τον Γκάλι, τι έλεγε. Ναι. Τι να κάνουμε, ζούνε μεταξύ μας. Τι να κάνουμε. Υπάρχουν και αυτά. Είναι που λέμε, ψηφίζουν και αυτοί. Τι να κάνουμε, ρε φίλε.
0: Πάντως, επειδή ακριβώς ήσουν πολύ εύστοχα ενθαρρυντικός σε αυτά που μετέφερε στο Γρηγόρη, που πραγματικά το ξαναλέω ολόψυχα θα είμαστε μαζί του.
3: 15 χρόνια τα κουβαλούσα, τα ξέρω απ' έξω.
0: Έχεις και πρόταση για δουλειά, έτσι. Από τον τετρακτή που λέει, γιατί έτσι και αυτός ενθουσιάστηκε με τον ενθαρρυντικό σου λόγο και λέει να πάρουμε το Θανάση τον τύπο τον ψυχολόγο στο ποδόσφαιρο. Εκεί φίλε δεν υπάρχει γιατριακή, είναι πέμπτο στάδιο ψυχολογίας. Ο Θανάσης αν πρόσεξε την τρακτή μου έφτασε στο τρίτο στάδιο. Έχει άλλα δύο που δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα εξυπηρετήσει. Εκεί είναι το ποδόσφαιρο.
3: Μα όλο το μυστικό εκεί είναι να το ξέρετε. Όλο το μυστικό είναι εκεί. Θα του ρίξει 2-3 πουνιές στο δεύτερο και στο τρίτο. Θα περάσει από πάνω. Θα περάσει στο πρώτο δεν υπάρχει, δεν το βλέπει. Γρηγόρη ψηλά το κεφάλι και με τα χέρια έτοιμα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Από τις πιο ωραία ανθρώπινες στιγμές αυτού του δίωρου και από αυτές που θα μπορούσαν να καταστήσουν και χρήσιμο αυτό το δίωρο. Παρών.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Μεγάλη ανατριχίλα το έχεις κάνει, ε. Έχεις βάλει, εχθές ξεκίνησε με άλλο τραγούδι.
0: Εχθές ξεκίνησα με άλλο
4: τραγούδι.
0: Κοίταξε βέβαια αυτό που είπες για το τραγούδι αυτό, το Don't Worry Be Happy, παραδόξως χωρίς να μ' αρέσει ιδιαιτέρως αυτό το συγκεκριμένο, τρελαίνομαι για την
4: ελληνική διασκευή.
0: Μπράβο τον Κατσιμιχαίων.
4: Αν η δικιά σου σου κάνει νερά.
0: Ναι ρε γερικό αυτό, το γουστάρω και το τέλος.
4: Τα παιδιά έχουν κάνει πάρα πολλές διασκευές. Έχουν κάνει πολλές μεταφράσεις σε ελληνικά, έτσι. Έχουν κάνει Μπουκόφσκι, έχουν κάνει Έλιοτ, έχουν κάνει Beat 9, έχουν κάνει πολύ με ξένους, με Γερμανούς, ξέρανε τα παιδιά γλυκά
0: γερμανικά. Beat 9 δηλαδή, Γκίνσμπεργκ, Κέρουακ και τέτοια για να λέμε.
4: Έχουν κάνει, ναι, έχουν κάνει ένα ολόκληρο άλμπουμ μόνο για Beat.
0: Αχα, δεν το ήξερα,
4: Ναι.
0: Αλλά τρελαίνομαι για αυτή τη διασκευή τους, τρελαίνομαι. Πιο πολύ από το πρωτότυπο μου αρέσει.
4: Και αν θέλεις να ξέρεις, το τραγούδι που είχε κάνει ο Σαββόπουλος στο Άγγελο, τη μανία με το... εντάξει, είχε μανία με τον Bob Dylan, ας πούμε, αλλά τον παλιάτσι με το Λευθύ, ο Πουλικάκος την είχε κάνει πρώτος. Και αν υπάρχει μια διέξοδο...
0: Ναι, ο παλιάτσις ο Λευθύς,
4: ναι. Και πώς είχε κάνει. Ο Bob Dylan είχα διαβάσει κάπου στο 2005 ότι έχει 6.000 διασκευές σε όλο τον πλανήτη. Θα φαντάσεις που θα έχει φτάσει τώρα.
0: Ποιο, Μαρία.
4: Ο Bob Dylan έχει
0: γενικό, 6,
4: υποστεί 6.000 διασκευές.
0: Ναι. Υποστεί, καλά το είπες, γιατί περισσότερες... Ναι, πάντως τώρα που το λέμε κυφάλιο. Έτσι, ούτε να το ξέραμε, το Don't Worry, Be Happy, το αφήνουμε, το παίρνουμε πίσω από το πολεμικό πεδίο, γιατί εκεί το βάλαμε λίγο και εμείς με ειρωνικό τρόπο, αλλά ισχύει και το αφιερώνουμε στο Γρηγόρη.
4: Θέλω να πω δύο πράγματα, ένα στενάχωρο και ένα... Τι πράγμα είναι αυτό με τις δολοφονίες γυναικών, με τις γυναικοκτονίες, τι πράγμα είναι αυτό, τι μάστιγα έχει γίνει και έχουμε πάθει βέβαια ανοσία. Έτσι εμείς από, το κρατάμε από μεγάλη απόσταση, γιατί εντάξει, εμείς τις γυναίκες με τις αγαπάμε. Αλλά νομίζω το αποκορύφωμα που πάθαμε την ανοσία ήταν με το ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Εκεί τελείωσε το πράγμα, οπότε ό,τι έχει έρθει, το θυμάσαι το περιστατικό, έτσι, που την έσφαξε ο άλλος να μην μέσα έξω από την εσωτερική τμήμα να πούμε.
0: Το συγγνώμη Μάρια, δεν το...
4: Που ήταν η κοπελίτσα, είχε τον κόμενο η κοπελίτσα και έφτασε στο αστυνομικό τμήμα με έναν φίλο της.
0: Α, ναι, η Κυριακή Γρυβαία. Ναι.
4: Αυτό ήταν το περιστατικό που είχε πάρει τηλέφωνο πριν, ότι ξέρετε κάτι, αυτό και φοβάμαι γι' αυτό και λέει ας πούμε ο τηλεφωνητής.
0: Ναι, ξέρω που λέει, γιατί είναι κύριε Μταξί.
4: Το περιπολικό, ναι. Νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο τραγικό.
0: Τώρα που το αναφέρεις αυτό, Μαρία, θα πω και εγώ μια προσωπική εμπειρία με περιπολικό και τι είναι κύριε μου το περιπολικό, τέτοιο ακριβώς. Τελειώνοντας ο τελικός του ΟΑΚΑ με την τεράστια μετακίνηση των Αριανών.
4: Τον 20.000, ναι. Πώς 25, πώς ήταν 20, 30.
0: 26 επισήμους, έτσι, μην μας κόβεις. Ναι, επειδή είσαι χωρίς ομάδα.
4: Από πάνω το ακούω, ρε. Εντάξει, ναι, από πάνω το ακούω.
0: Μπράβο.
4: Λοιπόν, το έχω διασταυρώσει, εντάξει.
0: Και από τα πιο ωραία πρωτοσέλιδα που έχω δει, τότε έβγαινε ακόμη η εφημερίδα του Σκόρδα, είναι όταν στην επόμενη, μεθεπόμενη χρονιά, δεν ξέρω, παίξαν οι απέναντι τελικό πάλι στο ΟΑΚΑ. την άλλη μέρα για να τους πικάρει. Είχε μια τεράστια φωτογραφία που έλεγε «Αυτή θα παραμείνει η μεγαλύτερη μετακίνηση οπαδών όλων των εποχών στην Ελλάδα». Από τα πολύ καλά τρολαρίσματα. Τώρα να σου πω λοιπόν ότι σε εκείνον τον τελικό βρέθηκα στην Κερκίδα με έναν πολύ αγαπητό φίλο, αδερφό, που είναι αμαία. Με πολύ σοβαρό κινητικό πρόβλημα. Εκεί στο γήπεδο εκείνη την ημέρα έφευγαν πρώτα οι Αριανοί που τα πούλμαν περίμεναν έξω από τις θύρες τους και μετά θα ακολουθούσε η έξοδος των Παναθηναϊκών. Έλα όμως που εμείς καταρχάς δεν ήμασταν σε πούλμαν. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, μας είχαν εγκαταλείψει εκεί στη μοίρα μας. Τέλος πάντων, και ξεκινάμε για να βγούμε Κηφισίας. Από το ΟΑΚΑ να βγούμε Κηφισίας, έτσι. Στο δρόμο όμως τα έχουν αδειάσει οι κερκίδες λόγω κινητικού προβλήματος. Πάμε λίγο σαν τη χελώνα. Από πίσω
4: είναι, όπως δεν ξέρει τον κόσμο, είναι κανένα 1,5 χιλιόμετρο να μπαστεί τέτοιο, έτσι.
0: Τέλος πάντων, είναι το παλικάρι, είναι τέρας δύναμης. Δηλαδή, άμα συναντήστε το φίλο μου τον Γιωργάκη, αριανός άρρωστος, έτσι, δεν έχει λείψει από πουθενά. Αν τον γνωρίζετε ή τον έχετε, θα καταλάβετε τώρα περί τίνος μιλάμε. Και επιστρατεύει όλη του τη δύναμη, έρχονται από πίσω, δεν έχουν ανοίξει οι θύρες και έχουν βγει οι Ρωμαίοι. Λέω οι Ρωμαίοι γιατί εσύ θα ξέρεις, θυμάσαι τη σκηνή στις 10 εντολές. Ήταν στις 10 εντολές που περνάει ο Μωυσής στην Ερυθρά θάλασσα και από πίσω έρχονται οι Ρωμαίοι και τρέχουν και πρέπει να ξανακλείσει η Ερυθρά θάλασσα και να μην προλάβουν τα άρματα των Ρωμαίων τους τελευταίους της πομπής των Εβραίων, κάτι γέρους, κάτι ανήμπορους και τέτοια. Αισθάνομαι ακριβώς έτσι, διότι το παλικαράκι έχει μια φανέλα Άρης από εδώ ως πέρα, από εδώ ως τέτοια, και εν πάση περιπτώσει ξέρεις πολύ καλά ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν κοιτούν τίποτα. Ναι. Έτσι, δεν υπάρχει κανένα σεβασμός ούτε κανένα.
4: Την τρώω στην κλωτιά, την ανάποδη σου.
0: Δεν πά να είσαι με ειδικές ανάγκες, δεν πά να είσαι με ό,τι να είναι. Ποια κλωτιά είναι το λιγότερο.
4: Και είπες και για το καημένο, για τις παλιωμάδες, τον Ξηρογιάννη. Το Ξηρογιάννη λεγόταν το παιδί που του πέσε η πόρτα να μην στο Χαριλάου.
0: Ξηροκώστας, αλλά άστο, αυτό είναι άλλη ιστορία. Και εκεί η αστυνομία ευθυνόταν.
4: Ναι, προφανώς.
0: 100%. Το λένε και οι δύο πλευρές ακριβώς. Προς τιμή του Τροχανά τότε και αυτό ομολόγησε την τεράστια ευθύνη της αστυνομίας.
4: Καλά, ακούγονται αυτά.
0: Οπότε βγαίνουμε.
4: Πολύ εύκολα η αστυνομία. Πολύ εύκολη αστυνομία σε αυτές τις περιπτώσεις θα ρίξει την ευθύνη.
0: Απόστολε, οι Ρωμαίοι βγαίνουν με τα άρματα, οι Αιγύπτιοι. Ναι, έχεις δίκιο. Αχ, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Τι βλακίες λέω. Ναι. Κάτσε λίγο να δει. Περίμενε εσύ να τελειώσει τώρα, γιατί είπα και βλακία. Έχει δίκιο ο Απόστολος. Οι Αιγύπτιοι, αφού από την Αίγυπτο φεύγουν. Ναι, απλώς είναι με τα άρματα οι Αιγύπτιοι. Διορθώνω. Συγγνώμη. Οπότε κάτσε ρε, θες να πεις να τελειώσω την ιστορία. Οπότε πάω και σε λέει.
4: Έλα.
0: Οπότε βγαίνουμε εκεί, προχωράμε, φτάνουμε με τα πολλά σερνάμενοι. Μ' ακούς?
4: Ναι, θα ακούω.
0: Σε ένα περιπολικό. Και του λέω, συγγνώμη, βλέπετε την κατάσταση, μπορούμε να καλέσουμε ένα ταξί με την ίδια λογική της Κυριακής Γρυβαία που λες, έτσι να είμαστε κοντά σε περιπολικό,
4: να
0: προστατευτούμε σε περίπτωση που. Και λέει, και τι είμαι εγώ, ακριβώς το ίδιο, έτσι, και τι είμαι εγώ, τηλεφωνήτρια είμαι. Φεύγοντας παρακεί, βέβαια ψιθύρισα, όχι κάτι χειρότερο, τέλος πάντων.
4: Είναι.
0: Ναι, αλλά πραγματικά ήταν επέσχυτη συμπεριφορά, δεν θα την ξεχάσω ποτέ, έτσι, για να τα λέμε και αυτά. Τελικά ξαναστήρθηκαμε, πήγαμε, πήραμε ένα ταξί από την Κηφισίας. Αλλά ευτυχώς δεν μας έφαγαν οι Αιγύπτιοι.
4: Κουβαλούσες και τον φίλο στον Αμαία. Δεν ήταν ότι ήθελα να κάνει μια έτσι πράγμα.
0: Εγώ θα έτρεχα, θα είχα εξαφανιστεί το
4: σιγακό.
0: Θα είχα φύγει προώρας.
4: Ναι.
0: Και μιλάμε ότι είπε αυτή τη. Βλέποντας την κατάσταση, έτσι. Βλέποντας. Και την οποία δεν χρειαζόταν καν να του την επισημάνω. Και λέει, γιατί είμαι εγώ τηλεφωνήτρια.
4: Το θυμάσαι χρόνια, δεν ξεχνιέται.
0: Θέλω
4: να πω, ρε παιδί μου, ότι κατά την παράδοση στα γήπεδα του 86 στο Μεξικό, το Μουντιάλ, εφευρέθηκε αυτό το, αν μη τι άλλο, ας πούμε, ρε παιδί μου, μαγευτικό, έτσι, το κύμα, το, πώς το λένε, όλα πώς το λένε ακριβώς, το Mexican Wave, το κύμα που κάνουν στις κερκίδες. Έτσι.
0: Ναι.
4: Στην Ελλάδα όμως, επειδή τα περισσότερα γήπεδα δεν έχουν πέταλο, οπότε το κύμα δεν μπορεί να είναι. Να είναι, ξέρω εγώ, μαγευτικό για να έρθει σε σένα. Παρόλο που έχει γίνει Αμερικανιά γραφικό, α πούμε, άστρια δεν κουνιέμαι, ξέρω εγώ. Απλά είναι ωραίο να το βλέπεις. Στην Ελλάδα όμως, το καλύτερο κύμα που έχουμε είναι από κάτω προς τα πάνω. Και τι εννοώ. Όταν, ας πούμε, ρε παιδί μου παίρνει την μπάλα ο Χατζηπαναγής, ξέρω εγώ, λες, τον περνάει, σηκώνεται ο πρώτος, γιατί όταν είσαι κάτω-κάτω, ο τελευταίος κάτω-κάτω, δεν τη βλέπει καλά τη φάση. Οπότε σηκώνεται ο πρώτος, κάτω, και μετά σηκώνεται από πάνω, γιατί είναι ευκαιρία να πεις γκολ.
0: Αυτό έτσι, δεν είναι... το ζούμε στην
4: οπότε
0: ένα...
4: γίνεται ένα κύμα, έτσι, είναι όμορφο.
0: Αυτό που λες το κύμα που είναι κάτω, όμορφο, λέει, άλλο, το ζούμε συνεχώς στην ένα, όταν είχε κόσμο η ένα, γιατί στους τελευταίους αγώνες δεν χρειαζόταν να ζήσουμε αυτό το κύμα. Αλλά είναι χαρακτηριστικό. Σηκώνεται η πρώτη να δει λίγο καλύτερα, μετά η δεύτερη και γίνεται κύμα.
4: Μα άμα δεν είναι καλή φάση να πεις ότι είναι «Ω, τι κάνει» να μπει στην περιοχή. Και του λέει «Άλλο κάτσε κάτω», του λέει «Ρε, κάτσε κάτω». Άντρε, λοιπόν, τα φιλιά μου, καλημέρα.
0: Φιλιά, να είσαι καλά ρε Μαρία, φιλιά, καλημέρα. Παρόν.
5: Καλημέρα. Καλησπέρα. Κώστας Ανουτούμπα.
0: Καλώς τον Κώστα Άνο κατεχόμενο.
5: Τις ώρες που βγαίνεις, καλησπέρα παιδιά.
0: Ναι.
5: Εντάξει τώρα, έτυχε τώρα γιατί...
0: Φλόρεψε και η εκπομπή, Κώστα, φλόρεψε και η εκπομπή.
5: Τι δηλαδή, τώρα και στο
0: ίδιο. Τώρα η ώρα μεσημέρι, θα φάμε μεσημεριανό σε
5: λίγο. Η ιστορία της εκπομπής, δεν ξέρω αν την ξέρεις, πριν πολλά χρόνια, εγώ το ξεκίνησα και μετά και άλλοι φίλοι, όπως συνοπαδοί, αδέρφια, έτσι που πηγαίνουμε πρωί-πρωί στη δουλειά, στέλναμε στον Οσταλή εκεί πέρα μηνύματα, βάλε μας κανιά πρωινή εκπομπή να μην αναγκαζόμαστε και ακούμε το 33-33-33 και μας πάει τα νεύρα πρωί-πρωί. Και τώρα μας αναγκάσετε να ξανακούμε αυτούς πρωί-πρωί και να το κλείνουμε μετά από κανένα δυο λεπτά. Μέσα νεύρα είμαστε όλη μέρα να πούμε. Κατάλαβες, επειδή εσείς
0: ξύνεστε πρωί-πρωί, κοιμάστε.
5: Κατάλαβες τώρα δηλαδή. Τι γίνεται, τι τραβάμε εμείς
0: οι πρωινοί τύποι. Και τι να πούνε και τα αδέρφια στη Γερμανία που έχουν. Που ξεκινούν δουλειά.
5: Είναι μια ωραία ηρεμία εκεί πέρα με τον Αλέξανδρο, μετά με σένα που το πήγε λίγο πιο αραιά, αλλά τέλος πάντων το αφήσαμε, δεν πειράζει. Τώρα μας το πήγατε μεσημέρι προς απόγευμα, σιγά σιγά θα το βγάζετε και κάτω το βράδυ. Τέλος πάντων.
0: Καλό. Ωραία περιγραφή, ωραίος.
5: Καλά να είμαστε. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι. Τώρα ελπίζω με τα έργα που θα γίνουν στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, στο Παλέτε Σπόρο, όπως το λέμε εμείς να πούμε, να φροντίσουν και είμαι σίγουρος ότι θα φροντίσουν εκεί στην οροφή εκείνο το αντικείμενο που κρατάει τα λάβαρα, τους τίτλους και όλα αυτά, να το ενισχύσουν πάρα πολύ. Να μην σου πω να το διπλασιάσουν σε μέγεθος και να το ενισχύσουν, διότι θα χρειαστεί ενίσχυση από το βάρος που θα προσθεθεί πάνω στην οροφή.
0: Καλό.
5: Γιατί από φέτος κιόλας, εγώ πιστεύω ότι θα μπουν τρία καινούρια λάβαρα εκεί πέρα.
0: Α, τρία κιόλας.
5: Τρία δεν τους αφήνουμε τίποτα. Ήδη αρχίσαμε.
0: Ωραίος.
5: Οι ίδιοι αυτοί θα ανατρέμουν. Όταν βγαίνει ο Γιανακόπουλος και σου λέει «Ο Άρης έρχεται», δεν το είπε επειδή φοβάται. Το είπε γιατί θυμήθηκε τα νιάτα του που και αυτός Άρης ήτανε και πανηγύριζε και έκλεινε την ετογραφία του κάθε Πέμπτη και πήγαινε να δει την ομάδα που αγαπάει πραγματικά και όχι την ομάδα που του είπαν αγαπάει. Γιατί όλη η Ελλάδα Άρης είναι και το ξέρουνε, απλά τρέπονται να το πούνε γιατί τους είπαν να υποστηρίζουν μια άλλη ομάδα όταν ήταν μικρή. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Μου άρεσε. Καλημέρα. Όλο αυτό το λογίδριο. Να είσαι καλά. Ποιο κιούμπλε, η φανέλα. Οι σημαίες από τους τίτλους. Το κιούμπλε είναι αυτό που θα βάλουν. Υποτίθεται πρέπει να μπει κάποια στιγμή, ξέρεις έτσι. Αλλά αυτό σιγά το βάρος. Τα πρόσθετα τρόπαια πώς θα σηκώσει το ταβάνι. Να είσαι καλά, Κώστα. Τώρα θα πάρει ο Σούντγκρεν, έτσι, ναι, ξέρεις. Ο Τζούγκα και λέει ο Σούντγκρεν.
5: Και τα καινούργια που θα προσθεθούν έγινε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα αφήσαμε τις γραμμές ανοιχτές από το 6-9. 36-5-12-099 των Viber μηνύματα και το 328-828 του τηλεφώνου, διότι αύριο δεν θα είμαστε εδώ, οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία να τονώσουμε την επικοινωνία μας. Αυτό ήταν το πνεύμα και καλά κάναμε, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια από τις επικοινωνίες που είχαμε.

Είδες ρε εσύ Απόστολη, είδες ρε, οι Ρωμαίοι λέει, επειδή νόμιζα άρματα έχουν μόνο οι Ρωμαίοι. Στο μυαλό μου από τις ταινίες αυτές, όλοι με τους Ρωμαίους τα βάζανε και... Καλημέρα Αντιγόνη, καλημέρα Αντιγόνη. Εντάξει, θυμάσαι έτσι, είναι Πέμπτη. Και είσαι ακόμη στους δρόμους, γυρνάς, φωνάζεις, ρεμπίλι, ρεμπίλι, ρεμπίλι. Αυτό το παρακάτω δεν το κατάλαβα. Καλημέρα Άντζελο Αυγούστα, σκέτη, μικρή, μονολεκτική, έτσι, μπράβο. Lean on me. Γιάννη Γείτονα, μιλάς για το Αγγλία-Κροατία, έτσι, πόπονα εκεί, καλά, εντάξει. Ανάμεσα στους απικιοκράτες και στους γιαλαντζί φασίστες, σίγουρα με τους απικιοκράτες, πρώτη φορά δηλαδή, από τις λίγες φορές που υποστήριξα Αγγλία, γιατί με όποιον παίζει Κροατία είμαστε αντίθετοι. Δηλαδή αυτή ακόμη ένα κράτος τώρα, το οποίο... μετά που ουσιαστικά καταλήθηκε εκεί η ιστορία με τον Τίτο και ο όποιος σοσιαλισμός, πήρε τα πάνω του λόγω γυτνίασης αλλά και παλαιότερης φιλικής σχέσης με τους Γερμανούς και άρχισαν να το παίζουν από Βαλκάνη. Μην τους πεις τους Κροάτες, μην τους πεις είμαστε Βαλκάνοι. Τους συναντάω δηλαδή σε δουλειές, σε συνέδρια, έχουν ένα ύφος, ένα υπεροπτικό ύφος απέναντι στους υπόλοιπους Βαλκάνιους. Δηλαδή αν είναι δίπλα Έλληνας, Ρουμάνος, ακόμη και κάτι δηλαδή Βούλγαρος, αυτούς όλους μας αντιμετωπίζουν λίγο σαν κατώτεροι φίλοι. Είστε Βαλκάνοι, εμείς είμαστε κέντρο Ευρωπαίοι. Άιντε ρε. Τσιράκια. Καλημέρα στο κίτρινο μαύρο Βούπερταλ, που είναι κλασική περίπτωση βλάβης από Άρη. Ο Θεό με τον Άρη, Beyond Logic δεν εμφανίστηκε ακόμη. Μανώλη, ανοίγω αυτό με το εξώφυλλο που λέει για τον Τελή. Come on. Μη μου μαλώνεις τον Μάριο. Μάριος είναι εντάξει παιδί.

το έχω ανοίξει, το έχω διαβάσει, αλλά κάτι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Αυτό είναι εξώφυλλο που έστειλε ο Μανώλης και καλημέρα από την απέναντι πλευρά και είναι του Στέλιου Γρηγοριάδη και, αλλά είναι ένα χρόνο πριν και μάλλον με βάση εκείνο το δημοσίευμα τώρα αυτό είναι τωρινό. Τέλος πάντων, εγώ το διαβάζω όπως το γράφει και μου κάνει και εντύπωση το ποιος το γράφει και πού το γράφει. Καλή σας μέρα. Να που πέρασε κιόλας ένας χρόνος. Εντάξει, συγγνώμη, φαίνεται δεν λειτουργεί σήμερα. Οι Ρωμαίοι κυνηγάν τους Εβραίους. Κάτι τους κυνηγήσαν, μια και καλή Ρωμαίοι μετά το 70 μετά Χριστού, μετά Χριστών. Τους διέλυσαν, έτσι. Τότε ξεκινάει η διασπορά των Εβραίων. Οπότε από ένα σημείο, από ένα σημείο, Απόστολε, είδα το μέλλον. Να που πέρασε κιόλας ένας χρόνος, ήταν 16 Ιουνίου του 2025, όταν εμφανίστηκε στο σύμπαν που λέγεται μου ο Αριστοτέλης Μιστακίδης. Και τότε, 1. Τρολ με ψεύτικους λογαριασμούς. 2. Μισθοφόροι αγριάνθρωποι. 3. Σιτιζόμενοι αθλιοδημοσιογραφολόγοι. Ωραίο αυτό να το λέει ένας δημοσιογράφος εκείνης της περιοχής, έτσι, άρα κάτι ξέρει. 4. Λιμενεργάτες χωρίς καμιά σχέση με το λιμάνι, αλλά πλούσια αμοιβόμενοι ως σαλιαρασχολιαστές σε TV, social media και web. 5. Πόντιοι προσωπολάτρες. 6. Ρωσοπόντιοι προσωπολάτρες. 7. Ρωσόφιλοι προσωπολάτρες. 8. Αντινεοδημοκράτες και αντιμητσοτακικοί. 9. Πάσης φύσεως, αριστερή, ακροαριστερή, ακροδεξία, αριστεριστές, αντεξουσιαστές, ανένταχτοι, αναρχικοί και επαναστάτες χωρίς αιτία. 10. Βελοπουλικοί. Με ταχύτητα φωτός συγκροτήθηκε ένας στρατός από 10 ομάδες στρατιωτών, αυτή η δεκάδα που ανέφερε, ετερόκλητες μεταξύ τους, αλλά με έναν κοινό σκοπό. Την εξόντωση του εχθρού και των υπερασπιστών του αυτονόητου. Δεν αποτελούσαν πλειονότητα. Το αντίθετο, μέσα σε εκατομμύρια των απλών φυσιολογικών οπαδών του ΒΟΥΠ, των ορκισμένων μόνο στα 4 γράμματα και όχι σε πρόσωπα, σε κόμματα και σε ιδεοληψίες, ήταν μια θλιβερή μειονότητα. Αλλά καλοκαιριάτικα, υπό την έκπληξη και τη σαστιμάρα των εκατοντάδων χιλιάδων απέναντι, που σιωπηλά ανέμεναν τις εξελίξεις. Αυτοί ήταν οι μόνοι που εμφανίζονταν στο ιντερνετικό και ραδιοφωνικό προσκήνιο και έκαναν πολύ θόρυβο με καθυπαγόρευση αστεία επιχειρήματα και με επιχορηγούμενο, υπογραμμισμένο το κάνω, απίθμενο μίσος.

Γύριξαν τον πόλεμο σε εχθρούς που δεν υπήρχαν, κατήγγυλαν έναν εμφύλιο πόλεμο που μόνον οι ίδιοι προκαλούσαν και στον οποίο μόνον οι ίδιοι μετήχαν, με χυδαίο υβρεολόγιο και ομές απειλές υπερασπίστηκαν λισαλέα τον Ιβάν, χωρίς καν να χρειάζεται υπεράσπιση, χωρίς καν να υπάρχει λόγος, χωρίς να κινδυνεύει να χάσει κάποιο δικαίωμά του, χωρίς να κινδυνεύει από κάποιον για οποιοδήποτε κεκτημένο. Ήταν ένας πόλεμος που κηρύχτηκε έτσι επειδή ο Ιβάν δήλωσε ότι ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ τον πρόδωσε και συνωμότησε εις βάρος του με έναν επικίνδυνο εισβολέα. Ο οποίος εισβολέας τι έκανε, φανέρωσε μεγαλοπρεπώς τις ύπουλες διαθέσεις του για τους απέναντι με την απόφαση να αναλάβει την κατασκευή της νέας τούμπας, για την οποία δέσμευσε σε κορυφαία ελβετική τράπεζα το ευτελές ποσό των 250 εκατομμυρίων ευρώ.

Είσαι καλά ρε κανένα, πραγματικά, και εγώ γουστάρω. Είναι ο κανένας του κανένα, στον κανένα απευθύνεται το λόγο. Είναι υπογραφή. Τώρα που θα έρθει και η Οδύσσια, θα γίνει επίκαιρη αυτή η υπογραφή, η Οδύσσια με μαύρη Ελένη. Την υγειά σου Γεώργιο, την υγειά σου με την καφεδάρα σου. Νομίζω πάντως ότι υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά. Όλοι οι Αριανοί έχουν μια τέτοια κούπα σαν αυτή στην οποία πίνεις τώρα τον καφέ σου, ή παρόμοια. Και αν ζητήσεις, παιδιά, κάντε, αν ζητήσεις, όχι στο χάρι λαού, σε αριανό καφέ να ζητήσεις αναπτήρα, δεν υπάρχει περίπτωση να βγει άλλο χρώμα από κίτρινος. Το κάνω δηλαδή και λίγο για πλάκα, ζητάω τσακμάκι, ζητάω εγώ, έχω, κρατάω ακόμη τα παλιά, κρατάω τσακμάκι, είναι αυτό που λέγαμε χθες ότι αν δεν ήταν η εκκλησία δεν θα μιλούσαμε ελληνικά. Να, εγώ έχω περάσει τα τουρκικά, τσακμάκι λοιπόν. Και πάντα το τσακμάκι που βγαίνει από την τσέπη είναι κίτρινο. Πάντα. Καλημέρα ρε Ανέστη στη Φραγκφούρτη. Στουτγκάρδη έφτασες. Ερθανάση. Σχολιάζει τώρα, εντάξει, το πρωινό και πολύ συγκινητικό και πολύ έτσι ανθρώπινο διάλογο μεταξύ, με ενδιάμεσο εμένα, μεταξύ του Θανάση που έχει ταλαιπωρηθεί όπως καταλάβαμε στη ζωή του από την με την ασθένεια της σύζυγου του και ενθάρρυνε τον Γρηγόρη ο οποίος πηγαίνει με τις ευχές μας να ξεκινήσει θεραπευτικό σχήμα στην Αθήνα. Οπότε λέει ο Ανέστη Θανάση, τον έστειλε στον άνθρωπο. Σαν το ανεκδότο που πήγε ο ασθενής στο γιατρό για τη διάγνωση και του λέει ο γιατρός: έχω ένα καλό νέο και ένα κακό. Από ποιον αρχίσω? Από το καλό φυσικά. Οκ, του λέει, λοιπόν, του χρόνου δεν θα πληρώσεις εφορία. Και μου στέλνει και το κίτρινο μαζί με τα τσιγάρα του. Αν είστε και το κίτρινο τσακμά, εννοείται καλά. Πάνε σε ένα αριανό καφέ του Χάτζη, στο Καρμέλ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βέβαια πρόσεχε Μανώλης του Χάτζη, διεισδύουν και αντίπαλοι κατάσκοποι.

Ωραία, πολύ χαίρομαι. Ωραίο αυτό με τις κούπες και τα τσακμάκια που μου στέλνετε. Ο Μάικ Μιχάλης, αυτό έχει πιο πρωτότυπο. Αυτή δεν την έχω ξαναδεί. Τον Άρη, αν δεν αγαπάς, τζάμπα ζεις και περπατάς. Άρης 3. Ωραίο. Αυτή ομολογώ δεν την έχω δει. Και σε συσκευασία Καρδούλας, είναι και γείτονας της Αντιγόνης, εντάξει. To kiss and hold you like I wanted to. I was too busy breathing on while you. Αυτό, Γεώργιος, που λες, μου θυμίζει από τις πιο πρωτότυπες, ας πούμε, οπαδικές κατασκευές που έχω δει έξω από το Anfield, την είδα, όπου πουλάν χαρτιά υγείας, ταιριάζει δηλαδή λίγο με αυτό που λες, όπου πουλάν χαρτιά υγείας με το σήμα της Manchester. Το βρήκα καταπληκτικό. Έλα να κάνουμε κι εμείς μια προσπάθεια. Πριν από το δελτίο ειδήσεων και τα λοιπά, οπότε κλείνω για λίγο και το 328-828, η καλημέρα στον Ιγκόρ και την ιστορία που μας στέλνει για το παγκόσμιο κύπελο και η οποία φέτος σήμερα έρχεται από τη Γερμανία του 1974, το τελεσίγραφο του δικτάτορα. Είναι η τέταρτη ιστορία μας, Ιγκόρ, έτσι, σε παρακολουθούμε, τις περιμένουμε κάθε μέρα.

Το πλαίσιο. Η εθνική ομάδα του Ζαΐρ, σημερινή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ναι. Το θυμάμαι, ήταν εκεί. Είχε προκριθεί, όπως λες, ως πρώτος εκπρόσωπος της υποσαχάριας Αφρικής. Η χώρα κυβερνάται από τον σκληρό δικτάτορα Μομπούτο Σέσε Σέκο, βεβαίως. Γιατί προχθές κάποιος τα μπέρδεψε και έλεγε ο Λουμούμπα. Ο Λουμούμπα δεν ήταν ο δικτάτορας, ο Λουμούμπα ήταν ο υποστηρικτής της λαϊκής δημοκρατίας, ας πούμε. Έτσι, ο Μομπούτου ήταν αυτός που για να τον ενισχύσουν τα διεθνή καθεστώτα, και μάλιστα η Αμερική, που νοιάζεται πάρα πολύ για τα δικτατορικά καθεστώτα, και όπου δει δικτάτορα τον βομβαρδίζει, δεν τον αφήνει σε χλωρό κλαρί, έτσι. Εκεί όμως για να έκρινε ότι μάλλον δεν ήταν δικτατορικό το καθεστώς του δικτάτορα Μομπούτου Σέσε Σέκο. Όσοι έχετε δει την ταινία Άλλη θα γνωρίζετε. Άλλη Μουμπαγέ, Άλλη Μουμπαγέ, σκότωσε τον Άλλη που τρέχαν τα παιδάκια. Ωραία ταινία. Αν δεν την έχετε δει, δείτε την. Είναι λοιπόν ο αγώνας ο οποίος θα τελεστεί στην αφόρητη ζέστη. Θα ταλαιπωρηθούν οι δύο πυγμάχοι, ο Μοχάμετ Άλλη Κάσιους Κλέι. Μοχάμετ Άλλη αυτό επέλεξε, αυτό προκρίνουμε, με τον Φρέιζερ. Μορφές τώρα, και ο αγώνας θα ήταν, υποτίθεται, ο αγώνας του αιώνα, ας πούμε, στην πυγμαχία. Και τους κουβαλήσαν στο Κονγκό κάτω από τον ήλιο σε συνθήκες αθλειότητας, σε ανοιχτό γήπεδο, έτσι, για να έχει και τους 30.000 που αριανούς που είχε το ΟΑΚΑ. Και ήταν ουσιαστικά μια κίνηση, αυτά είναι τώρα παρένθεση δική μου όλο αυτό, μια κίνηση της Αμερικής η οποία έδειχνε την ευαισθησία που έχει απέναντι στους δικτάτορες, τη γνωρίζουμε, και σας λέω, όπου τους βρει τους κατακεραυνώνει κυριολεκτικά με τους πυράβλους της. Το περιστατικό, τα υποσχεθέντα μεγάλα πριν στους παίκτες δεν πληρώθηκαν ποτέ. Μετά την καταστροφική, τα μνημονεύαμε και προχθές, με 9-0 από τη Γιουγκοσλαβία, δείτε πώς περνάει ο χρόνος, έτσι, πόσα χρόνια μετά, 1-1 με την Πορτογαλία. 9-0 χάσανε από την Γιουγκοσλαβία. Άνθρωποι του καθεστώτος εισβάλλουν στο ξενοδοχείο τους με μια ξεκάθαρη απειλή θανάτου. Αν χάσουν από τη Βραζιλία με πάνω από 3 γκολ διαφορά, οι οικογένειές τους, τις οποίες κρατούσαν ομήρους, θα εκτελεστούν. Η κατάληξη, με το σκορ στο 3-0 υπέρ της Βραζιλίας, ο διαιτητής σφυρίζει απευθείας φάουλ για τους Νοτιοαμερικάνους, μια κατάσταση ζωής και θανάτου. Τότε ο αμυντικός του Ζαΐρ, η Λούγκα Μουέπο, κάνει μια από τις πιο περίεργες κινήσεις στην ιστορία. Τρέχει έξω από το τείχος και κλωτσάει την μπάλα μακριά πριν καν οι Βραζιλιάνοι το εκτελέσουν. Αυτή η απεγνωσμένη κίνηση έγινε για να κερδίσει χρόνο και να τους αποσυντονίσει. Ευτυχώς η Βραζιλία αστοχή, το μάτς λίγη 3-0 και οι οικογένειες των παικτών σώζονται. Αυτή η ιστορία πραγματικά είναι τόσο συγκινητική όσο και η πρωινή που διαμήφθηκε εδώ στο μικρόφωνο και με του Yellow, μάλλον στο δίωρο αυτό του Yellow Radio 101,7. Πραγματικά είναι πολύ, δηλαδή παίζανε εκείνη την ώρα, δεν τη γνώριζα, ομολογώ, δεν τη γνώριζα, ευχαριστούμε Ιγκόρ. Πραγματικά με συγκίνησε, δηλαδή σκέψεις τώρα, αυτοί βλέπουν ένα φάουλ και λες καλά τι έγινε. Αυτό το θυμάμαι και μας είχε κάνει εντύπωση. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι κατά κάποιο τρόπο είχαν ειδοποιηθεί οι Βραζιλιάνοι και στο 3-0 δεν το σταματούσαν, διότι αυτό το οποίο παραλείπει, και ψάξτε το σε παρακαλώ Ιγκόρ, και αν μπορείς να το βρεις, θα δεις ότι προηγουμένως, εκτός από τα 9 που φάγανε από την Γιουγκοσλαβία, φάγανε και 7, αν θυμάμαι καλά, από τη Σκωτία. Εδώ δεν επιμένω, εδώ επέμενα για τους Ρωμαίους και τους κυνηγούσαν οι Αιγύπτιοι. Εδώ δεν επιμένω, αλλά νομίζω είχαν κι άλλη μία, σίγουρα είχαν 3 ήττες, αφού ο Όμιλος είχε 4. Και είχαν, και μας έκανε εντύπωση, γιατί περιμέναμε, άμα έβαλαν οι μεν 9 ή άλλοι, η Βραζιλία θα βάλει 17. Και ήταν πάρα πολύ συντηρητική, και τώρα παίρνει μία ερμηνεία αυτό το γεγονός, το ότι παίζονταν οι ζωές των δικών τους ανθρώπων εκείνη την ώρα από αυτό το κάθαρμα, το Μομπούτου Σέσε Σέκο, που σας λέω, μπορείτε να δείτε την ταινία, Άλλη Μουμπαγέ.

και φυσικά ο τετρακτής αυτά, δεν υπάρχει δεύτερος, αμέσως στέλνει μήνυμα στήριξης στον Πάτρις Λουμούμπα. Πάτρις Λουμούμπα, Λουμούμπα αυτό ήταν το όνομά του. Ωραίες συνελεύσεις επί συνελεύσεων στα πανεπιστήμια για τη στήριξη του Πάτρις Λουμούμπα. Και τον διαπόμπευσαν live στην TV ο Αμνός, λέει, και οι Φαρισαίοι δολοφόνοι Βέλγοι. Ο Τσόμπε τον έφαγε. Πω, να σε καλά. Στο γνωστό πακετάκι. Ειδήσεις, διαφημίσεις, επάνωδος.

0: Δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Κλείδωσε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε αντίγραφο της συμφωνίας κατά τη διάρκεια δείπνου στο Παλάτι των Βερσαλιών, ενώ λίγο αργότερα ο πρόεδρος του Ιράν το υπέγραψε επίσης σύμφωνα με φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει πως το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει ξανά πλήρως, χωρίς καθυστέρηση, διαβεβαίωσε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα πτώση καταγράφεται στο πετρέλαιο, αναπνέει η αγορά μετά την ειρήνευση. Οι διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού επιστρέφουν περίπου στα προπολεμικά επίπεδα, με το Brent να πέφτει σε 78 δολάρια το βαρέλι. Σκληρό μήνυμα από το Ευρωκοινοβούλιο προς την Τουρκία. Κόκκινη κάρτα στην ενταξιακή διαδικασία της Άγκυρας, δείχνουν οι ευρωβουλευτές, καταδικάζοντας τις προκλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και την αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου μέσω της γαλάζιας πατρίδας. Η Άγκυρα απάντησε σκληρά, απορρίπτοντας το κείμενο ως προϊόν παραπληροφόρησης και κατηγορώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι δυναμητίζει το κλίμα ανάμεσα στις διμερείς σχέσεις. Στις Βρυξέλλες σήμερα 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άμυνα, προϋπολογισμός και γεωπολιτικές προκλήσεις στο επίκεντρο. Με την συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά σήμερα η Σύνοδος Κορυφής, όπου θα τεθούν οι βάσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι οι νέοι στόχοι της Ένωσης δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν με παλιά εργαλεία, ζητώντας έναν ισχυρό προϋπολογισμό που θα θωρακίζει την ευρωπαϊκή ασφάλεια και θα στηρίζει τις στρατηγικές επενδύσεις εν μέσω των εξελίξεων στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής. Ντέρμπι προαναγγέλει ο Αλέξης Τσίπρας για τις επόμενες εκλογές. Μιλώντας εχθές στην Κύπρο, ο πρώην Πρωθυπουργός απέρριψε την πιθανότητα εύκολης επικράτησης της Νέας Δημοκρατίας, δηλώνοντας ότι το πολιτικό momentum έχει αλλάξει. Με φόντο τις φήμες για επίσφευση των εκλογών, ο κ. Τσίπρας κάλεσε τις προοδευτικές δυνάμεις σε συστράτευση, τονίζοντας πως στόχος είναι η ανατροπή των συσχετισμών και η πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα. Πυρομαδών στο Πασόκ, σύγκρουση Χάρη Δούκα και Άννας Διαμαντοπούλου για την στρατηγική του κόμματος. Η κυρία Διαμαντοπούλου απέρριψε κατηγορηματικά το σενάριο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ που πρότεινε ο Χάρης Δούκας, ο οποίος δήλωσε ότι οι απόψεις της για την οικονομία και τη στρατηγική του κόμματος απέχουν από τη βάση της παράταξης. Εκνευρισμός επικρατεί στο στρατόπεδο του Ανδρουλάκη. Πέμπτη με άστατο καιρό και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, θα υπηρετικά αναμένουμε βροχές και καταιγίδες, ενώ θυελλώδες άνεμοι έως και 7 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα ορεινά, με τον υδράργυρο να φτάνει έως τους 31 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
12: Smart Finance.
11: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
12: Smart Finance.
11: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
12: Smart Finance.
11: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
13: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
14: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
15: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
16: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
16: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
16: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
17: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
18: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
19: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
20: Έλα, Γιώργη!
21: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
20: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
21: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
20: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
21: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
22: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
22: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
20: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
24: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
0: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
3: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
4: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
3: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
4: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
3: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
4: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
3: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
25: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
26: GPS και βυθώματο έχεις.
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
27: Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
26: GPS λογικό έχεις.
25: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
27: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
26: Μεϊμάρις.
28: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

morning, Αριανά, για λόγια 101,7 με Βασίλη και Χαγιά, μέρος Β. Και επειδή σήμερα είναι μέρα συγκίνησης, δηλαδή και ένα τρίτο μήνυμα που πήρα πολύ συγκινητικό σε έναν προσωπικό διάλογο με τον Νίκο Μηχανάρα και τον ευχαριστώ πολύ. Είναι επίσης πολύ ενθαρρυντικό αυτό που γράφει. Και με τον Γρηγόρη και την περιπέτεια υγείας που έχει και που τον συνοδεύουν σίγουρα οι ευχές και οι φωνές όλων μας, όπως αποδείχθηκε, αλλά και η ιστορία του Κονγκό με τους παίκτες που έπαιζαν τη ζωή τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο και εμείς οι απ' έξω και οι ευδαιμονούντες Ευρωπαίοι, ας πούμε, δεν καταλαβαίναμε τίποτα το τι πεζόταν εκείνη την ώρα στον αγώνα του 1974 μεταξύ τότε Ζαΐρ και Βραζιλίας. Είπα να περάσουμε και σε μια αισιόδοξη, ας το πούμε έτσι, άποψη του γκρίζου της ζωής, που είναι το τραγούδι αυτό των Visage, το Fade to Grey. Καλημέρα, Λευτέρη, δεν πειράζει. Είσαι κι εσύ στα πανηγύρια μαζί με την Αντιγόνη. Αντιγόνη, ο γειτονάς σου είναι ο Μάικ Μιχάλης.

Δευτέρη Καστρίτη, καλημέρα και ωραία έτσι, γελαστή, χαμογελαστή, όπως απαιτείται σήμερα που είπα είχαμε μερικές γκρίζες ειδήσεις, αλλά και μια συγκίνηση που βγαίνει από αυτούς, από αυτές, μέσα από την ανθρώπινη συμπαράσταση. Και όντως, Χριστό, καλημέρα.

τώρα σκέφτηκα, όντως έχουμε παραμελήσει το ποδόσφαιρο και κάποια στιγμή κατηγορηθήκαμε όλο μπάσκετ. Δεν λέτε τίποτα για το ποδόσφαιρο, το έχετε παραμελημένο. Εμείς το έχουμε παραμελημένο. Ας ακούσουμε λοιπόν ειδήσεις από το ποδόσφαιρο.

Ακούσαμε λοιπόν τα νέα του ποδοσφαίρου. The Sound of Silence, ο ήχος της σιωπής. Καλημέρα στον Αδάμ, τον Dustin Wind, ωραίο λέει και αυτό ταιριάζει, αλλά και τον Dustin in the Wind θα ταιριάζει περισσότερο. Θα ανοίξω τις γραμμές, καλημέρα! Μ' αρέσει πάντως όταν διαβάζω, καμιά φορά δεν το λέτε βέβαια στο τηλέφωνο, αλλά πολλές φορές τα μηνύματα έχουν το χαρακτηριστικό τρομοκρατικό και προερχόμενο από το στόμα του Αβραάμ, από τα βάθη του ηχητικού του συστήματος και χαγιά! Ο Γιώργος, ο Νίκος, ο Μηχανάρας και χαγιά! Ανοίγω λοιπόν. Α, όχι, πρώτα θα διαβάσω ένα επίσης συγκινητικό μήνυμα. Σήμερα είναι η μέρα, διότι ένα αγαπημένο μου φιλαράκι, παλιό γειτονόπουλο, Αριανάκι βέβαια, δεν το συζητάμε, με τα τραγούδια αυτό, ειδικά με αυτό το τραγούδι, θυμήθηκε, λέει, που πηγαίναμε στον Άγκη τον Μάμπο, εκεί στο δίπλα στην πλατεία Χαριλάου ήταν ο Άγκης ο Μάμπο. Θα σου πω και ένα, σου κάνω και μια αποκάλυψη τώρα, Άρη, που γράφαμε κασέτες με τέτοια μουσική. Αυτός που σου έγραφε τις κασέτες ήτανε ο Κωνσταμπάσος. Αυτός έτρεχε το μαγαζί του Άκη Μπάσος. Βέβαια τώρα ο Κωνσταμπάσος ακόμη με 9 και 27 σιγά μην έχει ξυπνήσει. Αλλά αυτός ο δικός μας άνθρωπος ήταν εκεί και έτρεχε το μαγαζί του Άκη Μάμπο. Άνοιξα το 328-828 και πάντα ανοιχτό το 6936-512-099 Viber.

0: Παρόν!
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα!
1: Καλά, Μαρία, Δημήτρη.
0: Το κατάλαβα, Δημήτρη. Καλημέρα.
1: Φίλε, μπορεί στα αθλητικά να ζούμε στον αστερισμό του Σπανούλη.
0: Στα μπασκετικά εννοείς.
1: Ναι, στην πολιτική βιώνουμε τον αστερισμό του Τζάμπα. και μπορεί μεν να προέρχεται η λέξη από την τουρκική που υιοθετήθηκε και αυτή από την αραβική διάλεκτο. Την υιοθετήσαμε μια χαρά εδώ στη χώρα μας. Λέξη και πράξη. Και επειδή και ποιον δεν αρέσει το δωρεάν ή χωρίς αντίτιμο, οι τζάμπα μάγκες πολιτικοί μας που κάνουν μνημόσυνο με ξένα κόλυβα, λαμβάνοντας το μήνυμα, διαγωνίζονται μεταξύ
0: τους. Είναι μνημόνιο με ξένα κόλυβα.
1: Ένα ψίχουλο χωρίς αντίτιμο. Συναγωνιζόμενοι και το πρωθυπουργό μας που έχει υιοθετήσει εδώ και πολλά χρόνια στην πράξη το δόγμα του επιδοματικού καπιταλισμού και που μας απειλεί αφιψηλού ότι από κάπου αλλού θα σας τα πάρω οι πολλά υποσχόμενοι.
0: Πάντως, και Δημήτρη,
1: αγορά της ψήφου λέγεται.
0: Ναι, το δόγμα του επιδοματικού καπιταλισμού που όντως ισχύει και είναι το τρέχον δόγμα δεν περιορίζεται μόνο στην ελληνική επικράτεια, είναι η γενικότερη αυτή τη στιγμή.
1: Παγκοσμιοποίηση έχουμε βάσει.
0: Ναι. Η τρέχουσα μορφή καπιταλισμού είναι αυτή, του επιδοματικού καπιταλισμού. Δηλαδή όλοι...
1: Όταν σε μια πολιτική κοινωνία... Οι ιδέες και οι ιδεολογίες δεν έχουν πέραση, δεν έχουν πλέον καμία αξία. Οι πολιτικοί μας, αυτοί που όλοι μαζί κατέστρεψαν τη χώρα, καταφεύγουν ξεδιάντροπα πλέον στα επιδόματα ψίχουλα και στα δωρεάν. Λες και είναι δικά τους. Αυτά, Βασίλη, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη, να είσαι καλά, καλημέρα.

0: Parón.
1: ¡Llega ya!
0: Era Mecia, que ya estoy... Και συγχρόνως πες τη φοβερή ατάκα, γιατί αυτή εσύ την έφερε. Ο προηγούμενος ήταν Αριανός. Για σένα το έχει ρωτήσει αυτό, ξέρεις, έτσι.
1: Ναι,
0: δεν το θυμάμαι, μπορεί να μην το, αλλά το έχω ακούσει. Δεν θυμάμαι, ήταν εδώ σε αυτό το δίωρο. Είσαι κάποιο.
1: Κάνει και εσύ πως δεν θυμάσαι, να πούμε.
0: Τι, συγγνώμη, Γιώργο.
1: Κάνει και εσύ πως δεν θυμάσαι, λέω. Εγώ δεν θυμάμαι.
0: Όχι, λέω σίγουρα, το έχω ακούσει και λέω, εδώ κολλάει. Ο προηγούμενος ήταν Αριανός.
1: Καταρχήν τα περαστικά μου, σώζε παιδί μου, παλεύουν με θέματα υγείας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μακάρι να τα ξεπεράσουν, ναι, όπως είπες και εσύ. Ήθελα να σου πω ένα βαθιστόχαστο ρητό.
0: Έχει δύσκολη, επειδή μου έγραψε τώρα συμπληρωματικά ο Γρηγόρης, και επειδή τυχαίνει να ξέρω, γιατί είναι στην περιοχή της δικής μου ειδικότητας, ας πούμε, το πρόβλημά του, αλλά το έδωσε το κουράγιο του, το έδωσε πρωί-πρωί ο Θανάσης, του το μεταφέρουμε κι εμείς, και πραγματικά είναι αντιμετωπίσιμο. Αλλά όλοι έχουμε, όπως λες και εσύ, λίγο πολύ ο καθένας ξέρει τα δικά του, ας πούμε, καθένας, και το με τι παλεύει ο καθένας, και σε μιλάω για τα σοβαρά ζητήματα της υγείας.
1: Άμα υπάρχει κάποιος καλός φίλος που να σου δίνει κουράγιο.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει.
1: Καλύτερο.
0: Δεν ξέρω, Γιώργο, εάν.
1: Οι φίλοι, είναι που...
0: οι φίλοι, ναι, ναι, ακριβώς.
1: Και όχι οι συγγενείς, οι φίλοι, να ξέρεις.
0: Όχι, όχι, όχι. Τρεις φορές και μεγαλοφόνο.
1: Είναι ότι χειρότερο υπάρχει πάντα.
0: Δεν θα το απορρίψω. Δεν είμαι τόσο.
1: Υπάρχουν, υπάρχουν άλλοι που.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά οι φίλοι είναι αυτοί που.
0: Έτσι.
1: Σε δίνουν τη δύναμη.
0: Έτσι.
1: Να το ξέρεις αυτό.
0: Έτσι.
1: Από εκεί πέρα θα να σε πω και ένα βαθιστόχαστο ρητό, να πούμε, έτσι τώρα που το είδα στο διαδίκτυο και συμφωνώ μαζί του με αυτό ρητό, ότι στη ζωή, στο φινάλε, δεν μετράει πόσα χρόνια είσαι, αλλά πόσες στιγμές είσαι πραγματικά ζωντανός. Mm. Και το λέω αυτό γιατί, με αφορμή αυτό που ζούμε τις τελευταίες μέρες στο μπάσκετ, νιώθουμε ξανά μετά από πολλά χρόνια που ήμασταν, ας πούμε, σαν πεθαμένοι, πραγματικά ζωντανοί, με ζωντανό το όραμα της επανασίας της αυτοκρατορίας.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες, γιατί εμείς ερχόμαστε με ορμή, ερχόμαστε με... δεν θέλω να πω με φόρα και τα λοιπά.
0: Σωστό αυτό που λες.
1: Με νέα παιδιά που έχουν μεγάλη θύμα.
0: Η ορμή της επανάκαμψης είναι πολύ μεγαλύτερη.
1: Πρόσεξε, που είναι πλέον κορεσμένοι, φαίνεται αυτό η κούρασή τους, σκόπωσή τους, ακόμα και η θρηλυκή μάγκηση Αγγελόπουλη.
0: Ναι.
1: Αλλά και ο Τράκης, ας πούμε, ο πίνω μπάφους και παίζω προ, είναι κουρασμένοι πλέον. Δηλαδή τώρα θα είμαστε πάλι, πιστεύω εγώ, εμείς και οι άλλοι, και τους άλλους τους έχουμε, είναι του χεριού μας, ας πούμε, από παλιά. Δηλαδή θα έχουμε τον τρόπο μας, ας πούμε. Κατάλαβες? Και να σε πω και κάτι αισιόδοξο. Όσο και αν υπάρχει αυτή η απεσιοδοξία στο ποδόσφαιρο, που την καταλαβαίνω, αυτή η παρενταμένη ησυχία, φίλε, προσεξέ, καμιά φορά δεν λέμε
0: μπορεί να επιφέρει και...
1: καταγίδα.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω την αίσθηση, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά μπορώ να πέσω μέσα, ότι κάποιο γκράου θα γίνει. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η ησυχία τώρα που υπάρχει, κάτι πιστεύω θα γίνει, να πούμε, στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή που δεν κινείται τίποτα τώρα, δεν κινείται φίλο, ρε παιδί μου, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, γι' αυτό έβαλα και το σχετικό τραγούδι.
1: Και άκουσα κιόλας εχθές ένα δημοσιογράφο, ο οποίος, εντάξει, μπορεί να είναι από τους άλλους, αλλά του το δίνω ότι και τους κινείται στους Σπανούλη, την είπε πρώτος πριν γίνει ακόμα. Λέει, εσείς έχω τη βόμβα, να πούμε, πριν ακόμα υπογράψει Σπανούλη, τον είπε στο δικό του σταθμό, ρε παιδί μου, το λίμπερο στους αγόρας. Γιατί είναι ψαγμένος δημοσιογράφος, άσχετα αν σέβομαι ότι είναι ένας δημοσιογράφος ψαγμένος, ρε παιδί μου, και λέει στον Άρη, να το ξέρετε αυτό, δεν ξέρω, λέει, κάτι, αλλά ξέρω ότι αυτή, λέει, η ησυχία, η ηρεμία, λέει, κάποιο γκράου ετοιμάζεται, να πούμε, στο ποδόσφαιρο του Άρη. Δεν γίνεται, δηλαδή, κατάλαβες. Κάτι θα γίνει, δεν μπορεί. Εσύ τι λες γι' αυτό, επειδή αυτό.
0: Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή, παραπάνω.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, και πάλι τα περαστικά μου, να πούμε,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: παλεύουν
0: ναι, ναι, ναι,
1: με την αρρώστια, με οποιαδήποτε αρρώστια, και να έχετε δίπλα σας καλούς φίλους, γιατί οι φίλοι
0: να φτιάξουν. Χαίρομαι γι' αυτό που λες για τους φίλους, πραγματικά. Και
1: ναι.
0: Έλεγα και προχτές ένα.
1: Οι φίλοι και οι συντροφιές είναι που γράφουν ιστορία, που βγει στο Λιγκυπαρέας, που γράφουν ιστορία.
0: Α, καλά, το λέει ο Σαββόπουλος, και αυτό είναι. Θύμισε το τώρα, επειδή χθες έβλεπα, επειδή έβλεπα κάτι σχετικό με την παρέα τότε του Χατζηδάκη, ας πούμε, και που ήταν όλοι γύρω, Κούν, Τσαρούχης και λοιποί. Και λέω, κοίτα ρε παιδί, πραγματικά ό,τι έχω ζήσει στην Ελλάδα στα 60 κάτι χρόνια που ζω, ό,τι παραγωγικό και πραγματικά γόνιμο.
1: Είστε 60 κάτι, ρε Θηρίο.
0: Είμαι.
1: Γιατί η φωνή σου σε δίνει για νεότερο, να πούμε.
0: Τεάστιε φωνέ.
1: Σε αντίθεση με έναν κύριο Λάθερο, ο οποίο δηλώνει 55-56.
0: Έλα, σε παρακαλώ, με δύο εντάξει, άστα.
1: Δείχνει για καλύτερο.
0: Λοιπόν, εγώ είμαι αυτό και δεν το κρύβω και δεν παλεύω να ξεγελάσω τον Χάρο. Δηλαδή θέλω να πω να κρύβω χρόνια ή να προσποιούμε ότι είμαι κάτι άλλο ή κάτι. Είμαι αυτό που είμαι, ζω με αυτό που είμαι. Μια χαρά έζησα και συνεχίζω να περνάω και σε αυτό το δίωρο ακόμη καλά και να το ευχαριστήσω.
1: Δεν ξεχνά ποτέ, Βασίλη, τις εκατογραφίες συνέτρια με ένα παοξί ο οποίος είχε μια βιβλική μορφή με κάτι περίεργα μουσική που ερχόσασταν πάντα σε κόντρα να πούμε.
0: Ακούρε,
1: εσύ άρεσε αυτός ΠΑΟΚ να έτσι, πούμε.
0: Λοιπόν,
1: το θυμάσαι?
0: Είναι δυνατόν να το ξεχνάω. Συνεργάτης μου δύο χρόνια ήταν.
1: Εκατογραφίες.
0: Θεός χωρές του. Ναι, εννοείται εσύ που ήταν. Πολύ καλά ιστορικά, μικρά δεκάλεπτα. Ήταν πολύ καλή ιδέα αυτή που είχα να το κάνουμε. Λέει, παιδί μου, ο κόσμος βαριέται μία ώρα να βλέπει ιστορία. Δεκάλεπτα, με ζεδάκια, δεκάλεπτα για την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Αυτός λοιπόν ο τύπος κάθεται και κολλάει σήμερα πολύ καλά στην εκπομπή. Γιατί
1: συγχωρέθηκε αυτός.
0: Έχει συγχωρεθεί πέρυσι. Γιατί που μου έλεγε ο. Έγραφε στην αρχή του ότι οι Αιγύπτιοι κυνηγούσαν που έλεγα το περιστατικό στο ΆΚΑ. Αιγύπτιοι κυνηγούσαν τους Εβραίους, ναι, σε εκείνη την ταινία και όχι οι Ρωμαίοι. Και το παρατσούκλι του, που ο ίδιος δηλαδή το είχε, ήταν πετεφρής. Γιατί αν θυμάσαι, είχε εκείνο το μουσάκι σαν από κάτω
1: το
0: που το έπλεκε κιόλας.
1: Το
0: περίεργο μουσάκι, ναι, σαν Αιγύπτιος Φαραώ. Και το παρατσούκλι του ήταν πετεφρής, για να τα συνδέσω κιόλας.
1: Να σε πω και κάτι τελευταίο για τον Πασόκ, γιατί όλοι είμαστε Πασόκ.
0: Καλά, αυτό ναι, δεν το συζητάω.
1: Φίλε, άκου να σε πω κάτι. Καταρχήν, τον Πασόκ έχει τελειώσει και δεν το έχουν πάρει χαμπάρι, δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή είναι αυτό που λένε να ζήσουμε και να τους θυμόμαστε, μάλλον να ζήσουμε και να μην τους θυμόμαστε, όπως και το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Γιατί βλέπεις τώρα τα πάντα καλούν μόνο από Νέα Δημοκρατία, καλούν από Ελλάς του Τσίπρα, ακούνε, ας πούμε, καλούν από Καριστιανού, τώρα θα κάνει και Σαμαράς κόμμα κτλ. Είδα τις προάλλες το φίλο μας το Βαγγέλη, εκεί που αράζει, εκεί στο Βάλε, πάνω το Λευκό Πύργο, με τη Λίλα. Γερασμένος, φίλε, αδυνατισμένος, δηλαδή δεν εκείνη παλιά που ήταν σαν φάλες, σαν αρκούδα, ένα θηρίο, ένα πράγμα έτσι, δηλαδή το λυπήθηκε και τον είπα, λέω εσύ Βαγγέλη, τι έγινε με τον Πασόκλο, να ζήσουμε και να μην, σας θυμόμαστε και κούρε στο κεφάλι ο καημένος καταπατικά.
0: Έλα,
1: ρε. Έχει πει λίγα χρόνια.
0: Εξήγησε ότι όταν μιλάς.
1: Θα σε έπαιρνε παραμάσο με τον λόγο του σε τόρια φωνή.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν έχει το κουράγιο, αδερφέ, να πει τίποτα. Του λέω, Βαγγέλη, να ζήσουμε και να μην σας θυμόμαστε και κούρε στο κεφάλι.
0: Ο Γιώργος μιλάει για τον Βαγγέλη Βενιζέλο και τη Λίλα Μπακατσέλου, τη σύζυγό του. Ναι, γιατί εσύ το λες άνετα, αλλά ο άλλος πιο Βαγγέλη. Πιο Βαγγέλη είδε.
1: Φίλε, το Πασόκ έχει τελειώσει. Δηλαδή τώρα καλούν μόνο ξεσπίω ένα παιδάκι το οποίο εγώ αν το συναντούσα θα έλεγα είσαι καλό παιδί και αξίζει να συνεχίσει το μέλλον σου κάπου αλλού.
0: Και δεν πήγε και σίγουρα.
1: Ο Χριστίδης. Μόνο αυτό το παιδάκι καλούν.
0: Ναι, όντως.
1: Είναι καλό παιδάκι αυτό. Ναι, ναι. Κατάλαβε γιατί σου λέω.
0: Ναι, βέβαια κατάλαβα.
1: Ναι, μόνο αυτό καλούν πλέον από το Πασόκ. Δεν έχουν να καλύψουν κάτι.
0: Και μετά από τις τελευταίες θεσινές εξελίξεις με τις αντεγκλήσεις στο εσωτερικό του Πασόκ μεταξύ Δούκα και Διαμαντοπούλου, εάν στο Πασόκ προσδοκούν. Ακούν ότι η λύση μπορεί να είναι ο Δούκας, ζήτω που καήκανε.
1: Τελειώσαν αυτοί, αδερφέ.
0: Τέλος πάντων. Άντε, φιλιά, Γιώργο, γιατί έχει και άλλη γραμμή. Να σε καλά, καλημέρα, σε ευχαριστώ. Παρόν.
2: Καλημέρα, κύριε
0: Καλιά. Καλημέρα. Α, πώς δέσανε τα... Πώς το λέει, ξανασμίξανε τα ειδόνια. Ναι.
2: Αναφέρεται συχνά σε μένα.
0: Ναι, έχει.
2: Μόνο θα τον παρακαλούσα να μην το συνεχίσει, γιατί θα σταματήσω τον θεωρώ γραφικό.
0: Έλα, εντάξει, ναι. Έχεις δίκιο λίγο να παραπονιέσαι, γιατί και εγώ είμαι εναντίον των προσωπικών.
2: Μισό λεπτό. Μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να λέει τι θέλει.
0: Θεωρητικά ναι, από τη στιγμή που δεν προσβάλλει και δεν στερεί την ελευθερία του λόγου του άλλου.
2: Από τη στιγμή που προσβάλλει τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Να μην απαντήσω εγώ δηλαδή.
0: Να απαντήσεις. Να απαντήσεις λοιπόν. Έχεις
2: δίκιο. Και είναι και ο ίδιος που στην προηγούμενη θητεία του κυρίου Γιάννη, του κυρίου δασκάλου τον Άρη, έλεγε ότι έλεγε για τον κύριο δασκάλου.
0: Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, όχι δεν θυμάμαι.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Ναι.
2: Το αν είμαι 56 ή όχι το ξέρει η γυναίκα μου.
0: Καλά, δεν αφήνει. Εσύ. Το ξέρουν και οι ληξίαρχοι στο Δήμο Αμπελοκήπων. Δεν ξέρω. Όχι, καρέα είσαι.
2: Να κάτσω να αποδείξω εγώ τον κάθε πικραμένο.
0: Έλα ρε τώρα, ναι, προφανώς.
2: Εγώ δεν κρατήσω με.
0: Είναι, μη μου τσατίζεσαι, Λάζαρε. Είναι μικρά πράγματα. Αυτά είναι στο πλαίσιο μιας, ας το πούμε έτσι, παρέας την οποία και όχι, δύο μπορεί να τσιγκλίσει ο ένας τον άλλον.
2: Είναι στο πλαίσιο εμμονών. Εμμονή.
0: Εντάξει.
2: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, βλέπω ότι ο Sky, δεν ξέρω αν το είπατε.
0: Ναι, ναι, πες, με ενδιαφέρει, θα σου πω.
2: Γενικά τις ζωντανές μεταδόσεις στην TPL. Και μάλιστα...
0: Για του χρόνου εννοείς.
2: Ναι, για αυτά που έρχεται, για αυτό που έρχεται.
0: Ναι. Για πες όχι, όχι, δεν το ξέρω.
2: Λέει, χρυσώνει τέσσερις ομάδες, το Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον Άρη.
0: Mm-hmm.
2: Έχει... Ξεκινάει με αυτές.
0: Να πάρει πακέτο αυτές και μετά τι θα κάνουν και οι άλλοι από πίσω θα έρθουν.
2: Ναι, γιατί με την ΕΡΤ τελειώνει το συμβόλαιο, έχει τελειώσει το συμβόλαιο και διαπραγματεύονται καινούριο. Ή είναι ο τελευταίος χρόνος και υπάρχει ρήτρα ότι στο τελευταίο χρόνο, εάν βρουν καλύτερη πρόταση, μπορούν να διαπραγματευτούν. Ένα από τα δύο.
0: Ναι, εντυπωσιακό πάντως αυτός.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Και εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό σας το λέω. Γιατί ένα κανάλι που δεν έχει καμία ουσιαστικά σχέση με τα αθλητικά, αν και έχει πάρει το κύπελλο, το ποδόσφαιρο, πήρε το κύπελλο και πήρε και το Super Cup, ξαφνικά ασχολείται με τον μπάσκετ.
0: Ναι, γιατί καλά το λες, επειδή το προϊόν αυτή τη στιγμή είναι σε άνοδο, αλλά ακόμη δεν έχει φτάσει στο πικ. Όντας ένα χρηματιστηριακό προϊόν του ελληνικού αθλητισμού με διαμορφούμενη, ας το πω έτσι, υψηλή αξία, σου λέει αν ψωνίσω τώρα θα βάλω υποθήκη, μάλλον θα βάλω παρακαταθήκη και για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή τώρα που ανεβαίνει το προϊόν, ο Sky βλέπει ότι σε 3 χρόνια, όταν θα έχει λήξει η σύμβαση της ΕΡΤ, σε 1 χρόνο μάλλον, θα είναι περιζήτητο. Οπότε ας ψωνίσω τώρα που είναι πιο φτηνό.
2: Και κάτι άλλο, ότι δεν θα έχουμε πια 6-8 παιχνίδια τηλεθέαση. Τα σοβαρά παιχνίδια φέτος θα είναι πολύ περισσότερα. Γιατί αυτός που θα κάτσει να δει Άρη Παναθηναϊκό, πάνω από το κεφάλι του θα γυρίζει ότι μπορεί να χάσει ο Παναθηναϊκός.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Εγώ δεν μιλάω καν τα Άρης Παναθηναϊκός, Άρης Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, ακόμη και αυτά τα μάτς τα οποία συμμετέχουν οι απέναντι ή η ΑΕΚ, όλα αυτά τα μάτς μεταξύ της πεντάδας θα έχουν υψηλή τηλεθέαση και η πεντάδα θα είναι ανταγωνιστική. Δηλαδή διαμορφώνεται ένα νέο σκηνικό στο πρωτάθλημα και πολύ ελκυστικό τηλεοπτικά, αλλά σιγά σιγά όλο αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα τρέιλερ και για παρακάτω ομάδες δεύτερης ταχύτητας, ας πούμε, γιατί όταν...
2: το βασιλικό.
0: Ναι, και όταν ανεβαίνει η αξία του προϊόντος κυκλοφορεί και περισσότερο χρήμα από το οποίο κάτι τσιμπάν και η παρακάτω.
2: Ναι, ναι. Και κάτι άλλο, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει εσείς στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο Ζαχαρίας και γράφει σε σχέση με αυτό 300 χιλιάρικα, ναι, ήταν το τηλεοπτικό συμβόλαιο προφανώς του Άρη για τώρα και, και επίσης προφανώς θα ανεβεί. Για πες, Λάζαρε.
2: Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει σε άλλον και εδώ στην Αθήνα, αυτοί που κάνουν τα podcast στην Αθήνα και τα λοιπά, λέμε και τον Grand του Παναθηναϊκού.
0: Για τον Άρη εννοείς.
2: Ναι.
0: Κοίταξε, θα σου πω τώρα, θα σου εξομολογηθώ, ας πούμε, κάτι. Εξομολόγηση δημόσια, τέλος πάντων. Αλλά θέλω να πω ότι είναι κάτι που δεν το έχω συζητήσει. Υπάρχουν δύο, ας το πω έτσι, πεδία με τα οποία δεν ασχολούμαι πριν. Δηλαδή, ένα είναι η υποσυζήτηση μεταγραφές. Θα τις δούμε. Δηλαδή, από το να κάνω να λέω θα έρθει ο Γκραντ, θα φύγει ο άλλος, θα έρθει ο. Όποιος είναι να έρθει, θα έρθει. Θα τον δούμε. Και στο ποδόσφαιρο τα ίδια.
2: Είναι ποσοστό αλήθεια σε αυτό.
0: Ναι. Και το άλλο είναι, επειδή είπα το ένα, οι δημοσκοπήσεις, ιδίως οι κοντά στις εκλογές δημοσκοπήσεις, οι οποίες ας πούμε λένε όχι τώρα. Και αυτά στείλουν και ένα σκηνικό συγχρόνως. Δηλαδή ουσιαστικά. Μπράβο. Ναι. Γι' αυτό.
2: Εντάξει. Απλώς εγώ είπα ότι επειδή εδώ στην Αθήνα είναι σαλιάριδες πολύ. Λέω μήπως αν ακουγόταν κάτι παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη ίσως έβρισκες μία μέση οδό.
0: Ναι, δεν είναι πάντως, σου λέω, από τα ζητήματα που με απασχολούν. Δηλαδή θα κάνω, αν κάνω ένα ρεπορτάζ, κόστο δηλαδή ρεπορτάζ τώρα.
2: Ποιος παίχτης φεύγει το Παναθηναϊκό, αυτό είναι δεδομένο.
0: Ποιος φεύγει, ναι, ναι.
2: Ο Γκραντ φεύγει το Παναθηναϊκό.
0: Και ήταν και αυτός που έπεσε τελευταίος, θα έλεγα. Εννοώ ότι η εμφάνισή του στους τελευταίους αγώνες ήταν αυτό, ήταν ο μόνος που έδειχνε σοβαρός μέσα στο γήπεδο.
2: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Χώρια τον μιλάω από τους βασικούς, έτσι, γιατί και ο Τολιόπουλος και ο Μίτογλου τα παιδιά δείξαν πόσο άδικα ήταν παραγωνισμένοι όλη τη χρονιά.
2: Εντάξει, ο Αταμάν είναι περίεργο το τρένο.
0: Ναι.
2: Δεν είναι φίλος με τους παίχτες, όχι μόνο τον Παναθηναϊκό.
0: Μα από εκεί ξεκίνησε όλη η περιπέτεια του Παναθηναϊκού.
2: Είναι περίεργο, είναι καλός προπονητής, αλλά περίεργο τρένο.
0: Ναι.
2: Δεν τον πιάνεις αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή μπορεί να του πάρεις το παιχνίδι και να μην σε βάλει το άλλο παιχνίδι. Είναι περίεργο.
0: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, τώρα έχει πάρει τις... Αυτό μετράει, στην ουσία αυτό μετράει. Ότι ό,τι και να είσαι...
0: Πάντως για το θέμα του Sky, ο Γρηγόρης γράφει ότι τα λεφτά που δίνει είναι ελάχιστα, μόλις 3 εκατομμύρια πάνω από αυτά που δίνει η ΕΡΤ.
2: Ναι, αλλά σε 4 ομάδες μοιράζονται αυτά.
0: Όχι σε όλους. Ναι, κατά. Σου λέει, αν πάρω εγώ αυτούς, τηλεθέας εξασφαλισμένη. Μετά, όταν θα παίζουν αυτοί και με τον Κολοσσό και με τον... Ορίστε.
2: Άλλη διαπραγμάτευση υπόλοιπη.
0: Ναι. Α, ναι, είναι σημαντικό αυτό. Γρηγόρη, και καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Ναι.
2: Γιατί λέω, ο Άρης φέτος πρώτη φορά θα πάρει λεφτά λόγω ότι έχει ξεπληρώσει τα χρέη του από τηλεοπτικά δικαιώματα. Δεν θα δεσμευτούν τα πευθυνά. Πρώτη φορά. Τα τελευταία 10 χρόνια. Και λέω, κάτσε ρε φίλε, πόσα περισσότερα θα έπαιρνε να το Sky και είναι περίπου 600.000 παραπάνω. Είναι σχεδόν το διπλάσιο, γιατί νομίζω φέτος θα πάρει, δεν ξέρω πόσο, 6-7 εκατοστάρικα, 600-700, κάτι τέτοιο θα πάρει φέτος, δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Είναι πολλά λεφτά.
0: Είναι έξυπνη κίνηση αυτή, διότι έτσι σπάς και τη μονοκρατορία της διαπραγμάτευσης συλλογικού συμβολέου από τον ΕΣΑΚΕ, ενώ συγχρόνως, άμα πάρεις αυτούς τους 5 να πάρεις, έχεις όλο το πρωτάθλημα ουσιαστικά.
2: Μα η ΕΡΤ, κύριε Βασίλη, δεν μπόρεσε να φανεί αντάξια. Με τόσα κανάλια, με 4 κανάλια.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έχανε αγώνες.
0: Έτσι. Με τόσα κανάλια, γιατί είναι και τα ΕΡΤ Sports και τα αυτά και τα... Ναι.
2: Θα μπορούσε να βάζει μπάσκετ συνέχεια. Αλλά...
0: Ναι. Να είσαι καλά, Λαζαρέ μου.
2: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Παρών. Καλημέρα στον Αναστάση στη Μπράγα. Για να δω λίγο και αυτό με το... είναι ο τελευταίος χρόνος της ΕΡΤ, ο Αναστάσης μοιάζει να ξέρει, αλλά η ανανέωση είναι μονομερής από τον ΕΣΑΚΙ και από την ΕΡΤ. Βγήκε αυτή η φήμη, αλλά δεν στέκει. Τώρα εγώ ρωτάω σε σχέση με αυτό που γράφεις, Αναστάση, που έχει προφανώς ισχυρή λογική βάση. Δεν υπάρχει λες θέμα ρήτρας, ας πούμε. Και δεν νομίζω, αν... Αλλιώς είναι όπως το λες, αν δεν υπάρχει θέμα ρήτρας. Έχει σχολιαστεί χθες από πολλούς δημοσιογράφους από το πώς προκύπτει αυτό. Και η ΕΡΤ λέει δίνει φέτος 5,3 και ο Sky 6,2. Για ποιο λόγο ασπάσετε τηλεοπτικά να πάνε όλοι στο Sky με παρόμοια συμβόλαια, ενώ οι Άρης, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ρίχνουν ένα σκασμό λεφτά. Α, δεν ανέφερε κανείς δημοσιογράφος για το θέμα της ρήτρας, άρα. Κώστας Χίκ, καλημέρα. Και εγώ είχα την κρυφή ελπίδα ότι αυτή η ησυχία και η απραξία στην ΠΑΕ να προμηνύει επικείμενη αλλαγή στο ιδιοκτησιακό. Όμως χθες άκουσα ότι έχει γίνει συμφωνία με νέο εμπορικό διευθυντή στη θέση του Σχετάκη που έφυγε, ναι, κατόπιν ραντεβού του ίδιου με τον του Κάρη με αυτόν στη Θεσσαλονίκη. Άρα, ωραία καταλήγεις, άρα...

Ο Χρήστος γράφει. Καταρχάς με συμπαραστέκεται ηλικιακά, ευχαριστώ. Είδαμε, λέει, το πρωτάθλημα του 79 στο μπάσκετ. Είδαμε την αυτοκρατορία σόλο της στο Μεγαλείο και το δύστιχο μπαράζ στο Βόλο. Προφανώς το λες με την έννοια ότι το πρωτάθλημα του 79 στο μπάσκετ, επειδή δεν είχα χάσει ούτε έναν αγώνα, όχι μέσα και έξω έτρεχα τότε το 79, λίγο πριν έρθει στο πρώτο πρωτάθλημα που άνοιξε το δρόμο για την αυτοκρατορία, και πραγματικά αρέσει, ήταν, διψούσαμε να δούμε, όχι αγώνα, αγώνα ολόκληρο δεν θα έδειχνε, μερικές φάσεις, έτσι Χρήστο, μερικές φάσεις. Το μπαράζ όμως, το θυμάμαι, αναμεταδόθηκε κανονικά από την κρατική τηλεόραση τότε. Έστειλε και το καταληπτικό μήνυμα ο Μάικ Μιχάλης σε λίγο. Ο Λευτέρης Καστρίτης διευκρινίζει σε σχέση με αυτά τα δωρεάν τα οποία μοιράζονται αφιδώς από διάφορα πολιτικά στόματα, ότι με Ανδρέα ήταν ωραία η δωρεάν, ήταν, αυτή είχε και ένα νόημα τότε, γιατί ήταν το πρωί 6-8, θυμάμαι, για όσους πήγαιναν στις δουλειές τους. Όχι τζάμπα όλη μέρα όπως ο πρώτη φορά στην από την κατέστρεψη στο τέλος. Καλά, άσε Λευτέρη τώρα για το τζάμπα του πρώτη φορά αριστερά. Επειδή πραγματικά από τα πράγματα τα οποία είχα, ας το πω έτσι, μία επαφή και γνώριζα και θεωρούσα ότι είναι πολύ άδικο και επιμένω να θεωρώ άδικο το καθεστώς των διοδίων, όχι να καταργηθούν τα διόδια, έτσι, δεν ήταν αυτή ακριβώς η φιλοσοφία και η λογική τότε, παρότι που μας είπαν τζαμπατζίδες, αλλά εν πάση περιπτώσει είχα ιδιαιτέρως ενεργή συμμετοχή στο να σηκώνουμε μπάρες και γενικότερα να αλλάξει το καθεστώς διοδίων, το οποίο βρισκόταν υπό την αποκλειστική διαχείριση αυτών των κολοσσών των κατασκευαστικών που τα είχαν αρπάξει από παντού και τα ξαναρπάζαν γιατί υπήρχαν καθυστερήσεις και τα τρίτα αρπάζαν και στο τέλος μόλις βγήκε ο Τσίπρας, δηλαδή πραγματικά ήταν η πρώτη γιατί πάντα έτσι γίνεται. Τώρα προλαβαίνω να πω δύο πράγματα. Όταν εκλέγεται ένα μια καινούργια κυβέρνηση, η οποία έρχεται με όλη τη φόρα, ο ένας λέει θα ασκήσω μνημόνιο, ο άλλος έλεγε πανίδρυση του κράτους, πανίδρυση του κράτους, έτσι. Κάτσε να σου πούμε, πάρε μια σφαλιάρα για τον βασικό μέτοχο, πάρε μια σφαλιάρα με τους νόμους ορφανού που ήθελες, από τους μεγάλους, από αυτούς οι οποίοι πραγματικά διαχειρίζονται τα πράγματα και οι οποίοι από την αρχή φροντίζουν να στείλουν ένα μήνυμα ακύρωσης των όσων προεκλογικά έλεγες. Σε συνέχεια αυτού ήταν και το πρώτο, η πρώτη φορά αριστερά που είχε ως πρώτο μέλημα να αυξηθούν οι τιμές των διοδίων ακριβώς εκεί όπου είχε γίνει ένας αγώνας, υπήρχε ένας ανοιχτός δρόμος από τις ανοιχτές μπάρες ενώ ο οποίος έκλεισε και πραγματικά ήταν μια πρώτη μεγάλη απογοήτευση. Άρη και Αριανάκη μου, όχι τον θυμάμαι αυτόν, ήταν ένας άλλος πιο κοντός. Να βρήκαμε τι θα τελειώσω. Μου στείλε νέα από το ποδόσφαιρο σε πιο hard rock, σε πιο metal έκδοση ο Μανώλης, οπότε κολλάει. Δηλαδή θα δώσουμε και έναν αισιόδοξο τόνο στο Sound of Silence, Silence για να κολλήσει έτσι με μερικές αχτίδες αισιοδοξίας που ακούστηκε. Σε ευχαριστώ. Επίσης πολύ συγκινητικό αυτό που γράφει GMTS.

Φώτα σοσιαλιστικών δρόμων που δεν ήθελαν να καίνουν πολύ, να καταναλώνουν πολύ ενέργεια. Ο Πεταλίδης, ο Ιωαννίδης, ο Παπαγεωργίου, τα λέει και ο Γιάννης ο Δασκάλου αυτά στην εκπομπή του, συχνά πυκνά τους μνημονεύει. Είναι οι πιονέροι. Είναι αυτοί που οι πιονέροι, οι μετά τον Ματθαίου, γιατί εγώ θα βάζα και τον Ματθαίου, αλλά και δεν είναι οι μόνοι, ναι, πραγματικά είναι οι τρεις πιονέροι που έμειναν στη μνήμη μας, αλλά υπάρχουν τόσοι άλλοι εργάτες οι οποίοι έβαλαν πλάτη για να κτιστεί αυτό το ψηλό, το πανύψηλο οικοδόμημα του καλαθοσφαιρικού Άρη, και που και που καλό θα είναι να τους μνημονεύουμε και τους παίκτες και τον Κατριό και τον Τζιτούρα και τον Γούσιο και τον Χατζόπουλο και τώρα λέω έτσι όποιος μου, ακόμη και τον φίλο τον Αναστάση τον Αβάνογλου, όλοι βάλαν το πετραδάκι τους σε αυτή την ομάδα, γιατί αυτή η ομάδα κτίζεται με μεράκι, όπως είναι τα παλιά Μαστόρια που δεν δουλεύουν φασόν, δουλεύουν με το μεράκι.

Άννα, ήρθε ο Χάτζη, οπότε θα βάλουμε το κομμάτι και θα αποχωρήσουμε. Ανέστη, εσύ τώρα αυτό είναι παρηγοριά, ότι σου μείνανε 7 εβδομάδες στην άδεια. Αυτό είναι σαν εκείνο το ανέκδοτο που έγραψε σήμερα, για να κλείσω και αυτόν τον κύκλο, που πήγε ο άλλος στο γιατρό και λέει: έχω καλά νέα και κακά νέα. Ποια είναι τα καλά? Του χρόνου δεν θα πληρώσεις εφορία. Έτσι, αυτό είναι το 7 εβδομάδες μέχρι την άδεια, που είναι άδεια και ξέρεις πολύ καλά, στρατό έχεις κάνει, η άδεια δεν είναι απολυτήριο. Θα προσπαθήσω να συνδεθώ με το αυτό του Μανώλη, πολύ μου άρεσε η ιδέα. Λοιπόν, να μεταδώσουμε το ποδόσφαιρο, τα νέα του ποδοσφαίρου σε πιο άγρια μορφή. Δεν υπάρχει αύριο το δίωρο. Το δίωρο θα επανέλθει τη Δευτέρα, γιατί έχω και εγώ μία υποχρέωση, όχι υγεία σε αυτή τη φορά, επαγγελματική. Οπότε θα είμαι απόν, δεν θα φωνάζω παρόν. Και ως τη Δευτέρα, good morning Αριανά, Yellow Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά, τέλος για σήμερα.

Είπαμε, κλείνουμε με τα νέα του ποδοσφαίρου, έτσι. Επαναλαμβάνω, The Sound of Silence, ο ήχος της σιωπής, σε διασκευή.

0: Είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Εφιαλτικές στιγμές για 25χρονο στη Δυτική Θεσσαλονίκη. 5 άτομα τον επιβίβασαν σε όχημα και απειλώντας τον με πιστόλι και πριόνι, τον ανάγκασαν να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Στη συνέχεια τον οδήγησαν στους αμπελόκηπους απαιτώντας να βγάλει και άλλα χρήματα από ATM και όταν αυτό δεν κατέστη εφικτό τον άφησαν έξω από το σπίτι του απειλώντας τον με τη ζωή του και ζητώντας του και άλλα χρήματα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο αδέλφια 20 και 16 ετών ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλοι τρεις συνεργοί ηλικίας 16 και 18 ετών. Στις έρευνες βρέθηκε και κατασχέθηκε πιστόλι αεροβόλο, 4 τουφέκια τύπου Airsoft και 4 μαχαίρια. Μπροστά στους ηγέτες των G7 στο περιθώριο της Συνόδου στις Βερσαλίες υπέγραψε το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Λίγο αργότερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων δημοσίευσε φωτογραφία με τον Ιρανό Πρόεδρο να υπογράφει επίσης τη συμφωνία. Η υπογραφή σημαίνει πως το στενό του Ορμούς θα ανοίξει ξανά πλήρως χωρίς καθυστέρηση, διαβεβαίωσε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Την επιβολή διοδίων επιμένει να ζητά το Ιράν, καθώς το στενό δεν θα επιστρέψει στην προπολεμική κατάσταση, δήλωσε ο Ιρανός διαπραγματευτής. Την ίδια ώρα πτώση καταγράφεται στο πετρέλαιο, αναπνέει η αγορά μετά την ειρήνευση, οι διεθνείς τιμές επιστρέφουν στα προπολεμικά επίπεδα, με το Brent να πέφτει στα $78 το βαρέλι. Κρίσιμη σύνοδος κορυφής της Βρυξέλλες, στο επίκεντρο προϋπολογισμός της Ευρώπης για την επόμενη επταετία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται ήδη στις Βρυξέλλες για την σύνοδο κορυφής των 27 με το βλέμμα στραμμένο στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028 έως 2034. Η ελληνική κυβέρνηση θέτει εξ αρχής τις δικές της κόκκινες γραμμές με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία των πόρων που αφορούν τα κονδύλια για την συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Κόκκινη κάρτα από το Ευρωκοινοβούλιο προς την Τουρκία παγώνει οριστικά η ενταξιακή πορεία της Άγκυρας. Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για το κράτος δικαίου στην γειτονική χώρα, αλλά και για τις συνεχιζόμενες προκλήσεις σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου, κατονομάζοντας ρητά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και την απειλή του Κάζους Μπέλη. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε την έκθεση κάνοντας λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση, ενώ κατηγόρησε το Ευρωκοινοβούλιο ότι προσφέρει έδαφος στην τρομοκρατία δυναμητίζοντας περαιτέρω το κλίμα στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Πήρα Τσίπρα από την Κύπρο για το κενό στην προοδευτική αντιπολίτευση. Ο Αλέξης Τσίπρας φωτογράφησε την αδυναμία του προοδευτικού χώρου να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη την τελευταία τριετία. Μιλώντας στην Υγεία, τόνισε πως η δημοσκοπική υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας οφείλεται στην έλλειψη μιας ικανής και αξιόπιστης αντιπρότασης. Πέμπτη μάστατο καιρό και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στα ηπειρωτικά αναμένουμε βροχές και καταιγίδες ενώ θυελλώδεις άνεμοι έως 7 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα ορεινά με τον υδράργυρο να φτάνει έως τους 31 βαθμούς. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
7: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Έκτακτη είδηση.
3: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
11: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
3: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
11: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
3: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
11: www.ergopavlatel.gr.
3: Έργο τέλεια νέα.
12: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
13: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Έλα, Γιώργη!
15: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
14: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
19: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
18: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
19: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
18: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
19: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
20: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
21: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
20: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
21: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
20: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
22: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
23: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
24: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
25: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
26: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
25: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
26: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
25: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
26: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
27: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
28: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
29: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
30: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
29: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
30: Ποιος εγώ?
29: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
30: Και ejectionservice.gr.
29: Λύσαξες.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα. Yellow Radio 101,7.

0: είσαι γενιό.
1: Δεν θα αντέξω ρε φίλε, θα το πω ένα επικό μήνυμα που διάβασα. Μια και ακούω για το λιτσάκι που φωτογραφίζει τον Ρίτσα Σιάου.

περιγράφει την κατάσταση που ισχύει στην ΠΑΕ και τα χρήματα που δεν μπαίνουν τελευταία και γενικότερα για την όλη κατάσταση που έχει δομηθεί.

γνωστά σε αυτά που έχουμε ζήσει εκεί πέρα. Τον καλύτερο όλων των εποχών που να συγκριθείς μαζί του. Τώρα ήρθες μάτια μου, μάτια. Ρε, επίτηδες το κάνετε. Ψάχνετε να βρείτε τι φοβερό και τρομερό μπορεί να πείτε. Λιτσάκης. Δηλαδή τώρα αλήθεια. Πληκτρολόγησε τέτοιο σχόλιο. Άντερε να δω τη μαγιά του τώρα. Καλημέρα. Γέλο Radio 101,7. Ήθελα, έψαχνα τον ύμνο της Αλνταρίγια. Μπορεί να το βρει κανένας. Η Αλνταρίγια είναι η ομάδα η οποία μας χάρισε και την πιο ευχάριστη είδηση των τελευταίων μηνών. Σαν Αριανούς. Όποιος μπορεί να βρει τον ύμνο της Αλνταρίγια, της ομάδας που εξασφάλισε την άνοδο στην, από τη Β' Εθνική στην Α, στο πρόγραμμα της Σαουδικής Αραβίας, την τεράστια αυτή ποδοσφαιρική ομάδα του D&D. Άμα βρείτε τον ύμνο αυτής της ομάδας, γιατί τον έψαξα τώρα εγώ, δεν ξέρω και από τεχνολογία και όλα πολύ, δεν τα ξέρω πολύ καλά αυτά. Ιστήρωτο να το παίξουμε τη Μισένεκεν. Είναι μια ομάδα η οποία, αν μη τι άλλο, της οφείλουμε, από ό,τι έχω καταλάβει, όλες μας τις προσδοκίες, τουλάχιστον να ξεκινήσει η χρονιά. Να μπαίνουμε κι εμείς στην ειδησογραφία, την ποδοσφαιρική της χώρας. Εν όψη της σεζόν 26-27, που θα ξεκινήσει σε 2 μήνες όσον αφορά τις υποχρεώσεις. Αλλά νομίζω, θεωρώ ότι... Πότε θα φύγει, όχι θεωρώ, σίγουρα δεν θεωρώ. Έχει κλείσει και κέντρο η ομάδα στην Ιταλία, νομίζω. Πότε θα πάει... Διακοπές λέω, συγγνώμη, Σαρδάμ. Πότε θα πάει η προετοιμασία. Πότε συνήθως γίνονται προετοιμασίες. Τώρα έχουμε χάσει και τους χρόνους, γιατί τελευταία χρόνια μας καλόμαθε η ομάδα σε ευρωπαϊκές προκρίσεις, συμμετοχές. Και είχαμε χαρτογραφήσει λίγο διαφορετικά το καλεντάρι. Τώρα... Κάτσε να ακούσουμε το σύνθεματάρα αυτή.

Θα πάνε και οι ρεροχήτες στο καινούριο πέταλο τώρα. Και αυτό το σύνθημα θα είναι. Θα είναι από το ένα πέταλο Super 3 κλασικά πατροπαράδοτα. Στο άλλο πέταλο θα πάνε οι ρεροχήτες στο καινούριο. Πω, Θεέ μου. Τι ατμόσφαιρα μπορεί να γίνει σε αυτό το... σε αυτή τη μαύρη τρύπα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δηλαδή το να είσαι φιλοξενούμενος και να μπεις σε αυτό το γήπεδο των 6.200 θέσεων που δεν θα μπορείς να πάρεις ανάσα με το καινούριο πέταλο. Δηλαδή κάπου λίγο η τόσα χρόνια αλτηρία. Ναι, και τα λάθη δεν συγχωρούνται, γιατί η ομάδα αυτή είμαστε υποχρεωμένοι να την υποστηρίζουμε όλοι πλέον, έτσι. Είναι η ομάδα που μας έχει δώσει μια σταγόνα χαράς στην ιδιοσιογραφία του Άρη μας. Είναι η ομάδα που εξασφάλισε την συμμετοχή της στην Α' Εθνική της Σαουδικής Αραβίας και έτσι εξαργυρώθηκε και ακόμα, αλλά προφανώς θα γίνει, ενεργοποιείται η πολύ σημαντική συμφωνία που έκανε ο Θόδωρος Καρυπίδης, το οποίο του το δίνω το credit. Έτσι να είμαστε και δίκοι, του το δίνω. Τέτοια συμφωνία του δίνω το χέρι. Με τα δύο χέρια του σφίγγω. Και έτσι έπιασε τόπο αυτή η συμφωνία, η οποία αποσκοπούσε κάτι, εξαργυρώνεται δηλαδή. Πέτυχε τον deal. Δηλαδή να έρθει η ώρα και να γίνει και πράξη, η αλήθεια είναι, για να ολοκληρώσουμε τα καλά μας τα λόγια. Αλλά anyway, νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να γίνει αυτό. Απλά περιμένουμε τις διαδικασίες. Για να αρχίσει να κινείται και ο Άρης, παιδάκι μου, γιατί όλα τα ρεπορτάζ που διαβάζω εκεί περικλείουν. Εκεί εντοπίζουν την έναρξη της δραστηριότητας της ομάδας με τα γραφικά. Εδώ γίνεται ένας χαμός πάλι. Γιατί εμένα περιμένατε? Βάλε γρήγορα την τραγουδάρα, λέει. Ποια τραγουδάρα? Βάλε γρήγορα την τραγουδάρα. Ποια τραγουδάρα είναι αυτή όμως? Βοήθησε με λίγο, γιατί δεν αντιλαμβάνομαι. Το βάλε γρήγορα την τραγουδάρα, ποια εννοείς? Τον ύμνο της Αλταρία, π.χ. Δεν τον έχω βρει. Άμα το βρω, θα τον βάλω. Λοιπόν, ναι, αυτά εδώ τα διάβασα και εγώ, βρε εγώ, παιδιά. Τα διάβασα και εγώ. Τον ύμνο δεν βρήκα όμως. Αυτά τα ξέρω που με στέλνεις. Αλλά δεν ξέρω τον τέτοιο. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ο Διονύσης, καλημέρα Διονύσαρα. Καλημέρα σας, καλημέρα να το πω. Κάτσε μην έρθω Ματσίνη και ποιος ακούει το Ζάχο? Ναι ρε φίλε, με το που άκουσα Ματσίνη κατευθείαν το Ζάχο θυμήθηκα. Πω ρε, εσύ τι τούμερε να πάθει αυτό στα γεράματα τώρα. Να είσαι ο Ζάχος, ο γνωστός έτσι, ο Ντρούλινγκ, και να σηκώνεσαι το πρωί και να διαβάζεις είδηση ότι ο Ματσίνη έρχεται στον Άρη. Πω ρε φίλε. Και μια ηλικία. Είναι λίγο δύσκολες αυτές οι πληροφορίες για τον Ζάχο της διαχειριστή. Είναι σαν να με λες, παιδί μου, να ξυπνήσω εγώ ένα πρωί και να διαβάσω ότι ήρθε στον Άρη, στον μπασκετικό Άρη, ποιος να έρθει. Ότι αναλαμβάνει προπονητής στον Άρη ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Δηλαδή, εντάξει, κάπου να είμαστε. Τον οποίο ο Παναγιώτης Γιαννάκης φυσικά τον υμνώ για την μπασκετική του πορεία όσον αφορά καλαθοσφαιριστής, και μακάρι να έρθει ξανά στον σύλλογο από κάποιο πόστο να βοηθήσει, αλλά σαν προπονητής δεν υπήρξε ποτέ ουσιαστικά άλλο που έτσι λόγω της προσωπικότητάς του. Ο Πρίφτης άμα έρθει ρε φίλε θα είναι... Ο Πρίφτης ήταν η νούμερο ένα επιλογή του που θα μπορούσε να έχει ο σύλλογος, χωρίς να μπορούσα να φανταστώ ότι μπορούσε να έρθει ο Βασίλης Σπανούλης, έτσι. Δηλαδή αν με έλεγες πριν έρθει ο Βασίλης Σπανούλης και ποιον προπονητή θα επέλεγες να έρθει στον Άρη,
βατό, στη δική μου σκέψη, βατό να έρθει, θα έλεγα το, την καλύτερη επιλογή που μπορεί να κάνει ο Άρης είναι ο Δημήτρης ο Πρίφτης. Ο κότς χρονιάς στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Έτσι. Αλλά δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι στο κάδρο της συζήτησης θα έμπαινε και ο Βασίλης ο Σπανούλης, ο οποίος νομίζω ότι αποτελεί την δεδομένη στιγμή μια επιλογή που εκτοξεύει το σύλλογο, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι εάν π.χ. δεν ερχόταν, ότι ο Δημήτρης Πρίφτης θα τα κατάφερε. Σαν να ξυπνήσω το πρωί και να ακούσω πως ο Καρυπίδης κέρδισε. Το Euro Jackpot. Μακάρι να κερδίσει το Euro Jackpot. Πόσα λεφτά είναι αυτά, μας στάνουνε. Δεν ξέρω. Βέλεθ Ρόουζ Μαντσίνη, ο διαχειριστής της ομάδας, μοιάζει με ξεπερασμένο. Που στέλνει μηνύματα σε πρώην, ακόμα και αν αυτή έγινε σαν. Αλήθεια, θα ορώσει, θα κάτσει τον Άρη. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Κάτσει ορώσει τον Άρη. Δεν μπορώ να φανταστώ. Αυτό τον ύμνο χρησιμοποιούσαν, αυτό χρησιμοποιούν. Α, αυτός είναι ο ύμνος. Για να το βάλω εδώ. Αυτόν με έστειλες. Για να δω. Περίμενε λίγο. Αυτός είναι ο ύμνος της Αλντερίγια.

κέρα βγαίνει, έτσι να ξέρει. Τώρα θα μου πεις, αν δεν καταλαβαίνετε τι λέει. Κάπου στη μέση μπορεί να πεταχτεί και κανένα άρης.

πω ρε φίλε, τι λέει ο Διονύσης. Αυτό ταιριάζει στο ναι, αλήθεια λες. Τέλος πάντων, η Άλντα Ρίγια δεν έχει ύμνο λέει, αλλά είναι πιθανό να αναφέρεσαι στον εθνικό. Ναι, αυτό χρησιμοποιούν εκεί πέρα, έτσι μου το είπε, είναι στον ύμνο της Σαουδικής Αραβίας. Ναι. Τι έγινε Δημήτρη λέει, μας έβαλαν τα λεφτά. Όχι, αλλά τους καλοπιάνουμε για να μας τα βάλουν γρήγορα. Γιατί πρέπει να ξεκινήσει και η μεταγραφική μας δράση. Τι είναι αυτό τώρα εδώ πέρα που με φέρετε ρε. Λοιπόν, κάτσε διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται ένας χαμός εδώ πέρα. Ωραία, ωραία. Τα βρεχτή έγινε ρε Χατζή με τα αράβικα πρωί πρωί λέει ο Λευτέρης. Τα αράβικα ήταν προς τιμή της Άλντι Ρίγια ρε παιδί μου, μια ομάδα η οποία πραγματικά θα πρέπει να πίνουμε νερό στο... Βασικά πρέπει πρώτα να δίνουμε τα συγχαρητήριά μας στην συμφωνία έτσι στον Θόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος για να μην τον αδικούμε, αυτός είναι ο πρωτομάστορας της καλής είδησης, γιατί άμα δεν είχε σκεφτεί να κάνει αυτή τη συμφωνία δεν θα παίρναμε, έτσι, δεν μας είχε την Ρίγια μας τα έδωσε μόνη της. Η συμφωνία ήταν καλή. Οπότε νομίζω ο Θόδωρος Καρυπίδης μπαίνει με το δεξί στην χρονιά, εξαργυρώνοντας την εξαιρετική συμφωνία που έκανε, προσωπική του επιτυχία, και η ομάδα τώρα περιμένει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό με το οποίο θα κινηθεί, αφού και κατά δήλωση του ίδιου του Θόδωρος Καρυπίδη, με τα έσοδα της ομάδας που πηγαίνουν, έσοδα της ομάδας δεν ενδιαφέρονται αλλού προς το παρόν αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Οπότε έρχεται αυτή η εξέλιξη που έχει λάβει χώρα εδώ και καιρό βέβαια, απλά περιμένουμε τώρα να σουν τα χρήματα για να μπορούμε και να κινηθούμε εμείς με τις προκαταβολές. Εντάξει τώρα, άμα πάρεις και 3,5 εκατομμύρια, φτάνει για να κινηθείς στις προκαταβολές, έτσι. Πόσα χρήματα θα χρειαστούν για να αρχίσει να έρχονται συμβόλαια έτσι, συγκεκριμένων ανθρώπων. Άγιος Διαντή λέει ο Γιάννης. Ένα κεράκι στον μικρό που έσωσε έναν ολόκληρο σύλλογο, λέει ο Γιάννης. Να λείπουν οι, λέει ο Γιώργος, μείνεις. Τι κακοπρέδος, είμαι ρεαλιστής, δεν είμαι κακοπρέδος. Θα πουληθεί και ο Αλβάρο Ζαμόρα. Λες, να γίνει και κάτι τέτοιο, να πουληθεί και ο Ζαμόρα. Δεν ξέρω, μπορεί, δανεικός δεν ήταν κι αυτός. Πήγε καλά, νομίζω, για να λες, μάλλον καλά θα πήγε. Ο ύμνος της Αλταρία είναι το «Η καρδιά με πηγαίνει εμένα», λέει ο Κώστας. Θα μπορούσε. Μία άνοδο τη ομάδα τη Διαντή στην Αδική Αραβία έφτιαξε το αγωνιστικό προϋπολογισμό τη ομάδα, λέει ο Ιωάννη, στην Ελλάδα. Εντάξει, να σε πω κάτι, είναι και το deal που κάνει. Γιατί επί τη ουσία θα μπορούσε να πει και θα έχει δίκιο ο άνθρωπο ότι αν δεν με έκοβε, να εμένα, γιατί εσεί είστε και χαϊβάνιοι που να το σκεφτείτε αυτά, σκέφτομαι εγώ. Οπότε δεν θα είχαμε τέτοια. Έτσι, ευχάριστη η δισογραφία. Ας γυρίσει και ο Ζαμόρα, περιμένω, αν γυρίσει ο Ζαμόρα, περιμένω παρέμβαση του Σαριόγλου. Ο Σαριόγλου δεν ψινόταν με τον Ζαμόρα. Ο Ζάχος δεν ψινόταν με τον Ματσίνη. Πάει κεφαλικό, θα πάθουν και οι δύο. Δεν ξέρω αν γυρίσει. Τον βρήκα και τον έστειλα στο Messenger. Τώρα, Σωτήρη, στο Messenger. Αποκλείται να το βρήκα. Κανέναν ύμνο Σαουδικής Αραβίας θα διάβαστα είδες. Αυτό εδώ πέρα, Α, αυτό. Πραγματικά όμως. Αυτός λες να είναι πιο καλός από εκείνο που μας έστειλε η κοπελιά. Δεν ξέρω. Για να το δούμε αυτό. Αυτός έχει πιο πολύ ρυθμό. Σωτήρη, πού το βρήκες αυτό. Αυτός είναι πιο καλός.

λέει και Τερίζα, λέει. Το σήμα τους είναι σαν ένα βυσσινή πράγμα και μέσα το αλογάκι τους έλειπε. 300.000 ευρώ είναι τα χρήματα που θα πάρει ο Άρης σε περίπτωση μεταγραφή του Ζαμόρα. Μάζευε και ασύλλογοι και ρόγες, λέει. Δεν είναι άσχημα. Ο Ηλίας, τα στατιστικά των δύο παικτών που παίζουν στους τελικούς Τουρκία και Γερμανία με Φενέρ και Μπάγκερ, Μίτσο, διάβασέ τα. Πού να τα διαβρώ εγώ τώρα, βρε άνθρωπε. Α, να τα. Ο Μπίρτς, το πεντάρι είναι αυτός, λεπτά συμμετοχής 24 λεπτά. Έπαιξε χτες μέσα στο διπλό που πήρε Φενέρ και ξανά έσπασε την έδραση Μπεσίκτας. Γύρισε το πλεονέκτημα μέσα στην Τουρκία, θα έλεγα. Λες και παίζουν πουθενά αλλού. Στην έδρα τους. 24 λεπτά. 11 πόντους, μία στις δύο βολές. Έχασε βολές στο λαιμό. Μπίρτς λέγεται. Δεν θα πάμε καλά. Βολές δεν θα χάνουμε. Δίποτα 5 στα 6, μια χαρά. 83 έχασε ένα όμως. Δεν μας αρέσει. Δεν έφτανε καλά. Εντός παιδιάς 5 στα 6 είναι αυτό. 0 τρίποτα έραξε. 5 rebound μόνο. Λίγο καλύτερο σε θέλω. Ένα αμυντικό, 4 επιθετικά. Α, 4 επιθετικά. Μία assist, 2 λαθάκια. Δεν θα πρέπει να κάνουμε αυτά τα λαθάκια όμως. Κλεψίματα, κοψίματα, τίποτα. Θέλει. Καλύτερα νούμερακια. Προσωπικά φάουλ 2 μόνο. Έβγαλε το παιχνίδι με 2 φάουλ. Για να δω και του Δημητριεβίτς της Πουλενάρας. Αυτός έπαιξε 23 λεπτά. Έβαλε 19 πονταλάκια. Έβαλε, το πήρε μόνος του. Μόνος του το πήρε. Μόνος του. Μόνος το πήρε ο Λέναντ. Το διπλό μέσα στο Βερολίνο. Διπλό δεν πήραν αυτοί μέσα στην Άλμπα. Ελεύθερες βολές 2 στις 2. Αυτός δεν έχασε βολή. Είδες, γι' αυτό τον κόβει. Γι' αυτό και έδεσε τον Άρη. 100%. Δίποτα 7 στα 11. Καλούτσικα. 64%. Τρίποτα 1 στα 2. Κακός. 2 στα 2 έπρεπε. 50%. Τα εντός του παιδιάς στο σύνολο είναι 8 στα 13. 62%. Δηλαδή ό,τι επιχείρησε 62% έκανε. Σε ροή αγώνα. Ένα ριμπαουντάκι. Ένα το οποίο ήταν αμυντικό, επιθετικά δεν πήρε. 7 assist, εξαιρετικό νούμεράκι. 7 assist, δηλαδή τώρα έβαλες 19 πόντους, έκανες και 7 assist, δηλαδή μπήκαν και άλλοι 14 πόντοι, αν ήταν δίποτα, έτσι. Δίποτα, φαντάζομαι θα ήταν. Λοιπόν, 19 και 14, 33 πόντοι από τα χεράκια σου. Μια χαρά, πόσους έβαλε όλους οι μπάγκερ. Να έβαλε 80, τους μισούς πόντους δηλαδή, από τα χεράκια του Νένατ πήγανε. Το 40% των πόντων. Πόσους πόντους έβαλε η Μπάγκερ χτες, δεν ξέρω πόσο κέρδισε. Νομίζω ότι ξέρω ότι κέρδισε, αλλά δεν ξέρω πόσο. Λάθη κανένα, ένα κλεψιματάκι, τάπα καμία, αλλά έκανε και 5 φαουλάκια. Γιατί ψυχούλα μου έκανες φαουλάκια, νεύρα είχες, που δεν είστε ακόμα στον Άρη, φαντάζομαι. Okay. Πόσα έβαλε η Μπάγκερ, πες μου λίγο ρε Ηλία, πόσα έβαλε η Μπάγκερ. Στο τέλος αποβλήθηκε με 5 φάουλ. Ναι, στο τέλος. Ναι, δηλαδή είχε τελειώσει το ματσάκι. Πόσους πόντους σκόραρε. Γιατί γελάει αυτός. Αυτή γιατί γελάει. Αυτή μου το βρήκε. Το βρήκαμε με κοπελιά. Άργησες. Τον ύμνο σε δείξα ραβείας μας και στείλει. Καλημέρα Δημήτρη. Με αυτά τα τραγούδια που βάζεις. Ο Κρίς 117. Με αυτά τα τραγούδια που βάζεις θα νομίζεις κανείς ότι πήγαινε πάει καλά σε ήχης. Καλή εκπομπή. Πάντως λες. Κοίταξε να σε πω κάτι, με ένα σπάω δύο τριγώνια. Άμα ευχαριστώντας την άλλη λαρίγια, μπορεί να το ακούσει και κανένα σε έχει και να πει: από αυτή δική μου είναι. Κάτσε λίγο να πάω ένα τηλέφωνο στον Πρεζιντέντε, στον Θοδωκαρυπίδη. Κάτσε να σε στείλω το σκορ. Εντάξει, πες το ρημάδι το σκορ. Στατιστικά μας έβγαλες. Των παικτών, το σκορ το πιο απλό δεν μπορείς να μα βρεις. Θέλω λίγο πιο γρήγορο. Δηλώσεις Μητρόγλου αναφέρουν ότι θα επιστρέψει στον Άρη χωρίς χρήματα για να αποδείξει την αξία του. Λέω Θαλάσσι, εντάξει τώρα. Καλημέρα Δημήτρη, διαμεσήματα στην Αυστρία γράφουν ότι τι κάνει, τι να κάνει άλλα για αυτή η ψυχούλα για τον Έμαν. 91 πόντους έβαλε. Έβαλε πολλούς. Και πόσους είναι, το 30%. 28-34, περίπου το 30% των πόντων. Εντάξει, το 1 τρίτο των πόντων από τα χεράκια του Νέναντ ήρθε. 91 πονταλάκια έβαλε η Μπάγκερ. Θα το πάρετε από τα θληματάκι. Εκεί στην Γερμανία νομίζω ότι δεν είναι, έχει σημαντική διαφορά η Μπάγκερ από τις άλλες ομάδες. Δεύτερη είναι η Άλμπα, η οποία είχε ξαποστάσει λίγο, η αλήθεια είναι, αλλά τώρα τη βλέπω πάλι στον τελικό του γερμανικού πρωταθλήματος, οπότε
έτσι, αποκτά την δύναμή της, την εικόνα της για να έφτασε στο τελικό, κάτι καλό θα έκανε. Ο Μανέσες καλά, αν τον πάρει, Έμαν είναι γάμα εθνική Γερμανίας. Ο Έμαν ο οποίος όταν ήρθε, τώρα ακούω φίλε τώρα, τι θυμήθηκα τώρα φίλε. Πήγα να πω ο Έμαν όταν ήρθε, που διαβάζαμε ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στο ποδόσφαιρο της Αυστρίας. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο, ήταν αυτό το νου, ό,τι καλύτερο δηλαδή υπάρχει. Ένας τερματοφύλακας ο οποίος ήταν στην κορυφή της λίστας των τερματοφυλάκων στην Αυστρία στην ηλικία του, έτσι. Τώρα που διαβάζουμε το τι μας λένε και τι δεν μας λένε και τι ειδησιογραφία βγαίνει, και να ξέρετε ότι όταν αναφέρομαι στην ειδησιογραφία που θυμάμαι, που μεταγενέστερα το θυμάμαι, όταν ακούω ρε παιδί μου κάτι και μετά εγώ έχω ένα χούι που πάλι δεν τα θυμάμαι και όλα. Σας λέω, εγώ αυτό έχω πρόβλημα, αν ήμουν και θα κάναμε μεγάλο τέτοιο, αλλά όταν τα αναφέρω, να μην φύγονται τα παιδιά, οι φίλοι μου, οι δημοσιογράφοι. Δεν κατηγορώ αυτούς. Γιατί και αυτοί δεν το βγάζουν το μυαλό τους. Τώρα, άμα το βγάζουν το μυαλό τους, όντως είναι για να κατηγορήσει. Αλλά δεν βάλω κατά των δημοσιογράφων, οι οποίοι ουσιαστικά το 99% των πραγμάτων που λένε το παίρνω στην ειδησιογραφία και το βγάζει η ίδια η ΠΑΕ, ας το πούμε. Δηλαδή, π.χ. τώρα που θέλω να καταλήξω. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο προπονητής ο οποίος ήταν στη Λεβαδιά και από το Χριστούγεννα και μετά έβγαινε σε όλα τα site της Ελλάδος ότι είναι αγκαλιά με τον Άρη. Τον οποίο Νίκο Παπαδόπουλο, για να προλάβω μερικούς, δεν τρελαινόμουν κιόλας, σας το είχα πει κιόλας. Θεωρούσα ότι δεν αποτελεί και κανένα λόγο ιδιαίτερου πανηγυριού το να πάρουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο. Δεν το λέω ότι αμάν και τι χάσαμε, για άλλο λόγο το λέω. Αυτό που ξεκινάω να πω τώρα. Διάβασα χτες στο ένα site, έγκριτο, το συμβόλαιο του Νίκο Παπαδόπουλου. Ούψ. Ορίστε. Το συμβόλαιο του Νίκου Παπαδόπουλου. Αυτό που υπέγραψε δηλαδή στον ΑΠΟΕΛ. Εκεί δηλαδή που πήγε. Έτσι. Και θυμήθηκα όταν το διάβασα τον τίτλο του κειμένου, πριν το ανοίξω, θυμήθηκα ότι είχε βγει από εδώ ότι ο λόγος που δεν πήραμε τελικά, δεν συμφωνήσαμε, ξαναλέω, δεν είναι ότι με χαλάει που δεν συμφωνήσαμε, γιατί ούτως ή άλλως δεν θα πανηγύριζα και αν συμφωνούσαμε, αλλά τώρα θα μου πει κάπως, αφού δεν σε χαλάει γιατί το θέτεις. Ναι ρε φίλε, αλλά όταν και ανθρώπους που και μεταγραφικούς στόχους και επιλογές που ούτως ή άλλως δεν είναι αμάν και ντε, εσύ θέλεις να τους πάρεις και τελικά αρνούνται αυτοί, πολλαπλασιάζεται λίγο η στεναχώρια και ο θυμός, ξέρεις. Όχι γιατί έχασες αυτόν, γιατί ούτως ή άλλως και να τον έπαιρνες δεν θα χαιρόμουν, αλλά είναι ρε φίλε πολύ έτσι αμήχανη στιγμή που βλέπεις ότι σε απορρίπτει ένας στόχος που ούτως ή άλλως δεν είναι αμά και ντε. Έχει γίνει αυτό ρε παιδί μου με Φούντα, έχασες τη μάχη με τον Όφη, με τον Παπαδόπουλο ο οποίος ακούσαμε, που βγήκε από κάπου, βγήκε αυτό έτσι, δεν το ανακάλυψανε μόνοι τους, αυτοί που το αναπαράγανε κάπου, το ακούσανε, ότι ζητούσε τρελά λεφτά, από 5 κατοστάρια και πάνω. 5, 6, ζητούσε και λογικά δεν τον πήρε ο Άρης. 3,50 το συμβόλαιο στο ΑΠΟΕΛ για τον Νίκο Παπαδόπουλο. Αυτό ήταν το συμβόλαιο που υπέγραψε. Είναι λίγο καλύτερο από αυτό που υπολόγιζα εγώ εξαγυρώνοντας τη χρονιά που έκανε στον Λεβαδιακό. Είχα πει όταν είχε γίνει η κουβέντα για τον Παπαδόπουλο ότι τον έκοβα γύρω στα 3 κατοστάρικα συμβόλαιο. Πήρε 3,50. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι αντί... Τώρα τι γίνεται. Ή δεν ζήτησε ποτέ αυτά τα λεφτά τα οποία έτσι βγήκε σαν διαρροή ό,τι ζήτησε,
διαρροές, είναι καινούργια μόδα. Δεν θα σε πει κανένας εγώ είπα αυτό, είναι η διαρροή αυτό τώρα. Είναι αυτό που λέμε χωρίς να, είμαστε, χωρίς να απολογούμαστε για αυτό που λέμε. Είναι φοβερό αυτό, έτσι. Είναι καινούργια μόδα αυτό. Στις ΠΑΕ γενικότερα, την οποία την υιοθετούμε και πολύ εμείς και γενικότερα, είναι πολύ όμορφο αυτό. Τι κόλπο και αυτό πάλι. Τι ωραίο αυτό. Διαρροή. Διαρροή είναι αυτό το οποίο, ξαναλέω, λέω εγώ, αλλά δεν το λέω εγώ, δεν απολογούμε μετά. Ψυχούλα μου. Ας πάνω. Τι λέγαμε. Α, ή δεν υπήρχε ποτέ αυτή η απέτηση, ή υπήρξε αυτή η απέτηση από πλευράς Νίκου Παπαδόπουλου, αλλά υπήρξε για κάποιο λόγο που θα είχε στο μυαλό του ο Νίκος Παπαδόπουλος. Όχι ο δικός μας. Του ΑΠΟΕΛ πλέον. Εν τω μεταξύ, ρε Νίκο Παπαδόπουλο, δικέ μας, ή θα ερχόταν στον Άρη ή θα πήγαινε στην Κύπρο. Πάντως θα τον είχε στα πόδια σου τον συνονόματο. Με κάθε μορφή και τρόπο. Γιατί είσαι και... από εκεί έχει και είσαι καρδιάνος. Λοιπόν, ή λοιπόν είπε αυτό το νούμερο που είχε βγει ως διαρροή για να μας αποφύγει, δηλαδή δεν μας ήθελε. Ή σου λέει άμα είναι να πάω, ας ζητήσω κανέναν ουρανό μετάστρα, λογικά δεν θα μου τα δώσουν. Αλλά άμα είναι να μου τα δώσουν αυτά, ας πάω. Οπότε μετά τον Αθανασιάδη, τον Φούντα και τον Νίκο, και ο Νίκος Παπαδόπουλος κατά κάποιο τρόπο απέφυγε να δουλέψει με εμάς. Όχι τώρα, ξαναλέω, γιατί θα πει κάποιος δράσιο. Σιγά τους παίκτες και τους προπονητές που ακούσαμε, μάμα τους παίρναμε, δεν θα πανηγύριζες, τώρα ξαφνικά σε χαλάνε. Σας προλαβαίνω για όλους εσάς που θα πείτε όλα αυτά. Δεν είναι το πρόβλημά μου που δεν ήρθανε, ούτε θεωρώ ότι άμα ερχόντουσαν θα ήμασταν μες στην καλή χαρά. Αλλά μη τι άλλο, είναι αμήχανο, ρε φίλε, να θέλεις να έχεις στόχους που είναι συγκεκριμένων δυνατοτήτων και να μην μπορείς να τους πάρεις ούτε αυτούς. Είναι λίγο αμήχανη αυτή η στιγμή, δεν είναι. Δεν είναι λίγο, δηλαδή, να φτάνει σε σημείο να σε αποφεύγουν αυτοί οι οποίοι με το που χτυπάει το τηλέφωνό τους και λέει Άρης, θα έπρεπε να είχαν έρθει τρέχοντας χωρίς να διαπραγματευτούν. Δηλαδή τώρα όταν είσαι ο Άρης, φίλε, και θέλεις τον Φούντα ή τον Νίκο Παπαδόπουλο ή τον Αθανασιάδη, κακώς τους θέλεις, αλλά άμα τους θέλεις, θα έπρεπε με το που χτυπάει το τηλέφωνο αυτόν να μην το σηκώσουν καν, να τρέξουν κατευθείαν και να είναι έξω από τα γραφεία σου να υπογράψουν λευκό. Έτσι θα έπρεπε. Το επόμενο που θα ακούσω είναι να μας απορρίψει αύριο μεθαύριο και κανένας Γρηγορίου. Δηλαδή, εντάξει, όχι, αυτόν τον κλείσαμε. Δεν μας απέψα, δηλαδή, άμα ζούσα και αυτό, άμα ζούσα τίποτα, καμία δισογραφία, ότι δεν τα βρήκαμε και με τον Γρηγορίου. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, τα βρήκαμε με τον Γρηγορίου και ανακοινώσαμε και προπονητή. Τώρα, αν ο 350 ζήτησε ο Παπαδόπουλος για να εξαργυρώσει την χρονιά του από τη Λεβαδιά και τα πήρε κιόλας, μπράβο. Εντάξει, καλά θα πάει στο ΑΠΟΕΛ. Okay. Καλά θα πάει. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι ένας προπονητής δουλευταράς. Έτσι είναι. Δεν είναι κανένας μυρωδιάς. Δεν είναι ο προπονηταράς που θα τον ήθελα στον Άρη, αλλά μυρωδιάς δεν είναι ο άνθρωπος. Έτσι. Εκεί δουλεύει, εργάζεται. Κλασικός ένας προπονητής με τα καλά του και με τα κακά του. Εντάξει. Για συγκεκριμένες δουλειές, δηλαδή προπονητής κλασικά, φυσικά Super League εννοείται. Ένας προπονητής ο οποίος τίμιος λες. Μέχρι ένα σημείο, όχι για προσδοκίες, αμάν και ντε, δεν θα μπορούσε να δουλέψει δηλαδή στους τέσσερις πλούσιους της χώρας για προσδοκίες πρωταθλητισμού. Από εκεί και κάτω θα μπορούσε να δουλέψει σε οποιοδήποτε άλλο σύλλογο. Okay. Και θα μπορούσε να δουλέψει στον Άρη, από την αλήθεια. Όταν ο στόχος είναι να βγει πέμπτος, γιατί να μην δουλέψει. Εγώ όταν έλεγα ότι δεν τον τελειώνουμε, είναι για τις προσδοκίες της άλλης. Για τις προσδοκίες της πέμπτης θέσης έχει αποδειχτεί ότι και ο Μάντζος μια χαρά τα πήγαινε. Και γενικότερα και ο Γρηγορίου θα τα καταφέρει. Γιατί να μην τα καταφέρει, ξέρω ότι τα κατάφερε ήδη. Ο Άρης είναι ένα σωματείο που δίνει το μπουστάρισμα, επειδή δίνει το αβάντζο σε κάθε προπονητή να φτιάξει και το όνομά του. Μην νομίζετε.
του φτιάχνουμε και τα ονόματά του. Γιατί τώρα να έρθει και να κοτσάρει τον άλλο που μόνο του είναι και ένα promotion, παιδί μου, τη καριέρα σου. Δηλαδή λες ότι το είναι. Εντάξει. Είσαι στον Άρη. Το όνομα δηλαδή που π.χ. το όνομα Γρηγορίου που γράφτηκε στα site του τελευταίου 3 μήνες δεν έχει γραφτεί σε τα τελευταία 20 χρόνια. Έτσι. Δηλαδή οι φίλοι και γνωστοί του Μιχάλη του Γρηγορίου δεν διαβάσανε περισσότερες φορές το όνομα του δικού τους ανθρώπου στα site όλα αυτά τα χρόνια, όσο το διαβάσανε μέσα σε 2 μήνες. Στον Άρη είναι. Σύντομα ότι ο Άρης έχει ένα προβάδισμα ξεκάθαρα να δεδομένα και λόγω του ταμείου εκκίνησης που ξεκινάει ο Άρης. Άμα πούμε ότι κανένας δεν έχει κανέναν πρόεδρο που να βάζει 1 ευρώ, όλοι πηγαίνουν με τα μπραντ τους, ο Άρης έχει ένα σημείο εκκίνησης τουλάχιστον 2 φορές πάνω από τον κάθε άλλο έτσι, συνδεκδικητή της 5ης θέσης. Δηλαδή για να έχει πρόβλημα ο Άρης σε τέτοιο, στο λένε, σε budget. Όχι, για πρόβλημα ο Άρης πρέπει να έρθει ένας χωσάδας σε κάποια άλλη ομάδα και να καλύψει αυτός από την τσέπη του την διαφορά των εσόδων που έχει ο Άρης από τις άλλες ομάδες. Να την υπερκαλύψει αυτός και μετά να πάμε σε θέμα επιλογών, παιδί μου, ότι ο Άρης να μην κάνει καλές επιλογές και αυτοί να κάνουν καλές, ας πούμε, και λοιπά. Για να έρθουν λίγο στα ίσια μας. Έτσι, οπότε, ο Έλληνας προπονητής που θα έρθει στον Άρη έχει από μόνο του ένα έτσι, αβάντζο για την κατάκτηση αυτής της 5ης θέσης. Συν το ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο πάρα πολύ καλά. Το γνωρίζει. Δηλαδή δεν είναι και άνθρωπος όπως δεν ξέρει τι γίνεται. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στα σύν του αυτό. Οπότε μπορεί να κινηθεί. Έτσι, αν χρειαστεί και να προστατεύσει σε αυτή την κουβέντα έτσι πάντα. Την ομάδα για την κουβέντα της 5ης θέσης πάντα έτσι. Μπορεί δηλαδή να μας προστατεύσει απέναντι σε εξωγωνιστικό επίπεδο, απέναντι σε κάποιον Ατρόμητο, σε κάποιον Αστέρα Τρίπολης, σε κάποιο Πανιόνιο, σε κάποιον Ηρακλή, σε κάποιον Όφη. Έτσι. Μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Είναι γνώστης των κακατοπιών του ελληνικού ποδοσφαίρου, όσον αφορά βέβαια απέναντι σε όλους αυτούς τους υπόλοιπους πλην των 4 πλουσίων. Έτσι, να ξέρουμε και τι λέμε. Μια χαρά. Γραμμούλες μετά. Μετά. Μετά, παιδάκια, μετά. Ο Παπαδόπουλος άφησε τη Λιβαδιά με το στυλό στο χέρι και έτοιμα συμβόλαιο, αρε Μίτσο, στον Άρη θα πήγαινε, λέει, γιατί να μην πάει, σαν στον Άρη θα έπρεπε να έρχεται ο οποιοσδήποτε καλείται από τον Άρη σε αυτού του βεληνικούς, σε αυτής της αξίας, προπονητές, ποδοσφαιριστές κλπ. Θα έπρεπε να τρέχουν να έρθουν στον Άρη πριν αρχίσουν. Δηλαδή, ξαναείπα,

και έχω προσφορά από το ΑΠΟΕΛ 350 χιλιάρικα και 300, θα μου πεις το ΑΠΟΕΛ παίζει Ευρώπη, εντάξει, κλάιμαϊ, παίζει Ευρώπη, να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, 550 χιλιάρικα στο ΑΠΟΕΛ, στον Άρη παίρνει 300. Στον Άρη πρέπει να τρέξεις, έτσι, όταν είσαι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Όχι να ζητήσεις παραπάνω από ό,τι σε ζητήνει ο ΑΠΟΕΛ, όπως αποδείχτηκε. Στον Άρη, λέει, έχεις δίκιο, λέει ο Αθανάσης. Ναι, για τον Άρη μιλάμε. Ποιο να μιλήσουμε. Άλλο Άρης του Καρυπίδη, λέει ο Ιωάννης. Ναι, παιδιά, εντάξει. Το έχουμε δραμμένο. Εντάξει. Άλλο αυτό. Εγώ λέω ότι πρέπει να γίνεται. Τώρα τι γίνεται με το. Καλημέρα, Δημήτρη. Εξαφανίστηκε ο οικονομικός και εμπορικός διευθυντής από τα γραφεία. Εξαφανίστηκε ο βασικός θεματοφύλακας Αθανασιάδης. Ο Παπαδόπουλος και ο Φούντας έκαναν στροφή 180 μοιρών. Ναι, συνέβησαν όλα αυτά. Στο ποδοσφαιρικό Άρη δεν κουνιέται φίλο που. Και κάποιοι ακόμα ψάχνουν να βρουν πού ακριβώς βρίσκεται το πλάνο για τη νέα χρονιά. Το πλάνο βρίσκεται στη νέα χρονιά στην κατάθεση των χρημάτων της Άλτα Ρίγια για τη μεταγραφή του DND. Την ίδια ώρα, Σιάο φαίνει ένα από τα πιο καυτά ονόματα προπονητή της Ευρώπης και ορισμένοι βρήκαν να ασχοληθούν μαζί του, μάλλον σε κάποιους. Εδώ ο άνθρωπος, Απόστολε, άνθρωπος βρέθηκε να πει: να δω τη μαγιά του Σιάο. Να την δω, δηλαδή, ηρωνικά, να δω τη μαγιά του Σιάο. Ωχ, Θεέ μου. Οχ, οχ, λέει εδώ ο υπεύθυνος τύπου της, του Θόδωρου Καρυπίδη. Λέει, τέτοιους παίκτες έχει ο Καρυπίδης. Εκατομμύρια πάνε και έρχονται τώρα που θα πάρει παίκτες από το Μοντιάλ. Να σε δω, λέει, δοξάστε αυτούς που θα παίζουν με τον Μπουλιανίτη και τον Μποχορίδη. Ο φίλος επιτίθεται κατά του μπασκετικού Άρη και υμνεί τον ποδοσφαιρικό Άρη και τον Θόδωρο Καρυπίδη και λέει, τώρα που θα. Είναι ο γνωστός, έτσι, είναι ο συνεργάτης της εκπομπής. Ο Γιώργος. Λοιπόν, λέει, τώρα που έρχονται οι μουντιαλικοί παίχτες και που θα πάρει ο Θόδωρος Καρυπίδης, να σε δω, λέει, δοξάστε τους αυτούς που θα παίζουν με τον Μπουλιανίτη και τον Μποχορίδη. Ιρωνικά. Ιρωνεύεται αυτός ο άνθρωπος, που είναι ο είναι φίλε, σ' αγαπάω, δηλαδή, πραγματικά, πού είσαι εσύ, πού βρίσκεσαι. Λοιπόν, ηρωνεύεται τον μπασκετικό Άρη του Ρίτσαρτ Σιάου και υπερθεματίζει αυτά τα οποία ζούμε στο ποδόσφαιρο. Πιο πιθανό είναι να έρθει να μιλήσει στο σταθμό σας, λέει, στο σταθμό σας. Ποιος είναι ο σταθμός μας, αυτός ο γέλο, προφανώς. Καλά, δεν είναι δικός μου, αλλά εντάξει, το λες γενικά. Παρά ο Καρυπίδης, πιο πιθανό είναι να έρθει ο Σαββίδης παρά ο Καρυπίδης. Τόσο μεγάλη αριανίστη. Λέει ο φίλος που συνεχίζει. Και εσείς έπρεπε με το που θα έβγαζε τα διαρκεία, έπρεπε αριανή της πλάκας να τρέχετε να πάρετε. Προφανώς το Χαριλάου γεμίζει. Δεν εξηγείται αλλιώς. Το Χαριλάου γεμίζει κατά εντολή δική μου. Δεν εξηγείται αλλιώς. Μάλλον την απάντησή σου για το τελευταίο με τελευταία λέξη σειρά που στέλνεις, την απάντησή σου στην δίνουν οι ίδιοι οι άνθρωποι που έχουν συνεργαστεί. Καλημέρα, Μίτσο, λέει ο Γιώργος. Εσύ μήπως. Ναι, το φαντάστηκα ότι μήπως κάνει πλάκα. Αν δεν τον ήξερα, θα νόμιζα ότι κάνει πλάκα. Απλά είναι γνωστός χρόνια. Δηλαδή ήταν υπέρμαχος της κατάστασης 11 χρόνια. Και ξέρω, ρε παιδί μου, ότι έτσι όντως σκέφτεται. Αυτό εννοώ, τον ξέρω. Οπότε, ναι, αν δεν τον ήξερα, ήταν και ένας καινούριος που εμφανίστηκε τελευταίο μήνα, θα νόμιζα ότι κάνει πλάκα. Αλλά όχι, δεν κάνει πλάκα, τα εννοεί. Μπορείς, σε παρακαλώ, ρε Χάτζη, να μην διαβάζεις στον αέρα τα μηνύματα. Μάξιμο, ρε, είναι το ένθετο της εκπομπής, συνεργάτης είναι. Από αυτό το. Μην το βρίζεις κι εσύ, Αντρέα. Τι νόημα έχει να βρίζεις τώρα. Εντάξει, αυτή την γνώμη έχει, την διαβάζουμε. Δεν βρίζει, από τη στιγμή που δεν βρίζει. Ο Καρυπίδης, λέει, σου στέλνει μηνύματα. Θα μπορούσε να ήταν και ο ίδιος ο Καρυπίδης. Πιστεύω ότι ο ίδιος ο Καρυπίδης δεν θα στέλνει τέτοια μηνύματα. Έξω από την μπουτίκ είμαστε στο Χαριλάου, αλλά δεν άνοιξε ακόμα και ανησυχώ, λέει ο Θαντάσης. Ο Γιώργος, άλλος Γιώργος. Για ποιο λόγο ήρθε να έρθει Μίτσο στον Άρη, ένας παίχτης μόλις χτυπήσει το κινητό του, τι τους παρέχει ο ποδοσφαιρικός Άρης στην καριέρα τους, πόσο φερέγγιος είναι ο ποδοσφαιρικός Άρης στην πιάτσα, και εγώ αν ήμουν ποδοσφαιριστής που είμαι και Άρης, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, λέει, θα σκεφτόμουν να πάω. Εν τω μεταξύ, θα σας βάλω ένα quiz, θα το απαντήσω στις 12. Τι είναι αυτό που. Άσχετο με αυτά που λέμε τώρα. Σας αλλάξω λίγο. Άντε λίγο. Τι είναι αυτό

άμα το βρείτε ρε, την απάντηση που. Βασικά την απάντηση. Την απάντηση που έχω, που δίνω εγώ. Άμα ταυτιστεί κάποιος με την δική μου απάντηση, που θα την πω στις 12 η ώρα, του κερνάω. Τι του κερνάω? Ένα μπουκαλάκι κρασί. Αν ταυτιστεί. Ένα μπουκαλάκι κρασί στο μαγαζί. Αν ταυτιστεί, τώρα θα μου πεις πώς ξέρουμε ότι θα δεχτείς αν όντως ταυτιστεί. Θα το δεχτώ ντόμπλα τώρα, αρσενική να είμαστε. Τι είναι αυτό που μπορεί να σας ξενερώσει στην μπασκετική χρονιά μέχρι το τέλος της, σε αγωνιστικό επίπεδο, που όμως θα σας βοηθήσω. Δεν αφορά άμεσα την ίδια την ομάδα, αυτή καθ' αυτή τα δικά της αποτελέσματα σαν πορεία. Τι είναι αυτό που μπορεί να σας ξενερώσει? Εμένα, δεν λέω ότι είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν υπάρχει σωστό και λάθος, είναι η άποψη του καθενός, έτσι. Εμένα τώρα λέω, αν ταυτιστεί κάποιος με την δική μου την απάντηση, γιατί πραγματικά θα ξενερώσω αν συμβεί αυτό, γιατί το θέλω πολύ να γίνει, και αν ξενερώσω λέω, τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να σας ξενερώσει στην εξέλιξη της μπασκετικής χρονιάς, που δεν έχει να κάνει όμως τόσο άμεσα με το, με τα επιτεύγματα του Άρη στο παρκέ? Τι είναι αυτό? Καλά Ιωάννη, θα το κάνω. Άντε. Μα αν το έλεγε σοβαρά, λέει, σε ποια αφορμή, με ποια αφορμή εμπλέκει το ΣΥΑΟ με την ΠΑΕ και τον Καρυπίδη σου? Έχει προκύψει τέτοιο ζήτημα διαπραγματεύσεων ή δεν κατάλαβα το μήνυμα? Άστο ρε Κώστα τώρα, άστο. Τι λέει ο Δημήτρης? Δημήτρη, δεν θα διαβάσω στον αέρα. Είσαι στο θέμα βέβαια, αλλά όχι αυτό. Όχι αυτό. Όχι αυτό. Ο Τάσος. Όχι αυτό. Είστε, ήξερα τι απαντήσετε. Όχι, όχι. Είστε στο θέμα αυτή που απαντήσατε, που έχω στο μυαλό μου, δηλαδή εκεί πήγε το μυαλό σας, σε εκείνο το τοπίο, προφανώς, αλλά όχι αυτό που γράφετε οι περισσότεροι ήδη. Ο Διονύσης. Καλημέρα Μητσάρα, θα ξενερώσω τελείως και θα πιω δυο μπουκάλια ουίσκι άμα δω. Όχι. Και εσύ το ίδιο απαντάς. Ήμουνα σίγουρος ότι θα απαντούσατε όλοι αυτό. Είστε στο ίδιο γήπεδο, παίζετε μπάλα στο ίδιο γήπεδο, αλλά όχι αυτό. Ο Λευτέρης. Τι θυμάμαι εγώ, λέει, έχουμε ζήσει στιγμές που τύπου να σπάνε το αυτοκίνητο του ξαδέλφου και να παίρνουν τις εισπράξεις. Α, πού το θυμήθηκες λίγο εσύ τώρα με τις εισπράξεις. Εκείνο τώρα, τώρα είναι το, οι εκπομπές ρε παιδί μου, που flashback ρε παιδί μου, που τώρα που θυμάστε εσείς γίνω. Και είναι το που πληρώσαμε εισιτήρια για να πάμε στο, σε ένα φιλικό με την ΑΕΚ. Τι να απέγιναν άρα εκείνα τα χρήματα, που ήταν να πληρώσει ο κόσμος του Άρη να πάει στο γήπεδο και μετά δεν του φέρθηκε κανένας και του είπε έλα ρε κόσμο του Άρη που πλήρωσες για να πας σε ένα, να δεις ένα μάτσο το οποίο αναβλήθηκε τελικά, για τους όποιους λόγους αναβλήθηκε, δεν θα το ποινικοποιήσουμε το ότι αναβλήθηκε, συμβαίνει αυτό, και έλα στο επόμενο φιλικό. Εκείνο το μάτς το οποίο νομίζω, εκείνα τα χρήματα, νομίζω, έχω την εντύπωση ότι είχαν ανακοινωθεί ότι θα πηγαίνανε στο μάτι. Αν θυμάστε καλά. Θα ξενερώσω αν δεν πάμε στο Final Four, λέει, στην Ευρώπη και να πάει. Όχι. Όχι, Ηράκλη. Όλοι είστε στο ίδιο mood. Ούτε ένας ξεφεύγει. Όλοι το ίδιο σκεφτήκατε, ήμουν σίγουρος ότι θα σκεφτείτε το ίδιο, αλλά σας πήγα εγώ δηλαδή ουσιαστικά σε εκείνο το γήπεδο σκέψης, αλλά
Όχι. Δημήτρη, όταν το καράβι βουλιάζει, τα ποντίκια είναι αυτά που πηδάνε πρώτα. Μάλιστα. Εντάξει, το ξέρω αυτό. Να αλλάξουν οι παίκτες ενδιάμεσα τη σεζόν. Όχι. Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Καλημέρα. Θα ξενερώσω αν εξαλειφθώ. Όχι. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Ενώ μεταξύ το όχι είναι. Όλοι έχετε τα ίδια πράγματα, απαντάτε. Τα λεφτά από το φιλικό έχουν γίνει πιγκάλ αποζημίωση. Αν κάνουν περισσότεροι, θα ξενερώσω αν δεν βγει το πλάνο που έχει στο μυαλό του ο Σπανούλης και αρχίσει η γκρίνια στο πρόσωπο του και της δίκης. Όχι. Αν κάνουν περισσότερα sold out δίπλα, λέμε τώρα, όχι. Να πάρει το EuroCup από ΠΑΟΚ, όχι. Να καταφέρει να πάει Ευρωλίγα ο Αγρινός, όχι. Η αντιμετώπιση από την ΚΕΔ, όχι. Όχι. Όχι, ένα όχι μονίμως, όχι. Θα με αναγκάσετε να σας το πω νωρίτερα από τις 12 η ώρα, γιατί δεν βλέπω να πηγαίνετε οι σκέψεις. Εύκολο, Χάτζη, λέει ο Αναστάσης. Να έχουμε καμία σφαγή από Ολυμπιακό και ο Σπανούλης να μην αντιδράσει καθόλου. Όχι. Αυτό έξυπνο όμως. Αυτό ναι, αλλά αυτό θα μπορούσε να ισχύσει. Πες το μωρέ. Να πάρει την ΚΑΕ ο Κάρι, λέει, όχι βρε. Ναι, αυτό, πώς το, πώς εκείνη την ευκαιρία πώς τη χάσαμε να αναστηθεί το μπάσκετ νωρίτερα. Περιμέναμε 2 χρόνια να έρθει ο Σιάου. Θα είχαμε αναστηθεί νωρίτερα, ήταν να μας πάρει ο Κάρι τότε. Όχι, θα ξαναστείλουνε, όχι. Να πάρει ο Άρης το EuroCup και ο ΠΑΟΚ ο Wildcard, όχι. Λοιπόν, σταματήστε να στέλνετε. Θα το έλεγα στις 12 η ώρα, αλλά λέω να το πω πιο νωρίς. Όχι, εδώ ξαναλέω ότι δεν είναι σωστό και λάθος, έτσι. Δεν είναι λάθος όλα αυτά που λέτε. Τι μου ήρθε εμένα στο μυαλό, λέω. Έτσι, το διευκρινίζω. Όλα αυτά είναι πανσωστά όλα που λέτε. Δεν θα ορίσω εγώ ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Αυτό είναι απλά υποκειμενικό το καθενός. Ότι σου λες τι ξενερώνει και τέτοια. Εμένα αυτό που θα με ξενερώσει τη χρονιά αυτή είναι... στον τελικό του EuroCup να μην είναι τα παιδιά. Να φύγουν νωρίτερα από κανέναν άλλον. Πώς μας στέλναν τον Πανελλήνιο και τον Πανιόνιο στους τελικούς και ξενέρωνε τη ζωή μου και βάζαμε εμείς 110 στον Πανελλήνιο και άλλα 100 στον Πανιόνιο. Δεν θέλω, παιδιά, να φύγετε πριν ειδωθούμε. Κάντε όσο καλύτερη ομάδα γίνεται, να αποκλείσετε όποιον βρείτε μπροστά σας, να βγαίνετε πρώτοι όπου είναι να βγαίνετε, σε ομίλους κλπ. Να έχουμε παράλληλες πορείες και να έρθετε στο φινάλε απέναντί μας. Να κάτσουν λίγο έτσι να σβήσουν και τα φώτα και να κοιταχτούμε στα μάτια εκεί που... θα ξεχωρίζουν οι άντρες με τα παιδιά. Εκεί να σας δω μπροστά μου θέλω. Δεν θέλω να κάνετε αυτά τα κόλπα που κάνατε παλιά. Που αποκλειώσασταν νωρίτερα πριν μας δείτε. Μην κάνετε καμιά τέτοια μαγιά. Αποκλειστείτε από καμιά μπαχτσα σε χείρ σε κανένα ντέρμπι. Καμιά Μπεσίκτας. Μην σας πιάσουν τα... άντε να μην πω. Οπότε θα ξενερώσω αν δεν τους δω στον τελικό. Ας έρθουν στον τελικό απέναντί μου. Έτσι με ένα μπάρο 2 τριγώνια. Επειδή παίζουν και 2 στον τελικό, 2 βγαίνουν στην Ευρωλίγκα, να έχω και μια ομάδα αβάντζο του χρόνου μαζί μου. Πώς πηγαίνανε οι Χάρλεμς, σας έχω ξαναπεί, μια ομάδα μαζί τους την πηγαίνανε βόλτα. Όπως σας πηγαίναμε εμείς δεκαετίες βόλτα, έτσι να σας έχουμε από το χέρι και να σας πηγαίνουμε βόλτα να σας δείχνουμε σε όλη την Ευρώπη.
να κάθεστε να είστε ο παρτενέρ μας συνέχεια και στον τελικό του Eurocup και μετά να σας πάμε και να δείτε και μια βόλτα και τα σαλόνια της Ευρωλίγκα. Ξέρετε τι, οι συναντήσεις μας πρέπει να αλλάζουν και λίγο μέρη, να μην γίνεται μόνο στην Α1, να γίνονται παντού. Μη χανόμαστε. Δεν θέλω το έτσι αντροπές τώρα, δεν θέλω να εξαφανίζεστε από μπροστά μας. Να κάθεστε εκεί πέρα και να τα λέμε. Να πίνουμε και τα ποτάκια μας και να τα λέμε. Οπότε πάρτε ό,τι καλύτερο έχει στην Ευρώπη. Τέλη Μιστακίδη. Πάρε ό,τι καλύτερο μπορείς να πάρεις. Δώσε τα αρέστα σου, βάλε ξύλο σου. Κάνε μια υπερομάδα και έλα εκεί με τον Τρικέρι και με όποιον άλλον θέλεις να κάτσουμε να τα πούμε. Αλλά σου λέω, μην φύγεις νωρίτερα, κάτσε στον τελικό εκεί. Σκεφτήκατε όλοι ότι θα πάτε σε αυτό το τοπίο αναζήτησης σκέψης σας, αλλά το πήγατε εντελώς ανάποδα. Όχι παιδιά, εγώ έτσι περνάω πάρα πολύ καλά με αυτούς. Δεν ξέρω, ξενερώνω λίγο. Δεν ξέρετε, χειρότερη μου είναι όταν έπαιζα με τον Πανελλήνιο και με τον Πανιόνιο, θα θυμάστε τότε. Πολύ ξενέρωνα. Και με κάτι άλλους τέλος πάντων, όταν προλαβαίναν και φεύγανε νωρίτερα. Τέλος πάντων, ναι, αλλά και με το Χεζόνια, βρε να το πάρουν και το Χεζόνια, να πάρουν και όποιον θέλουν. Όποιον γουστάρετε, πάτε παιδιά, πάρτε. Κάθε είδηση μεταγραφή σας, όσο πιο ηχηρή είναι, τόσο το καλύτερο είναι για εμένα προσωπικά. Έτσι, έτσι είναι. Θέλω να είστε στα απόλυτα κόκκινα, ρε παιδί μου, να έχετε φουσκώσει από περηφάνεια και για την υπερομάδα που κάνετε, έτσι, να είστε στα καλύτερά της. Οχ, οχ, οχ, ο Λευτέρης λέει. Καλημέρα, Λευτέρη. Μην έχεις δεδομένο τον τελικό, υπάρχουν πολλοί, ναι. Όσον αφορά τον τελικό τώρα, υπάρχουν μια 7-8 ομάδων οι οποίες είναι δυνατές τώρα. Έτσι. Δεν μιλάμε για Πανελλήνιους και Πανιόνιους, άρα μπορεί και να μας τύχει, μπορεί να φύγουν τα παιδιά πιο εύκολα, αλλά από τον δρόμο μας. Αλλά ναι, έχει καλές ομάδες. Το Eurocup φέτος θα είναι το πιο δυνατό Eurocup όλων των εποχών. Θα έχει πραγματικά μια εξάδα, εφτάδα, μπορεί και οχτάδα ομάδων που θα είναι πρώτης γραμμής ομάδες. Ουσιαστικά το Eurocup, το μπάσκετ πλέον, για πρώτη χρονιά φέτος θεωρώ, πώς είναι το ποδόσφαιρο, Champions League και Europa League, και το πόσο δύσκολο μπορεί να, πόσο σημαντικό είναι να πάρεις το Europa League, ας πούμε, έτσι. Και είναι δύσκολο για κάθε ευρωπαϊκή ομάδα. Έτσι να είναι και το Eurocup με την Ευρωλίγκα. Αποδυναμώνεται το Champions League και αποδυναμώνεται γενικότερα οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί δεξιά-αριστερά με σημαντικό αριθμό ισπανικών ομάδων να ξαναγυρνάνε πίσω στο Eurocup. Οχ, οχ, οχ, μήνυμα. Αυτό πάλι μου το στείλω, δηλαδή ρε παιδιά, αυτό πάλι μου το στέλνει τώρα ο Μιτσάλας από την Αγγλία. Καλά ρε πάλι. Θα κλάψω. Θα κλάψω και τι να πω ρε φίλε. Δεν ξέρω ρε φίλε. Πήγανε και γράψανε τώρα οι άλλοι σε, πώς το λένε, σε ένα τείχο διαφήμιση για την ανακύκλωση με τον Γιάννη, πήγανε και ρίξανε μπινελίκι στο Γιάννη. Δηλαδή, δεν σας κόβει κιόλας εσάς, φίλε. Δεν καταλάβατε τα αποτελέσματα που είχε το σύνθημα στην Πηλαία, που είπατε. Δεν το καταλάβατε. Δηλαδή, άντε, δεν το καταλάβατε τη στιγμή όταν αποφασίσατε να το τραγουδήσετε. Δεν το καταλάβατε και μετά. Ότι όσο περισσότερο κάνετε κατά του Γιάννη, τον εκνευρίζετε. Στεναχωριέται ο Γιάννης από κάτι τέτοια. Και μετά του μπαίνουν σκέψεις.
Κάτσε μην παίξετε και ο κιόλας. Κάτσε μην τον αλλάξετε και γνώμη και τον κάνετε να έρθει νωρίτερα. Κάντε κανένα δυο τέτοια ακόμα. Κάντε. Αυτά τα πιασάρικα, τα ωραία, τα αρσενικά, σε εισαγωγικά αρσενικά, τα δικά σας. Αυτά τα όμορφα που κάνετε, που πάτε και γράφετε και μπινελικιάζετε και χι λέει το Γιάννη και του ρίξαν και τον μπινελίκι του και βγαίνει ένα πάω και εκεί έτσι, μεγαλοπρεπέστατο και σε συνέχεια των συνδυμάτων του Σοκρατικού. Δεν σας κόβει κιόλας, φίλε. Δεν ξέρω τι να σας πω, ρε φίλε. Πραγματικά. Λίγο μυαλό να έχετε, ρε φίλε. Λίγο να... Τώρα θα μου πεις τι περιμένω να έχετε. Αυτό γκολ βάζετε. Βάζετε αυτό γκολ. Θα του κάνετε αυτός... Υπολογίζει να είναι εδώ κατά τα 34-35 του. Υπολογίζει να παίξει ένα χρόνο να πάρει την Ευρωλίγκα. Αλλά θα του αλλάξετε και τη σκέψη. Θα τον κάνετε να έρθει και νωρίτερα δηλαδή και μετά θα έχουμε άλλα. Αυτοί είναι ικανοί όταν παίζουμε μαζί να βρίζουν... Είναι ικανοί να βρίζουν τη μάνα του Μήτρου Λόκ. Όπως έκανα τον Ηλιάδη. Είναι ικανοί. Τι δεν καταλαβαίνεις. Είναι ικανοί. Τον βλέπω τον Γιάννη να παίρνει κανένα διήμερο να έρχεται να τους κάνει... ναι ρε φίλε, δηλαδή, προκαλούν ρε Γκρέκ. Προκαλούν εξελίξεις σε άνθρωποι. Οι καλύτεροι μας φίλοι θα γίνουν. Είναι... Πώς είναι ρε παιδί μου ο δημοσιογράφος που ήρθε στο... Πες το ρε. Αυτό το παλικαράκι το οποίο έκανε τις ερωτήσεις εκεί στο... Συνέντευξη τύπου του Σπανούλη που... Όταν ξεκίνησε να μιλάει νόμιζε ότι... Τώρα εγώ τους κάνω τα μούτρα κρέας. Τώρα εγώ τους ισοπεδώνω. Ψήλωσε κιόλας. Φούσκωσε. Σου λέει θα γίνω και αρεστός στην... στους δικούς μου, όπως το δικό μου, στη δική μου δεξαμενή κόσμο. Γράφω ιστορία, λέει τώρα. Και εκεί που περνάει κάποια δευτερόλεπτα και τέλος πάντων γράφει την δική του ιστορία όπως την νομίζει, βλέπει την ιστορία γραμμένη κατάματα όπως την παρουσιάζει ο Βασίλης ο Σπανούλης. Ούψ. Δεν είναι και πολύ σοφό τελικά. Αλλά εσείς τώρα που κάνετε αυτά όλα τα όμορφα. Α, ο Μάστορας. Μάστορα το λένε. Δεν ήξερα κιόλας. Ο Μάστορας. Αυτός. Φούσκωσε από περηφάνεια. Δηλαδή είμαι σαν να είμαι εκεί. Από μέσα του διακατεχόταν από μια, έτσι, μια τρέλα, μια έπαρση. Λέει τώρα έγινα. Θα πάω, θα γυρίσω πίσω στο μέσο μου και θα με αποθεώνουν. Θα με κάνουν υποδοχή. Μπράβο τι τους έκανες. Βέβαια, τα είπαμε ένα δευτερόλεπτα, δεν ήταν και πολύ καλά. Τέλος πάντων. Η πλάκα είναι ότι πέρασε πολλές φορές από το μυαλό μου με σφιχτή καρδιά να πάω να γράψω σε τείχους και να προκαλέσω τον Γιάννη. Ναι, δηλαδή μας δίνουν και ιδέες τώρα. Να πάμε να κάνουμε εμείς καμιά τέτοια προβοκατόρικη φάση. Να αρχίσει, δηλαδή, αν ερχόταν δηλαδή, κάποιος αργιανός άρρωστος, παιδί μου, δηλαδή ένα παιδί κανένα που να σκεφτόταν πολύ μπροστά και να με έλεγε: έλα εδώ, ρε Μητσάκο, να σε πω κάτι. Εγώ το έκανα αυτό για να το χρεώσω σε αυτούς, για να τον θυμώσω. Θα ήταν πιο λογικό. Ρε, πάτε και το κάνετε μόνοι σας, ρε. Τι αυτόν κορβάζετε, ρε. Με σφιχτή καρδιά να πάω να. Μα πρόλαβαν οι φίλοι, λέει, σε προλάβανε. Α, τα κάνουν και μόνοι τους, δεν είναι τίποτα. Ο Μάστορας, τον οποίο. Το οποίο το γιο το γνώρισε στο Μάντσεστερ και είναι βάζελος. Ο Μάστορας. Είναι βάζελος ο παδό. Καλά, είναι βάζελος ο γιος του Μάστορα. Εντάξει, ούτως ή άλλως η σχέση τους δημοσιογραφικά με τον Παναθηναϊκό δεν είναι και πολύ μακρινή. Εξάλλου είναι γνωστός ο παδός. Ήταν γνωστός ο παδός του Παναθηναϊκού τέως και νυν του ΠΑΟΚ. Ένα από τα πολύ μεγάλα δημοσιογραφικά ονόματα του συμπολίτη, έτσι. Οπότε δεν είναι και τίποτα. Αυτό δεν μ' αρέσει, λέει, μπορώ να. Αυτό δεν μ' αρέσει, μπορώ να πω. Τι είναι αυτό, Δημήτρη. Δανεισμό Καζαμίας. Εντάξει, δανεισμό είναι, ρε, Δημήτρη, γιατί. Γιατί το κάνεις έτσι. Να μη σ' άρεσε να έφευγε, ας πούμε. Δανεικός είναι να πάρει το χρόνο του που πάει στη Λέουβεν. Μία, στο Βέλγιο. Εντάξει, γιατί δεν σ' αρέσει. Ψάχνω τώρα να γράψω ένα μήνυμα σε τείχο που να προκαλέσω να πάρει. Δηλαδή, τι περιμέναμε, λέει. Να είναι γιατί το κόμμα του Ρώμα να συζητά στον κόσμο ότι πιθανότητα εμπλέκονται με τον Δυσσιακό σε κάθε περίπτωση να θεωρείται δεδομένο ότι αυτοί έφεραν το Σιάκο στον Άρη και να μην τυχόν. Και να μην
τι έχουν κατά στην αντιμετώπιση από τους οπαδούς του ακατανόμαστο, να τον σεβαστούν. Όχι να τον σεβαστούν, βρε. Όπως σεβάστηκα. Να φερθούν έξυπνα. Να μην. Να κάνουν, δηλαδή να σφιχτούν, να πιεστούν, ρε παιδί μου. Και να μην μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι και έξυπνοι, δεν είναι, δεν τους κόβει. Όπως σεβάστηκαν και τον Γκάλι. Απολύτως αναμενόμενη στάση του και είναι βέβαιο ότι θα χειροτερέψει όσο προχωρά ο χρόνος εκτοξεύεται. Ο χρόνος εκτοξεύεται ο Άρης κλπ. Και αν προκύψει κάτι με την ΠΑΕ από το 1 στο 40 ή από το 1 στο 90, κάθε αγώνα αυτόν θα βρίζουν. Εντάξει, ό,τι νομίζει ο καθένας. Έγινε ηχογράφηση της εκπομπής να υπάρχει αρχείο, λέει Θανάσης. Έγινε ηχογράφηση της εκπομπής να υπάρχει αρχείο. Γιατί? Πάντα υπάρχει αρχείο. Καλημέρα. Δηλαδή, του χρόνου θα κυκλοφορούμε με συνοδό πολυτελείας. Ναι, Μιχάλη, Μιχάλης Καρυπίδης. Ωραίο όνομα έχεις εσύ, μπράβο. Λοιπόν, το Μιχάλης εννοώ. Λοιπόν, με συνοδό πολυτελείας, Ωραίο. Ευρώπη από εδώ, Ευρώπη από εδώ τα παιδιά. Να, από εδώ η Ευρώπη, ναι. Κάπως έτσι είναι, λέει, παιδί μου, τα πράγματα. Γιατί έχει γίνει αυτό, δεκαετίες γινόταν. Οδηγεί σε σκέψη των ακροατών σε λάθος μονοπάτια, λέει. Έχει μεγάλη έπαση. Δυστυχώς, το μικρόφωνο δεν μας εκφράζει. Λέει ο Στάθης. Εντάξει. Το ακούω. Βέβαια, Στάθη, όταν δεν σε εκφράζει κάποιος, δεν τον ακούς. Εσύ τώρα, για κάποιο λόγο, παιδί, έχει στείλει και πολλά μηνύματα εδώ πέρα, βλέπω. Και σε μένα αρκετά, μάλλον μ' ακούς. Οπότε κοίταξε με τον εαυτό σου εάν σε εκφράζω ή όχι, γιατί για να κουμπώνει, ρε παιδί μου, η πράξη σου με τη σκέψη σου είναι να μην μ' ακούς. Καταλαβαίνεις. Που δίκαιο μπορεί να έχεις και το ακούω. Δεν κάνω αντίλογο γιατί δεν με ακούς. Δικαιωμά σου να με ακούς και στην τελική μπορεί να και καλά να κάνεις. Να αποφεύγεις, παιδί μου, πώς το λένε, τη σύγχυση. Γιατί δεν φεύγεις εσύ από εκεί? Δεν με διώχνουνε. Στάθη. Τι να κάνω εγώ? Υπάρχουν τέτοιο, μπορείς να πάρεις ένα τηλέφωνο να το ζητήσεις, να με φύγουν. Και δεν έχεις άλλη επιλογή, νομίζω. Ή θα περιμένεις πότε θα με διώξουν, πώς το λένε, θα το προκαλέσεις εσύ πάλι ένα τηλέφωνο, να κάνεις ένα μήνυμα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο γι' αυτό εγώ. Πάντως, έτσι για την ιστορία, είμαι περίπου 15 χρόνια. 13, 12, 15, είπα πολλά. 12, 13 χρόνια, κάπου εκεί. Βασικά πάνω από 15 κάνω ραδιόφωνο, απλά για το γέλο τώρα λέω. Θα το κάνεις. Άντε. Να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά, Στάθη μου, να γλιτώσεις. Φυσικά, αν δεν βγάλεις άκρη και δεν με διώξουν, έχεις την επιλογή, χωρίς να εξαρτάσεις από τις αποφάσεις κανενός άλλου, να μην με ακούς. Κάνε την καρδιά σου πέτρα και 2 ώρες μην ακούς ραδιόφωνο. Τώρα που θα σταματήσει ο Γιώργος για το καλοκαιράκι, θα έχεις την πολυτέλεια να ακούς όλη την ώρα. Εντάξει, δεν χάθηκε και ο κόσμος άμα δεν ακούς 2 ώρες. Το ότι έχεις άποψη τι κάνω 15 χρόνια είναι ακόμα μια απάντησή σου ότι τελικά με ακούς. Και δεν με ακούς μία εκπομπή ή 2, ακούς 15 χρόνια. Δηλαδή, κάπου λίγο να σεβαστείς και τον εαυτό σου, ρε Γιάννη Στάθη. Κάπου όπα. Δηλαδή, γιατί το κάνεις αυτό τον εαυτό σου? 15 χρόνια δηλαδή έχεις άποψη για μένα και συνεχίζεις και με ακούς. Εγώ προσωπικά, φίλε, αν είχα 15 χρόνια άποψη για κάποιον και τον οποίο είχα την άποψη που έχεις εσύ για μένα, θα εγκληματούσα κατά του εαυτού μου να τον ακούω. Πραγματικά. Δηλαδή, στο λέω πολύ μπέσα. Πολύ σαν φίλος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Να έχεις μία άποψη. Και άντε να με ακούσεις μία φορά, 2 φορές, γιατί έπεσες πάνω μου και χαζολογάς. 15 χρόνια έχεις άποψη για μένα. 15 χρόνια με ακούς. Από τους πιστούς ακροατές. Πραγματικά, με ξεπερνάει. Για το πώς βάζεις τον εαυτό σου σε τέτοια πίεση ψυχολογική. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω πρώτα να ικανοποιήσεις το αίτημα του εαυτού σου, εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου, και μετά να κάνεις αίτημα στους άλλους για να με διώξουν. Εσύ ο ίδιος δεν με έχεις διώξει από μέσα σου. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα με σένα? Θέλεις να με διώξουν τη στιγμή που εσύ ο ίδιος που έχεις την επιλογή να με ακούς, δεν το κάνεις. Πώς θα απαιτήσεις από τους άλλους να με διώξουν, που στο κάτω-κάτω δεν έχουν και τίποτα μαζί μου? Έτσι. Εν πάση περιπτώσει,
Τι χαζα λέει αυτός ο Δημήτρης, λέει, εγώ θα πάω τηλέφωνο να σε βάλουν άλλες δύο ώρες. Εντάξει τώρα, για χαζα. Άποψή του είναι, τι. Ευθύμης, όπως κάνουμε πάρα πολύ και εγώ με. Ο Ευθύμης, κάτε. Όλοι το κάνουν αυτό οι ακροατές. Δεν είναι, μπορεί να αρέσουν όλοι, σε όλους τους ακροατές όλη η παραγωγή δημοσιογράφη. Όποιον δεν τον σ' αρέσει, τον δεν σε ακούω, λέει. Απλά στο ένα λεπτό που ακούω καταλαβαίνω το πνεύμα σου. Α, 15 χρόνια ακούσα επί ένα λεπτό. Α, οκ. Okay. Άρα 15 χρόνια ακούς περίπου 52 εβδομάδες επί 5 εκπομπές, 250 εκπομπές το χρόνο. Επί 15 χρόνια είναι 2.500 εκπομπές και 1.200-3.700 εκπομπές έχεις ακούσει. Έχεις ακούσει 3.700 μονόλεπτα. Φίλε, έχεις φοβερή πειθαρχία. Μπράβο. Καταφέρνεις και ακούσεις ένα λεπτό μόνο επί 3.700 φορές, το έχεις κάνει αυτό. Μπράβο. Αυτό είναι πάρα πολύ δυνατή έτσι κίνηση. 3.700 φορές με έχεις ακούσει από ένα λεπτό. Εντάξει. Άμα βάλουμε ότι 60 λεπτά της είναι μία ώρα, πώς είπαμε, 3.700 είπαμε. 60 λεπτά είναι μία ώρα, 6.600 λεπτά είναι 10 ώρες, 20 ώρες, 1.200, 30, 60. 60 ώρες με έχεις ακούσει. Δεν είναι και πολλές. Εντάξει. Έχεις άποψη όμως. Οχ, οχ. Λύσε το θέμα σου, εσύ, και μετά ζήτα από τους άλλους να σε βοηθήσουν. Εγώ πάντως δεν θα με άκουγα. Δεν θα άκουγα κάποιον δηλαδή που με προκαλεί αυτά τα οποία προκαλώ εγώ σε σένα. Εγώ απ' την άλλη λέω να σε βάλω και κατά δύο ρίτσα ακόμα, λέει ο φίλος. Αυτά είναι. Απόψεις. 3.700 μονόλεπτα, κλαίω. Τόσα βγαίνουν, Ανδρέα, τι να κάνω. 3.700. Τι φιλοσοφικό. Ναι, αυτό λίγοι το καταλάβανε, Μίτσο. Αυτό είναι λίγοι το καταλάβανε. Anyway, εμείς δεν θέλουμε να φύγεις. Λέει, άμα φύγει, αν φύγει αυτός και να πάρει μαζί του τον υπερπρόεδρο. Το υπερπρόεδρος που κολλάει. Τέλειοι υπολογισμοί ώρες λεπτών σε χρόνο τετέ. Α, ήμουνα καλός στα μαθηματικά. Και σε αυτά. Στο σχολείο μου άρεσαν πάρα πολύ. Ήμουνα τόσο καλός που με έκαναν να εκτιμήσω και τα νούμερα που ακούω. Όπως αυτά τα 30 εκατομμύρια που ήθελε ο Θοδωρής Καρυπίδης να βάζει ο καθένας όταν έρχεται στον Άρη. Γιατί βάζει κάπου τόσα περίπου αυτός, ή μάλλον βάζει λίγο λιγότερα από τα 30 εκατομμύρια. Πέρσι τέτοια εποχή το έλεγε. Πέρσι τέτοια εποχή έλεγε ο Θοδωρής Καρυπίδης ότι μπορώ να εννοείται ότι θα φύγω, αρκεί να έρθει κάποιος να βάζει 30 εκατομμύρια το χρόνο. Ξέρεις τι, για να βάζει 30 εκατομμύρια το χρόνο πρέπει να πάρει την ομάδα. Έτσι, πρώτο αυτό. Δεύτερον, γιατί νομίζω ότι συμπαίχτες ζητούσε ο πρόεδρος. Εν πάση περιπτώσει, 30 εκατομμύρια χρόνια. Όταν όμως λες ότι να έρθω για να βάζει καμιά 30 εκατομμύρια χρόνια, πρέπει να πει ότι εσύ βάζει περίπου τα μισά, δηλαδή καμιά 15αριά. Αν βάλουμε ότι ο Άρης έχει και έσοδα καμιά 8-10 εκατομμύρια, τότε άνετα κάνουμε ένα μπάτζετ γύρω στα 25 εκατομμύρια. Δεν το κάνουμε όμως. Όχι 30, όχι 30 λέει, επιπλέον 30 κάθε χρόνο. Τρέλ, ναι, τόσο έχει πει. Έτσι είχε πει δηλαδή. Ξέρετε τι γίνεται. Όλες τις φορές, όσες φορές κάνουμε εδώ κουβέντα για πράγματα, τίποτα, μα τίποτα, ποτέ, μα ποτέ, δεν έχουμε βάλει στο τραπέζι λόγια και απόψεις δικές μας χωρίς να τις έχουμε ακούσει από τα πλέον επίσημα στόματα. Έτσι. Δηλαδή αυτό είναι επίσημη τοποθέτηση του Θοδωρή Καρυπίδη. Όπως επίσης και επίσημη τοποθέτηση, αλλά εκείνο ήταν διαρροή βέβαια, με τον Θωμαίδη, δεν ήταν επίσημη τοποθέτηση, ήταν επίσημο βέβαια διαστόματος του Θωμαίδη, επίσημο είχε πάρει το στόχο την πείσμα, αλλά ήταν εκείνες οι έξυπνες τακτικές της διαρροής. Μας περιπτώσει. Για το ότι φέτος θα είναι διαχειριστής. Βέβαια πέρσι τέτοια εποχή έλεγε ότι ο πρόεδρος του Άρη να έρθει κάπως να βάζει 30 εκατομμύρια πέρσι, όχι πάρα πολύ, όχι πολλά χρόνια πριν. Δεν περάσαν 12 μήνες. Αλλά ένα χρόνο μετά λέει ότι εξακολουθεί να είναι
στις επάλξεις, βάζοντας, κάνοντας διαχείριση. Εγώ χάτσι στη θέση σου, θα τον καλώ στο μαγαζί και θα τον κερνώ σαν μπύρες μετά από τόσα χρόνια που ακούω. Καλά, μα να σε πω κάτι, και αυτό τον φίλο, τον Στάθη, και τον συνεργάτη της εκπομπής, τον Γιώργο. Και τώρα προέκυψε και μια καινούργια φίλη, η Μαριάννα, η οποία χτες παρακαλούσε να έρθει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Μαριάννα, κάνει υπομονή, κορίτσι μου, από αύριο. Νομίζω θα έρθει ο Νίκος ή από Δευτέρα σίγουρα. Δεν ξέρω τώρα. Ο αύριο δεν θα είμαι εδώ πάντως προς ευχαρίστησή σας. Μερικών έτσι. Κέρδισε κανείς το κρασί. Εσύ δεν άκουσε καν την. Πώς το λένε. Δεν άκουσε καν την απάντησή μου. Αλλιώς θα καταλάβεις ότι δεν κέρδισε κανείς. Ο Γιάννης, αν φύγει ο Χάτζη από το σταθμό, θα κάνουμε κατάληψη και θα παίζουμε 24 ώρες 24 εκπομπές. Πλάκα κάνεις χαβαλέ, κάνεις Γιάννη. Υπάρχει αρχείο στις εκπομπές σου. Εγώ δεν τις βρίσκω ούτε τις βλέπω live στο YouTube όπως παλιότερα. Στο YouTube, ρε παιδί μου, εγώ δεν είμαι της εικόνας πολύ. Σε αυτό, εδώ οι άνθρωποι από το σταθμό με έχουν χιλιοπαρακαλέσει πάρα πολλές φορές να κάνω στο YouTube αυτό που κάνουν και τα παιδιά εδώ, ο Γιάννης, ο Δημήτρης, ο Νίκος. Τα κάνω. Εγώ τώρα με την εικόνα δεν τα πάω και πάρα πολύ καλά. Τα μούτρα μου είναι λίγο χάλια. Έτσι, οπότε μην κακοποιούμε και την εικόνα. Τώρα θα μου πεις η φωνή σου είναι καλή. Τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να μιλάμε. Ό,τι γλιτώσουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Ό,τι λιγότερο δείχνεις. Οπότε έχουμε κάνει, τα καταφέραν και με πείσανε να σας εγκοποιήσουν εκτός από τα αυτιά και τα μάτια, αλλά δεν ψήνομαι πολύ με την τηλεόραση. Πάρα πολύ. Το ραδιόφωνο είναι καλύτερο, επειδή είναι αυτή η μαγεία που δεν σε βλέπει ο άλλος. Είναι καλύτερα. Αλλά τώρα σαν αρχείο υπάρχουν, θεωρώ, αλλά όχι που να τις ακούσεις έτσι να τις βρίσκεις. Στο YouTube τις βρίσκεις ξανά, άμα ανεβαίνει. Δηλαδή όπως τις έβλεπες που λες.

0: Λέει εδώ το ένθετο της εκπομπής, ούτε ο Μητσοτάκης να ήσουν. Λίγο Γιώργο το έχω, θα σου πω αυτό, δεν θα το πω, έχω ορκιστεί να μην κάνω τέτοιες παρατηρήσεις, δεν θα στην κάνω αυτή την παρατήρηση, έχω ορκιστεί να μην ξανακάνω τέτοιες παρατηρήσεις, γιατί δεν είναι και πολύ κομψό ίσως, γιατί σε φίλο μου θα το έκανα, σε σένα δεν το κάνω. Τώρα διαβάζω το μήνυμά σου και ήθελα να κάνω μια παρατήρηση, αλλά αν ήταν σε φίλο μου, άμα το στείλω Πασχάλης ας πούμε, θα τον έλεγα. Τώρα σε σένα δεν το λέω, γιατί εσύ μπορεί να παρεξηγηθείς κιόλας, εσύ δεν ξέρω, δεν γνωριζόμαστε κιόλας. Άμα ήταν ο Πασχάλης που με διορθώνει πολλές φορές, που με λέει λέξεις και τέτοια, μου διορθώνει κάποιο λάθος που κάνω, θα τον έλεγα τώρα, αλλά δεν σε κάνω. Τέλος πάντων, λες ότι ούτε ο Μητσοτάκης να ήσουν. Και αυτός στα 10 χρόνια που είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έγιναν τόσες πουλές, πάνω από 3.000 μικροσκοπήσεις και είναι πρόεδρος. Να είναι πρόεδρος, να κάνουν τώρα. Ναι, τώρα πού μας οδηγεί αυτό τώρα, δεν έχω καταλάβει. Μια χαρά είναι η εκπομπή που κάνεις, λέει. Α, έτσι κάνει ο Γιάννης. Τι λες. Κάνει έτσι ο Γιάννης. Θα το ρωτήσω τώρα. Δεν το ήξερα ότι έχει αυτή την επιλογή. Πού να ξέρω εγώ κακομοίρης, ο καψερός. Μπορείς να το κάνεις όπως ο Δασκάλου λέει, που βγαίνει στο YouTube αλλά χωρίς εικόνα. Να. Κάτσε να πάρω αυτόν τον κακομοίρη. Τι θέλει να με πει τώρα. Περίμενε λίγο, μεγάλη, περίμενε. Περίμενε λίγο να κλείσω τις συνθηματάρες.
1: Κλείσε ό,τι θες.
0: Εσύ που είσαι τώρα, εδώ είσαι.
1: Εγώ εδώ είμαι. Εσύ που είσαι.
0: Κάπου είδα και τα μούτρα σου, ρε.
1: Είδες τα μούτρα μου.
0: Ναι.
1: Πάτσα τι, κάτσε να δω, περίμενε πώς πάτσα. Α, ωραία, οκ, okay, μια χαρά. Τέτοια μούτρα έχεις καιρό να τα δεις όμως, έτσι.
0: Ρε φίλε, εδώ εμείς κρυβόμαστε λοιπόν. Από τα... έφυγες τώρα.
1: Όχι, να σε χαρίσω.
0: Εδώ κρυβόμαστε να μας βλέπουν, ρε φίλε, και εσύ. Λάζομαι, για πες.
1: Με είδες και με πετσέτα, έτσι, στο νόμο. Λες τώρα, πού είναι.
0: Για μπάνιο, πάει, ρε. Για πες.
1: Κάνω τη γυμναστική μου, ετοιμάζομαι, γιατί με απειλούν πάρα πολλοί κόσμοι τελευταία.
0: Πήγα χτες, έκανα, πήγα χτες, παιδί μου, σε διατροφολόγο. Και τη λέω, ρε παιδί μου, για ξέρεις, λιπομέτρες και τέτοια, πότε φάση ζωή μου δεν έχω ξαναπάει. Έτσι από περιέργεια να δω τι θα πει. Και με βρήκε ότι έχω 3 κιλά λίπος παραπάνω. Θυμάσαι.
1: Αποκλείεται.
0: Ναι, έτσι είπε. 3 κιλά.
1: Πού.
0: Έτσι είπε. 3 κιλά λίπος έχω παραπάνω. Ναι, από ό,τι έπρεπε να
1: έχω. Πού το έχεις, ρε φίλε, δηλαδή. Κάτσε, ρε. Και δηλαδή, με πρότεινε, να το ψάξουμε λέει... τώρα επιστημονικά.
0: Έτσι είπε. Πού. Στην κοιλιά μας.
1: Α, τι είπε αυτή. Εντάξει, αυτή είπε. Οκ. Εμείς δεν πρέπει να μάθουμε.
0: Στην κοιλιά, λέει μάλλον. Ναι, έχω κοιλίτσα λοιπόν. Λοιπόν, και με λέει ότι να περπατάω. Και με πρότεινε τη θάλασσα. Λέω, μην πέσω μέσα
1: μου. Φίλο σου. Θα πάρεις το φίλο σου που τώρα είναι και σε ξάπλα κάπου δεξιά-αριστερά, έτσι. Καλημέρα στο Τζόρτζ. Θα πάρεις το φίλο και περπατάτε το πρωί.
0: Ποιο Γιώργο.
1: Ωραίο πράγμα το περπάτημα.
0: Α, το Γιώργο. Α, λες.
1: Ποιο Γιώργο.
0: Α, φίλε, είναι πολύ έξυπνη ιδέα. Θα τον πάρω, θα δίνουμε ραντεβού. Εγώ όμως πρέπει πρωί. Πρωί. Φτάει το πρωί.
1: Άμα βγω κι εγώ. Αν βγω και εγώ σε καμία πρώτη σύνταξη, δεν μπορούμε να έχουμε περπατάμε μαζί.
0: Σύνταξη, τι ωραία αυτό.
1: Εγώ πάντως προπονούμε. Ωραία, ωραία λέξη, αλλά η σύνταξη πρέπει να δίνεται στα 45.
0: Καλημέρα. Η σύνταξη πρέπει να δίνεται στα 30. Μέχρι τα 50 ή μετά.
1: Στα 30, εντάξει, μέχρι τα 30 έχουμε δυνάμεις και τα 40. Αλλά από τα 40 και μετά, ρε φίλε, που είσαι ακόμα
0: από τον Γιώργο.
1: Να παίρνεις τη σύνταξή σου και να απολαμβάνεις.
0: Για άρχισε να λες αυτό που ήθελες.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Άκου να δεις τώρα. Ο Σωτήρης σήμερα σε κέρδισε κατά κράτος, φίλε.
0: Ο Σωτήρης.
1: Έβαλε τρίποντο, ο Σωτήρης σε κέρδισε.
0: Ποιος είναι ο Σωτήρης?
1: Κατάφερε, φίλε. Ο Σωτήρης με τα μηνύματα.
0: Στάθης.
1: Ο Στάθης σε κέρδισε λοιπόν κατά κράτος σήμερα. Κατάφερε 15 λεπτά να ασχοληθείς μαζί του, να χάσεις 15 λεπτά την εκπομπή, να χάσουν οι ακροατές
0: του. Λες να το κάνει γι' αυτό. Και το δίνω, φίλε, άμα το κάνει γι' αυτό.
1: Ναι, μα γι' αυτό το κάνει. Δηλαδή σήμερα σε προσπέρασε, μιλάμε με ταχύτητα φωτός.
0: Βρήκε τρόπο να με σταματήσει, δηλαδή να λέω αυτά που δεν θέλει. Μπράβο του όμως.
1: Ναι.
0: Του το δίνω.
1: Ναι,
0: εφιέστατο.
1: Ο Στάθης.
0: Μπράβο.
1: Εφιέστατος. Είναι παραγματικά πολύ δυνατός. Το ίδιο κάνει και ο Γιώργος. Δηλαδή ο Γιώργος ο συνεργάτης σου.
0: Ναι.
1: Που σε στέλνει μηνύματα και σε καθυστερεί. Διαβάζοντας τα δικά του μηνύματα, δεν διαβάζει αυτά που πρέπει. Ξέρει τι κάνει, δηλαδή πραγματικά.
0: Είναι μελετημένες κινήσεις, δηλαδή. Τακτική έτσι. Είναι.
1: Έτσι. Τώρα ήθελα να σου πω το εξής. Άκουσε λίγο. Με αφορμή αυτό που έγραψε ένας φίλος. Οι εκπομπές, καλός ή κακός, είμαστε σε μια εποχή που τρέχει ο κόσμος, δεν προλαβαίνει να ακούσει, αλλά θέλει να ακούσει. Ναι. Εγώ πολλές φορές δηλαδή σε χάνω από εκπομπές, γιατί εκεί την ώρα είτε τρέχω, θέλω όμως να κάτσω να την ακούσω τι υπόθηκε στην εκπομπή. Είναι καλό να καταγράφονται. Εσύ μπορείς να κάνεις YouTube χωρίς να βάλεις τα μούτρα σου, δηλαδή σαν εικόνα.
0: Ναι,
1: μπορείς να βάλεις
0: τη
1: φωτογραφία σου. Μπράβο, ο δασκάλου έτσι κάνει. Δεν είναι υποχρεωτικό να βάλεις. Μπορείς όμως
0: ξέρω,
1: να ανοίξεις τα
0: άμπαλος.
1: Εργαλεία εκεί, ναι. Να πεις δηλαδή τον δηλαδή, και πρόσεξε όμως εκεί όπως θα δείξεις και τις δυνάμεις σου, έτσι. Πόσοι σε παρακολουθούν, πόσοι σε βλέπουν.
0: Α, καλά τα είχα πάει όταν είχα κάνει 5-6 φορές. Καλά τα πήγα.
1: Καλά τα πήγες, έτσι.
0: Ναι, συμπαθητικά. Ωραία.
1: Λοιπόν, θα βάλεις τη φωτογραφία που έχεις στο post αυτή τη στιγμή, ας πούμε, που ανεβάζεις στο Facebook και έτσι θα καταγράφονται οι εκπομπές, να μπορούμε και εμείς να καθόμαστε και να ακούμε κάποια στιγμή που το βράδυ, ρε παιδί μου, θέλω να ακούσω, έχω εγώ τώρα, έχω μούρλα, ρε
0: παιδί
1: μου,
0: είμαι,
1: είμαι
0: μαζόχα,
1: είμαι μαζόχα εγώ τώρα.
0: Ε, δες κανένα μοντιάδε, Κοσμάτε, το βράδυ, όλο το βράδυ μάτσα έχει, βραγόρι μου.
1: Ό,τι θες, ναι, εγώ έχω και την ώρα έχω καψούρα να ακούσω το Μίτσο και το κάθε Μίτσο, έτσι, δεν λέω μόνο αυτό. Γενικά οι εκπομπές είναι καλό να καταγράφονται.
0: Ναι.
1: Φαντάσου τώρα εγώ το χαζοραδιοφωνάκι που είχα και άμα μπεις μέσα στο Rotation Radio θα βρεις, ας πούμε, όλες οι εκπομπές είναι καταγεγραμμένες και είναι ανεβασμένες. Δηλαδή τις είχα ανεβάσει όλες τις εκπομπές κάθε μέρα, εντάξει, με έπαιρνε λίγο χρόνο, okay, να ασχοληθώ. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι ωραίο πράγμα να ακούγονται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: για πες τώρα αυτό που ήθελες.
1: Εγώ όπως σου έγραψα, εσύ είπες θα ξενέρωνες γι' αυτό, επειδή εγώ αυτό το θεωρώ δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα είναι πάλι παρέα, οπότε δεν με ξενερώνει. Απλά εγώ φέτος θέλω, βλέπω ότι ο γκάνγκστερ, ο Νίκ, κάνει γενικά δηλώσεις δεξιά και αριστερά και δείχνει συσπήρωση όλο αυτό εδώ. Άκουσα σήμερα, κατά λάθος έψα πάλι σε κάτι, κάπου βρέθηκε και μίλησε και μιλούσε για τον Άρη και μάλιστα μιλούσε για τον κόσμο του Άρη, ο οποίος κόσμος του Άρη λέει, άκου το, τι ωραίο είπε ο Νίκ. Ήταν λέει και πριν από μένα εδώ. Δεν ήρθε τώρα μετά από μένα. Υπήρχε ο Άρης, είχε πάντα κόσμο και πριν από μένα. Είναι μπασκετικός κόσμος στη Θεσσαλονίκη του ο Αριανός που γνωρίζει. Δηλαδή ωραία πράγματα. Και οπότε επειδή του ρωτήθηκε κιόλας αν θα είστε κοντά και άφησε τα υπονοούμενα ότι θα είναι κοντά. Εδώ τώρα πρέπει να γίνει μια συσπήρωση παλιών παικτών. Δηλαδή φτάσαμε να τελειώσουμε, να μην ασχολούμαστε με το αγωνιστικό. Εκείνο είναι πλέον ένα κομμάτι το οποίο θα το κάνουν άλλοι. Εμάς μας ενδιαφέρουν αυτά εδώ πράγματα, να δείξει μια δύναμη ο πασκετικός Άρης, την οποία δύναμη δεν το κρύβω, δεν θα το κρύβω. Θέλω να αντλήσω μέσα από αυτήν τη δύναμη που έχει το μπάσκετ. Συγγνώμη κιόλας για τους μπασκετικούς και μη ποδοσφαιρικούς, αλλά εγώ θέλω να αντλήσω, να κλέψω από αυτήν τη δύναμη που θα έχει τη συσπήρωση, την ορμή και να τη μεταφέρω στο ποδόσφαιρο, να καταφέρω εκεί να μιλάω κάθε μέρα για το ποδόσφαιρο μέχρι επιτέλους κάποια στιγμή κάποιοι εκεί στον ΑΣ να πάρουν ένα πλάνο, να το πάνε εκεί στον κύριο Σιάο, να κάτσουν κάτω, Ρίτσαρντ δες εδώ πέρα τι γίνεται, τι μπορούμε να κάνουμε, να ενθουσιαστεί. Είναι ένα παιδί που ενθουσιάζεται, ρε, εσύ ο Ρίτσαρντ, μ' αρέσει αυτό. Είναι ένα παιδί που ενθουσιάζεται με ωραία πράγματα. Άμα του πας ένα ωραίο project και το πεις όμορφα, και δεν πάει ο Μίτσος και εγώ να το πούμε με τη γαϊδουρο φωνάρα μας και με τον τρόπο μας, να του δείξουμε ένα ωραίο, δες εδώ, μπορούμε να κάνουμε ένα χωριό που θα λέγεται, ρε παιδί μου, το Κιτρινόμαυρο, το Άριστο χωριό, έλα εδώ, ένα γήπεδο σε ένα, δύο γήπεδα μαζί, το ένα δίπλα στο άλλο, πολλά πράγματα. Και να ψήσουμε αυτούς τους ανθρώπους από αυτή την ορμή που έχει το μπάσκετ αυτή τη στιγμή, να το πάμε εκεί. Μην ακούσω κανέναν να μου πει ότι ξέρεις κάτι. Άσε το μπάσκετ, μην ασχοληθούν, να μην καταστρέψουν το μπάσκετ. Δεν είναι δυνατόν ποτέ ένα παγόβουνο, ένα τεράστιο παγόβουνο που είναι ο Ρίτσαρντ με όλο αυτό το φαν που έχουν. Που είναι τεράστιο. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, το φαν αυτό δεν μπορεί να μην έχει και 200 καρπούζια κάτω από τις μασκάλες. Άνετα μπορεί να τα έχει, όπως Και τα ΕΕΚ πήγανε, κάνα, πήρανε μετοχές σε ομάδες γυναικείες, το ένα, δηλαδή πράγματα τα οποία περιμένω πραγματικά, θέλω να αντλήσω, θέλω να κλέψω, το λέω μέσα από την ψυχή μου, να κλέψω αυτή την, από το μπάσκετ όλη αυτή τη λάμψη και να μπορέσω να τη μεταφέρω και στο ποδόσφαιρο και να έχω δύο παιδιά τα οποία να μην βλέπω μόνο το ένα και να με στεναχωρεί και το άλλο να λέω μπράβο το, τι θα ξέρω, πετάει. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ωραία, περάσαμε και σήμερα. Τι ώρα πήγε, 43, έχουμε ακόμα. Α, έχουμε ακόμα. Οχ, οχ, οχ. Τι να πω, το διαβάσω εδώ πέρα, γίνεται ένας χαμός, φίλε. Πότε επιτέλους θα σταματήσει η διάκριση σε μπασκετικούς και ποδοσφαιρικούς σαριανούς, λέει ο φίλος. Κάνει κακό στο σύλλογο. Δεν έχω καμιά τέτοια λόξα. Μα πόσο ιδέα θα μου... Θεέ μου, να ακούγεται από τους ίδιους Αριανούς αυτά. Άρης και στο κόμμα είμαστε, λέει. Τι δεν καταλαβαίνετε, αφήστε τη διακρίση. Δεν έχω εγώ τέτοιες λόξεις, Μιχάλη. Δεν ξέρω. Είπε κάτι τέτοιο και το κατάλαβα, το πήρα χαμπάρι εγώ. Δεν ξέρω. Τώρα δεν το. Μήπως μου διέφυγε. Δεν ξέρω. Εντάξει. Όλοι. Κοίταξε να δεις τώρα. Σε όλες τις ομάδες. Περίμενε σε αμέσως γραμμή. Μετά γραμμή. Και 54 και 55. Σε όλες τις ομάδες, αν έχουν ας πούμε ένα 100%, από το 100% ρε παιδί μου των οπαδών τους, δεν είναι και στο ποδόσφαιρο ας πούμε, δεν είναι αντίστοιχα όλοι. Έτσι δεν έχει να κάνει τον Άρη όμως. Υπάρχουν ρε παιδί μου άνθρωποι που λένε ότι σε όλες τις ομάδες ότι με τον μπάσκετ δεν πολύ ασχολούμαι. Και υπάρχουν και συνήθως... Το να είσαι μόνο πασχετικός για να μην σκοτώσεις με το ποδόσφαιρο. Οκ, αλλά δεν είναι... Όχι, δεν το υιοθετώ εγώ αυτό σε έτσι όπως το θέτησε η Μιχάλη. Το ότι υπάρχει ένα τέτοιο φαινόμενο σε όλες τις ομάδες, ένα μικρό ποσοστό τέτοιο υπάρχει, αλλά δεν είναι θέμα πρόβλημα του Άρη αυτού. Ο ΣΥΑΟ έχει τμήμα επενδύσεων, κάνει μια... Ο ΣΥΑΟ έχει τμήμα τι λέει, επενδύσεων. Έχει τμήμα επενδύσεων. Κουμάντο κάνει μία τύπισσα που την είχε αναφέρει ο Αχιλλέας. Ποιος Αχιλλέας? Δεν ξέρω. Λεωνίδα, δεν ξέρω τώρα. Ναι, έχει τμήμα επενδύσεων. Λέει κάνει κουμάντο μία τύπισσα. Ωραία. Τι είναι? Έψαχνες πριν το μάθεις πόσα είναι τα λεφτά στο Euro Jackpot. 65 εκατομμύρια είναι. Άμα άλλα 65 εκατομμύρια θα δώσει Καρυπίδης, παιδιά. Εντυπωσιακό. Α, ο Αχιλλέας ο Σιαμάνης, λες. Α, ευχαριστώ, ρε Λεωνίδα. 65 εκατομμύρια είναι αρκετά. Είναι αρκετά. Εδώ διοικεί τον Άρη, όπως λέει, πλέον χωρίς να έχει χρήματα να βάλει, όπως έχει πει ο ίδιος. Τέλει, αυτά τελειώσανε, λέει. Φαντάσου να έχει 65, τι θα κάνει. Μακάρι, να πιάσει το Euro Jackpot, να τον δούμε κι εμείς και με διαφορετικό μάτι. Αν και... Τέλος πάντων, τώρα μεγάλη συζήτηση. Μην με κολαδρίζεις. Τα είπαμε χτες αυτά. Ξανά τα ίδια θα λέμε. Δεν είναι. Ας μην μας αλλάξει κανένα. Ο Στάθης αλλάξει γραμμή και. Ας το καλά ακούει. Καλημέρα. Χωρίς τα προβοκατόρικα μηνύματα δεν βγαίνει τέτοιο. Χωρίς προβοκατόρικα μηνύματα δεν βγαίνει τέτοιο είδους εκπομπή. Αν δεν υπήρχαν, θα τα έφτιαχνε ο ίδιος ο παραγωγός. Χωρίς αυτό να είναι φυσικά μεπτό. Εμάς που ακούμε το διασκεδάζουμε άλλωστε. Για ρεπορτάζ έχει άλλες εκπομπές. Ρε Κώστα, πραγματικά. Εξαιρετικό το μήνυμά σου. Αλλά εντάξει, εγώ δεν φτιάχνω. Εγώ τα έχω τα μηνύματα, τα προβοκατόρικα που λες. Τα αποκτάω. Το έχω, παιδί μου. Δεν τα κατασκευάζω. Εδώ υπάρχουν υπαρκτοί άνθρωποι οι οποίοι και μάλιστα μιλάνε και εκπροσωπώντας και άλλους πολλούς. Γιατί ο Στάδης λέει ότι είναι πολλοί αυτοί που δεν θέλουν να με ακούνε, αλλά δεν εμφανίζονται. Εντάξει. Το ακούω. Καλά κάνουν. Αυτοί οι πολλοί που λέει ο Στάδης κάνουν και το σωστό. Γιατί σου λέει, τι μοιάζει μας, δεν τον ακούμε. Μπορεί να είναι πολύ, εγώ δεν λέω είστε λίγοι ή πολλοί. Εγώ λέω για σένα που το θέτεις. Μπορεί να είστε και περισσότεροι από αυτούς που ακούνε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι πρέπει να αποφασίσουμε τελικά. Έχω εγώ την δύναμη να αδειάζω το γήπεδο ή με ακούνε λίγοι. Πρέπει να το αποφασίσουμε λίγο αυτό, να το δούμε. Τι ακριβώς, σε ποια λογική θα κινούμαστε. Είμαι εγώ αυτός ο οποίος επηρεάζει και μαζί με τον Τίμο... Και αδειάζει το γήπεδο, άρα σημαίνει ότι αυτό μεταφράζεται ότι έχω τεράστια δυναμική σαν εκπομπή και ο κόσμος ενώ μένει εντυπωσιασμένος από αυτά που βλέπει, παρόλα αυτά ακούει εμένα. Είναι αυτή η λογική. Ή η λογική είναι ότι με ακούνε 5-10 άνθρωποι και πολύ περισσότεροι είναι που δεν με ακούνε. Αποφασίστε εσεί ό,τι θέλετε. Στάθη, Γιώργο, Μαριάννα, αποφασίστε εσεί ό,τι θέλετε. Όποια λογική θέλετε υιοθετήστε, απλά πέστε με και εμένα να ξέρω πού ακριβώς περπατάμε. Γενικά λέει, είσαι, αυτή την έκφραση τη λέω στο μαγαζί. Τον έχω το. Τον έχω. Αυτό είναι τον Γιάννη, τον έχω. Γιατί δεν κάνει εκπομπή ο Σάκης ο Μανιτάκης το πρωί, λέει ο Στάθης. Μπορείς να το προσθέσεις και αυτό και στα ερωτήματά σου και το. Όταν θα απευθυνθείς εκεί που θα απευθυνθείς. Επίσης, επειδή μου ανέφερες όνομα, λες γιατί δεν κάνει εκπομπή ο Σάκης ο Μανιτάκης το πρωί. Πραγματικά εκπλήσωμαι με το όνομα που χρησιμοποιείς. Πραγματικά. Γιατί με τον Σάκη έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και συμφωνούμε κατά γράμμα σε αυτά που λέω. Τώρα εσύ πώς δεν θέλεις να ακούς εμένα, αλλά θέλεις να ακούς τον Σάκη. Λίγο να το δεις. Εν πάση περιπτώσει. Δική σου είναι η επιλογή. Εσύ κάνεις ό,τι θες. Αλλά έχω μιλήσει με τον Σάκη άπειρες φορές και δεν έχω διαφωνήσει πουθενά. Έτσι για την ιστορία. Δεν είναι προς τη δική σου ενημέρωση δηλαδή, γιατί μου ζήτησες, ανέφερες ένα όνομα. Σε ακούνε λίγοι και αυτοί διώχνουν τους άλλους από το γήπεδο. Α, αυτή είναι η λογική. Μάλιστα. Καλά, αν τον πάρεις το πρώτο τηλέφωνο, άραβας και κάνεις, να κάνεις το γυμνάσιο. Εκείνοι οι Κινέζοι άραγε που από το 2015 εμπλέκονται στην ποδοσφαιρική ζωή της χώρας, τι να έχουν γίνει άραγε. Το 2015, ξέρετε, οι Κινέζοι, αν πατήσετε Κινέζοι Βέρεια, το 2015 θα πέναν τη Βέρεια. Το 2015, πριν 11 χρόνια. Ναι. Δεν την πήραν τη Βέρεια ποτέ, δεν έχει σημασία. Αλλά, όχι το 2015. Πιο πριν. Α, το 2015. Ναι. 14, 15. Λίγο πριν έτσι τον Άρη. Θα πέναν τη Βέρεια. Ναι. Αλλά, είναι ο τρόπος που το λες. Α, δεν διαφωνείς αυτά που λέω. Με τον τρόπο διαφωνείς. Α, οκ. Εντάξει. Θα βάλουμε σε άλλη βάση δηλαδή την επικοινωνία μας. Συμφωνούμε δηλαδή, απλά δεν σας αρέσει ο τρόπος. Εντάξει τότε. Αυτό είναι άλλο πράγμα, ξέρεις. Είναι λίγο διαφορετικό. Οπότε φαντάζομαι ότι αφού συμφωνείς με αυτά που λέω, έστω και με διαφορετικό τρόπο, θα τοποθετήσει και ανάλογα εσύ στα του Άρη. Έστω και με διαφορετικό τρόπο, αλλά με την ίδια ουσία. Okay. Ας πρόκειται. Το ξέρω αυτό, Δημήτρη. Αυτό το ξέρω. Ναι. Καλά, πού να τολμήσω τώρα να κάνω αυτή την ανάλυση τώρα. Ναι ρε, τα ξέρω αυτά. Τι χαζός, έτσι. Από την πρώτη μέρα το ξέρω. Έγραψα και χαμήλωσε λίγο, λέει. Διάβασέ το. Τι, το έγραψα. Α, είναι ο τρόπος που το λες. Χαμήλωσε λίγο. Α, δεν νόμιζα ότι έδωσες τόσο έμφαση σε αυτό. Το είναι τρόπος που νόμιζα ότι από τα δύο που λες, Στάθη, νόμιζα ότι πιο πολύ έμφαση δίνεις στο πρώτο μισό της τέτοιος, στο άλλο ότι το είπες έτσι. Okay, είναι ο τρόπος που τα λες, λέει. Χαμήλωσε λίγο. Δεν ξέρω τι εννοείς, αλλά όπως εσύ νομίζεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση ξαναλέω ότι μπορείς να αλλάξεις βελονίτσα. Του φεύγουν τα μπινελίκια, όχι ο Νέρλι. Α, ο Σάκης με λέει εδώ ο Περικλής ότι του φεύγουν και μπινελίκια ο Νέρ. Α, θες να βρίζω. Δεν ξέρω, ο Σάκης βρίζει. Είναι πιο σκληροπυρηνικός από σένα, λέει ο Σάκης. Α, θες κάτι ανάλογο με το Σάκη για να καταλάβω τώρα. Δηλαδή, α, το χαμήλωσε είναι ολιωσία. Το χαμήλωσε, αλλά εξητάρεσε από τον Σάκη που μπινελικώνει. Χαμήλωσε από τη μία εμένα να μπινελικώνει από την άλλη. Λίγο να το δούμε αυτό. Λίγο, το δεις εσύ δηλαδή τώρα, δεν ξέρω πώς. το Σπύρο. Σπύρος, Τσελίνη. Τσελίνη, ξέρετε, εκεί ο Σπύρος. Τζελίνη κοντά μας πάντα. Όλα αυτά τα χρόνια, παρέα με την Τζελίνη. Σπύρος, ο Θάνος, ο Χρήστος, ο Αντώνης, εκεί τα παιδιά είναι όλα ένα και ένα. Ό,τι εσείς θέλετε, 2-3-10-5-87-3-77. Έτσι, τα τηλεφωνάκια της Σελήνη, να κάνουμε και μια διαφημισούλα έξτρα. Λοιπόν, οι Κινέζοι μετανάστευσαν και γίνανε Άραβες. Να ρωτήσουμε το Σχιάο τι κάνει ο Μίστερ Πέγκου. Τώρα το διαφήμιση. Μάλιστα. Αμάν μωρέ και εσύ με τις γραμμές. Oh. Εν ολίγης δεν γίνεται να σου αρέσει η μπάλα και να παρακολουθείς Super Link, λέει, την αξιοκρατία που διέπει το πρωτάθλημα. Το ευγενώσα, το άρωμα, το θέμα της υποδομής. Mm. Η διάκριση μπασκετική, αριανή και ποδοσφαιρική υπάρχει γιατί πολύ απλά τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν εφήλαδες σε άλλες περιοχές της χώρας που ενώ ήταν εφήλαδες της τοπικής ομάδας της Λάρισσας, ας πούμε. Σου το δίνω, Στάθη. Σου το δίνω. Τι νομίζεις, εγώ δεν τα εκμεταλλεύω με αυτές τις assist. Φίλε, από ό,τι κατάλαβες, μια χαρά την με έδωσε την μπάλα και σκόρα, αλλά κατευθείαν. Έτσι λέει, άπεκανα, δεν είναι θέμα. Πλασεδάκι σε κοινή αιστεία έκανα. Εγώ αυτά τα ξαργυρώνω, φίλε. Δεν είναι. Τα είναι... Λοιπόν, ρε Σιμίτσο, μπάσκετ μπερδεύτηκε ο Κάρι και αντί να φέρει τους Κινέζους στην μπάλα, τους έφερε στο μπάσκετ. Πάντως σίγουρα ο ερχομός του Σιάο στον Άρη και η εποχή που σχηματίστηκε εκ νέου τώρα, σίγουρα ο πρώτος που την απολαμβάνει είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης, έτσι. Ακόμα θυμάμαι τα πιτόγυρα των Αράβων, λέει ο Διονυσάρας. Άντε ρε, γύρνα και από τι που είσαι, σε ποιο νησί με είπες είσαι, κάπου σε ένα νησί με είπες. Πήγε η σύζυγος σε σεζόν, κάνεις και εσύ διακοπές. Έτσι είναι. Άρα αν σταματήσεις εκπομπές όλα καλά στην Παϊάρης, λέει, τι δεν καταλαβαίνεις, που λέει και ένας φίλος. Έτσι φαντάζομαι κι εγώ. Η κυρία Wang Link, το δεξί χέρι, οικονομική διευθύντρια, όπως έτσι, την έχει αναφέρει πολλές φορές στο δασκάλου. Όπως ήταν ο Αλέξης στην Τάλια, στο παραπέντε. Έχει τέτοια κυρία, Wang Li, το δεξί χέρι του Σιάου. Πάντως με μια κυρία έχουμε να κάνουμε πάντα. Η αλήθεια είναι, τώρα μην γελιόμαστε εμείς οι άντρες, ότι αν υπάρχει δυνατή κυρία, δυνατή ρε φίλε, δυνατή, και μυαλό και σε όλα δυνατή, αλλάζει λίγο και την πορεία των πραγμάτων των πάντων, έτσι. Δηλαδή τώρα, πόσες, δεν είναι λίγες οι φορές που λέω, που έχω ακούσει μιλήσει με δεκάδες κόσμο του Άρη, που στις εξελίξεις για τα του Άρη, η ελπίδα τους, ποια είναι, είναι η κατ' ουσίαν ιδιοκτήτρια του Άρη, η Ειρήνη Καρυπίδη. Έτσι. Στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, την Μπογκοντζάρεβα λέει ότι έκανε.

0: χρήματα και με αυτά τα χρήματα θα κινηθούμε κιόλας. Δόξα τω
1: Θεώ.
0: Έλα.
1: Ο τέτοιος στην Αθήνα λέει θα...
0: Ο Διαντή.
1: Ναι.
0: Ναι, πρέπει να υπογράψει, δεν ξέρω τι να κάνει. Δεν ξέρω γιατί ήρθε.
1: Στην Αθήνα λέει...
0: Ναι, εντάξει, τι μας πειράζει μας τώρα αυτό.
1: Ε?
0: Τι μας πειράζει, λέει. Να βρει ομάδα στην Αθήνα.
1: Είσαι καμιά ομάδα, Διαντή, ρε.
0: Ρε, στον Άρη δεν ανήκει, ρε.
1: Ναι, ανήκει.
0: Θα πάει στην Ταρίγια, αφού είπαμε.
1: Ε?
0: Ρε, Αβραμ, δεν τον πήρε η Ταρίγια δανεικό, μας έδωσε 1,5 εκατομμύριο και είχαμε και ένα όρο.
1: Γιατί ένας φίλος Μαργιάννης λέει, στην Αθήνα κατέβηκε, κάνει εξετάσεις, λέγω, μήπως του πήρε καμιά παραδοχή, ότι...
0: Να πάει σε ελληνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Αφού είπαμε ότι ενεργοποιεί την οψιόν Ινταρία, για.
1: Ναι.
0: Ολόκληρο ύμνο βάλαμε. Ναι. Τι, θα πάρουμε τώρα μας ανάγκη να μας αλλάξεις.
1: Επενδυτή Ζαμάν Φου, ε.
0: Τι, Ζαμάν Φου, ωραία λέξη. Ωραία, το Ζαμάν Φου είναι... Το Ζαμάν Φου θα μπορούσε να εκπροσωπεί... Θα μπορούσε. Ζαμάν Φου, ε.
1: Δημητράκη μου, ναι. Δημητράκη μου.
0: Τι.
1: Αυτή του ερασιτέχνης είναι... Είναι προέδρη των αριστεροτέχνης του πρόεδρου.
0: Μου είπαν ότι κάνεις εκπομπή στο YouTube.
1: Δεν είναι προέδρη να
0: κάνει
1: το τέτοιο στο τραπέζι.
0: Εγώ ακούω Αβραμάρα λέγεσαι.
1: Προθές ο Σάκης Αρμεδάκης λέει ότι Φοβιτσιάρης είναι δική μας. Φοβιτσιάρης είναι. Δημητράκη δεν έχουμε ούτε αριστεράκης, έχουμε τίποτα. Δημητράκη, είμαστε καλβάδες.
0: Όχι ρε, μην το λες, τι χαλβάδες, γιατί μας λες.
1: Χαλβάδες είμαστε σαμάτα.
0: Ποιοι εγώ, εσύ και ποιοι όλοι, εγώ, εσύ, ο Γιάννης, ποιος άλλος είμαστε χαλβάδες.
1: Δημητράκη, όταν ήρθε, να σου πω όλα πράγματα.
0: Μη φωνάζεις
1: όταν ήρθε, σαν ήρθε, το πάχο ξέρω πολύ καλά.
0: Μη φωνάζει,
1: Μου φωνάζει γιατί.
0: Δεν μιλάμε
1: γιατί,
0: έτσι όμως.
1: Γιατί φωνάζει και λένε,
0: Εντάξει, και ακούω και χωρίς να φωνάζεις.
1: Λοιπόν.
0: Δεν χρειάζεται να φωνάζεις. Συμφωνούμε ούτως ή άλλως.
1: Ο Σαββίδης πέσαν όλοι πέσανε βουλευτές. Κυβέρνηση τα πάντα, όλοι, δημοσιογράφοι τα πάντα.
0: Ναι.
1: Το
0: Ο Σιά όμως είδες τη γλυκύτατος, δεν ασχολείται με κανένα, κανένας με κανένα. Δηλαδή, ο Σιά ήρθε εδώ, ούτε έργα ζήτησε,
1: εντάξει,
0: ούτε με πιστόλια κυκλοφορεί, ούτε πράγματος έχει.
1: Εντάξει, ο Σιά είναι μια χαρά.
0: Είναι μια χαρά, αρέσει. Θα βρούμε ακόμα ένα Σιά. Λες να βρούμε τον ίδιο. Να τον πείσουμε. Αλλά, τι λες.
1: Και στον Πάζο Δημητράκη και η διατησία τα μουζιλμάξει.
0: Διατησία.
1: Βέβαια.
0: Δεν μασάει ο Άσα από διατησίες.
1: Καλά, καλά.
0: Δεν μασάει.
1: Στο ποδόσφαιρο και θα δούμε. Δημητράκη στο ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, άντε Αβραμάρα, σε αφήνω. 12 η ώρα πήγε. Άντε, φιλιά.
1: Και δεν ξέρω, Δημητράκη.
0: Ναι,
1: η αλήθεια είναι
0: πικρή. Η αλήθεια την ξέρω, αλλά...
1: Η αλήθεια είναι πικρή, Δημητράκη.
0: Είναι
1: πικρή. Δεν έχουμε... Τέτοιο παράγοντες έχουμε... λοιπόν...
0: Θα πω το Γιάννη, θα ρωτήσω το Γιάννη αυτό που ρώτησα τους ακροατές. Αν δεν άκουγε. Σ' αφήνω, Βραμάρα, σ' αφήνω. Άντε, φιλιά. Γιάννη, λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν έχεις κονάκι, αν συμπτωματικά ήσουν κανένα αυτοκίνητο και έτυχε να ακούσεις και γέλασες. Αυτό δεν είναι σωστό ή λάθος, είναι γνώμες. Εγώ έχω μία άποψη και ρώτησα τον κόσμο αν ταυτίζεται με την άποψή μου, ρωτώντας τον τι θα σας χαλούσε, τι θα σας ξενέρωνε πάρα πολύ από αν συμβεί κάτι μέσα στη χρονιά 26-27 στο μπάσκετ, που δεν είναι απαραίτητο ότι δεν έχει να κάνει με τα επιτέματα του Άρη στο παρκέ. Τι θα σας ξενέρωνε, τι να συμβεί τη σεζόν 26-27, τι θα σας έδιωχνε την κάβλα που έχετε. Τα 100 μηνύματα που με ήρθανε, τα 99,5 λέγανε να μπει ο συμπολίτη στην Ευρωλίγκα, ο άλλο έλεγε να φτιάξει γήπεδο συμπολίτη, ο άλλο έλεγε να μα περάσει τη βαθμολογία, ο άλλο έλεγε να πάρει το γύρο κάπου. Ο τέτοιο άλλο έλεγε να βγω εγώ δεύτερο, τρίτο, α πούμε, για να πάρει πάγκο πρωτάθλημα. Τέτοια πράγματα. Το πεδίο, το γήπεδο, το τέτοιο, το βρήκανε. Την απάντηση δεν βρήκανε.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι θα με ξενέρωνε. Ε, πιστεύω ότι και σε σένα θα σε ξενέρανε αυτό. Γιατί σε ξέρω. Γιατί είσαι αλήτης μεγάλος. Να μην έβλεπα τα παιδιά να φεύγαν από το δρόμο τους μέχρι τον τελικό. Μη δω καμιά ανοησία τώρα, κανέναν αποκλεισμό από καμιά μπάχτσα σε χείρι, από καμιά Μονακό ή από καμιά τέτοια. Να βάλουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, να ξυλωθούν, να κάνουν υπερομάδα και τους τέλος τον τελικό. Θα ξενερώσαμε εδώ άλλους. Μην έρθουν άλλοι. Αυτούς θέλω. Παλιά μου στέλναν τον Πανελλήνιο.

0: Άρης ΠΑΟΚ τελικό EuroCup.
1: Ναι, αυτό θέλω. Δηλαδή, μην μου στέλνεις τον Πανελλήνιο να παίξω, τι να το κάνω.
0: Αν το... έτσι να μην ανοικοδομηθεί το Ιράν, να πάμε να το κάνουμε εκεί.
1: Αυτό θέλω. Και εκείνη την ημέρα να μην υπάρχει δράση ευρωπαϊκή σε καμιά χώρα. Το μόνο αθλητικό γεγονός του πλανήτη στο μπάσκετ να είναι αυτό. Δηλαδή, τι γίνεται στο μπάσκετ εκείνη την ημέρα, τοπικά από τα αθλήματα, ευρωπαϊκές διαγωνές, όλα, όλα τίποτα. Τσίπτσα, σταματάνε. Και να γίνει αυτό.
0: Έχεις μεγάλη διαστροφή πάντα.
1: Εγώ τε στέλνω, φίλε, πάντα παρέα μου. Του θέλω να μην παίζουμε μόνο στην Α1, να παίζουμε παντού. Και βέβαια με ένα σπαρό δύο τριγώνια. Τι άλλο προκύπτει καλό. Γιατί έχει και συνέχεια. Δεν είναι ότι θα του κερδίσει και θα του πάρει την κούπα και θα είναι στην απονομή εκεί παρόντε. Να τη βλέπουν. Είναι ότι θα του πάρει μαζί σου, όπω πάντα του κουβαλά και του κάνει μια βόλτα, στην Ευρωλίγκα για να έχει μια ομάδα δάντσα του χρόνου.
0: Είσαι λίγο προκλητικό, μου φαίνεται. Πόσο σου φαίνεται το άνθρωπο αυτό, θέλει τελικό ή τελικό EuroCup. Σε γη που θα το έχει πάρει η Θεσσαλονίκη, σε γήπεδο της.
1: Έχω ήδη προτείνει στον Τέλη να ζητήσει τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας. Εγώ είμαι φανατικός οπαδός του Τέλη. Τον λέω να βάλει ό,τι λεφτά έχει και δεν έχει να κάνει υπερομάδα. Του λέω να ζητήσει τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας να κάνει... Εγώ τα καλύτερα εύχομαι. Με τον Τέλη τα πάω πολύ καλά, φίλε. Πάρα πολύ καλά τα πάω. Όπως θα και βεζιρζείς εξάλλου. Ο Νίκος, εξαιρετικός. Και κάθε καλοκαίρι ο καημένος, απλά είχε ένα κακό αποτέλεσμα η θητεία του. Έμεινε ταπί. Ελπίζω Τέλη να μην μείνει και εσύ ταπί μετά από καμιά δεκαετία και να έχεις να λες ότι α, πώς έχασες την περιουσία σου κυνηγώντας τον Άρη. Εντάξει. Άσπα, αυτά. Γιατί γελάνε αυτοί όλοι. Άλλος γελάει γιατί άμα γέννησε Παπαδόπουλος αυτός η γυναίκα του.
0: Άμα
1: γέννησε, λέει, αυτός η γυναίκα.
0: Γλυκούλης.
1: Έσπα, αυτά, να είστε καλά. Καλά να περάσετε με Γιάννη Δασκάλου, με πολύ μπάσκετ, φαντάζομαι. Με Δημήτρο Σαλή μετά, με Χρήστο Γκάλι. Και με οτιδήποτε άλλο έρχεται στη συνέχεια μέχρι το βράδυ. Yellow Radio, να είστε συντονισμένοι, 101,7. Καλά περνάμε αυτόν τον καιρό. Αν κουνηθεί και λίγο το... Οι δισογραφίες στο ποδόσφαιρο όταν είναι λίγο και λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αυτά. Καλή συνέχεια σε όλο τον κόσμο. Τα λέμε από Δευτέρα τώρα εμείς. Στάθη, άκουσες από Δευτέρα. Μία μέρα ρεπό έχεις. Μία μέρα ησυχία. Θα ηρεμήσει το πνεύμα σου. Από Δευτέρα πάλι. Μην τυχόν δεν βάλεις. Βάλε, εγώ δεν θα είμαι. Άντε φιλιά.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.

κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας βάζει τέλος στη φημολογία των τελευταίων ωρών, επιβεβαιώνοντας πως οι προγραμματισμένες επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης θα πραγματοποιηθούν κανονικά αύριο Παρασκευή στη Γενέβη. Σύμφωνα με το Associated Press, το Μνημόνιο Κατανόησης είναι ήδη ενεργό, έχοντας λάβει τις υπογραφές των δύο προέδρων, και η συνάντηση θα επικεντρωθεί πλέον στα επόμενα βήματα της εφαρμογής του. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα καθίσουν επίσης εκπρόσωποι από το Πακιστάν και το Κατάρ, οποίοι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο ως διαμεσολαβητές. Απίθαρχο το Ισραήλ απέναντι στο μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς αρνείται να δεσμευτεί στο σκέλος που αφορά το λιβανικό μέτωπο, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Ο Νετανιάχου διαμηνεί στην Ουάσιγκτον ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο, μέχρι ότου η Χεζμπολάχ αφοπλιστεί πλήρως. Μαζική ουκρανική επίθεση με ντρόουν στην καρδιά της Μόσχας. Η ρωσική πρωτεύουσα βρέθηκε στο στόχαστρο μιας από τις χοντρότερες επιθέσεις των τελευταίων μηνών. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, δεκάδες μη επανδρομένα αεροσκάφη επιχείρησαν να πλήξουν υποδομές με επίκεντρο μεγάλο δηληστήριο, το οποίο χτυπήθηκε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες. Η πολιτική αεροπορία αναγκάστηκε να αναστείλει προσωρινά όλες τις πτήσεις στα μεγάλα αεροδρόμια της πρωτεύουσας. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την κρίσιμη σύνοδο κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο των διήμερων διαβουλεύσεων βρίσκεται το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2028-2034. Η ελληνική κυβέρνηση θέτει εξ αρχής τις δικές της κόκκινες γραμμές, με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία των πόρων που αφορούν τα κονδύλια για την συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Εσωκομματικές στριβές στο ΠΑΣΟΚ, σε κλίμα πόλωσης η κόντρα μεταξύ Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δουκά. Μετά την επίθεση της κυρίας Διαμαντοπούλου κατά των προοδευτικών συνεργασιών και την θετική της αναφορά στα δημοσιονομικά της κυβέρνησης, ο κύριος Δουκάς τόνισε πως οι θέσεις της δεν αντιπροσωπεύουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Η ηγεσία της, Χαριλάου Τρικούπη, παρακολουθεί με εκνευρισμό την κατάσταση, η οποία φαίνεται να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο εσωστρέφειας. Εφιαλτικές στιγμές για 25χρονο στη Δυτική Θεσσαλονίκη. 5 άτομα τον επιβίβασαν σε όχημα και, απειλώντας τον με πιστόλι και πριόνι, τον ανάγκασαν να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Στη συνέχεια τον οδήγησαν στους αμπελόκηπους, απαιτώντας να βγάλει και άλλα χρήματα από ATM, και όταν αυτό δεν κατέστη εφικτό, τον άφησαν έξω από το σπίτι του, απειλώντας τον με τη ζωή του και ζητώντας του και άλλα χρήματα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 αδέρφια 20 και 16 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλοι 3 συνεργοί ηλικίας 16 και 18 ετών. Στις έρευνες βρέθηκε και κατασχέθηκε πιστόλι, αεροβόλο, 4 τουφέκια τύπου Airsoft και 4 μαχαίρια. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Έκτακτη είδηση.
8: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
8: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
8: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
8: Έργο τέλεια νέα.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νέο σκάλα, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
15: Έλα, Γιώργη!
16: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
15: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
16: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
15: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
16: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
17: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
18: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
17: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
18: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
15: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. επιλέγετε επίσημα.
1: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
22: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
21: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
22: Ποιος εγώ?
21: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310-933-787.
22: Και injectionservice.gr.
21: Lease Access.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
24: Digital Markt.
23: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
25: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
26: GPS και βυθώματο έχεις?
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
26: GPS λογικό έχεις?
25: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
25: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
26: Μεϊμάρις.
27: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Την εκπομπή την προσφέρει κορυφαία εταιρεία κουφωμάτων, ποιότητα, αισθητική, ασφάλεια, οικονομία. Αλουπλάστ, αδερφή Δερβίση, φίλες και φίλοι. Αποκλειστική αντιπρόσωπη σε Ελλάδα και Κύπρο των κορυφαίων κουφωμάτων, των οποίων την ποιότητα αλλά και την αισθητική μπορείτε να διαπιστώσετε ήδη η σώμαση, κάνοντας μια βόλτα από το showroom της Αλουπλάστ στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Φίνικα, εκεί που κάποτε ήταν η Φένα. Κοντά μας είναι τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, φίλες και φίλοι. 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας. Είναι εκεί, στις μικρές και τις μεγάλες μας στιγμές, με εξαιρετικό catering κορυφαίας ποιότητας, με τρομερή εξυπηρέτηση, καφεδάκι από το πρωί, πρωινό, γεύματα έτοιμα φρεσκομαγειρεμένα και φυσικά τα καλύτερα γλυκά και παγωτά που θα συναντήσετε ποτέ. Μπόλικη αγάπη και στο Smart Finance. Smart Finance είναι μια ομάδα πανέξυπνων λογιστών με έδρα της Όλωνος 88 και με σκοπό να διευκολύνουν εσάς ιδιωτικά αλλά και στις επιχειρήσεις σας με τρόπο μοναδικό, με τρόπο έξυπνο, με τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό και με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ιδιαίτερως ευχαριστούμε τους χορηγούς της εκπομπής και του Yellow. Για να επικοινωνείτε με την εκπομπή, τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099. Στέλνετε μηνύματα και κάτω από το post της εκπομπής στην σελίδα του Yellow στο Facebook. Είμαστε κοντά σας και μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Κάντε subscribe, κάντε εγγραφή για να παρακολουθείτε όλη τη δραστηριότητα και το πρωτογενές υλικό από τη δημοσιογραφική ομάδα του Yellow. Και σήμερα θα έχουμε επικαιρότητα, δημοσιογραφία, ό,τι υπάρχει. Θα το σκουπίσουμε παρεούλα. Θα σχολιάσουμε πράγματα. Θα μπούμε στη διαδικασία να δούμε ειδησιογραφία. Πάντα με καλή διάθεση, όσο μπορούμε αναλυτικότερα και με πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε εδώ στις 2, στη διάθεσή σας είμαστε. Καλή ακρόαση.

Ξεκινάμε, φίλες και φίλοι, με 2-3 πραγματάκια τα οποία οφείλουμε να πούμε, γιατί ζούμε στην εποχή της ταχύτητας των social media και πολλές φορές δεν ξέρουμε τι είναι αληθές, τι είναι σωστό, τι και πότε έγινε. Θα ήθελα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί γενικώς όλοι μας στο τι διαβάζουμε και στο τι ακούμε. Αφορμή γι' αυτό που σας λέω, αποτέλεσε μια δήλωση που φέρεται να έκανε ο Νίκος Γκάλης, δήλωση μάλιστα επικαιρότητας, κατά την οποία είναι στη διάθεση της ΚΑΕ για ό,τι του ζητηθεί. Πολλοί μάλιστα το συνέδεσαν εύλογα, φίλοι του Άρη που δεν γνώριζαν, το συνέδεσαν με τη νέα εποχή Σιάο, με τη νέα εποχή Σπανούλη. Γεννήθηκαν και κάποια έτσι σενάρια και μέσα από την απάντηση που έδωσε σε σχετικό ερώτημα η ομάδα των διοικούντων της ΚΑΕ Άρη, συνέντευξη τύπου για τον Νίκο Γκάλη. Και έτυχε να μου το στείλει χθες ο φίλος το συγκεκριμένο βίντεο από τη δήλωση που έκανε ο Νίκος Γκάλης. Και έχω να πω ότι τη δήλωση που έκανε ο Νίκος, μάλιστα μου το έστειλε, γιατί φέρεται στο βίντεο αυτό να κάνω χειραψία και να υποδέχομαι τον Νίκο Γκάλη σε μια αίθουσα μιας εκδήλωσης. Όντως συνέβη αυτό, αλλά συνέβη ακριβώς πριν από 4 χρόνια. Ήταν πριν από 4 χρόνια όταν ο Στάθης Ρούσος είχε εκδώσει ένα βιβλίο και στην παρουσίαση του βιβλίου, της οποίας την επιμέλεια τη δημοσιογραφική είχα αναλάβει εγώ, ήταν επίσημος προσκεκλημένος και κεντρικό πρόσωπο ο Νίκος Γκάλης. Και τότε έγιναν οι δηλώσεις μέσα από την κάμερα, αν δεν κάνω λάθος, της ΕΡΤ, ήταν ο Τάσος Παγκλατζής. Έγινε λοιπόν η δήλωση τότε από τον Νίκο Γκάλη μέσα σε όλα τα θέματα, ότι είναι και θα είναι στο πλευρό της ΚΑΕ για ό,τι του ζητηθεί. Γιάννη, ακούγεται μουσική στο YouTube από βιντεάκια της ΚΑΕ και δεν ακούγεσαι. Παιδιά, δεν γνωρίζω τι ακριβώς συμβαίνει στο YouTube. Παρακαλώ πολύ οι τεχνικοί του Γέλο, αν έχουν άποψη, να επιληφθούν του θέματος. Δεν μπορώ να παρέμβω, παιδιά, σε οτιδήποτε υπάρχει στο YouTube, στο κανάλι του YouTube. Αν υπάρχει θέμα με τον ήχο και με τη μουσική, δεν το γνωρίζω. Οπότε παρακαλώ πολύ τους ανθρώπους του Γέλου να δουν τεχνικά τι συμβαίνει στο κανάλι στο YouTube. Εδώ ελπίζω να ακούτε μια χαρά. Έλεγα λοιπόν ότι ο Νίκος Γκάλης έκανε αυτή τη δήλωση πριν από ακριβώς 4 χρόνια. Και αν τον ρωτούσες και σήμερα τον Νίκο τον Γκάλη, κατά κάποιον τρόπο τα ίδια πράγματα θα επαναλάμβανε. Ότι ο κόσμος του Άρη υπήρξε πριν από αυτόν εδώ, και ότι φυσικά ό,τι του ζητηθεί από την ΚΑΕ Άρης είναι σύμμαχός της. Έχω δηλαδή να πω ότι πολλά πράγματα τώρα που το μπάσκετ του Άρη και γενικότερα το μπάσκετ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, θα σκάνε μπροστά σας πάρα πολλά περίεργα πράγματα, θα ανασύρουν κάποιοι για τα κλικς και για οτιδήποτε παλιές δηλώσεις, θα τα μπλέκουν με το σήμερα. Να είμαστε λίγο προσεκτικοί για να μην δημιουργούνται περίεργες εντυπώσεις. Κάποιοι κακοπροαίροι θα πούν τι έγινε Γκάλη τώρα που ήρθε ο Σιάο και ο Σπανούλης και λοιπά, αν και τώρα το μέγεθος του Γκάλη δεν συγκρίνεται με κανέναν, τον οποιονδήποτε και να βάλεις απέναντί του. Μιλάμε απλά για έναν άνθρωπο που είναι πάνω από θρυνητούς μπασκετικούς. Αλλά μπορεί κάποιοι κακοπροαίρετοι να σκεφτούν ότι ο Γκάλης τώρα είδε ότι ήρθαν τα εύκολα οι καλές ημέρες και υπάρχουν χρυσές κότες και γυρνάνε τα χρυσά αυγά, λες και ο Γκάλης έχει τέτοια ανάγκη. Αλλά για να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι, και επειδή μου το έστειλε και ένας φίλος χθες και δεν καταλάβαινα τι μου έγραφε στα μηνύματα, αλλά μετά μου εξήγησε όταν μου έστειλε το βίντεο, κάποιες δηλώσεις του Νίκου Γκάλη που βγήκαν τώρα έτσι πρόσφατες είναι πριν από 4 χρόνια, ειδικά αυτό το βίντεο από την εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου του Στάθη Ρούσου. Επομένως μην μπερδευτούν τα πράγματα. Η στάση γενικώς του Νίκου του Γκάλη πάντα ήταν να είναι στο πλευρό του Άρη και να υποστηρίζει την ομάδα στις καλές και στις κακές στιγμές, αλλά ποτέ δεν ζήτησε και δεν ήθελε ιδιαίτερα
να χαλάσει τη σχέση που είχε με τον κόσμο, η οποία θα παραμείνει αναλύωτη και θα παραμείνει ως ένας άνθρωπος που για μας υπήρξε τα πάντα την δεκαετία του 80. Επομένως, μεγάλη προσοχή γενικώς, παιδιά, στο τι ακούτε και στο τι βίντεο κυκλοφορούν και στο πότε έγιναν οι δηλώσεις, γιατί έχει και σημασία ότι ο Νίκος Ογκάλης αυτά τα είπε πριν από 4 χρόνια, σε πολύ πιο δύσκολες εποχές οικονομικά για την ΚΑΕ-ΑΡΙΣ, πράγμα που δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στη δήλωση που είχε κάνει τότε. Αυτό ήταν κάτι το οποίο όφυλα να το πω, γιατί νομίζω ότι και στην προηγούμενη εκπομπή του Δημήτρου Χατζηθανασίου κάποιος ακροατής βγήκε στο τηλέφωνο και είπε ότι ο Γκάλης έκανε δήλωση κλπ. Είναι πρώτη τραετίας η δήλωση του Νίκου Γκάλη, πάντα όμως επίκαιρες και θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν γίνει και χθες προχθές. Αν θέλετε και τη γνώμη μου, άλλαζαν πολύ οι απόψεις του, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό είναι ένα σχόλιο που θέλω να κάνω. Το άλλο σχόλιο που θέλω να κάνω αφορά τους ρήπους σε αυτήν εδώ την πόλη.

0: Όταν λέω τους ρήπους σε αυτή την πόλη, θέλω να πω ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο έγινε ο επίσημος παγκόσμιος πεσβευτής Recycling Ambassador της και MVP της ανακύκλωσης για το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτική Ανακύκλωσης μιας συγκεκριμένης εταιρείας. Όπου υπάρχουν κάδη ανακύκλωσης και υπάρχουν και τα ωφέλη της ανακύκλωσης, θα δείτε κάποιες φωτογραφίες του Γιάννη Αντετοκούμπο και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια συνεργασία και για την ανταποδοτική ανακύκλωση και για πάρκα περιβαλλοντικά στα οποία ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι πρεσβευτής. Κάποιοι βέβαια θεωρούν ότι πρέπει στις φωτογραφίες του Γιάννη Αντετοκούμπο σε όλους αυτούς τους κάδους και τα σημεία τα ειδικά ανακύκλωση που υπάρχουν στην πόλη, κάποιοι φρόντισαν να τα αμαυρώσουν με υβριστικά συνθήματα κατά του Γιάννη Αντετοκούμπο, βρίσκοντας μάλιστα και βάζοντας συνθήματα υπέρ της αγαπημένης τους ομάδας. Εγώ θέλω να πω ότι αυτό δεν πήγε πάρα πολύ καλά την προηγούμενη φορά που συνέβη, όταν είχε υβριστεί στη διάρκεια αγώνα η μητέρα του Αντετοκούμπο, και δεν έχει πολύ καιρό, έχει κανένα δίμηνο, δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Θα μπορούσαμε να κάτσουμε σε μια άκρη εμείς Αργιανοί και να λέμε, παιδιά, βρίστε τον Αντετοκούμπο, γράψτε κι άλλα, πείτε κι άλλα. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος πέρα από αυτή την εταιρεία, αν έχει υπάρξει συνεργασία με την περιφέρεια ή με τους δήμους για να υπάρχουν αυτοί οι κάδοι ανακύκλωσης. Αλλά επειδή θεωρώ τα ωφέλη της ανακύκλωσης και τον τρόπο λειτουργίας είναι πάρα πολύ σημαντικός και πάρα πολύ σωστός και πρέπει να δημιουργείται μια συνείδηση και στα νέα παιδιά, είναι πολύ άσχημο να πηγαίνουν νέα παιδιά με τους γονείς τους για να κάνουν ανακύκλωση, για να καταλάβουν τι είναι ανακύκλωση και να βρίσκουν στο πρόσωπο του Αντετοκούμπο από κάτω ύβρις, άσχημες και συνθήματα. Το λιγότερο μπορεί να γίνει λοιπόν από τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για αυτά τα πράγματα είναι να καθαρίζουν αυτές τις ασχήμιες. Και βέβαια πριν τις καθαρίσουν, εύχομαι και οι άνθρωποι που πρέπει να στέλνουν τις σχετικές φωτογραφίες στην οικογένεια Αντετοκούμπο να τις βλέπει. Από τη μία πλευρά, καλό θα κάνει στον μπασκετικό Άρη. If you know what I mean. Απλά, τι θέλω να πω. Επειδή σχολιάσαμε πάρα πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό, εκ του ασφαλούς θα έλεγα εγώ, έτσι, για να είμαστε και ειλικρινείς μεταξύ μας, σχολιάζουμε όχι μόνο τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, την απίστευτη τοξικότητα, τη γελοιότητα πραγματικά, η οποία επικρατεί στους τελικούς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Μία τοξικότητα και μία ρυπαρή κατάσταση, καθόλου μπασκετική, η οποία συντηρείται και από φύλλα προσκύμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συντηρείται από τους παράγοντες και τους ιδιοκτήτες των ομάδων, τραγικό, και δυστυχώς μπαίνουν στο τρυπάκι αυτό και στο κόλπο προπονητές, παίκτες και αυτοί που θα έπρεπε να αποτελούν τα πρότυπα. Βλέπετε ότι δεν θα είναι εύκολες οι μέρες που θα έρθουν εδώ στην Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλονίκη. Αντιλαμβάνεστε όλοι πως έχει εκνευρίσει πάρα πολύ κόσμο αυτή η άμεση, πολύ στενή σχέση που δείχνει ότι έχει η οικογένεια Αντετοκούμπο με τον Ρίτσαρντ Σιάο, το μεγαλομέτοχο και ιδιοκτήτη του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ Άρης. Ενοχλεί πάρα πολύ κόσμο και δεν διστάζουν έναν αθλητή ο οποίος αποτελεί σύμβολο ορόσημο και πρεσβευτή της χώρας γενικότερα, μια παγκόσμια αναγνωρίσιμη φιγούρα που όπου και να πάει γίνεται πραγματικός χαμός. Πηγαίνει στην Κίνα, πηγαίνει στο Hong Kong και τα παιδάκια παραλυρούν. Πηγαίνει στην Αφρική και ένας ολόκληρος λαός εκεί, Νιγηριανός, που έχει και πολύ βαθιές ρίζες φυσικά, παραλυρεί. Είναι καλεσμένος της Φόρμουλα 1 και ρίχνει σημαίες την καροσημαία στο Μονακό, ενός πολύ σπουδαίου αγώνα. Και γενικώς είναι ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε πουλώντας CD, μαντιλάκια και μοιράζοντας τα παπούτσια προπόνηση με τον αδερφό του. με ένα παιδί το οποίο κοιμόταν μαζί με τα αδέρφια του σε ένα κρεβάτι για πολλά χρόνια και ζήσανε την πείνα και τις κακουχίες, και έχει καταφέρει μέσα από το ταλέντο του και την απίστευτη δουλειά του να γίνει ένα παγκόσμιο σύμβολο. Καλά θα κάνουμε λοιπόν να προστατεύουμε αυτά τα σύμβολα. Κάποιοι δεν το συγχωρούν αυτό στον Άντε το Κούμπο και κάποιοι δεν μπορούν να χωνέψουν ότι αυτός εδώ ο άνθρωπος έχει σχέση με τον Άρη. Κάποιοι φθονούν τον Άρη, φθονούν την παρουσία Σπανούλη εδώ, φθονούν την παρουσία τεραστίων προσωπικότητων μπασκετικών γύρω από την ομάδα. Φθονούν και τον ίδιο τον Ρίτσαρντ Σιάου, γιατί έτυχε ένα νέο παιδί να εκπροσωπεί ένα τεράστιο επενδυτικό φαν, του οποίου τη δύναμη ίσως και ποτέ να μην τη μάθουν εδώ στην χώρα. Αυτό δεν είναι ευαγωνίζεστε, αυτό δεν είναι καλός ανταγωνισμός και υγιής. Εγώ θα θυμάστε τι σας είχα πει, ότι είναι πάρα πολύ καλή και ωφέλιμη για τον Άρη η εμπλοκή του κυρίου Μιστακίδη στα κοινά της ΚΑΕΠΑΟΚ, και αποδείχτηκε πολύ σύντομο ότι είχα δίκιο. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει να υπάρχει έντονος ανταγωνισμός και αντιπαλότητα, αλλά επειδή βλέπω ότι κάποιοι πάλι είναι έτοιμοι να τεινάξουν και να ρίξουν δυναμίτη και να βάλουν φωτιά στα μπατζάκια μας, αυτό που εγώ θέλω από εμάς όλους, αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε και αυτό που μπορούμε να κάνουμε, αυτό πρέπει να κάνουμε. Τρομερή συσπήρωση γύρω από την ομάδα, τρομερή συσπήρωση γύρω από όλους τους θεσμούς, τους φορείς και τα πρόσωπα που αποτελούν τον μπασκετικό Άρη, γενικότερα γύρω από τον Άρη, το σύλλογο, αλλά ειδικότερα γιατί μιλάμε τώρα για αυτή την περίπτωση με τα εμετικά συνθήματα κατά του Γιάννη Αντετοκούμπο. Θα έρθουν δύσκολες μέρες, θα έρθουν πολύ τοξικές και ηλεκτρισμένες μέρες. Από τη συνέντευξη τύπου της διοίκησης της ΚΑΕ Άρης και της παρουσίασης του Βασίλη Σπανούλη, καταλάβαμε ότι θα υπάρξουν πάρα πολλοί που θα κοιτάξουν να ρίξουν νερό στον μήλο της τοξικότητας και να βυθίσουν τον Άρη στην εσωστρέφεια με ερωτήσεις του τύπου αυτή που έχει γίνει για τον Σπανούλη και τον Ολυμπιακό. Οπότε πρέπει εμείς να είμαστε όπως πρέπει, να είμαστε πάρα πολύ ψύχρεμοι και να μην επιτρέψουμε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Άρης και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια και σιγουριά στην επιστροφή του στα πολύ υψηλά ευρωπαϊκά μπασχετικά στρώματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, να μην επιτρέψουμε να αμαυρωθεί και να λερωθεί από ανθρώπους που θέλουν, που θα προσπαθήσουν, αλλά που δεν ξέρω αν θα μπορέσουν και δεν μπορούν να αντέχουν να βλέπουν άλλους να μπορούν και να αντέχουν. Γιατί εμείς αντέξαμε και θα αντέξουμε. Και νομίζω ότι μπορούμε πλέον. Και μπορούμε να το λέμε αυτό, διότι αυτό είναι που μας εμπνέουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναλάβει τις τύχες της ομάδας. Και σε διοικητικό και σε οικονομικό και σε οργανωτικό. Και πλέον με τον ερχομό του Βασίλη Σπανούλη και με την συνδρομή την πολύτιμη του Νίκου Ζήση και στο αγωνιστικό. Δεν θέλουμε να μετατρέψουμε τον Άρη σε ένα όχημα τοξικότητας, ανοησίας, γιατί δεν έχει σημασία το πόσο ακριβή είναι μια ομάδα, το τι budget έχει και το πόσο καλούς αθλητές έχει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ο οργανισμός του Άρη να επιδείξει και το ήθος και να διαφοροποιηθεί από τους άλλους, ενθυμούμενος τι, και όχι μόνο ο οργανισμός του Άρη, και εμείς. Τι μας έκανε την ομάδα του 20ου αιώνα και για ποιο λόγο είμαστε ο πραγματικός σύλλογος, η μοναδική ομάδα σε αυτήν εδώ τη χώρα η οποία έγινε αποδεκτή και παραδεκτή από την συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων φιλάθλων ανεξαρτήτως ομάδος, από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο. Δεν έχει υπάρξει ποτέ καμία άλλη ομάδα να κατά κάποιο τρόπο βάλει κάτω από τη σκέπη της τόσο μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Αυτό λοιπόν είναι για μας μια παρακαταθήκη που δόθηκε, που δεν μπορέσαμε να την... δεν μας δόθηκε η δυνατότητα να την προστατεύσουμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, διότι παλεύαμε μεταξύ Σφύρας και Άκμονος και παλεύαμε να μείνουμε ζωντανοί. Με την συνδρομή πάρα πολλών και σημαντικών ανθρώπων καταφέραμε να επιπλέψουμε και να γλιτώσουμε την καταστροφή του αυτοκράτορα Άρη. Επομένως, επειδή έρχονται πολύ τοξικές ημέρες, πολύ δύσκολες ημέρες, σας από τώρα σας προετοιμάζω, θέλω να σας προετοιμάζω και θέλω να σας πω ότι θα χρειαστεί γερό στομάχι, καθαρό μυαλό,
1: σας.
0: Και όλη σας την ενέργεια να τη διοχετεύετε υπέρ της ομάδας και με πολύ αγάπη γύρω από την ομάδα. Έκανα μια συζήτηση με τον Δημήτρο Χατζηδανσίου πριν από λίγο για το EuroCup. Βλέπω και τις ομάδες που θα συμμετέχουν φέτος στο EuroCup. Αυτές που είναι με τα πενταετή συμβόλαια και αυτές οι οποίοι έχουν ένα χρόνο συμβόλαιο για να συμμετέχουν. Υπάρχει και κρεμή και μια wildcard για το EuroCup. Το επίπεδο φέτος είναι πάρα πολύ ψηλό. Έχουν αρχίσει και μπαίνουν στον οργανισμό της, του EuroCup ομάδες πολύ ψηλού επίπεδου. Ομάδες που είναι έτοιμες να επενδύσουν, ομάδες με στόχους και όνειρα και φιλοδοξίες μεγάλες για το μέλλον. Υπάρχουν οι τουρκικές ομάδες όπως η Turk Telekom, η Besiktas, η Bahçeşehir, οι οποίες παραδοσιακά, η Tofaş Bursa, συγγνώμη, οι οποίες παραδοσιακά επενδύουν και θα επενδύσουν και την καινούργια χρονιά πάρα πολλά χρήματα. Υπάρχουν οι ιταλικές ομάδες οι οποίες πάντα ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και πολύ επικίνδυνες, όπως η Tortona, η οποία είναι καινούργια στο κουρμπέτι, όπως είναι η Βενέτσια την οποία την ξέρουμε καλά, η Τρέντο που την ξέρουμε καλά, πλέον είναι και η Νάπολη η οποία φαίνεται ότι είναι μια ανερχόμενη δύναμη με πολλές φιλοδοξίες μελλοντικές. Η Ισπανία είναι ξανά εδώ με την Μανρέσα, με την πολύ σημαντικό επιστρέφει στη διοργάνωση η Τενερίφη. Και βέβαια όλοι οι υπόλοιποι κλασικοί παραδοσιακές δυνάμεις, η Χάπα Ιερουσαλήμ, η Ολύμπια Λουμπιάνας, η Μπούργκ, η Κλούζ, η Νεπτούνας, η Ούλμ, η Φραγκφούρτη, η Τσέμπριτζερ, καλές ομάδες γερμανικές. Η Λεμάν, η οποία επίσης θα έχει φιλοδοξίες, η Μονακό, η οποία υποβιβάστηκε από την Ευρωλίγκα, αλλά φαίνεται ότι θα είναι σε φάση αναστήλωσης και θα είναι μια πολύ καλή μπασκετική δύναμη στο EuroCup. Έχουμε πολύ και καλή δουλειά να κάνουμε. Πολλά και πολύ ποιοτικά μάτς να δώσουμε. Πολλές εξετάσεις αγωνιστικές και μη να δώσουμε. Πρέπει να τις περάσουμε και πρέπει να πετύχουμε όχι μόνο για εμάς, αλλά και για όλα όσα έρχονται στο μέλλον και είναι προαποφασισμένα και προδιαγεγραμμένα ως σχέδια των ανθρώπων της ιδιοκτησίας ΚΑΕΑΡΙΣ. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να λειτουργήσουμε αποτρεπτικά. Γιατί έχει δείξει μέχρι στιγμής το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς ότι έχει μια πολύ διαφορετική κουλτούρα και προσέγγιση και απλότητα και ηθική. Αυτό φαίνεται και από ακόμη και από τις δηλώσεις που έγιναν για το γήπεδο και για το θέμα του πρασίνου, το οποίο, στο οποίο ο Άρης θέλει να συμμετέχει αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα. Δεν μπορεί δηλαδή αυτές οι περιβαλλοντικές ανησυχίες που έχει η ΚΑΕ Άρης να μην δείχνουν και μια ποιότητα και ένα επίπεδο τελείως διαφορετικό. Πρέπει να το προστατεύσουμε αυτό. Επίσης αυτό που πρέπει να προστατεύσουμε την καινούργια χρονιά είναι το σπίτι μας, είναι η έδρα μας. Σε Ελλάδα και Ευρώπη, σε Ευρώπη και Ελλάδα. Για μένα η επόμενη χρονιά είναι μια, έχει ξεκάθαρο στόχο και ξεκάθαρη προτεραιότητα για τον Άρη. Μια πάρα πολύ μεγάλη και μακριά πορεία στο EuroCup. Δεν ξέρω μέχρι που είναι ικανός να φτάσει ο Άρης. Είναι πολύ ωραία αυτά που συζητούσαμε και με τον Δημήτρη και το Χατζηαθανασίου και τα συζητήσαμε και παρέα. Ότι δηλαδή είναι ωραίο να γίνει ο τελικός εκεί, να παίξουμε με αυτούς κλπ. Ναι, είναι πολύ ωραία η τελική του EuroCup και μακάρι να είμαστε εκεί να συμμετέχουμε και να το διεκδικήσουμε και να το κερδίσουμε. Αλλά για να πας εκεί πρέπει να φτύσεις αίμα. Ειδικά με τον τρόπο που είναι φετινή διοργάνωση δομημένη, με το νέο format, πολύ πιο ενδιαφέρον, πολύ πιο δίκαιο και πολύ πιο δύσκολο. Και σε συνάντηση με την ποιοτική άνοδο του EuroCup, του ανταγωνισμού, της ποιότητας των ομάδων, των budget που θα είναι πολύ μεγαλύτερα, αντιλαμβάνεστε ότι η προσπάθεια που πρέπει να γίνει είναι διπλή και τρίδιπλή. Για μένα προσωπικά, το α και το ω στη φετινή πορεία του EuroCup θα είναι η προστασία του Nick Gallis Hall. πρέπει την καινούργια χρονιά ο coach Πανούλης και οι παίκτες του να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ενός άπαρτου κάστρου, ενός γηπέδου το οποίο θα είναι, πώς το λένε, θα έρχεται ο αντίπαλος να παίξει και θα γνωρίζει ότι έχει απειροελάχιστες πιθανότητες να ξεφύγει από εκεί με ροζ φύλλο αγώνα. Αγωνιστικά είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα πράξει τα δέοντα και θα διαμορφώσει ένα ρόστερ πολύ ικανό και πολύ σωστά διαχειρίσουμε από τον προπονητή του για να τα καταφέρει. Τα υπόλοιπα είναι δική μας δουλειά. Όπως και δική μας δουλειά είναι να το προστατεύσουμε αυτό το γήπεδο σαν κόρη οφθαλμού. Κανένα δικαίωμα να στερηθεί η Ευρώπη, η Euroliga, το Eurocup, τις εκπληκτικές εικόνες που δημιουργούνται στο παλέ. Να έρχονται και να βγάζουν βιντεάκια παίκτες, προπονητές, αντίπαλοι, αλλά και οι καλεσμένοι φίλαθλοι που θα έρχονται στο Nick Gallis Hall για τα εκτός έδρας παιχνίδια της ομάδας τους. Για μένα είναι κλειδί για την πορεία του Άρη της επόμενης χρονιάς το απόλυτο στην έδρα μας. Θα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κρατήσουμε το άπαρτο του Nick Gallis Hall, να κάνουμε όσες περισσότερες ζημιές μπορούμε μακριά από αυτό και να κρατήσουμε το πλεονέκτημα έδρας όσο πιο βαθιά μπορούμε μέσα στη διοργάνωση. Το φορμάτ έχει αλλάξει, μιλάμε για 4 ομίλους των 8, μιλάμε για το Top 16 που θα παρτίζεται από 4 ομίλους των 4 ομάδων που θα προκριθούν από τους ομίλους των 8. Και εννοείται πως από εκεί και πέρα θα μπούμε στην διαδικασία της οκτάδας με τους δύο καλύτερους να προκρίνονται και από εκεί θα ξεκινήσουν και τα παιχνίδια, οι σειρές των best of 3, στις δύο νίκες δηλαδή, για να προχωρήσεις και να πας μέχρι τους τελικούς. Δύσκολα πράγματα, σημαντικά πράγματα, το πλεονέκτημα έδρας στο επόμενο EuroCup αποκτά πολύ μεγάλη αξία. Δεν έχω κανέναν έλεγχο του YouTube, παιδιά, δεν μπορώ να ελέγξω το βίντεο, μη μου στέλνετε πράγματα που αφορούν τεχνικά το YouTube, δεν έχω καμία απολύτως πρόσβαση και σχέση. Δεν μπορώ να κάνω κάτι για το YouTube, γυρίστε να με ακούτε από το ραδιόφωνο, παρακαλώ, ή διαδικτυακά. Δεν ασχολούμαι με το YouTube, παρακαλώ πολύ τους τεχνικούς του Yellow να επιληφθούν.

Αυτά ήταν κάποια γενικά σχόλια που ήθελα να κάνω σήμερα. Και να σας πω επίσης ότι είναι πάρα πολύ ευχάριστο το γεγονός, για να μπούμε λίγο και στα μεταγραφικά. Χθες ανακοινώθηκε ο AJ Liddell, ένας παίκτης ο οποίος αναμένεται να φέρει φρεσκάδα και ενέργεια και σκορ και πάρα πολλά πράγματα και στα στις δύο πλευρές του γηπέδου. Θα έχουμε ανακοινώσει και τις επόμενες ημέρες. Είναι πολύ ευχάριστο ότι ο Νέναν Ντιμητρίεβιτς της Μπάγερν Μονάχου, που από την καινούργια χρονιά θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Άρη, πραγματοποίησε χθες άλλη μια εκπληκτική εμφάνιση στους γερμανικούς τελικούς. Ήταν ο οδηγός της Μπάγερν για να σπάσει η έδρα της Άλμπα με 19 πόντους, 7 στα 11 δίποντα, 1 στα 2 τρίποντα, 2 στις 2 βολές, 7 assist, 1 rebound και 1 κλέψιμο. Εξαιρετική εμφάνιση και όλα αυτά σε 23 λεπτά. Μιλάμε για παίκτη ο οποίος τον είχα δει στο προηγούμενο παιχνίδι που έβαλε τους 20. Είναι ένας εκπληκτικός παίκτης, μία από τις καλύτερες φετινές μεταγραφές του Άρη. Από τώρα συγκρατήστε το, ο Νέναν Ντιμητρίεβιτς. Θα έρθουν και οι υπόλοιπες ανακοινώσεις. Ακολουθεί ο Μοκόκα. Σύντομα θα έχουμε και τα δικά του ευχάριστα. Βλέπετε ότι ήδη οι άνθρωποι της ΚΑΕ εργάζονται πίσω από τα ραντάρ και κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, κάτω από τα ραντάρ και πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, για όλα αυτά τα βιντεάκια του δημιουργικού, όπως και χθες του Λίντελ, και τις δηλώσεις και όλα αυτά που θα ακολουθήσουν. Επομένως, να έχετε τον νου σας ότι, και να μην ανησυχείτε μάλλον, γιατί πολλοί ρωτάτε για τις μεταγραφές, θα ανακοινωθούν στο σωστό χρόνο και με τον σωστό τρόπο. Δεν χαλάει κάτι φοβερό, μην νομίζετε ότι. Μην ανησυχείτε για κάτι. Επίσης υπάρχει και μια κίνηση η οποία έγινε σήμερα, η οποία είναι πολύ πολύ ενδεικτική του πόσο ο Βασίλης Πανούλης και ο Νίκος Ζήσης νοιάζονται και θέλουν να φροντίσουν για την Νουβέλ Βαγκ του Άρη, για την καινούργια γενιά του Άρη. Ο Βασίλης ο Καζαμίας είναι ένα παιδί το οποίο έχει οριμάσει τα τελευταία χρόνια, προπονούμενος με την ανδρική ομάδα, συμμετέχοντας και με κάποιο μικρό χρόνο συμμετοχής και σε κάποια παιχνίδια. Αλλά είναι δεδομένο ότι στον Άρη του Βασίλη Σπανούλη, στον Άρη του πολύ μεγάλου μπάτζετ και των πολύ ποιοτικών παικτών που θα γεμίσουν την περιφερειακή μας γραμμή, ο Βασίλης ο Καζαμίας δεν θα είχε φέτος τον απαιτούμενο χρόνο και χώρο για να μπορέσει να παίξει και να γίνει ένας καλύτερος παίκτης και να δείξει πτυχές του πραγματικά πολύ καλού ταλέντου το οποίο έχει. Γι' αυτό λοιπόν ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Βασίλη Καζαμία από την ΚΑΕ Άρης στους Leuven Bears στο Βέλγιο, εκεί όπου 19χρονος θα πάρει καλό χρόνο συμμετοχής, θα παίξει σε ένα όχι πάρα πολύ ανταγωνιστικό αλλά όχι και της πλάκας πρωτάθλημα. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί και εκτός της comfort zone θα βγει ο Βασίλης και θα μπορέσει να πάρει πολύ χρήσιμα λεπτά συμμετοχής. Με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο θα πάει εκεί και θα επιστρέψει το χρόνο να επανεξολογηθεί. Τι ζητάει ο Σπανούλης, τι θέλει ο Σπανούλης, τι έχει καταστήσει σαφές μέσω του Νίκου Ζήση σε όλους ενδιαφερόμενους. Αυτοί που δεν μπορούν να παίξουν στον Άρη αλλά μπορεί να έχουν μέλλον στον Άρη, πρέπει φέτος να πάνε να παίξουν. Και νομίζω ότι και από πέρσι ο Νίκος Ζήσης, σας το είχα πει σε ρεπορτάζ, είχε προτείνει δανεισμούς σε συγκεκριμένους παίκτες, αλλά για χύψη λόγους δεν είχαν γίνει δεκτοί. Τώρα με τον Βασίλη Σπανούλη είναι ακόμα πιο πιστική η επιχειρηματολογία του Άρη και είναι πολύ σωστό, πολύ καλό και για τον Βασίλη του Καζαμία, που θα παρακολουθείτε πολύ στενά από το προπονητικό επιτελείο και από την ίδια την ομάδα, να πάει να παίξει το μπασκετάκι του εκεί στους Leuven Bears του Βελγίου και να επιστρέψει του χρόνου για να επαναξιολογηθεί ως περίπτωση. Νομίζω ότι θα είναι πολύ καλό και για τον Βασίλη και για τον Άρη. Ναι, Leuven λέγεται η ομάδα. Ξέρω πολύ καλά πως λέγεται, γιατί ζει ο αδερφός μου εκεί και έχω πάει στο Leuven.
Επομένως, είναι μια είδηση ενδεικτική του τρόπου που θέλει να λειτουργήσει ο Άρης. Είναι και κανένα δυο ακόμα πραγματάκια που θέλω να σταθούμε και να σχολιάσουμε και πρέπει να σας τα επισημάνω και νομίζω ότι καλό είναι να έχετε κι εσείς το σχόλιο σας. Το ένα αφορά τους ξένους που θα συμμετέχουν στο επόμενο πρωτάθλημα και το άλλο αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τα οποία φαίνεται ότι καθιστούν πλέον ακλόνητο φαβορί τον Sky του Αλαφούζου με μια πολύ μεγαλύτερη από αυτήν τη ΣΕΡΤ οικονομική πρόταση για διετή συνεργασία. Ειδικά το θέμα των ξένων παικτών και το αν θα είναι 6 ή 7 στο καινούριο πρωτάθλημα, όπως θέλουν τουλάχιστον οι περισσότερες ομάδες, αλλά η ΕΟΚ αρνείται. Θα μεταφέρω λίγο και το σκεπτικό του Άρη και το πόσο πιο ιδιαίτερη και λεπτή είναι η θέση του Άρη απέναντι και σε αυτό το θέμα. Αλλά επειδή δεν προλαβαίνω να το κάνω τώρα, γιατί ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής, θα το αφήσω για την επόμενη.

την αγάπη μου σε όλα τα παιδιά που έχουν επικοινωνήσει, στον Κυριάκο, στον Γιώργο, στον Στάθη, στην Ζένια, στον φίλο τον Χρήστο, στον φίλο τον Στεφ, στον φίλο τον Θάνο, για το buyout του ΝΟΑ, παιδιά, τόσο ο Νίκος ο Ζήσης, όσο και ο Έλληνας εκπρόσωπος του ΝΟΑ, ο κύριος Κούνουπας, μου έχουν πει ότι μέχρι 5 Ιουλίου έχει τη δυνατότητα ο ΝΟΑ να φέρει πρόταση από ομάδα Ευρωλίγκα και να μεταφερθεί εκεί, να πάει σε ομάδα Ευρωλίγκα. Μετά τις 5, 6 Ιουλίου δηλαδή, δεν ισχύει το EuroLeague buyout και ο παίκτης είναι παίκτης του Άρη, και οποιαδήποτε ομάδα θελήσει να τον αποκτήσει θα το κάνει, όχι εφόσον θέλει ο παίκτης, αλλά εφόσον θέλει ο Άρης και εφόσον υπάρξει κάποιο αντίτιμο που θα δώσει το OK στον Άρη. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτό το θέμα του αμήνου γενικότερα. Δεν έχουν κλείσει κάποιες πληγές που άνοιξαν σε σχέσεις των δύο πλευρών και σας εξήγησα σε προηγούμενες εκπομπές. Πάντως, αυτό που με ρωτάς, φίλε, το buyout ισχύει μέχρι 5 Ιουλίου. Μη τους μαλώνες, λέει, άσους να βρίζουν τον Αντετοκούμπο, μπας και έρθει πιο γρήγορα.

0: Μαζί με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, από κοντά και η ΑΕΚ πιστεύω που δεν πρέπει να την υποτιμάμε τόσο πολύ όσο την υποτιμούμε, το προϊόν γίνεται πολύ πιο ελκυστικό, πολύ πιο ακριβό. Είναι σε μια ελεύθερη αγορά, μπορεί να τεθεί προς πώληση, να τεθούν προς πώληση τα πνευματικά δικαιώματα του προαθλήματος και θα είναι προς όφελος όλων των ομάδων να πάρουν περισσότερα χρήματα αν υπάρχει και τηρηθεί, το υπογραμμίζω αυτό, η κοινή τηλεοπτική στέγη και το κοινό τηλεοπτικό μέτωπο που υπάρχει μέχρι στιγμής. Βέβαια, οι ισορροπίες πρέπει να αλλάξουν και γι' αυτό πρέπει και η ίδια η διοίκηση της Sky Άρης να φροντίσει. Με το προϊόν που θα προσφέρει φέτος ο Άρης δεν μπορεί να παίρνει τα χρήματα που θα έπαιρνε πέρσι και πρόπερσι με βάση την θέση που κατετάγει πέρσι στο πρωτάθλημα. Αλλά για μένα τώρα, ρε παιδιά, να σας πω την αλήθεια. Εγώ ελεύθερο κανάλι είναι ο Sky. Δεν ξέρω τώρα αν θα γίνει κάποια πλατφόρμα του κυρίου Αλαφούζου που θα τα βάλει εκεί και δεν θα είναι ελεύθερο το μπάσκετ. Αλλά εγώ λέω ότι θα παίζω στο Sky. Είναι ελεύθερο κανάλι σε και με καντάρ. Εσύ ρε ΕΡΤ, εσύ ρε κρατική τηλεόραση. Με τόσα πάρα πολλά έξοδα γίνονται για πάρα πολλά πράγματα και εγώ δεν θα κακίσω και θα πω γιατί κάνετε αυτό, γιατί να στείλετε τον Ακύλα και να ξοδευτεί ένα εκατομμύριο, ξέρω εγώ, ή 500 χιλιάρικα για την Eurovision. Καλώς κάνετε και το κάνετε. Μπορεί και να βγήκαν αυτά τα λεφτά από εμπορικές, από διαφημίσεις κλπ. Απλά λέω το εξής. Αυτή τη στιγμή, σαν ΕΡΤ, δεν έχεις να προσφέρεις κάτι. Το μόνο που προσφέρεις είναι το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, που από την καινούργια χρονιά θα είναι πάρα πολύ ανανεωμένο. Πώς είναι δυνατόν αυτό το προϊόν να μην φροντίζεις να το κρατήσεις, να μην μπεις δηλαδή στη διαδικασία να κάνεις μια αντιπρόταση και να πάρεις τα δικαιώματα τα τηλεοπτικά σαν κρατική τηλεόραση? Τώρα δεν έχει σημασία αν θα τον πάρει ο μπασκετικός Ολυμπιακός, φίλε, για το Sky είναι λεφτά. Έτσι το βλέπει ο Αλαφούζος και καλά κάνει, επιχειρηματίας είναι. Αλλά είναι δυνατόν το κρατικό κανάλι τώρα που δεν έχει να επιδείξει για τίποτα άλλο να μην διεκδικεί να κρατήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Α1? Τέλος πάντων, θα πάει στη συνδρομητική του Sky, ναι Γιώργο. Οπότε το προϊόν αυτό θα γίνει συνδρομητικό, οπότε θα πρέπει να το πληρώσει κάποιος για να το δει. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ένα λόγο ακόμα παραπάνω έχει η κρατική τηλεόραση να φροντίσει να κρατήσει αυτό το προϊόν ανοιχτό και δωρεάν για όλους τους Έλληνες. Αλλιώς τι θα βλέπουμε? Τα ίδια και τα ίδια. Τέλος πάντων, θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Πιο σημαντικό είναι το θέμα με τους ξένους παίκτες. Εκεί που άρχισε πρέπει να κινηθεί με πολύ λεπτές και προσεκτικές κινήσεις. Έχουμε άλλη μια ώρα εκπομπής μπροστά μας. Θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από την Claudia Skira και το GR Times. Θα πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μηνύματα και τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις που υποστηρίζουν τον Yellow και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Αν δεν έχετε κάτι πολύ πολύ καλύτερο να κάνετε, παρακαλώ πολύ μείνετε συντονισμένοι. Πάμε λοιπόν στα διαφημιστικά μας, στα χορηγικά μας και επιστρέφουμε για όλα τα υπόλοιπα. Μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή την προσφέρουν τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, η Άλουπλαστα Αδερφή Δερβίση και η Smart Finance. Διαφημίσεις, χορηγικά, το χορηγό της ώρας, προσθέστε και 4 λεπτάκια και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. 3 σαουδαραβικά υπερδεξαμεν όπλια μεταφέροντας συνολικά 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ τις τελευταίες ώρες. Πρόκειται για την σημαντικότερη κίνηση δεξαμενόπλιων εδώ και εβδομάδες, αμέσως μετά την υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Παρά όμως την κίνηση αυτή, η Τεχεράνη διαμηνεί ότι το καθεστώς λειτουργίας θα αλλάξει οριστικά, καθώς ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου ξεκαθάρισε ότι το Ορμούζ δεν θα επιστρέψει στις προπολεμικές συνθήκες, εισάγοντας τον όρο τέλη υπηρεσιών για την χρήση του περάσματος, αν και

0: Βεβαιώνει ότι οι νέες διαδικασίες που θα υλοποιηθούν σε συντονισμό με το ΟΜΑΝ θα τηρούν το διεθνές δίκαιο, ο ακριβής τρόπος εφαρμογής τους και το ύψος των χρεώσεων παραμένουν ασαφείς. Πήρα Τραμπ κατά των επικριτών της συμφωνίας που υπέγραψε με το Ιράν μετά τις υπογραφές της Βερσαλίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στους επικριτές του χαρακτηριζοντάς τους ηλίθιους και ζηλιάριδες, ενώ απάντησε στις κατηγορίες για υποχωρήσεις, επισημαίνοντας ότι η συμφωνία έφερε ήδη τα πρώτα αποτελέσματα με την πτώση των τιμών του πετρελαίου και την άνοδο της Wall Street, ενώ δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει το σχέδιό του για να κάνει την Αμερική ξανά σπουδαία. Σε ερωτική έλεγχη από την αρχή για το ξέπλυμα στις πολεοδομίες όλης της χώρας μετά τις εξέλιξεις με το κύκλωμα διαφθοράς, η αρχή ξεκινά οικονομικό έλεγχο σε υπαλλήλους πολεοδομιών σε κάθε γωνιά της χώρας. Οι έρευνες στοχεύουν στην αποκάλυψη αδικαιολόγητων εμπλουτισμών, εξετάζοντας περιουσιακά στοιχεία υπαλλήλων σε κέρια πόστα. Ιστορική ημέρα για τον Παρθενώνα. Για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια, το δυτικό αέτομο του Παρθενώνα παρουσιάζεται ξανά ολοκληρωμένο. Η απομάκρυνση των σκαλωσιών στην δυτική πλευρά του μνημείου αποτελεί ένα κορυφαίο επίτευγμα της αναστηλωτικής προσπάθειας, προσφέροντας στους επισκέπτες την πλήρη αρχιτεκτονική εικόνα του ναού μετά από 2 αιώνες. Ομόφωνα αθώους έκρινε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης στους 11 κατηγορούμενους που βρέθηκαν στο εδόλιο για την υπόθεση κατασκευής τμήματος του κάθετου άξονα Θεσσαλονίκης Σερών Προμαχώνα. Η δίκη αφορούσε κατηγορίες για απιστία σε βάθμο κακουργήματος με την φερόμενη ζημία για την Εγνατία Οδός ΑΕ να αγγίζει τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας βρέθηκαν έργα κατασκευής ανισόπεδων κόμβων στο τμήμα του Στριμωνικού Σερών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2009. Εφιαλτικές στιγμές για έναν 25χρονο στη Δυτική Θεσσαλονίκη. 5 άτομα τον επιβίβασαν σε γιοταχή και απειλώντας τον με πιστόλι και πριόνι, τον ανάγκασαν να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Στη συνέχεια τον οδήγησαν στους αμπελόκηπους, απαιτώντας να βγάλει και άλλα χρήματα από ATM, και όταν αυτό δεν κατέστη εφικτό, τον άφησαν έξω από το σπίτι του, απειλώντας τον με τη ζωή του και ζητώντας του και άλλα χρήματα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 αδέλφια, 20 και 16 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλοι 3 συνεργοί ηλικίας 16 και 18 ετών. Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια τους βρέθηκε και κατασχέθηκε πιστόλι, αεροβόλο, 4 τουφέκια τύπου Airsoft και 4 μαχαίρια. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε 1 ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml μόνο 2,63. Όλες οι οδοντόκρεμες Same White Now 3-1 μόνο 2,22. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
10: Smart Finance.
9: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
10: Smart Finance.
9: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
10: Smart Finance.
9: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις. Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
11: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 ΙΟΑΝΑ και 6937 328 172 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Σε περιμένουμε.
13: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
9: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
14: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
15: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
16: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
17: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
18: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
17: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
18: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
17: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
18: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
15: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
7: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
19: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Yellow Radio 101,7. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, μέρος δεύτερον. Πολύ και αγάπη και ευχαριστώ όλες και όλους για τα μηνύματά σας. Αν εν τη ρήμη του λόγου έκανα κάποιο λάθος περιγράφοντάς σας το φορμά του EuroCup, παιδιά, μετά τους ομίλους των 8, τους 4 ομίλους των 8 ομάδων, πάμε σε Top 16 και αμέσως πηγαίνουμε σε παιχνίδια, όχι knockout, αλλά σε σειρές τριών αγώνων, ανάλογα με την... με τη σειρά που τελείωσα στην κανονική περίοδο και προχωράμε και μέχρι τα ημιτελικά. Το κουβαλά στο πλεονέκτημα έδρας είναι στα 3 παιχνίδια, στις 2 νίκες δηλαδή. Επομένως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και επιβεβαιώνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατήσεις την έδρα στην Ευρώπη. Ο Βασίλης, ο φίλος μου, λέει: επειδή έχεις πολύ καλή μπασκετική κρίση, πες μου, λέει, για την περιφέρεια του ΠΑΟΚ, Μενάς, Μίτρουλον, Καλάθη, Ταϊρή, Φώστερ, Χάτζινς και Μπαζίνα. Η περιφέρεια του ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ ισχυρή, πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ δυνατή. Συνδυάζει ποιότητα, εμπειρία, ικανότητα. Όλα βέβαια είναι θέμα, ξέρεις, πώς θα κολλήσουν οι παίκτες. Αυτόνομα είναι πάρα πολύ καλή, αλλά το θέμα είναι η διαχείριση και η χημεία. Πάντως είναι μια πάρα πολύ δυνατή περιφερειακή γραμμή και πάρα πολύ ακριβή οικονομικά περιφερειακή γραμμή, φίλε μου. Αλλά είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ ποιοτική. Και δεν ξέρω αν τους είπες όλους ή αν ξεχάσαμε, αν ξέχασε κανέναν. Ο φίλος έχετε στείλει πολλά μηνύματα και για το... υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα, παιδιά, στο YouTube δεν εκπέμπουμε πλέον. Προσπαθούν να λύσουν το θέμα η τεχνική του Yellow Radio. Πόσο κοντά είμαστε για άλλους παίκτες? Χαιρετίσματα από το κοινό Βουλαγκαδά, λέει ο Παναγιώτης. Πολύ κοντά, φίλε, έχουν κλείσει κάποιες μεταγραφές και κάποιες άλλες είναι πολύ κοντά στο να κλείσουν. Θέλει πολύ προσεκτική διαχείριση τόσο ο Νίκος ο Ζήσης όσο και ο Βασίλης ο Σπανούλης, για να μην έχουν το οποιοδήποτε πρόβλημα στο να μπορέσουν να κλείσουν ειδικά κομβικές μεταγραφές και κομβικούς παίκτες για το ρόστερ της νέας χρονιάς. Αν από τους κλεισμένους μπορεί να θεωρηθεί κάποιος παίκτης ηγέτης. Γιώργο, αυτόν τον τίτλο, ξέρεις, δεν τον παίρνει ποτέ κανένας από τη μεταγραφική περίοδο. Τον τίτλο του ηγέτη κάποιος τον κερδίζει στο γήπεδο. Επομένως, έχω την αίσθηση πως θα πρέπει αυτό να το δούμε και να το απαντήσουν οι ίδιοι οι παίκτες. Πάντως αυτό που υπογράμμισε ο Βασίλης Πανούλης ότι είναι η ομάδα των πολλών και όχι του ενός.

Είχα και ένα update μικρό, γιατί ένας φίλος έστειλε: ο Τανούλης πηγαίνει στην Καρδίτσα. Κοιτάξτε, σας είπα παιδιά γενικά ότι πρέπει να προσέχετε τι διαβάζετε και τι γράφετε γενικώς. Ο Γιώργος ο Τανούλης θα είναι παίκτης του Άρη. Τώρα, θέλει ο Άρης να το δώσει κάπου δανεικό του Τανούλη? Δεν νομίζω. Ο ίδιος ο Τανούλης το αντιμετώπισε με πολύ χαμόγελο αυτό που γράφτηκε πάντως. Ότι δηλαδή δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Ο Γκίκας θα πάει πάντως στην Καρδίτσα, εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του. Αφού ο Πανιώνιος έπεσε, θα πάει εκεί. Ευθύμη, ο παίκτης έκανε μετά τον τραυματισμό του πλήρη χρονιά, οπότε δεν με προβληματίζει κανένας τραυματισμός αν έχει γίνει σωστά η αποθεραπεία. Η μεταγραφή αεροδρομίου ήρθε, ήταν ο Βασίλης ο Σπανούλης, Ντένις. Εντάξει, το ότι αποβλήθηκε με 5 φάουλ ο Δημητρίγεβιτς δεν σημαίνει κάτι. Σημαίνουν πάρα πολλά αυτά που έκανε μέσα στο παιχνίδι. Ευχαριστώ φίλε Χαβίτο για την υποσημείωση που κάνεις για τον Δημητρίγεβιτς, ο οποίος νομίζω έχει και 0 λάθη, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Γιάνναρε Λουβέν λέγεται, το «ε» κάτι ανάμεσα σε «ε» και «α» γαλλιστή. Ναι, αλλά υπάρχουν και τα φλαμανδικά, Γιάννη. Καλή επιτυχία να έχει το παιδί, είναι άρρωστο Ριανάκι και αυτός και ο πατέρας του. Είναι και, το λένε και στα φλαμανδικά. Τέλος πάντων, στο Βέλγιο θα είναι πάντως. Ξέρεις γιατί αργεί και πότε θα γίνει η ανακοίνωση Μοκόκα? Πολύ σύντομα, φίλο, ο παίκτης είναι κλεισμένος από τον Άρη. Αν περάσει το buyout του ΝΟΑ, παίξει ένα οριστικά δικός μας. Αν υπάρχει περίπτωση ο Άρης να πουλήσει το ΝΟΑ, γιατί νομίζω είναι υπερπολίτιμος. Στον επαγγελματικό αθλητισμό όλα πωλούνται και όλα αγοράζονται. Απλά μετά τις 5 Ιουλίου είναι στη διακριτική ευχέρεια του Άρη το τι θα κάνει με το ΝΟΑ. Εγώ νομίζω ότι αν ο ΝΟΑ το σκεφτεί πιο ψύχραμα και πιο λογικά, θα μείνει στον Άρη και θα έχει μια πολύ σημαντική χρονιά. Σωστός ο Κώστας και για το σχόλιο του και για τον Καζαμία και για τον Πουρλίδα. Κάτσε λέει, γιατί μπορεί να ταχώσει σε καμιά ποδοσφαιρική ομάδα εδώ κοντά. Η αντιπρόταση θα γινόταν, Γιάννη, αν δεν ήταν απέναντι ο Αλαφούζος. Πώς θα κοντράει τον Αλαφούζο η συγκεκριμένη ΕΡΤ και η κυβέρνηση? Είναι υποχρεωμένες να το κάνουν. Δεν με νοιάζει να κάνει η κυβέρνηση, η ΕΡΤ είναι υποχρεωμένη να το κάνει. Ειδικά αν τον μπάσκετ μπει σε ψηφιακή πλατφόρμα. Ναι φίλε Δημήτρη, και πρέπει να ξέρεις ότι έχουμε την πιο ακριβή συνδρομητική τηλεόραση στην Ευρώπη. Δεν μιλάω για την Αμερική, γιατί εκεί είναι τζάμπα. Όπως είναι εδώ πλέον το ίντερνετ και τα δεδομένα πλέον. Ο Μανώλης εμπλέκει τα πολιτικά με τον Sky. Ο Γιώργος επίσης μπαίνει, βάζει στην εξίσωση τα κυβερνητικά με την ΕΡΤ και τον Sky. Ναι φίλε Θοδωρή, έτσι ακριβώς είναι. Έχουν δίκιο τα παιδιά, έκανα λάθος εν τη ρήμη του λόγου. Δεν υπάρχει έξτρα όμιλος. Αμέσως μετά τους 4 ομίλους των 8 ομάδων μπαίνουμε στη φάση το 16 με πλεονέκτημα έδρας στα 2 νικηφόρα παιχνίδια. Είναι best of 3. Αν θα έχουμε ενημέρωση για το γήπεδο, τι είναι αυτό που θα δούμε στην πρώτη αγωνιστική που θα μπούμε στο νέο παλέ? Η καινούργια την κερκίδα, λογικά το καινούργιο το παρκέ, αλλαγές στη θύρα 1, καινούργια LED και διαφορετική διαμόρφωση περιμετρικά και στον τρούλο του παλέ. Θα έχει ωραία πραγματάκια. Τουλάχιστον αυτά λένε τα βασικά πράγματα που θα γίνουν. Τάσο, ό,τι ξέρεις για τον Birch είναι αυτά που έχουμε, που έχετε ενημερωθεί από γενικότερα. Ότι ο παίκτης έχει έρθει

Γιάννη στο Twitter, πολλοί αναπαράγουν ότι ο Τανούλης θα πάει δανεικό στην Καρδίτσα. Ο Τανούλης ακούει την εκπομπή αυτή τη στιγμή, πείτε του μια καλησπέρα. Γελούσε πάντως. Η δική μας περιφέρεια πώς σου φαίνεται? Βλέπω ένα κενό ή λάθος κάνω, Γιάννη? Δεν βλέπεις ένα κενό, δύο κενά βλέπεις. Γιατί δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα η περιφέρεια. Απομένει το βασικό, το τριάρι, και ο δολοφόνος στο ασώδιο. Επομένως δεν μπορείς να κρίνεις την περιφέρειά μας αν δεν ολοκληρωθούν οι μεταγραφικές κινήσεις. Γεια σου ρε φίλε Τασούλη, να σε καλά. Η Λευκή Άμμος έχει πολύ ωραίους DJs και μια χαρά μουσικάρες παίζουν. Έχω λέει τέτοια πίστη σε Ζήση και Σπανούλη που πιστεύω ότι όλα θα γίνουν. Δεν έχω καμία πίστη και δεν με απασχολεί τίποτα. Έχεις φίλε Γκρέγκ απόλυτο δίκιο. Ο Καζαμίας θα βρει πολλά Ελληνάκια εκεί. Έχει φοιτητική ελληνική κοινότητα μεγάλη και είναι και πολύ όμορφη πόλη όντως. Τώρα σε ό,τι αφορά τον τους 7 ξένους, ακούστε τώρα τι γίνεται. Οι περισσότερες ομάδες οι μικρότερης εμβέλειας, δηλαδή από το 6 και κάτω, επιθυμούν διακαώς τους 7 ξένους στο ελληνικό πρωτάθλημα της Α1. Γιατί δεν μπορούν να πλησιάσουν τα μπάτζετ των Ελλήνων παικτών τα διαθέσιμα. Επομένως θέλουν να στραφούν σε πολλούς οικονομικούς ξένους που θα βγουν λαβράκια. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός επιθυμούν τους 7 ξένους στην Α1, γιατί φέτος είδατε τι πόλεμο έκαναν στους τελικούς και θα ήθελαν να έχουν περισσότερους ενεργούς παίκτες για να τους έχουν και διαθέσιμους και μάχημους και με λεπτά συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Και ο ΠΑΟΚ το ίδιο επιθυμεί, διότι έχει πλέον την οικονομική ευχέρεια να έχει πολλούς παίκτες και θα τους χρειαστεί και αυτό στο EuroCup. Ο Άρης δεν λέει όχι στο ενδεχόμενο των 7 παικτών σε ό,τι αφορά την ουσία του θέματος, αλλά δεν είναι και από αυτούς οι οποίοι θα είναι οι πρωτοστάτες της ιστορίας αυτής. Υπάρχει πολύ λεπτή θέση στον Άρη και γι' αυτό ο Άρης θέλει να επενδύσει πάρα πολύ στο ελληνικό στοιχείο, γι' αυτό και να είστε σίγουροι ότι δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ του Άρη. Ο Άρης θέλει λοιπόν να έχει πολύ δυνατό ελληνικό στοιχείο για να μπορέσει, σε περίπτωση που δεν περάσουν οι 7 ξένοι στο πρωτάθλημα της Α1, να έχει ποιότητα στους Έλληνες παίκτες. Δηλαδή Κώστας Αντετοκούμπο, Θανάσης Αντετοκούμπο, Γιώργος Τανούλης, Λευτέρης Μποχορίδης, Ελάιζα Μίτρουλογκ, Στέλιος Πουλιανίτης. Δεν βάζω άλλον, αφήνω αυτούς. Αποτελούν μια πολύ καλή βάση Ελλήνων παικτών. Όταν έχεις προπονητή στην ομάδα σου, τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδος, αντιλαμβάνεσαι ότι, και επειδή ήδη ο ΨΑΚ έχει και αυτός εκφράσει αντιρρήσεις για τον 7ο παίκτη, πρέπει να κρατήσεις κάποιες ισορροπίες. Ο Άρης δεν έχει σοβαρό ζήτημα. Δηλαδή αν πούν ναι, δεν θα έχει θέμα να ακολουθήσει, γιατί θέλει και αυτός να έχει έναν παραπάνω ξένο παίκτη και στην Ελλάδα, αλλά μπορεί να το χρησιμοποιεί ενεργά και στο EuroCup. Και το Χαραλαμπόπουλο, έχεις δίκιο Νίκο, τον ξέχασα, με συγχωρείς. Ο Λίντελ για ποιο λόγο να παίξει το 3? Πιο πολύ 4 είναι ο Λίντελ. Αλλά λέμε τώρα. Είναι 4-3. Παρακάτω. Ο Άρης λοιπόν δεν έχει πάρα πολύ μεγάλο ζόρι για τους ξένους παίκτες. Θα ήθελε να είναι 7, αλλά δεν θα είναι αυτός ο οποίος θα οδηγήσει τον χορό για τους 7. Τι είπα τώρα, παιδιά, για Θανάση Αντετοκούμπο? Τι είπα, Θανάση Αντετοκούμπο. Θεωρώ ότι Θανάση Αντετοκούμπο θα παίζει στον Άρη φέτος. Άρα λοιπόν,
Είναι πολύ σημαντικό και για το μεταγραφικό σχεδιασμό το πώς θα κινηθεί ο Άρης. Ούτως ή άλλως θέλει να ενισχύσει τον ελληνικό του κορμό. Αλλά θα παρακολουθεί διακριτικά το θέμα με τους 7 ή 6 ξένους. Είναι πολλά πράγματα ακόμα στον αέρα και γι' αυτό και κάποιες κινήσεις ίσως καθυστερούν. Είπα και Τανούλη, είπα παιδιά, και Μποχορίδη είπα, μόνο το Χαρλαμπόπουλο δεν είπα.

πιάμε και μια βουλιά νερό γιατί ξέχασα να πει στο διάλειμμα, με συγχωρείτε. Οπότε το θέμα των ξένων είναι σημαντικό και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτό. Ένα στίγμα της έξυπνης κίνησης που αναμένεται. Για βάλε μας σε σκέψη. Ένας παίκτης, από ό,τι έχω καταλάβει, που θα συνδυάζει, φίλε μου, ποιότητα και εμπειρία. Αυτός θα είναι ο παίκτης αυτός. Η έξυπνη κίνηση.

Από ό,τι είχε γίνει η κουβέντα, Βασίλη, ο παίκτης που θα αποκτηθεί στο ΑΣΟ 2 θα είναι ένα από τα πολύ μεγάλα συμβόλαια. Every step into the dark. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το συμβόλαιο που θα ξεχωρίζει. Όταν η ΕΡΤ πολλές φορές στο όριο της εμπάθειας υποτιμάει το ίδιο της το προϊόν, βάζοντας το σε κάτι Netflix και μάλιστα μονοκάμαρο, ποια σοβαρή εταιρεία θέλει να κάτσει εκεί, λέει ο Στράτος, δίνοντας μια άλλη διάσταση. Είχες πει ότι η αίσθησή σου είναι ότι ο Λιόπουλος θα είναι στο τέλος παίκτης του Άρη. Ισχύει ακόμη αυτό που είπες? Τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό έχουν αλλάξει, φίλε μου, και δεν ξέρω ποιος θα είναι προπονητής εκεί, τι θα επιλέξει για τον Λιόπουλο και αν θα γίνει και αναπροσαρμογή που θα ζητήσει ο Λιόπουλος στον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν πολλά αν και δεν είναι πλέον θέμα αίσθησης. Ξέρω τη διάθεση του παίκτη, τη διάθεση της ομάδας, τη διάθεση του Παναθηναϊκού όμως και του καινούργιου του προπονητή δεν τις ξέρω.

Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο έχει πιάσει αγωνία τους συνοπαδούς μας για το ποιους θα φέρουμε. Εντάξει, κουβέντα γίνεται, αριστή, δεν είναι από ενδιαφέρον είναι. Σίγουρα ο Σπανούλης και ο Τζής έχουν πολύ καλή γνώμη της αγοράς και σίγουρα θα φέρουν παίκτες ποιοτικούς. Αυτό τουλάχιστον λένε τα ονόματα που μέχρι τώρα έχουν γίνει γνωστά. Η φίλη μου η Παρασκευή λέει ότι όταν δεν προλαβαίνουμε, λέει, ακούμε ολόκληρες εκπομπές στο YouTube. Τι σημαίνει, λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν θα την ακούσετε. Πάντα είσαι εύστοχος, λέει, στα σχόλιά σου, ή όχι πάντα. Δεν θέλουμε τοξικότητα και να μην απαντάμε στις προκλήσεις με τον ίδιο τρόπο, να μην γίνουμε σαν αυτούς. Κάποιες ερωτήσεις ήταν τοξικές και συνέντευξη τύπου και εκτός κλίματος. Δυστυχώς, θα πω εγώ. Παιδιά, είναι πολύ δουλεμένες οι μεταγραφές του Άρη, καιρό τώρα. Δηλαδή ο Άρης δουλεύει πάρα πολύ και μπορεί, λέω μπορεί, κάποιες μεταγραφές να μην έχουν γίνει ακόμα γνωστές ή να μην έχουν ανακοινωθεί, γιατί οι παίκτες ακόμα είναι δεσμευμένοι.

Πρώτον, λέει, δύο πράγματα κατάλαβα από τη συνέντευξη τύπου. Πρώτον, τις επιλογές σου πρέπει να τις εμπιστεύεσαι και να τις αμφισβητείς ταυτόχρονα, χωρίς να σε αγχώνει η αμφισβήτηση και χωρίς να σε θολώνει η εμπιστοσύνη. Δεύτερον, στις καλές σχέσεις πρέπει να υπάρχουν διακριτοί ρόλοι. Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά, Θανάση. Όπως σας είπα ότι ο AJ Lidl δεν προορίζεται για βασικό τριάρι. Είναι ένας παίκτης που παίζει και στο 4 και στο 3. Οπότε είναι πασπαρτού. Καλώς και ακόμα με coach πλέον τον προπονητή της Εθνικής. Ήταν μέχρι και παράλογο να προστατεί ο Άρης για παραπάνω ξένους. Εντάξει, πρέπει να είμαστε έξυπνοι σε αυτά.

Δεν τον έχουμε πάρει ακόμα το Θανάση, φίλε Νίκο. Γι' αυτό είπα ότι με τους Έλληνες που έχουμε τώρα είναι και ο Θανάσης. Αλλά μπορεί να προκύψει και άλλη περίπτωση παίκτη Έλληνα. Δεν το ξέρεις αυτό. Ακόμα είναι υποδιαμόρφωση τα ρόστερ και υπάρχουν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, οι οποίοι ακόμα ψάχνονται. Για τον Κόρι Τζόζεφ δεν νομίζω ότι υπάρχει, δεν νομίζω ότι θα κινηθεί ο Άρης για αυτή την θέση. Ο Άρης εκεί θα πάρει έναν ακόμα παίκτη σίγουρα στο ασώδιο ξένο, πολύ καλό παίκτη. Ο Τζέρι Αγκράν του Παναθηναϊκού έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, Δημήτρη, και αν δεν μείνει στον Παναθηναϊκό έχει μια κολοσιαία πρόταση από την Ντουμπάι, από ό,τι ανέφεραν οι πληροφορίες. Ο Γιώργος ρωτάει αν το ασώδιο θα έχει συμβόλαιο πάνω από ένα εκατομμύριο και αν θα είναι ασώδιο. Ναι, θα είναι combo guard, αυτό που λέμε, ότι θα μπορεί να παίζει και στο 1 και στο 2. Το αν θα έχει συμβόλαιο πάνω από ένα εκατομμύριο δεν μπορώ να σου το πω, Γιώργο, δεν το γνωρίζω. Αλλά σίγουρα δεν θα είναι φθηνός παίκτης. Χθες γράφτηκε, Γιάννη, για τον Glenn Watson της Asvel, για guard. Ξέρεις κάτι? Ναι, ξέρω ότι ο παίκτης αυτός υπήρξε κάποια στιγμή στα ραντάρ του Άρη, αλλά δεν θα προχωρήσει ο Άρης για τον Watson της Asvel. Δεν είναι δηλαδή ο Watson ο παίκτης που θα πάρει ο Άρης. Ο Μπόγκα που λες, καλέ μου φίλε, που φαίνεται ότι φεύγει από την Παρτιζάν, φαίνεται ότι είναι ένας από τους πολύ βασικούς στόχους του Παναθηναϊκού, και αν πάει ο Μπόγκα στον Παναθηναϊκό, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα έχει γίνει με την σύμφωνη γνώμη του Ομπράντοβιτς, που τον είχε φέρει και στην Παρτιζάν. Ανοίγω μια παρένθεση, όχι τι μας αφορά, αλλά επειδή αναφέρθηκα στον Ομπράντοβιτς τώρα. Πολύ κράξιμο η οργανωμένη της Παρτιζάν για τον Ομπράντοβιτς, που στείλει ότι αν πας στον Παναθηναϊκό θα μας έχεις προδώσει κλπ.

Ρε Ντίμη, πού με ρωτάς, να συγκρίνω τον παίκτη που θα φέρει ο Σπανούλης που δεν το ξέρω με το Σούμποντιτς και με το Σκέιλς. Ο Σπανούλης στη συνέντευξη τύπου που έδωσε είπε πολύ συγκεκριμένα πράγματα για την ποιότητα των παικτών και ότι το μπάσκετ έχει αλλάξει. Στηρίζεται πάρα πολύ στο μακρινό σουτ, στο ένας εναντίον ενός, στις εμπνεύσεις των παικτών, στο ταλέντο των παικτών. Επομένως, είναι χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν παίκτες του ρόστερ της ομάδας του Σπανούλη.

Καλά, εντάξει τώρα, Σταύρο, μην ακούς τις τερατολογίες ότι έρχεται μυθική πρόταση από τον Άρη για τον Τολιόπουλο. Αυτά είναι ανοησίες τώρα. Προσπαθούν όλοι να δώσουν έναν τόνο μυθική πρόταση του Άρη για τον Τολιόπουλο. Αυτά είναι χαζομάρες. Είναι υπερβολές οι οποίες γράφονται, δεν ξέρω τώρα, στο όριο για να κάνουν κακό στην ομάδα, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει καμία συναισθηματική επιλογή, Κωνσταντίνε, για ομάδα που έχει προπονητή το Βασίλη Σπανούλη. Όλοι οι παίκτες που θα αποκτηθούν δεν θα αποκτηθούν ούτε το παιδί του ο Σπανούλης. Αν ήταν στον Άρη και δεν έκανε να παίξει, δεν θα έπαιζε. Όσοι παίκτες θα αποκτηθούν στον Άρη θα αποκτηθούν με συγκεκριμένο ρόλο για να επιτελέσουν ένα συγκεκριμένο ρόλο και θα είναι και κομμάτι και προϊόν μιας χημίας και ενός παζλ μιας ομάδας που ο Σπανούλης πιστεύει ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει λειτουργικά. Θα αργήσουμε να μάθουμε νέα για τον Τολιόπουλο. Περιμένουμε να τελειώσει πρώτα το θέμα προπονητή. Εγώ θεωρώ πλέον ότι ο Τολιόπουλος έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να μείνει στον Παναθηναϊκό από ό,τι είχε πριν, γιατί με Αταμάν δεν υπήρχε περίπτωση να παραμείνει. Μακάρι να γίνουν 7 οι ξένοι και να κρατήσουμε και τον φίλο του Νουά, το Ρόνι Χάρελ. Δύσκολα να κρατήσουμε το Ρόνι Χάρελ, φίλε Γιώργο, υπό οποιαδήποτε συνθήκη.

Εντάξει, ο μάνατζερ του ΝΟΑ, παιδιά, μην κατηγορείτε τους μάνατζαρέους. Οι μάνατζαρέοι κάνουν τη δουλειά τους. Παίρνουν τις προμήθειές τους. Πουλάνε στους παίκτες εκδούλευση. Εντάξει, ο μάνατζερ του ΝΟΑ είναι και κάτι παραπάνω από μάνατζερ, είναι και πολύ φίλος του. Αλλά δεν μπορούμε να κατηγορούμε τώρα. Αυτοί είναι επαγγελματίες. Δεν υπάρχουν συναισθηματισμοί. Ο Ρασνάτοβιτς, ας πούμε, που είναι και ο μάνατζερ του Σπανούλη. Ξέρετε, και όλοι οι μάνατζερ, οι μεγάλοι, οι μικροί, όταν υπάρχει δουλειά, δεν υπάρχουν συναισθηματισμοί. Η περίπτωση πιο σημαντική, τώρα που θυμάμαι μάνατζερ, πριν από πολλά χρόνια, με το Βαγγέλη Αγγέλου στον πάγκο της ομάδας, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το 2013. Ο Άρης είχε συμφωνήσει, είχε δώσει τα χέρια, είχε κλείσει προφορικά τη συμφωνία με τον Γιώργο Μαργαρίτη, που έγινε μετέπειτα ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, είναι ακόμα, δεν ξέρω αν είναι, αν έφυγε, στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, ο Άρης είχε αναλάβει να βρει και δουλειά συγκεκριμένη στη γυναίκα, στη σύντροφο του Γιώργου του Μαργαρίτη, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν θυμάμαι τι δουλειά έκανε η κοπέλα, αλλά ο Άρης είχε φροντίσει και είχε κάνει επαφές για να της βρει και δουλειά στο αντικείμενό της. Είχε συμφωνήσει προφορικά με τον Γιώργο τον Μαργαρίτη, τον οποίο τον θεωρούσα έναν από τους καλύτερους second unit, δεύτερο επίπεδο, αλλά πολύ ουσιαστικό, πάρα πολύ ουσιαστικό και πολύ καλό παίκτη, πάρα πολύ καλό χαρακτήρα. Έκανε φοβερά πράγματα στον ΠΑΟΚ για πολλά χρόνια. Από τους καλύτερους του και πιο σταθερούς παίκτες. Ήταν μια μεταγραφή που πόνεσε πολύ τον Άρη. Εκείνη η μεταγραφή χάλασε. Ενώ παίκτης μάνατζερ είχαν δώσει τα χέρια με τον Άρη, η προκαταβολή ήταν έτοιμη και χωρίς καν να ερωτηθεί ο Άρης, ο παίκτης για 5.000 ευρώ παραπάνω προμήθεια κατέληξε στον ΠΑΟΚ. Ήταν τότε, αν θυμάστε, που ο Αγγέλου είχε ζητήσει και έβγαλε ανακοίνωση της ΚΑΕΑΡΙΣ ότι όσο εγώ είμαι προπονητής, αυτός ο μάνατζερ δεν θα συνεργαστεί ποτέ ξανά με τον Άρη. Θέλω να πω ότι δεν χωράνε συναισθηματισμοί σε αυτά τα πράγματα. Συναισθηματισμοί στο επαγγελματικό μπάσκετ δεν χωράνε. Δεν μπορώ, Νίκο, να απαντήσω στο ερώτημά σου αν θα αποκτηθεί ο 8ος ξένος παίκτης και αν ναι, σε ποια θέση. Γιατί είναι πάρα πολύ θεωρητικό το ερώτημα και πολύ πιο θεωρητική απάντηση. Αν περάσουν οι 7 ξένοι, σίγουρα θα αποκτηθεί ο 8ος ξένος. Αν δεν περάσουν οι 6 ξένοι,

Αν υπάρχει περίπτωση να ενδιαφέρεται η ομάδα για Τσαλμπούρη σαν αναλλακτική στο 4-5, στη λογική ότι είναι Έλληνας. Δημήτρη, όχι. Δεν ενδιαφέρεται ο Άρης για τον Τσαλμπούρη. Αν είχε ενδιαφερθεί, τον είχε πάρει κιόλας. Ίσως δικαίως ξεχνάτε πάρα πολύ το ρόλο που μπορεί να παίξει το φετινό Άρη ο Γιώργος Οτανούλης. Ο Γιώργος Οτανούλης είναι ένα παιδί το οποίο παίζει στο 4, παίζει στο 5 κατά περίσταση. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ψηλός με πολύ καλό σουτ και δουλεύει τρομερά με τον Παναγιώτη τον Μπουτοβίνο, τον φυσιοθεραπευτή του Άρη και της εθνικής ομάδας. Είναι φοβερή δουλειά που έχει ρίξει και τρομερή η βελτίωση από τον τραυματισμό του, δηλαδή σχεδόν είναι έτοιμος ο Γιώργος Οτανούλης. Και είναι ένα παιδί το οποίο, επειδή πήρε πάρα πολύ αγάπη και πολύ έτσι ζεστασιά από την ομάδα και την έδωσε πίσω, είναι πολύ κοντά σε αυτό που θέλει ο Άρης και τον πιστεύουν πάρα πολύ όλοι. Επομένως ο Γιώργος Οτανούλης νομίζω ότι φέτος θα παίξει ένα ρόλο που δεν περιμένετε ότι θα μπορεί να παίξει τόσο σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο στην ομάδα και θα δώσει και πάρα πολλές βοήθειες. Το θέμα είναι να βρει χρόνο, γιατί ο φετινός Άρης θα είναι μια ομάδα με πάρα πολλές επιλογές. Βέβαια θα είναι και πολλά τα παιχνίδια και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη, επομένως πρέπει να δώσει μάχη και ο Γιώργος, αλλά είναι μαχητής και νομίζω ότι και θα παίξει και θα βοηθήσει ουσιαστικά. Φίλος εδώ λέει, ο Χάρελ τίμησε τη φανέλα, ας τον τιμήσουμε και εμείς. Δεν καταλαβαίνω, αγαπητέ μου φίλε, με ποιον τρόπο πρέπει να τιμήσουμε εμείς τον Ρόνι Χάρελ. Ασφαλώς το παιδί και έπαιξε και τίμησε τη φανέλα, πληρώθηκε αδρά, ήμασταν σαν σύλλογο, σαν οργανισμός πολύ καλοί απέναντί του. Μην βλέπετε τα πράγματα από μια συναισθηματική σκοπιά. Είναι ωραίο, αυτό δείχνει ποιότητα χαρακτήρων. Αλλά παιδιά, το επαγγελματικό μπάσκετ είναι για όλους έτσι. Και για τον Χάρελ και για τον Μπράις Τζόουνς. Πολύ καλό παιδί. Για όλους. Ο παίκτης έρχεται εδώ, δουλεύει, πληρώνεται, φεύγει. Αν θέλει να μείνει στην ομάδα και τον θέλει η ομάδα, τον κρατάει. Αν όχι, προχωράει παρακάτω. Σίγουρα ο Ρόνι Χάρελ θα βρει ένα καλό συμβόλαιο κάπου αλλού για να μπορέσει να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του. Γιατί είναι ένας καλός παίκτης και γιατί προσέφερε και στην ομάδα.

Αν πιστεύω ότι η προκήρυξη εκλογών θα επισπεύσει ή θα βοηθήσει την έβρεση επενδυτή στη διπλή ανάπλαση στο ποδόσφαιρο, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Κοίτα, Γιάννη. Κακά τα ψέματα, πάντα προεκλογικά τα λόγια είναι πολύ μεγαλύτερα και οι υποσχέσεις πολύ μεγαλύτερες των πράξεων. Πριν έρθει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη για την προεκλογική του παρουσία, γιατί προεκλογική θα είναι, όπως και όλων των υπόλοιπων αρχηγών κομμάτων, πρέπει να φροντίσει ο Άρης να του υπενθυμίσει μέσω του επιτελείου του ότι ο ίδιος πριν από 3 χρόνια είχε δεσμευτεί για πρώτη φορά δημόσια, το έκανε Πρωθυπουργός, για γήπεδο στον Άρη. Αυτό πρέπει να του το θυμίσουν οι επιτελείς του Συλλόγου. Να βρουν τρόπο να το θυμίσουν. Και από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι θα επισπευθεί η έβρεση επενδυτή. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία θα ψαχτεί να βρει άνθρωπο να τοποθετηθεί στον Άρη ως επενδυτής για να κερδίσει εύνοια ψήφους ή οτιδήποτε. Δεν το πιστεύω. Μιλάω με απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν έχει να κάνει με το τι θέλω. Δεν το βλέπω, δεν το πιστεύω. Θεωρώ ότι ο επενδυτής στον Άρη, αν θα έρθει, θα είναι άνθρωπος ο οποίος θα είναι από το εξωτερικό και θα δει με πάρα πολύ σοβαρό μάτι την προοπτική που του δίνει η διπλή ανάπλαση για να μπορέσει να επενδύσει στο ποδόσφαιρο και στην ΠΑΕ. Ένας φίλος λίγο νωρίτερα έστειλε ένα μήνυμα από πάρα πολλά μηνύματα που έχω πάρει, ότι εν πάση περιπτώσει με άνθρωπο που γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, η κυρία Καρυπίδου θέλει, λέει, να πουλήσει, αρκεί να πάρουν τα χρήματα που ζητάνε κλπ. Και ότι θα είναι ανταγωνιστικός ο Άρης του χρόνου. Λέει, έχει έναν άνθρωπο στο περιβάλλον του κυρίου Καρυπίδη που τα είπε αυτά τα πράγματα. Δεν έχει νόημα τι λέει πλέον ο κύριος Καρυπίδης. Είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή, αν μας πει καλημέρα, θα κοιτάξουμε έξω να δούμε αν έχει ήλιο. Αλλά αυτό που έχει σημασία μεγάλη για τον κύριο Καρυπίδη και που πρέπει να κάνει χθες είναι να αρχίσει σιγά σιγά, μέσω τρίτων, μέσω ανθρώπων της ΠΑΕ, μέσω μηχανισμών της ΠΑΕ, να επικοινωνεί με τον κόσμο του. Να αρχίσουν να επικοινωνούν, να λένε κάποια πράγματα για την καινούργια χρονιά, τεχνικοί διευθυντάδες, προπονητές, οποιοδήποτε. Να αρχίσουν να μιλάνε λίγο και να λένε τι θέλουν να κάνουν, πού θέλουμε να πάμε και πώς θέλουμε να πάμε. Θα έχουν βγει τα εισιτήρια διαρκές και εμείς ακόμα θα είμαστε με τις απορίες ζωγραφισμένες. Ό,τι και να γίνει με το Ρόνι, θα τον έχουμε στην καρδιά μας, όπως και αυτό σε εμάς, από τους ελάχιστους ξένους τα τελευταία χρόνια που ταυτίστηκε με την ιδιοσυγκρασία μας, λέει ο Γιώργος. Γιώργο μου, δεν διαφωνώ, ήταν ένας πολύ καλός παίκτης, ένα πολύ καλό παιδί, αλλά να ξέρεις ότι πλέον ο Άρης αλλάζει επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα. Πάμε σε πολύ καλό πλέον, σε ένα πολύ διαφορετικό επίπεδο. Είναι η αλλαγή αυτή που περιμέναμε να γίνει. Και επειδή πλέον οι επιλογές στην ομάδα γίνονται από ανθρώπους που τα ψηρίζουν πάρα πολύ και που θέλουν να προσπαθήσουν οι άνθρωποι να παίξει ο Άρης το μπάσκετ που θέλει ο Σπανούλης, νομίζω ότι και οι επιλογές θα είναι ανάλογες και θα είναι πάρα πολύ καλές. Ο Γιώργος λέει, βλέποντας λίγο χθες το μάτς της Φενέρ και παρακολουθώντας τον Μπίρτς και με όλο το σεβασμό προς το σκάουτινγκ, μου φάνηκε βαρύς. Οι κινήσεις που είδα, χωρίς να είμαι δήμων ούτε να το παίζω τέτοιος, είναι αντίστοιχες του Φόρεστερ. Βασίζομαι στις γνώσεις των υπεύθυνων και εύχομαι να κάνω λάθος. Αυτά χωρίς να θέλω να είμαι ένας ακόμα γκρινιάρης αριανός, λέει ο Γιώργος. Αγαπητέ μου κύριε Γιώργο, χθες πάντως ο Μπίρτς έγραψε 11 πόντους και 5 rebound. Επομένως, θα είναι καλό να έχουμε έναν τέτοιον ρολίστα ψηλό στην ομάδα. Να μπορεί να πετυχαίνει 8-10 πονταλάκια και να παίρνει 5-6 rebound. Αν τα έδινε αυτά ο Φόρεστερ φέτος στον Άρη, θα ήμασταν 3 ευτυχισμένοι.
Πώς να επικοινωνεί με τον κόσμο όταν μας λέει καλημέρα και εμείς λέμε ότι είναι νύχτα. Καλημέρα, ακόμα μέρα είναι. Γεια σου Πασχάλη. Έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το κλίμα, όχι ολοκληρωτικά, αλλά τουλάχιστον στο βαθμό που πρέπει, είναι δική του υποχρέωση να το αλλάξει, Πασχάλη. Να σκεφτεί λίγο διαφορετικά και μπορεί να τα καταφέρει. Όταν του χρόνου θα αντιμετωπίζεις τον Μιλουτίνοφ και τον Λεσόρ, θα είναι υπεραπαραίτητος ο Μπιτς, ασφαλώς. Ένας παίκτης πολύ γεμίζει τη ρακέτα, έχει εμπειρία και πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εδώ ο φίλος ο Βασίλης λέει ότι ο Καρυπίδης στην τελευταία δημόσια τοποθέτηση μας είπε ότι τα 10 εκατομμύρια πλάς τα βάζει και ο ίδιος. Θέλει κάποιον που θα βάζει 30 και φέτος λέει ότι διαχείριση έσοδα-έξοδα, τι να πιστέψουμε. Την ομάδα την έχει τρέξει ο Καρυπίδης τα τελευταία χρόνια. Έχει βάλει αρκετά εκατομμύρια. Δεν ξέρω τι είναι για σας λίγα, πολλά, αρκετά. Εγώ σέβομαι όποια λεφτά μπαίνουν στην ομάδα. Ούτε αφοριστικός είμαι, ούτε ισοπεδωτικός είμαι, ούτε θέλω να είμαι. Ούτε θέλω να μπει ξανά η ομάδα σε περιπέτειες που τις έχουμε ζήσει και δεν θέλουμε να ξαναμπεί. Αυτό που χρειάζεται είναι να είμαστε ψύχρεμοι, να κάνουμε όλοι αυτό που πρέπει, θεσμικά, και να προσπαθήσουμε να στηρίξουμε μια ομάδα και μια προσπάθεια μέχρι ότου οι συνθήκες σε ευνοήσουν για να υπάρξει η πολυπόθητη αλλαγή, την οποία πρώτα πρέπει να την υποστηρίξουμε εμείς και να τη θέλει φυσικά και ο κύριος Καρυπίδης. Εγώ πιστεύω ότι το περιβάλλον του πλέον έχει κατανοήσει ότι είναι απαραίτητο αυτό να συμβεί. Δεν είναι εύκολο βέβαια. Με επιθυμίες δεν γίνονται αλλαγές ιδιοξιακών καθεστώτων. Δημήτρη, λίγη υπομονή αγορίνα μου, καλό, καλή. Είναι στην τελική της φάση. Είναι ακόμα 18 Ιουνίου. Στις επόμενες δύο εβδομάδες θα έχουμε πολλές ανακοινώσεις και θα έχουν λυθεί πολλά από τα, θα έχουν απαντηθεί πολλά από τα ερωτήματά σας. Φίλε Χαβίτο, το έχεις πει λέει αρκετές φορές, έχει βάλει αρκετά ο Καρυπίδης. Okay, είναι το ταμείο όπως το παρέλαβε ή είναι μείον? Να μην μιλήσουμε για το ταμείο που παρέλαβε καλύτερα, φίλε Χαβίτο, και τι παρέλαβε. Άστο. Αυτό θα αποδειχθεί. Όταν αδειοδοτείται μια ομάδα, θα πει ότι δεν υπάρχει αναρχία και χάος, ότι υπάρχουν χρέη τα οποία είναι διακανονισμένα. Και φυσικά, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει όλα να γίνουν θεσμικά και σοβαρά. Καμία αλλαγή σε ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν γίνεται καφενιακά. Όπως ήρθε η Deloitte, έλεγξε την ΚΑΕ και βρήκε ότι τα νούμερα που είχε στη διάθεσή της από τους ανθρώπους της προηγούμενης διοίκησης ήταν αυτά που έλεγε και ο έλεγχος. Αυτό θα συμβεί και στην περίπτωση της ΠΑΕ. Αν δεν είναι έτσι τα πράγματα, θα πρέπει να είναι και διαφορετικές οι απαιτήσεις που θα προβάλλει η πλευρά αυτού που πουλά σε αυτόν που αγοράζει. Γιάννη, ο Κώστας Ρολίστας, ο Μπιτς Ρολίστας, ο βασικός έντερ, ποιος θα είναι και τι θα κάνει? Κάτι μετακομίσεις θα βοηθήσει η Βασίλη στο παλέ. Τα βαριά θα σηκώνει. Ξέρετε, παιδιά, περιμένετε λίγο. Μην ρωτάτε συνεχώς πράγματα για χαρακτηριστικά, για ρόλους κλπ. Κάντε λίγο υπομονή, ειλικρινά σας το λέω. Τελειώνουμε. Δηλαδή, η ομάδα δουλεύει τις μεταγραφές και θα τις ανακοινώνει από εδώ και πέρα. Να τελειώσουν και τα πρωταθλήματα όλα. Κάντε λίγο υπομονή. Για καλό είναι. Σας είπα ότι υπάρχει ένας παίκτης έκπληξη υψηλός. Μισό λεπτάκι λίγο. Θεωρείς το προσωπικό ισοζύγιο Καρυπίδη από την ενασχόλησή του με τον Άρη θετικό ή αρνητικό? Δηλαδή, έχει κερδίσει ή έχει χάσει ευρώ? Δεν ξέρω από παράπλευρες δραστηριότητες, φίλε Κωνσταντίνε, τι έκανε. Σίγουρα δεν επιχειρηματικά, κοινωνικά σίγουρα δεν ζημιώθηκε. Οικονομικά το ξέρει μόνο ο ίδιος. Δεν είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση Παεάρης. Αλλά σίγουρα στο ποδόσφαιρο όλοι όσοι επενδύουν δεν επενδύουν για να κερδίσουν από την ΠΑΕ, επενδύουν για να κερδίσουν από τις παράπλευρες δραστηριότητες τους επιχειρηματικές, σωστά? Επομένως, εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι έχουν γίνει τα δεξιά και αριστερά του Καρυπίδη, ούτε τα δεξιά και αριστερά του Μαρινάκη, του Σαββίδη, του Ηλιόπουλου ή του πρώην Μελισανίδη του Αλαφούζου. Αλλά από την ενασχόλησή του με τον Άρη καθαρά σαν ΠΑΕ, νομίζω ότι δεν είναι κερδοφόρα επιχείρηση ο Άρης. Και βέβαια
Το πόσο ζημιογόνα ήταν αφορά και τις λανθασμένες επιλογές που έγιναν σε πολύ βασικά πράγματα, έτσι. Γιατί αν η ομάδα είχε κάνει σωστότερους προγραμματισμούς και κινήσεις και είχε μπει μια-δύο φορές σε ομίλους, θα ήταν πολύ διαφορετική η κουβέντα. Και δεν φταίει κανένας από εμάς γι' αυτό. Λοιπόν, φτάσαμε φίλες και φίλοι στο τέλος

0: Να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση και για τη συμμετοχή. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Άλλοπλας και τους αδερφούς Δερβίση. Κορυφαίο όνομα στα κουφώματα πέβεσε. Εκπληκτικό το showroom στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Φίνικα, στην Παλιά τη Φένα. Να το, το εμπιστευτείτε, να το επισκεφτείτε και θα διαπιστώσετε ότι οι άνθρωποι κάνουν εξαιρετική δουλειά. Δίπλα μας τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος που γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας, ομορφαίνουν τις μικρές και μεγάλες μας στιγμές με ένα catering ικανό να ικανοποιήσει τους πιο απαιτητικούς αλλά και τα χαμηλότερα βαλάντια, πάντα με πολύ υψηλή ποιότητα. Γλυκά και παγωτά, μάμα μία παγωτά, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. 10 καταστήματα Μίλτος στην πόλη, ένα είναι σίγουρα κοντά σας. Ευχαριστώ πολύ και τη Smart Finance, τα τσακαλάκια της λογιστικής, παιδιά τα οποία δίνουν λύσεις σε εσάς προσωπικά αλλά και στις επιχειρήσεις σας για να αποφεύγετε κακοτοπιές, λογιστικές, φορολογικές και φοροτεχνικές με αμεσότητα, γνώση, υπευθυνότητα και στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων από το GR Times και την συνάδελφο την Κλαούντια Σκύρα. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο πρώτο Θεός, λίγο μετά τις 12, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Μέχρι τότε, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times, στο μικρόφωνο Κλαούντια Σκύρα. Σαρωτική έλεγχη από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στις πολεοδομικές υπηρεσίες όλης της χώρας. Μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις για κυκλώματα διαφθοράς, η αρχή ξεκινά εκτεταμένο οικονομικό έλεγχο σε υπαλλήλους και στελέχη σε κέρυες θέσεις σε όλη την επικράτεια. Μάλιστα, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, η αρχή έχει προχωρήσει σε δεσμεύσεις ακινήτων και χρηματικών ποσών που κρίθηκαν ύποπτα, αναζητώντας τυχόν αναντιστοιχίες ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και την πραγματική περιουσιακή κατάσταση των ελεγχόμενων. Ως ένα επιτυχημένο ευρωπαϊκό μοντέλο που μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για άλλα κράτη-μέλη, παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Ελληνική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία κατά την διάρκεια εκδήλωσης στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου, τονίζοντας πως η Ελλάδα κατάφερε να μετατρέψει την εργασιακή ειρήνη σε μοχλό ανάπτυξης και αύξησης του εισοδήματος. Κεντρικό σημείο της παρέμβασης του κ. Μητσοτάκη ήταν η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Σε αποκλιμάκωση περνάει η κατάσταση στα στενά του Ορμούς μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τρία σαουδαραβικά υπερδεξαμενόπλια με 6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου διέσχισαν ήδη το πέρασμα. Παρά την επανέναρξη της ναυσιπλοείας, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι το καθεστώς λειτουργίας του στενού αλλάζει οριστικά, εισαγοντάς τον όρο τέλη υπηρεσιών για την χρήση του, με το ακριβές πλαίσιο των χρεώσεων να παραμένει προς το παρόν ασαφές. Ο Ντόναλντ Τραμπ στο μεταξύ πέρασε στην αντεπίθεση απαντώντας στους σκληρούς επικριτές της συμφωνίας, χαρακτηριζοντάς τους ηλίθιους και ζηλιάριδες. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπεραμύθηκε των επιλογών του, επικαλούμενος την εκτόξευση της Wall Street και την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου ως αποδείξεις της επιτυχίας του. Ιστορική ημέρα για την Ακρόπολη. Μετά από 2 αιώνες, το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα παρουσιάζεται ολοκληρωμένο, απαλλαγμένο από τις καλωσίες που το κάλυπταν για δεκαετίες. Πρόκειται για ένα ορόσημο στις εργασίες αναστήλωσης, καθώς οι επισκέπτες αντικρίζουν πλέον το μνημείο στην πιο κοντινή του μορφή, όπως ήταν πριν από τον αποχωρισμό των γλυπτών του. Ομόφωνα αθώους έκρινε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τους 11 κατηγορουμένους που βρέθηκαν στο εδόλιο για την υπόθεση κατασκευής τμήματος του κάθετου άξονα Θεσσαλονίκης Ερών Προμαχώνα. Η δίκη αφορούσε κατηγορίες για απιστία σε βαθμό κακουργήματος, με την φερόμενη ζημία για την Εγνατία Οδός ΑΕ να αγγίζει τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας βρέθηκαν έργα κατασκευής ανισόπεδων κόμβων στον τμήμα του Στριμωνικού Σερών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2009. Νέος αποκλεισμός της περιφερειακής οδού το βράδυ του Σαββάτου λόγω των εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής θα διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Χαλκιδική και Έρα.

0: αεροδρόμιο στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, ευκαρπίας και μετεώρων. Δείτε αναλυτικά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας στο grtimes.gr.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
13: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
14: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
15: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
16: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
16: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
16: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
17: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
5: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα αφθαλμών.
18: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
18: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
18: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
19: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
20: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
19: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
20: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
19: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
0: σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν

0: Τα ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό, βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
6: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Έλα, Γιώργη!
8: Φιλά, κύριο Τομάτη, σήμερα δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
7: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
8: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
7: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
8: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
9: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
10: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
9: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
10: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
7: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
11: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
4: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την

0: επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Οσανλής, Χρήστος Γκάλης, σας κατάμε στην τροφιά μέχρι τις 4, όπως καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, όσα υπάρχουν θα σχολιάσουμε και σήμερα στο ρεπορτάζ. Να πω αρχικά ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους νοσούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Μπορείτε να μας παρακολουθήσετε και μέσα από εκεί. Ένα like στο βίντεο, αν σας αρέσει η εκπομπή. Subscribe, προκειμένου να ακολουθείτε το κανάλι μας, όποτε ξεκινάει κάποιο live, είτε εκπομπής, είτε οτιδήποτε άλλο. Σας βοηθάει, είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι μου το λένε, ότι βοηθάει, έχουν την ευκαιρία να την ακούσουν την εκπομπή και άλλες ώρες, πέραν δηλαδή από την ώρα της παραγωγής της εκπομπής, 2 με 4 δηλαδή καθημερινά εδώ στο Yellow Radio, έχουν την ευκαιρία να την ακούσουν και άλλες ώρες, και αυτό είναι που τους βοηθάει. Έχουμε κλείσει περίπου ένα χρόνο και κάτι που το έχουμε ξεκινήσει, και νομίζω το έχουμε πετύχει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τουλάχιστον όσον αφορά την εκπομπή μας. Είναι σταθερά, νομίζω, καθημερινά μπορείτε να την ακούσετε και μέσα στο YouTube. Να πω τους χορηγούς της εκπομπής μας: μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο, το κορυφαίο στο είδος του, σε πάνω από 100 γλώσσες, με δυνατότητα παράδοσης express, έχει βραβευτεί ως το νούμερο 1 μεταφραστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Ένα τηλέφωνο κάνετε στο 2310-52-55-85, είτε στέλνετε ένα email στο info@μεταφρασεις24.gr. Και μπορείτε να επικοινωνήσετε, Γνατία 45 βρίσκεται το μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις, με έμπειρο προσωπικό που είναι σε θέση να σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηλοτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης και δίκτυα. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Θα πάτε στην Χαλκιδική το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο θα κάνετε μια βόλτα, θα περάσετε από την Ιερισσό. Νομίζω ότι η καλύτερη επιλογή που έχετε είναι να επισκεφτείτε το Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο. Ξεχωρίζει για τον ποιοτικό του καφέ, με γεύση που κερδίζει από την πρώτη γουλιά, επιλογές που καλύπτουν κάθε προτίμηση, από εσπρέσο και φρέντο έως και ντικάφ, πρωινό, σνακ, τα πάντα, σε νόστιμες και χορταστικές επιλογές για κάθε στιγμή της ημέρας. Ευγένεια και αμεσότητα από το προσωπικό δημιουργούν μια ζεστή ατμόσφαιρα, ενώ η καθαριότητα, οι προσιτές τιμές και η ανετοποθεσία κάνουν κάθε επίσκεψη πρακτική και ευχάριστη. Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Αξίζει να το επισκεφτείτε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά, τώρα ζητάει κανένα νέο από την μπάλα εδώ ο φίλος, να έχουμε ένα νέο ανακοίνωση ο Πανσεραϊκός ότι θα παίξουμε φιλικό. Πολύ ωραίο νέο. Κλασική περίπτωση να ανακοινώνουν οι αντίπαλοι τα φιλικά και εμείς μετά να λέμε κάποια στιγμή τα φιλικά παιχνίδια τα οποία θα παίξουμε. Θα πω δύο πράγματα και για τα φιλικά. Ο Πανσεραϊκός πάντως ανακοίνωσε ότι θα παίξει φιλικό παιχνίδι με τον Άρη στις 5 Αυγούστου. Τα ανακοίνωσε μαζί με φιλικό με την Καλαμάτα. 2 Αυγούστου θα παίξει με την Καλαμάτα και 5 Αυγούστου θα παίξει με τον Άρη. Τα ανακοίνωσε αυτά τα δύο φιλικά παιχνίδια η ομάδα του Πανσεραϊκού εκεί στις πληροφορίες για την προετοιμασία της. Άρα θα παίξουμε φιλικό με τον Πανσεραϊκό. Δεν ξέρω πού, πώς και γιατί. Άρης Πανσεραϊκός γράφει βέβαια. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η ανακοίνωση, ξαναλέω, της ΠΑΕ Πανσεραϊκός. Θα πω για μπάλα, παιδιά, περισσότερο την πρώτη ώρα. Θα αφήνω τον μπάσκετ να πούμε τη δεύτερη ώρα που θα έρθει και ο Χρήστος. Εγώ θα πω περισσότερο έτσι για μπάλα. Πράγματα γενικότερα έτσι που υπάρχουν στο ρεπορτάζ της ομάδας. Πέρα από αυτό που σας είπα. Εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο νομίζω. Για τα υπόλοιπα φιλικά που έλεγα, για τα άλλα φιλικά τα οποία θα παίξει η ομάδα στην Ιταλία, από ό,τι φαίνεται θα είναι 2. Η ομάδα θα μείνει από 21 έως 31 Ιουλίου στην Ιταλία, εκεί κοντά στην Μπρέσια, όπου είναι το προπονητικό κέντρο. Θα παίξει 2 φιλικά παιχνίδια εκεί. Στη συνέχεια θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Θα έχει κάποια φιλικά παιχνίδια τα οποία θα παίξει στην Ελλάδα. Το ένα από αυτά, μάλλον, ξαναλέω, με τον Πανσεραϊκό, βάση και τη ανακοίνωση τη ΠΑΕ Πανσεραϊκός. και ίσως, λέω ίσως, μπορεί να πάει και στο εξωτερικό για να παίξει ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι. Δηλαδή υπάρχει και αυτή η προοπτική, πέραν δηλαδή της παρουσίας στην Ιταλία, να ξαναπάει στο εξωτερικό για άλλο ένα φιλικό παιχνίδι. Γενικότερα νομίζω ότι έχουμε περίπου ένα μήνα και κάτι για να ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Λέει εδώ ένας φίλος, χαλάς το κουράκι σου να μιλήσει για μπάλα. Να σας πω κάτι, παιδιά. Είναι το καλοκαίρι, είναι η περίοδος που συζητάμε, που λέμε, μιλάμε για την επόμενη χρονιά, για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ. Φέτος είναι πραγματικά σαν να είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Σαν να είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Στην υπερβολή τους κιόλας. Δηλαδή, με αυτά που γίνονται στο μπάσκετ και τα προηγούμενα χρόνια, και πριν από 3 και πριν από 4 χρόνια, πάλι το μπάσκετ θα έκλεβε πολύ μεγάλη μερίδα του λέοντος. Αλλά και το ποδόσφαιρο θα κρατούσε το δικό του κομμάτι του ενδιαφέροντος του κόσμου. Τώρα είναι σαν να έχει φύγει το κομμάτι του ενδιαφέροντος του κόσμου από το ποδόσφαιρο, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Και δεν γίνονται και πράγματα. Δεν προχωράνε κάτι να γίνει σε κάθε περίπτωση. Ρε τι παθαίνουμε, ρε παιδιά. Γιατί αφήνετε τα παράθυρα ανοιχτά, σας έχω πει, ρε. Πόσες φορές το έχω πει να κλείνετε τα παράθυρα. Αφήνετε τα παράθυρα ανοιχτά και τα πουλιά βρίσκουν χώρο και μπαίνουν πάλι μέσα. Κλείς τα φτερά σου και γύρνα πίσω. Κλείς τα φτερά σου και γύρνα πίσω. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι θα υπήρχε ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον τουλάχιστον για το ποδόσφαιρο. Τώρα είμαστε σε μια φάση που νομίζω κανείς δεν ασχολείται. Ακούμε και εμείς εισπράττουμε πράγματα, ακούμε πράγματα χωρίς να έχουν καμία ιδιαίτερη σημασία σε κάθε περίπτωση. Θα πάω σε κάποια θέματα έτσι που. Να πω λίγο για Rose. Επειδή κάποιοι φίλοι με ρώτησαν, γιατί γράφτηκε κιόλας ότι ο Rose, και εμείς το γράψαμε, ότι υπάρχει μια πιθανότητα να παραμείνει ως. Να παραμείνει στην ομάδα και την επόμενη σεζόν. Να πω ότι ο Rose, σαν παίκτης και στην πρώτη του θητεία, κυρίως στην πρώτη του θητεία, προσέφερε πράγματα στην ομάδα. Στη δεύτερη θητεία του χάθηκε για ένα διάστημα τελείως. Τελείως. Χάθηκε. Είχε τα ζητήματά του. Κάποια στιγμή μπήκε στον πάγο για λόγους έξω αγωνιστικούς. Κάποια στιγμή επέστρεψε, ξαναβγήκε και ξαναμπήκε. Ένα γαϊτανάκι το οποίο δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή, ενώ δεν με χαλάει ο συγκεκριμένος παίκτης, τουλάχιστον κάτι υπήρχε να πεις, κάτι υπήρχε να σχολιάσεις για αυτόν. Τώρα δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή ο Άρης αυτή τη στιγμή στο κέντρο της άμυνας έχει μείνει με τον Φαμπιάνο και τον Γκάμψη να έχουν συμβόλαιο. Από ό,τι έχουν πει οι άνθρωποι του Άρη, θα κρατήσουν και μάλλον θα ανανεώσουν τον Σούντμπεργκ, αλλά για να πουληθεί. Δηλαδή, όχι θα ανανεώσουν, θα αγοράσουν ουσιαστικά τον Σούντμπεργκ από την βουλγάρικη ομάδα στην οποία ανήκει και συνέχεια θα τον πουλήσουν στην Τουρκία. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό. Είχε ακουστεί κάποια στιγμή πριν από καμιά δεκαπενταριά μέρες. Δεν ξέρω αν έχει προχωρήσει. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ότι έχει προχωρήσει και ότι έχει καταλήξει κάπου αυτή η περίπτωση. Αλλά ουσιαστικά ο Άρης έχει Φαμπιάνο και τον νεαρό Κάμψη. Έναν δηλαδή παίκτη στα 35, το Φαμπιάνο. Καλό παίκτη. Θα τα κλείσει τον Νοέμβριο τα 35. Καλό παίκτη. Ο Φαμπιάνο. Από την άλλη όμως με τα προβλήματά του, με τα ζητήματα που έχει. Ό,τι. Ό,τι βάλετε στο μυαλό σας. Ο νεαρός Κάμψης χωρίς καμία εμπειρία. Θα πάρει ομάδα σίγουρα δύο κεντρικούς αμυντικούς. Εγώ θα έλεγα να πάρει δύο κεντρικούς αμυντικούς καλούς η ομάδα που να μπορούν να παίξουν βασική και να μείνει και με τον Φαμπιάνο και τον Κάμψη. Δηλαδή να κρατήσει και τον Ρόουζ για να κάνει τι. Λέω εγώ στο μυαλό μου. Δηλαδή τι μπορεί να κάνει ο Ρόουζ διαφορετικό από αυτό που μπορούν να κάνουν οι υπόλοιποι. Πάρε δύο κανονικούς κεντρικούς αμυντικούς. Τώρα θα μου πεις, εσύ λες, τι σου φαντάζεσαι ένα το φυσιολογικό. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό το φυσιολογικό. Εγώ λέω για αυτό που βλέπω εγώ. Πάρε δύο κανονικούς κεντρικούς αμυντικούς για βασικούς. Έχει και το Φαμπιάνο ως μια ποιοτική λύση από πίσω, που θα μπορεί να παίζει και βασικό σε αρκετά παιχνίδια. Απλά δεν μπορεί να πατήσει επάνω του στον Φαμπιάνο. Και κράτα και τον Κάμψη και τελείωσε. Δηλαδή να κρατήσει το Ρόζ για να είναι τι, ο τέταρτος. Και να είναι πέμπτος, ξέρω εγώ, ο Κάμψης. Και από εκεί πέρα να πάρεις πάλι δύο κεντρικούς. Ή να μην πάρεις δύο κεντρικούς αμυντικούς και να έχεις τον Φαμπιάνο, τον Ρόζ, έναν ακόμη και τον νεαρό. Λέω τι μου μοιάζει εμένα σαν πιο φυσιολογικό. Δεν ξέρω, δηλαδή. Να κρατήσει έναν παίκτη ο οποίος. Δεν είναι, δηλαδή. Δεν μου κολλάει πουθενά το να τον κρατήσει το συγκεκριμένο παίκτη. Να πω γιατί αρκετοί φίλοι λένε ότι τον κράτησε το Ρόζ κτλ. Δεν τον έχει κρατήσει ακόμα τον το Ρόζ. Όχι, δεν θα πάει στην Καλαμάτα. Είχε ακουστεί κάποια στιγμή για την Καλαμάτα. Δεν προχώρησε βασικά. Πήρε κιόλας ένα κεντρικό αμυντικό σήμερα. Κάπου είδα στα ρεπορτάζ ότι πήρε ένα κεντρικό αμυντικό η Καλαμάτα. Δεν φαίνεται ότι θα πάρει τον, το συγκεκριμένο. Αυτό. Έλεγα λοιπόν ότι αυτά για τον, για τον Ρόζ, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αυτό ακούστηκε. Ακούστηκε ότι τον, ο προπονητής μίλησε μαζί του και ότι του έστειλαν το πρόγραμμα της προετοιμασίας, γιατί λέει θα ξεκινήσει το πρόγραμμα προετοιμασίας πριν εκπνεύσει το συμβόλαιό του. Μα δεν ισχύει αυτό. Η προετοιμασία θα ξεκινήσει Ιούλιο. Κάποια μέρα στις αρχές Ιουλίου θα ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας. Άρα δεν κολλάει. Λέει εδώ ένας φίλος, επειδή το ξέρεις και εσύ και εγώ, ότι θα πάρει στόπερ του Σορού, λέει, σου λέει άσε να έχω το Ρόζ γιατί μάλλον με αυτό θα παίζω. Να σου πω κάτι, κάπως έτσι έγινε και πέρσι. Κάπως έτσι έγινε και πέρσι. Είχε βγει εκτός, τελείως εκτός ομάδας, ξαναλέω για εξαγωνιστικούς λόγους. Τώρα μην πάλι με ρωτάτε ποιοι εξαγωνιστικοί λόγοι. Όποιος ενδιαφέρεται το έχει μάθει, δεν είναι τώρα κάτι. Πώς το λένε, εντάξει, οκ. Αλλά κάποια στιγμή έφτασε να παίζει και να είναι και βασικός. Δηλαδή επέστρεψαν και οι υπόλοιποι και πάλι έπαιζε, βασικός. Αυτή είναι η, πραγματικότητα για τον, Ρόζ. Ξαναλέω, το αφήνω εδώ. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι παραπάνω σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να σχολιάσω λίγο ένα άλλο όνομα το οποίο βγήκε σήμερα στην επικαιρότητα. Σήμερα. Έχει μέρες που ψιλολέγεται. Απλά έμεινε ελεύθερος από το ΑΠΟΕΛ και έτσι ήρθε πιο έντονα στην επικαιρότητα το όνομά του. Και μιλάω για έναν ακόμη πρώην παίκτη του Άρη, για τον Ντάνιελ Μαντσίνι. Αν υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψει δηλαδή. Βασικά, Μαντσίνι, πόσο χρόνο είναι. Είδες, εγώ ξεκινάω να μιλάω και ξέχασα και πόσο χρόνο είναι. Είναι 30, έχει πάει στα 30-31, πόσο είναι. Νομίζω 24 τον είχαμε πάρει, έχουν περάσει και 7 χρόνια, το 19. Λοιπόν, ο Μαντσίνιος είναι το 86, τον Νοέμβριο δηλαδή θα κλείσει τα 30. Είναι στα 30, να το πω σωστά, ο Μαντσίνι. Έμεινε λοιπόν ελεύθερος από το ΑΠΟΕΛ, το οποίο τον είχε πάρει τον Γενάρη πέρσι από τον Παναθηναϊκό. Για 6 μήνες τον κράτησε, δεν τον ανανέωσε. Δεν είναι σε κακή ηλικία. Έτσι, σε μια χαρά ηλικία είναι ο Μαντσίνι. Σαν παίκτης, την αλήθεια να πω, δεν μου άρεσε ιδιαίτερα ποτέ. Αλλά θεωρώ ότι σε σχέση και με αυτά που είδαμε μετά που έφυγε, κάτι προσέφερε στην ομάδα. Έτσι, κάτι προσέφερε στην ομάδα ο Μαντσίνι. Ξαναλέω, δεν με τρέλαινε, αλλά από αυτά που είδα μετά, όσο ξέρεις, αν ακούγεται και λίγο περίεργο, θα προτιμούσα να είχα τον Μαντσίνι σε σχέση με κάποιους άλλους που ήρθαν στην ομάδα. Το 86, είπα το 96. Εντάξει, μωρέ τώρα. Για 10 χρόνια διαφορά, το 96. Όντως, το 86, άμα ήταν. Στα 40 θα κυλήσω. Εντάξει, και ο Θανάσης αμέσως. Τι είσαστε εσείς, μην κάνω ένα λάθος. Κατευθείαν να με παρατηρείτε. Δεν τρέπεστε λίγο. Ξαναλέω, από αυτά που είδα λοιπόν μετά, ο Μαντσίνι μια χαρά προσέφερε στην ομάδα. Όταν λέω ότι δεν μου άρεσε, λίγο τσαπατσούλι τον θεωρούσα. Είχε δηλαδή μια. Ενώ ήταν γρήγορος. Δεν είχε πολύ καλή τρίπλα, ρε παιδί μου, αλλά ήταν γρήγορος, μπορούσε στο χώρο, τη βοηθούσε την ομάδα και καλές και καλά γυρίσματα έκανε μέσα στην περιοχή. Απλά ήταν η φάση εκεί με το. Ήταν λίγο τσαπατσούλης. Εκεί λίγο το έχανε. Πάντως, ξαναλέω, από αυτούς που έχω δει και στην ηλικία που είναι, από το να φέρει τον οποιονδήποτε, καλύτερα να φέρει τον. Δεν με χαλάει ο Μαντσίνι. Από αυτούς δηλαδή που είδαμε στο μετά, γιατί το έχω ξαναπεί. Αυτός που φεύγει, το αν ήταν καλός ή όχι, το κρίνουμε κυρίως με το μετά. Πάντως τώρα μου έχετε στείλει 10 άτομα μήνυμα. Δηλαδή, λέτε πες στο ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ, αλλά είστε έτοιμοι κατευθείαν να πείτε τα δικά σας. Μου είναι 40 χρονών, δεν θα μας έκανε εντύπωση να φέρει ένα 40 χρονών. Το έχετε στείλει 10 άτομα. Δεν είναι κακός ξαναλέω ο Μαντσίνι. Από το να φέρει τον οποιονδήποτε άλλο, να σφέρει τον Μαντσίνι τουλάχιστον. Αυτός μπορεί να. Κάτι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Έτσι όπως είναι. Και δεν ξέρω και πώς θα είναι την επόμενη σεζόν. Τι έχουμε στα εξτρέμ αυτή τη στιγμή. Με συμβόλαιο έχουμε τον Καρέ. ο οποίος είναι δανεικός μέχρι τον Γενάρη, δηλαδή για άλλους 6 μήνες, ο Μπενχαμίν Γκαρέ. Έχουμε με συμβόλαιο τον Ντουντού, το Δόνι, ποιον άλλον, ο Γιαννιώτας, αλλά δεν έχει συμβόλαιο, είναι πιθανόν όμως να ανανεώσει και να παραμείνει στην ομάδα. Έχω μάλλον με συμβόλαιο για βοηθήστε. Κάτσε να τα δω, γιατί κάπου τα είχα γραμμένα. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν συμβόλαιο με την ομάδα. Α, και ο Μπουσαΐντ. Τον Μπουσαΐντ ξέχασα. Συμβόλαιο λοιπόν έχουν ο Γκαρέ, ο οποίος είναι δανεικός μέχρι τον Γενάρη. Ντουντού, Δόνις, Μπουσαΐντ και είναι πιθανό να ανανεώσει ο Γιαννιώτας. Τώρα, Δόνις. Θα παραμείνει ο Δόνις στην ομάδα. Δεν μου κάνει από εντύπωση ως πολύ μεγάλη εντύπωση το να παραμείνει στην ομάδα ο Δόνις. Δεν έχει παίξει σχεδόν καθόλου. Ιδίως από ένα σημείο και μετά, και παρότι ήταν και καλά, μέσα αγωγικά καλά, στο τελείωμα της σεζόν, πάλι και δεν μπορεί να στηριχθεί και πάνω του σε καμία των περιπτώσεων. Ο Μπουσαΐντ, τι να πω για τον Μπουσαΐντ, ήρθε το Γενάρη, έπαιξε λίγο στην αρχή, με Γρηγορίου ήταν εξαφανισμένος. Το χρησιμοποίησε ελάχιστα, δεν τον έβαλε, νομίζω σε ένα μάτς βασικό ή σε κανένα τον έβαλε αλλαγή σε ένα μάτς δύο. Ουσιαστικά ήταν εξαφανισμένος. Άρα έχει ο Άρης μόνο Γκαρέ, Ντουντού και το Γιαννιώτα να ανανεώσει. Δεν θα μας χαλούσε λοιπόν σε σχέση με τους υπόλοιπους και σε σχέση με το τι μπορείς να πάρεις που δεν ξέρεις να σου δώσει κτλ. Ας έρθει ο Μαντσίνη. Δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Γενικά από το ρόστερ που έχουμε αυτή τη στιγμή, συμβόλαια με την ομάδα την επόμενη σεζόν έχουν τρεις τερματοφύλακες, ο Διούδης, ο Μάικιτς και ο Καράη. Αθανασιάδης έφυγε. Η ομάδα, αν πάρει ένα ακόμα τερματοφύλακα, πιστεύω ότι πρέπει να φύγει ο Κροάτης, γιατί έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο ο Μάικιτς, να πάει κάπου να παίξει. Δηλαδή, το να κάτσει τον Άρη πάλι, φέτος έβγαλε μια ολόκληρη χρονιά με τρεις συμμετοχές που τις έκανε τον Αύγουστο. Ξέχασε και ο ίδιος ποτέ έπαιξε. Δεν ξανεμφανίστηκε ποτέ, σαν να ήταν φάντασμα. Ένα τερματοφύλακα που τον πήραμε από μια ομάδα που είχε ρόλο, έτσι, ο Μάικιτς είχε ρόλο στην ομάδα του. Έπαιζε. Δεν το φανταζόμαστε από το μυαλό μας. Πραγματικότητα είναι ότι είχε ομάδα και έπαιζε. Δεν ξέρω, είναι. Διούδης, Μάικιτς, Καρά λοιπόν τερματοφύλακες. Στα στόπερ τα είπαμε, Φαμπιάνο και Κάμψης έχουν συμβόλαιο. Είπαμε για Σούντμπεργκ, είπαμε για Ρόουζ. Στο δεξιά άκρο της άμυνας έχουν δύο συμβόλαια, ο Φαντιγκά και ο Τεχέρο. Δεν με χαλάει να μείνουμε με αυτούς τους δύο. Δηλαδή, από το να αλλάζουμε τα πάντα, να ψάχνουμε, να φέρουμε κι άλλους κι άλλους κι άλλους, ας μείνουμε με αυτούς τους δύο. Να παίξει ο Φαντιγκά βασικός και ο Τεχέρο αναπληρωματικός. Κάποια παιχνίδια και ο Τεχέρο βασικός. Έπαιξαν και αριστερά κάποιες φορές. Τη βοήθησαν την ομάδα. Δεν είχαν κακή εικόνα δηλαδή. Να πεις ότι ήταν το χειρότερό μας. Στα αριστερά, τον μόνο που έχουμε συμβόλαιο είναι τον Γκέρκεζ. Καλά είστε και εγώ καλά είμαι. Μεσημέρι τώρα, τι ώρα είναι, 2 και 35, πεινάω κιόλας σιγά σιγά. Έχουμε και τον Γκέρκεζ. Αυτός έχει συμβόλαιο μόνο με την ομάδα. Δεν τον είδαμε ποτέ φέτος. Πέρσι τον είδαμε στο τελευταίο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν έχουν συμβόλαιο. Μάλλον ο Μεντίλ τελείωσε. Ο Φρίντεκ τελείωσε το συμβόλαιό του. Έχει κάποιες πιθανότητες να μείνει χωρίς να έχει γίνει κάτι για σε αυτόν. Να πεις ότι κάτι έγινε. Για εναλλακτική λύση κυρίως και να πάρει ένα βασικό αριστερό μπακ. Στα χαφ με συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν Ράτσιτς, Χόγκλα, Γαλανόπουλο, Γένσεν, Νίνκ και Βοριαζίδη και Παπασταραφιανό και Χαρούπα, τους βάζω όλους και αυτούς που παίζουν στα χαφ-χαφ και τα δεκάρια. Ράτσιτς λοιπόν, Χόγκλα, Γαλανόπουλο, Γένσεν, Νίνκ, Βοριαζίδη, Παπασταραφιανό και Χαρούπα. Ερωτηματικό για το Γαλανόπουλο. Όπως και για την περίπτωση του Δόνη, και ο Γαλανόπουλος εξαφανίστηκε κάποια στιγμή από την ομάδα και τον είδαμε μόνο στις καθυστερήσεις στο Ηράκλειο με τον Όφη. Σε ένα τετράμινο δηλαδή μέσα τον είδαμε να παίζει στις καθυστερήσεις με τον Όφη για 4,5 λεπτά. Δεν τον ξαναείδαμε. Δεν ξέρω. Δεν έχουν να προσφέρουν κάτι. Εντάξει, δεν πήγε. Για δεύτερο, ο Τεχέρο δηλαδή. Να πάρουμε και δεξί μπακ, εγώ γι' αυτό λέω. Δηλαδή, να πάρουμε δύο αριστερά μπακ. Θα πάρουμε δύο στόπερ. Ας μην πάρουμε δεξί μπακ. Τι έγινε, δηλαδή, αν μείνει ο Τεχέρο αναπληρωματικός πια. Οκ, okay, δεν ήταν ο καλύτερος δυνατός, αλλά. Εντάξει. Ο Τεχέρο δηλαδή μας κατέστρεψε. Έκανε 15 φορές εκεί τα φάουλ αυτά που κάνει με τα χέρια. Αυτό είναι το πιο χαζό που κάνει. Αλλά δηλαδή, για δεύτερο. Θέλετε να πάρουμε και άλλο και δεξιά. Να πάρουμε και δύο δεξιά μπακ, να πάρουμε δύο αριστερά μπακ. Να πάρουμε τρία στόπερ. Όχι ότι δεν τα πάρουμε. Λέω τώρα έτσι, εγώ από το μυαλό μου. Έλεγα λοιπόν στα χάφ ότι Γαλανόπουλος για μένα πρέπει να το λύσει το συμβολαιό του να φύγει. Ο Γένσεν, ερωτηματικό. Τελείως ερωτηματικό η επιλογή του. Δεν είναι κακός. Έτσι, δεν είναι κακός σαν παίχτης. Δηλαδή, απλά είναι ένα πολύ, πώς να το πω, πολύ flat πράγμα που δεν σου έδωσε το κάτι διαφορετικό. Δεν μπορούσε να σου δώσει κάτι διαφορετικό. Είχε και τα προβλήματα κάποιες φορές πάλι, έλειπα από παιχνίδια. Μεγάλο ερωτηματικό έχω και για τον Γένσεν. Ο Νίνκ με ελάχιστες συμμετοχές. Σε αυτές που πήρε, δεν έδειξε ότι δεν μπορεί να προσφέρει. Δεν έδειξε ότι δεν μπορεί να δώσει κάποια πράγματα. Δηλαδή, έδειξε ότι μπορεί να δώσει κάποια πράγματα, αλλά ελάχιστος χρόνος συμμετοχής. Εντάξει, τώρα ο Βοριαζίδης με τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσής του. Παπασταλφιανός Χαρούπας, δύο πιτσιρικάδες, δεν τους είδαμε καθόλου. Με την ΚΑΠΑ 19 μόνο τους είδαμε να αγωνίζονται στο τελικό του κυπέλου με τον ΠΑΟΚ. Εκεί τους είδα εγώ μόνο. Ο Χαρούπας έπαιξε και για λίγο κάποια λεπτά στο παιχνίδι με το Εγάλεο στην Καρδίτσα για το κύπελο. Τα εξτρέμ τα είπαμε. Και στους φορ έχουμε τέσσερις με συμβόλαιο. Καντεβέρε, Κουαμέ, Μωρόν και Αλφαρέλα. Βάζω στοίχημα ότι δεν θα μείνουν και οι τέσσερις. Έτσι. Με πιο πιθανό να αποχωρήσει τον Αλφαρέλα και μετά τον Μωρόν. Αυτό βλέπω εγώ. Εμένα ο Νίνκ μου έδειξε καλά στοιχεία. Δηλαδή, από κάποιους άλλους που δοκιμάσαμε, που βάλαμε κτλ., ο Νίνκ πιο καλός μου έδειξε. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορώ να κρίνω τώρα από το κύπελο, το τελικό του κυπέλου ΚΑΠΑ 19. Εμένα στο τελικό του κυπέλου ΚΑΠΑ 19 μου άρεσαν αρκετοί παίχτες της ομάδας. Και ο Ντονιάδης μου άρεσε το αριστερό μπακ. Δηλαδή, εδώ να πω, αν πάρω ένα καλό αριστερό μπακ και έχοντας και την επιλογή ο Φαντιγκά ή ο Τεχέρο να παίξουν για αριστερά, αν χρειαστεί κάποια στιγμή με σεζόν, όχι όπως πέρσι, που για ένα τρίμηνο, τετράμηνο παίζαν μόνιμα αυτή αριστερά. Αλλά λέω ρε παιδί μου, δεν θα με χαλούσε να έχω ένα καλό αριστερό μπακ και να έχω για δεύτερο τον Αντωνιάδη. Και να μην έχω το Φρίντεκ 34-35 χρόνο πόσο είναι. Δηλαδή γιατί. Εγώ εκεί στέκομαι καμιά. Δηλαδή στα τρία ακραία μπακ ο ένας. Δεν υπάρχω να είναι οι δύο και δεξιά και αριστερά. Ο ένας από τους τέσσερις. Στους στόπερ ξέρω εγώ τους τέσσερις. Ο ένας. Στα χαφ τα πέντε, τα έξι που θα έχω. Ο ένας, οι δύο. Στα εξτρέμ ο ένας. Δεν μπορώ ξαφνικά να βάλουμε 10 πιτσιρικάδες να παίξουν. Δεν γίνεται κιόλας έτσι, γιατί το έχουμε δοκιμάσει και στο παρελθόν. Δεν είναι εύκολο να τους ρίξεις το. Πώς λέει, να τους ρίξεις μέσα στο καζάνι και να παίξουν όλοι μαζί. Το είδαμε και στο παρελθόν ότι αυτό δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Άρα κάπως έτσι είναι το ρόστερ. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή 3 και 2, 5, 6, 8. 8 και 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 παίκτες με συμβόλαιο. Αλλά πόσοι από αυτούς τώρα υπολογίζονται, πόσοι από αυτούς δεν υπολογίζονται, πόσοι μπορούν να φύγουν, έτσι δεν είναι λίγο πρόωρο να το δούμε. Αυτοί πάντως είναι οι παίκτες που έχουν συμβόλαιο αυτή τη στιγμή με την ομάδα και την κουβέντα που κάναμε. Να, εδώ φίλος ο Τζόρνταν δεν αντέχει, λέει, άλλη μιζέρια, λέει, φεύγει. Τι να κάνουμε, ρε Τζόρνταν μου, έχουμε αυτό. Αυτό που έχουμε, αυτό σχολιάζουμε. Θέλετε να σχολιάσουμε κάτι άλλο, να φανταστούμε κάτι άλλο να σχολιάσουμε. Να μην σχολιάσουμε αυτό το οποίο έχουμε. Δηλαδή, βλέποντας εγώ το ρόστερ, αν μπορούσα υπό φυσιολογικές συνθήκες να διαχειριστεί την κατάσταση, εγώ θα έλεγα ότι θέλουμε έναν τερματοφύλακα, να φύγει ο Μάικιτς, να μείνει αυτός που θα έρθει για βασικός μαζί με τον Διούδη να παλεύουν για τη θέση του βασικού και τρίτος ο νεαρός ο Καράι. Δεξί μπακ δεν θα έπαιρνα, για να μην κάνουμε πολλές αλλαγές. Θα έμενα με Φαντιγκά βασικό και Τεχέρο αναπληρωματικό. Αριστερά θα έπαιρνα σίγουρα έναν. Και εγώ δεν θα με χαλούσε τον Αντωνιάδη να τον βάλω για δεύτερο και να δουλέψει και δίπλα στους υπόλοιπους και να μάθει. Και ας μείνει και ο Κέρκες, αφού τον έχουμε για άλλο λόγο. Ας κρατήσουμε και τον Κέρκες, μήπως κάποια στιγμή κλατάρουν όλοι και χρειαστεί να παίξει. Στα στόπερ Φαμπιάνο Κάμτσης και θα έπαιρνα δύο για βασικούς. Δύο οπωσδήποτε. Και μπορεί να γίνει επαγγελματίας και ο. Έτερος νεαρός πέραν του Κάμψη ο Σιταράς. Στα χαφ, Ράτσιτς, Χόγκλα και Γένσεν θα κρατούσα εγώ και Νίνκ. αυτή την τετράδα συν τους πιτσιρικάδες σίγουρα άλλος ένας. Σίγουρα άλλος ένας. Και ένας στο 10. Δηλαδή ένας ακόμα για, στα χαφ στο 6-8 και ένας για το, για το 10. Δηλαδή μη ένας και δύο, τρεις, ένας τέσσερις, ένας πέντε, ένας έξι, στα εξτρέμ δύο σίγουρα, οκτώ και φόρα αν φύγουν οι δύο από τους τέσσερις, αλλά ένα σίγουρα εννιά. Άντε και μία ακόμα, μία δέκα, έντεκα ξέρω εγώ, δέκα, εκεί. Αν μπορούσε να το κάνεις υπό φυσιολογικές συνθήκες, έτσι, κάποιοι να φύγουν, κάποιοι να, να κάνουν, λέω τώρα έτσι, υπό φυσιολογικές συνθήκες. Τώρα να σου πω κάτι. Το να να πούμε ψάξε να κάνεις αυτό ή ψάξε να πουλήσεις. Τώρα εδώ μου λέει ο φίλος ο Νίκος, ψάξε λέει, να πουλήσεις αυτό, να σχολιάσουμε Δημήτρη. Τα είπαμε παιδιά, τα έχουμε πει αυτά 100 φορές όλους αυτούς τους μήνες. Δεν, δηλαδή είμαστε στις 18 Ιουνίου. Τι να συνεχίσουμε να συζητάμε δηλαδή για αυτό το πράγμα. Και τώρα κουβέντα κάνουμε και για το ρόστερ και αυτά, κουβέντα κάνουμε γιατί καλοκαίρι είναι, ονόματα ακούγονται, παίκτες ακούγονται, κάνουμε κουβέντα. Εγώ αυτές εκεί γύρω στις 9 μεταγραφές θα έλεγα ότι μπορούμε να κάνουμε. Μάλλον θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάποιοι να φύγουν έτσι. Δηλαδή ο Δόνης να φύγει, ο Γρανόπουλος να φύγει. Δεν τους θέλω αυτούς. Θα μου πεις εύκολο, να, δεν ξέρω τι συμβόλαια έχουν κλειστά και τα λοιπά. Πόσα παίρνουν. Τα λέμε εμείς με το μυαλό μας. Μπουσαΐντ, φύγε. Ας μείνω με Γκαρέ, Ντουντού, ας υπογράψω Γιαννίδης και πάρω και άλλους δύο. Πέντε τελειώσαμε. Δηλαδή. Από το να κρατάμε όλους αυτούς. Το Γένσεν για στόπερ τον υπολογίζω εγώ. Δεν κάνω πλάκα. Θα μου πεις, τελευταίο παιχνίδι ήταν ψιλοαδιάφορο με το Λεβαδιακό και έκρινε την πέμπτη θέση. Αλλά εντάξει, δεν είχε και κάποια τρελή σημασία αφού δεν έβγαινε σε Ευρώπη. Ο Γένσεν εμένα σαν στόπερ μ' άρεσε περισσότερο. Αν είναι καλά, αν δεν έχει, αν δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, μπορείς να πεις ότι είναι ένας χρήσιμος παίκτης. Δηλαδή από κάποιους άλλους που περάσαν και δεν ακούμπησαν κτλ. Αυτός τουλάχιστον λες ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος αξιοπρεπώς μπορεί να σταθεί μέσα στο γήπεδο. Θα έχει και κακές στιγμές, ρε παιδί μου, αλλά θα έχει και καλές στιγμές. Δεν είναι το τίποτα. Αυτό. Λοιπόν, το αφήνω το ρόστερ. Ναι, είπα εγώ ρε παιδιά, εντάξει. Με πέντε μεταγραφές δεν γίνεται εσύ as days. Τερματοφύλακας. Εντάξει, θα μου πεις να μείνει ο Γαλανόπουλος, να μείνει και κανένας άλλος. Okay. Ο Γένσεν έβαλε σίγουρα ένα γκολ με τον. Δεν έβαλε ένα γκολ με τον τέτοιον. Με τον Μπάοξ στην Τούμπα. Αυτό σίγουρα. Με την ΑΕΚ στο Χαριλάου. Αυτά τα δύο νομίζω έβαλε. Δεν θυμάμαι άλλο. Είχε βάλει και ένα στο κύπελο και ακυρώθηκε με τον Μπάοξ. Αν το θυμάμαι καλά, έχει δώσει και την ασίστ στο Ντουντού στο κύπελο. Στον γκολ που έβαλε ο Ντουντού με τον Μπάουκ στο Βικελίδη. Σίγουρα αυτά τα δύο γκολ θυμάμαι. Στην Τούμπα είχε κάνει το 1-1 και στο Χαριλάου με την ΑΕΚ πάλι το 1-1 είχε κάνει. Αυτά τα δύο έβαλε. Δεν. Ξαναλέω, είναι ένας παίκτης που αν είναι καλά, λες ότι είναι χρήσιμος, ότι μπορεί να τη βοηθήσει την ομάδα. Αυτό μέχρι εκεί. Δεν έχω κάτι άλλο να σχολιάσω για τον Γένσεν. Για τον μπαν. Να πω για τα μπαν. Το έχω ξαναπεί, παιδιά. Είναι το μόνο πράγμα που δεν φοβάμαι είναι τα μπαν. Γιατί έχουν σχέση με τις μεταγραφές. Μεταγραφές θα κάνει. Τώρα μεταξύ μας μιλάμε. Είναι το μόνο πράγμα που του έχω εμπιστοσύνη ότι θα το λύσει. Εφόσον δεν είναι και κανένα τρελό ποσό. Έτσι, άμα ήταν κανένα τρελό ποσό, θα σου έλεγα. Okay. Αλλά το ποσό που είναι. Για να κάνει μεταγραφές θα το λύσει τώρα. Μην τρελαθούμε τελείως. Γι' αυτό δεν πολύ ασχολούμαι. Τώρα θα μου πεις και άμα εσύ ο Σανλή περάσει 20 μέρες και δεν το λύσει, τότε θα το σχολιάσω περισσότερο. Αλλά το ποσό ξαναλέω που είναι και επειδή είναι για να κάνεις μεταγραφές, δεν χρειάζεται να συζητήσω κάτι άλλο. Α, μπραβά, ήταν ο Γένσεν offside, το είχε βάλει ο Πέρεθ τον κόλ. Σωστός. Να θυμόμουν ότι ήταν offside ο ίδιος και γι' αυτό και γι' αυτό τον μπερδεύω. Ναι, έχουμε και δύο παίκτες από την. Δύο Σενεγαλέζους ακόμα, σαν τον Διαντί και τον Νιν και τα λοιπά, πιτσιρικάδες που θα γίνουν επαγγελματίες. Πώς το λένε, θα ενηλικιωθούν και θα γίνουν επαγγελματίες. Δεν τα ξέρω, παιδιά, τα παιδιά καθόλου. Δεν τους έχω δει ποτέ να παίζουν. Τους είδα στο γήπεδο μια φορά να είναι και ψηλό έτσι και τα... Δεν ξέρω τίποτα. Τι να πω δηλαδή για κάτι που δεν ξέρω. Δεν έχω να πω τίποτα. Για Σιώπη, παιδιά, σας έχω πει για την περίπτωση του Σιώπη. Ο Σιώπης, αν μείνει ελεύθερος, θα ήθελε έτσι, να έρθει στον Άρη. Ξέρω ότι του Γρηγορίου του αρέσει ο συγκεκριμένος ο Σιώπης, αλλά με τα λεφτά που έπαιρνε στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Αν μου πεις, μπορεί να βρει αλλού τα λεφτά που έπαιρνε στον Παναθηναϊκό, όχι. Ή ας πούμε και τον Μπακασέτα που έχει ακουστεί το όνομά του γενικά, όχι δεν λέω για τον Άρη, γενικά. Μπορούν να βρουν τα λεφτά που έπαιρνε στον Παναθηναϊκό, έπαιρναν πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία μπορούν να βρουν στην αγορά τη δεδομένη χρονική στιγμή. Άρα δεν κρίνουμε με το τι έπαιρναν εκεί. Κρίνουμε με άλλο τρόπο. Ο ίδιος θα ήθελε σίγουρα, σας έχω ξαναπεί, θέλει να έρθει στη Θεσσαλονίκη, θέλει έτσι και μετά τη λήξη της καριέρας του να μείνει στη Θεσσαλονίκη. Οπότε δεν θα το χαλωστώ. Αν πει, θα πάρουμε πίσω το Σιώπη, το Μαντσίνη. Α, γυρίσουμε πάλι στο. Ψάχνουν πού είναι ο Ντιγκινί, ο Λάρσον και ο Κόρχουτ. Καλοί παίκτες. Πολύ καλοί. Πολύ καλοί παίκτες. Ο Ντιγκινί, ο Κόρχουτ και ο Λάρσον. Μια χαρά. Φέτος και αυτούς πίσω. Να τα λύσουμε τα ζητήματα. Α, τον θέλει, λέει ο προπονητής. Ο Νίστρουπ τον θέλει. Ας τον κρατήσει ο Νίστρουπ. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Είναι κουβέντα να γίνεται είναι και για τον Σιώπη. Τώρα μου λέτε από σέρι, όχι από σέρι, όπως λέγεται, από σεκούντα division ότι κοιτάει παίκτες ο Ρέγιες. Από πού θα κοιτάει? Από την Ισπανία κοιτάει παίκτες. Από πού θα κοιτάξει παίκτες? Από το Τατζικιστάν? Από εκεί είναι. Αν να φύγει ο Γαλανόπουλος να έρθει ο Σιώπης, δεν με χαλάει. Κι άλλο ένα χαφ να πάρω. Αν φύγει ο Γαλανόπουλος να πάρω το Σιώπη κι άλλον έναν. Και μαζί με τους Χον Κλαράτζης και Γένσεν και τους πιτσιρικάδες μαζί να πεις ότι για εκεί έτσι και να πάρω και ένα δεκάρι. Κάτι γίνεται. Θεωρητικά πάντα έτσι, παιδιά. Πάντα την κάνουμε στη θεωρία την κουβέντα. Πάντα την κουβέντα την κάνουμε θεωρητικά. Δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς ακριβώς το τι και το πώς. Ποιος θα μείνει. Για τον... Δεν το ξέρω καθόλου, Γιούζο, αυτό που λες, τι ακούστηκε. Εγώ, παιδιά, δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι που δεν γνωρίζω εγώ. Όσον αφορά την ησυχία, ότι δεν γίνεται τίποτα κτλ., σας είπα ότι και εμένα δύο πράγματα στο αυτό μυαλό μου περνάνε. Ή ότι, πώς το λένε, το παρατήσαμε το καράβι, που δεν μου κολλάει πολύ, ή κάτι άλλο υπάρχει. Και αυτό δεν προκύπτει έτσι από κάπου για να πω εγώ ότι όλα αυτά συμβαίνουν γι' αυτό. Ότι μπορεί να ισχύει. Μπορεί. Δεν μπορώ, παιδιά, να πω κάτι άλλο. Ξέρετε κάτι. Δεν θα πω όταν, πώς λένε, καείς στο χυλόφι σας και το γιαούρτι, όταν έχουν γίνει τόσα πράγματα τόσες φορές, δεν θες να μπεις στη διαδικασία να υπεραναλύσεις κάτι ή να μπεις στη διαδικασία να πεις κάτι που ξέρεις ότι αύριο μπορεί να είναι διαφορετικό, που μπορεί να είναι κάτι άλλο. Δεν έχω, λοιπόν, κάτι συγκεκριμένο εγώ να πω, παιδιά, ούτε για αν γίνεται η διεργασία ή οτιδήποτε. Την άποψή μου σας την έχω πει, ότι είναι πιθανόν ακόμα και οι ίδιοι με κάποιον να συζητάνε, να έχουν κάποια επαφή και οι ίδιοι, ενώ η οικογένεια Καρυπίδη, έτσι, και μιλάω κυρίως για την Ειρήνη. Το έχω ξαναπεί ότι από εκεί περιμένω περισσότερο από την Ειρήνη. Ναι, αυτό που μου λέτε, παιδιά, ότι έστειλε μήνυμα ο Γιάννης και απάντησε. Μου το είπε και εμένα ο Γιάννης. Δεν μπαίνω, παιδιά, καθόλου στη διαδικασία. Όσο έτσι κουφό και να ακούγεται, δεν μπαίνω καθόλου στη διαδικασία, γιατί ξέρετε κάτι. Δεν βγάζει άκρη. Δεν βγάζει άκρη. Βγάζει άκρη. Δεν. Τι άκρη να βγάλεις. Usual, τι εννοείς από σένα το ακούω. Ξέρω τι υπόθηκε, σου είπα. Δεν ξέρω κάτι για αυτό που υπόθηκε, είπα. Δεν είπα ότι δεν ξέρω αυτό που υπόθηκε. Μάλλον δεν το είδε, εγώ δεν το είπα σωστά, ή εσύ δεν το κατάλαβε σωστά. Δεν είπα ότι δεν ξέρω αυτό που. Ξέρω τι υπόθηκε, δεν ξέρω κάτι για αυτό που υπόθηκε. Αυτό είπα. Εντάξει, τώρα ότι η μεταγραφή του, του Διαντή και τα, και τα χρήματα τα οποία περιμένει από, τον, από την Άλντι Ρίγια είναι πολύ σημαντικό. Τι συζητάμε τώρα. Παιδιά, μιλάμε για ένα ποσό μεγάλο. Δηλαδή, αν αφαιρέσω αυτά τα οποία θα πρέπει να δώσει και στην Ακαδημία, γιατί παιδιά πρέπει να δώσει και στην Ακαδημία που εκεί που τον πήραμε, μην το ξεχνάμε. Έχει ένα ποσοστό κρατήσει και η Ακαδημία που, πώς τη λέγανε, δεν θυμάμαι και το όνομα, στην οποία ήταν, στην Σενεγάλη. Δεν ξέρω αν θα κάνει τα κόλπα εκεί που κάναμε και με τον Πάλμα τότε και έψαχνα να τα βρει μετά η... Πώς τη λέγανε την ομάδα του Πάλμα, ρε, εκείνη στην Ονδούρα. Ψάχνα να τα βρουν τα χρήματα. Δεν νομίζω. Θα πρέπει να δώσει και εκεί. Ένα ποσό σίγουρα γύρω στα 3 εκατομμύρια, καθαρά, πέραν από αυτά που είναι να δώσει σε μάνατζερ, γιατί παιδιά είναι πολλά. Είναι πολλοί αυτοί που εμπλέκονται. Σε τέτοιες, ιδίως τέτοιες μεταγραφές με μεγάλα ποσά, σε αραβίες κτλ. Εμπλέκονται πολλοί. Δεν είναι fix ποσό κτλ. Το πήρες, γεια σας. Ένα τριάρι μένει. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό και για να καλύψει όποιες τρύπες έχουν μείνει την προηγούμενη σεζόν και τα μπαν να λύσει και να δώσει κάποιες προκαταβολές. Όλα είναι. Είναι ποσό που θα βοηθήσει να ξεμπλοκάρουν πράγματα. Για τα Γιαννιώτα, τα είπαμε, παιδιά. Ο Γιαννιώτας, για να μείνει ως μια εναλλακτική λύση και να βοηθήσει την ομάδα, μπορεί. Το είδαμε και στο, και στο τελείωμα της χρονιάς, ότι μπήκε, πήρε και κάποιες ευκαιρίες, έπαιξε, αλλά μέχρι εκεί. Ναι. Μπορεί να μην τα δώσει και να πάει στο, στο ΚΑΣ. Πρώτη φορά θα είναι. Μα και άλλοι στο ΚΑΣ νομίζω πήγαν αυτή η ομάδα από, το, από την Ονδούρα που τον είχαμε πάρει. Από τις Ονδούρες εκεί που τον είχαμε πάρει τον. Ονδούρες, Ονδούρα, πώς λέγεται. Που τον είχαμε πάρει τον, τον Πάλμα. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι και από αυτή την Ακαδημία δεν πήραμε μόνο τον. Πήραμε και τον Νινκ, πήραμε και αυτούς τους δύο πιτσιρικάδες. Όλοι από την ίδια Ακαδημία, εκεί στη Σενεγάλη. Ο Νινκ μας έκατσε. Ο Νίγκ μας έκατσε. Ο Διαντή, συγγνώμη. Ο Διαντή μας έκατσε. Έκατσε, δηλαδή στην ομάδα. Όπως είχε κάτσει και ο, και ο Πάλμα. Τον Πάλμα τον είχαμε πάρει και με πολύ μικρό ποσό. Δηλαδή ήταν αστείο το ποσό. Εντάξει, παιδιά, νομίζω κάναμε μια κουβέντα για το ποδόσφαιρο. Τώρα ο καθένας. Ξέρω εγώ, άκουσε ο άλλος, λέει, το κλείσα. Ο καθένας ό,τι έχει στο, στο μυαλό του. Θα πούμε για μπάσκετ μόλις επιστρέψουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Χθες είχαμε και την πρώτη ανακοίνωση όσον αφορά το μπάσκετ, τον EJ Liddell. Το είχαμε πει από νωρίς ότι θα υπάρχει μια ανακοίνωση. EJ Liddell θα είναι ο πρώτος, μάλλον ήταν ο πρώτος ο οποίος ανακοινώθηκε από την, από την ομάδα. Α, γι' αυτό λέτε. Οκ, okay, ρε Σπύρο, γι' αυτό έφυγε, λες, για την τοξικότητα, όχι αυτά που λέω. Okay. Εντάξει, παιδιά, ο καθένας ξαναλώς ακούσει ό,τι θέλει. Θα πούμε και για νέα, παιδιά, την δεύτερη ώρα. Τα είπαμε και χθες. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Θα τα πούμε και την δεύτερη ώρα με τον, με τον Χρήστο. Έλεγα λοιπόν ότι ο EJ Liddell είναι ο πρώτος ο οποίος ανακοινώθηκε από την ομάδα για 2 χρόνια. Η πρώτη μεταγραφή της νέας εποχής. Υπάρχουν οι υπόλοιποι που είναι stand-by και περιμένουμε να ανακοινωθούν και αυτοί από την, από την ομάδα του Άρη. Δηλαδή περιμένουμε για τον Μοκόκα. Είπαμε μπορεί να πάει λίγο αργότερα λόγω ενός ζητήματος το οποίο έχει. Χαρλαμπόπουλο να ξεκαθαρίσει λίγο με την ΑΕΚ. Ο Δημητρίγεβιτς και ο Μπίρτς έχουν ακόμα αγωνιστικές υποχρεώσεις. Χθες μάλιστα και οι δύο ήταν σημαντικοί για τις ομάδες τους, κυρίως ο Δημητρίγεβιτς. Και οι δύο έκαναν διπλό με τις ομάδες τους και έκαναν το 2-1. Και η Μπάγερν κέρδισε μέσα στην Άλμπα στο Βερολίνο και ουσιαστικά πήρε το πλεονέκτημα έδρας πίσω, γιατί είχε χάσει ένα από τα δύο μάτς που είχαν παίξει στο, στο Μόναχο. Οπότε έκανε το, το 2-1. Το ίδιο και η Φενέρ. Είχε χάσει ένα μάτς στην έδρα της από την Μπεσίκτας. Κέρδισε τώρα μέσα στην έδρα της Μπεσίκτας και έκανε το 2-1 και η, και η Φενέρ. Ο Δημητρίγεβιτς ήταν τρομερός. Τρομερός. 19 πόντι, 7 assist. Ο καλύτερος παίκτης για την ομάδα του. Όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι που είχε χάσει η Μπάγερν. Πάλι ήταν ο κορυφαίος παίκτης για την ομάδα του ο Δημητρίγεβιτς. Πολύ καλή εμφάνιση. Είναι playmaker το οποίο κυκλοφορεί την, την μπάλα. Διαβάζει το παιχνίδι. Έχει καλό σουτ. Γενικά νομίζω, παιδιά, ότι θα είναι από τις πιο σημαντικές μεταγραφές για την ομάδα ο Δημητρίγεβιτς. Και αυτό το playmaker που λέγαμε και τα προηγούμενα χρόνια ότι μας έλειπε, το συζητούσαμε και πέρσι, θυμάστε ότι λέγαμε Jones και ο Jones και Μίτρου Λόγκ καλοί παίκτες, αλλά οι ίδιοι παίκτες, παίκτες που λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, το λέγαμε ότι θέλαμε ένα τέτοιο παίκτη. Θυμάμαι πολλές φορές που σχολιάζαμε για τον Νίκολιτς της Τσεντεβίτα, ότι μας άρεσε εμένα τουλάχιστον. Σαν Δημήτρη μου άρεσε πολύ και το έλεγα. Έναν τέτοιο παίκτη θα ήθελα, σαν τον Νίκολιτς. Νομίζω ότι πήραμε εξελιγμένη μορφή. Και νεότερο και καλύτερο από τον Νίκολιτς στο πρόσωπο του Δημήτρη Γεύτση. Δεν ξέρω, εμένα αυτός ο παίκτης μου δείχνει ότι μπορεί να είναι και το. Πώς το λένε, και. Το που λένε για τη φετινή σεζόν. Ας δούμε βέβαια και τους υπόλοιπους, γιατί φέτος φαίνεται ότι θα κάνουμε καλές μεταγραφές. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε και τους άλλους. Αλλά για αρχή τουλάχιστον με αυτά τα στοιχεία που έχει και με αυτά που βλέπω, μου μοιάζει για παίκτης που μπορεί να είναι το που λένε πραγματικά ο Δημήτρη Γεύτση. Παρότι δεν γεμίζει έτσι πολύ το μάτι και τα λοιπά, έτσι μοιάζει. Έτσι μοιάζει. Πάει λοιπόν ο Μπίρτς, καλή παρουσία, 11 πόντους έβαλε, πήρε rebound για την ομάδα του, με τη Φενέρ. Απλά, παιδιά, τώρα, από τη μία μιλάμε για έναν παίκτη, γιατί καμιά φορά κρίνουμε δύο παίκτες που είναι τελείως διαφορετικοί. Δηλαδή, από τη μία μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος από τα δικά του χέρια περνάει το παιχνίδι της ομάδας του, τον Δημήτρη Γεύτση, και από την άλλη έναν παίκτη ο οποίος για να μπει στο παιχνίδι θέλει τροφοδότηση από τους κοντούς. Οι ψηλοί δηλαδή έτσι εξελίσσονται. Ο Μπίρτς τις μπάλες που θα τις πάρει σωστά κοντά στο καλάθι θα τις τελειώσει. Απλά πρέπει να έχεις κάποιον να τις περνάει τις μπάλες εκεί. Να μπορεί να τις περάσει τις μπάλες. Και ο Δημητρίγεφτς είναι τέτοιος παίκτης. Δηλαδή αυτό το δίδυμο μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλά. Του Δημητρίγεφτς με τον Μπίρτς. Οπότε. Το αφήνω εκεί. Είναι πάντως και αυτοί οι δύο παίκτες που έχουν συμφωνήσει με την ομάδα και περιμένουμε να τελειώσει τις υποχρεώσεις τους για να ανακοινωθούν από τον Άρη. Ο Άρης φυσικά κινείται και για τις υπόλοιπες θέσεις και για τις υπόλοιπες περιπτώσεις παικτών που χρειάζεται. Θα τα πούμε όμως την δεύτερη ώρα με τον Χρήστο. Παιδιά, θα πούμε και για τηλεοπτικά, θα πούμε και για Ευρωλίγκα που ακούστηκαν διάφορα, για 30 ομάδες και για αυτά όλα θα τα σχολιάσουμε. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής που θα πούμε για το μπάσκετ. Έχουμε πούμε πολλά. Θα επικοινωνήσουμε και με Γιάννη Λυσίκατο για Μουντιάλ. Ωραία παιχνίδια χθες, ιδίως το Αγγλία-Κροατία. Μαρθίου Ασλαμάσα με κυνηγάει 4, είπε θα βάλει η Αγγλία. Τα βάλε τα 4, βέβαια 4-2 κέρδισε. Τα βάλε τα 4 όμως η Αγγλία στην Κροατία. Πολύ καλή μπάλα κιόλας από την Αγγλία. Εγώ, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο, δεν το περίμενα. Τόσο καλό ποδόσφαιρο από την Αγγλία. Πορτογαλία σε ριχά νερά εκεί 1-1 με το Κονγκό. Θα τα πούμε και αυτά στην δεύτερη ώρα με τον Γιάννη Λυσίκατο και τις στοιχηματικές προβλέψεις για τα μάτια τα σημερινά. 4 μάτσα και σήμερα, 1-7, 10. Στη μία και στις 4 τα ξημερώματα, οπότε θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα με τον Γιάννη Λυσίκατο. Θα πάμε τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζω χορηγή της εκπομπής μας Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Αυτή είναι η χορηγή και της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με τον μπασκετικό Άρη, με τον Χρήστο Γκάλη. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας είτε κάτω το πώς εκπομπήσετε είτε το γύρο ρέντιο στο Facebook είτε στο Viber του σταθμού του 6936-5120-99.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Σε αποκλιμάκωση περνάει η κατάσταση στα ασθενά του Ορμούς μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. 3 σαουδαραβικά υπερδεξαμενόπλια με 6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου διέσχισαν ήδη το πέρασμα. Παρά την επανέναρξη της ναυσιπλοείας, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι το

0: Το Ιράν προκαλεί αντιδράσεις στο Ισραήλ. Ανώτατοι Ισραηλοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για στρατηγική ήττα παρά το γεγονός ότι ο Νετανιάχου επιλέγει να μην συγκρουστεί δημόσια με τον Αμερικανό πρόεδρο. Ως ένα επιτυχημένο ευρωπαϊκό μοντέλο που μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για άλλα κράτη-μέλη, παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ελληνική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία κατά τη διάρκεια εκδήλωση σήμερα στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου, τονίζοντας πως η Ελλάδα κατάφερε να μετατρέψει την εργασιακή ειρήνη σε μοχλό ανάπτυξης και αύξησης του εισοδήματος. Κεντρικό σημείο της παρέμβασης του κ. Μητσοτάκη ήταν η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Σαρωτική έλεγχη από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στις πολυοδομικές υπηρεσίες σε όλες τις χώρες. Μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις για κυκλώματα διαφοράς, η αρχή ξεκινά εκτεταμένο οικονομικό έλεγχο σε υπαλλήλους και στελέχη σε κέρυες θέσεις σε όλη την επικράτεια. Μάλιστα, στο πλαίσιο της προκατατικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, η αρχή έχει προχωρήσει σε δεσμεύσεις ακινήτων και χρηματικών ποσών που κρύθηκαν ύποπτα, αναζητώντας τυχόν αναντιστοιχίες ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και την πραγματική περιουσιακή κατάσταση των ελεγχόμενων. Ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κρίθηκε 63χρονος ιδιωτικός εκπαιδευτικός μετά την καταγγελία για παρενόχληση 8χρονη σε πάρκο των Σικαιών στις αρχές της εβδομάδας. Το δικαστήριο επέβαλε ποινή 18 μηνών, η οποία είναι μετατρέψιμη σε χρηματική, χωρίς να αναγνωριστεί στον κατηγορούμενο κανένα ελαφρυντικό. Το περιστατικό είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση των παρευρισκομένων στο πάρκο, οι οποίοι και προχώρησαν στην καταγγελία. Ομόφωνα αθώους έκρινε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τους 11 κατηγορούμενους που βρέθηκαν στο εδόλιο για την υπόθεση κατασκευής τμήματος του κάθετου άξονα Θεσσαλονίκης Ερών Προμαχώνα. Η δίκη αφορούσε κατηγορίες για απιστία σε βαθμό κακουργήματος με την φερόμενη ζημία για την Εγνατία Οδός ΑΕ να αγγίζει τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας βρέθηκαν έργα κατασκευής ανισόπεδων κόμβων στο τμήμα του Στριμωνικού Σερών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2009. Νέος αποκλεισμός της περιφερειακής οδού το βράδυ του Σαββάτου λόγω των εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, Ευκαρπίας και Μετεώρων. Δείτε αναλυτικά τις κυκλοφορικές ρυθμίσεις και τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας στο grtimes.gr.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ. για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλή.

0: μεταλλεία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
1: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
0: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
1: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
5: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
6: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία κτλ. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
2: Έκτακτη είδηση.
3: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
2: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
3: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
2: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
3: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
2: www.ergopavlatel.gr.
3: Ergo. Τέλεια νέα.
4: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
8: GPS και βυθώματο έχεις.
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
8: GPS, λογικό έχεις.
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
7: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
8: Μεϊμάρης.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά Zinc. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
10: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7 με Δημήτρη Σανλή και Χριστό Γκάλι πλέον που τον έχουμε στην παρέα μας. Καλησπέρα Χριστό.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Θα πάμε σιγά σιγά στα μπασκετικά. Έκανα εγώ μια εισαγωγή 3 λεπτών στο τελείωμα της πρώτης ώρας όσον αφορά τα μπασκετικά, κυρίως για Δημητρίγεβιτς, Μπίρτς, επειδή τα είδα εγώ χθες τα παιχνίδια και το τουρκικό, το Φενέρ Μπεσίκ, το Μπεσίκτας Φενέρ και το γερμανικό, το Άλμπα Μπάγερν.
1: Και οι δύο καλοί ήταν.
0: Και οι δύο καλοί. Ο Δημητρίγεβιτς ήταν όχι καλός, ήταν τρομερός. Πάρα πολύ καλός. Ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του, στο διπλό που έκανε στο Βερολίνο. Και πάει φουλάρι για πρωτάθλημα. Η Μπάγερ, λες να έρθουν πρωταθλητές και οι δύο.
1: Ο Άρης θα τους πλήρωσε το.
0: Όχι, ρε παιδί μου, λέω να έρθουν πρωταθλητές. Είναι
1: ο Άρης ψυχολογία.
0: Άλλη ψυχολογία.
1: Ο Άρης το θέλει. Αυτό ο Σπανούλης το θέλει. Απλούστατα. Εντάξει, οι ομάδες που τους έχουν. Και θα τους χάσουν. Εντάξει, και θα τους πληρώσουν το πριν του.
0: Βέβαια και οι ομάδες που τους έχουν είναι οι καλύτερες στη χώρα τους, έτσι.
1: Ναι.
0: Η Φενέρ και η Μπάγερν δεν τους έχουν, δεν είναι δηλαδή ομάδες χαμηλής δυναμικότητας.
1: Εντάξει, και η Μπεσίκτας το έκανε.
0: Εντάξει, τα τραυματισμούς. Δύο τραυματισμούς η Μπεσίκτας. Δύο τραυματισμούς. Οπότε είχε.
1: Μάλιστα. Χρόνια πολλά στο φίλο μου το Σπύρο. Έχει γενέθλια σήμερα. Ο Σπύρος είναι ο.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ο φαρμακευτικός μας υποστηριχτής, εδώ μας φέρνει βιταμίνες, λοιπόν, και μας κάνει πολύ πιο δυνατούς από όσο πρέπει να είμαστε. Χρόνια σου πολλά, ρε Σπύρο. Λοιπόν, κανονίσουμε να σου σβήσουμε μια τούρτα, έτσι. Μπας και φάμε κανένα γλυκό από σένα, γιατί μόνο με βιταμίνες τη βγάζεις, Σπύρο μου. Λοιπόν, χρόνια σου πολλά, ό,τι επιθυμείς. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Εντάξει, λίγο ηρέμησα τα πράγματα, κατάλαβε ο κόσμος όσον αφορά τα εισιτήρια διαρκείας. Όσοι έχετε πέρσι, από πέρσι διαρκείας, θα έχετε σίγουρα θέση στο παλέ. Λοιπόν, υπομονή όσοι θέλετε να αλλάξετε θέση ή να τη βελτιώσετε, είτε να αναβαθμίσετε ή να την υποβαθμίσετε το διάστημα 26 με 30. Όσοι δεν είχατε πέρσι διαρκείας, ελπίζω, σας εύχομαι να σταθείτε τυχεροί, γιατί θα χρειαστείτε δόση τύχης για τα 1000 εισιτήρια που θα βγουν, να προλάβετε να πάρετε, διότι η ζήτηση είναι τεράστια. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για τη διαρκεία. Όσον αφορά για τις μεταγραφές, τα είπε ο Δημήτρης. Μπίρτς και Δημητρίγεβιτς παίζουν αυτή την περίοδο. Καταλαβαίνετε, τελευταίοι θα ανακοινωθούν. Αυτή την εβδομάδα δεν θα ανακοινωθεί άλλος παίχτης. Ήδη σήμερα είχαμε την συμφωνία του Άρη με τον Καζαμία για δανεισμό του στην Βελγική Λέοβεν. Άλλη μεταγραφή δεν θα ανακοινωθεί αυτή την εβδομάδα. Την επόμενη θα ανακοινωθεί μια μεταγραφή, δεν ξέρω τώρα ποιος θα είναι. Σίγουρα δεν θα είναι ούτε ο Μπίρτς ούτε ο Δημητρίγεβιτς, γιατί παίζουν. Μήπως είναι ο Μοκόκα.
0: Ίσως καθυστερήσει λίγο ακόμα ο Μοκόκα.
1: Ναι, ίσως καθυστερήσει λίγο ακόμα. Εντάξει, είχε ένα πρόβλημα και με τους μανατζαρέους του. Περιμένει ο Άρης να το λύσει για να καταθέσει το συμβόλαιό του κανονικά. Τώρα τι να σας πω, και ώρα και αυτός και αυτοί μάλλον μπερδεύονται. Οι παίχτες πολύ εύκολοι μάλλον τα μπερδεύουν. Πάντως καλό είναι να βρει λύση με τον μάνατζερ του, διότι αυτός με όποιον έχει επιλέξει, με όποιον επιλέξει, γιατί έχει τώρα δύο Γάλλους αυτός. Τώρα οι δύο Γάλλοι μαλώνουν για το ποιος είναι μάνατζερ του Μοκόκα. Λοιπόν, προφανώς ο παίκτης τα έκανε λίγο σαλάτα. Τώρα ο Χαραλαμπόπουλος μπορεί να είναι αργά ή γρήγορα θα πάρει, θα κλείσει το θέμα με την ΑΕΚ. Μπορεί να είναι και ο Χαραλαμπόπουλος. Αυτοί είναι οι παίκτες, όπως σας είπαμε, που έχουν συμφωνήσει. Ανακοινώθηκε χθες ο Λίντλ. Απομένουν ακόμα μεταγραφές. Είναι σίγουρα ένα σόδιο, ένα τριάρι και ένα πεντάρι. Τώρα, όσον αφορά, επειδή ακούστηκε λίγο, όσον αφορά τους ψηλούς, παιδιά, αν δεν κλείσει το θέμα του Αντετοκούμπο, γιατί ακούστηκε για δανεικό σου Τανούλη στην Καρδίτσα. Παιδιά, αν δεν κλείσει το θέμα του Αντετοκούμπο, δεν θα πάρει καμιά απόφαση.
0: Όχι, αυτό δεν προκύπτει από κάπου. Έτσι, ο δανεικό σου Τανούλη στην Καρδίτσα δεν προκύπτει από κάπου.
1: Ναι, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά σας λέω ότι για αυτά που διαβάσετε, γιατί θα διαβάσετε κι άλλα. Λοιπόν, αν δεν κλείσει το θέμα του Αντετοκούμπο, ο Ζήσης με τον Σπανούλη δεν προχωράνε ούτε καν σε συμφωνία με τους παίκτες που έχουν επιλέξει. Μη σας πω ότι δεν είναι μόνο το θέμα του Αντετοκούμπο, περιμένει να δει τι θα γίνει πρώτα με τον Νουά και δεύτερον με τον Θανάση. Γι' αυτό εχθές, φίλε Πέτρο, που σου λέγα, ναι, είναι στο πλάνο για πεντάρι, κοιτάνε παίκτες, μιλάνε με παίκτες, αλλά υπάρχουν πολλά δεδομένα ανοιχτά πριν πάρει την απόφαση ότι θα έχουμε στο 4 αυτούς, θα έχουμε στο 5 αυτούς και θα πάρουμε και αυτόν. Κατάλαβες, φίλε Πέτρο? Γι' αυτό σου λέω ότι το πεντάρι είναι λίγο ρευστά τα πράγματα. Αν έρθει ο Θανάσης, διαφοροποιούνται. Ο Κώστας Αντετοκούμπο θέλει να έρθει. Ο Αντζέντης του λέει θα λύσει το συμβούλιο. Ο Ολυμπιακός όμως ακόμα δεν είπε τίποτα. Περιμένουν. Μέχρι τώρα έπεσε ο Ολυμπιακός, έλεγε παιδιά μετά τον ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Τώρα, μέχρι στιγμής δεν έχει πει τίποτα. Τελείωσε εδώ. Πόσες μέρες έχει που τελείωσε το ελληνικό πρωτάθλημα? Μια εβδομάδα. Ναι, μια εβδομάδα.
0: Το προηγούμενο Σάββατο, ούτε μια εβδομάδα. Το Σάββατο τελείωσε.
1: Ναι. Μέχρι στιγμής δεν έχει μιλήσει με τον Ολυμπιακό ούτε ο Ατζέντης του ούτε ο Άρης. Δεν μπορέσανε. Θα μου πεις, τι θα κάνει ο Ολυμπιακός? Τίποτα. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να προασπίσει τα συμφέροντά του. Να πει μια τιμή, εντάξει, να την πληρώσει ο Άρης. Μπορεί να πει και μεγαλύτερη τιμή, να χρειαστεί λίγο να γίνουν και διαπραγματεύσεις που θα καθυστερήσει ακόμα πιο πολύ τη λύση του συμβολίου. Αλλά μέχρι να πάρει ο Ζήσης την υπογραφή από τον Ολυμπιακό.
0: Πιστεύεις, Χρήστο, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μείνει στον Ολυμπιακό? Δηλαδή,
1: κοίταξε.
0: Πού το στηρίζω αυτό? Είδα τι έγινε με τον Τάιρικ Τζόουνς. Αυτές οι τρέλες που έκανε. Μήπως τον διώξουν τον Τάιρικ Τζόουνς? Γιατί αυτό που έκανε, ναι, αυτά που έκανε, ο άνθρωπος είναι παλαβός. Και σου πει ο Φαλ, έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί πλέον, είναι. Και επειδή είναι Έλληνας,
1: ναι,
0: να τον κρατήσουμε για τρίτο, ξέρω εγώ.
1: Κοίταξε. Θα σου έλεγα, έχεις δίκιο, εάν δεν ήξερα από τον παίχτη και από τον ατζέντη τη μάχη που δίνει για να φύγει από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, θα πρέπει, ναι, ο Ολυμπιακός να το ξεχάσει, να ξεχάσει μάλλον τη λύση, να δούμε και την περίπτωση του Αντετοκούμπο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο παίχτης με κάθε τρόπο πιέζει για να πάρει την ελευθερία σου από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Και έναν τέτοιο παίχτη δύσκολα να μπει σε συζήτηση, κάτσε να σε δούμε, μήπως τυχόν μείνει στον Ολυμπιακό να μας βοηθήσεις.
0: Οκ. Okay.
1: Επαναλαμβάνω, μπορεί να φαντάζει τυπικό το θέμα η λύση του συμβολέου. Είπαμε ότι ο Άρης θα πληρώσει αντίτιμο, δεν τον αφήνει έτσι ο Ολυμπιακός, γιατί είχε πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Θα πληρώσει αντίτιμο ο Άρης για να τον αποκτήσει. Να δεις τώρα αυτό που έλεγα εγώ ως πληροφορία, και όντως έτσι είναι, το μάθαν και οι συνάδελφοι, τώρα το επαναλαμβάνουν. Α, ο Άρης λέει πρέπει να πληρώσει. Γιατί δεν λέτε που το ακούσατε? Εντάξει. Λοιπόν, σε αυτά είναι δικά μου. Επαναλαμβάνω, θα πληρώσει ο Άρης για να αφήσει, για να πάρει τον Αντετοκούμπο. Το θέμα είναι πότε θα γίνει, και μέχρι να γίνει αυτό, λογικό είναι ο Ζήσης και ο Σπανούλης να μην θεωρούν 100% παίχτη του Άρη τον Αντετοκούμπο, άρα να καθυστερούν λίγο το πλάνο όσον αφορά τους ψηλούς. Το ότι υπάρχουν ανοιχτά θέματα και ερωτηματικά στους ψηλούς δεν τους εμποδίζει σε τίποτα να μιλήσουν με παίχτες που τους ενδιαφέρουν και να τους ενημερώνουν ότι ξέρεις τι, θα χρειαστεί να περιμένεις και μια εβδομάδα για να δούμε λίγο αυτό και αυτό και αυτό το ζήτημα. Συμβαίνει αυτά. Εξάλλου ο Άρης με την εκτόξευσή του όσον αφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα στο προσκήνιο του ελληνικού μπάσκετ με την πρόσληψη Σπανούλη, παιδιά, έχει γίνει πλέον αγαπημένος προορισμός για πολλούς παίχτες. Πολλοί παίχτες θέλουν να έρθουν να παίξουν για αυτή την ομάδα. Όχι για τα λεφτά που θα πάρουν, για το συμβόλαιο που θα πάρουν αυτή την ομάδα, αλλά με την προοπτική που τους ανοίγει αυτή η ομάδα. Μία ομάδα η οποία σε ένα χρόνο χτίζεται και βάζει πλώρη για ψηλά. Αυτό πάρα πολλούς παίχτες τους συναρπάζει και ξέρουν ότι μόνο κερδισμένοι θα βγουν από αυτό. μην σας πω ότι από τα χρόνια που έπαιρνε ο Άρης και παρακαλούσε για παίχτες, έχουμε φτάσει σε σημείο να παίρνουν οι παίχτες και να παρακαλάνε τον Άρη. Πάρε με, θα ρίξω τις απαιτήσεις μου, πάρε με, θέλω να δουλέψουμε τους Σπανούλη, θέλω να είμαι μέλος αυτού του project, θέλω, κατάλαβατε. Είναι και αυτό ένα άλλο πρόβλημα με τους παίχτες με τους οποίους προτείνονται, αυτοπροτείνονται μάλλον, για να έρθουν στον Άρη. Καλό είναι αυτό, γιατί δείχνει ότι ο Άρης ανεβαίνει. Μέχρι τώρα μιλούσαν και θέλαν να πάνε μόνο στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Τώρα και ο Άρης γίνεται ένας προορισμός στον οποίο θέλουν να είναι, μάλλον να παίξουν πάρα πολλοί παίκτες. Εντάξει, έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι, παιδιά, για τα μεταγραφικά. Μην ξεχνάτε ότι η προετοιμασία της ομάδας είναι 15 Αυγούστου, εκεί κοντά, λίγο πριν τις 15, λίγο μετά τις 15. Δεν έχει προγραμματιστεί, δεν έχουν δει κιόλας. Δεν τους έχουν κιόλας έρθει προτάσεις, είναι λίγο νωρίς. Από τον επόμενο μήνα θα τους έρχονται προτάσεις για φιλικά παιχνίδια εκεί, για να καταρτήσουν το πρόγραμμα της προετοιμασίας. Πάρα πολλά πρωταθλήματα δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι για να ξεκινήσει η προετοιμασία της επόμενης σεζόν πρέπει να τελειώσει το νέο πρωτάθλημα. Και ένα θέμα τώρα, το οποίο βέβαια θα μας απασχολήσει πάρα λίγο, πολύ. Ναι, είναι το θέμα που το μου είπε και ο Δημήτρης νωρίτερα, των τηλεοπτικών.
0: Μπράβο. Πάμε λίγο στο θέμα των τηλεοπτικών. Αρχικά να πούμε, η ΕΡΤ είχε συμβόλαιο με το πρωτάθλημα τη φετινή σεζόν, έτσι, με όλες τις ομάδες.
1: Κοινή διαχείριση.
0: Έπαιρνε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό, βέβαια, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
1: Από 1 εκατομμύριο.
0: Οι υπόλοιποι τότε αναλογικά περίπου τα μοιράζονται. Όχι οι ίδια όλοι, αναλογικά κάπως.
1: Έπαιρνε 1,1 ο πρωταθλητής. Ποιος ήταν πέρυσι πρωταθλητής?
0: Ο Ολυμπιακός.
1: 1,4 ή 1,3 έπαιρνε ο δεύτερος.
0: Πιο πολύ έπαιρνε ο δεύτερος.
1: Όχι, ρε.
0: 1,1 έπεσε ο
1: πρωταθλητής. 1,03. 1,0304 ο δεύτερος.
0: Okay.
1: Εντάξει. Και από εκεί και πέρα υπήρχε ένα ποσό γύρω στα 4 εκατομμύρια που έμενε.
0: Όχι 4. Δεν ήταν 6. 5 εκατομμύρια ήταν. 5,200 ήταν. 3 εκατομμύρια μέναν. 3 εκατό μέναν.
1: Τα οποία μοιράζονταν. Πέραν ένα φίξ ποσό γύρω στις 200.000 όλες οι ομάδες. Και από εκεί και πέρα πηγαίνανε με μπόνους θέσεων, μπόνους Ελλήνων παικτών.
0: Okay, τώρα άσε, με διάφορα μπόνους. Ναι. Την επόμενη σεζόν οι ομάδες είναι 14, έτσι. Αυξάνονται και όλες οι ομάδες.
1: Να σου πω πώς θα πήρε πέρσι ο Άρης. Μάλλον από την φέτος πώς θα πήρε από την περσινή χρονιά.
0: Ούτε 400, πιο λίγα.
1: Ούτε 350.
0: Okay. Ούτε 400 τώρα.
1: Και άμα βγάλεις από αυτά οι διαιτητές.
0: Χρήστο, άσε τι βγάζεις τώρα. Λέμε ότι πήρε αυτά τα χρήματα και από τους άλλους βγαίνουν τα χρήματα. Δεν παίρνουν καθαρά ένα.
1: Όχι, όχι, σου λέω για τα χρήματα
0: που κατέβηκαν. Να πάω λίγο στην ουσία. Του χρόνου
1: η
0: θα είναι.
1: Η δέκατη θέση δηλαδή ήταν.
0: Του χρόνου θα είναι. Ένατη θέση, όχι δέκατη. Ένατη.
1: Ένατη.
0: Του χρόνου θα είναι 14 οι ομάδες. Ναι. Αλλάζει.
1: Ναι.
0: Το σκηνικό έτσι. Μπαίνει δηλαδή και μία ακόμη ομάδα.
1: Ναι.
0: Την επόμενη χρονιά η ΕΡΤ ήταν πάλι να δώσει το ίδιο ποσό. Ένα 5200, 5300, κάπου εκεί. Έρχεται τώρα ο Sky. Ο όμιλος Sky, δεν λέω Sky, γιατί όταν λέμε Sky, παιδιά, όχι το κανάλι Sky, ο όμιλος Sky.
1: Ναι, ο όμιλος Αλαφούζου.
0: Ο οποίος θα κάνει νέα πλατφόρμα, εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει ακόμα πολύ.
1: Αυτό θέλει να κάνει υβριδική τηλεόραση όπως έχει ο Αντένα.
0: Περίμενε. Άλλο πλατφόρμα, άλλο υβριδική τηλεόραση.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Υβριδική. Θα κάνει πλατφόρμα όπως η Nova και η Κοσμοτέ.
1: Όχι, όπως ο Αντένα. Ο Αντένα δεν έχει το Αντένα.
0: Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ. Ασχολήθηκα τότε με το. Που είχαν πάρει το Μουντιάλ, τι είχαν πάρει τότε και τα κάνανε σαλάτα. Για να κάνανε και το βάζανε σε ελεύθερα μετά.
1: Έχουν Φόρμουλα 1.
0: Δεν βλέπω Φόρμουλα 1 τώρα.
1: Έχουν διάφορα πρωταθλήματα. Έχουν το Βέλγιο.
0: Όταν ήταν ο Σουμάχερ και ο Χάκινεν και ο Ραϊκόνεν.
1: Θα κάνει μια υβριδική τηλεόραση όπως έκανε ο Αντένα. Θα πληρώνει συνδρομή 4-5 ευρώ το μήνα. Και θα σου έχει εκεί ορισμένα αθλητικά γεγονότα. Και αθλητικά.
0: Στην τηλεόραση, ε?
1: Ναι, στην τηλεόραση.
0: Πρέπει να έχω τηλεόραση όμως.
1: Smart. Δηλαδή να συνδέεται με το διαδίκτυο. Αυτό θέλει να κάνει ο.
0: Περίμενε. Το ίδιο πράγμα. Τώρα θα μου πεις εσύ που το ξέρεις. Το ίδιο πράγμα θέλει να κάνει και ο Βαρδινογιάννης με τον Μαρινάκη και τον. Τσόλακ. Σόλακ. Σόλακ, πώς λέγεται, ναι. Όχι, Τσόλακ.
1: Αυτοί θέλουν να κάνουν πλατφόρμα με pay per view. Δηλαδή πώς είναι ο Κοσμοτέ και η Νόβα.
0: Τέτοιο πράγμα.
1: Ναι. Να μπαίνεις. Κατάλαβες. Να μπαίνεις απλούστατα για να δεις τις ομάδες εκεί.
0: Τι αχταρμάς. Τι αχταρμάς
1: δηλαδή,
0: αυτό τώρα, άλλο ένας, άλλο άλλος.
1: Περίμενε, για να καταλάβει ο κόσμος, μην τους μπερδεύεις.
0: Okay,
1: λοιπόν, στην πλατφόρμα αυτή που δημιουργείται, όσον αφορά για το ποδόσφαιρο. Θα πληρώνει συνδρομή. Πόσα πληρώνεις τώρα για την Κοσμοτέ και βλέπεις και την Όβα? 20 ευρώ. Θα πληρώνεις.
0: Όχι 20, αρκετά παραπάνω.
1: 30 ευρώ.
0: Εμείς πληρώνουμε τόσο επειδή είμαστε δημοσιογράφοι. Δεν πληρώνουν και οι
1: υπόλοιποι. Εμείς 20 πληρώνουμε. Οι άλλοι πληρώνουν 30.
0: 19. Δεν ξέρω πόσο πληρώνουν οι άλλοι. 19,5 πληρώνουμε εμείς.
1: 30. Βαριά,
0: όσο
1: βαριά 30.
0: Όσο πληρώνουν.
1: Δηλαδή πληρώνεις 30 ευρώ, θα έρθει του χρόνου και θα σε πει. Θα πληρώνεις 15 ευρώ.
0: Ποιος?
1: Στην πλατφόρμα του Μαρινάκη. Λέμε τώρα. Αυτό που κάνουν. Θα πληρώνεις 15 ευρώ, αλλά θα έχεις τα κανάλια τα αθλητικά, αλλά για να δεις τον Άρη θα πληρώνεις 2 ευρώ το παιχνίδι.
0: Άλλο τώρα, το έχεις πάει τελείως αλλού. Για την επόμενη χρονιά πάντως η πλατφόρμα αυτή η ποδοσφαιρική θα τα δώσει τα παιχνίδια στην Κοσμοτέ και στην Ενόβα. Αυτό είναι δεδομένο, οπότε δεν έχουμε τέτοιο θέμα.
1: Δεν μπορεί να είναι έτοιμη γι' αυτό.
0: Από την παρακάτω σεζόν θα το δούμε αυτό. Τώρα για τον μπάσκετ. Πάμε στην ουσία τώρα του μπάσκετ. Γιατί τον μπάσκετ
1: συζητάμε. Πάμε να κάνει σαν τον Αντένα αυτό.
0: Λέγεται ότι ο Sky έχει κάνει μια πρόταση, όμιλο Sky 6.300. Έτσι διάβασα χθες. Δηλαδή 1.000.000 και 5.200 έδιναν οι άλλοι. 6.300. Πολύ μεγαλύτερο. Πολύ μεγαλύτερο. Ένα ποσό μεγαλύτερο.
1: Ναι.
0: Βέβαια διάβασα ότι από αυτό το ποσό το μεγαλύτερο, αναλογικά πάλι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα πάρουν τα πολύ περισσότερα.
1: Εδώ είναι ένα θέμα που θα πρέπει να συζητήσουν στη Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ.
0: Και ο Άρης πλέον δεν είναι ο φτωχός συγγενής. Πρέπει να χτυπήσει το χέρι και ο Άρης. Και με τα νούμερα που έχει και με τα δεδομένα που έχει.
1: Και ο Άρης να χτυπήσει το χέρι και ο ΠΑΟΚ να χτυπήσουν το χέρι. Ότι ναι, μεν μπορείτε να πάρετε τα περισσότερα, αλλά όχι αυτό να παίρνουμε εμείς το 1/5 σε σύγκριση των χρημάτων που παίρνετε εσείς.
0: Μπορούμε, υπάρχει περίπτωση, πιστεύεις, να σπάσουν, να μην είναι κεντρική διαχείριση? Όχι μόνο για μας, γενικά το λέω. Ο Ολυμπιακός ήδη έχει πει ότι δεν θέλει να μείνει στην ΕΡΤ. Πριν προκύψει το θέμα του Sky.
1: Ναι.
0: Έχει πει ότι δεν θέλει να μείνει.
1: Είναι πάρα πολύ πιθανό να σπάσουν, να ξέρεις. Γιατί? Γιατί όταν δίνει ο Sky 6,5 εκατομμύρια για να πάρει όλο το πρωτάθλημα, δεν του είναι σε τίποτα να δώσει 2-2,5 εκατομμύρια για να πάρει μόνο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
0: Να τουλάχιστον 3 πρέπει να δώσει για να του πάρει αυτού του δύο.
1: Α, δώσει από 3.
0: Τελειάσει, κατάλαβε.
1: Α, δώσει από 3. Πρόσεξε. Και 2 εκατομμύρια είναι τα διπλάσια από ό,τι παίρνουν τώρα. Δεν είναι και λίγα τα λεφτά.
0: 32 ευρώ για την Κοσμοτέ δίνει εδώ ένα φίλο. Αυτό διευκρινίζει.
1: Είναι γύρω στα 30 ευρώ. Σιγά, δεν είναι.
0: Εμείς δίνουμε 19,5. Εντάξει, επειδή είμαστε δημοσιογράφοι, έχουμε μια προσφορά.
1: Λοιπόν, παιδιά, είναι ένα θέμα όσον αφορά και τον μπάσκετ. Και τώρα είναι η πρόταση του Sky. Θα μπουν και άλλοι.
0: Όχι, μπορεί η ΕΡΤ να επανέλθει. Γιατί ναι. Είναι ένα δυνατό προϊόν αυτό που είχε στα χέρια της.
1: Το τελευταίο της προϊόν.
0: Και
1: δεν έχει
0: και
1: άλλο.
0: Το επόμενο πρωτάθλημα αναμένεται να είναι και ακόμη πιο ενδιαφέρον. Πλέον με τον Άρη να μπαίνει πολύ δυνατά, τον ΠΑΟΚ να μπαίνει δυνατά. Την ΑΕΚ που πιστεύω ότι και αυτή θα δυναμώσει. Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό που υπάρχουν, δηλαδή ανεβαίνει το προϊόν. Έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα ανεβαίνει και σου λέω, αν σπάσει. Εντάξει, αυτό που κοιτάμε είναι το συμφέρον του Άρη. Θα πρέπει να κάνουν την κατάλληλη επιλογή, γιατί και ο Άρης έχει ένα κομμάτι πλέον από την πίτα της τηλεθέασης. Σημαντικό κομμάτι, ε. Οπότε.
0: Δεν είναι φτωχός συγγενής πλέον.
1: Όχι.
0: Είναι μια ομάδα η οποία. Ναι.
1: Ούτε η 8η, ούτε η 1η, ούτε η 10η ομάδα του πρωταθλήματος είναι. Ούτε είναι η έκπληξη το ότι την είχαν για 10η και τερμάτισε 5η. Μπορεί φέτος να τερμάτισε 5η, αλλά έχει κάνει τώρα ρόστερ και βάζει πλώρη.
0: Πολύ αχταρμά. Πάντως αυτά τα τηλεοπτικά πολύ αχταρμά μας τα έχουν κάνει. Τουλάχιστον ξέραμε μέχρι πέρσι. Συγκεκριμένα
1: γιατί
0: πράγματα.
1: Στο ποδόσφαιρο τι γίνονταν? Υπήρχε κεντρική διαχείριση, έσπασε κεντρική διαχείριση, πήγε κάθε ομάδα μόνη της. 10 χρόνια τώρα τι λένε, παλεύουν για να ξανά η Super League να ξαναέχει κεντρική διαχείριση. Δεν το καταφέρνει με τίποτα.
0: Μα άλλα λεφτά στον έναν, άλλα λεφτά στον άλλον, άλλα λεφτά στον παράλληλο.
1: Έμποροι είναι όλοι. Ο καθένας δίνει ό,τι κρίνει ότι θα του φέρει περισσότερα.
0: Να.
1: Δίνει 2 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό και σου λέει θα μου φέρει ο Ολυμπιακός 10 εκατομμύρια, άρα θα έχω 8 εκατομμύρια κέρδος. Τώρα βέβαια είναι να μπουν, θα μπουν μάλλον από πολύ νωρίς στη μάχη οι Διακογιάννης Αντωνιάδες, γιατί στο κεφάλι τους θα πέσουν αυτά. Θα πρέπει να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση. Ο Ζήσης είπαμε επί του αγωνιστικού, ό,τι αφορούν τώρα αυτά διαφημίσεις τηλεόραση, είναι Αντωνιάδες, Διακογιάννης. ό,τι πιστεύουν ότι κρίνουν καλύτερο για την ομάδα και κυρίως πιο προσοδοφόρο. Γιατί επειδή είναι νέοι μάνατζερ και οι δύο, νέοι όσον αφορά τα κοινά του Άρη, κοιτάνε πάρα πολύ τα έσοδα για να το έχουν ως στο μεγάλο μέτοχο, ότι κοίταξε, εμείς φροντίζουμε για την αύξηση των εσόδων της ομάδας. Οπότε εκεί πιστεύω ότι θα είναι σκληροί οι διαπραγματευτές και θα πετύχουν το καλύτερο για τον Άρη. Όσον αφορά εμάς το φιλάθλο κοινό και τηλεοπτικό κοινό, εντάξει, θα παιδευτούμε, γιατί, και λέω θα παιδευτούμε γιατί όσο ήταν μαζεμένα στην ΕΡΤ, εντάξει, υπήρχε και αυτή η ευκολία και γκρινιάζαμε μόνο.
0: Έγινε και αυτό με το Κοσμοτέ και Νόβα στο ποδόσφαιρο. Οπότε ναι, με μία συνδρομή τα είχαμε και τα δύο.
1: Ναι.
0: Ήμασταν κάπως καλυμμένοι. Ωραία.
1: Τώρα θα πρέπει να δίνουμε και στον Αλαφούζο.
0: Τα αφήνουμε αυτά στην άκρη. Πάμε λίγο.
1: Κάτσε, παιδιά, πάμε στον καλεσμένο. Στον καλεσμένο καθυστερήσαμε. Γιατί έχουμε και μετά τον Τίτσιονα.
0: Ποιο καλεσμένο?
1: Έχουμε Ανδρέα Κεσαπίδη. Πάρτε τον τηλέφωνο. Καθυστερήσαμε.

0: Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε. Έλα, Χρήστο, πάμε.
1: Λοιπόν, καθυστερήσαμε. Sorry, ρε coach, καθυστερήσαμε. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή Ανδρέα Κεσαπίδη, τον υπεύθυνο όσον αφορά τις Ακαδημίες του Άρη, ο οποίος υπέγραψε και νέο συμβόλαιο με τη νέα ιδιοκτησία των Ακαδημιών. Πρώτα απ' όλα να τον ευχηθούμε καλή πορεία, μάλλον να συνεχιστεί καλή πορεία και σιδεροκέφαλος, coach.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πάλι για την πρόσκληση. Χαίρομαι κάθε φορά που τα λέμε και στον αέρα.
1: Λοιπόν, για τον προπονητή Ανδρέα Κεσαπίδη, τι σημαίνει αυτή η υπογραφή συμφωνίας? Είναι μια αναγνώριση του προγράμματος που έχει βάλει, που έχει φέρει μέχρι τώρα στην ΚΑΕ, το οποίο βρίσκει σύμφωνο και αναγνωρίζω ότι είναι πολύ καλό και ο νέος ιδιοκτήτης?
2: Νομίζω πως ναι, σίγουρα είναι τιμητικό για μένα και για τους συνεργάτες που συνεχίζουμε ότι αναγνωρίζεται αυτό που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και θέλουμε ουσιαστικά να χτίσουμε πάνω σε αυτό και να το βελτιώσουμε πολύ περισσότερο. Αλλά για μένα το σημαντικό είναι, ξέρεις, κάθε φορά που υπάρχει μια αλλαγή και πόσο μάλλον μια αλλαγή με περισσότερα λεφτά, με περισσότερα οικονομικά, το ότι η νέα διοκτησία δείχνει να έχει βλέψεις για το αναπτυξιακό πρόγραμμα, είναι αυτό το πιο σημαντικό για έναν προπονητή και έναν προπονητή σαν εμένα που δουλεύω όλα αυτά τα χρόνια με τις αναπτυξιακές ηλικίες. Δηλαδή, ξέρεις, πολύ εύκολα θα μπορούσαμε να πούμε γιατί να έχουμε τόσα λεφτά, θα πάμε να αγοράσουμε έτοιμους παίκτες. Αλλά όχι, εδώ η νέα διοκτησία μένει σε αυτό που κάνουμε όλο αυτόν τον καιρό, να παράξουμε, να δημιουργήσουμε νέα παιδιά ώστε να τους φτιάξουμε για την ανδρική ομάδα.
1: Το πρόγραμμα θα παραμείνει το ίδιο ή θα έχουμε διαφοροποιήσεις? Και εννοώ ότι θα, πρώτα απ' όλα θα έχουμε, τα παιδιά θα παίζουν και 3 και 4 παιχνίδια την εβδομάδα, θα υπάρχει θυγατρική ομάδα στην οποία θα παίζουν τα παιδιά. Όλα αυτά θα παραμείνουν, ναι.
2: Θα παραμείνουν. Τα βασικά στοιχεία του προγράμματος θα παραμείνουν κοινά, με στόχο να βελτιώνουμε συνέχεια πράγματα, να βελτιώνουμε αυτά που κάνουμε για τα παιδιά. Θα βελτιώσουμε σίγουρα, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και το υλικό που έχουμε με κάποιες μεταγραφές. Οπότε δεν θα έχουμε πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις. Θα υπάρχει η θυγατρική ομάδα, θα υπάρχουν όλες αυτές οι οργανώσεις που συμμετείχαμε. Αυτό που θα κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και να κάνουμε ακόμα καλύτερο αυτό που προσφέρουμε στα παιδιά.
1: Μάλιστα. Θυγατρική ομάδα θα έχουμε?
2: Θα έχουμε.
1: Ποια?
2: Σίγουρα θα έχουμε. Θα ανακοινωθεί από την ΚΑΕ, ας μην το πω εγώ, αν και νομίζω...
1: Ναι, είναι λίγο γνωστό, έχει διαρρεύσει ένα όνομα σε μια περιοχή η οποία είναι τα πιο ακριβό σπίτια ανά τετραγωνικό. Αυτή είναι?
2: Ναι, είσαι κοντά, είσαι πολύ ενημέρωση.
1: Ωραία. Τα αφήνουμε να το ανακοινώσουν και επίσημα. Λοιπόν, πάμε λίγο πρώτα απ' όλα στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Mm-hmm. Ακούσαμε να κάνει ειδική αναφορά ο προπονητής της πρώτης ομάδας όσον αφορά για τους νέους παίχτες. Mm-hmm. Σε βρήκαν σύμφωνο αυτά που...
2: Με βρήκανε απόλυτα σύμφωνο και αυτό ακριβώς είναι και αυτό που λέμε εμείς τα παιδιά. Δηλαδή δεν είναι τίποτα εύκολο. Πολλές φορές και τα παιδιά βιάζονται να κάνουν το επόμενο βήμα χωρίς να ξέρουν ή να αναγνωρίσουν αν είναι έτοιμα για το επόμενο βήμα. Γι' αυτό και εμείς έχουμε και όλα αυτά τα εργαλεία με τη θυγατρική ομάδα ώστε να περάσει περισσότερος χρόνος, να οριμάσει ο παίκτης ώστε να γίνει έτοιμος. Αυτό που είπε ο coach είναι κάτι που το συζητάμε και το λέμε συνέχεια στα παιδιά. Πρέπει να ξέρουμε και να αναγνωρίσουμε που είμαστε. Αυτό που κρατάω βέβαια είναι ότι οι ευκαιρίες θα δοθούν, γιατί ο coach είπε ότι θέλω να βοηθήσω το ελληνικό στοιχείο απλά από τα παιδιά και όταν θα είναι έτοιμα. Οπότε ο δικός μας ρόλος πλέον είναι να τους ετοιμάσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται ώστε να μπορούν να σταθούν στο υψηλότερο επίπεδο.
1: Και αυτό που είπε για τη σκληρή δουλειά είναι κάτι το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, εσύ το έχεις σαν μότο και προσπαθείς να το περάσεις όλο ένα και σε περισσότερους και μικρότερους σε ηλικία αθλητές, ότι εάν δεν δουλέψουν δεν πρόκειται, όσο ταλέντο και να έχουν, να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται.
2: Ο δρόμος για την επιτυχία δυστυχώς ή ευτυχώς είναι ένα. Δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Ο δρόμος για την επιτυχία είναι να έχεις σκληρή δουλειά, να είσαι στοχοπροσιλωμένος σε αυτό, να έχεις συνέπεια, που είναι μια λέξη την οποία δεν ξεχνάμε. Δηλαδή δεν αρκεί να δουλέψεις μία μέρα ή 5 μέρες. Πρέπει να έχεις συνέπεια σε αυτό που κάνεις. Οπότε αν δουλέψεις πολύ σκληρά, αν είσαι στοχοπροσιλωμένος, αν κλείσεις τα αυτιά σου σε δεξιά και αριστερά σιρήνες, τότε η επιτυχία μπορεί να έρθει λίγο πιο κοντά. Αλλά σίγουρα δεν είναι ένας εύκολος δρόμος. Είναι ένας πολύ δύσκολος δρόμος, απαιτητικός, όπως είναι ο πρωταθλητισμός παντού, σε ό,τι κάνουμε. Είτε ακόμα και στη ζωή, όταν κάνεις πρωταθλητισμό, σε οτιδήποτε, είναι κάτι επίπονο και πάρα πολύ δύσκολο.
1: Μάλιστα. Δεν μου λες να μιλήσουμε λίγο για αυτά τα παιδιά που μέχρι που εσύ έβγαλες. Εντάξει, ο Λέφα Ζέιντα στα χέρια σου βγήκε από τα θύματα του ΠΑΟΚ, πήρε μεταγραφή στον Άρη, έφυγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και για το κολεγιακό πρωτάθλημα. Σήμερα ανακοινώθηκε ο Καζαμίας, Α1 Βελγίου.
2: Α1 Βελγίου είναι μια επιλογή, ξέροντας ότι είναι δύσκολο να παίξει στο υψηλό επίπεδο της Ελλάδας, στο EuroCup, έτσι όπως χτίζεται και η καινούργια ομάδα. Νομίζω είναι μια επιλογή να πάει να παίξει σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, σε μια λίγκα η οποία έχει έντονο το αναπτυξιακό στοιχείο. Η Βέλγη λίγκα αυτή, η BXT, έχει έντονο το αναπτυξιακό στοιχείο. Οπότε θα δούμε να πάει να παίξει, να πάρει χρόνο συμμετοχής, να ετοιμαστεί πολύ πιο γρήγορα, ώστε να είναι έτοιμος, μακάρι να είναι έτοιμος τα επόμενα χρόνια να στελεχώσει την ΚΑΕ.
1: Και αν θες την άποψή μου, εγώ την είπα και στον πατέρα του παιδιού και στο ίδιο το παιδί, ότι βλέποντας στο δεύτερο μισό του προαθλήματος να μην υπολογίζεται από τον προπονητή του, άργησε, έπρεπε να φύγει από την περσινή περίοδο.
2: Πιθανόν να ήταν μια καλύτερη επιλογή, ώστε να κέρδιζε το χρόνο με παικτικό χρόνο, με χρόνο, ενεργό χρόνο συμμετοχής σε κάποια λίγκα.
1: Μάλιστα. Πουρλίδας.
2: Πουρλίδας παραμένει στην Καϊάρης και το πιο πιθανό θα δοθεί πάλι με διπλό δελτίο σε μια ομάδα για να συνεχίσει να έχει αγωνιστικό χρόνο, γιατί πέρσι πήγε πάρα πολύ καλά. Οπότε και αυτό θα είναι πάλι μια παρόμοια συνταγή. Και ο Χατζηλάμπρου, ο καινούριος που υπέγραψε συμβόλαιο από το πρόγραμμά μας, ο οποίος θα είναι κανονικά μέλος της αντρικής ομάδας.
1: Έρχονται από πίσω ονόματα, πολλά.
2: Έχουμε, δόξα τω Θεώ, δουλεύουμε, γι' αυτό δουλεύουμε κάθε μέρα, για να μπορέσουμε και τα επόμενα χρόνια, και αυτός είναι και ο σκοπός, να υπογράφουμε, και τώρα δυσκολεύει πολύ περισσότερο η δουλειά μας, γιατί όσο μεγαλώνει το επίπεδο της ΚΑΕ, πρέπει να ανεβάζουμε και εμείς το επίπεδο της ετοιμότητας των παιδιών που ετοιμάζουμε, γιατί είναι διαφορετικό να παίξεις στον Άρη του 1 εκατομμυρίου budget και είναι πολύ διαφορετικό να παίξει στον Άρη των 10 εκατομμυρίων budget. Είναι πολύ μεγάλο η διαφορά, πολύ μεγάλο το άνοιγμα. Οπότε και για μας θα πρέπει, είναι μεγάλο κίνητο και μεγάλο challenge να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε παιδιά που να μπορούν στα 19, στα 18, στα 20 να είναι έτοιμα για την ανδρική μας ομάδα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach, για το χρόνο που μας διέθεσες. Θα σε ξαναενοχλήσουμε, γιατί έχουμε μέλλον μπροστά μας. Μιλήσεις τώρα, εσείς ετοιμάζεστε μεταγραφές, δεν κάνετε?
2: Είμαστε τώρα σε μεταγραφιακό σχεδιασμό, έτσι ακριβώς.
1: Και μία μέρα, έτσι λίγο που θα έχουμε χρόνο, θα πει στον φίλο μου τον Οσαλή εδώ πέρα που είναι δίπλα μου την ιστορία με τη μαμά του Χατζηλάμπρου.
2: Βεβαίως.
1: Εντάξει.
2: Γεια σου.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο coach ο Ανδρέας Κεσαπίδης. Εδώ και το φίλο που λέει πώς προκύπτει το Βέλγιο, έχει έντονο αναπτυξιακό στοιχείο. Με παιδιά, για να το λέει ο coach, έχουν ασχοληθεί. Το λέει και ένας φίλος από κάτω. Έχει επενδύσει πολύ στους νέους στο Βέλγιο. Έχω ένα φίλο διαιτητή που είναι διαιτητής εκεί στο Βέλγιο, μου το λέει συνέχεια. Έχουν επενδύσει πάρα πολύ, λέει, στους νέους.
1: Ναι.
0: Το λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος, ο οποίος είναι στο Βέλγιο.
1: Και οι μισές γερμανικές ομάδες, παιδιά, άμα δείτε, όπως και το Αμβούργο, άμα δείτε, ή η Ulm, επενδύουν σε νέους παίχτες.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε και στον δεύτερο, έτσι. Όχι ακριβώς καλεσμένο μας, τον συνεργάτη μας.
1: Έχει μόνιμη στήλη πλέον.
0: Το Γιάννη τον Ελισίκατο. Το περιμένουμε τώρα να τον έχουμε και αυτόν σε λίγο. Έχουμε Μουντιάλ, είναι σε εξέλιξη. Παιχνίδια χθες πολύ ενδιαφέροντα. Παιχνιδάρα το Αγγλία-Κροατία, το 4-2 ματσάρα με πολλά γκολ, με φάσεις. Αγγλία πολύ καλή. Καλύτερη πιθανόν και από αυτό το οποίο εγώ τουλάχιστον περίμενα, η ομάδα της Αγγλίας. Τα υπόλοιπα παιχνίδια και αυτά είχαν το ενδιαφέρον τους, οι υπόλοιπες αναμετρήσεις οι οποίες έγιναν για το Μουντιάλ, και σήμερα συνεχίζεται με ενδιαφέροντα παιχνίδια και σε 7 σήμερα παιχνίδι, νωρίς, το Τσεχία-Νότια Αφρική. Βέβαια, απογοήτευσαν οι δύο ομάδες στην πρεμιέρα. Ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική σήμερα, Χριστό.
1: Ναι.
0: Τέλειωσε η πρώτη αγωνιστική, ξεκινάει η δεύτερη. Πολύ κακή ομάδα η Νότια Αφρική. Δηλαδή, είδα μια πολύ κακή ομάδα εγώ στην πρεμιέρα, στο μάτς με την Ελβετία. Ενώ και η ομάδα της Τσεχίας δεν τα πήγε πολύ καλά στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Είχε τα προβλήματα της, λοιπόν. Ένα λεπτάκι λίγο να μπορέσουμε να τον έχουμε τον Γιάννη, να μας βοηθήσει λίγο κινητή τηλεφωνία και να μπορέσουμε να τον έχουμε τον Γιάννη Λυσίκατο για να τον ακούσουμε. Λοιπόν, βλέπω ότι δεν μας βοηθάει για την ώρα. Πάμε να δούμε μερικά μηνύματα. Κάνω μια δοκιμή και πάλι για τον, για το Γιάννη. Ο Γιώργος λέει για να σκέφτονται να κρατήσουν Φρίντεκ Ρόους, λέει μάλλον θα πάρουν λίγους και καλούς βασικούς. Θα ήθελα να πιστέψω, λέει ο Γιώργος. Μ' αρέσει το, το θα ήθελα να, να πιστέψω. Αυτό μ' άρεσε πιο πολύ. Ότι θα ήθελες να πιστέψεις ότι ισχύει αυτό. Αλλά δεν το, δεν το πολύ πιστεύεις με όλα αυτά τα οποία έχεις δει να συμβαίνουν στο, στο παρελθόν. Ο Κώστας και με Καλαμάτα λέει σίγουρα ένα φιλικό πιστεύω. Με τα μηνύματα λέει βλέπουμε την απαξίωση στην ομάδα, πάμε πολύ χάλια, κάτι πρέπει να γίνει. Ναι, είναι πολύ πιθανό να έχουμε ένα φιλικό και με την, και με την Καλαμάτα, λόγω και των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των διοικήσεων των δύο, των δύο ομάδων, δηλαδή του Καρυπίδη και του Πρασά, έτσι, των διοικήσεων των δύο ομάδων, του Καρυπίδη και του, και του Πρασά. Ο Χρήστος από την κίτρινη ζώνη της Ορεστιάδας, γεια σου Χριστάρα. Ο Γιάννης, να κρατήσουμε λέει, τον Ρόους τον πέναλτι με τον Παναθηναϊκό στο 3-0, τον αμέτρητον λέει λαθών που κατέληξαν σε ευκαιρίες για γκολ για τον αντίπαλο. Αυτόν τον Ρόους να κρατήσουμε, λέει ο, ο Γιάννης. Αυτόν τον Ρόους τον κάναμε βασικό κάποια στιγμή πέρσι. Ο Γιώργος λέει αυτό που μπορεί, ο Ρόους είναι να. Ναι, έγινε ρε, Γιώργο. Είπες και εσύ το, το δικό σου. Ο φίλος ο Ανδρέας. Να πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Ναι, ναι, σε περιμένει τώρα, μου στείλει μήνυμα.
0: Ποιος, ο Γιάννης?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, για να τον κάνουμε την, τη δοκιμή μας. Τον Γιάννη, ωραία, πρέπει να τον έχουμε τώρα. Γιάννη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Έλα, έλα, ωραία. Λοιπόν, Μουντιάλ, συνέχεια. Ωραία παιχνίδια χθες, έτσι πριν πάμε στα, στα σημερινά. Ωραία παιχνίδια χθες. Και ιδίως στο Αγγλία-Κροατία. Έτσι, ματσάρα.
3: Πολύ ωραία και μεγάλη απογοήτευση εθνική Πορτογαλίας.
0: Ναι, ρε, τι ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ένα flat πράγμα. Αυτός ο κοντός, πώς το λένε που παίζει στην Παρή, ο Βιτίνια, σαν να μην υπάρχει τελείως.
1: Κουρασμένος ήταν.
0: Κουρασμένη, ναι, μου φάνηκε μια ομάδα λίγο έτσι.
3: Και κουρασμένη και φαίνεται ότι δεν γίνεται να παίζει μια ολόκληρη ομάδα για τον, για τον Κριστιάνο.
0: Και πολύ τρέξιμο δηλαδή ο Κριστιάνο. Κάπου... Κουράστηκε, ναι, νομίζω. Πολύ, πολύ τρέξιμο. Δεν έκανε ο Κριστιάνο.
3: Μεγάλη απογοήτευση όντως και δίνουν την εντύπωση ότι παίζουν αποκλειστικά, τους ενδιαφέρει πιο πολύ να παίζουν για τον Κριστιάνο παρά για να κερδίσουν μάθος. Δεν ξέρω, αυτό κατάλαβα.
0: Όντως.
3: Και αντιδράσεις συμπαιχτών, ξέρω εγώ, απολογητικές προς τον Κριστιάνο. Τέλος πάντων είναι τυχεροί που έχουν και το Ουσμπεκιστάν ακόμα αυτοί. Ναι. Οπότε λογικά να μείνουν εκτός των συμφώνων είναι πολύ δύσκολο.
0: Περνάνε δύο πρώτοι και η καλύτερη τρίτη.
3: Ναι, πώς θα μείνει έξω τώρα η Πορτογαλία.
0: Από 48 δηλαδή πάμε σε 32 μετά.
3: Ναι. Okay. Δεν μένεις έξω. Επίσης πάντως φάνηκε ότι γενικά είναι ένα τουρνουά στο οποίο οι μεγάλοι όταν δεν έχουν το εύκολο γκολ περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, γιατί προφανώς κανείς δεν χαρίζει και από ό,τι φαίνεται και οι αφρικανικές ομάδες πλέον δείχνουν ότι δεν μασάνε, έτσι.
0: Βέβαια.
3: Δεν τρώνε μαγκιά από κανέναν. Ακόμα και η Σενεγάλη, ας πούμε, που έχασε με 3-1 από τη Γαλλία, ήταν πολύ καλή για ένα ολόκληρο ημίχρονο. Η Αγγλία άρεσε.
0: Η Αγγλία άρεσε πολύ.
3: Απρόσμενα, νομίζω.
1: Ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο ήταν εκπληκτική η Αγγλία.
3: Ήταν φοβερή και ήταν πάρα πολύ κακή η Κροατία, η οποία ξέμειναν από δυνάμεις, παιδιά. Εντάξει, τι γίνεται τώρα αυτοί να παίζουν. Δύο εμίχρονα στο ίδιο τέμπο. Ήτανε...
0: Με τον Πέρτσι, το Μόντιτς εκεί στη φάση του πέναλτι. Πώς έχουν περάσει τα χρόνια, έτσι. Δηλαδή, έκανε μία ώρα να διώξει την μπάλα, ήρθε ο άλλος, τον βρήκε.
3: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε στα σημερινά.
3: Πάμε στα σημερινά.
0: 7 η ώρα, λοιπόν, Τσεχία, Νότια Αφρική.
3: Ναι, Τσεχία, Νότια Αφρική. Μείνε ματς, ατούτη κόστη. Η ισοπαλία δεν κάνει σε κανέναν. Ναι.
0: Έχασαν και οι δύο στην πρεμιέρα.
3: Ναι, βέβαια. Τι μπορεί να πει κανείς τώρα, δεν ξέρω. Είναι δύσκολο μάτς. Δεν θα παίξω κάτι σε αυτό το παιχνίδι. Δεν μου πολύ αρέσει, ας πω την αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι το 1.75 στον Άσο είναι λίγο επίφοβο. Με τη λογική πάντα ότι οι Νοτιοαφρικανοί, εντάξει, δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Θα το αποφύγω. Είναι και στις 7 η ώρα, το νωρίς μάτς, δηλαδή είναι πολύ ζέστη.
0: Πού παίζουν αυτοί?
3: Πάμε στο δεύτερο.
0: Πού παίζουν αυτοί από περιέργεια?
3: Αυτοί παίζουν στην Αμερική, νομίζω, θα σου πω τώρα. Γιατί παίζει ρόλο να κλείσει και αυτά σίγουρα.
0: Στην Ατλάντα. Στην Ατλάντα
3: πέρα. Ναι, ναι, ναι, Ατλάντα, στο Mercedes-Benz.
0: Πόσες ώρες διαφορά έχουμε την Ατλάντα, αυτή την περίεργη με αυτή.
1: 7
0: ώρες.
1: Η Ατλάντα παίζουν, ναι, είναι στον Ατλαντικό.
0: 12 ώρες το μεσημέρι δηλαδή παίζουν.
3: Όχι, ρε φίλε, όχι.
0: Πού ρε φίλε, δεν σε παρακαλώ δηλαδή. Εντάξει.
3: Βάρβαρα. Την Πορτογαλία θα σε έπαιξε νωρίς, έτσι.
0: Και η Πορτογαλία νωρίς,
3: να τα λέμε λίγο αυτά, γιατί παίζουν ρόλο και οι λεπτομέρειες.
0: Φαίνεται.
3: Το άλλο το ματς μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ελβετία,
3: το 10 η ώρα.
0: Ναι.
3: Βεβαίως. Και αυτό είναι ατουτικό, τι μπορεί να πει κανείς. Και οι δύο ομάδες φέρανε χ στην πρεμιέρα. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, με το ίδιο σκορ. Μου ψιλοαρέσαν οι Βόσνοι σε σχέση με αυτό που δείχνουν οι τιμές. 1,55 στον Άσο, που δεν είδε παίζω Ελβετία. Ναι, μεν τη σέβομαι, ναι, μεν μας έχει δείξει στα τουρνουά ότι ξέρει να τουλάχιστον να περνάει τους ομίλους. Είναι λίγο επίφοβο, θα το αφήσω στην άκρη. Μου αρέσουν οι κάρτες του αγώνα. Διαιτητής είναι ο Πορτογάλος ο Πινέιρο. Αρκετά καρτάκια.
0: Και γνωστό, ναι. Έχει έρθει στην Ελλάδα πολλές φορές.
3: Βεβαίως, αρκετά καρτάκια. Το τουρνουά δείχνει ότι είναι περίεργο όσον αφορά τις κάρτες με τις διαιτησίες που βλέπουμε. Παρ' όλα αυτά, αυτός έχει καλό ιστορικό. Οι Βόσνοι στο πρώτο μάζι με τον Καναδά, στο παιχνίδι του είχε 4,5 κάρτες. Το όριο είναι στις 3,5. Εγώ θα το ρισκάρω και θα ψάξω την τιμή. Θα παίξω over 4,5 κάρτες. Έχει αρκετά καλόπεδα και οι δύο πλευρές. Μην ξεχνάμε ότι η εθνική Ελβετία έχει και 3-4 αλβανόφωνους. Είναι και έτσι ένα ψιλοβαλκανικό μέσα στοιχείο μπαίνει στο ματς. Είναι και ατούτη κόστη. Καλόπεδα έχει και η Βοσνία. Θα παίξω το over 4,5 κάρτες. Δίνει κάπου 3 κάτι. Και είναι και το βασικό μου bet για τη σημερινή ημέρα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ωραία, λοιπόν. Πάμε Καναδάς, Κατάρ.
3: Καναδάς, ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι έφερε 1-1.
0: Αλλά έπαιξε καλά.
3: Ορίστε.
0: Αλλά έπαιξε καλά, λέω. Ήταν καλός ο Καναδάς.
3: Ήταν καλός, εντάξει. Προηγήθηκε η Βοσνία, τη σοφάρισε ο Καναδάς. Το Κατάρ, από εκεί που δεν περίμενε κανένας, ενώ πήγαινε το μάτς για να χάσει από την Ελβετία, του πήρε το 1-1 στο τέλος, του πιάχναν κορόιδα κοινώ. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι πολύ χαμηλή η τιμή στον Άσο, μόλις 1,28. Κοίτα, είναι και δύσκολη ώρα. Τώρα θα πάω στο άλλο το μάτς, το επόμενο. Μεξικό, μου αρέσει πιο πολύ το άλλο.
0: Μεξικό, Νότια Κορέα στις 4, λοιπόν.
3: Έτσι, στη Γουαδαλαχάρα παίζουν αυτοί. Καλό είναι να το λέμε και αυτό, γιατί υπάρχει και εκεί υψόμετρο. Ένα υψόμετρο πάντως στο οποίο παίξανε την πρώτη αγωνιστική και οι Νοτιοκορεάτες, γιατί το μάζε με την Τσεχία του παίξανε στο Μεξικό και αυτό έγινε σε υψόμετρο. Το οποίο δεν τους επηρέασε. Δεν ξέρω αν θα τους επηρεάσει απόψε. Έχουμε το Μεξικό, το οποίο εδώ πέρα παίζει την πρωτιά. Θέλει να προχωρήσει με το 2-2 και να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Απέναντί της πάντως έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, όπως είναι οι Κορεάτες, οι οποίοι δείχνουν ότι μπορούν να τα απεξέλθουν σε πολλές δυσκολίες. Νομίζω ότι το παιχνίδι θα περάσει από τον goal-goal. Είναι και οι δύο καλές ομάδες. Μου αρέσει πάρα πολύ και το anytime του Ραούλ Χιμένεθ, ο οποίος είχε περάσει στο πρώτο παιχνίδι ως αλλαγή, ο έμπειρος παίχτης, είναι από τους παίχτες αγαπημένους του Αγκύρε. Λογικά θα περάσει και σήμερα σαν αλλαγή σε κάποια φάση, νομίζω.
0: Αλλά ποιος είναι ο Φόρ?
3: Ξεκινήσει.
0: Ο Φόρ.
3: Ναι, ο Φόρ.
0: Εκείνος με την Κορδέλα, όχι, εκείνος με την Κορδέλα. Με το φοράει στο κεφάλι.
3: Με την Κορδέλα. Με την Κορδέλα. Εντάξει, τώρα βέβαια αυτό θέλει και live, έτσι, το να παίξει το anytime του.
0: Ωραία, άρα τι κατάμε στο ένα που λέει ο Γκάλης, εκεί της Ελβετίας, θα το
3: πες. Οι κάρτες, over 4,5 κάρτες στο Ελβετία-Βοσνία.
0: Ελβετία-Βοσνία, ωραία.
1: Εντάξει, και έγινε, το είπα.
3: Καλή συνέχεια.
0: Έγινε.
1: Κάτσε ρε, έχει και η Παυσαραλία.
0: Α, είναι σε 7,
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα βιάστηκα γιατί τέλειωνε ο χρόνος.
1: Εντάξει.
0: Όχι, είπα Παυσαραλία βράδυ, είναι αύριο, άντε, 10 η ώρα.
1: 10 η ώρα, προλαβαίνουμε αύριο, το αφήνουμε για αύριο.
0: Θα σκοτώσω. Ναι. 10 η ώρα αύριο, δεν έχει άλλο. 4 μάτσα ξέρετε, δεν μπορεί να έχει παραπάνω. Μέχρι 4 μάτσα γίνονται. Λοιπόν, πάμε λίγο να διαβάσουμε κάποια πράγματα, κάποια μηνύματα, ό,τι προλάβουμε. Ο φίλος ο Γιώργος, μάλλον ο φίλος, κάτσε ρε εσύ, αμάν ρε Βάιμπερ, λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος. 19 και 14 θα έχουμε νέα ανακοίνωση στο μπάσκετ σήμερα. Όχι, Γιώργο.
1: Όχι, όχι.
0: Ο Νίκος από το Εγάλεο, Μαντσίνη λέει αντί για Μπουσέτη, μια χαρά είναι. Ο Πασχάλης λέει μια χαρά είναι ο Μαντσίνη, από τα καλύτερα εξτρέμ που είχαμε και νιώθει το σύλλογο. Το είπα και εγώ σε σχέση με πολλούς άλλους που ήρθανε. Ο Νίκος, μακάρι εμείς το 86 λέει να γινόμασταν φέτος 30, λέει ο Νίκος. Εντάξει, έκανα ένα λάθος, αμέσως να με φάτε, ρε παιδιά. Ο Γιώργος θεωρεί ότι αξίζει να ξεχάσουμε, λέει, το τι έκανε και το πώς έφυγε ο Μαντσίνη για το σχεδόν απόλυτο τίποτα που στην συντηρητική πλειοψηφία περιμένει να δει φέτος από την ομάδα. Προτείνω να το ξεχάσουμε, ναι, αν έρθει. Ο Ιωάννης να φέρει πίσω, λέει, τον Τσαπατσούλη που έκανε σαν κακομαθημένο όταν ήταν να πάει στον Παναθηναϊκό, λέει ο Ιωάννης.
1: Ο Θανάσης. Τα λεφτά του ζητούσε, ρε παιδιά, το παιδί τότε.
0: Εντάξει, δεν έκανε μόνο αυτό. Εντάξει, δεν ζητούσε τα λεφτά
1: του. Λεφτά,
0: ο τρόπος που το έκανε τώρα, εντάξει. Δεν έφυγε επειδή του χρωστούσε λεφτά.
1: Όχι.
0: Έφυγε γιατί θα πάει στον Παναθηναϊκό τώρα, εντάξει. Ο Θανάσης, αν έρθει, λέει ο Μαντσίνη, ναι, θα πάει να τον υποδεχθεί ο Ζάχος. Αν είναι το 86, είναι 40, ναι. Ο Παναγιώτης κάνει τα πάντα, λέει, για να αλλάξει χέρια η ΠΑΕ. Όσο δεν υπάρχει αντίδραση, λέει, θα κάνει ό,τι θέλει. Α, κάντε τα πάντα, εμείς να κάνουμε, μάλιστα. Ο Γιώργος, αλίμονο, λέει, που δεν θα μείνει στην ομάδα, λέει ο Ρόουζ. Ο Αλέξανδρος, και εγώ στα τοπικά, λέει, έχω έναν παίκτη που παίζει βασικό ρόλο ως τερματοφύλακας. Άρα είναι τερματοφύλακας, λέει. Για ποιον το είπε τώρα αυτό? Ο Νίκος, τον Τεχέρο, λέει, μπορεί να τον βάλει και center forward. Ο Κώστας, άσχετο με τα δικά μας, λέει, αν ο Θανασιάδης υπέγραψε τελικά στην Τρίγλια. Δεν ανακοινώθηκε ακόμα από την Τρίγλια, όχι. Επίσης, το Τεχέρο που είπες, λέει, θα έπρεπε να είναι ο πρώτος που θα φύγει, μάλιστα. Ο Δημήτρης, ο Παναγίδης δεν έχει συμβόλαιο. Ο Δημήτρης, πώς θα τον αναφέρω τον Παναγίδη? Δεν έχει συμβόλαιο ο Παναγίδης με την ομάδα, τελείωσε το συμβόλαιο του. Ο Αργύρης, είσαι, λέει, ολόσωστος, φίλε, να σε καλά, ρε Αργύρη. Ο Άγγελος, γνωρίζετε ή μπορείτε να μάθετε αν αυτοί, λέει, που είχαν συνδεσμικό, αν μπορούν να κάνουν κανονικά αναβάθμιση θέσης. Ένας φίλος μου που ρώτησε, που είχε συνδεσμικό και θέλει να κάνει αναβάθμιση θέσης, μου είπε ότι μπορεί. Άγγελε, το λέω από άνθρωπο που ρώτησε, που είχε και ο ίδιος συνδεσμικό. Ο Κώστας, το θέμα είναι αυτούς που έχουμε να μπορούμε να τους πληρώνουμε, λέει, ώστε να παίζουν. Μάλιστα. Α, το Γένσεν, επειδή δεν τον πληρώναμε, γι' αυτό δεν έπαιζε, μάλιστα. Ωραίο συμπέρασμα έβγαλες πάλι. Ο Αλέξανδρος, νομίζω, λέει, πως δεν ήταν άσχημα να επιστρέψει, λέει, ο Μαντσίνη στην ομάδα. Σίγουρα χρειαζόμαστε δύο κεντρικούς αμυντικούς που θα είναι βασικοί. Πρέπει όσο δυνατόν να είναι πιο καλοί παίκτες. Στην ομάδα, λέει, έχουμε και άλλους τρεις νέους συνεργάτες. Έχουμε, ρε παιδιά, αλλά δεν τους ξέρω τώρα. Τι να πω, ότι έχουμε τον Διριντή, τον Μπυριντή και τον Κυριντή. Ποιοι είναι αυτοί τώρα, δηλαδή, τι να πω τώρα, ότι έχουμε και άλλους τρεις συνεργάτες. Μπορεί να είναι και καλοί. Τους ξέρω, τους είδα πουθενά. Ένας είναι ψηλός κιόλας, έτσι, είναι νταμάρι. Ψηλός. Τι να πω τώρα, δηλαδή, εγώ. Τον Νίγκ λέω γιατί τον έχω δει. Και με τους ξένους, ναι, μην την πατήσουμε πάλι με τους ξένους, σωστό. Ο Αλέξανδρος, αν έχουμε κάποιο νέο για τα διαρκές στο ποδόσφαιρο, δεν το ρωτάω, λέει, για αστείο. Αλέξανδρε, από εβδομάδα Τετάρτη, Πέμπτη, κάπου εκεί θα βγουν. Και εγώ δεν απαντάω αστεία, σοβαρά απαντάω. Ο Κώστας, λέει, αν πιστεύεις, λέει, ότι η Ειρήνη Καρυπίδη έχει λόγο μικρό ή μεγάλο. Έχει λόγο σίγουρα, να ξέρεις. Ο Χάρης, λέει, ο Νουάλε, τι είναι, ο Λεμπρόν, λέει, θα μας ανακοινώσει την απόφασή του στην τηλεόραση, μάλιστα. Ο Δημήτρης, λέει, για χάρη, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Υπάρχει εξέλιξη ότι δεν θα μείνει στην ομάδα. Ο Χρήστος, αντικειμενόμαυρη, Φραγκφούρτη. Πότε θα γίνει κλήρωση του EuroCup, λέει. Θέλω να κλειδώσουμε με τις Skyliners να δούμε την ομάδα από κοντά. Και γιατί εδώ, Χρήστο, πάρε σε παρακαλώ ένα τηλέφωνο στην Ευρωλίγκα. Να είμαστε οπωσδήποτε οι Skyliners στον όμιλό μας.
1: Είναι 20.
0: Κάπου στον Ιούλιο, όχι πιο νωρίς, 10 Ιουλίου, κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Πάρε ένα τηλέφωνο, σε παρακαλώ, στον Ευρωλίγκα και στο φίλο σου. Είναι ακόμα εκεί.
1: Ναι, θα το πω.
0: Οπωσδήποτε οι Skyliners στον όμιλό μας.
1: Ναι, θα πω το γραφείο τύπου του Diego
0: Fernandez. Χριστό, και ποια ημερομηνία σε βολεύει για να δώσουμε και ημερομηνία, να δώσουμε και ακριβώς ημερομηνία.
1: Ναι, η ημερομηνία να παίξουμε
0: και στη Φραγκφούρτη.
1: Και ώρα, και ώρα.
0: Δεν μασάει, στη Φραγκφούρτη είναι. Ο Μιχάλης ανακοινώθηκε, λέει, από την πρώτη τη Sports, ο Μοκόκα. Α, τον πήρε η πρώτη τη Sports, μάλιστα. Ο Μανώλης, Χρήστο Γκάλι, λέει, ο Θανάσης θα έρθει. Τελείωσε. Σε ενημερώνει.
1: Μπράβο.
0: Ο Γιώργος, έχει σαν τρίτο Έλληνα τον Καραγιανίδη Ολυμπιακό. Σωστό, τον Καραγιανίδη τον είχε δώσει δανεικό πέρσι στον Προμηθέα.
1: Ναι. Και φέτος δανεικό θα το δώσει.
0: Ωραία, έχουμε και τον Βασίλη εδώ, το φίλο μου. Λέει, καλός ο Δημητρίγεβιτς, αλλά με την Άλμπα, λέει. Με την Άλμπα παίζει στο τελικό του γερμανικού πρωταθλήματος. Τι να κάνουμε, να τη βγάλουμε, να βάλουμε κάποια άλλη που σου αρέσει εσένα.
1: Η Άλμπα έπαιζε στην Ευρωλίγκα,
0: Πέρσι, ναι. Φέτος δεν ήταν τόσο καλή. Από την ΑΕΚ έχασε τα μάτια που την είδαμε. Εγώ με την ΑΕΚ την είδα. Και από την Καρδίτσα, λέει, έχασε το καλάθι, λέει, μέσα. Η Καρδίτσα, λέει, έχασε το καλάθι μέσα έξω. Δεν νομίζω ότι η τελική του γερμανικού πρωταθλήματος είναι ενδεικτική για το πόσο καλός παίκτης είναι ο Δημητρίγεβιτς. Με ποιον θες να τον βάλουμε να παίξει? Να φέρουμε τους Lakers, να φέρουμε τους Knicks που πήραν το πρωτάθλημα. Ναι. Να φέρουμε για να ικανοποιηθεί ο Βασίλης, να τον δει με κάποια άλλη ομάδα για να ικανοποιηθεί.
1: Όχι, εγώ ξέρω.
0: Τελικούς Γερμανίας παίζει, ρε, εσύ, Βασίλη.
1: Για να ικανοποιηθεί. Τελικούς πρωταθλήματος παίζει. Εγώ λέω να τον στείλουμε στο Μουντιάλ, να παίξει σε μια ομάδα στο Μουντιάλ. Να δούμε αν είναι καλός ποδοσφαιριστής.
0: Θα με σκάσει, τελικούς πρωταθλήματος παίζει. Ο Παντελής, λέει, γιατί παρατηρείται μια μικρή αργοπορία στο σχεδιασμό του μπάσκετ.
1: Σε ποιον, α?
0: Δεν ξέρω, υπάρχουν και αυτοί, δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά.
1: Σε ποιον, τι είπε για το
0: γιατί
1: μπάσκετ?
0: Παρατηρείται, λέει, αργοπορία στο σχεδιασμό του μπάσκετ, Ρεγκάλη. Γιατί καθυστερείς?
1: 6 μεταγραφές πήραν.
0: Καμία δεν κάναμε, μία κάναμε μέχρι τώρα. Μάλιστα. Ο Κώστας, Κέρκες, λογικά μένει, λέει, Θέλει να μείνει, ναι. Να τον κρίνουμε πρώτα, το δούμε. Λέει, ο πιο αδικημένο παίχτη, λέει. Μάλιστα. Το υπόλοιπο δεν το διαβάζω, Κώστα μου, στον αέρα, το καταλαβαίνει κι εσύ. Ο Λευτέρης, εγώ λέει, πληρώνω 21 ευρώ. Γιατί μιλάει από του παλιού συνδρομητέ. Από εποχή Phil Netto, από Phil Netto ακόμα.
1: Μπράβο.

0: θα πέσει και πάνω.
1: Εδώ μας υποτίθεται ο φίλος ο Δημήτρης. Έλεος λέει με τους Skyliners. Έλεος. Θέλει οπωσδήποτε να έχουμε μέσα London Lions. Λοιπόν, η ΠΑΕΑΡΕΣ ανακοίνωσε. Ανακοίνωση ΠΑΕΑΡΕΣ, Γκάλι. Η ΠΑΕΑΡΕΣ ανακοινώνει την έναρξη συνεργασία τη με τον Άκη Παρταλίδη, ο οποίος αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση του τμήματος marketing και εμπορικής πολιτικής της ΠΑΕ, ο νέος εμπορικός διευθυντής δηλαδή. Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης σε όλους τους τομείς, ο κύριος Παρταλίδης, από τα πλέον έμπειρα στελέχη στον τομέα του, είναι υπεύθυνος στρατηγικού marketing και ιδιοκτήτης διαφημιστικής εταιρείας με βαθιά εξειδίκευση στην κλιμάκωση εμπορικών λειτουργιών και την υλοποίηση πρωτοβουλειών με ισχυρό κοινωνικό σκοπό. Από το 2019 έως το 2025 διετέλεσε εμπορικός διευθυντής και διευθυντής marketing στην Guy Harris Betson, όπου οργάνωσε το εμπορικό τμήμα προσελκύοντας χορηγούς με διεθνή παρουσία στα sports marketing και σχεδίασε καμπάνιες υψηλής προβολής με έντονο κοινωνικό προφίλ. Καλωσορίζουμε τον Άκη Παρταλίδη στην οικογένεια της ΠΑΕ Άρης και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Άρα, ο Άκης Παρταλίδης είναι ο νέος εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ Άρης. Το είχαμε πει ότι έχει βρεθεί ο εμπορικός διευθυντής που θα αντικαταστήσει τον Δημήτρη τον Σχετάκη. Και αυτός είναι ο Άκης Παρταλίδης, γνωστός μας φυσικά, γνωστός από την παρουσία του στα προηγούμενα χρόνια. Και στην ΚΑΕΑΡΙΣ και στον Ερασιτεχνιάρη βοηθούσε ο Άκης. Να δούμε. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία και εμείς. Ο Χρήστος, αν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθούμε με Μύρωτιτς το 5, ακούγεται πολύ για Μπαχτσέσεχερ. Μάλιστα. Ο Κώστας, θα σου πω εγώ για τους Σενεγαλέζους, λέει. Ο Μπιριντή μεγάλη παικτούρα. Ο Κυριντή είναι έτσι και έτσι. Ο Ντάχτιριντή μέτριος. Ευχαριστώ, Κώστα. Ο Βασίλης λέει. Όχι, ο Μοκόκα, ρε, Prodigy Sport, ρε. Δεν είναι ομάδα, ρε, Prodigy Sport. Μανατζερική εταιρεία. Ότι έκλεισε τη μανατζερική εταιρεία, αλλά δεν έχει πρόβλημα με τους μάνατζερ. Μενουά, τα είπαμε. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Ο Γιώργος. Τσίμπησε, λέει, 3 εκατομμύρια από Μαντσίνη. Τα τσίμπησε, αλήθεια είναι. Πιο κατάρρελη ομάδα γειτονιά του αποκάλεσε ο Ντέμις. Φίλος μου, Ντέμις, μην τον κράζετε. Έχει το διάστημα Viber, λέει, μερικοί που στέλνουν μηνύματα είναι από άλλο πλανήτη. Ο Νίκος λέει: φέρε και ματή για γκάμα κουέστα και ό,τι καλό φθηνό, αρκεί να μην φύγει και μας αφήσει με χρέη μπαν και μη χειρότερα, λέει ο Νικόλαος. Ο Αναστάσης. Ποιος έχει πάει για ούζα, λέει, και ακούει γέλο. Έχουμε αργήσει να φτιάξουμε ομάδα στο μπάσκετ 18 Ιουνίου. Εδώ οριακά δεν έχουμε αργήσει για την μπάλα, λέει ο φίλος. Ο Ιωάννης. Και πού να πιάσουν, λέει, κάψουν την άλλη εβδομάδα. Έχω πεθάνει στα γέλια, λέει, με τα μηνύματα. Βασιλάρα, με το ξέρω που δεν κατάλαβε, όλα καλά. Ο Γιώργος λέει: θα έχουμε ανακοίνωση στο μπάσκετ σήμερα. Το είπαμε, Γιώργο μου, δεν θα έχουμε ανακοίνωση σήμερα στο μπάσκετ. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Τι έγινε? Περίμενε για κάθετε έξω. Περίμενε για κάθετε έξω.
2: Με πήρανε φίλοι από την Αθήνα που μας.
1: Έλα, κάτσε εδώ πέρα. Άσε, μην τα λες από μακριά, δεν ακούγεσαι. Κάτσε κάτω που σε πήρανε φίλοι και εχθροί, λέγε.
2: Λοιπόν. Τίποτα. Συνάδελφος φίλος από την Αθήνα με πήρε τηλέφωνο, με ενημέρωσε λίγο για το θέμα τηλεοπτικών. Αύριο υπάρχει κρίσιμο διοικητικό συμβούλιο στο Νεσάκι που θα συζητήσουν πάνω στην πρόταση του Sky.
1: Αύριο.
2: Αύριο.
1: Α, μάλιστα. Ενδιαφέρον.
2: Και εδώ υπήρχε μία οψιόν της κρατικής τηλεόρασης να κρατήσει το πρωτάθλημα για ακόμα ένα χρόνο, ναι, και δεν το έκανε χρήση. Τώρα δεν ξέρω, ή δεν το ήθελε ή δεν πίστεψε ότι θα υπάρχει άλλο ενδιαφέρον. Τέλος, αύριο συζητάνε οι εκπρόσωποι των ομάδων, λοιπόν, πάνω στην πρόταση του Sky.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Ακούτε τώρα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times. Στη συνέχεια διαφημιστικά μηνύματα. Έρχεται Μάριος Σλαμάς, κρατάει στην τροφιά μέχρι τις 6. Θα λείψει τις επόμενες μέρες ο Μάριος, Παρασκευή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη σίγουρα. Οπότε θα χωρίσουμε κι εμείς με τον Χρήστο, όπως το κάνουμε τα καλοκαίρια τις εκπομπές μας. Αύριο δηλαδή 2-4 ακούσετε τον Χρήστο και 4-6 εμένα. Μπασκετική εκπομπή από τον Χρήστο, μπασκετική εκπομπή και από μένα. Δεν πρέπει να ακούσετε ποδόσφαιρο, είπα σήμερα πολλά για ποδόσφαιρο. Ναι. Θα κάνω μπασκετική εκπομπή και εγώ μετά τον Γκάλι για να το φάω, να πω εγώ τις ειδήσεις και να μην τα πει ο Γκάλι, να τα πω εγώ τις ειδήσεις μετά στις 4-6. Αυτά λοιπόν από εμάς. Να είστε όλοι καλά. Είπαμε Μάριος ο Σλαμάς 4 με 6, 6 με 8 σήμερα είναι Πέμπτη, Θωμάς Τσεκούρας 6 με 8, 8 με 10 Μάριον Συριώτου, 10 με 12 Σουτ Μπανάνα στο Γάμα. Και αύριο να σας πω 8 με 10, επειδή ο Βασίλης θα απουσιάσει, ο Κεχαγιάς, θα έχουμε έκπληξη με πρωινό Αλέξανδρο Πόχο. Αύριο 8 με 10 το πρωί. Να είστε όλοι καλά, εμείς τα λέμε και πάλι αύριο. Είπαμε 2-4 ο Χρήστος και 4-6 εγώ.
2: Ναι, μ' αρέσει που άλλος ήθελε και πρόγραμμα

0: Σαββατοκύριακο. Εδώ Παρασκευή δεν μπορούμε να βγάλουμε.
1: Καλοκαίρι, παιδιά, είναι, τα είπαμε. Αυτά τα ζητήματα υπάρχουν. Παλεύουμε εδώ να είμαστε στις επάλξεις όσο μπορούμε.
0: Πού είναι αυτός που ήθελε πρόγραμμα Σαββατοκύριακο, εμφανίστηκε.
1: Έστειλε κάνει... μήνυμα. Θέλει να έρθει να κάνει 4 εκπομπές το Σαββατοκύριακο. 4, μία πρωί, μία.
0: 4 τετράωρες.
1: Ναι, όχι, 4 εξάωρες για να μην έχουμε άλλο πρόγραμμα.
0: Α, μπράβο, μόνος.
1: Αντεγιά.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στην Ελβετία το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας, ξεκινούν αύριο οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για την εφαρμογή των όρων της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατοπικής Ενέργειας δήλωσε πως τώρα αρχίζει η τεχνική δουλειά με στόχο τη διαμόρφωση ενός πλαισίου για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα. Ωστόσο, η σκιά του πολέμου παραμένει. Ο ΟΗΕ καταγγέλει ότι παρά την ειρηνευτική διαδικασία, το Ισραήλ συνεχίζει εντατικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και παραβιάσεις του εναέριου χώρου στο Νότιο Λίβανο, καθιστώντας την κατάσταση εξαιρετικά εύθραυστη. Την ίδια στιγμή, το διπλωματικό άνοιγμα Τραμπ προκαλεί δονήσεις στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. Στο παρασκήνιο, ο Νετανιάχου εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια με Ισραηλινούς αξιωματούχους να χαρακτηρίζουν τη συμφωνία στρατηγική και πολιτική καταστροφή. Αν και ο κύριος Νετανιάχου αποφεύγει τη δημόσια ρήξη με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η δυσφορία στην κυβέρνησή του παραμένει έκδηλη. Ως ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο παρουσιάστηκε σήμερα στις Βρυξέλλες η Ελληνική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση, ανέδειξε τη σημασία της συμφωνίας πλαισίου που υπεγράφει μεταξύ κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων, τονίζοντας πως η χώρα μας κατάφερε να μετατρέψει την εργασιακή ειρήνη σε ισχυρό μοχλό ανάπτυξης. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει πετύχει σημαντικές αυξήσεις σε κλαδικές συμβάσεις, προτρέποντας τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη πρακτική ως πηγή έμπνευσης. Σαρωτικό ξεσκόνισμα στις πολεοδομικές υπηρεσίες όλης της χώρας ξεκίνησε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μετά τις πρόσφατες σοβαρές αποκαλύψεις για κυκλώματα διαφθοράς. Η έρευνα, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, περιλαμβάνει εκτεταμένο οικονομικό έλεγχο σε στελέχη και υπαλλήλους σε κέρυες θέσεις με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν αναντιστοιχειών ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και την πραγματική περιουσιακή τους κατάσταση. Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος δύο αδελφών 20 και 16 ετών για την υπόθεση αρπαγής και ληστείας 25χρονου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, τα δύο αδέρφια μαζί με τρία ακόμη άτομα επιβίβασαν το θύμα με τη βία σε όχημα, το μετέφεραν σε περιοχή του Ωραιοκάστρου και μετά, υπό την απειλή πιστολιού και αιχμηρών αντικειμένων, το εξανάγκασαν να μεταφέρει το ποσό των 20.000 ευρώ σε λογαριασμό που του υπέδειξαν. Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν και παραμένουν υποκράτηση. Νέος αποκλεισμός της περιφερειακής οδού το βράδυ του Σαββάτου λόγω των εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής θα διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο στο τμήμα μεταξύ των Ανισόπεδων, Κόμβων, Ευκαρπίας και Μετεώρων. Δείτε αναλυτικά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας στο grtimes.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια, μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml, μόνο 2,63. Όλες οι οδοντό κρέμες Same White Now 3-1, μόνο 2,22. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
11: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα. Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
15: Έκτακτη είδηση.
16: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
15: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
16: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
15: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
16: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
15: www.ergopavlatel.gr.
16: Ergo τέλεια νέα.
17: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
5: GPS και βυθώματο έχεις.
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
5: GPS, λογικό έχεις.
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
4: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
5: Μεϊμάλεις.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εννοείται Yellow Radio, εννοείται 101,7 μεγάκυκλοι στα FMs. Εννοείται εκπομπή Ασλαμολογίες. Εννοείται και εξυπακούεται με φιλόπατρη Μάριο Ασλαμή για τους φίλους Ασλαμά. Ασλαμολογίες, εννοείται μια εκπομπή καθαρά AI, δηλαδή μια εκπομπή ασλαμικής νοημοσύνης.

Και εξυπακούεται ότι η επικοινωνία, προς το παρόν τουλάχιστον, μόνο και σήμερα μάλλον θα πάμε έτσι, μόνο βιμπερικά, δηλαδή μόνο στο Viber. Κουτραντάν στο Viber του σταθμού 6936-512-099. 6936-512-099.

Λοιπόν, πάμε να μην χάνουμε χρόνο. Εδώ πέρα να δω λίγο ο Νικόλα. Ο, ναι, να δω λιγάκι. Όχι, Γεώργιος. Ναι. Ναι, οκ, okay, ωραία, ωραία. Bruce 83 είναι πρώτος. Μπερδεύτηκα με ένα μήνυμα στην προηγούμενη εκπομπή στο Δημήτρη και του Χρήστου. Τους καλησπερίζω και τους δύο και on air, δηλαδή τον Δημήτρη Ωνία και εδώ πέρα, διαζώσεις. Καλησπέρα και καλή εκπομπή, ΑΟ Καβάλα Μία Ζωή. Καλησπέρα, Bruce 83 που λένε μου να είσαι καλά. Πεκτούρα μου, τεράστια. Πρώτος και καλύτερος και σήμερα ο Bruce 83.

Λοιπόν, πάμε έτσι για το καλησπέρα που λένε, για το ξεκίνημα. Δύο ερωτήσεις, παύλα θεματάκια. Με ποιο κομμάτι επιβάλλεται, μουσικό εννοώ, κομμάτι, επιβάλλεται να μπω στη σημερινή εκπομπή. Ξεκάθαρα. Δηλαδή δεν είναι, καρά επιβάλλεται. Όχι επιβάλλεται, καρά επιβάλλεται να μπω σήμερα στην εκπομπή. Με ποιο μουσικό κομμάτι. Μία αυτή ερωτησούλα και η δεύτερη, έτσι για το ξεκίνημα, ποιος είναι ο πλουσιότερος περιπτεράς του πλανήτη Γη. Έτσι, υπάρχουν εκατομμύρια περιπτεράδες. Στην Ελλάδα μόνο είναι πω, χιλιάδες επινάνε, έτσι. Ποιος είναι, αν και έχουν κλείσει πάρα πολλά περίπτερα, πλάκα, χιλιάδες να είναι, δεν νομίζω, χιλιάδα ναι, χιλιάδες λίγο δίσκο. Τέλος πάντων, έχουν γίνει αυτά τα ψηλικά, πολύ mini markets και τέτοια. Τέλος πάντων, ποιος είναι ο πιο πλούσιος περιπτεράς του πλανήτη Γη. Απαντάς και στα δύο στο βιμπεράκι μου, 6936 512 099.

Δεν σας ξεκινάω, ξεκινάω με πολύ αστεία θεματάκια, έτσι, πανεύκολα. Δεν ξεκινάω με να πεις, είναι ρε παιδί μου, πιο εύκολα και από τα βατά που κουράστηκα να ακούω την λέξη βατά, τον χαρακτηρισμό βατά, τώρα στις πανελλαδικές. Συνέχεια, τα θέματα αυτά βατά, στα νέα ελληνικά βατά, αρχαία ελληνικά το κείμενο βατό. Μαθηματικά τα δύο από τα 3-4 βατά, πολύ βατά. Είναι τα θέματα, θα έλεγα, αστεία, γελία, έτσι. Και η ερώτηση για το με ποιο κομμάτι επιβάλλεται να μπω στη σημερινή εκπομπή, αλλά και στο ερώτημα το άλλο, ποιος είναι ο πιο πλούσιος περιπτεράς του πλανήτη Γη. Μιλάμε τώρα για γελία θεματάκια. Κανονικά, γελία, δε... Λοιπόν, θα πηδήξω, αν δεν κάνω λάθος, 6 μηνύματα, πηδάω 6-7 μηνύματα, κάπου τόσο είναι, για να πάω στο μήνυμα της Νεφέλης. Καλησπέρα! Καλησπέρα, Νεφέλη. Έχω γενέθλια. Νεφέλη, να ζήσεις και χρόνια πολλά, γριούλα να γίνεις με γαλαζοάσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως και όλοι να λένε να μία σοφός. Και ήρθα Θεσσαλονίκη, καλώς ήρθες Νεφέλη, με το αγόρι μου. Ήρθες με το αγόρι σου ή στο αγόρι σου? Γιατί λες μετά να τα γιορτάσω που είναι Σαλονικιός και Άρης. Γι' αυτό ρωτάω, ήρθες στο αγόρι σου ή με το αγόρι σου? Είναι Σαλονικιός και Άρης και με έχει κολλήσει και μένα. Τι σε κόλλησε, Σαλονικίλα? Σε κόλλησε Σαλονικίλα? Γιατί δεν είναι καλό αυτό, είναι πολύ κακό. Τρία θαυμαστικά, μπράβο Νεφέλη, έτσι, μονό αριθμό σημείων στίξης. Αφιέρωσέ μας όποιο τραγούδι θέλεις για τα γενέθλια να μας ανέβει λίγο η διάθεση. Γενέθλια έχει η Νεφέλη. Παιδιά, στείλτε καμιά ιδέα καλή, αν και θα το βρω εγώ. Θα το βρω εγώ, εντάξει, κάτι θα βρω. Νομίζω ότι το βρήκα.

Ουσιαστικά είναι φέλη, θα με αναγκάζει, δηλαδή με άλλο κομμάτι ήθελα να μπω και τώρα για αυτήν και το αγόρι της θα αναγκαστώ να μπω με άλλο κομμάτι. Κατάλαβες τι γίνεται, να αυτά είναι.

Νεφέλη, ελπίζω να μην απογοητεύω με το κομμάτι ούτε εσένα ούτε το αγόρι σου. Λοιπόν, περιμένω μηνυματάκια στο βιμπεράκι 6936-512-099. Το Μαγέρικο κοντά μου και σήμερα, Μαγέρικο, στην Λάμπρου Πορφύρα 5 στο Ντεπό. Διανομή σε ολάκερη την Ανατολική Σαλόνικα, ενίοτε αν η παραγγελία είναι ικανή και προς το κέντρο. Τηλεφωνική επικοινωνία με Μαγέρικο 23 10 428 355.

Chris I-17, ουέ και αλίμονο. Αν δεν εμφανιζόταν σήμερα ο Chris I-17, εντάξει, κομμάτι δεν έχω, δεν βλέπω. Έχουν έρθει πάμπολα μηνύματα, πάμπολα πραγματικά. Δεν βλέπω με ποιο κομμάτι επιβάλλεται να μπω στη σημερινή εκπομπή. Εντάξει, άστο αυτό για την Εφέλ είναι έξτρα. Τώρα έχω τα γενέθλιά της κοπέλα. Πολύ πολύ σπάνια στέλνουν μηνύματα γυναίκες εκτός συμμετοχής σε διαγωνισμούς. Και τόσο ευγενικό και τρυφερό μήνυμα, έτσι. Και χρόνια της πολλά και καλά και ευτυχισμένα. Και να την καμαρώνει το αγόρι της και να καμαρώνει το αγόρι της η Νεφέλη. Νομίζω από όλους μας οι ευχές, έτσι, όχι μόνο από μένα.

Με ποιο κομμάτι επιβάλλεται να μπω, πέρα από αυτά που ακούμε τώρα, στη σημερινή εκπομπή? Νομίζω ότι είναι πανεύκολο. Και ποιος είναι ο πιο πλούσιος περιπτεράς του πλανήτη? Του πλανήτη Γη. Δεν ξέρω σε άλλους πλανήτες, όταν υπάρχει ζωή, τι γίνεται. Ο πιο πλούσιος περιπτεράς του πλανήτη Γη. Τόσο μα τόσο απλά. Έτσι. Τόσο μα τόσο απλά.

Εντάξει, γίνεται χαμός με τα μηνυματάκια σας και χαίρομαι ιδιαιτέρως γι' αυτό και ακόμη δεν έχω πει και τους διαγωνισμούς, έτσι. Λοιπόν, Chris I17, καλησπέρα Μάριε. What a game. Αυτός, ναι, είναι αρχηγός. Αυτή, ναι, είναι εμφατική νίκη. Καμία σχέση με το Euro 2024. Τι να πω, τα είπε όλα ο Roy Keane. Όπα, άσχετο, άσχετο, τι είναι αυτό τώρα, δεν Nirvana, δεν θέλω Nirvana, εντάξει, καλά είχαμε το, τους Kings of Leon, εντάξει, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εντάξει, μην τρελαινόμαστε. Λοιπόν, θα διαβάσω τώρα τι είπε ο Roy Keane, μου το μεταφέρει επακριβώς ο Chris I17, τι είπε ο τεράστιος Ιρλανδός, half της Nottingham Forest και της Manchester United. England full of energy and pace. They run all over them. Αυτό. Αυτό τώρα μεταφράζεται, ξέρεις, η Αγγλία σε full ενέργεια και ταχύτητα τους πάτησε. Το they run all over them, ακριβώς. Μαγική εικόνα το 4-2, εννοείται. Εννοείται. Δεν σχολιάζω καν. Στο πρώτο 20 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, 9 ευκαιρίες, ένα γκολ μόνο. Εξαιτίας Λιβάκοβιτς. Αλλιώς, αποσιοποιητικά, καλή εκπομπή. Chris I17 έδωσε στην εικόνα όλου του αγώνα. Δεν είναι οι 9 ευκαιρίες, είναι τι ευκαιρίες. Τι ευκαιρίες. Και τι να πω και τι να σχολιάσω, θα πω κάτι για τον Harry Kane. Πατριωτικό ποδόσφαιρο. Αυτό ήταν πατριωτικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι η ποιότητα. Είναι ότι στο 90+3 με το μάτς καθαρισμένο ρίχνει όλο του το είναι μπροστά στο στόμα της εστίας του Αγίου Γεωργίου για να κόψει το σουτ ενός κακόμοιρου. Με το μάτς τελειωμένο. Λέω, σίγουρα είναι αυτός ο Κακομίροβιτς. Του στέλνει τούβλο, το δέχεται στο στήθος σαν να είναι σφαίρα. Γιατί εκτέλεσε ο άλλος από κοντά. Είναι περίπου 4 μέτρα από την goal line. Και τεινάζεται σαν να τρώει σφαίρα. Στο 90+3,5. Είναι αυτός. Μήνυμα στον βασιλιά Κάρολο. Χρήστον υπότι τώρα. Όχι μετά το παγκόσμιο, μετά θα είναι αργά, τώρα. Και όσοι τον συγκρίνουν με τον Λεβεντόφσκι, να βάλουν την σύγκριση εκεί που ξέρουν. Δεν κάνει κανένα χαμαλίκι ο Λεβεντόφσκι. Δεν βγάζει καθόλου μπαλιές που θα τη ζήλευαν όλα τα δεκάρια του κόσμου ο Λεβεντόφσκι. Και επίσης, ο Λεβεντόφσκι πέρασε μία ζωή αγωνιζόμενος στο Πολ Κουτσολιάκος Λίγκ. Εδώ είναι ασλαμολογίες, δεν είναι παπαρολογίες. Εδώ είναι ασλαμολογίες. Ο Λεβεντόφσκι πέρασε μία ζωή αγωνιζόμενος στο Πολ Κουτσολιάκος Λίγκ. Πέρασε μία ζωή στο πρωτάθλημα στο οποίο οι γηγενείς φίλαθλοι χορεύανε σιρτάκι με τον Φάνη και με τον Άγγελο. Πόσο πιο αστείο πρωτάθλημα. Μιλάμε για το Πολ Κουτσολιάκος Λίγκ.
η Bundesliga πρέπει να ονομαστεί τιμή Σένεκεν στο μεγάλο Έλληνα μάνατζερ Πολ Κουτσολιάκος League. Που αν χάσω κι εγώ στην ηλικία που είμαι 5-6 κιλά, πιστεύω ότι άνετα με πηγαίνει στην Hoffenheim ή στην Augsburg Αγγού. Εδώ βλέπουμε μπάλα, δεν βλέπουμε πατάρια. Έχω πατάρια στο σπίτι δύο, ένα μικρό και ένα μεγάλο. Εδώ βλέπουμε μπάλα και τα λέμε όπως είναι. Δεν λέμε παπαρολογίες. Τόσο μα τόσο απλά. Λοιπόν, δύο διπλές προσκλησούλες για την Λαϊβάρα αύριο το βράδυ του Γιώργου Καρά, του μυαλού των τρύπες, με τον Θεούλη και τεράστια ιερή μορφή της ελληνικής ανεξάρτητης μουσικής σκηνής, Ντίνο Σαδίκη. Ντίνο Σαδίκης, Γιώργος Καράς, αύριο το βράδυ στο Soul Open Air, ένας πανέμορφος χώρος, δύο διπλές προσκλησούλες και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express. Θέλω οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο δίπλα τη λέξη γυαλιά ή live ή και τα δύο, και γυαλιά και live. Αποστολή στο Viber 6936-512-099. Επαναλαμβανάνω, 6936-512-099. Τζέλο, ξεφούσκωσαν οι παππούδες. Πόσο γίγαντας είσαι Μάριο, είπες τρία, μπορεί και τέσσερα και τα κάρφωσε. Γίγαντας είσαι. Κοίταξε, εδώ πέρα τα λέμε πριν. Είπα το λιγότερο τρία η Αγγλία, το λιγότερο τρία. Τελικά προέκυψε να είναι για 7. Για το 4-2 είναι μαγική εικόνα. Δεν κολακεύει απλά τις κακέρες, τους νεκρούς. Περιποιεί τιμή για αυτούς. Έτσι. Όχι Τζέλο, θα λείψω την ερχόμενη εβδομάδα. Καταρχάς, όσο κάνω μέσα στο καλοκαίρι θα πηγαίνω από Δευτέρα και Πέμπτη. Θα λείψω την ερχόμενη εβδομάδα για πολύ σοβαρό λόγο. Να είσαι καλά, όχι μπανάκια. Μπανάκια, αν και είναι, το μπανάκι είναι πολύ σοβαρός λόγος, νομίζω ότι είναι ο πιο σοβαρός για καλοκαίρι, ειδικά στη χώρα που λέγεται Ελλάδα, αλλά όχι για μπανάκια, όχι. Δεν θα έπαιρνα άδεια Ιούνιο να πάω για μπανάκια, λίγο δύσκολο. Καλή εκπομπάρα Γεράκο, καλό σου κου, καλά να περάσεις. Ό,τι και αν κάνεις, να είσαι καλά Τζέλο μου, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ από καρδιάς για ό,τι κάνεις τόσο καιρό για αυτή την εκπομπή. Είναι την ερχόμενη εβδομάδα, παιδιά, δεν ξέρω μόνο αν γίνει το θαύμα και κάνω την Πέμπτη. Μέχρι και Τετάρτη αποκλείεται να κάνω. Αν κάνω, θα κάνω την Πέμπτη την ερχόμενη εβδομάδα. Δηλαδή Δευτέρα με Τετάρτη σίγουρα δεν θα είμαι εδώ. Παναγιώτης Πατέρας, καλησπέρα Μάριε, England. Μεγάλο μήνα Παναγιώτη Πατέρα, να είσαι καλά. Στεφανάτη, καλησπέρα Μάριε. Ελπίζω σήμερα να μπορέσεις να παίξεις το πιο αδικημένο τραγούδι του Ράσιον Σμιθ, Sweet and Tender Hooligan. Αν προλάβω, θα το βάλω. Στεφανάτη. Εντάξει, κομματάρα ζητάς και μπαντάρα. Δεν σχολιάζω. Σμιθ, εντάξει. Sweet and Tender Hooligan. Να είσαι καλά. Κατσαρίνης, καλησπέρα Μάριε και χρόνια πολλά. Καλησπέρα Κατσαρίνη, αντεύχομαι το ίδιο. Πιστεύεις πως η Αγγλία μπορεί να προχωρήσει ως το τέλος του τουρνουά με τερματοφύλακα τον Πίκφορντ? Και γιατί οι Άγγλοι τερματοφύλακες είναι χειρότεροι ακόμη και από τους Βραζιλιάνους? Ο περιπτεράς είναι, απαντάει ο Κατσαρίνης, το βρίσκει και απαντάει έτσι κάπως συμβολικά, παραποιεί το όνομά του, θα το διαβάσω τώρα. Κοίταξε, μια χαρά goalkeepers έχουν οι Άγγλοι σε σχέση και με τους Βραζιλιάνους, μωρέ. Okay. Έχει γίνει τώρα ένα στερεότυπο, το σουρντίζουνε κάποιοι.
Εδώ κάποιος τώρα λίγο νωρίτερα, σε μία άλλη συχνότητα, μας είπε ότι ο Πίτερ Σίλτον ήταν goalkeeper της σειράς. Ναι, πολύ μεγάλος keeper δεν ήτανε, αλλά δεν ήταν και keeper της σειράς ο Πίτερ Σίλτον, στα νιάτα του. Εντάξει. Ειλικρινά, λέει ο Κατσαρίνης, πρέπει να παραδεχτώ πως όποτε είπες «έχω φωνή για», λέει για οτιδήποτε ας πούμε, 80 με 90% είσαι μέσα. Απλησίαστο ποσοστό για κάποιους δήθεν γκουρού του στοιχήματος. Το μήνυμά σου ένα πραγματικό έπος και τεράστια αλήθεια, αγαπημένε Κατσαρίνης. Να είσαι καλά. Πάμε λοιπόν, νομίζω ότι σήμερα επιβάλλεται να μπω έτσι μουσικά, αφού πω ότι δεν μπορώ να το κρύψω δηλαδή, τι φοράτε ρε εσείς, τι φορούσατε πάλι εψε, τι φορούσατε άντρες, γυναίκες, γκέι, γέροι, νέοι, γιαγιάδες, παιδιά, ασιάτες, Πακιστανοί, Αμερικανοί, τι φορούσατε στις κερκίδες του AT&T Stadium του Dallas του Τέξας. Τι φορούσατε ρε εσείς πάλι. Τι φορούσατε και τι δεν φορούσατε. Και τι δεν φορούσατε και τι ατμόσφαιρα. Και τι τραγούδια και τι και τι. Και τι πάρτι έγινε μετά. Παρέες 5, 6, 8 κοριτσιών. Με τη φανέλα του 82, την άσπρη. Η άλλη με την κόκκινη, τη γαλάζια του 90. Αυτά γυναίκες. Ψαγμένες νοικοκυρές. Όχι ότι να είναι. Άιντε είμαι, δηλώνω κάτι, μια ομάδα και πάω και ό,τι να είναι. Τι ψαγμένες φορούσατε. Εσύ ρε κορίτσα ρε που πας στην κάμερα μπροστά, κούκλα, κούκλα Αγγλίδα και λες «It's coming home baby». Τι έγινε στον Ντάλλας μετά το βράδυ, μετά τον αγώνα. Τι έγινε. Γι' αυτό είστε το κορυφαίο ποδοσφαιρικό έθνος του πλανήτη. Δηλαδή εσείς και οι Ουαλοί, οι Βορειοϊρλανδοί και οι Σκοτσέζοι. Άντε και μετά και λίγο οι Ιρλανδοί. Λοιπόν, αφιερωμένο στο πατριωτικό ποδόσφαιρο του αρχηγού που δεν βλέπει κανέναν. Αυτό δεν είναι ποδοσφαιράρα, ξεπερνάει τα όρια, είναι πατριωτικό ποδόσφαιρο. Όταν θυσιάζεσαι σε αυτή την ηλικία, δίνεις το είναι σου, αυτό είναι πατριωτικό ποδόσφαιρο. Τάσο Μπακαφρέτα.

Το έβαλα σε edition 2011, δεν πειράζει έτσι. Μεμ, καλησπέρα Μάριε από Τσιπουροκρασά τη Γουμένισσα. Καλησπέρα Μεμ, φιλιά σε ολάκερη την Γουμένισσα. Χθες βράδυ πήγα στο live των Fun Loving Criminals. Δεν πρόλαβα με αυτό να ασχοληθώ. Δεν πρόλαβα να ασχοληθώ. Λατρεμένοι Fun Loving Criminals. Εννοείται ότι τους είδα την πρώτη φορά που είχαν έρθει. Εντάξει, οι άνθρωποι τα σπάνε και θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, διότι τους έμαθα από εσένα πριν λίγα χρόνια μέσα από την εκπομπή σου εδώ στο Yellow Radio. Να σε καλά, Μεμ. Να σε καλά. Λατρεμένοι Fun Loving Criminals. Από τις πιο στυλάτες μπάντες του πλανήτη Γη, βασικά η μπάντα που όρισε το στυλ εκεί στα 90s. Αλητεία Νέα Υόρκη, αλητεία και τζεντλεμανοσύνη. Έχω και απίστευτη ιστορία με τον επικεφαλή τεχνικό τους, έτσι, με τον Ρόουντι, που του πήρα την, που του αγόρασα το χούντι, τον Φαλάβιν, την έχω πει την ιστορία εδώ στον αέρα. Περίπου 5-6 ώρες πριν το live, την πρώτη φορά που ήρθανε, που έγινε χαμός στην αποθήκη του Μήλου. Τα σκαλιά τα κατέβηκα 3-3. Κανονικά, τα κατέβηκα τα σκαλιά 3-3. Και εγώ και πολλοί άλλοι. Παναγιώτης, Παναγιώτης Λαγκαδά, έλα ρε σκύλε. Καλησπέρα Μάριε, πώς είσαι? Τώρα βλέπω το μήνυμά σου, καλά Παναγιώτη. Έστειλα χαιρετισμούς με ένα παλικάρι συμπατριώτη σου, Λαγκαδινό, την βραδιά που ο Ολυμπιακός σήκωσε την Ευρωλίγκα. Ήταν εκεί, έβλεπε τον αγώνα και του έστειλα χαιρετισμούς με σένα, Παναγιώτη. Λοιπόν, για να πάω στο μήνυμά σου να δω τι ακριβώς λες, παικταρά μου. Εύχομαι να είσαι καλά. Πόσο τάβλα οι Άγγλοι φίλαθλοι να έχουν χαζέψει ένα ολόκληρο στάδιο τραγουδώντας ο Oasis το Wonderwall και μόνο αυτό. Απίστευτη ατμόσφαιρα έψε. Απίστευτη. Και καμιά 30-40 χιλιάδες σημαίες του Αγίου Γεωργίου και μία της Λίβερπουλ κάπου εκεί ανάμεσα, την είδες? Λέμε καμιά παπαριά να περάσει η ώρα. Εννοείται, πού να τη δεις της Λίβερπουλ. Η ρουφιάνη της Ιρλανδίας. Εχθροί της Αγγλίας, δηλωμένοι. Ανατριχιαστική στιγμή, χαιρετίσματα από κιτρινόμαυρο Λαγκαδά. Να σε καλά, παλικάρι μου. Ο Oasis Wonderwall, με αυτό να μπεις λέει. Δημήτρης Μελισανίδης, ο πιο πλούσιος περιπτεράς. Ο Παπαναγιώτη, εδώ μου τα χαλάς. Όχι. Απαντάς λάθος. Στο ερώτημα ποιος είναι ο πιο πλούσιος περιπτεράς του πλανήτη, λες Δημήτρης Μελισανίδης. Γιατί? Όχι, απαντάς λάθος. Μελισανίδης πήρε απλά την τέτοια, δεν πήρε. Αγόρασε την εφημερίδα των συντακτών. Δεν είναι περιπτεράς ο άνθρωπος.

Έτσι, ο Κώστας απαντάει πολύ πολύ σωστά, όπως και ο πρώτος σου απάντησε, να μην τον αδικήσω. Ποιος απάντησε πρώτος ρε εσείς, ποιος το έστειλε για τον Περιπτερά. Για τον Περιπτερά, κάποιος ποιος το έστειλε πρώτος, να μην τον αδικήσω τώρα. Πάντως, ο Κώστας απάντησε σωστά. Καλησπέρα, Μάριε. Come on, England. Όσο για τον Περιπτερά, Κριστιάνο Πενάλντο.

Έτσι, Κριστιάνο Πενάλντο. Να πω κάτι εδώ. Σφάζω τους Scorpions, τους συμπατριώτες του Τόμας Τούχελ. Ρε Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, κάθεσαι και εσύ και ξεφτιλίζεσαι χειρότερα από ότι ο Φερνάντου Σάντους. 5 φορές χειρότερα. Εκείνο το ξεφτέλησε. Αλλά τώρα στα γεράματά του υποδουλώνεις ένα ολόκληρο έθνος. Κρατάει αυτή η τεράστια ποδοσφαιρική απάτη. Μιλάμε για τεράστια ποδοσφαιρική απάτη. Και όσοι με ακούτε γονείς που έχετε αγοράσει στα παιδιά σας φανέλα CR6,5, ειλικρινά πρέπει να επέμβει τώρα η UNICEF. Στείλτε μου τώρα ονοματεπώνυμο και διεύθυνση να φάτε καταγγελία από μένα στη UNICEF. Έχει στήσει ρε εσύ αυτός ο αλήτης ένα περίπτερο, κανονικά περίπτερο, μέσα στην αντίπαλη μικρή περιοχή και μένει στον πάγκο 300 τόνους ταλέντο για να παίζει αυτή η τεράστια ποδοσφαιρική απάτη, η οποία πήγε στα βάθη της ερήμου και παίζει με τους καμιλιέριδες για να ξεπεράσει τα γκολ του Πελέ, αυτή η ξεφτύλα. Ο Πελέ ρε στα 40 του ντρίπλερνε 3 άτομα. Στα 40 του ο Πελέ έκανε κουτά 3 άτομα. Σε μισό τετραγωνικό. Εσύ ρε αλυταρά, τελευταία φορά ντρίπλαρες παίκτη, αντίπαλο, όταν έπαιζε στη United. Και εννοώ το πρώτο σου φεγγάρι. Πάνε βγάλει ρε Καναφρίδη. Και μας έχετε πρίξει όλοι. Και μας ζαλάτε τα ούμπαλα. Και μου τον στείνετε στην ΕΡΤ πριν το μάτς και στο ημίχρονο με το μονόγραμμά του και χάρτινο ομοίωμα και τι περιμένουμε να δούμε και τι θα δούμε. Και για να έρθω σε σένα τώρα ρε Ντέμι Νικολαίδη, τι είπες σε ψαίρεση ρε Ντέμι, που σε πήγαινα και σε πάω με τα χίλια σαν παίκτη, υποκλίνομαι. Υποκλίνομαι. Όπως υποκλίνομαι και στη μεγαλομανία που είχες και σε διέκρινε. Τι είναι αυτό που είπες σε σχετική ερώτηση του Κουλουμπί. Τι έχεις να πεις για τον Ρονάλντο αυτόν. Ενώ όχι το Βραζιλιάνο, και λες εγώ δεν είμαι εδώ για να κρίνω τον Κριστιάνο Ρονάλντο, εγώ βλέπω το παιχνίδι και λέω τη γνώμη μου για αυτό. Σοβαρά ρε φίλε, σε πληρώνει η ΕΡΤ, σου δίνει τα δικά μου λεφτά και της φιάς μου και του ξαδέρφου μου και του γείτονά μου. Δεν κατάλαβα. Τι είναι ο Κριστιάνου Ταμτάκου Ρονάλντου, η ιερή αγελάδα? Και να είναι η ιερή αγελάδα. Η χώρα λέγεται Ινδία. Η χώρα της οποίας είμαι υπήκος. Και είσαι και εσύ. Και σε πληρώνει δημόσια τηλεόρασή της. Λέγεται Ινδία. Τι λες ρε Ντέμι. Εσύ στο τελείωμά σου, εσύ μία μέρα πριν σταματήσεις, ήσουν 15 φορές καλύτερος από την τεράστια αυτή ποδοσφαιρική απάτη. Που δεν είναι απάτη τώρα,
Είναι από τη μέρα που ξεκίνησε η ποδοσφαιρική απάτη. Έπρεπε να βρούμε κάποιον εν είδη Stones ή Beatles για να υπάρξει μια κόντρα, ένα beef που είναι της μόδας να λέμε τώρα, σε άπτεστα ελληνικά, να βρούνε κάτι σαν αντίπαλον δέος στον σωσία της Κατερίνας Στάνου. Βάλανε αυτόν που όλα τα κάνει ψεύτικα, με αποθέωση τα ψεύτικα δάκρυα.

Αναστάσιο, Αναστάσιο Καλούδη, έλα ρε Πεκτάρα, έλα ρε Παυλίδη, έλα τώρα να σε εφιλήσω. Ο Μάριο καλή εκπομπή, ο Μάτλε Τισχέ δεν είναι ίσως ο πιο αδικημένος Άγγλος όσον αφορά τις συμμετοχές στην Εθνική. Στους 2-3 σίγουρα, ο Μάθιου Λετισχέ την μπάλα που ήξερε, ήθελε 30 Κριστιάνους Ρονάλντους. Μιας και μιλάμε τώρα για τον μπούφο αυτόν, που πάνε γονείς και αγοράζουν μπλούζες στα παιδιά τους. Ήρθε ο άλλος πριν 3 χρόνια περήφανος, μου λέει, πήρα στο μικρό μου, λέει, Μάριε, του πήρα, λέει, πήγε, λέει, η γυναίκα, τι είπε, δεν θυμάμαι, και του φέραμε

πήγαινε πάρ' του Μπρούνο Φερνάντες. Άντε, έχει μια βάση. Πιτσιρικάς λέει, τότε έβλεπα ΕΡΤ που έδειχνε Αγγλία και ήμουν ερωτευμένος. Καλά λέει, τις χαίρε φίλε, πλάκα μου κάνεις. 8.500 τόνους μπάλα. Έχω κασέτα νομίζω, έχω κασετούλα, τι έχω, DVD, τι έχω, με τα 20 καλύτερα του γκολ. Δεν υπάρχουν, εξωγήινα όλα. Εξωγήινα, ό,τι να είναι, όπως να είναι, από που να είναι. Μάθιου Λετισχέ, σε υπέροχη Southampton. Εντάξει, ο Λετισχέ, αν ήταν Ολλανδός ή Βραζιλιάνος, θα είχε για πλάκα 90 συμμετοχές. Για πλάκα, το λιγότερο. Εννοείται, εντάξει. Μπράβο ρε Κώστα και στο φίλο που απάντησε νωρίτερα πριν τον Κώστα για τον Κριστιάνο Πενάλντο, ο οποίος πλέον ξεπέρασε κάθε όριο. Εσχρός. Αλλά δεν φταίει αυτός. Δηλαδή ήθελα να ξέρα ο Λεάο ή ο Γκοντζάλο Ράμος στον πάγκο, γιατί δεν φεύγουνε να πούνε στον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, συγγνώμη, εμείς φεύγουμε. Πού πάτε ρε παιδιά, το μάτς... Φεύγουμε ρε παιδί μου. Πάμε να δούμε την πόλη. Το μάτς που ήταν εχθές, που ήταν στο Χιούστον. Το Πορτογαλία-Ζαΐρ. Ναι, στο Χιούστον. Πορτογαλία-Ζαΐρ, 1-1. Στο Χιούστον. Πάμε να δούμε το Χιούστον. Πάμε να δούμε τα κεντρικά της NASA. Να θαυμάσουμε, να βγάλουμε καμιά selfie. Τι να κάνω εδώ ρε φίλε. Να βλέπω τον περιπτερά. Που έχει στήσει περίπτερο εκεί και περιμένει να του έρθει μπάλα ακριβώς πάνω του. Ντροπή ρε εσύ. Ντροπή. Επικό το μήνυμα που έστειλε ψε εδώ ακροατής. Ποια είναι μεγαλύτερη ομοιρία. Του ΠΑΟΚ από τον Κλάους ή της Πορτογαλίας από αυτόν. Ο Κλάους έβαζε και 2-3 γκολ στα γεράματά του. Σε εκείνο τον ΠΑΟΚ. Μάριον. Καλησπέρα Μάριε. Ευτυχώς που σας άκουγα προχθές και τσέπωσα την τέλεια σοκολατίτσα από το ψυγείο... Γιατί εσύ ξέχασες να μου πεις. Μάριον, έχω τον καημό μου. Αυτές τις μέρες, Μάριον. Περίμενε. Πάω να σε πάρω τηλέφωνο εδώ από κάτω. Από το ραδιόφωνο. Και εκείνη την ώρα με παίρνει δικός μου άνθρωπος. Για SOS. Ιστορία. Το ξέχασα, ναι. Οπότε μετά, Μάριον. Συγγνώμη, Μάριον. Δεν ξέρω με τι τρέχω αυτές τις μέρες. Τον ευχαρίστησα, λέει, και δημόσια στην εκπομπή μου χθες. Σε ευχαριστώ πολύ, George, που με σκέφτηκες και φέτος. Την έφαγα χθες την μισή και ήταν τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Όταν λέει μισή, παιδιά, η Μάριον, η σοκολάτα της ζυγίζει περίπου 1 κιλό, έτσι. Bruce 83 απάντησε πολύ γρήγορα. It's coming home. Όχι, ήταν το ρόγκιουλά για Hurricane. Και Cristiano Ronaldo. Ξερνάω με το it's coming home. Τίποτα δεν θα πάρετε και φέτος, λέει ο Bruce 83. Bruce 83, εσύ υποστηρίζεις κάποια εθνική ομάδα? Έτσι για να έχουμε καλό ρώτημα. Λέω τώρα εγώ και συνεχίζω μουσικά με αυτό από εκεί κάπου που το άφησα.

Ο Παστέλιος, καλησπέρα Μάρια από Αθήνα. Ο πιο πλούσιος περιπταράς είναι ο CR6,5. Σε ευχαριστούμε για την παρέα. Να είσαι καλά, Στέλιος. Εγώ σας ευχαριστώ. Φιλιά στα βουπού της πρωτεβούσης. Καλησπέρα Μάρια, καλησπέρα JF. Βάλε και ένα K, να γίνει JFK. Για τραγούδι δεν μου έρχεται κάτι, αλλά σίγουρα κάτι με τη μαμά Αγγλία. Και για περιπτερά, μήπως λες για τον Κριστιανό? JF μου, θέλει και ερώτημα. Εξυπακούεται. Ο πιο πλούσιος περιπτεράς του κόσμου. Χαμός να μηνυματάκια σας, τρέχουν δύο διαγωνισμοί, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express και σήμερα πέφτει ξύλο. Ο νικητής ή η νικήτρια τα παραλαμβάνει από αύριο το πρωί μετά τις 11. Και δύο διπλές προσκλήσεις για τη λαϊβάρα του Γιώργου Καρά από τις Τρύπες με τον Ντίνο Σαδίκη αύριο το βράδυ, αύριο Παρασκευή, στο Soul Open Air. Ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις γυαλιά ή live και τα δύο, αποστολή στο Viber 6936-512-099. Τώρα, εντάξει ρε παιδί μου, ωραία, Harry Kane, Rock You Like και Harry Kane και τέτοια, αλλά... Απ' την άλλη, εντάξει, δεν μπορώ να αδικήσω και τον άλλον. Εντάξει, να τα λέμε και όλα. Δεν μπορώ να αδικήσω και τον άλλον. Όταν θέλει και ζωγραφίζει, ζωγραφίζει. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Όταν θέλει, ζωγραφίζει. Τόσο, μα τόσο απλά. Και είπα να το βάλω κιόλας από live. Έτσι, καλά δεν ξηγέμαι.

Έτσι ρε Τζουντ, μη φοβάσαι, αφού τους κάνεις καλαμπούρι ρε παλικάρι μου όταν θέλεις. Με τους νεκρούς τώρα, με τον Νέκροβιτς και τον Βλάχοβιτς, να πούμε τους Βλάχους. Σε παρακαλώ, αφού κάνεις ό,τι όταν θες ρε Τζουντ και κερκίδα κάνεις. Όταν θέλεις, κάνεις και κερκίδα, αγορίνα μου, παικταρά μου. Όπα, Μάκης Φάντομ, καλησπέρα ασλαμομάρια και καλή εκπομπή. Οφείλω να ομολογήσω ότι το νησί του Διαβόλου έκανε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια των τελευταίων ετών. Πιο πλούσιο περιπτερά, ο Μάκης Φάντομ θεωρεί τον περιπτερά στον σταθμό του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη. Χα, χα, χα, χα. Δέσποινα Κεντάς, έχει κούλι Μητσοτάκη και γράφει cooling και από κάτω break της Ίων. Cooling break φέτος στο Μουντιάλ. Καλησπέρα. Καλησπέρα Δεσποινάκη. Χα, ο Λευτέρης είναι στο ίδιο περίπου μήκος κύματος και πλάτος με τον Μάκης Φάντομ. Σε ό,τι αφορά τον περιπτερά, θα ακούστε τώρα. Λέει, καλημέρα, όχι, καλησπέρα ασλαμολόγε. Χθες που έβρεχε, εσένα σκεφτόμουν. Τι έριξε, ψέρε φίλε. Για περίπου 4 ώρες, που όχι τουλούμια, καρεκλοπόδαρα. Καλή εκπομπή! Και εδώ τώρα ο Λευτέρης μου λέει ποιον θεωρεί αυτός τον πιο πλούσιο περιπτερά της γης. Αυτός λίγο μετά τον Λευκό Πύργο. Αλφα έψιλον έχει γίνει. Εκείνος που τα είχε χρόνια, το άφησε, το παράτησε, αποσύρθηκε. Νομίζω τώρα κάπου ζει, τον είχα δει, κάπου ζει εκτός πόλης. Χρόνια ψώνιζα από εκείνον. Αιώνες ολόκληρο. Κυρίως έπαιρνα ξένα περιοδικά μουσικής και ποδοσφαίρου. Και καμιά φορά έκανα αμερικάνικο μπάσκετ. Πάμε όλοι μαζί. Να να να να. Hey Jude. Bellingham. Να να να να. Δε σε πιάνει κανείς. Oh yeah. Judy, Judy, Judy, Judy, Judy, Judy. Λοιπόν, η Νεφέλη μετά και το κομμάτι που της έκανε αφιέρωση και έχει γενέθλια, παρακαλώ πολύ, στείλτε ευχές στην Νεφέλη, γενεθλιάζει σήμερα, λέει, ευχαριστούμε πολύ για το κομμάτι, μας άρεσε πολύ. Αθήνα μένουμε με το αγόρι μου, ο οποίος είναι σαλονικιός και με έχει κολλήσει σαλονικίλα και αριανίλα και ψάχνουμε δικαιολογίες για να ανεβαίνουμε συχνά. Νεφέλη, με τη Θεσσαλονίκη άστο, από μακριά και αγαπημένη, μια χαρά είστε κάτω. Και κάνατε την πιο σωστή κίνηση. Εντάξει, γιατί εδώ τελματώνεις πάρα πολύ άσχημα. Yeah,

0: Okay, now just the men, just the fellas. Come on, boy. Oh, yeah, one more time, boys. Come on. Okay, now just the women. Come on, girls.
1: 150.000 κόσμος στο Hyde Park αποθεώνει τον Jude Bellingham. Και στο βάθος φαίνονται σημαίες του Αγίου Γεωργίου. Ανατριχίλα. Δείτε το βιντεάκι. Live το Hey Jude από Paul McCartney, έτσι, στο Hyde Park.

Μανώλης, μόνιμος κάτοικος Γυρεάς Αλβιώνας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου στέλνει ένα απόσπασμα και τον τίτλο βασικά από άρθρο του Richard Jolly, ο οποίος λέει, Βρετανός δημοσιογράφος εννοείται, 10 άνθρωποι και ένα άγαλμα. Άνω κάτω τελεία. Η Πορτογαλία θυσιάζει ένα ακόμη παγκόσμιο κύπελο για το έγκο, για τον εγωισμό του Κριστιάνο Ρονάλντο. Καλησπέρα, καλησπέρα Μανώλης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πλέον κωμικοτραγικός. Δεν ξέρω αν μου έλεγε ο Θεός, Ασλαμά, σου στέλνω στην γη τον Αριστοφάνη ή τον Ευρυπίδη για να γράψουν ένα έργο για αυτόν εδώ, τον τραγικό. Δεν ξέρω ποιον θα προτιμούσα, τον Αριστοφάνη ή τον Ευρυπίδη. Σου μιλώ ειλικρινά, το σκέφτομαι από τα εψέ. Δεν ξέρω. Αριστοφάνη ή Ευρυπίδη. Δεν ξέρω ειλικρινά τι θέλω και ποιον θέλω.

It's coming home με συγκινής Μπάμπης. Με τεράστιο Harry Kane το σηκώνουμε στο ξαναλέω να το ξέρεις. Με το τραγούδι It's coming home σήμερα όλη μέρα. Three Lions όλη μέρα. Μπάμπης, να σε καλά παλικάρι μου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Αντώνιο Ψηλό. Πάντα έτσι ξεκινάς και μετά κοκκινίζει ο σβέρκος. Πες και ένα ευχαριστώ στο διαιτητή που σε κράτησε στο πρώτο ημίχρονο. England, England, fuck off. Αντώνιο Ψηλό. Πώς με κράτησε ρε μεγάλε, για πες μου λιγάκι ρε αδερφέ, πώς με κράτησε ο περήφανος Γάλλος ο Κλεμάν Τουχοπέν, πώς με κράτησε, σίλια μπράβο ξανά μανά σε γατώνει Χάρι Κέιν που εκτελεί το πέναλτι στην επανάληψη γιατί στην πρώτη ο Λιβάκοβιτς δεν πατούσε κανένα ποδάρι του στη γραμμή. Τι να κάνουμε ρε Αντώνιο Ψηλό, αλλάξαν οι κανονισμοί. Όταν έπαιζε ο Χριστίδης και ο Γκουιντάρ και ο Παντζιαράς, βγαίναν οι άνθρωποι και 1,5 μέτρο. Ο Σαργκάνης έχει βγει μέχρι και 2,5. Το είπα εψέ. Βάλε, υπάρχει Ηρακλής Ολυμπιακός πέναλτι του Χατζηπαναγή. Ο Σαργκάνης έχει φτάσει πάνω στο Χατζηπαναγή. Δηλαδή θέλει ακόμη 2 μέτρα για να τον αγκαλιάσει. Αλλάξαν οι κανονισμοί ρε Αντώνιο Ψηλό. Τι να κάνουμε τώρα. Παλιά δεν είχε και τρίποντο στο βόλεϊ. Τώρα το βόλεϊ έχει τρίποντο. Τι να κάνουμε. Πού με προστατεύει ο διαιτητής. Να βγω να το πω πρώτος. Με κρατάει στο πρώτο ημίχρονο. Το 7-1 έγινε 4-2 και τι να πω ρε. Τι να πω, εσύ βλέπεις αγόρι μου, βλέπεις μπάλα με τα αυτιά. Με τα αυτιά βλέπεις μπάλα. Πού να πάει μπροστά ρε φίλε ο Άρης με τέτοια άτομα. Πού να πάει ειλικρινά, ευτυχώς δεν είναι όλοι οι Αριανοί έτσι, ευτυχώς. Πολύ λίγοι είναι, πάρα πολύ λίγοι είναι. Εντάξει, έχουν και όλες οι ομάδες πολύ λίγους. Έχουν, ένα στους 50 όλοι έχουν. Ένας είσαι εσύ. Εντάξει. Χρήστος. Παρακαλώ για γυαλιά. Μπαίνεις Χρήστο παλικάρι μου. It's coming home το τραγούδι που ζήτησες. Να σε καλά αγαπημένε Χρήστο. Ειρήνη. Μπαίνει για γυαλιά. Το ίδιο και η Κατερίνα. Κατερίνα να είσαι καλά.

Θα ήταν πραγματικά εγκληματικό να μην δω σήμερα μήνυμα από gentleman Δημοσθένη από το Πολύκαστρο του νομού Κιλικής. Καλησπέρα Μάριε! Τι λούτσα ήταν αυτή χθες, λούτσα. Λούτσα λέει πολλές μέδουσες, ε. Λούτσα, δε, κάπου. Το είδες το μάτς στη λούτσα, δεν κατάλαβα. Έχεις πάει, είσαι στη λούτσα, αν θες διευκρίνησε. Έφυγε ο Άγγλος Μάτζιος και η Αγγλία έπαιξε για πρώτη φορά επιθετικό ποδόσφαιρο από την εποχή που ήταν προπονητές της ο Ρόμπσον και μετά ο Βέναμπλς. Εννοεί ο Δημοσθένης Σερ Μπόμπι Ρόμπσον, αείμνηστος, και αείμνηστος Τέρι Βέναμπλς. Καλά και ο Βέναμπλς ένα διάστημα, Δημοσθένη, αν θυμάσαι, έπαιζε εκείνο το χριστουγεννιάτικο δέντρο, το 5-4-1. Και παρακαλούσαν οι οπαδοί, στέλνανε μηνύματα, τους στέλνανε επιστολές, Τέρι, κόψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο, αυτό το 5-4-1. Θεός χωρές τους, εντάξει, μορφές και οι δύο. Και μου στέλνει μία φωτογραφία τραβηγμένη από ελικόπτερο ή από δορυφόρο των Αμερικανών. Είναι το πέναλτι το οποίο, εδώ είναι, το πετυχαίνει ο Χάρι Κέιν. Όσο για τις βαλκανικές μαγκές, λέει ο Δημοσθένης, του τραυματοφύλακά τους, αυτές πλέον δεν έχουν πέραση. Τα βλέπει όλα πλέον το ΒΑΡ. Κανένα έλεος πλέον από αυτή την Αγγλία. Τα λιοντάρια βρυχούν εμφατικά. Επίσης Δημοσθένης, αυτή πλέον εδώ η νεκρή, η μέσο όρο ηλικίας και η μητήρια Ευαγγελίστριας, δεν μπορούν να πάνε σε παράταση και να κλέψουνε από τα 30 λεπτά τα 21, όπως κάνανε στη Ρωσία, που δεν πήγα παγκόσμιο, που δεν πήγα τελικό εγώ. Ο Γερομάντζουκιτς με τον μπαστούνι ξάπλωνε κάθε 1,5 λεπτό για 2,5 λεπτά και ο διαιτητής τον χάιδευε. Και η γιαγιά, ο Μόντριτς, έτοιμος να πεθάνει, λιπόθυμος, τη μία ξυνότανε, την άλλη σήκωνε την κάλτσα, την άλλη σκάλιζε τη μύτη και ο διαιτητής του έκανε, χαργεντιζότανε μαζί του και γελούσε. Σωστό, τώρα φαίνονται όλα. Ούτε το 86 ο κοντόχοντρος, συνεργάτης μετέπειτα της μαφίας, που έβαλε γκολ που δεν θα μετρούσε ούτε σε αγώνα βόλεϊ ως πόντος, ούτε σε μπάσκετ. Και ξεκινάει το άλλο το γκολ του από καθαρό φάουλ στον Γκλεν Χόντλ. Αυτά τώρα δεν περνάνε. Αυτά τώρα δεν περνάνε. Artwork title, The Lion's Roar. Artist, Jude Bellingham. Quote, are you not entertained? Δημοσθένη, δεν έχω λόγια. 4-2 αντί για 8-3 βάση ευκαιριών, λέει ο Δημοσθένης. Μπορείτε τώρα οι Κροατίστας να πάτε σε μια γωνιά και να γλύψετε τις πληγές σας. Δεν χόρτανα να βλέπω αυτή την Αγγλία να επιτίθεται κατά κύματα στο δεύτερο ημίχρονο και να έχει κλείσει στα καρέ τους άμυρους Κροάτες που νόμιζαν ότι παίζουν με την Αγγλία κάποιων άλλων εποχών. Απόλαυση με τα γράμματα κεφαλαία από το Δημοσθένη. Βάλε σε παρακαλώ αν θέλεις από Oasis το Rock and Roll Star, το οποίο παίζει στα αυτιά μου και το σιγοτραγουδώ όλη μέρα σήμερα από την λήξη του χθεσινού αγώνα της Αγγλίας. Αυτά από τον Δημοσθένη, ο οποίος μου ζητάει το τεράστιο αυτό επικό κομμάτι, ένα από τα πολλά διαμάντια τα οποία μας έχουν δώσει οι Oasis, τα καμάρια του Manchester. Ο άλλος νωρίτερα, ο φίλος μου έγραψε για το Wonderwall,
που τραγουδούσαν ψες στην κερκίδα οι Άγγλοι οπαδοί. Πάμε.

Δημοσθένη, κατάλαβες ότι η φάση στην κερκίδα μας έψε ήτανε συναυλία κανονικά. Πάρτι. Ατελείωτο. Πάρτι, συναυλία κανονικά.

Μάριος χωρίς ομάδα. Καλά, Μάριο, αυτός είναι τραγικός, εντάξει. Αυτός μας βγάζει και τα προσωπικά δεδομένα θα τα βγάλει όλα. Εντάξει, νομίζω ότι η ζωή είναι. Όλοι οι Πίτερ, λέει ο Μάριος χωρίς ομάδα, ήταν της σειράς. Πίτερ Οτούλ, Πίτερ Σμάιχελ, Πίτερ Σέλερς. Νομίζω ότι ο Σμάιχελ είναι Πέτερ, αν δεν κάνω λάθος. Δημήτρης Νοταράς. Χάιβα, Μάριο, ωραία τα Βρετανάκια εψές. Για τις πρώτες φάσεις βέβαια δεν τους φοβάμαι. Μετά αρχίζουν τα νιαουρίσματα και γίνονται πούσεις. Πούσεις. Rock you like a hurricane. Με αυτό έμπα, μέσα έπεσα τεράστιε. Όντως, Δημήτρης, μέσα έπεσες, αγορίνα μου.

Τόμας Πάρης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ξεκινάς διακοπές. Φυσικά και λόγω ηλικίας, αυτονόητα τα λουτράει διψού. Καλές διακοπές. Μακάρι να πήγαινα διψό, φίλε. Κούκλα είναι η διψός. Έχω να πάω πολλά χρόνια. Να προσέχεις τις θαυμάστριες, αηγριεύουν και μου στέλνει ένα σχετικό βίντεο. Σου βρήκα νύφη, λέει ο Τόμας Πάρης. Η γυναίκα που παντρεύτηκε τον πύργο του Άιφελ παίρνει τώρα διαζύγιο επειδή είναι ερωτευμένη με έναν φράχτη. Φράχτη.

Μάικ, με τσακίζεις κανονικά. Με τσακίζεις κανονικά. Το έχω το άλμπουμ. Άμα μπορείς βάλε ό,τι θέλεις από αυτό. The Wedding Present. Το άλμπουμ Georgie Best. Μυθικό άλμπουμ, μυθικό γκρουπ, μυθικό εξώφυλλο. Δεν σχολιάζω, ατελείωτη Βρετανίλα. Καλησπέρα Μάριε, λέει ο Μάικ. Η γνώμη πάντως είναι ότι με Pickford και αυτή την άμυνα δεν την βλέπω να φτάνει μέχρι το τέλος. Είδομεν Μάικ, είδομεν. Tonight I'm a rock and roll star.

Α, ο Παναγιώτης ο Λαγκαδίνος, για τον Δημήτρη Μελισανίδη που είπε πλούσιο περιπταρά, λέει «Της Ελλάδος νόμιζα, δούλευε μικρός και το συνδύασα έτσι». Να σε καλά Παναγιώτης, εννοούσα του πλανήτη. Ο πιο πλούσιος περιπταράς του πλανήτη είναι ο CR 6,5 της Πορτογαλίας.

Ο Δημήτρης μπαίνει στην κλήρωση για το live του Γιώργου Καρά με τον Τίνο Σαδίκη. Ο Νίκος, καλησπέρα Μαριούκο, χωρίς Πίκφορντ θα ήμουν σίγουρος ότι θα πηγαίναμε πολύ ψηλά. Καλύτερα ο Χέντερσον της Πάλας. Βάλαμε για γυαλιά, Νικόλαε, σε βάζω. Μια χαρά είναι και ο Χέντερσον. Έχουμε, μια χαρά είμαστε, εντάξει. Μην το μισμισιάζουμε.

Αχ, δημοσθένη να σου πετάξω και ένα Super Sonic. Γιατί εμείς ως γνωστόν εδώ πέρα, όταν παίζουμε κάτι, όταν πιάνουμε κάτι, το πάμε μετά, ξέρεις, 2 in a row, 3 in a row και πάει λέγοντας. Κάπως έτσι πάει το πράγμα. Οπότε πάρε και ένα Super Sonic τώρα για να δέσει και να δω αν πρέπει να βάλω και Smith που ζήτησε ο φίλος νωρίτερα.

Πού να λείψει σήμερα ο Σταύρος? Συγχαρητήρια στην Αγγλία σε μια διοργάνωση που για να αποκλειστεί σε όμιλο πρέπει να στείλεις αίτηση στα ΚΕΠ. Έκανε μεγάλη εμφάνιση στην πρεμιέρα. Λογικά θα βγει από τον όμιλο με 9 βαθμούς μέχρι να ζυγίσει βαριά η μπάλα σε κάποιο νοκάουτ και να βρεθεί είτε κανένα τέρμα με κοντομάνικα, είτε πάλι κανένα Μόντριτς με κίνητρο πρόκρισης και να κουνήσει μαντήλι. Όσο για τον Κριστιάνο, λέει ο Σταύρος, μάλλον κρίνει ότι ο μόνος τρόπος να γίνει συμπαθής είναι μέσω του ίκτου. Δεν εξηγείται αλλιώς το ότι ξεφτιλίζεται έτσι. Υπέροχη η ελληνική ταινία, Ίκτος, υπέροχη, δείτε την, με απίστευτα εσωτερική ερμηνεία από τον Θεούλη Γιάννη Δρακόπουλο. Ζητώ συγγνώμη, ξεχνάω το σκηνοθέτη. Είναι ταινία του κάπου 2022, 21, 22, κάπου εκεί. Λέγεται Ίκτος. Φήμες λένε ότι με το που σε άκουσε ο Θαναϊλάκης να μιλάς για Αγγλία, ένιωσε ότι οι περιγραφές του στην Εθνική είναι βαθιά αντιελληνικές. Με τιμά το μήνυμά σου, Σταύρο, με τιμά. Όχι με κιμά, με τιμά. Καλά, και ο Πελέ στη Βραζιλία ήταν. Δεν είναι ότι είχε άμυνες από γρανίτη απέναντί του. Σταύρο, συγκρίνεις τις άμυνες στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα με τις άμυνες της αφρικανικής ερήμου που αποτελούνται κατά 80% μόνο από άμμο. Και οι ακραίοι αμυντικοί κινούνται με ταχύτητα σαμάνου. Ο Αναστάσιος λέει, πάντως για τον Κριστιάνο φταίει το φαινόμενο Μπέκαμ, που ήταν ο πρώτος superstar ποδοσφαιριστής. Τι σχέση, διαφωνώ, τι σχέση έχει. Ρε Αναστάσιος, συγγνώμη, τι, ότι πάει να γίνει, δηλαδή τι, τον επηρέασε, τι, ντε καλά να γίνει Μπέκαμ. Ο Μπέκαμ ήταν γεννημένος, είναι γεννημένος pop star. Βασικά ο πρώτος ήταν ο George Best, εντάξει, αλλά λες στην νεότερη εποχή, το καταλαβαίνω. Ο Μπέκαμ είναι γεννημένος pop star. Ο Μπέκαμ είναι pop icon. Ο άλλος ο Ταμτάκος τώρα. Τον Ταμτάκο, όσο και αν τον τρίψεις, το σαπούνι σου χαλάς. Ξέρω εγώ τώρα τι να πω, ας πούμε. Δηλαδή τι σχέση έχει ο... Τι σχέση έχει ο άλλος, ο pop star, ο γεννημένος έτσι, με τον που όπου πάει σήμερα, ακόμη και σήμερα, όπου πάει τριγύρω πέφτει αστρόσκονη, με τον Ταμτάκο τώρα που ντε και καλά να γυμναστεί και να βγάλει κανένα φρύδι για να μπας και γίνει κάτι. Δηλαδή, δεν, εδώ Αναστάσια μου διαφωνώ, συγγνώμη. Ότι τον επηρέασε, δηλαδή, να πει ας πούμε θέλω για να γίνω και εγώ ας πούμε. Αυτό πρέπει να έχει λίγη συνείδηση του τι μπορεί να γίνεις. Μπορώ δηλαδή εγώ να γίνω Μπέκαμ, ας πούμε. Ό,τι και να κάνω. Πώς θα γίνει. Ποιος ζήτησε σου είναι τέντερ χούλιγκαν?

Επανέρχεται ο Chris I-17 για τον CR6 και 1/4. Το τερμάτισες. Τα είπε ωραία ο Ανρί. Όσο για αυτούς που ακόμα αμφισβητούν το ρόστερ της Αγγλίας, ας δουν ποιους παίκτες άφησε στον πάγκο. PC, Watkins, Eze, Μέινου, Henderson, Κουόνσα. Το μόνο που χρειάζεται η ομάδα είναι, όπως είπε ο Λίνεκερ, άνω κάτω τελεία, υγεία, λίγη τύχη και θα το σηκώσει. Καλή συνέχεια. Μα όλοι βλέπουν στο ρόστερ της Αγγλίας εδώ και χρόνια ελλείψεις και δεν βλέπουν ότι ποτέ δεν έχει ούτε μισό γραμμάριο τύχη. Και ούτε μισή σφαγή. Όταν κάποιοι τραγικοί Γερμανοί με μακρύ μαλλί και κορδέλα αποκρούν πάνω στη γραμμή το σίγουρο γκολ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και ο διαιτητής που είναι στα 5 μέτρα δεν το βλέπει. Λέγεμε Φρίγκς. Άλλη μεγάλη ποδοσφαιρική απάτη με την κορδέλα στο κούτελο. Μη χέσω μέσα. Πάνω στη γραμμή. Σφαγή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Όλοι είδαν το χέρι στο Ολυμπιακός Αστήρ Τρυπόλεως. Το χέρι του Μανιάτη. Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες, δεν το είδε κανένας Έλληνας. Να πει Επίσης το ίδιο Μουντιάλ δεν είδε κανείς την κατακόκκινη κάρτα σε ποιον Βραζιλιάνο. Σφαγή της Τουρκίας. Κατακόκκινη. Κοκκίνησε και το χορτάρι. Και ο διαιτητής σφύριξε αδιάφορα. Σε ποιον Βραζιλιάνο. Και η Βραζιλία το σήκωσε. Η σφαγή της Τουρκίας.

Δημήτρη Κρό, ο Κέιν ούτε σε παιχνίδι Kinder έκπληξη δεν κερδίζει. Δύσκολα να το σηκώσει. Έγινε Δημήτρη. Καλησπέρα Μάριο, βάλε για γυαλιά. Μπαίνει. Κωνσταντίνος, γυαλιά. Ελεάνα, live. Να σε καλά, Ελεάνα. Μπαίνει για το live. Παιδιά, επαναλαμβάνω. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express και δύο διπλές προσκλήσεις για τη λαϊβάρα του Γιώργου Καρά. Το μυαλό των τρύπες με τον Θεούλη μαζί, Ντίνο Σαδίκη, αύριο το βράδυ στο Soul Open Air. Ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις γυαλιά ή live και τα δύο. Αποστολή στο Viber 6936 512 099. Και ο Μινάς μπαίνει για γυαλιά.

Βασίλης, α, το έστειλε σε ψέ αργά. Το στέλνεις τώρα λίγο νωρίτερα. Καλησπέρα Μάρια και καλή εκπομπή. Σαν φανατικός φίλος της Γερμανίας, εννοεί ο Βασίλης τον εαυτό του, όχι εμένα, θα ήθελα να μου πεις την καλύτερη ενδεκάδα όλων των εποχών των Πάντζερ. Επίσης, θα ήθελα, αν μπορείς, να βάλεις να ακούσουμε λίγο The Who. Το διορθώνεις. Λίγο αμβλύνεις τις γωνίες ζητώντας Who. Κοίταξε, Γερμανία τώρα δεν μου βγαίνει, αλλά σίγουρα από αυτές που εγώ βίωσα, που εγώ έζησα, οπωσδήποτε goalkeeper, πανεύκολο, πανεύκολο, Ζεπ Μάγερ, ακραία μπακ, Μπέρτι Φόκτς και Πάουλ Μπράιτνερ, κέντρο άμυνας, οπωσδήποτε Φραντς Μπεκενμπάουερ. Τώρα από εκεί και πέρα, κορυφή, Γκέρτ Μίλλερ, Γκέρτε, προς Θεού, Γκέρτ Μίλλερ, όχι τον Καρδιτσιώτη, τον Τόμας, τον Βλάχο, τον Καρδιτσιώτη, με Καρλ Χάινς Ρούμενίγκε. Επίσης, δίπλα στον Μπεκενμπάουερ, ίσως να έβαζα Ούλη Στήλικε ή... Ο Μπρίγκελαρ Σαρά έπαιζε. Ή Ούλη Στήλικε ή Άουγκετάλερ. Μάλλον Άουγκετάλερ. Τώρα εκεί στη μεσαία γραμμή κάνε ό,τι θέλεις εσύ. Κάνε ό,τι θέλεις εσύ. Ίσως να βάζα, Ματέους δεν θα βάζα, υπερτιμημένος. Στο ένα άκρο ίσως να έβαζα Πιέρ Λιντμπάρσκι και θα βάζα μεσαία γραμμή και μπροστά και καναδιό από την ομάδα του 66 που τους πετσοκόβει η Αγγλία. Ούβε Ζέλερ, ίσως. Εντάξει, αρκετού σου είπα, παραπάνω δεν μπορώ να ασχοληθώ με Γερμανία. Βγάζω λίγο μπιμπίκια, δεν αντέχω. Είμαι αλλεργικός.

0: Ναι, παρακαλώ.
1: Έλα Μαρία μου, καλησπέρα.
0: Έλα, καλησπέρα Λάζαρο, καλησπέρα. Πάμε λίγο γρήγορα, Λάζαρο. Δεν έχω πολύ χρόνο. Έχω πάρα πολλά μηνύματα και δύο κληρώσεις. Ναι.
1: Είναι χρυσή το ευκαιρία για την Αγγλία να κάνει κάτι, λόγω ότι και η Γαλλία δεν τη βλέπω πολύ καλά. Ναι. Όμως παραδόξως δεν είδα και πολύ καλά και την Ισπανία. Ναι. Θα μου πεις, είναι αρχή.
0: Ναι.
1: Μπορεί να αλλάξουν.
0: Ναι.
1: Οι Ισπανοί σίγουρα δεν είναι καλά που τους μνημόνευες προηγουμένως.
0: Ποιοι Ισπανοί?
1: Κοίτα, οι Ισπανοί δεν τους είδα πολύ καλά.
0: Καλά, είναι... ακόμη, κοίταξε μου, έλα τώρα, μια αγωνιστική είδαμε, εντάξει, κάνουμε και λίγο πλάκα, εντάξει.
1: Είναι αρχή. Για μένα το ιδανικό θα ήταν να έπαιζε τελικό, βέβαια είναι πολλές οι ομάδες και οι διασταυρώσεις είναι περίεργες τώρα.
0: Βέβαια, θα γίνει τώρα χαμός, γιατί με κάποιες εκπλήξεις που γίνονται, μπορεί να δείσουμε την Ισπανία να περνάει τρίτη και να πέσει κανένα Αγγλία-Ισπανία, νοκάουτ.
1: Ναι, ναι, έτσι θα γίνει. Για μένα το ιδανικό θα ήταν να παίξει ένας τελικός Αργεντινή-Αγγλία, Αργεντινή-Ισπανία. Κάτι καλό ρε παιδί μου, να δεις μια καλή μπάλα, γιατί σίγουρα θα δεις καλή μπάλα με αυτές τις ομάδες.
0: Ναι, ναι. Αγγλία-Ισπανία ζω για να δω, αδερφέ. Αγγλία-Αργεντινή, συγγνώμη. Αγγλία-Αργεντινή.
1: Θα ήταν ωραίο παιχνίδι.
0: Ζω.
1: Βέβαια, βέβαια, ο Μαραντόνα δεν ήταν μόνο ένας κοντός, χοντρός ποδοσφαιριστής, ήταν και άλλα πράγματα, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Είχε και κόκκες, είχε και μαμφίες και τέτοια, ναι, εντάξει.
1: Και εκεί έχει γίνει, γιατί θα άλλα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Βέβαια, είχες πει και κάτι άλλο.
0: Δεν το λες και υπόδειγμα για την νεολαία, εντάξει, ναι.
1: Μωρέ, το μεταξύ μας μιλάμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ο αθλητισμός τι σχέση έχει με... Ο αθλητισμός, ο επαγγελματικός, τι σχέση έχει με υπόδειγμα για την νεολαία? Καμία.
0: Ναι, καλά, εντάξει, υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές, αλλά δεν θα κρίνεις τώρα τον Μαραντόνα σε ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, τον έχω ημνήσει, τον πήγαινα, εντάξει.
1: Εσύ τώρα μιλάς σαν ένας Άγγλος που έχει πιει 2-3 μπερίες σας και είναι και στο Λίβερπουλ ή στο Μάντσεστερ.
0: Ναι.
1: Και βλέπει την ομάδα του, καλά κάνεις.
0: Λίβερπουλ είναι η Ιρλανδία, ναι, δάστο.
1: Έλα, μωρέ, και εσύ τώρα. Ναι. Το Λίβερπουλ είναι.
0: Ξέρεις ότι μαζεύουν υπογραφές με φίλο δικηγόρο από την Αθήνα για να μετονομαστεί η πόλη σε Everton.
1: Κάτι, εγώ πιστεύω ναι. ότι οι Άγγλοι είναι ικανοί για τα πάντα.
0: Ναι.
1: Για το πιο τρελό και για το πιο καλό. Είμαι σίγουρος. Τους έχω ζήσει, ξέρω ότι είναι καλοί άνθρωποι στον πυρήνα τους, ναι. αλλά είναι παράχρονοι.
0: Λάζαρο, δούλευες εκεί εσύ ή σπούδαζες?
1: Πέρασα, πήγα στην Αμερική, έκανα μεταπτυχιακό και έχω κάνει και ένα μεταπτυχιακό στο Newcastle.
0: Α, έκανες πάνω, στα βορειοανατολικά, στα Northeast.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Που είναι άλλη Αγγλία αυτή.
0: Ήσουνα με τους Τζόρντις, ναι.
1: Είναι άλλη Αγγλία αυτή, Μαρία.
0: Ναι. Fucking England, ναι. Fucking England, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι...
0: Με καμιά Αγγλίδα, με κοντή φουστίτσα και ριγέ κάλτσα μέχρι το γόνατο χρωματιστή, είχες καναταλαβαίρει.
1: Δεν είναι αυτό. Εγώ, επειδή, να φανταστείς, πήγα το 98.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι το 98 κυκλοφορούσαν με κάτι μεγάλα παπούτσια.
0: Ναι.
1: Σαν,
0: κοθόνια.
1: Ναι. Ναι ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Που μου έκανε εντύπωση άντρες γυναίκες.
0: Ήταν τιμημένα 90's, ναι. Ναι. ναι.
1: Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι όσο περνάει το καιρό θα δούμε καλύτερη μπάλα. Καλύτερη μπάλα.
0: Ναι, εντάξει, έχει ψωμί ακόμη. Ούτε καν καλημέρα δεν είπε το Μουντιάλ.
1: Αλλά όσο και να έχουμε τις συνιστάσεις μας με την Αγγλία, πρέπει να πούμε ότι έπαιξε ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Ωραία, ωραία. Έγινε Λαζαρί μου, έγινε παλικάρι μου. Λάζαρε, να είσαι καλά.
1: Τις δικές μου τέτοιες κατάλαβες τι είμαι, Αργεντινή είμαι.
0: Να, εντάξει.
1: Όμως πιστεύω ότι θα προχωρήσει πολύ και στο τουρνουά η Άπολη.
0: Μπουρουσάκη, ωραίοι, τους πάω, ωραίοι, ωραίοι.
1: Αν τους βοηθήσει η κλήρωση κι αυτούς, γιατί ναι. κλήρωση παίζει ρόλο.
0: Ωραίοι, τσακαλάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Έγινε Λαζαρέ μου, να είσαι καλά, φιλιά στην πρωτεύουσα, να είσαι καλά. Παιδιά, μένουν λίγα λεπτά, τρέχουν οι διαγωνισμοί, ζευγάρι γυαλιά ηλίου, Opticon Express, δύο διπλές προσκλησούλες. Γιώργος Καράς, Ντίνος Αδίκης, αύριο βράδυ στο Soul Open Air, ονοματεπώνυμο, γυαλιά ή... live και τα δύο, αποστολή στο Viber 6936 512 099 6 και 1, κάνω την κλήρωση. Πάμε λιγάκι για τον φίλο της Γερμανίας που ζήτησε Who, ένας από τους διαχρονικούς ύμνους του rock

Hope I die before I get old. Έτσι, αυτή είναι η φιλοσοφία. Μακάρι, λέει, να πεθάνω νέος, να πεθάνω πριν να γεράσω. Όσο αλλεργικός και να είσαι, θα πρέπει να το παραδεχθείς όταν το σηκώσουμε. Στη σημαία της Γερμανίας μου στέλνει ο Βασίλης, εγώ φταίω που σου έβαλα. Who?

Χάρης GMTS. Τους κατουράει όλους ο Ζιζού, ρε, υπεραδυναμία. Και το χοντρό, λέει, που χέστηκε στον τελικό του 98. Ορίστε. Γιώργος μπαίνει για γυαλιά, το ίδιο και η Δήμητρα. Γκρέγ. Την τεράστια νίκη του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού έθνους στον κόσμο την πανηγυρίσαμε μέχρι και εμείς στο Λίβερπουλ, που είμαστε αντιεθνικοί. It's coming home. Δεν νομίζω, αλλά ας δούμε μπαλίτσα τουλάχιστον. Και κλείνει ο Γκρέγ λέγοντας κάτι πολύ σοφό. Επίσης, όλοι οι πρίξες όλο το χρόνο που μας τα κάνανε Ζέπελιν για τα κόρνερ της Arsenal, χθες είχαμε χαρές και πανηγύρια σε κάθε κόρνερ του Rice. Εκτίθεστε από μόνοι σας. Γιώργος, ο ιδρυτής του αντισεραϊσμού. Καλησπέρα Μάριε. Ο Καραμανλής, γιατί ήρθε Θεσσαλονίκη? Δεν τον είπε κανείς ότι στη Θεσσαλονίκη είναι ανεπιθύμητος αυτός? Αντί να τον κάνουν ρόμπα όλοι αυτοί που ήταν εκεί, να τον ξεφτυλίσουν με αυτά που κάνει η οικογένεια Καραμαλή, ντροπή ρε Θεσσαλονικής που πήγατε κιόλας στη συνομιλία του και αυτοί και η πόλη του πολεμούν τη Θεσσαλονίκη. Γιώργο, η Θεσσαλονίκη είναι κοιτίδα του καραμανλισμού. Χειρότερη από ότι... τα Σέρας. Αυτή η οικογένεια, συνεχίζει ο Γιώργος, μαζί με τους Σεραίους σκότωσαν 57 παιδιά. Δεν τα υιοθετώ αυτά, τα λέει ο Γιώργος σε μήνυμά του. Αυτοί καλύβουν παρανομίες στις Σέρες. Αυτοί έφεραν την ασυλία στην πόλη τους. Γιατί δεν πήγε να μιλήσει στην πόλη του, στην Σέρες, στη Βουλγαρία? Καραμαλή, λίγο τσίπα να είχες, δεν θα ερχόσουν στη Θεσσαλονίκη μας, στην Ελλάδα, στη Μακεδονία. Αλλά εσύ ούτε τσίπα έχεις, ούτε ανθρωπιά, γι' αυτό ήρθες εδώ σε εμάς. Δεν υιοθετώ τις τοποθετήσεις των ακροατών. Κατσαρίνης, όταν δεν φεύγεις, όταν είσαι ψηλά, βλέπε Καντονά ή Ζιντάν, καταντάς πενάλντο. Βασίλης Μαυρομάτης, καλησπέρα Μάριο. Είχες απόλυτο δίκιο χθες. Προτού το πεις, το ξέρω ότι το ξέρεις. Όσο για τον CR6,5, παρένθεση, Κριστιάνο Βουτιχτάο, κλείνει παρένθεση, αμανέ Βουτιχτάο. Δυστυχώς δεν υπήρχε το VAR 10 χρόνια νωρίτερα. Δεν θα έπιανε τα 1000 γκολ ούτε στα 80 του. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι για να βάλει το πρώτο του γκολ σε τελικό Champions League έκανε μία βουτιά στο 120, καλύτερη από του Γεωργάτου, με το σκορ 3-1. Ο ορισμός της ματαιοδοξίας. You're so vain. Όχι, για το live αυτό που λες όχι, Βασίλης. Ευάγγελο, το πιο φτωχό περίπτερο, Νίκος Αναστασόπουλος. Χα. Συγγνώμη, Ευάγγελο, προσβάλλεις τον Νίκο. Τεράστιος Νίκος Αναστόπουλος. Περίπτερο, αλλά περίπτερο θανάτου, ο Νικόλας. Τα βάζε μέχρι τα γεράματά του, όπως να'ναι, από που να'ναι. Δημήτρης μπαίνει για γυαλιά, καλησπέρα Σλαμά. Εγώ εχθές σε άκουσα πάντως και έπιασα τη Μεγάλη Αγγλία 4-6. Το καλύτερο παιχνίδι με διαφορά έως τώρα στο Μουντιάλ, συμφωνώ Δημήτρης. Μάκης Φάντομ, φτάνει με την Αγγλία Μάριε, κούρασες, εμετό θα κάνουμε με το διαβολονήσι. Τερματοφυλακάρα ήταν ο Ντασάεφ στα ψηλά, στα χαμηλά ήταν απάτη. Ο Ντασάεφ στα χαμηλά ήταν επικίνδυνος. Του βάζει γκολάρα ο Σούνες, συρτό. Τον βομβάρδιζε η Σκωτία το 82, τον βομβάρδιζε, αλλά ψηλά και τα κατέβαζε όλα. Και του κάνει στο τέλος ο Σούνες ένα συρτό και το τρώει. Και γυρίζει στους άλλους ο Γκρέιαμ Σούνες και τους λέει, είδατε τι σας έλεγα. Βάζοντας τον δείκτη του δεξιού του χεριού στον δεξί του κρόταφο. Αγαπητέ Μάκης Φάντομ, με ασλαμά μιλάς, δεν μιλάς με κανέναν
ξέρω εγώ. Και παιχτάρα λέει ο Φαν Μπάστεν. Εντάξει, τι να κάνω. Φαν Μπάστεν, καλώς. Πλην εβάλε μες στο σπίτι. Μανώλης, είχε μπει νωρίτερα περιοχή και ο Γκράβντιολ. Ο Γκβάρντιολ, ο αμυντικός που διώχνει την μπάλα στο πέναλτι. Έχουν γίνει δύο παραβάσεις. Σωστός. Σωστός. Μπράβο Μανώλης. Φιλιά στη Γιρεάλ Βιώνα. Και ο goalkeeper τους δεν πατάει γραμμή, έτσι, ο Λιβάκοβιτς, και ο Γκβάρντιολ μπήκε νωρίς. Και κάτι για τον Γκβάρντιολ. Ρε Γκβάρντιολ, ταμτάκο, τρως και ψωμί στην Αγγλία. Θα μου πεις δουλεύεις, δεν τρως τζάμπα, ναι, αλλά σε πληρώνει η Αγγλία αδρά. Έχεις μεροκάματο που ο μέσος συμπατριώτης σου δεν θα το δει ούτε σε 15 ζωές. Και πηγαίνεις στο 90 και χτυπάς τον Χάρι Κέιν σε φάση με μηδέν ενδιαφέρον. Δεν τρέπεσαι λίγο? Άντε αλυταριά. Αλυταριά. Χρήστος Ολούθε. Μαλάκες, χαλαρώστε λέει λίγο. Την Κροατία κερδίσατε. Σε λίγες μέρες από It's Coming Home θα τραγουδάτε Άνοιξε πέτρα Μαρινέλα. Δεν υπάρχουν ρήμα βριχούν. Υπάρχει βριχόνται. Εντάξει. Το μάμισες για να μας πείσεις, λέει ότι ο Μιτόγκας είναι ο σούπερ επιθετικός που δεν έχει δημιουργήσει μισό γκολ μόνος του. Χρήστος Ολούθε, φίλε, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, σε λατρεύω. Αυτή την παπαριά που έγραψες μόλις τώρα τη στέλνω στον εισαγγελέα, φίλε, και σε καλεί αύριο το πρωί να παρουσιαστείς. Αυτή την παπαριά για το Χάρι Κέιν που έγραψες μόλις τώρα την πηγαίνω στον εισαγγελέα. Εσείς οι φίλοι της Εθνικής Αγγλίας είστε, λέει, οι παοξίδες των Μουντιάλ, των Euro κλπ. Όταν ξεκινάει είστε πρωταθλητές και όταν τελειώνει έχετε την ουρά στα σκέλια. Δημήτρης Λίτς. Ο Λέων έβγαλε κόμπλεξ πάλι, παρόλο που του χαρίστηκε η βολή, καθώς το τέρας πάταγε γραμμή με τη φτέρνα. Δημήτρη Λίτς, πρέπει να είσαι ο μόνος που είδε ότι πάταγε ο Λιβάκοβιτς. Πρέπει να είσαι ο μόνος. Φίλε, όπως είσαι, σε οφθαλμίατρο. Καλά που το ξαναδώ, σαν και ξύπνησε ο Βαβαρός. Δεν βγάζω άκρη. Α, για τον Μπέκα, για τον Κέιν λες. Στάθης. Και ο Μπέκαμ δεν μπορεί να γίνει ασλαμάς. Παράσημος ο στήθος, αυτό που στέλνεις. Στάθη. Και ο Μπέκαμ δεν μπορεί να γίνει ασλαμάς, εννοείται. Τάσος, με σπουδές η Γλασκόβη στα μέσα των 90's. Έξαλλος ο ασλαμής. Εγώ θέλω cigarettes and alcohol από Oasis για να ακούγεται και Mark Bolan από πίσω, κλαίω. Not until the next time, μαγικός στίχος, Τάσο, να σε καλά. Λοιπόν, τι μου στέλνεις ρε εσύ, Γιώργο, τι μου στέλνεις, Amy Wine με φανέλα Εθνική Αγγλίας, πω, Γεώργιος, βάλε με κληρώσεις, έβαλε μυαλό ο Τσέχος, λέει, ξεκινάει σήμερα με Νταρίντα, α, θα παίξει σήμερα ο Νταρίντα, αυτό είναι 7 η ώρα, Τσεχία, Νότια Αφρική, φίλε, γιατί βλέπω να αγριεύει η Νότια Αφρική σήμερα. Μπαίνεις Γιώργο και ο Νίκος μπαίνει για γυαλιά και για live. Να βάλω κάτι να παίζει.

Κάτι τελευταίο, λέει ο Chris I-17. Θέλω στα νοκάουτ Αργεντινή στο Αζτέκα να τελειώνουμε και με τον άλλο συνταξιούχο και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Καλή συνέχεια. Που πάλι έχει προστασία, αβέρτα, ε. Μπάμπις Ντεπό. Έπρεπε να αποχωρήσει από τις διοργανώσεις της FIFA Mafia το 86 η Αγγλία. Όταν θα την παρακαλούσανε μετά γονατιστεί η FIFA να γυρίσει, παρακαλούσε, είχε γραφτεί και διαφορετικά ιστορία με τουλάχιστον 3-5 τρόπαια Euro και Mundial. Ζιλμπέρτο Σίλβα, αν θυμάμαι, και έτρεχαν να τον κρύψουν. Για ποιο λες, Μπάμπη? Το μήνυμά σου εμπεριέχει τεράστια αλήθεια για FIFA Mafia. Για Ζιλμπέρτο Σίλβα κάτι ρώτησα, τώρα δεν θυμάμαι. Σταύρος, ήσυχα με Μπέκαμ. Πιο υποτιμημένος ever. Σωστό. Σωστό. Υποτιμημένος επειδή το παιδί είναι κούκλος. Αν ήταν άσχημος θα τον υμνούσανε όλοι. Ανώτερος του περιπατητή κοκκινομάλι τον κράζανε επειδή ήταν στάρ. Ριβάλντο, μπράβο. Α, αυτό απάντησε ο Μπάμπης. Ναι, Μπάμπη, ο Ριβάλντο είναι που του χαρίζει κόκκινη με Τουρκία. Νωρίς το παιχνίδι. Όπως κοιτάμε την τηλεόραση, απέναντι κάτω αριστερά. Ο ορισμός της κόκκινης και ο διαιτητής φυρίζει αδιάφορα. Σφαγή της Τουρκίας. Καλύτερη ενδεκάδα Πάντζερ, σίγουρα με Μπάλακ και δίδυμο Ποντόλσκι Μάριο Γκόμες. Πω ρε φίλε. Δηλαδή, ό,τι χειρότερο. Μπάλακ, Ποντόλσκι, Γκόμες. Ή απάτες της απάτης. Και συμπληρώνει ο Σταύρος, α, και Σβάιν Στάιγκερ. Ναι, άλλη απάτη. Τον Σβάιν Στάιγκερ, αν τον λέγανε Μπάμπη Παπαδόπουλο, δεν θα έπαιζε Εθνική Ελλάδος ούτε μία φορά αλλαγή στο 90. Πραγματικά. Αδικείς πάρα πολύ τον Ρονάλντο, λέει ο Κιτρινόβρος Φάρος. Θα μπορούσα να πω ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλα τα παιδιά που έχουν ξεκινήσει το ποδόσφαιρο. Φάρο, μπερδεύεσαι. Άλλο γυμναστική και άλλο ποδόσφαιρο. Το ότι έχει γεράσει και γυμνάζεται, μπράβο του. Στέλνει μήνυμα στα παιδιά, ναι παιδιά, μην κάνετε ναρκωτικά, γυμναστείτε, ναι, αυτό καλό. Έχει δουλέψει τόσο πολύ που είναι πολύ λίγοι αυτοί που το έχουν κάνει. Ρε φίλε, στη γειτονιά μου έχω άνθρωπο 62 ετών, ο οποίος γυμνάζεται κάθε μέρα 2 ώρες τη μέρα. Και παίρνει το μήνα 850 ευρώ από τη δουλειά του. Σε αντίθεση λέει με άλλους που ο Θεός τους έχει δώσει απλόχερα ταλέντο και είναι τεμπέληδες. Δεν μιλάω για χαρακτήρα, αλλά σαν ποδοσφαιριστή. Ναι, ποδοσφαιριστής δεν είναι. Ποδοσφαιριστής δεν είναι. Αντώνιο Ψηλό, ενώ ο Best Βρεγελίε ήταν υπόδειγμα, ε. Γεια σου Αντώνιο Ψηλό. Βαγγέλη, ναι, ο Best έπαιζε μπαλάρα αλητία και έκανε αβέρτα σεξ και έπινε. Τι συγκρίνεις? Τι συγκρίνεις? Βαγγέλης. Γεια σου Μάριο. Βαγγέλης από Κρήτη. Πρώτο τηλέφωνο στη σεζόν. Γέλο. Έλα ρε Βαγγέλη. Έλα ρε ο Φάρα. Τι κάνεις μωρή αρρώστια? Και εδώ. Να σε καλά. Για κόκκινη με Τουρκία. Ναι, ναι, σωστά ο Ριβάλντο, λέει ο Μπάμπης. Θωμά, τώρα σε ανοίγω, παρεπεκτούρα μου. Τώρα σε ανοίγω. Βάζω ένα κομμάτι να παίξει και ανοίγω. Τι να βάλω, τι να βάλω, τι να βάλω, τι να βάλω. Τι να βάλω, τι να βάλω, τι να βάλω, τι να βάλω, τι να βάλω. Άντε ας βάλω αυτό. Να κλείσω λίγο με Αμερικανιά. Τι να κάνουμε τώρα. Βάλαμε πολύ Βρετανίλα σήμερα. Ας κλείσω με Αμερικανιά. Πηγαίνω, ανοίγω. Θωμάς Τσεκούρας, παιδιά, ακολουθεί, έτσι. Έρχομαι σε λίγο. Επιστρέφω, Δρυμύτερος, την καλησπέρα μου και στον Δρυμό.

Παιδιά, Θωμάς Τσεκούρας σήμερα ξέρετε τι έχει φορέσει. Θέλει να τιμήσει. Ο Θωμάς ο Τσεκούρας τι κάνει σήμερα? Θέλει να τιμήσει αυτό το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ Ιράν. Γιατί Θωμά, το κατάλαβες? Τι φοράς κάτω? Τι φορά, πες το άλλη μια φορά να ακουστεί δυνατά. Birkenstock. Εκεί υπογράφεται σήμερα το μνημόνιο. Στο Birkenstock, ρε φίλε. Τυχαία τα φόρεσες. Είσαι μοντέλο. Για μία ακόμη φορά, Θωμάς, είναι πω Άγγλος ασθενής. Κανονικά.

0: Βασίλης, δεν υπάρχει καλύτερη μέρα στη ζωή μου από όταν έριξα 7 στη Βραζιλία. Ναι, ρε, η χειρότερη Γερμανία ever έριξε 7 στη Βραζιλία μέσα στο σπίτι της. Σβάινστάιγκερ θα πει ο γουρουνοκαβαλητής. Βέβαια, ρε Χάρη, το έχω πει αυτό. Είναι αυτός που καβαλάει το γουρούνι. Ναι, το έχω πει αυτό και άλλες φορές. Μάριε, πόσο για φάπες οι Γερμανοί που λένε top και όλος ο υπόλοιπος πλανήτης tor και όλος ο υπόλοιπος πλανήτης goal. Όχι όλοι goal, οι Άγγλοι λένε yeah. Χρήστος Ολούθε, για τον Μίλλερ έχεις απόλυτο δίκιο. Να ανάβει κάθε Κυριακή λαμπάδα στον μάνατζερ του, γιατί τον έβλεπα στις Άλπεις με εκείνη την ντουντούκα να σαλαγάει πρόβατα. Ειδικά εκείνο το βίντεο που τρέχει και ανεμίζει το καπέλο. Τσομπάναρος ο ίδιος. Κανένας δεν πάει γήπεδο να δει δουλευταράδες. Όλοι για τους τεμπέληδες πάνε. Τεράστιο μήνυμα, πραγματικός παρθενώνας από τον Αναστάσιο. Γεώργιος, θέλω τελικό μουντιάλ, είπα Ιράν. Φίλε, αυτό θα έχει τζόγο, εντάξει. Αυτό θα έχει τζόγο. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα έχει αρκετό χαβαλέ αυτό. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, χαμός γίνεται. Είναι η τελευταία μου εκπομπή. Προσέξτε, την ερχόμενη εβδομάδα δεν θα έρθω. Μόνο αν γίνει θαύμα θα έρθω την Πέμπτη. Αν γίνει θαύμα θα έρθω την Πέμπτη. Μέχρι και Τετάρτη 1000% δεν θα έρθω. Λοιπόν, πάω τώρα στις... Ούτε αύριο έχω κομπή, έτσι. Ούτε αύριο. Ξανά με το καλό τώρα σε 8-9 μέρες. Ξεκινάω. Α, Χριστίνα τελευταία στιγμή μπαίνει για το live. Βρήκε την πόρτα ανοιχτή η Χριστίνα και μπήκε για live καρά με Ντίνο Σαδίκη. Λοιπόν, οπότε βγάζω νικητές για τις δύο διπλές προσκλήσεις για τη λαϊβάρα αυτή αύριο το βράδυ στο Soul Open Air. Γιώργος Καράς, Ντίνος Αδίκης, Μιχάλης Σιώμος και Γιώργος Αντώνογλου. Επαναλαμβανάνω, Μιχάλης Σιώμος και Γιώργος Αντώνογλου. Οι προσκλήσεις είναι διπλές. Και πηγαίνεις εκεί, στο χώρο της συναυλίας, στην guest, εκεί στην είσοδο, θα υπάρχει το ονοματεπώνυμό σας στην guest list, δείχνετε ταυτότητα και μπαίνετε και καλό live. Μπάμπης Γκαντίνος. Τι κάνει αυτός? Αυτός καβατζώνει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Μπάμπης Γκαντίνος. Μπάμπη, παγαίνεις με ταυτότητα από αύριο μετά τις 11 το πρωί. Και για 30 μέρες ημερολογιακές. Πρώτη μέρα είναι αύριο. Opticon Express, σε ένα, δεν πας σε όποιον να είναι, θα πας στο κεντρικό. Στην Παύλου Μελά 11. Εντελώς τελείως downtown. Από εκεί που σκοράρει ο... Πώς λέγεται ο παικταράς, ρε, εσύ, τον τέτοιο? Steph Curry. Το ξέχασα, κόλλησα. Λοιπόν, αδέρφια, ωραία εβδομάδα ήταν κι αυτή. Πολύ ωραία περάσαμε. Εύχομαι... Όταν τα ξαναπούμε με το καλό σε περίπου 8-9 μέρες, η Αγγλία πρώτη στον όμιλο και να συνεχίζει να βρυχάτε όπως και εψέ το βράδυ και να σχέτε υγιής. Αδέρφια, keep on rocking.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρτι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
11: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής.

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
6: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
8: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
7: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
8: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
7: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
8: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
7: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
9: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
11: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
12: GPS και βυθώματο έχεις?
11: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
12: GPS λογικό έχεις?
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
11: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
12: Μεϊμάρις.
13: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Χαίρετε, χαίρετε. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλό απογευματάκι Πέμπτης, 18 του μηνός, 18 έκτου 2026, κυρίες και κύριοι. Έκτακτη εκπομπή της Εκόρας του Μασούρης από το μικρόφωνο. Θα σας κρατήσω παρέα μέχρι και τις 8. Τώρα θα πάμε σε ρί μέχρι και τις 7. Άρχισα να μπω λίγο. Έχαμε και μια μικρή καθυστέρηση εκεί πέρα, λίγο με τη μουσική κλπ. Αλλά όλα καλά. Είμαστε live, μας ακούτε, δεν είμαστε κονσέρβα. Επαναλαμβάνω, θα πάμε μέχρι και τις 8, εννοείται με τα διαλυματάκια μας. Το πρώτο μάλλον θα το κάνουμε σε κάνα μισάωράκι. Και κυρίες και κύριοι, θα έχουμε ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές να σχολιάσετε ό,τι θέλετε, ό,τι αγαπάτε. Μπάσκετ, μπάλα, πινκ πονκ, τένις, ό,τι έχει σχέση με την αγαπημένη μας ομάδα. Και γενικότερα, ό,τι επιθυμείτε. Θέλετε μουντιάλ, έχουμε και μουντιάλ. Έτσι, έχουμε και την έναρξη. Πριν λίγες μέρες είχαμε την επίσημη έναρξη του μεγαλύτερου αθλητικού ποδοσφαιρικού γεγονός. Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα πούμε έτσι. Αλλά ποδοσφαιρικό σίγουρα είναι το μεγαλύτερο. Πείτε μου, βλέπετε φαβορί, ποια υποστηρίζετε διαχρονικά, τι βλέπετε? Αν και να είμαι ειλικρινής, εγώ αν εξαιρέσετε λίγο την Αγγλία που είπα πριν και το φίλο μας τον Ασλαμά, τον Μάριο, είναι πιο παλιά την Αργεντινή ψιλογούσταρα, νομίζω την Αγγλία γουστάρω. Δεν ξέρω, δεν έχω κάποια ιδιαίτερη συμπάθεια, δηλαδή δεν είναι ούτε παραδοσιακές δυνάμεις όπως στη Βραζιλία μπορώ να πω ότι τρελαίνομαι, ούτε Ιταλία. Απλά παρακολουθώ και νομίζω και φέτος θα επιλέξω, πέρα από την Αγγλία, από τους ομίλους και μετά, έτσι, εκεί πέρα που θα ξεκαθαρίσει λίγο το πράγμα με ποιους θα είμαστε, ποιους θα υποστηρίξουμε κλπ.

Πάμε όμως στα δικά μας, αφήσουμε κατά μέρος το Μουντιάλ προς το παρόν. Πάμε να πούμε επικαιρότητα για μπάσκετ. Χθες είχαμε την πρώτη επίσημη ανακοίνωση από την ΚΑΕ Άρης. Ώρα 1914, 7 και 14 κυρίες και κύριοι το απόγευμα. Να δούμε αν σε περίπου 45 λεπτά από τώρα θα έχουμε και άλλη ανακοίνωση. Δεν ξέρω αν μας κάνουν κανένα τέτοιο κόλπο εκεί οι άνθρωποι της ΚΑΕ. Αλλά από ό,τι βλέπω τα refresh πάνε και έρχονται.

Ο κύριος Λιντέλ, κυρίες και κύριοι, είναι ο πρώτος ο οποίος ανακοινώθηκε στην νέα εποχή του Βασίλη Σπανούλη. Εντάξει, λίγο πολύ γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί που θα έρθουν, γνωρίζουμε τα ονόματα, αλλά μένουν φυσικά να ανακοινωθούν. Κάποιοι από αυτούς έχουν και υποχρεώσεις με τις ομάδες τους. Για παράδειγμα, ο κ. Δημητρίεβιτς, ο οποίος αγωνίζεται στην Bayern και μάλιστα από ό,τι διαβάζω είναι και πολύ καλός στη σειρά των τελικών στη Γερμανία κόντρα στην Alba. Δεν θυμάμαι τώρα πώς είναι το σκορ μεταξύ τους, βέβαια. Και μετά έχουμε τον Μπίρτς, ο οποίος και αυτός νομίζω κερδίζει, προηγείται η Fenerbahçe 2-1 της Μπεσίκτας. Αυτοί οι δύο θεωρητικά πάντα, έτσι παιδιά, μέχρι να δούμε επίσημα ανακοίνωση, μέχρι να δούμε επίσημες υπογραφές και με τη βούλα που λέμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε και να μιλάμε 100%, αλλά εκτός απρόπτου, πέρα από τον κύριο Λιντέλ, νομίζω Λιντέλ λέγεται, όχι Λιντέλ, anyway, κάποιοι τον λένε EJ Λιντέλ, άλλοι Λιντέλ, εντάξει, λεπτομέρειες. Λοιπόν, όπως θέλετε, πείτε, θα μάθουμε να το προφέρουμε. Το θέμα είναι να υπηρετήσει με τα δέοντα την αγαπημένη μας ομάδα. Λοιπόν, έχουμε από Έλληνες αυτούς που περιμένουμε τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, που είναι εξαιρετική προσθήκη, νομίζω πολύ ποιοτική προσθήκη, πολύ καλός καλαθοσφαιριστής, με πολύ καλό σουτ και γενικότερα με πάρα πολλά καλά στοιχεία. Νομίζω είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη. Ένα πουλάκι μου είπε ότι τον είδε, ότι εθεάθη. Τώρα δεν μπορώ να πω που και λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι εντάξει, είναι θέμα χρόνου για τον Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος και στα παιχνίδια με την ΑΕΚ έβγαλε μάτια φέτος. Γνωρίζω στα μεταξύ μας στα play-off. Νομίζω στο τελευταίο παιχνίδι έβαλε 30 πόντους. Θυμάμαι, είναι πολύ καλός και είπαμε σίγουρα εκεί πέρα που άλλες ομάδες πέρα από τους δύο έχουν προβλήματα, εμείς νομίζω είμαστε είμαστε καλά στον ελληνικό κορμό. Έχουμε φυσικά τον Λευτέρη Μπογορίδη, τον αρχηγό. Μετά άνοιξε ο δρόμος για τον Τανούλη, ο οποίος θα υπογράψει με την ομάδα. Θα είναι παίκτης του χρόνου, ουσιαστικά θα είναι καινούργια ακόμη μια μεταγραφή. Έτσι, το ταλεντάκι, το αργιανάκι μας ο Τανούλης. Λοιπόν, μετά άκουγα και το μεσημέρι που έλεγε ο Σανλής μαζί με τον Χρήστο Γκάλη για την περίπτωση του Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος θέλει πάρα πολύ, το γνωρίζουμε εδώ και καιρό, ότι θέλει και ο ίδιος και ο μάνατζερ του και γενικά η πλευρά του Αντετοκούνμπο θέλει πάρα πολύ να παίξει συναγωνιστή στον Άρη. Υπάρχουν βέβαια κάποια κολλήματα από τον Ολυμπιακό που το καταλαβαίνουμε, διότι θεωρητικά ήταν διαδικαστικό. Μας είχαν πει ότι θα περιμένουμε να τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των τελικών, αλλά βλέπουμε ότι έχει πέρασει καμιά εβδομάδα περίπου, πόσο έχουν γίνει οι τελικοί και ακόμα υπάρχει μια καθυστέρηση. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε τώρα. Θα το δούμε. Λοιπόν, τι άλλο τώρα έχουμε από ελληνικό. Ακούγεται πάρα πολύ για τον Θανάση Αντετοκούνμπο, έτσι. Είναι κάτι το οποίο το ακούμε εδώ και μήνες και είναι πολύ πιθανόν να συμβεί.

Λοιπόν, για να διαβάσω την επίσημη ανακοίνωση της Sky Aris για την διετή συμφωνία. Λοιπόν, οι Κίτρινοι ολοκλήρωσαν σημαντική μεταγραφή καθώς ανακοίνωσαν την απόκτηση του 26χρονου Jay Lidl, ο οποίος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Αυτό, παιδιά, ένα σύντομο σχόλιο. Ελπίζω να μην έτσι αποτελέσει παγίδα, να μην έχουμε πρόβλημα, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Το λέω έτσι γιατί κάποια αναφέραν, είδα σε σχόλια για τον Forbes, νομίζω είναι τελείως διαφορετικό. Λοιπόν, ο Αμερικανός forward υπέραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Στην ανακοίνωση της Sky Aris αναφέρει τη διάρκεια συνεργασίας και το βιογραφικό του παίκτη. Ο EJ Lidl είναι γεννηθής στις 18 Δεκεμβρίου του 2000 με ύψος 1,98. Αγωνίζεται στη θέση του power forward. Ο νέος αθλητής του Άρη Μπέτσον φίτησε στο Belleville High School West. Το 2019 ξεκίνησε την κολεγιακή καριέρα του στο φημισμένο Ohio State, όπου πραγματοποίησε εξαιρετικές σεζόν. Τη δεύτερη χρονιά μέτρησε 16,2 πόντους, 6,7 rebound, 1,8 assist και την τρίτη είχε 19,4 πόντους. 7,9 rebound, 2,5 assist, 2,5 κοψίματα, επιδόσεις που του χάρισαν μια θέση στην First Team All Big Ten. Οι εντυπωσιακές χρονιές του τον οδήγησαν στην απόφαση να δηλώσει πρόωρη συμμετοχή στο draft του 2022. Επιλέχθηκε στο νούμερο 41 του New Orleans Pelicans, όμως κατά τη διάρκεια του Summer League υπέστη ρήξη αχίλιου τένοντα και έχασε τη ρούκη χρονιά του. Το 2023 υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με τους Pelicans και έναν χρόνο αργότερα συμπεριλήφθηκε στο πακέτο παικτών που δόθηκαν στους Atlanta Hawks για την απόκτηση του DeJounte Murray. Τον Σεπτέμβριο του 2024 υπέγραψε στους Chicago Bulls και έναν χρόνο αργότερα στους Brooklyn Nets, στους οποίους μέτρησε 5,7 πόντους και 2,7 rebound, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις στο τέλος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν και η επίσημη ανακοίνωση χθες της Sky Aris. Ο πρώτος, ο οποίος ανακοινώθηκε, επαναλαμβάνω, επί εποχής Βασίλης Πανούλη. Εγώ αυτό που λέω τόσο σε συγγενικά μου, αγαπημένα πρόσωπα, φίλους, τα πάντα, ασθενούς, ανθρώπους κλπ. Κουλουπού, είναι, παιδιά, όσον αφορά τις μεταγράφες, ότι είναι Βασίλης Πανούλης και Νίκος Ίσης, we trust. Λοιπόν, ειδικά για τον συμπαθέστατο, πολύ μεγάλο, αυτή η πολύ μεγάλη μπασκετική προσωπικότητα, τον Νίκο Ζήση, μετά από αυτή την κίνηση ΜΑΤ που έκανε, που έφερε Βασίλης Πανούλη, πρέπει νομίζω λίγο πολύ όλοι να κάνουμε, ας το πω έτσι, ευγενικά κομψά του Μπέκη. Που για να είμαι δίκαιος, εννοείται δεν έχει ακουστεί τίποτα, αλλά το λέω για τις περσινές κακές φωνές εκεί τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, που όχι άδικα και εγώ ενδεχομένως κατέκρινα κάποιες κινήσεις. Αλλά για να μην μακρολογώ, να μην πλατιάζω και να μην επαναλαμβάνομαι, εμπιστευόμαστε τον coach Πανούλη, τον Νίκο Ζήση και γενικότερα όλο το επιτελείο όσον αφορά και έτσι τις μεταγραφές. Πιστεύω, μένει να το δούμε ολοκληρωμένο όλο το roster περίπου μέχρι εκεί τα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, βαριά θα έχει ολοκληρωθεί. Αν και πιστεύω τέλη Ιουνίου θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Λοιπόν, να δούμε την ολοκλήρωση του roster, αλλά έτσι μια πολύ σύντομη πρόβλεψη, προτού ολοκληρωθούν και με τη βούλα όλοι οι παίκτες, ότι ο coach Πανούλης το δήλωσε και ο ίδιος, διότι είχαμε και τη συνέντευξη τύπου την Δευτέρα, θα πούμε και για αυτά, γιατί μπήκα κατευθείαν σε μεταγραφές. Θέλει να κάνει μια άκρος αθλητική, γρήγορη ομάδα, μια μοντέρνα ομάδα θα τη χαρακτηρίζα, μια ομάδα της new generation κάπως, όχι παλιωμοδίτικη, με πολύ αθλητικούς παίκτες και γενικότερα πιστεύω ότι, όπως το είπε και ο ίδιος, προσαρμόζεται στο κάθε είδος παίκτη, στο κάθε είδος παιχνιδιού, στην κάθε διαφορετική κατάσταση παιχνιδιού, τώρα είναι το Euro κάποια παράδειγμα, και νομίζω ένας coach, το έχουμε δει και με την Εθνική αλλά και με τις προηγούμενες ομάδες που είχε θητεύσει, ότι παίρνει το υπέρτατο βαθμό από τον κάθε παίχτη. Λοιπόν, πρωτού συνεχίσω για τις μεταγραφές, έτσι να μην το ξεχάσω βεβαίως, φυσικά. Την Κυριακή δυστυχώς εγώ έλειπα, ήμουν εκτός της Θεσσαλονίκης, θα ήθελα πάρα πολύ, υπερβολικά πολύ, να ήμουνα στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να υποδεχτώ τον coach Βασίλη, τον coach Πανούλη. Νομίζω είχε 5-6 χιλιάδες, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε, αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο. Το σημαντικό είναι ότι δώσαμε ακόμη μια φορά σαν κόσμος και ως Σουπερτρία και γενικότερα όσος κόσμος πήγε, από μικρά παιδιά, μητέρες μέχρι και οργανωμένους, δώσαμε ακόμη ένα ηχηρό μήνυμα. Και νομίζω είναι καλό να συμβαίνουν αυτά, από μοτοπορίες μέχρι και αφήξεις σε αεροδρόμια, με καλωσορίσμα σε αεροδρόμια, να είμαι πιο σωστός.
Όχι επειδή θέλουμε να κάνουμε πανηγυράκι ή έτσι μας κάπνισε και θέλουμε να πάμε στο αεροδρόμιο. Έτσι, όλα γίνονται για κάποιο λόγο, γιατί υπάρχουν και πολλές φωνές, είτε αντιπάλων, είτε και ακόμη αριανών, που λένε εμείς πηγαίνουμε μόνο σε τίτλους και το ένα και το άλλο. Παιδιά, αυτό που είπαμε είναι ότι πήγαμε τώρα. Όχι για να υποδεχτούμε μόνο τον Βασίλη Σπανούλα, αλλά ουσιαστικά για να υποδεχτούμε ένα νέο ξεκίνημα, μια νέα πασχετική εποχή. Και αυτό δεν είναι καθόλου υπερβολή, έτσι. Και πράγμα, όντως, είναι έτσι. Λοιπόν, υποδεχτήκαμε όσοι πήγατε. Θέλω να μου πείτε κιόλας τις εμπειρίες σας, γιατί το έχει στείλει μήνυμα. Πάρε τηλέφωνο, ό,τι θέλετε. Δεν ξέρω τώρα πόση ώρα κράτησε όλο αυτό το πάρτι, μπορώ να πω, όλη αυτή, αυτό το καλωσόρισμα κλπ. Έτσι, με ζέστη καλοκαιριάτικα, Κυριακή κιόλας. Κάποιοι μπορεί να πηγαίνουν να θέλουν να πάνε παραλία το ένα το άλλο. Δεν, εντάξει, ο κόσμος στο Άρη δεν κοιτάει τέτοια. Δηλαδή, και φανταστείτε, έτσι, να πάνε όλα καλά. Εγώ θα πω και από φέτος, από την αγωνιστική σεζόν, και να έχουμε τελικά την κατάκτηση ενός τροπαίου, όποιο και να είναι αυτό. Λοιπόν, από το κύπελλο μέχρι και το Eurocup. Εντάξει, πρωτάθλημα δεν τα βάζω ακόμα. Βέβαια, Άρη Θεσσαλονίκη, σε Βασίλη Σπανούλη, έχει αυτό το επιτελείο. Εντάξει, σιγά σιγά τα όνειρα πρέπει να γίνονται και πραγματικότητα.

Δεν βιάζομαι, προσέξτε, δεν βιάζομαι, αλλά μιλάμε ρεαλιστικά. Η ΚΑΕ Άρης εδώ και πολύ καιρό έχει θέσει τις βάσεις. Οι βάσεις είναι πολύ γερές και νομίζω μόνο ανηφορικά, μόνο ανωδικά μπορούμε να πηγαίνουμε στην καλαθοσφαίριση. Every shadow in my chest, to the part of me that wonders. Άρα λοιπόν, για να ολοκληρώσω, φανταστείτε αν 5.000-6.000 κόσμο πόσο ήταν πήγε μόνο για το καλωσόρισμα του Βασίλη Σπανούλη, τι θα γίνει, δεν θα πω στην εδεχόμενη, στην κατάκτηση ενός τροπαίου. Εγώ τη θεωρώ δεδομένη. Εντάξει, νομίζω πρέπει κάποια στιγμή να βγούμε στην αντεπίθεση. Διότι επαναλαμβάνω, τώρα υπάρχουν οι βάσεις, μιλάμε ρεαλιστικά στο μπάσκετ. Και το λέω σε αντιπαράτηση, χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω, να μειώσω το αγαπημένο μας ποδοσφαιρικό τμήμα, αλλά είναι διαφορετικό. Έχουν μπει τα θεμέλια και προχωράμε.

Νομίζω ότι ο ίδιος ο Σπανούλης περίμενε τέτοια υποδοχή πραγματικά. Και όλη η ομάδα και όλο το επιτελείο και ο Νίκος Ζήσης και λοιπά. Τους είδα, δεν παρακολούθησα όλη την συνέντευξη. Λίγα ριλάκια και τέτοια, δεν πρόλαβα λόγω δουλειάς. Θα την δω βέβαια, κακώς κάνω και εκπομπή. Αλλά ειδικά στο πρόσωπο του Νίκου Ζήσης είδα αποτυπωμένη μια χαρά, μια αισιοδοξία, μια πίστη. Και μία λέξη που ξεκινάει από κάπα, εντάξει, την οποία δεν μπορούμε να την πούμε για αυτόν λόγους, όχι ότι είναι απαγορευμένη, αλλά εντάξει, νομίζω δεν είναι μηνύσιμη, ούτε θα φάμε πρόστιμο, αλλά καταλάβατε. Λοιπόν, αυτή η λέξη που ξεκινάει από κάπα, σίγουρα το είδα στο πρόσωπο του Νίκου Ζήση. Τους είδα και χαλαρούς, και το Βασίλη Σπανούλη, μου άρεσε και πολύ αυτή η ατάκα που είπε ο Βασίλης, γιατί να ζητήσω συγγνώμη στη γυναίκα του Νίκου, διότι μιλάμε για παίκτες μέχρι και τις 5 το πρωί. Εντάξει, τώρα. Πραγματικά, παιδιά, χωρίς υπερβολή, είναι ευλογία το να έχουμε στην ομάδα μας, όχι προπονητικό σταφ, στην ομάδα μας αυτούς δύο ανθρώπους, τους μπασκετ ανθρώπους, δύο legends του 21ου αιώνα, δύο legends του ελληνικού μπάσκετ, του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο καθένας με το λιθαράκι του, με το αποτύπωμά του κλπ. Και είναι και ωραίο, διότι από παιδικές ηλικίες, μικρές ηλικίες που ξεκίνησαν στην Εθνική, θα θέλουν να υλοποιήσουν και να πραγματοποιήσουν ένα πολύ μεγάλο στόχο, ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα με τον Άρη Θεσσαλονίκης. Νομίζω θα είναι ένα υπέροχο κεφάλαιο στην ζωή τους, αλλά και στην αθλητική τους σελίδα, αυτό που πάνε να κάνουν με τον Άρη. Θα τους ευχηθούμε καλή επιτυχία, να τα πάνε όλα καλά, σιδεροκέφαλοι, τόσο αυτοί όσο και οι νέες προσθήκες τις οποίες περιμένουμε. Δεν ξέρω, παιδιά, επαναλαμβάνω, αν σε μισή ώρα, 19 και 14 και σήμερα θα έχουμε κάποια ανακοίνωση. Μάλλον όχι, δεν ξέρω. Λέω μάλλον όχι, γιατί κάτι τέτοιο πήρε το αυτοίμα από την μεσημεριανή εκπομπή του Χρήστου Γκάλη. Λοιπόν, βγήκαν και τα διαρκείας. Θα διαβάσω τις τιμές. Να υπενθυμίσουμε στον κόσμο, όποιος δεν το γνωρίζει, νομίζω όσοι παρακολουθείτε, εντάξει, είναι αδύνατο να μην το γνωρίζετε, αλλά θα πραγματοποιηθεί φέτος η αύξηση της χωρητικότητας του Αλεξανδρίου Μέλαθρον, του Παλέτε Σπορ, σε 6-200, κάπου εκεί θα είναι περίπου οι θέσεις. Θα δούμε, δηλαδή, εγώ το συζητάω από μικρό παιδάκι και νομίζω όλοι μας. Δεν υπάρχει, νομίζω, αριανός, μπασκετικός και μη. Καλά, δεν υπάρχει μπασκετικός αριανός, αλλά καταλάβατε τι εννοώ. Ο οποίος να μην έχει συζητήσει έστω μια φορά το ενδεχόμενο να δούμε ένα Αλεξάνδριο ολοκληρωμένο. Να μην είναι δηλαδή το γνωστό πέταλο, να μην βλέπουμε το κενό εκεί πέρα πίσω στο βοηθητικό γηπεδάκι, αλλά να υπάρχουν εκεί πέρα θέσεις. Λοιπόν, το σύστημα έπεσε. Εντάξει, το σύστημα έχει πέσει νομίζω σε μια εβδομάδα, δύο φορές, τρεις. Εντάξει, παιδιά, η δίψα του κόσμου είναι τεράστια. Δεν ξέρω. Εκεί πέρα στην Καϊάρης κάντε κάτι με το σερβερ, γιατί βλέπετε δεν μας κρατάει. Λοιπόν, πέρσι η Καϊάρης διέθεσε 3.000 εισιτήρια διαρκείας και βάσει του πλάνου που ανέλησε η διοίκηση, φέτος θα προσθεθούν ακόμη 1.000, άρα περίπου, παιδιά, 4.000 διαρκείας και μένουν περίπου 2 και κάτι ψίχουλα. 2.000.

διάρκεια είναι, θα είναι τα εισιτήρια, τα μεμονωμένα. Όχι τα διαρκεία, τα σε κάθε παιχνίδι. Είναι δεδομένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φιλάθλων που είναι ήδη κατοχή θα ανανεώσουν τις θέσεις τους. Συνεπώς, ο διαθέσιμος αριθμός εισιτηρίων δεν θα είναι μεγάλος. Πράγματι. Στην ανακοίνωση της Καϊάρης ανέφερε ότι από σήμερα ως 25 έκτου οι περσινοί κάτοχοι διαρκείας θα έχουν δυνατότητα να ανανεώσουν τη θέση που κατήχαν τη σεζόν 2025-26. Σε περίπτωση που οι περσινοί κάτοχοι διαρκείας επιθυμούν την αλλαγή θέσης, θα έχουν δυνατότητα να ανανεώσουν σε καινούργια θέση και με τιμή renewal μεταξύ 26 έκτου και 30 έκτου. Για τους νέους κατόχους, η πλατφόρμα ανοίγει την 1η Ιουλίου, πρώτη εβδόμου. Παιδιά, καλή επιτυχία θα πω, όσοι δεν έχετε διαρκεία, πραγματικά δεν το λέω καθόλου ειρωνικά. Από αυτή τη μέρα οι θέσεις ελευθερώνονται για όλους τους φιλάθλους. Σήμερα 15 έκτου, τότε δηλαδή που βγήκε η ανακοίνωση, η ανανέωση γίνεται μόνο μέσω της πλατφόρμας Sismore, ενώ από 16 έκτου τα εισιτήρια διαρκείας ανανεώνονται και από την boutique της ΚΑΕ Άρης Δευτέρα με Παρασκευή από τις 11 έως και τις 7. Πάμε όλοι μαζί μια γροθιά στη νέα εποχή που ανατέλει για τον Άρη. Λοιπόν, στο... για να δούμε τα εισιτήρια. Βγάλαν και match day. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τα... Λοιπόν, εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Στο πέταλο, εντάξει, αυτά νομίζω, παιδιά, μιλάτε μου τους συνδέσμους. Στη 5-6, okay, όπως είναι πάντα διαγωνιστικά υπεύθυνος είναι ο Συμπεριτρία. Τώρα νομίζω στο καινούριο πέταλο θα είναι οι αερολοχήτες, κάτι τέτοιο πήρε το αυτή μου. Εκεί δεν είμαι σίγουρος. Σίγουρα θα πηγαίνουν για κερκίδα εκεί, αλλά δεν ξέρω ποιος, αν θα μπορείτε να πάρετε τα εισιτήρια και από την πλατφόρμα. Λοιπόν, τα πάνω-πάνω τώρα, τα upper, όπως θα έχει με το γαλάζιο, όσοι έχετε δει το πλάνο των διαρκείας. Λοιπόν, στο κέντρο του γηπέδου, δεξιά και αριστερά, πάνω-πάνω, τα upper, στις άκρες, έχουν 380 και τα καινούργια 420. Λοιπόν, στην μέση και σχετικά, όχι σχετικά, ψηλά. Λοιπόν, 450 και τα καινούργια 500. Τα premium, λοιπόν, τα premium έχουμε 600, η ανανέωση 660 το καινούριο. Τα silver τα οποία, παιδιά, βρίσκονται, λοιπόν, τώρα πού να σας εξηγήσω. Όχι από την πλευρά που είναι τα μπλε τα δερμάτινα, από την άλλη εκεί πέρα που είναι τα court seats, τα καναπεδάκια, τα μαύρα δηλαδή, ακριβώς από πίσω μέχρι περίπου τη μέση εκεί στην 6, όχι στην 6, στην 8-9 κάπου εκεί, εκεί είναι τα silver. Ανανέωση 750-850 τα καινούρια. Μετά πάμε στα gold, τα οποία είναι τα κίτρινα καθίσματα ακριβώς πίσω από τα δερμάτινα που κάθονται τον Γκάλης Παπαγιοργίου κλπ. Έτσι, από 1150 είναι η ανανέωση και 1250 το καινούριο. Και έχουμε τα Platinum, τα οποία είναι, παιδιά, οι θέσεις στο παρκέ. Από 4250 η ανανέωση, 4750 τα καινούρια. Λοιπόν, ενώ υπάρχουν και προνόμια, τώρα δεν μου ανοίγει, θα σας τα διαβάσω και αυτά, των κατόχων διαρκείας και ειδικά προνόμια για όλες τις κατηγορίες.

Να πω και άλλο στο σημείο ότι η Καϊάρης έχει πολύ ωραίο site. Λοιπόν, τα εισιτήρια διαρκείας περιλαμβάνουν όλους τους εντός έδρας αγώνες της Stoiximan Greece Basket League, κανονική διάρκεια και playoffs, και τη regular season του EuroCup. Δηλαδή, κατάλαβα, θα πληρώνουμε και για τα playoff. Αστείευομαι έτσι. Προνόμια κατόχων διαρκείας 10% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα για αγορές στην boutique από 15,7-26 και e-shop από 1 δεκάτου του 26. Κληρώσεις για ticket upgrades για κατόχους upper mid premium silver gold. Προτεραιότητα στα εκτός έδρας εισιτήρια όπου εκδίδονται για κατόχους gold platinum. Okay. VIP lounge access για κατόχους platinum. Reserve parking για κατόχους platinum. Περισσότερα προνόμια έρχονται κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Μείνετε συντονισμένοι. Ειδικά προνόμια για όλες τις κατηγορίες, 30% έκπτωση για εισιτήρια στις επόμενες φάσεις του EuroCup, καλό αυτό, προτεραιότητα της πτήσης charter της ομάδας, συμμετοχή στη χριστουγεννιάτικη κλήρωση με συλλεκτικά δώρα, κληρώσεις χορηγών και pre-sales. Μάλιστα, okay. Πολύ ωραία. Και αυτά που σας είπα, παιδιά, ότι μέχρι τις 25/6 έχουμε την προθεσμία, λέω έχουμε, διότι είμαι και εγώ ένας από αυτούς που πρέπει να κάνουμε την ανανέωση αν θέλουμε να ανανεώσουμε στην ίδια θέση. Μετά έχουμε λίγες μέρες αν θέλουμε να αφήσουμε την θέση που κατήχαμε την προηγούμενη αγωνιστική σεζόν και να ψάξουμε κάποια άλλη θέση διαρκείας. Εγώ δεν θα το πρότεινα, είμαι ειλικρινής, γιατί δεν είναι σίγουρο. Και μετά από 1η Ιουλίου, όσοι θέλετε να κάνετε την τύχη σας και να βρείτε ένα μαγικό εισιτήριο διαρκείας.

Και πολύ βασικό, έτσι, να έχουμε εισιτήριο κάρτα φιλάθλου. Και παιδιά, όσοι δεν τα πάτε καλά με τεχνολογία, όσοι έχετε θέμα και δεν θέλετε να το ανανεώσετε μέσω MOR, μπορείτε να περάσετε από τις 11 περίπου μέχρι τις 7 το απόγευμα, Δευτέρα με Παρασκευή, από τα γραφεία της Boutique για να κάνετε ανανέωση του εισιτηριάκι σας στο το διαρκείο σας. Καλησπέρα φίλε Ευθύμη, μου λέει βλέπεις αναθήρα ρυθμό, δηλαδή να μας πεις τιμές. Αδερφέ, ναι τα είπα, αλλά μα θες να τα επαναλάβω, δεν μου είναι κόπος. Τώρα θέα ακριβώς δεν βλέπω, αλλά έτσι από όσο τις ξέρω, εντάξει 5-6 είναι το πέταλο. Είπαμε τα διαχειρίζεται αυτά ο Super 3 οι οργανωμένοι, 220 είναι η ανανέωση, 240 το καινούριο. Το ίδιο ισχύει και για την καινούρια θύρα που θα γίνει στο βοηθητικό. Λοιπόν, στη 2-3 λες και ένα πόσο πάει. Η 2-3 παιδιά τώρα κοιτάξτε, 2-3, λοιπόν, έχουμε 2-3. Η 1 έχει και premium που είναι ανανέωση 600-660. Έχει και mid που είναι 450-500. Και μετά έχουμε τα πιο φθηνά που πάνε τέρμα πάνω, δηλαδή στην 1, 380-420. 380 είναι η ανανέωση, 420 το καινούριο. Και μετά στην 2-3 έχουμε τα gold, δηλαδή ακριβώς πίσω από τις μπλε δερμάτινες. Λοιπόν, και ξέρεις εκεί πέρα που κάνουν τη διακεκριμένη κλπ. Είναι οι κίτρινες που είναι τα gold, τα οποία κοστίζουν 1150 ανανέωση, 1250 τα καινούρια. Και ακριβώς πάνω από τις κίτρινες έχουμε τα premium που είναι ανανέωση 600 ευρώ, 660 το καινούριο διαρκείας. Αυτά είναι τα ποσά φίλε Ευθύμη για την 2-3. Και στην 4 να σε ενδιαφέρει είναι ακριβώς το ίδιο με την 1. Θα ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία σε όλους. Τώρα παιδιά, για ένα τόσο μεγάλο λαό με τέτοια δίψα, τα χιλιάδες εισιτήρια είναι, πραγματικά πιστεύω θα φύγουν σε 5 λεπτά, μπορεί να λέω και πολύ. Λοιπόν, τι είπα, το σύνθημα είπαμε, το σύνθημα δεν μας χωράει το παλέ, νομίζω είναι πιο επίκαιρο από πότε, κυρίες και κύριοι. Μακάρι, πιστεύω αργά ή γρήγορα, θα έχουμε εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι, διότι το αγαπάμε, το λατρεύουμε, είναι το σπίτι μας, το Αλεξάνδρου Μελάθρον, το Παλέτε Σπορ, το Νίκ Άλλης Χολ, αλλά νομίζω ο Άρης Θεσσαλονίκης με αυτούς τους ανθρώπους, με Ρίτσαρ Σιάο, με αδερφούς Αντοκούμπρος, Βασπανούλη, Ζήση, γενικά με όλη αυτή την ιστορία, με όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πλαισιώσει, έχουν αγκαλιάσει την ομάδα, έτσι, να μην αφήσουμε και τον αγαπητό Διακογιάννη κλπ. Θα ευχαριστήσουμε τα παιδιά, όλους αυτούς. Λοιπόν, για μένα τουλάχιστον 12.000 γήπεδο. Δηλαδή, κάποιοι που ακούω 10 που λέτε κλπ. Παιδιά, μην το φοβάστε. Ο Άρης. Δεν είναι, αν πηγαίνει καλά, που θα πηγαίνει καλά, υπάρχει τέτοια δίψα και τέτοια όρεξη και αγαπάμε τόσο πολύ την ομάδα και τον μπάσκετ, που δεν θα πέσει καρφίτσα και σε 12.000. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερο, τόσο το καλύτερο, παιδί. Δεν πρέπει να κόβουμε μόνοι μας τα πόδια μας και να υποτιμάμε την τεράστια δύναμη αυτού του συλλόγου, τόσο στο μπάσκετ, όσο και στο πόδι σου. Αλλά τώρα μιλάω συγκεκριμένα για τον μπάσκετ. We made it here. Καλησπέρα φίλε Βασίλη, λέει καλησπέρα αδερφέ, εγώ που δυστυχώς δεν θα μπορούσα να αγοράσω εισιτήριο διαρκείας, θα έχει απλό εισιτήριο αγώνα. Φίλε Βασίλη, φυσικά θα έχει, περίπου παιδιά 2.000 εισιτήρια θα διανέμονται. Τώρα τις τιμές νομίζω ότι τις είδα, πρέπει να τις είχε κάπου, άμα τις δω παιδιά Βασίλη και λοιπά ακροατές, με μεγάλη χαρά θα σας τις ανακοινώσω. Σίγουρα θυμάμαι θα είναι πάλι με κατηγορίες, δηλαδή θα είναι ας πούμε με τους 4 μεγάλους. Πέρα από εμάς θα υπάρχει διαφορετική τιμή, έτσι θα είναι οι πιο ανεβασμένες τιμές, και στα παιχνίδια του Eurocup θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις τιμές.

Ο φίλος ο Μπιλ, τι, πολύ Βασιλίδης Πεσάλη. Kill Bill, ε. Λοιπόν, καλησπέρα και καλή εκπομπή, να είσαι καλά, φίλε. Ωραία πράγματα στο μπάσκετ, αλλά δεν αφήνω να με παρασύρει ο ενθουσιασμός. Ναι, εννοείται, παιδιά. Δεν, το ότι είμαστε άκρως ενθουσιασμένοι, μην πω και κάτι άλλο, δεν σημαίνει ότι θα ξεφεύγουμε και θα λέμε τρέλες. Πάμε πάρουμε το NBA. Εννοείται. Χαμηλά την μπάλα, αλλά νομίζω πρέπει ο Αριανός να κάνει την επανάσταση που δικαιούταν εδώ και χρόνια, έτσι. Λοιπόν, οπότε και να πουλάμε, να το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά, πιο απλά, λίγο τρελίτσα παραπάνω. Εντάξει, πειραζά, πάθουμε τίποτα. Ταπεινά όμως πάντα, έτσι, ταπεινά. Αλλά δεν ταιριάζει το ταπεινά με αυτό που θα πω, αλλά όχι και χαμηλά την μπάλα, έτσι. Λοιπόν, πάμε στοχευμένα, μεθοδικά, στηρίζουμε την ομάδα, στηρίζουμε το όραμα και προχωράμε. Λοιπόν, ενώ συνεχίζει ο φίλος ο Μπιλ, λέει: στο ποδόσφαιρο όλες αυτές τις καθυστερήσεις, τα μπαν που είναι ακόμα σε ισχύ, η αδυναμία μεταγραφών με προβληματίζει και με ανησυχεί. Καλά, σίγουρα, φίλε, δεν είναι, δεν το συζητώ. Υπάρχει ανησυχία σε υγιή χθείως στο ποδόσφαιρο, δυστυχώς. Τώρα θα πούμε και για ποδόσφαιρο. Το μόνο που άκουσα είναι ότι κυκλοφόρησε εδώ και μια μέρα, λίγες ώρες, για τον Μαντσίνι, ένα παλιό μας γνώριμο, ότι παίζει να ξαναγυρίσει. Θα πούμε και το ποδόσφαιρο, φίλε Βασίλη. Λοιπόν, ενώ με ρωτάει, πιστεύω ότι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, αν έρθει, θα βοηθήσει ουσιαστικά για τον χρόνο τον οποίο θα αγωνίζεται, με την ενέργεια, την αθλητικότητα που έχει και γενικά όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε που κατέχει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, πιστεύω ότι θα βοηθήσει, ναι. Πιστεύω θα βοηθήσει και παιδιά, αυτό είπα και στην αρχή της εκπομπής, θα το ξαναπώ και τώρα. Από τη στιγμή που δίνουν το πράσινο φως Ζήση Σπανούλης, όποιον και να φέρουν, και να μην μ' άρεσε εμένα προσωπικά σαν κίνηση, παιδί μου, δεν μπορώ να πω κάτι. Και έτσι είμαι γενικά σαν άνθρωπος. Δηλαδή, όταν μιλάνε οι ειδικοί, εντάξει, όλοι βλέπουμε μπάσκετ, όλοι έχουμε την άποψή μας και καλά κάνουμε, αλλά όταν μιλάνε οι ειδικοί και όταν δει οι ειδικοί είναι Βασίλης Σπανούλης και Νίκος Ζήσης. Δεν θα μπω, αδερφέ Βασίλη και λυπή αγροατές, σε αυτή τη διαδικασία, τουλάχιστον όχι τώρα. Ειδικά πρώτου τους δούμε στο πάρκι. Εντάξει. Αυτή είναι η άποψή μου. Πιστεύω θα βοηθήσει και μακάρι να βοηθήσει. Ο φίλος ο Λάζαρος λέει: καλησπέρα Θωμά, πιστεύεις ότι θα απολυθούν τα διαρκείας? Ναι, 100%. 100%. Μπορεί, είναι λίγο τσιμπημένα κάποια, αν δεν ξέρω αν το ρωτάς και αυτό. Αλλά πιστεύω, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πουληθούν όλα. Και θα είναι και για μένα σκάνδαλο να μην πουληθούν όλα. Δηλαδή, υπάρχει τόσο μεγάλη όρεξη από τον κόσμο. Είναι και πάρα πολύ λίγα. Θα βάζα 1000 ευρώ στοίχημα που λέω λόγος ότι θα πουληθούν όλα. Δεν νομίζω να μείνει κανένα απόλυτο. Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ λίγο στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας, θέλω μηνύματα στο Viber. Θέλω και τηλεφωνικές γραμμές 23 13 28 8 28.

Λοιπόν, 7 παρά 2 λεπτά. Θα πάω στο πρώτο με διαφημιστικό διάλειμμα. Μην φύγει κανείς. Ακούτε την εκπομπή στο 90. Τσεκούραστο μας πίσω από το μικρόφωνο. Yellow Radio 107. Επιστρέφω σε πολύ, πολύ λίγο.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml μόνο 2,63. Όλες οι οδοντό κρέμες Same White Now 3-1 μόνο 2,22. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / fiber.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Έλα, Γιώργη!
9: Φιλάκι ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
8: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
9: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
8: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
9: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
10: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
7: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
10: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
8: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
11: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
12: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.

0: 7283.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Έκτακτη είδηση.
3: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
2: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
3: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
2: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
3: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
2: www.ergopavlatel.gr.
3: Έργο τέλεια νέα.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
4: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
5: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
6: GPS και βυθώματο έχεις.
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
6: GPS λογικό έχεις.
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
5: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
6: Μεϊμάρης.
7: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, μπήκαμε, επιστρέψαμε. Μ' ακούτε, ακούγομαι καθαρά, νομίζω ότι είναι πολύ ωραία. Καμπάνα. Λοιπόν, τσεκούρα στο μας πίσω από το μικρόφωνο. Πάμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ξεκινήσαμε περίπου 6 και κάτι. Μετά τον αγαπημένο Μάριο Ασλαμά, εννοείται φυσικά. Θα πάμε μέχρι τις 8 ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 23 13 28 828, παρακαλώ. Θέλω και Viber, θέλω παρουσίες Viber, δεν βλέπω, για να πάμε λίγο, για να πω λίγο το τηλεφωνάκι. Λοιπόν, 69-36-51-20-99, επαναλαμβάνω, 69-36-51-20-99, ο τρόπος επικοινωνίας στο Viber, αν θέλετε ακόμη και να καλέσετε, αλλά ιδανικά αν θέλετε στείλετε μηνυματάκι στο Viber, αλλιώς καλείτε στο 23-10-328-828, κυρίες και κύριοι, να πείτε τα πάντα ό,τι θέλετε, πώς βλέπετε την επικαιρότητα τις μέρες που μας πέρασαν, τα πάντα.

Και να δώσω σιγά σιγά και τα χαιρετίσματά μου στον κόσμο. Τα πολλά πολλά φιλιά μου στον αδερφό μου τον Γιώργο. Δεν λέω επίθετα για λόγους ευνοήτους. Αδερφέ μου Γιώργο, αδερφέ, σ' αγαπώ πολύ τα φιλιά μου. Ο Γιώργος από τα κατακίτρινα Εξάρχεια Αθηνών, Αττικής. Έτσι κατακίτρινα, μην μπερδεύεις το χείλο γουάκ. Και περιμένω και ένα πουλί για την παρέα. Νίκος λέγεται. Χασοδικάκος είναι. Και λέω πουλί, εντάξει, αγαπημένος αδερφός και αυτός, εξαιρετικό παιδί. Απλά υποστηρίζω εδώ πέρα την ομάδα, την γειτονική. Έτσι, τον ποδοσφαιρικό αθλητικό μήλο Κωνσταντινουπολιτών. Κύριε Κωνσταντινουπολίτα. Θα δούμε ωραίες μάχες, πιστεύω, Άρης ΠΑΟΚ. Και γιατί όχι, αγαπημένο μου αδερφέ Γιώργο και Νίκο, γιατί όχι φυσικά να αναβιώσουμε εποχές δεκαετίας 80, να σπάσουμε το δίπολο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Θα μας πάρουν τα σάλια, οπότε πάω λίγο στα σοβαρά. Εγώ και Ζάναξ, ναι, μια χαρά. Παιδιά, αθλητισμός, ενώνει τους ανθρώπους. Άντε βρε Νίκο, συντονίσου, πού είσαι, άντε. Ο Νίκος, ο οποίος είναι εξαγριωμένος με την ομάδα του, με τον κύριο Ιβάν Ιγνατίβη Τσαβί, τώρα μπερδεύομαι. Τα φιλιά μου στο μάχημο δικηγόρο μας. Θηρίο ανήμερο, θηρίο σε κλουβί, κυρίες και κύριοι. Όσες γυναίκες ακούτε, να ξέρετε, αν τον βρείτε στον δρόμο σας, καλύτερα αλλάξτε πεζοδρόμιο. Επικοινωνείτε τηλεφωνικό 2310-328-828, καθώς επίσης και στο Viber 69. Λοιπόν, να σας πω αμέσως, όλο το ξεχνά το Viber. 69-36-51-20-99. 69-36-51-20-99. Σήμερα τι έγινε, ξεκινήσαν διακοπές. Πολλοί κόσμος λείπει. Λοιπόν, τις προάλλες που έκανα εκπομπή έγινε χαμός. Έπεσε στο τηλεφωνικό κέντρο σήμερα τίποτα. Ούτε ο Θανάσης πήρε, ούτε ο Γιάννης. Γιάννη, αν ακούσω από το Κιτρινόμαρο Βόλο τα φιλιά μου. Είσαι δύναμη, είσαι δύναμη. Αγαπάμε Βόλο, αγαπάμε Πήλιο, κατά κίτρινο.

Ο φίλος ο Νίκος, ο οποίος χαρακτηρίζει τον Αντρέα Τριγκέρι, έναν εξαιρετικό προπονητή, ως... πώς το λένε... ως τενόρο. Γιατί τενόρο ρε φίλε. Λοιπόν, είπαμε κυκλοφορήσαν τα διαρκείας, τα διαρκείας βγήκανε. Θα τα στάξουμε και φέτος, τι να κάνουμε κύριε και κύριοι, 600 ευρώ η ανανέωση, Παναγία μου, 660 το καινούργιο. Μου λέει ο φίλος μου ο Γιώργος μεταξύ, σε παρακαλώ φίλε Γιώργο, μη μας μπερδεύεις με τους οπαδούς φιλάθλους του Ηρακλέως.

Ενώ ο φίλος ο Γιώργος, άλλος Γιώργος, όχι ο δικός μου, άλλο φιλαράκι, λέει: το βαρυτικό πεδίο του μπάσκετ θα μαγνητήσει και το ποδοσφαιρικό τμήμα. Είναι θέμα χρόνου. Υπομονή και αισιοδοξία χρειάζεται. Φίλε Γιώργο, συμφωνώ απόλυτα. Τα ακούτε εσείς εκεί πέρα, οι οπαδοί της Αγίας Βαρβάρας.

Φίλε Γιώργο, στα σοβαρά τώρα πάντως πέρα πλάκα, και εγώ το πιστεύω αυτό ότι αργά ή γρήγορα. Δεν ξέρω τώρα, θα φταίει το μπάσκετ, θα φταίει όλη η περιραίωση ατμόσφαιρα, αλλά πιστεύω θα έχουμε αργά ή γρήγορα, επαναλαμβάνω, ευχάριστες εξελίξεις και στο ποδοσφαιρικό τμήμα, όπως και το αρμόζει φυσικά. Ο φίλος ο Βαγγέλης, αυτό είναι το προηγούμενο μήνυμα για τον Μάριο, το έστελνε, αλλά το διαβάσω μιας και το ανέφερα. Λέει Μάριε, εννοεί τον Μάριο Σλαμά, πόση προστασία πια στον Μέση. No blame, κοίταξε να δεις, εγώ εκεί 8-9 μέχρι 15, μέχρι να πάει και στην Παρή, τον γούσταρα πολύ. Τον γούσταρα πολύ τον... Το Λιονέλ Μέση, μετά ξεκίνησε εκεί τα κοντά μαλλιά, τα τουαζάκια, τα τέτοια, τις καγκουριές. Πήγε Παρί στους νεόπλους κλπ. Δεν πολύ γουστάρα. Γενικά, ενώ ήμουν απέτσι Μέση, τώρα δεν πολύ τρελό να μας είμαι ειλικρινής, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, και πιστεύω, παρότι είμαι φαν, ήμουν τουλάχιστον τώρα, όχι τόσο εθνικής Αργεντινής, προτιμούσα πιο old σκουριά. Δηλαδή, τώρα δεν μπορώ να βλέπω τον Ντεπόλ, τον Μαρτίνετ κλπ. Συγχωρέστε με. Γουστάρουμε, λατρεύουμε πόκα, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν. Τι έλεγα, ναι, νομίζω το Μουντιάλ στο Κατάρ, κυρίες και κύριοι, ήταν προκαθορισμένο, του λέει πάρτο, έλα στο δίνουμε εκεί οι Καταριανοί, ήταν έτοιμοι να βάλουν εκεί την μπουρκα εκεί πέρα, τι του βάλανε πίσω στο κεφάλι. Παρτάξει, τεράστιος ποδοσφαιριστής, δεν ξέρω αν είναι ο καλύτερος όλων των εποχών, σίγουρα είναι στο top 3, στο debate με Μαραντόνα, Πελέ, κουλουπού κουλουπού, αλλά νομίζω ότι όντως του έχουν λίγη προστασία και εγώ δεν μπορώ, παιδιά, όσο τεράστιος αν είναι ένας παίκτης, όλη αυτή την άβατα. Δηλαδή έβαλε χθες ένα hat-trick, δεν τα είδα τα γκολ να συμμετείχνει, οπότε το έβαλε χθες, προχθές. Αλλά πραγματικά δεν μπορώ να τρελαίνομαι τώρα με ένα hat-trick. Έχει κάνει άλλα τόσα hat-trick. Θα μου πεις, το έβαλε σε μεγάλη ηλικία, έτσι όπως είναι κλπ. Κλπ. Εντάξει, οκ. Παικτάρα ήταν κάποτε, τώρα νομίζω τα φώτα πρέπει να στραφούν σε νέους παίκτες, σε νέο αίμα. Θα είναι ο Γιαμάλ, θα είναι ο Εμπαπέ, θα είναι άλλοι, δεν ξέρω. Αλλά προχωράμε, έτσι. Χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω, εννοείται, και να σβήσω όλα αυτά που έχει προσφέρει προφανώς στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ούτω καθεξής. Ενώ ο φίλος ο Μπιλ ρωτάει, πιστεύεις ότι μπορεί στο μπάσκετ να έρθει πέραν αυτών που ακούγονται και κάποιο όνομα έκπληξη, Μακάρι Σιάου και Αντετοκούμπρος, μήπως και πείσουν κανένα φίλο τους με χρήματα να λάβει την ΠΑΕ? Βέβαια, γιατί όχι. Φίλε Βασίλη, το πιστεύω, ναι, το πιστεύω. Τώρα, τι να σου πω. Αλλά από ό,τι γνωρίζω και ξέρω, σίγουρα θα έχουμε μεταγραφή του 1,5-2 εκατομμυρίων. Το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό, ειδικά για Ελλάδα και EuroCup. Τώρα, αυτό είναι μεταγραφή Ευρωλίγκας, έτσι. Οπότε, ναι, δεν ξέρω αν θα είναι έκπληξη ή ένα τόσο ηχηρό όνομα, αλλά σίγουρα θα προκαλέσει αίσθηση. Θα δούμε, θα δούμε. Τώρα, μακάρι να είναι και ο James ιδανικά, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό. Take it to my door. Μου λέει ο φίλος ο Νίκος, ο υποστηρικτής της Αγίας Βαρβάρας, μου λέει ο Κωνσταντέγιας θα είναι, πες το, μην τρέπεσαι. Κωνσταντέγιας, ρε φίλε, θα φύγει από την Εθνική τώρα, τι μου λες, τον αφήσει τη Γαλανολευκή, σε παρακαλώ τώρα.

Ο φίλος ο Γιάννης λέει φανατικά εθνική Αγγλία στο alter ego του Άρη. Εννοείται το alter ego του Άρη. Φανατικά δεν, αλλά ναι, όντως γουστάρω και εγώ Αγγλία. Και φίλε, ξεστή, τώρα τα τελευταία χρόνια μου βγαίνει και λίγο αντιδραστικό, μου βγαίνει λίγο αντίδραση. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή γιατί και η εθνική Αγγλία, αλλά και γενικά κάποιες ομάδες τις αντιπαθούν τόσο οι Έλληνες, έτσι, οι συμπατριώτες μας. Και ναι, δεν ξέρω βασικά τι γίνονται στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά θα μιλήσω για το, εδώ για το εγχώριο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο hate, τόσο μίσος για την εθνική Αγγλία. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Τώρα, παιδιά, όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, για το φούτμπολ, έτσι, σόκερ. Λοιπόν, δεν διαχωρίζουμε τα τι είχαν κάνει απεικιοκρατίες, πολιτικές κλπ. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά. Δηλαδή και την εθνική Γερμανία στην γουστάρω. Παρότι έχουν κάνει δύο παγκοσμίους πολέμους. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει, προσπαθώ να μην το πολιτικοποιώ τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν γουστάρει εθνική Αγγλίας. Να πω, τέλος πάντων. Έχει ένα τεράστιο hate πάντως. Εγώ τη γουστάρω και τη γουστάρω ένας λόγος παραπάνω, επειδή την αντιπαθούν πάρα πολύ.

φίλος ο Γιώργος λέει άσε τα πολιτικά, εννοείται τα αφήνουμε. Κάτι μου λέει θα ψηφίσει η Ελλάς με τα τρία χέρια. Πολιτικά πλάκα δεν σχολιάζουμε εδώ πέρα πολύ στις εκπομπές.

Λοιπόν, ενώ λέμε για Μουντιάλ, live Τσεχία, Νότια Αφρική. Ούτε στη φυλακή το βλέπουν αυτό. Όχι, αστεύουμε μια χαρά με παιχνιδάκι είναι. Τσεχία, Νότια Αφρική 1-0 στο 25 είναι τώρα. Ο δικός μας ο πρώην Νταρίδα. Πολύ θα τον ήθελα τον Νταρίδα, ειδικά στο φετινό Άρη. Λοιπόν, ο Σάντιλεκ στο 6ο λεπτό μάτσα σκοράρει. Πολύ ωραία. Επαναλαμβάνω, Τσεχία, Νότια Αφρική στο 24. Αχ, τώρα άσους καραμπινάτους μάλλον πάει. Τι άλλο έχουμε σήμερα? Έχουμε στις 10 Κελβετία, Βοσνία, Ζεγοβίνη. Μάλιστα. Χθες είχαμε Ουσμπεκίσταν, Κολομβία 1-3. Οκ. Okay. Καναδάς, Κατάρ 19-6. Μία το βράδυ, πολύ ωραίο. Για ξενύχτες αυτό. Εντάξει, όχι πολύ ξενύχτες, είναι πολύ αργά. Λοιπόν, στις 4 αυτό είναι για ξενύχτες και πολύ ωραίο παιχνίδι. Μεξικό, Νότια Κορέα. Πολύ ωραίο. Βέβαια. Βέβαια. Γκάνα Παναμάς 1-0 τελικό. Τι άλλα παιχνίδια έχουμε? Αυτά τώρα βλέπω. Θα κάνω για ένα refresh, αλλά άμα έχει τίποτα άλλο ενημερώστε μας, κύριε και κύριοι.

Και μου αρέσει πάρα πολύ και η ρέτρο φανέλα της Fußball Mannschaft της Εθνικής Γερμανίας, πολύ ωραία. Λοιπόν, ενώ τώρα βλέπω εδώ πέρα ένα, δεν ξέρω μια στατιστική τι είναι. Λοιπόν, για τις πιθανότητες κατάκτησης του φετινού Μοντιάλ. Η Γαλλία είναι φαβορή, πρώτη θέση με 15,1%. Εντάξει, νομίζω όλοι αυτοί την είναι. Τουλάχιστον βάσει ονομάτων, όντως. Αγγλία δεύτερη με 14,2%. Κουστάρω Αγγλία. Ισπανία τρίτη με 13%. Νομίζω πάμε καλά μέχρι στιγμής. Τώρα Αργεντινή είναι, παιδιά, τη βάζουν τέταρτη με 10,5%. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν θα μου κάνει εμένα προσωπικά πολύ μεγάλη εντύπωση να το πάρει Αργεντινή. Χωρίς κανένα hate, έτσι. Τι να πω. Βραζιλία στην πέμπτη θέση. Είναι Βραζιλία ο Τζεπίθη. Πορτογαλία που την είδα χθες, νομίζω έκανε πρεμιέρα τραγωδία. Εντάξει, ξέρω, μπορεί να ρολάρει με τα άλλα τραγωδία, μιλάμε. Ολλανδία 3,3%, 8η. Στην ένατη θέση η Νορβηγία, οκ. Okay. Και δέκατη Κολομβία. Μάλιστα, μετά Βέλγιο, ΗΠΑ, Μαρόκο. Εντάξει, μετά νομίζω το χάος. Παρεμπιπτόντως, τα 3 Lions, Εθνική Αγγλίας, 4-2 χθες, κυρίες και κύριοι.

Θέλετε καμιά παραγγελιά εκεί πέρα στα κεντρινόμα Βρεξάρχεια, κυρίες και κύριοι, θέλετε τίποτα να βάλουμε? Ενώ τώρα διαβάζω, εντάξει, το γνωρίζουμε αυτό τώρα, μιλάω έτσι για γενικά μπασκετικό ρεπορτάζ. Η Μάρκα επιβιώνει το μοντέρο, θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Το τελευταίο χρόνο με τη Βαλένθια, τη λεκή τη Λα Λίγκα, τη Λίγκα Έντεσα. Ζαν Μοντέρο, 1,88 ύψο, παικταρά, πολύ καλό παίκτη. Έτσι, παικταρά, νομίζω θα κουμπώσει πολύ καλά με τον Ολυμπιακό. Και δεν θυμάμαι τώρα, πήραν ακόμη ένα, το Μέκιντάιρ Ολυμπιακό. Εντάξει, νομίζω θα δούμε του χρόνου πολύ δυνατές ομάδες όσο σε Ευρωλίγκα όσο και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός θα θέλει να ρεφάρει, θα θέλει να κάνει ριλάντς, να απαντήσει με τα γραφικά τουλάχιστον. Και νομίζω αρχής γενομένης θα θέλει να απαντήσει με τα γραφικά με την έλευση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, που αύριο 19 έκτου έρχεται στην Αθήνα. Εξ εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, μάλλον θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Θα δούμε, θα έχει ενδιαφέρον. Αυτό που είπε ένας δημοσιογράφος και έχει όντως δώσει αλήθειας, βασικά είναι γεγονός. Έρχεται, αν έρθει τελικά, που μάλλον θα έρθει ο Μπράντοβιτς, πρώτη φορά θα κυνηγάει αυτό τον Ολυμπιακό και όχι ο Ολυμπιακός τον ίδιο. Και πάμε και εμείς για σφήνα.

Δηλαδή πέρα από τους τέσσερις μεγάλους, πέρα από την ΑΕΚ, θα έχουν όλοι και οι τέσσερις πολύ δυνατές ομάδες. Η ΑΕΚ δεν ξέρω τι θα κάνει, αλλά και αυτή θα προσπαθήσει να πλησιάσει όσο περισσότερο γίνεται αγωνιστικά τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Σε εμάς, παιδιά, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να ξεπεράσουν τα 10 εκατομμύρια. Έτσι μπορεί να φτάσει και τα 12. Δεν θα γνωρίζουμε, να ξέρουμε ακριβώς, αλλά στο περίπου θα φτάσουν και τα 12 εκατομμύρια, πολύ πιθανόν. Το σίγουρο είναι ότι από ό,τι ξέρουμε υπάρχει κάτι σαν λευκή επιταγή. Ότι ξέρεις τι, κύριε Σουανούλη, πάρε ό,τι θες. Και εγώ, από όσο γνωρίζω, θα γίνει και μια μεταγραφή έτσι της τάξης του 1,5-2 εκατομμυρίων. Τώρα, όπως με ρώτησε πριν ο φίλος ο Μπιλ, δεν ξέρω, θα είναι βόμβα, αλλά θα είναι δυνατή. Είχαμε έναν την άφηξη ενός NBA'er και πολύ πιθανόν να έχουμε, λέω τώρα εγώ, πολύ πιθανόν να έχουμε την άφηξη ενός ακόμη NBA'er. Θα δούμε. Με λέει ο φίλος ο Νίκος, φωτογραφίζεις Βασίλη Τολιόπουλο? Κοίταξε να δεις, φίλε Νίκο. Ο Βασίλης Τολιόπουλος, ξέρουμε όλοι ότι αγαπάει, γουστάρει πάρα πολύ τον Άρη Θεσσαλονίκης. Έχει τρέλα επίσης, ήταν το είδωλό του και είναι το είδωλό του ο Βασίλης Φανούλης. Δηλαδή, καλύτερο ιδανικό σενάριο για να επιστρέψει στον Άρη Θεσσαλονίκης, στον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, δεν υπάρχει. Τόσο για την ίδια την ομάδα, όσο και για τον ίδιο τον Βασίλη Τολιόπουλο. Αλλά υπάρχει αυτός ο βραχνάς, υπάρχει αυτή η πολύ σημαντική παράμετρος του συμβολέου με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος από ό,τι ακούγεται θα τον ανανεώσει κιόλας με αξιμένες απολαβές. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος εμείς φωνάζουμε, τσιρίζουμε όλη τη χρονιά οι Αριανοί, όσο τον αγαπάμε και τον γουστάρουμε και τον εκτιμάμε, πόσο πολύ τον αδείξε ο coach Εργκίν Αταμάν. Και φάνηκε, τον εξέδεσε πάρα πολλές φορές, καθώς τόσο στο παιχνίδι με τη Βαλένθια όσο και στους τελικούς με τον Ολυμπιακό, όσες φορές τον έβαλε και έβγαλε μάτια και έβαλε και τρίποντο και πήγε να γυρίσει μόνος του το παιχνίδι. Ξέρω ότι προσπάθειες, Νίκο, φίλε και λοιποί ακροατές, οι προσπάθειες του Άρη Θεσσαλονίκης είναι τεράστιες. Ξέρω τον προσέγγισε και ο ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω δεν είναι ούτε ένα 0,01%. Διότι εάν ο Βασίλης Τολιόπουλος αφήσει τον Παναθηναϊκό, θα έρθει μόνο για τον Άρη που αγάπησε, που αγαπάει, και φυσικά για τον Βασίλη Σπανούλη.

Λοιπόν, πάμε και λίγο στο ποδόσφαιρο. Θα ξαναπανέλθουμε στο μπάσκετ για κάτι τελευταία μεταγραφικά που αφήσαμε και λίγο πολύ τα γνωρίζετε όλα. Παιδιά, 19 και 14 από ό,τι είδα δεν έχουμε κάποιο refresh, δεν έχουμε κάποια άλλη ανακοίνωση. Εντάξει, το γνωρίζουμε ότι μάλλον δεν θα ανακοινωθεί άλλο παίκτη αυτή την εβδομάδα. Α, και όσον αφορά το μπάσκετ, μην το ξεχάσω, πέρα από τα μεταγραφικά, να πούμε ότι δόθηκε δανεικός στην Λέοβεν από τον Άριο Βασίλης Καζαμίας. Παρεμπιπτόντως, πολύ ωραία βελγική πόλη το Λέοβεν, περίπου 20 λεπτά έξω από τις Βρυξέλλες, με πάρα πολύ γνωστό παλιό ιστορικό πανεπιστήμιο. Σας δίνουμε και ιστορικές πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, τι άλλο θέλετε, ταξιδιωτικές. Λοιπόν, ο Άρης και ο Βασίλης Καζαμίας συμφώνησαν για τον ετήσιο δανεισμό του 19χρονου γκάρτ στη βελγική Λέοβεν. Δεν είχε αγωνιστικό ρόλο και κατεπέκτησε υπαρκή χρόνο συμμετοχή στην περασμένη αγωνιστική περίοδο, καθώς τους τελευταίους μήνες χρειάστηκε να διαχειριστεί και ένα πρόβλημα τραυματισμού. Στη διάρκεια της χρονιάς είχε τεθεί το ενδεχόμενο παραχώρησής του με διπλό συμβόλαιο σε ομάδα της Elite League. Αυτό σενάριο δεν προχώρησε, θα γίνει όμως σεζόν που ακολουθεί. Η Καϊάρης ανακοίνωσε συμφωνία με τη Λέοβεν για τον ετήσιο δανεισμό του παίκτη. Η βέλγικη ομάδα αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία και τη φετινή σεζόν τερμάτισε στη 12η θέση. Λοιπόν, εντάξει, να ευχηθούμε καλή επιτυχία, σιδηροκέφαλος να είναι γερό και δυνατό το παιδί, να πάρει παιχνίδια στα πόδια του και να επιστρέψει καλύτερος. Ενώ για τους μπασκετικούς, για τους φίλους της καλαθόσφαιρας, της πυριάρας μπάλας, σήμερα τελικώς 9 η ώρα Βαλένθια-Μπαρτσελόνα, έτσι.

Λοιπόν, πάμε λίγο στην μπάλα. Την άμυρα αυτή την μπάλα. Αχ, τέλος πάντων. Στην μπάλα, παιδιά, εδώ και περίπου 2 εβδομάδες εκεί πέρα που ξεκίνησε η Σπανουλιάδα και όλη αυτή η τρέλα θα έρθει. Τελικά ήρθε και έχουμε ρίξει δικαίως δικαιολογημένα, παιδιά, το βάρος μας στο μπάσκετ. Νομίζω είναι απολύτως λογικό. Δεν το έχουμε αφήσει κατά μέρους. Έτσι, δηλαδή, όλοι όσοι είναι πετσιά και όσοι ασχολούνται με ποδόσφαιρο κλπ. Όλοι, έστω και λίγο, θα το σκεφτούμε, θα πούμε τι γίνεται, θα πούμε ένα τέτοιο. Σίγουρα δεν κινείται φίλο. Δεν έχουμε κινήσεις. Τώρα νομίζω ανακοινώθηκε ένα φιλικό με το Πασαρικό, δεν έχω ιδέα πότε. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, προπονητής, ξέρετε, ο κύριος Γρηγορίου. Για τον Γρηγορίου, παιδιά, τα έχουμε ξαναπεί και παλαιότερα. Εντάξει, είναι ο μόνος ο οποίος δεν πρέπει, δεν υπάρχει λόγος να κράξουμε, να κατηγορήσουμε κλπ. Πάντα κατηγορείς αυτόν που φέρνει ένα προπονητή. Αυτή είναι εμένα η άποψή μου. Έτσι, λοιπόν. Και με τα γραφικά, παιδιά, τώρα ακούστηκε του Ντάνιελ Μαντσίνι, ο οποίος νομίζω φεύγει από το ΑΠΟΕΛ, που ήταν στην Κύπρο, ήταν. Λοιπόν, θα κριθεί τις επόμενες μέρες το ενδεχόμενο, ναι. Λοιπόν, ο παίκτης ΑΠΟΕΛ, για να δούμε. Η πρώτη κουβέντα με τον Ντάνιελ Μαντσίνι έγινε περίπου πριν 3 μήνες και η εξέλιξη των πραγμάτων ουσιαστικά επιβεβαίωσε την αίσθηση που είχαν οι δύο πλευρές. Πλέον από μένα ξεκαθαρίζουν 2 πράγματα. Πρώτον, αν ο Αργεντίνος ακραίος επιθετικός έχει ως προτεραιότητα την επιστροφή του στο κλάν της Βικελίδης, καθώς ο Άρης έχει κάνει σαφές ότι τον ενδιαφέρει αυτή η προοπτική. Δεύτερον, αν οι Κίτρινοι είναι διατεθειμένοι να πλησιάσουν το συμβόλαιο που έχει ο παίκτης του ΑΠΟΕΛ και αν επίσης ο Ντάνιελ Μαντσίνι έχει στα χέρια του καλύτερες προσφορές. Τώρα, παιδιά, εγώ δεν γνωρίζω το συμβόλαιο του. Για τον Άρη, η περίπτωση του Ντάνιελ Μαντσίνι στοιχειοθετεί επιλογή χαμηλού ρίσκου υπό την έννοια ότι ξέρει πολύ καλά τα πράγματα, μπορεί να περιμένει, ξέρει τι μπορεί να περιμένει από τον Αργεντίνο. Δεν είναι ο ακραίος επιθετικός ο οποίος θα εγγυηθεί συγκεκριμένο αριθμό τερμάτων. Ξεκινώντας εξάλλου από την παρθενική του σεζόν το 2019-20 και καταλήγοντας στο ΑΠΟΕΛ, σημείωσε συνολικά 23 τέρματα. Μάλιστα. Με τη σημείωση βέβαια ότι στον Παναθηναϊκό δεν έχασε απλά το βασικό ρόλο του, αλλά κάποια στιγμή δεν είχε θέση και στην αποστολή. Δεν είναι επίσης ο επιθετικός ο οποίος θα εγγυηθεί για τον αριθμό των ασίστ, καθώς στο ίδιο χρονικό διάστημα έδωσε 33 τελικές πάσες. Είναι όμως ο Winger που μπορεί να παίξει και στις δύο πλευρές της επίθεσης και θα προσφέρει συνέπεια στον τομέα της ανταπόκρισης τακτικές ευθύνες του, καθώς τα τελευταία χρόνια ο Άρης τράβηξε πολλά λαχεία και δεν πήρε αυτά που προσδοκούσε από τον Μαντσίνι, ξέρει τι μπορεί να περιμένει. Γι' αυτό το λόγο εξάλλου ασχολείται και με την περίπτωση από την περασμένη άνοιξη. Επί της ουσίας όμως όλα θα κριθούν από τις σκέψεις του ποδοσφαιριστή αλλά και την οικονομική δυνατότητα του Άρη, ο οποίος ξέρει ότι ο Ντάνιελ Μαντσίνι είχε στο ΑΠΟΕΛ ένα συμβόλαιο περί της τάξης των 500.000 ευρώ. Βέβαια, η πραγματική αξία κάθε ποδοσφαιριστή διαμορφώνεται από τις προτάσεις που λαμβάνει και όχι από τα συμβόλαια που είχε στο παρελθόν. Μάστε. Εντάξει, βλέπω τώρα το διάβασμα, σχόλια από κάτω, ξανισταμένο φαγητό, πουλά και φύγε, ο άλλος λέει τίμιος, μάστε. Ο Φούντας θα ήταν μια καλή περίπτωση, τώρα επειδή είδα κάτω τα σχόλια, αλλά εντάξει τώρα παιδιά, δεν υπάρχει λόγος, λέει και κακώς τα ανέφερα. Αλλά με αφορμή θυμάμαι ότι το είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή για τον Φούντα.

Ενώ ο φίλος ο Νίκος, αυτό το αγαπημένο Μαριανάκι, λέει: εκεί στις ακαδημίες μας μεγάλη προσοχή στον Σαλτογκλίδη. Είναι επεκταράς και φοβερό παιδί από το χωριό μου, Κορισσός Καστοριάς. Καλά, η Καστοριά είναι πιο γείτονη και από τη Μουστάρδα, έτσι. Από τη Μουστάρδα πιο κίτρινη και εσύ. Λοιπόν, θα πάρετε κανένα τηλέφωνο, θα γίνει 23-13-28-8-28 και εσύ κύριοι, για το τελευταίο 20 λεπτό. Ενώ για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου ή του στοιχήματος, τι κακό και αυτό με το στοιχήμα, ρε παιδιά. Λοιπόν, Τσεχία, Νότια Αφρική, 1-0 στο 31ο λεπτό. Δηλαδή πραγματικά το Μουντιάλ είναι η χαρά του, δεν θα πούμε πλέον του ποδοσφαιροφίλου, η χαρά του στοιχηματζή, δηλαδή, εντάξει δεν κρίνω, αλλά ούτε, το καταδικάζω, χωρίς να θέλω να, γιατί πλέον κάτι το οποίο για μένα είναι κατακριτέο, είναι κακό, έχει γίνει υπενόμιμο, που είναι νόμιμο αλλά καταλάβατε, έτσι μη κατηγορηθώ και από καμιά στοιχηματική εταιρεία και τρέχουμε, απλά παιδιά τι να πω, με μέτρο το στοίχημα, εντάξει επαναλαμβάνω δεν κάνω ούτε κουμάντο στα οικονομικά, αλλά τώρα να παίζεις. Δηλαδή, είδα μέχρι και άτομα τα οποία δεν έχουν ιδέα με το ποδόσφαιρο, ιδέα όμως τώρα, και απλά παίζουν στοίχημα. Εντάξει, να πούμε τώρα.

0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο φίλο. Παρακαλώ, χαίρετε, καλησπέρα.
1: Αν παραπονιέσαι.
0: Έλα ρε, ναι ρε, τι έγινε σήμερα, εντάξει. Ήρθε το καλοκαίρι και εξαφανιστήκατε όλοι.
1: Πιάσαν τις παραλίες, τι έγινε.
0: Ξέρω και ώρες, τι να σου πω. Για πες τι έχουμε, τι κάνουμε, καλά είσαι.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Έτσι, για να έχουμε.
1: Κάτι νέο, κάτι καινούριο.
0: Για πες.
1: Καλύτερα εμείς οι παλιότεροι ξαναζούμε εποχές που δεν χρειάζεται να μπαίνουμε στη βάσανο, να κάνουμε υποδείξεις προς τους διοικούντες.
0: Για πού λες τώρα, για μπάλα ή μπάσκετ?
1: Για την μπάσκετ.
0: Για τον μπάσκετ, ναι. Εν αίρεση.
1: Να γκρινιάζουμε δηλαδή, να κάνουμε προς άλλους υποδείξεις.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Νερό στο μήλο της εσωστρέφειας για άλλους. Και είμαστε πλέον μόνο θεατές.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Δίνουν την εντύπωση ότι, και μας βεβαιώνουν έτσι με τα λόγια και τις πράξεις τους, ιδιοκτησία και διοικούντες, ότι μπορούμε να κοιμόμαστε κατά κάποιο τρόπο ήσυχοι, ότι υπάρχουν στο τιμόνι του τμήματος της Πυριάρας άνθρωποι που και ικανότατοι είναι και έξυπνοι και για το καλό της ομάδας και μόνο ενδιαφέρονται. Είναι ευτύχημα, αδερφέ, αυτή η συνύπαρξη όλων αυτών των ανθρώπων.
0: Mm-hmm. Ναι, δεν το συζητώ. Είναι, πώς το πω, ευλογία, ευτύχημα, δεν υπάρχει τώρα. Είμαστε...
1: Όπως ναι. Συνέβη και πολύ παλιά τα χρόνια της αυτοκρατορίας. Είναι επαείοντος. Εκτός από τα λεφτά υπάρχουν και τα μυαλά.
0: Βέβαια, εννοείται. Φυσικά, γιατί το χρήμα είναι κινητήριος δύναμη απαραίτητο, αλλά άμα δεν έχεις και τα κατάλληλα άτομα να το διαχειριστούν, έτσι.
1: Δεν έχουμε αμφιβολία για το τι θα καταφέρουμε στο τέλος, έτσι, μέσα έτσι. Από... και από επιτυχίες και από αποτυχίες. Αναμενόμενες πρέπει να είναι. Το που θα φτάσουν η ομάδα ή τουλάχιστον θα προσπαθήσουν να τη φτάσουν.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί τα λέω αυτά, γιατί ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με λουλούδια.
0: Βέβαια.
1: Παρά μόνο με αγκάθια και αγκούρια.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον κόσμο.
0: Εννοείται.
1: Και οι άλλοι προσπαθούν και οι άλλοι ομάδες υπάρχουν δυνατές.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Να είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε και τις ήττες.
0: Βέβαια.
1: Εξάλλου οι χαρές έρχονται με νίκες και οι νίκες έρχονται με μάχες, με πόλεμο.
0: Βέβαια.
1: Δυστυχώς έτσι έπρεπε να αισθανόμαστε, αλλά δεν αισθανόμαστε για την άλλη την μπάλα.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Και αυτός ο κόσμος αξίζει πάρα πολλά, αξίζει χαρές, πραγματικά.
0: Mm-hmm.
1: Και ζει και ονειρεύεται για...
0: Yeah, αξίζει μόνο τα καλύτερα. Τίτλους, χαρές, ναι βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Κάτι αντίστοιχο να γίνει και εκεί.
0: Τι να σου πω ρε Δημήτρη, ας ελπίσουμε ότι αργά ή γρήγορα θα έρθουν και εκεί τώρα. Τι να σου πω. Εγώ είμαι...
1: Τέτοια υπομονή και επιμονή δεν υπάρχει, δεν έχει εκδηλωθεί σε κανέναν μέρος του κόσμου.
0: Βέβαια. Κοίτα, όποιος επιμένει πάντως
1: και υπομένει... Με φιλοδοξίες, έτσι.
0: Ποιος το?
1: Από οπαδός ομάδος με φιλοδοξίες.
0: Βέβαια. Έγινε. Καλώς. Λοιπόν, σε χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τελευταίο τεταρτάκι. Καλοκαιρινή διάθεση. Τώρα τελευταίο το πάμε έτσι χαουζάκια κλπ. Ακολουθεί μετά Μάριον Σιριώτου, από ότι δεν έχει κάνει το καθιερωμένο της post. Ας κρατήσει παρέα. Εντάξει, έχουμε ακόμα περίπου 10-15 λεπτά, αλλά που έχει αργήσει σήμερα για τα δεδομένα της. Μάριον, πού είσαι? Πάντως, με αφορμή αυτό που είπε ο φίλος τώρα που πήρε τηλέφωνο ο φίλος ο Δημήτρης από την Καλαμαριά, πραγματικά αν υπήρχαν. Δηλαδή, ερχόντουσα. Εγώ από πολύ μακριά, πριν 3 χρόνια πες έτσι. Και ερχόταν, ρε παιδί μου, ένας μάγος, ένα τζίνι. Και σου έλεγε, κοίταξε να δεις, στον Αλεχνάρι έχεις αυτή την επιλογή, αυτή την επιλογή και στην άλλη έχεις σπανούλη ζήσεις, αντιτοκούμπο, ιστορία. Είναι, ρε παιδί μου, σενάριο επιστημονικής φαντασίας, πώς να το πω. Είναι τόσο καλό αυτό το σενάριο, το οποίο πλέον το βλέπουμε να υλοποιείται και είναι μόνο η αρχή, κυρίες και κύριοι. No performance, no disguise. Just pause and have closed eyes. Πάμε να στο φίλο τον ακροατή. Παρακαλώ, χαίρετε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ο Χρήστος είμαι από Σέρες.
0: Έλα Χρήστο, σ' ακούμε.
2: Μια καλησπέρα πήρα απλά να πω.
0: Βεβαίως και πολύ καλά κάνεις.
2: το νερό μπήκε στα βλάκια για τον μπάσκετ, όσον αφορά τον μπάσκετ δηλαδή. Είμαστε, νιώθουμε μια ασφάλεια, μια σιγουριά. Η μόνη παραφωνία για μένα είναι ότι δεν κρατάμε τον Χάρελ. Χάρελ και Νουά, δεν ξέρω αν...
0: Ο Νουά δεν είναι σίγουρα, αλλά νομίζω ο Νουά προς παραμονή πάει, φίλε.
2: Ναι, πάει προς παραμονή. Εντάξει, κακώς το δυσκολέψαμε τόσο. Δεν ξέρω αν έφτυγε ο ατζέτης του ή όχι.
0: Ναι.
2: Αλλά...
0: Εντάξει, όχι, νομίζω... Δεν ξέρω αν έχω χάσει επεισόδια, αλλά νομίζω προς παραμονή πάει.
2: Ναι, και εγώ κάτι τέτοιο ξέρω, αλλά...
0: Όχι, ο Νουάκη αυτό και θέλει και έχει συμβόλαιο και τον θέλει και η ομάδα, τον θέλει ο Βασίλης Πανούλης, πολύ βασικό. Τώρα για το Χάρελ να σου πω κάτι εσύ. Κοίταξε να δεις. Δεν είμαστε αγνώμονες. Πολύ καλός παίκτης, βοήθησε, ειδικά στην πρώτη του θητεία. Αλλά εσύ είδες, και αυτός όταν δεν υπήρχε το Φράγκο έφυγε, πήγε, θυμάμαι τώρα που πήγε. Δηλαδή, καλός ή κακός, πρέπει να, όταν μεγαλώνεις, πρέπει να βγάζεις και λίγο τους συναισθηματισμούς. Κατάλαβες, δεν είμαστε κοινωνικό ίδρυμα.
2: Καταλαβαίνω, απλά έχει νομίζω Νουά και Χάρελ, το νιώθεις ειδικά όταν παίζεις στο Αλεξάνδριο.
0: Εντάξει, ναι, δεν είναι κακός ο Χάρελ, αλλά νομίζω μπορείς να κάνεις την αναβάθμιση, ρε φίλε.
2: Μπορείς
0: να πας το βήμα παραπάνω.
2: Μπορείς να πάρεις καλύτερο παίχτη, αλλά ο Χάρελ πιστεύω, κοίταξε, έχει δεθεί με την ομάδα.
0: Ναι.
2: ο Χάρελ είναι value for money παίχτης, γιατί...
0: Είναι, σίγουρα, μακάρι, είναι, αλλά...
2: Και θα σου πάρει και ναι. θα κλέψει, θα σου πάρει τα rebound. Είναι value for money, δηλαδή ναι. Τέλος πάντων, για έκτος έβδομος ξένος, ας πούμε, θα ήταν μια χαρά, ναι, πιστεύω.
0: Δεν μπορώ να κάνω πάντως εκπτώσεις, δηλαδή, ρε παιδί μου, ξέρεις, από τη στιγμή που μπορώ να πάρω έναν παίκτη ο οποίος είναι καλύτερος, έστω και λίγο, θα επιλέξω τον έστω και λίγο, κατάλαβες το λέω.
2: Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι.
0: Γνώμη μου, πάντα τώρα...
2: Όχι, και μαζί σου. Αυτά.
0: Ωραία, έγινε. Σε χαιρετώ, καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Παρακαλώ, Γιάννη, καλησπέρα. Δεν σε ακούω λίγο πιο δυνατά.
3: Τώρα μ' ακούς.
0: Κάπως καλύτερα, για πες.
3: Λοιπόν, θέλω πολύ να σε πάρω, αλλά οδηγούσα λεωφορείο και λέω κάτσε να σε
0: πάρω. Όχι, δε, προσεκτικά, δεν το συζητώ.
3: Και τώρα βγαίνει στον αέρα, έτσι.
0: Αδερφέ, κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι καμικάζι, όποτε μου ζητηθεί από το σταθμό λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν έχω στάνταρ πρόγραμμα, αλλά κυρίως 6 με 8. Τώρα τις πράλες, πριν λίγους μήνες έκανα κυρίως Σαββατοκύριακο, τώρα κάνω Τρίτη, Πέμπτη, κάπου εκεί.
3: Πολύ καλή χρειά φωνής έχεις, κορυφαία, να ξέρεις.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να σε καλά.
3: Χαιρετισμού στη Μάριο, ψάχνω να βρω τον Τάσο τον Κουρκούμπα, δεν μπορώ να βρω σημεία ζωή του, ρε παιδί μου, τον έχουμε χάσει.
0: Τον Τάσο τον...
3: Τον Κουρκούμπα, έκανε παλιά, 12-2, πολύ παλιά.
0: Ναι.
3: Το γέλο στην αρχή, πολύ καλές μουσικές.
0: Α, πολύ ωραία, ωραία.
3: Η Μάριο τον ξέρει, έχουμε πιει και μπυρίτσα. Όσον αφορά τον μπάσκετ, καταρχήν θα πάρω φυσικά διαρκείας, εννοείται. Γιατί δεν είχα αρκεί να προλάβω, όσον αφορά τον μπάσκετ. Το μόνο σίγουρο για μένα είναι το εξής, ότι φέτος θα παίζουμε φάουλ στο όριο. Τα όρια του φάουλ, άμυνα μάλλον, λάθος όριο.
0: Ναι, βέβαια.
3: Κάτι το οποίο το είχα σαν παράπονο με τη φετινή ομάδα. Δεν παίζαμε άμυνες, παίζαμε άμυνες με τα
0: ναι, φάουλ. Τώρα με Σπανούλη θα πιέζουμε πάρα πολύ, βέβαια.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό από τις κινήσεις που ακούω και βλέπω. Αυτό είναι σίγουρο, που είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και γενικώς δεν θέλω να κάνει υπέρβαση η ομάδα, δηλαδή να πάρει ένα ξένο 2 εκατομμύρια μόνο για να πει ότι πήρε.
0: Ναι. Νομίζω ξεστεί, sorry που σε διακόπτω κιόλα, νομίζω ότι είναι. Ό,τι κάνει θα το κάνει στοχευμένα. Δηλαδή δεν θα δώσει λεφτά απλά μόνο για να πει έδωσα λεφτά.
3: Ακριβώς. Ναι, θέλω ουσίες μεταγραφής, κάτι ανάλογο που είχε κάνει ο Σπανούλη στο Περιστέρι.
0: Ναι. Απλώς πιστεύω πλέον, όπως και φάνηκε στην περίπτωση του Σπανούλη, όταν ρε παιδί μου. Και αν υπάρξει κάτι καλό, θα πει ο Ζήσης. Κύριε Σιγάο, υπάρχει αυτή η πολύ καλή περίπτωση. Δεν μπορούμε να την αφήσουμε. Δίνει το πράσινο φως. Εκεί θα πούνε και. Κατάλαβες, αυτό πιστεύω.
3: Συμφωνώ. Μου δείχνει ένα αντικατάστατο νούμερο 2 για μένα. Νομίζω ότι ακόμα και αν φύγει ο Νουά, θα φέρει καλύτερο παίκτη.
0: Συμφωνώ. Εννοείται. Πλέον δεν το λέμε με καμία δόση αλαζονίας. Έτσι είπαμε ταπεινά, αλλά και δυνατά και δυναμικά. Κύριε Νουά, δεν θέλετε, σας ευχαριστούμε, αλλά.
3: Ακριβώς.
0: Θεσσαλονίκη.
3: Δηλαδή να κάνουμε τρέλες, κατάλαβες. Δηλαδή,
0: ναι.
3: Δεν θέλω να αγοράσω ένα παίκτη και να πληρώσω 2 φορές υπεραξία.
0: Βέβαια.
3: Το Ιόπουλος είναι πολύ καλός παίκτης, σαν Έλληνας. Αλλά προσωπικά εγώ δεν θέλω να δώσω 700.000 για να πάρω το ίδιο.
0: Κάτσε, μην δώσω και κανένα εκατομμύριο.
3: Μπράβο, ναι, είναι too much αυτό. Εντάξει,
0: ναι. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να διαφωνήσεις και πολλοί κόσμος, αλλά ένα εκατομμυριάκι μπορεί να το δίνω εγώ για το Ιόπουλο. Μπορεί να είναι υπερβολή, δεν ξέρω αν είναι υπερβολή, αλλά Πιστεύω, ρε φίλε, τον βλέπω στα καλύτερά του. Δηλαδή,
3: συμφωνώ.
0: Είναι στο πικ του.
3: Έδειξε τώρα στο τελευταίο μάτς με τον Ολυμπιακό ότι ρε παιδί μου έχει φρύδια. Κατάλαβε. Δεν καταλαβαίνει.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ναι.
3: Μπήκε μέσα ποιος. Ο Νάντα, ας πούμε, ήταν εξαφανισμένος. Έτσι, 5-4 εκατομμύρια. Ένας παίκτης που πλήρωσε ο Δράκης υπεραξία.
0: Καλά, σίγουρα. Και δυστυχώς κάθε χρόνο όλες αυτές οι ομάδες έχουμε. Και μπήκε και ο Άρης αυτό το χορό. Ότι πρέπει να έχεις καλούς Έλληνες που είναι δισεύρετοι, έτσι.
3: Εγώ νομίζω με τα λεφτά που θα διαθέσει τέτοιες η ομάδα μπορούμε να κάνουμε ομάδα μοντέλο. Δηλαδή με κινήσεις ουσίες. Εγώ εμπιστεύομαι το Σπανούλι πιο πολύ από τον Ζήση. Δηλαδή καταλογίζω κάποια.
0: Από τον. Δεν άκουσα.
3: Από τον Ζήση, από τον Ζήση.
0: Εντάξει, ναι, οκ, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, διαφορετικό κομμάτι ο καθένας, ρε παιδί μου, ναι.
3: Το Ζήση, αν και τον θεωρώ ικανότατο, του καταλογίζω κάτι λαθάκια λόγω απειρίας. Δεν ξέρω, λόγω...
0: Ναι. Πάντως και αυτός, το βλέπω, το έχει πάρει πολύ ζεστά.
3: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, ποιος μπαίνει στο παλέ, καταρχήν ο Άρης είναι η ομάδα που δίνει υπεραξία σε όποιον δουλεύει γι' αυτόν, ο μπασκετικός Άρης.
0: Ναι, σωστά.
3: Δηλαδή, άμα γυρίζει λίγο στο παρελθόν, δεν υπάρχει παίχτης που έπαιξε καλά με τον Άρη και δεν πήρε υπεραξία. Βέβαια, για να παίξει καλά σωστά. Με τον Άρη πρέπει να έχεις φρύδια, γιατί η φανέλα είναι τεράστια.
0: Εννοείται αυτό.
3: Πάρα πολύ βαριά. Τώρα ήθελα να κάνω άλλα δύο σχολιάκια.
0: Πες αυτό γρήγορα, γιατί πρέπει να έχω γραμμούλα. Ναι, για πες. Ναι, χίλια συγγνώμη, αλλά κατάλαβες. Ναι.
3: Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, νομίζω είναι κακό που πήρε για μας το τίτλο αυτό, γιατί έχουν γεμίσει τα ταμεία του λεφτά και οι Αγγελόπουλοι έχουν πάρα πολλά, αλλά δεν βάζει.
0: Εντάξει, ξέρεις ποιος βάζει. Βάζει και αυτούς που έχει τα νερά, τα αρένα, πώς τα λένε, ο Ελληνοαμερικάνος.
3: Ναι.
0: Αυτός έχει πολύ χρήμα. Πάρα πολύ χρήμα.
3: Και όσον αφορά τους άλλους δίπλα, τους κλεανθιακούς, γελάμε τον Καλάθρο.
0: Ναι, δηλαδή, δεν έχεις άδικο, δεν έχεις άδικο. Εντάξει. Κάτι πρέπει να κάνουν και αυτοί, δεν να κάνουμε καημένοι.
3: Δηλαδή, αν αυτό είναι κίνηση ουσίας, γελάει ο κόσμος. Εύχομαι μόνο τέτοια να κάνουν οι τύποι.
0: Συμφωνώ. Λοιπόν, οι άλλοι έχουν πάθει άστο, κοκομπλόκο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πολύ, έτσι. Να είσαι καλά, φιλαράκι, να είσαι καλά. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ, χαίρετε, καλησπέρα.
4: Ναι.
0: Έλα ρε Θανάση, πού είσαι ρε. Λοιπόν, σου αφήνω, δεν είμαι δίκαιος τώρα, αλλά σου αφήνω όλο το 8 λεπτό, μέχρι τέλος, πάμε.
4: Όχι, έχω φτάσει στο μάρκετ, βγήκα για ψώνια. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξέρουμε τον πατέρα, δεν ξέρω τι έχει πει.
0: Ναι.
4: Θα έχουμε κανονίσει όλα.
0: Κάτι μου έχει πει εξωτερικά, τέτοιες θεωρίες, ετοιμάστε.
4: Ναι, τα χρήματα είναι ήδη κατατεθειμένα.
0: Είναι κατατεθειμένα? Οχοχοχο.
4: Είναι έτοιμα να εξέλθουν του λογαριασμού.
0: Οχοχοχοχο. Τέτοια να μου λες να φτιάχνουμε.
4: Ναι, λέμε το πρώτο που θα είναι τελευταία εβδομάδα και θα είναι καλοκαιρινό να είμαστε κάπου στην Ιταλία, ρε.
0: Ιταλία, καμιά Βενέτσια. Τι έχει, ποιες ομάδες έχει, δεν θυμάμαι για τις ομάδες. Κάτσε να δω τις ομάδες. Πού?
4: Ρώμη.
0: Α, Ρώμη, έχει Ρώμη.
4: Ναι, Ντερτόνα.
0: Όπα ρε.
4: Νάπολη, ναι.
0: Νάπολη, γούσταρα και μια Νάπολη.
4: Ναι. Το πρώτο θέλουμε να είναι εκεί.
0: Ωραία.
4: Εντάξει, ναι. Και προς το χειμώνα θέλουμε να είναι η Λευκαμπέλης, ας πούμε, να πάμε Λιθουανία.
0: Λιθουανία, σωστός. Ωραίος.
4: Ναι, να πάμε χειμώνα να δούμε και μια σπριμέρα, ας πούμε.
0: Σωστός.
4: Καλά τα λέω, έτσι.
0: Τα λες τέλεια, Θανάσαρα. Τα λέει, εντάξει, πάντα. Για πες.
4: Και εκεί μες τα Χριστούγεννα να πάμε στο Παρίσι, ποια είναι η κυρία Λεμάνη, είναι
0: Όπου γουστάρεις. Όπου γουστάρεις. Κάτσε, ναι ρε. Λοιπόν, για να δω λίγο τις ομάδες, έχει καμιά άλλη.
4: Έχει πολλές.
0: Λοιπόν, βγήκαν αρχικά, τώρα μπήκα στο επίσημο site. Μάλλον αυτές είναι τις περσινές έχει. Κάτσε, πού είναι...
4: Στη φετινή, εντάξει.
0: Πού είναι οι καινούργιες, τι κάνετε, έχουν τρελάθει στην EuroLeague.
4: Και η Ρίτας είναι ωραία επιλογή στη Λιθουανία.
0: Η Ρίτας, βέβαια, και ωραία ομάδα. Βλέπω, αναβαθμίστηκε φέτος το EuroLeague ή το EuroCup.
4: Βεβαίως.
0: Βέβαια, μην ρίξουμε χρήματα εμείς. Δεν πειράζει. Καλύτερα να το σηκώσουμε αναβαθμισμένο.
4: Να το ξέρεις πάντα. Στους πολλούς είναι η μεγαλύτερη αξία.
0: Σωστό. Λοιπόν, κάτσε τη σίδα.
4: Όχι ο ένας, η δέκα.
0: Σωστός, λοιπόν.
4: Η δέκα.
0: Και η Ιουμπιάννα δεν είναι κακή η περίπτωση. Ιουμπιάννα.
4: Όχι.
0: Μετά, Λετκαμπέλης, ναι. Έχει. Εντάξει, Φραγκφούρτη δεν με ψήνει, όχι. Μονακό. Αν έχει και Μονακό, μπορεί να είναι.
4: Το Πριγκιπάτο.
0: Το Πριγκιπάτο, βέβαια.
4: Έχουμε λεφτά, ρε.
0: Έχουμε, τα λεφτά υπάρχουν. Μπεσίκτας μ' αρέσει. Πολύ μ' αρέσει.
4: Η πόλη είναι άλλη φάση.
0: Είναι άλλη φάση.
4: Αλλά οι Sixers δεν θα έχει ιστορία, να ξέρεις.
0: Ναι, Νάπολη όπως είπαμε. Μετά έχει μια Ρίγα, αυτή που είναι στη Ρίγα. Ρίγα Ζέλη, πώς λέγεται. Basketball Club Roma. Στη Μπα Πολωνία δεν θέλω, Σισλάσκ δεν μ' αρέσει. Τόφας Μπα. Ροστόκ Σίγουλφ, τι είναι αυτή. Μανδρέσα, οκ. Ναι, νομίζω τα βγάλαμε τα ταξιδάκια, καλά είμαστε. Η Τρέντο είναι καλούτσικη, θα πω έτσι για ταξιδάκι.
4: Η Τρέντο. Λοιπόν, να πούμε σε αυτούς που κάπως τώρα ακούν και λένε, ξέρω εγώ, ναι. Παιδιά, να μιλάμε για τις χαρές. Τα στενάχωρα πράγματα, καλύτερα να τα αφήνουμε στην άκρη. Και θα έρθει τώρα ο εγκάθετος να σου πει, εσύ ρε να αφήσουμε το ποδόσφαιρο στην άκρη. Δεν τα αφήνουμε στην άκρη. Στο μυαλό μας είναι.
0: 100%.
4: Αλλά κάτι που μας στεναχωρεί, άστο να μπει σε ένα, άστο, θα έρθει και η ώρα, άστο.
0: Θα έρθει
4: μίλα για τη χαρά σου, μίλα για τη χαρά σου.
0: Σωστό.
4: Μίλα για τη χαρά σου, βγάλε τη χαρά σου.
0: Αυτό κάνει ο κόσμος τώρα νομίζω. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι όντως είναι προβληματισμένοι και δικαιολογημένα.
4: Ναι, άμπραβο, διάφορα. Και πώς μου ήρθε τώρα, είχε στεναχώρια.
0: Για πες. Λοιπόν,
4: ποιον είχε αυτό εμπορικό διευθυντή ΚΑΕ και ήμασταν ευχαριστημένοι και λέγαμε τα καλύτερα λόγια. Ξέρεις.
0: Ποιο να.
4: Κάποιος. Άκης Παρταλίδης, η ΚΑΕ.
0: Άκης Παρταλίδης, ωραίο επίθετο.
4: Ναι. Στο εμπορικό κομμάτι, ξέρεις. Ναι. Πήγε στην ΠΑΕ.
0: Εντάξει, μια χαρά, οκ. Okay.
4: Άμπρα.
0: Αυτός ο καινούριος που ανακοινώσαμε.
4: Καινούριος, 6 χρόνια στην ΚΑΕ ήταν
0: καινούριος. Εννοείται στο ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου, καινούριος.
4: Είναι καλό όμως που ναι. πάει από την ΚΑΕ στην ΠΑΕ.
0: Ναι, σωστό. Εντάξει, why not. Ενώ...
4: Είναι το πρώτο βηματάκι.
0: Το πρώτο βηματάκι, έτσι.
4: Για την ένωση των δύο τμήματων.
0: Για να δούμε.
4: Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, ενώ ρωτάει ο φίλος ο Θωμάς, και η London Lions είναι φίλε Θωμά, ναι. Και αυτό, ναι. Και Λονδινάκι πήγαινα, μια χαρά.
4: Γιατί υπάρχει το παράπονο με τους Εγγλέζους.
0: Θα πάμε. Άρα είπες, ναι, Ιταλία σίγουρα ή Νάπολη, Ρώμη, γουστάρω, αλλά προτιμώ Νάπολη, Ρώμη, εντάξει, προτιμώ να πάω, ρε παιδί μου. Θα μου πεις, πας και Ρωματζάδα, εντάξει.
4: Στην Αγγλία υπάρχει και άλλος λόγος που πρέπει να πάμε, ρε παιδί μου.
0: Αγγλία, ναι, εμείς πήγαμε φέτος, πρέπει να πάμε και μαζί.
4: Βέβαια, θα πάμε μετά από το τρένο, θα πάμε στο...
0: Στο ναό.
4: Θα πάμε στο νούμερο ένα γήπεδο που όλοι μιλάνε γι' αυτό.
0: Έτσι.
4: Και όλοι πάνε γι' αυτό για να ζήσουν την ατμόσφαιρα.
0: Και προς αποφυγή παρεξηγήσεων, επειδή έχουμε και κάποιους υποστηρικτές του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, μιλάμε κυρίες και κύριοι για το Άνφιλντ.
4: Για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Για να μην ξεχνιόμαστε, ναι. Έτσι, αλλά εντάξει, τους σεβόμαστε και τους United, τι να κάνουμε. Αλλά προσωπικά. Και την Arsenal τη συμπαθώ.
4: Εμείς δεν φάγαμε πατατάκια. Και να μας πει ο προπονητής τρώνε πατατάκια.
0: Σωστό.
4: Και δεν βοηθάνε την ομάδα.
0: Σωστό.
4: Και να τα λέμε και αυτά.
0: Σωστό.
4: Και να τα λέμε γιατί πάμε στο ένα γήπεδο και δεν πάμε. Δεν θα πάμε πατατάκια. Πρέπει να ζήσουμε, ρε παιδί μου, κάτι.
0: Σωστό.
4: Είναι μια εμπειρία, έτσι, δεν είναι.
0: 100%. Ενώ λέει ο φίλος ο Θωμάς, λέει στο Λονδίνο είμαστε πολλοί. Μακάρι να πέσουμε μαζί τους. Δεν είναι, όντως έχουμε πολύ. Νομίζω έχουμε και κλαμπ. Δεν ξέρω αν μας στεγάζεται, αλλά έχουμε κόσμο, ναι. Έχουμε κόσμο.
4: Είναι πολλά παιδιά, ναι. Καλό είναι να πάμε και εκεί με αυτούς τους
0: Εγγλέζους.
4: Τους Εγγλέζους, οι οποίοι είναι Αμερικάνοι.
0: Τώρα, φίλε, είναι και λίγο αστείο τώρα. Αγγλία και μπάσκετ δεν πάνε μαζί. Δεν είναι αστείο, δεν ξέρω.
4: Αμερικάνοι είναι, Αμερικάνοι.
0: Ό,τι είναι. Λοιπόν, σε χαιρετώ.
4: Να πάω για ψώνια, θα κλείσω.
0: Άντε, καλά ψώνια, Βεντσερέμος. Τα λέμε, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Άντε, γεια. Λοιπόν. Ένα τελευταίο σχόλιο και κλείνω, δίνω τη σκητάλη στην αγαπημένη Μάριον. Να έρθει και η ώρα του ποδοσφαίρου για τον Άρη, αλλά να έρθει πριν έρθει η δική μας ώρα. Γελάει ο φίλος ο Βασίλης. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους, φίλε Βασίλη. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας, για την παρουσία σας, όσοι ακούσατε, όσοι ήσασταν παρέα μαζί μου. Τσεκούρα στο μάσο πίσω από το μικρόφωνο. Συνεχίζετε, ακούτε Γέλο Radio 101 και 7. Ακούτε Μάριον Συριώτου 8 με 10. Δεν ξέρω τι θα παίξει σήμερα, ελληνικά ξένα, ό,τι αγαπάει. Λοιπόν. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό πουσουκού, από αύριο στέλνετε Χαλκιδικούλα όπου αγαπάτε, όπου πηγαίνετε, να περάσετε υπέροχα, καλή συνέχεια.
5: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα, εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
10: Γιόρν!
8: Τι!
10: Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
16: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
17: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
16: Στη Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
18: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
19: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
20: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
22: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει

0: Αναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
7: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθώματο έχεις.
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
8: GPS λογικό έχεις.
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
7: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
8: Μεϊμάρης.
9: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
10: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
11: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
10: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
11: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
10: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
11: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
10: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες.

Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Βεβαίως, βεβαίως και μπλα μπλα μπλα. Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, Αριανά μου, όμορφα. Εδώ και σήμερα, παρούσα με το αποσιολόγιο αναχείρας και σας περιμένω να κάνουμε την παρέιτσα μας και τα αντίλια μας, όπως μόνο εμείς ξέρουμε, για το επόμενο διωράκι. Το κιτρινό μαύρο ντύλι, λοιπόν, η εκπομπή μας, όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη, 8 με 10, μέχρι τις 10 εδώ. Πού? Στον Yellow Radio 101,7. Μάριον Συριώτου, εδώ παρούσα. Τις γραμμές, ξέρετε, μετά τη σφυριχτρούλα, μην ακούσω ντριν, πριν τη σφυρίχτρα. Οι υπόλοιποι τρόποι επικοινωνίας είναι πλέον γνωστοί σε όλους σας, να τους ξαναεπαναλάβουμε. Γιατί ερχόμαστε κιόλας άλλωστε εδώ, να πούμε και κανένα ίδιο ποιματάκι. Στο Yellow Viper μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας κούτρα στο 6936-512-099. Επίσης μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας, να σχολιάζετε δηλαδή κάτω από το post το οποίο έχει ανέβει στη σελίδα μας στο Facebook, Yellow Radio, στο γκρουπάκι μας. Επίτηδες το έκανε τώρα, αυτός δεν εξήγει αλλιώς. Επίτηδες το έκανε. Δεν έχω ανοίξει γραμμές όμως. Στο post λοιπόν μπορείτε να σχολιάζετε κάτω από το λόγο της εκπομπής και της κάθε εκπομπής που ανεβαίνει στο γκρουπάκι μας, στο Yellow Radio. Και βρισκόμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα θα έχουμε ελληνικά. Επειδή είπα μην ακούσω ντριν πριν τη σφυρίχτρα, πήρε τηλέφωνο με τον άλλο. Βρε παιδί. Κουνάω και το γιακά, δεν με βλέπετε. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης, ο Μπιλάκος, ο γνωστός πλέον σε όλους σας Μπίλης, στον Κιτρινό Μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Το καλύτερο παραδοσιακό Greek σουβλάκι, και όχι μόνο, τα κρεατικά του Μπιλάκου είναι θεσπέσια. Εδώ δείτε, εδώ δείτε, άκου τώρα. Α, το κλείσε. Ίσα ίσα να ακουστεί το drink. Σαν δεν αντρέπεστε, ναι. Με κάνετε και καζούρα, έτσι. Μην ακούσω λίγο drink πριν τη σφυρίχτρα, αρχίζουν εδώ πέρα. Drink το κλείνουνε. Ο Μπιλάκος μας λοιπόν, στον Κιτρινό Μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, που είναι κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτά και σας περιμένει με την παρέα σας. Έχει και δικό του πάρκινγκ. Του λέτε ότι θα... ότι είστε από τη Μάριον. Με λίγα λόγια. Για να τσεπώσετε δωράκι. Σαρδά. Χαμένη μέρα χωρίς σαρδά. Άντε λοιπόν, καλή μας εκπομπή. Καλά να περάσουμε και σήμερα. Ορίστε, ο πρώτος μαρτύρησε ποιος ήτανε. Και μάντεψε, λέει, ποιος πήρε. Αλλά εγώ την πρώτη φορά πήρα, όχι τη δεύτερη. Καλά, βρε, δεν τρέπεστε. Υπήρξε κι άλλο τη δεύτερη φορά. Αχ, ο Κώστας, να, το λέει κι αυτός. Δηλαδή, τσίπα, ντύπ. Τα φιλιά μου, Κυριάκα, δε κιτρινό μαύρο φίλιρο. Τώρα έρχομαι ξεσένα, Κωνσταντίνε. Πάμε λίγο να αρχίσουμε το προγραμματάκι μας. Έχουμε καιρό να το ακούσουμε αυτό το αγαπημένο μου τραγούδι από τον Νίκο Απέργη. Και είπα να ξεκινήσουμε με αυτό. Είναι από τις λίγες εισαγωγές που μου αρέσουν, ε.
1: Μέσα από τα δικά σου μάτια ξαναβλέπω τον κόσμο.
0: Συνήθως σας προσπερνάω, αυτήν όχι.
1: Μέσα από την καρδιά σου αγαπάω ξανά. Είναι ωραία η ζωή όταν τη μοιράζεσαι. Είναι ωραίο να μοιράζει ζωή.
0: Είναι και σύντομη, αλλά και πολύ ωραία. Όπως και κάποιες εισαγωγές του Μαζό. Κομμάτι της ζωής μου. Με αυτό ξεκινάμε σήμερα το προγραμματάκι μας από Νίκο Απέργη.

καλύτερο τραγούδι. Νάτος ο Κωνσταντίνος με το ωραίο το όνομα, ο 301. Βολάνη λέει, θα βάλεις ή να συνεχίσω λέει, να παίρνω τηλέφωνο. Ο δεύτερος, όπου ομολογεί το έγκλημα. Γελάει, κυτρινό μαύρες καρτούλες άπειρες. Καλησπέρα λέει Μάριον. Θα την πατήσεις, ορίστε, το γράφεις πιο κάτω. Α, ελληνικά λέει θα βάλεις. Τότε θέλω μετάλλικα λέει το Unforgiven. Το κοιτάξτε λίγο τις πετριές, ναι. Αλλά πολλές φορές το έχω πει, άλλωστε. Τι ακροατήριο θα περίμενα, εγώ να έχω. Έχω πολλές πετριές.

Για πάμε να δούμε λίγο έτσι τι έχουμε να συζητήσουμε και σήμερα σχετικά με την Αριανάρα μας. Να δούμε λίγο και το εορτολόγιο. Ο Έρασμος γιορτάζει σήμερα, ο Λεόντιος, η Λεοντία, η Λεοντίτσα, η Αλένα και η Αλίνα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που έχετε αυτά τα υπέροχα ονόματα, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλιο. Άντε ρε φίλε, επιτέλους, μια ανακοίνωση από την επίσημη σελίδα της ΠΑΕ. Άιντε. Τόσο καιρό κάνω F5, κάνω την ανανέωση. Διπ. Χθες το έλεγα, να μ' ακούσαν, είδες. Να το κρεμίσω με ένα σ' αγαπώ σου. Η τελευταία ανακοίνωση τώρα από την επίσημη σελίδα που βλέπω της ΠΑΕ ήταν 25 Μαΐου, βλέπω εδώ. Πω! Κρατάς ενωμένα. Βλέπαμε και κάνα ρολογάκι, έτσι αντίστροφη μέτρηση για το επόμενο παιχνίδι, το αγαπημένο μου το ρολογάκι. Κανείς μη τα δει. Πω! Πόσο καιρό άλλος τώρα θα κάνουμε. Το αφανέρωσα. Μόνο το τελευταίο παιχνίδι βλέπω. 17 Μαΐου ήταν το τελευταίο παιχνίδι, 5 η ώρα το απόγευμα, μέσα στο σπίτι μας, Άρης Λεβαδιακός 3-0. Η έκτη αγωνιστική, η τελευταία των play-off.

Για να δούμε λίγο τον καιρούλι και να πάμε να δούμε την ανακοίνωση. 31 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, στην πόλη του Θεού Θεσσαλονίκα, με την υγρασία έπεσε 36%. Αλλά η ζεστούλα, ζεστούλα καθώς τη συννεφιά. Λοιπόν, και ένα φρέσκο τώρα κουλουράκι, μάλλον δύο φρέσκο κουλουράκια βλέπω εδώ στο site μας, στο yellowradio.gr. Βασικός, λέει ο Νταρίντα, στο δεύτερο μάτς της Τσεχίας για το Μουντιάλ. Νταρίντακι. Για πάντα σε θέλω. Επίσης για την πυγμαχία θα πούμε ότι βρίσκεται σε διεθνές τουρνουά στην Λάρνακα οι αθλητές του Άρη μας. Και η Ρεάλ, όχι ρε, αυτό μόνο τον τίτλο θα λέω. Η Ρεάλ, λέει, στοχεύει σε δύο μεταγραφές, ακούστε λίγο ποσό. Άνω των 320 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν θέλει τώρα λίγο. Εκατομμύρια. Στον ουρανό. Πω, πω, πω. Δύο μεταγραφές, 320 εκατομμύρια, φίλε. Μισό με να σ' αγαπώ σου τη δύναμη να βρω. Ούτε καριδότσουχλα να ήταν, θα τα μοιράζουν έτσι.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τραγουδάρα, κύριε Νίκο Απέργη. Επόμενο τραγούδι από αγαπημένο Νίκο Οικονομόπουλο, που αν δεν κάνω λάθος αύριο είναι και στην πόλη μας, στην Καλαμαριά. Αλλά επειδή μεγαλώσαμε πλέον, δεν μπορώ να πάω να σφινωθώ μες στον κόσμο σε συναυλιακό χώρο. Δεν μπορώ. Συγγνώμη με τη ζέστη, δεν μπορώ. Το «Για κάποιο λόγο» θα ακούσουμε από τον Νίκο Οικονομόπουλο.

0: κάποιο λόγο.
1: Άφησα λίγο έτσι να ακούσουμε το πρώτο ρεφρενάκι. Να δούμε λίγο λοιπόν την ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης. Δεν έχω ανοίξει γραμμές. Λέει ο Κυριάκαρος όμως, δεν ήθελε, λέει τώρα λίγο κομματάρα. Βέβαια για ποιο και τον απέργη φαντάζομαι, λες Κυριάκαρε. Και εγώ λέει θέλω, λέει ποντιακά. Τώρα, περίμενε.
0: Για κάποιο λόγο τα ενίγματα σου.
1: Η ΠΑΕ Άρης λοιπόν ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον κύριο Άκη Παρταλίδη, ο οποίος αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση του τμήματος marketing και εμπορικής πολιτικής της ΠΑΕ στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξής της σε όλους τους τομείς, όπως καταλαβαίνουμε όλοι στη θέση του κυρίου Σχετάκη που αποχώρησε. Ο κύριος Παρταλίδης, από τα πλέον έμπειρα στελέχη στον τομέα του, είναι υπεύθυνος στρατηγικού μάρκετινγκ και ιδιοκτήτης μάλιστα διαφημιστικής εταιρείας με βαθιά εξειδίκευση, βλέπω εδώ, στην κλιμάκωση εμπορικών λειτουργιών και την υλοποίηση πρωτοβουλειών με ισχυρό κοινωνικό σκοπό. Από το 2019 έως το 2025 διετέλεσε εμπορικός διευθυντής και διευθυντής μάρκετινγκ στην ΚΑΕ Άρης, όπου οργάνωσε το εμπορικό τμήμα προσελκύοντας χορηγούς με διεθνή παρουσία στο sports marketing και σχεδίασε καμπάνιες υψηλής προβολής με έντονο κοινωνικό προφίλ. Καλωσορίζουμε, λέει εδώ η ανάρτηση της ΠΑΕ, η ανακοίνωση, τον κύριο Άκη Παρταλίδη στην οικογένεια της ΠΑΕ Άρης και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Τελειώνοντας η ανακοίνωση, να τον ευχηθούμε και εμείς. Καλώς ήρθε. Λοιπόν, αξιόλογος από ό,τι έχω ακούσει, έτσι και λίγα που είχα ακούσει και που διάβασα περαιτέρω στα social.
0: Τα ενίγματα σου δεν μπορώ να λύσω.
1: Με το καλό λοιπόν, με το καλό, γιατί όχι, το εμπορικό τμήμα, εφόσον μιλάμε για ΑΕ, είναι κάτι με, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, πρέπει να το προσέχουμε, είναι το Α και το Ω.
0: Σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα.
1: Γενικότερα το επικοινωνιακό, έτσι, με τα social, είτε το marketing, είτε τα πάντα. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Όλα παίζουν το ρόλο τους πλέον, η ζωή μας εξαρτιέται, σε εισαγωγικά το εξαρτιέται, στα social media και γενικότερα στο ιντερνετικό κόσμο.
0: Ποιος να ξέρει, ποιος μαγεύει.

0: Και μετά την χθεσινή ανακοίνωση του Lidl στον μπασκετικό μας Άρη, σήμερα έχουμε μια καινούργια ανακοίνωση από την ΚΑΕ, όπου αφορά τον Βασίλη Καζαμία.
1: Ίσως κάποτε θελήσεις να τα βρούμε, κι ένα λόγο να συμβαίνουν όσα.
0: Δανεικός ο Βασίλης ο Καζαμίας, έχουμε μια ανακοίνωση από την ΚΑΕ. Παραχωρείται με τη μορφή μονοετούς δανεισμούς στους Bears Professional Basketball. Ο 19χρονος Γκάρτ θα αγωνιστεί στη βελγική ομάδα σεζόν 26-27 για ένα χρόνο, ώστε να πάρει τον χρόνο συμμετοχής του και να αποκομίσει εμπειρίες, έτσι που θα τον βοηθήσουν να αναπτύξει το ταλέντο του, και συμφωνώ αρκετά. Με το καλό το παλικάρι μας να είναι γερό

Γιατί παντού υπάρχει ένας Αντώνης, το επόμενο παιχνίδι, το τραγούδι, το παιχνίδι. Ο Αντώνης ο Ρέμος μας λέει το «Μέχρι το τέλος του κόσμου». Χθες δεν προλάβαμε, η αλήθεια είναι, γιατί είχαμε έτσι πολλά νέα να πούμε. Δεν προλάβαμε να δούμε λίγο και τα του αλφα σίγματος.

Καθώς άκουγα και το μεσημέρι τον Δημήτρη τον Οσανλή, όπου ο μπασκετικός μας Άρης θα απαιτήσει οικονομική αναβάθμιση στα τηλεοπτικά και πολύ καλά θα κάνει και συμφωνώ κι εγώ. Όλο αυτό μου λες, πες μου. Συγκεκριμένα από ό,τι έλεγε και ο Μίτσος το μεσημέρι, κάτι ακούγεται για την πλατφόρμα του Sky, έτσι να έχει καταθέσει μια άκρος δελεαστική πρόταση στην

Εν τω μεταξύ στα social media, στο προσωπικό του λογαριασμό, έτσι, ο Jay Lindell τελικά είναι η Lindell, ρε φίλε. Με αυτούς τους τόνους, λέω, έχουμε ένα θεματάκι λίγο, έτσι. Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έτσι έστειλε το δικό του μήνυμα μετά το συμβόλαιο το διετούς που υπέγραψε. Έγραψε λοιπόν στο λογαριασμό του: ευλογημένους, λέει, από τους καλύτερους, ας διασκεδάσουμε λίγο. Ενώ κοινοποίησε μάλιστα και την ανάρτηση της ΚΑΕ Άρης, βάζοντας πάνω κιόλας μία κίτρινη και μία μαύρη καρδούλα. Μπράβο ρε εσύ, Lindell!

0: Μέχρι να χάσω το φως μου.
1: Εμείς δεν ξέρω γιατί δεν ανεβάσαμε, δεν βγάλαμε ανακοίνωση σχετικά για τον Φιλικό και ανέβασε μόνο δικιά της, βλέπω εδώ ανακοίνωση η ΠΑΕ Πανσεραϊκό σχετικά για το Φιλικό. Έβγαλε μια ανακοίνωση η ΠΑΕ Πανσεραϊκό στο πλαίσιο του προγραμματισμού της προετοιμασίας. Ανακοινώνει την διεξαγωγή των παρακάτω φιλικών αγώνων Πανσεραϊκός Καλαμάτα και Άρης Πανσεραϊκός. Και τις επόμενες μέρες περιμένουμε να ανακοινωθεί ο τόπος διεξαγωγής, μάλλον αυτό περιμένουμε και εμείς, του βασικού σταδίου προετοιμασίας.

0: λίγο κάτσε κανένα δικό σας μηνυματάκι, να διαβάσουμε κανένα μηνυματάκι, να επανέλθουμε βέβαια στα του Άρη μας, εννοείται. Απλά να, μετά τη σφυριχτρούλα, να ανοίξω και τις τηλεφωνικές γραμμές. Λέει εδώ πέρα ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος. Καλά, λέει, Παλαβή, εσύ, λέει, εμείς τι θα ήμασταν, λέει, καλύτεροι. Ναι, αυτό δεν είπα, φίλε Κωνσταντίνο μου. Ο φίλος μου ο Τζόρτζο 442, πού είσαι ρε Τζόρτζ? Καλησπέρα, λέει, Μάριον από το κυτρινό μαύρο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Που ήταν εδώ παρέα προχθές με τον Μάριο. Την πήρες, λέει, τη σοκολατίτσα, λέει, που σου έφερα? Αχ, Τζόρτζ. Από ό,τι φαίνεται, ούτε χθες άκουγες εμένα, αλλά ούτε σήμερα το Μάριο. Έλα, κράτα με σφιχτά. Φυσικά και την πήρα, Τζόρτζ. Άκου να σου πω τώρα story. Την καλησπέρα μου, φιλαράκι μου. Καλώς ήρθες στην Ελλάδα. Έφαγα τη μισή εχθές. Αυτό έλεγα σήμερα στον Μάριο. Γιατί? Γιατί κατάλαβα ότι εχθές που σου είπα δημόσια ευχαριστώ ότι δεν άκουγες. Την πήρα εχθές, την έφαγα τη μισή. Πολύ ωραία. Μακριά σου εγώ. Σήμερα την άλλη μισή. Ευτυχώς όμως, φίλε μου, αυτό έλεγα σήμερα τον Μάριο που του στείλα μήνυμα. Λέω, δεν μπορεί, θα ακούει, λέει, ο Γιώργος τώρα, γιατί έδωσα επίσης και μέσω του Μάριο τα ευχαριστώ μου. Έλα, δώσου. Αλλά από ό,τι φαίνεται ούτε το Μάριο άκουγε σήμερα. Τέλος του κόσμου. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Καλά που σας άκουγα προχθές και που λέγατε για τη σοκολατίτσα μου και ότι την άφησε στο ψυγείο, και χθες που ήρθα για εκπομπή 8 η ώρα την τσέπωσα. Την τζίμπησα. Γιατί ο Μάριος ξέχασε να με ενημερώσει. Αλλά είναι δικαιολογημένος, γιατί έχει μεγάλου ταλγάδες στο κεφάλι του. Οπότε λέω, άντε, εντάξει, δεν πειράζει. Τα φιλιά μου και στον Μάριο και σε σένα, Τζόρτζ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν, και μόνο που με σκέφτηκες. Και αυτή είναι και η μαγεία, φυσικά, το ότι σκέφτεσαι κάποιον. Δεν είναι αυτό που φέρνεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζόρτζ. Μέχρι να χάσω το φως μου. Μέχρι στον ουρανό να μην με. Από ό,τι βλέπω εδώ, το επόμενο μήνυμα είναι του Φάντομ, αλλά επειδή είναι σεντόνι, πάω στις γραμμές να τις ανοίξω και μετά συνεχίζω τα μηνύματα. Την καλησπέρα μου, Φάντομ, μετά το μήνυμα. Ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές 23 10 328 828. Έχω ήδη μία πάρκινγκ. Περιμένει, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, ρε Τζόρτζ. Τόση ώρα περίμενες.
1: Μάριον!
0: Έλα, βρε Τζόρτζ!
1: Τι θέλω, μία αφαίρεση σε σένα!
0: Ευχαριστώ!
1: Στη Σοφία!
0: Σε ποια?
1: Στη Σοφία!
0: Στη Σοφία!
1: Στη Σοφία την Ιππιάδο!
0: Αααα, μάλιστα, ναι!
1: Την Κούλα!
0: Γεια σου, Κούλα!
1: Στην Τίνα!
0: Και στην Τίνα σήμερα! Όπα της, νάτα μας, έτσι ο γυναικείος πληθυσμός λέμε! Προσοχή στον Τζο. Και στη Μαρία κι άλλη. Δεν θέλω να μου δίνεις επίθετα, μόνο τα ονόματα. Είμαι πλήρης. Το επόμενο τραγούδι, εντάξει. Έγινε. Bye, George. 23-10-3-28-8-28. Ορίστε, ρε, George. Κωνσταντίνος Αργυρός και ρακ, το τελικά.

0: Την καλησπέρα μου και στον φίλο τον Κωνσταντίνο με το ωραίο το όνομα που μου στέλνει ένα ωραιότατο κίτρινο τριαντάφυλλο όπως πάντα. Αχ. Έχεις πίσω λεγεώνα, μπήσε σήμερα ζακό. Γεια σου, βρε Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ, την καλησπέρα μου.
1: Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα

0: συγγνώμη. Δεν φτάνει.
1: Για να βάλουμε λίγο ένα pause στην τραγουδάρα, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Τι κάνετε, κυρία μου?
1: Ω, κύριε Κώστα μας, είμαστε καλά, εσείς τι κάνετε?
2: Καλά ρε Κυριάκο, κατευθείαν να με δώσεις. Εγώ μία φορά πήρα, τη δεύτερη δεν πήρα.
1: Όχι, δεν σε έδωσε.
2: Ναι, αφού είπε, την πρώτη φορά πήρα εγώ, τη δεύτερη δεν ξέρω.
1: Εσύ ήσουν τη δεύτερη, αφού μόνος σου προδόθηκες.
2: Ναι, εγώ σου έστειλα μετά μήνυμα, αφού με έδωσε.
1: Δεν σε έδωσε, εκείνος είπε για τον εαυτό του ρε φίλε. Και μετά βλέπω το δικό σου το μήνυμα, ορίστε λέω και ο δεύτερος.
2: Τι να κάνω, μετά έπρεπε να ξεκαρφωθώ, τι να κάνω.
1: Μόνοι σας προδίδεστε, να ξέρετε.
2: Ρε Κυριάκο κατευθείαν.
1: Τι λέει Κωνσταντίνε?
2: Όλα καλά.
1: Μπράβο ρε φίλο μου.
2: Τίποτα, μια καλησπέρα πήρα να σε πω.
1: Πολύ χαίρομαι. Την καλησπέρα
2: να
1: και την
2: δώσω
1: δική
2: τον Κυριάκο που με έδωσε κι αυτός. Και αυτά φιλονάδα, όλα καλά.
1: Να είσαι καλά, το πουλάκι, μου τι κάνει?
2: Μια χαρά είναι.
1: Έκανε κανένα τσίρ?
2: Δεν έκανε ακόμα, προσπαθώ να τον ακούσω να δω τι θα κάνει. Δεν πειράζει, θα βρούμε άλλο, μην αγχώνεσαι. Πάλι κυτρινόμαυρο σε βρω.
1: Εντάξει, έγινε λοιπόν.
2: Αυτό είναι το εύκολο.
1: Εντάξει λοιπόν Κωνσταντίνε μου.
2: Έγινε,
1: τα φιλάκια. Τσάω. Και για όσους δεν κατάλαβαν φυσικά, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε, είναι να μου δώσει ένα καναρινάκι, κιτρινό μαύρο ο Κωνσταντίνος, έτσι, ένα κουλάκι. Ακούστηκε και τόσο ωραία.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλησπέρα στο καλό μας κορίτσι.
0: Γεια σου γλυκέ μου κυρία Στέρη, κυτρινό μαύρο χορτιάτη, τι μου κάνεις.
1: Χθες το άκουσα αργά.
0: Ναι.
1: Θα τα κατοστήσει η μανούλα σου.
0: Σε ευχαριστώ κυρία Στέρη μου, να είσαι καλά.
1: Και επιθυμή, είμαστε για ηλικία.
0: Α, ναι, το 40 είσαι και εσύ.
1: Ναι, είμαι 31 Οκτωβρίου εγώ.
0: Α, εσύ είσαι πιο αργά, πιο νέος είσαι. Ναι. Εσύ είσαι πιο μικρός. 32 Οκτωβρίου. 32 Οκτωβρίου είπες.
1: 31 βρε.
0: Α, 31. Μπράβο κύριε Στέρη μου, μπράβο. Γερή να είστε και εσύ ό,τι ποθείς.
1: Έτσι. Λοιπόν.
0: Δώσε μου τα χαιρετίσματά σου.
1: Στο Κυριάκο το Λεβέντη.
0: Βεβαίως.
1: Να είναι καλά.
0: Να είναι καλά όλος ο κόσμος.
1: Δυνατός. Στον εξιντάρι μας. Το καλό μας φίλο. Λοιπόν. Τον Αστέριο με την κυρία Μαρία, με τον γιο του τώρα Απόστολο, τον ξαδερφό μου τον Γιώργο σε Ζεστοχώρη.
0: Βεβαίως.
1: Τον γιο κάτω στην Κέρκυρα, να είναι όλοι καλά και όλοι στην Αργενή.
0: Mm-hmm.
1: Και θα πάμε καλά φέτος.
0: Αμήν.
1: Θα πάμε όλα καλά, θα πάνε.
0: Άντε από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή, κύριε Αστέρι μου. Αμήν.
1: Θα πάμε καλά, Μάριον.
0: Να σε καλά, γλυκούλη μου, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Αυτά τα ολίγα.
0: Αυτά τα ολίγα, σε φιλώ.
1: Το καλή συνέχεια.
0: Επίσης και την μαύρη χορτιάτη μου. Γεια σου, γεια.
2: Δεν φεύγεις απ' το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.
0: Λέω ο Κυριάκος, εγώ με έδωσα, λέει, παντελονάτα. Ναι, αυτό τον είπα.
2: Λάθος δεν έβα τη θηλιά σου και από μένεις τα τώρα ρόλο κομπά σου. Έκανες και δικό μου το πρόβλημά σου. Δεν μου έχει ξανατύχει για φαντά σου.
0: Κατάλαβες με το που έδωσες εσύ, κατάλαβα αμέσως ποιος ήταν ο δεύτερος. Κατάλαβες, αυτό εννοούσε.
3: Μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά.
0: Ο φίλος μου ο Φάντομ.
3: Ποιες οι απαντήσεις.
0: Ο 296 από το κεντρινό μαύρο Όσλο. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Αρχόντισα πριγκιπέσα.
3: Φτάνει μια συγγνώμη.
0: Πριγκίπισα. Και αργιονομάνα. Καλή ενημερωτική και μουσική εκπομπή. Όταν ξαναέρθω, λέει, θα σου φέρω σοκολάτες, λέει, νορβηγικές. Άρα θα σου τις δώσω, λέει, διαχειρός. Έτσι. Έτσι, λέει, δεν θα τη γλιτώσεις ξανά. Θέλω, λέει, από Νότης Φακιανάκη, λέει, με τα μάτια μιλάμε εμείς, λέει, αν μπορείς από live εμφάνιση. Γιατί μου ζητάτε όταν παίζω pop λαϊκά. Αλλά θα μου λες, θα μου πεις τώρα τον Νότη. Εντάξει, ναι. Είναι λίγο ταχτυρντή για αύριο βράδυ, δεν πάει, ρε, εσύ, Φάντομ. Μ' αρέσει που είστε έτσι εντός μουσικού κλίματος, πάνω απ' όλα. Την καλησπέρα μου, Φαντομά. Πάω στην επόμενη γραμμή για να συνεχίσω το υπόλοιπο του μηνύματος, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
4: Τι κάνετε?
0: Α, είμαστε καλά κύριε Γιάννη, εσείς τι κάνετε?
4: Καλά. Με τη γιαγιά την Εύα τι έγινε?
0: Είναι μια χαρά, μίλησα, μπράβο, καλά που το είπες τώρα. Μιλήσαμε σε μηνύματα, όχι τηλεφωνικά. Είναι δόξα
4: εγώ
0: το Θεό,
4: το
0: μια χαρά.
4: Εγώ είχα το τηλέφωνο, αλλά το έχασα.
0: Α, κρίμα.
4: Αν μ' ακούει, ας με πάρει.
0: Εντάξει. Αν ακούει.
4: Νέο, γιατί
0: ναι, είχε τρεχάματα, λέει, δεν άκουγε, δουλειά, τρεχάματα.
4: Είναι καλά να είναι η γυναίκα.
0: Καλά είναι. Καλά είναι, την έστειλα μήνυμα. Λέω, πού είσαι, Μαρή, τη λέω εσύ. Χάθηκες. Καλά είμαι, ρε Μαριονάκι μου, άντε, λέω, μπράβο.
4: Αυτό μας ενδιαφέρει, ωραία.
0: Ακριβώς, έτσι. Εσύ καλά είσαι.
4: Καλά είμαι κι εγώ.
0: Μπράβο, έτσι. Καλά να είμαστε.
4: Άμα είναι Χρύσα, καλά είμαι κι εγώ.
0: Καλά, ναι, αυτό το ξέρουμε.
4: Εμένα δεν θα με ρωτάς τι κάνω εγώ, τι κάνει Χρύσα, να με λες. Και άμα σε λέω είναι καλά, είμαστε όλοι καλά.
0: Έτσι. Είσαι ωραίος. Να είσαι καλά, Χρυσοπαπού.
4: Καλή,
0: ευχαριστώ. Τσάω, γεια.

0: Έλα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά.
2: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ, ορίστε.
3: Όχι, που δεν θα έπαιρνα.
2: Πού είσαι, Ρεξιντάρη?
3: Πού είσαι, Μάριο?
2: Πού να είμαι, εγώ εδώ είμαι, στα αυγά μου, εσύ?
3: Και εγώ εδώ, ετοιμάζομαι για έξοδο.
2: Ο πατής, να τα μας, να αυτά δεν μ' αρέσουν. Πού θα πας?
3: Καλό, το σκυλί θα βγάλω έξω.
2: Α, βόλτα, ναι. Το σκυλί, πες.
3: Λέω, κάτσε πρωτού το βγάλω να πάρω τηλέφωνο. Κατάλαβε τώρα τι έκανα. Χθες ήμουν στον δρόμο και σ' άκουγα. Τώρα θα σε πάρω τηλέφωνο και μετά θα σε ακούω στο κινητό.
2: Α, αυτά είναι. Καλύτερη παρέα στη βόλτα.
3: Χθες σε πήρα απ' έξω από το κινητό.
2: Ναι, θυμάμαι. Σε
3: πέρα από το σταθερό.
2: Μπράβο, ρε. Τελικά βρήκε άκρη με τη φωτογραφία? Με το Viber?
3: Όχι, όχι, δεν βρήκα. Αύριο θα έχουμε χρόνο,
2: ναι.
3: Το βράδυ θα σε πάρω και κάποια στιγμή που δεν θα έχεις τηλέφωνα πολλά θα μου το εξηγήσεις.
2: Άντε καλά, εντάξει.
3: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, λοιπόν.
3: Θα κάνουμε κάνα 2-3 λεπτά δηλαδή, γιατί δεν μπορώ να βρω άκρη.
2: Δεν το ξέρω,
3: λέει. Δεν βλέπω, ρε παιδί, πατάω κάτι κουμπιά και με βγάζει άλλα ντάλλο, να είσαι. Με βγάζει κάτι...
2: Θα τα μάθεις, μη στεναχωριέσαι, δεν είναι τίποτα.
3: Κοίτα, άμα με πεις,
2: ναι,
3: τι να πατήσω, τι κουμπιά και τι να κάνω.
2: Κοίταξε τώρα, θα πρέπει να βλέπεις το κινητό σου για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε.
3: Καλά, σε δείχνει, σε λέει την επόμενη κίνηση να κάνεις. Αλλά πρέπει να σε λέω κι εγώ τι γίνεται, δηλαδή.
2: Καλά, δεν το κάνουμε στον αέρα αυτό, μην νομίζεις.
3: Τι με βγάζει και τι γίνεται.
2: Ναι.
3: Καλά, εντάξει.
2: Θα τη βρούμε την άκρη μας, μη στεναχωριέσαι.
3: Θα σου στείλω, ναι, θα σου στείλω το αλάνι μια φωτογραφία. Λοιπόν, να δώσω χαιρετισμού στο γυραστέριο που άκουσα, στον Κυριά Καρόμπα, στον Χρυσοπαπού που άκουσα που πήρε χαιρετίσματα, στο Μάκη, το κοιτεινό μαύρο λεωφορείο μας, έτσι.
2: Στην Άθενς.
3: Ναι, στη Ζένια μας.
2: Γεια σου, Ζένια, κοριτσάρα μου.
3: Το αλάνι μας, λοιπόν, στον Ποκοπίκο αυτό τον χάσαμε. Δεν τον ακούω τον Ποκοπίκο, πολύ καιρό έχω να τον ακούω.
2: Παντελώς, πολλούς χάσαμε.
3: Ναι. Να του δώσω χαιρετίσματα, μ' ακούει τον Κωνσταντίνο, τον Ποκοπίκο. Λοιπόν, και σε όλα τα αδέλφια, έτσι τώρα ξεχνάω ονόματα.
2: Σε όλο την πλανήτη μας, έτσι. Δεν τα χρειάζεται τώρα
3: πάνω. Στην Γερμανία, κόλπα,
2: έτσι.
3: Όλα τα αλάνια μας,
2: έτσι,
3: όλα τα αδέλφια μας, ναι, ναι. Άντε.
2: Να σε καλά, Εξιντάρη μου.
3: Και θα πάμε καλά φέτος, πιστεύω, θα πάμε καλά παντού.
2: Να δώσω καλός Θεός.
3: Παντού, παντού. Και οι βόλεοι και γυναικών μπάσκετ έχουμε άλφα εθνική. Και βόλεοι αντρών γυναικών άλφα εθνική.
2: Βεβαίως.
3: Και δεν συμμαζεύεται, έχουμε από πίσω, έρχεται πολύ πράγμα να βγουν. Έρχεται πολύ
2: έτσι,
3: πράγμα.
2: Έτσι.
3: Και το Αλφα Σίγμα κάνει τρομερή δουλειά, να ξέρετε. Και όλοι ένα αντού να γραφτούμε. Αγίουμε μέλη, τώρα έγινε ηλεκτρονικά.
2: Άντε, εσύ πώς θα το κάνεις, θα έρθεις από τα γραφεία, είμαι σίγουρη. Πού να το κάνεις το ηλεκτρονικό εσύ?
3: Πατάτε τα κουμπιά, εκεί να τελειώνουμε.
2: Εσύ θα έρθεις όμως.
3: Εγώ θα έρθω να πάρω και παίρνω μυρωδιά.
2: Έτσι.
3: Μπορώ να το κάνω, αλλά θα έρθω να πάρω μυρωδιά. Κάνω τη βόλτα στο μετρό.
2: Έτσι, μπράβο.
3: Κάνω τη βόλτα μου, θα κατέβω εκεί στη γειτονιά σου.
2: Α, αυτά είναι.
3: Τέρμα, εκεί που κάνει το τέρμα γειτονιά σου.
2: Ναι, Ελβετία, έτσι.
3: Μπράβο, και μετά με τα πόδια τσούκουρ τσούκουρ θα πάω, με τα ποδαρά τους. Θα κατάγαλα πάω, θα κάνω την υποχρέωσή μου.
2: Θα πάρεις και μια τζούρα έξω από το Κλεάνθης.
3: Θα πάρεις χρυσάρα μου, θα πάρεις και μια τζούρα, θα πιω και μια μπυρίτσα εκεί στα Λάνια.
2: Έτσι.
3: Λοιπόν, και μετά θα γυρίσω πάλι πίσω.
2: Την ωραιότερη βόλτα θα κάνεις, Εξιντάρη μου.
3: Έτσι ξηγέμαι εγώ.
2: Μπράβο, Εξιντάρη, μπράβο.
3: Λοιπόν,
2: να σε καλά, καλή βολτίτσα.
3: Ρίξε και ένα θαύμα να γουστάρω του Μάζο.
2: Θέλεις το θαύμα?
3: Θέλω το θαύμα, ναι.
2: Έτσι.
3: Γουστάρω θαύμα.
2: Έγινε.
3: Αφιερωμένο σε όλα τα Λάνια.
2: Να σε καλά, ρε Εξιντάρη μου.
3: Τα Λάνια να είναι καλά όλοι. Υγεία πάνω απ' όλα. Και έρχονται τα καλύτερα. Υπομονή θέλει.
2: Αυτό, αυτό.
3: Υπομονή και επιμονή.
2: Να σε καλά, Εξιντάρη μου, φίλια πολλά.
3: Γεια σου, Μάριο, να σε
2: γεια σου, Εξιντάρη, καλή
3: γεια
2: βόλτα.
3: Γεια σου, Μάριο.
2: Γεια, τσαου. Επίσης και αυτό το τραγούδι, έτσι, και το θαύμα είναι ένα τραγούδι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ η εισαγωγή. Τελικά μου λείπεις, τελικά δε μου αφ... Και με αυτό μάλλον θα κλείσουμε και την πρώτη μας ώρα τελικά με το θαύμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον Ρακ και το τραγουδάκι ωραίο επίσης και για τη συνέχεια από Αναστάσιο Ράμο να μας λέει το «Ό,τι κι αν κάνω». Έχω μία γραμμή. Κάνω να ξεχάσω όσα... Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
4: Μάριο!
2: Έλα ρε Γιώργο! Δευτερολογείς! Τι θες?
4: Στη Χριστίνα!
2: Και στη Χριστίνα, εντάξει Τζόρτζ!
4: Η δασκάλα!
2: Εντάξει Τζόρτζ, η δασκαλίτσα μας έγινε! Άντε γεια, bye!
4: Bye!
2: Bye!

0: Συνεχίζω το μήνυμα του Φάντομ. Δεν φταίω εγώ, Φάντομ, να ξέρεις, εσύ που γράφεις εντόνια. Sorry κιόλας. Τι είδες, τα μικρά πατ-πατ τα πέταξα. Ο Φάντομ λέει, το μπάσκετ, λέει, στην Αριανή έχει πάρει το δρόμο του. Πάμε για μεγαλεία. Πρώτο ο Θεός θα λες, Φάντομ. Και φτού φτού φτού θα κάνεις. Ας τα μεγαλεία. Πρέπει να προσέξουμε, λέει, τον ποδοσφαιρικό Άρη, λέει, πλέον. Σμπρώξτε, παρακινήστε και αφυπνίστε, λέει, μέσω του ραδιοφώνου όλους τους Αριανούς. Αυτό κάνουμε, Μάκη μου. Εμείς, εγώ τουλάχιστον. Γεμάτο γήπεδο σε κάθε εντός. Σωστός. Και ας εκφραστούμε, λέει, οπωσδήποτε με κόσμιο τρόπο για αλλαγή διοίκησης. Έτσι, λέει, και ο Καρυπίδης, αλλά κυρίως ο οποιοσδήποτε επενδυτής θα καταλάβει, λέει, ότι δεν έρχεται να πάρει ένα μεταλλικό κουτάκι αναψυκτικού, αλλά ένα πορσελάνινο κουτί με πολυτίμους λίθους. Πάμε στο γήπεδο, λέει, για τον Θεό του πολέμου το σήμα μας. Και όχι, λέει, για τον κάθε πρόεδρο και τον κάθε παίκτη, λέει ο Μάκης. Αυτοί έρχονται και παρέρχονται. Ο Άρης και οι οπαδοί του μένουν. Αυτά, λέει, από έναν ταπεινό και παντοτινό Αριανό με 6 κυτρινόμαυρες καρδούλες. Γεια σου, ρε κυτρινόμαυρο Όσλο, γεια σου, ρε Μάκη.
1: Μα ό,τι κι αν κάνεις δεν γεμίσει, δεν γεμίσει το κενό.
0: Ο Γεώργιος, ο 119. Γεια σου, λέει, Μάριον μας. Θέλουμε, λέει, σώτη. Ορίστε, κι άλλος που θέλει βολάνη, μη θέμε. Σαν το τσιγάρο με καταστρέφεις. Αν κατάλαβα καλά, Γιώργο, βολάνησε. Μακάρι και η μπάλα να πάρει, λέει, την πάνω βόλτα. Μια ζωή ολοάρης με κυτρινό μαύρες καρδούλες. Γεια σου, Γιώργο μου.

0: πες μου.
1: Το βρήκα έτοιμο, αλλά από ό,τι βλέπω εσύ μάλλον θα πας στην δεύτερη ώρα αν προλάβω. Το ετοίμασα εγώ. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα προλάβουμε και τι όχι. Μην τηλεφωνείτε άλλο τώρα για την πρώτη ώρα. Τις έχω κλείσει τις γραμμούλες για να προλάβω να διαβάσω όσα περισσότερα μηνύματα μπορώ, ούτως ώστε την δεύτερη ώρα να μπορέσω να βάλω και τα τραγουδάκια που ζητάτε, αλλά να δούμε λίγο και τι νεότερα έχουμε από τον ΑΣ μας που δεν είπαμε χθες. Την καλησπέρα μου, George. 1914 ζωές Άρης. Ο Λάζαρος από την Κιτρινό Μαύρη Νεάπολη Κοζάνης, ο 678. Καλησπέρα, λέει Μάριον, καλή εκπομπή. Βλέπαμε, λέει, τον Νταρίντα και σε ακούγαμε τώρα. Τον έβγαλε, λέει, ο Μπίπλη, ο προπονητής, λέει, και εγώ τον έκλεισα. Α, τον έβγαλε τελικά, γιατί μόλις πριν διάβασα ότι τον είχε βάλει βασικό και τελικά τον έκανε αλλαγή. Μάλιστα. Την καλησπέρα μου, Κιτρινό Μαύρη Νεάπολη Κοζάνης. Γεια σου, Λάζο.
2: Γιατί καρδιά μου είσαι...
1: Ο Πορτογιάννης από τον Κιτρινό Μαύρο Βόλο. Καλησπέρα, λέει Μάριον, λέει ο Γιάννης με Κιτρινό Μαύρες Καρδούλες. Η προσφορά, λέει, για το μπάσκετ, λέει, του ΣΧΑ είναι για γέλια. Σοβαρά, δεν είδα νούμερα. Αλήθεια. Επίσης, λέει, και η τισέρτ για τον Αυτοκράτορα. Αχα. Όχι, εγώ δεν θέλω. Εγώ θέλω να αλλάξουν. Για τον Αυτοκράτορα έλεγα πριν για το ΣΧΑ, νομίζω.
2: Πάντα.
1: Ναι, ρε εσύ. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν θέλω το κρατικό. Γιατί όλη τη χρονιά τους ακούγαμε, έτσι. Σε κάθε μάτς, μετά από κάθε μάτς, ήμασταν με σηκωμένες τρίχες.
2: Μα ό,τι κι αν κάνω, πέφτει πάντα, πέφτει πάντα.
1: Τα φιλιά μου, Πορτογιάννη.
2: Πες μου πώς γίνεται να φεύγω και μπροστά σου να με πάλι.
1: Λοιπόν, να το ξαναβάλω λίγο έτσι, να ακούσουμε ένα ρεφρενάκι για να βάλω μετά το επόμενο τραγουδάκι. Βρε καλό στο Σταθούλη, το γραμματέα μου.
2: Και μπροστά σου.
1: Ο 640. Ρε μπός, λέει, τι φάση λέει με τους δίπλα. Προπονητής, λέει, στο ποδόσφαιρο, λέει ο Πουστσίτς. Προπονητής, λέει, στο μπάσκετ, ο Τριπιέρι. Καλά θα πάει αυτό, λέει. Χθες, καλέ, το έλεγα, το σχολίασα, δεν άκουγες. Έπαιζα και ξένη μουσική, ήθελα να το βάλω γιατί ακούγεται και σε άλλα ραδιόφωνα. Θα γίνει hit του καλοκαιριού, έλεγα. Από Salt and Pepper. Το Shut Up and Push It.
2: Γιατί καρδιά μου...
1: Γεια σου, γραμματέα μου, γεια σου, λενιό μου.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αναστάσιο Ρέμο. Το επόμενο τραγούδι, για να αφήσω να ακουστεί και η εισαγωγή, είναι ο Εξιντάρης σας το κερνάει, το υπέροχο «Ένα θαύμα» από Γιώργο Μαζονάκη με την υπέροχη εισαγωγή.
1: Θαύμα είναι η ζωή, η φύση, η αγάπη, η λύτρωση, η πιθανότητα, η εκπλήρωση. Όλα μπορεί να είναι θαύμα.

0: Μπράβο, ρεξιδάρι. Την καλησπέρα μου και στον φίλο μου τον Ιγκόρ στην κυτρινόμαυρη Ολλανδία. Καλησπέρα, λέει Μάριον, και σε όλο το λαό του Άρη μας. Μάριον, λέει, μόλις ανέβασα το νέο κομμάτι, λέει, Country, να το παίξεις, λέει, για πρώτη προβολή. Και πώς λέγεται, TikTok. Ξένο είναι η ελληνικό, Ιγκόρ. Την καλησπέρα μου εκεί στην κυτρινόμαυρη Ολλανδία και στον δημιουργό Ιγκόρ, ο φίλος μας ο 787, από το κανάλι του, το Άρης για όλα τα γούστα.
1: Με ορμή θα τρέξουν πόνοι.
0: Ο 546, ο Σαμ.
1: Αγωνηθείς, λυπάμαι, μη μου πεις.
0: Κάτι μου στέλνεις εδώ, φίλε. Τι είναι αυτό?
1: Δεν ξέρω τι με πιάνει.
0: Μου λέει ότι πιθανώς να είναι σπαμ. Απ, δεν τα ανοίγω, μην μου κολλήσει κανένα μικρόβιο εδώ υπολογιστής και έχουμε άλλα. Την καλησπέρα μου, 546, Σαμ 252. Κάτι για Euro, Hoops, Greeks, λέει εδώ πέρα Greece και τα λοιπά, δεν τα ανοίγω. Σκιάζομαι.
1: Σ' αγγίζω την απουσία.

Παρακαλώ, λέει ο Τζόρτζ Μάριον, να είσαι καλά. Τα φιλιά μου, ρε Τζόρτζ. Που πηγαίνω να χτυπήσεις ξαφνικά. Ο Παγανώτης ο 616. Αφού λέει τώρα σφύριξες και εμείς λέει δεν παίρνουμε. Θέλω. Τώρα λέει δεν παίρνουμε εμείς. Καταλάβατε. Αυτό είναι. Έτσι είναι άμα έχεις normal κόσμο να σε ακούει, έτσι. Πάνω απ' όλα. Καλησπέρα Παγανώτη μου. 9 ντάγκα το ρολογάκι μου. Να φερθώ στα χέρια σου τα αγαπημένα. Με αυτή την τραγουδάρα λοιπόν, όπως σας είπα, θα τελειώσουμε την πρώτη μας ώρα. Θα πάμε να ακούσουμε χορηγό ώρας και ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Yellow Radio 101,7, Μαριών Συριώτου και Κιτρινό Μαυροντήλη, εκπομπή μας όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη 8 με 10 το βράδυ. Θα επανέλθω και με τα δικά σας μηνύματα. Είναι πολλά που δεν διάβασα και στο Viber και στο Post. Και γενικότερα για την αγάπη μας, για την Αριανάρα. Χορηγός εκπομπής στο εστιατόριο Μπίλης ο Μπιλάκος, που βρίσκεται στον Κιτρινό Μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, με το καλύτερο παραδοσιακό Greek σουβλάκι μόνο στο Μπίλη. Του λέτε από την Μάριον. Είναι κάθε μέρα όλη μέρα ανοιχτός. Ούτως ώστε να τσεπώσετε και το δωράκι σας. Πάμε για το διαφημιστικό. Έρχομαι σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι 9. Η ώρα είναι μία προσφορά από το βραδυφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ,

0: Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή. Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-844-051, ΡΙΑ 6989-873-085, Ιωάννα και 6937-328-172, Αναστασία. Σε περιμένουμε. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
2: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
3: GPS και βυθώματο έχεις.
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
3: GPS, λογικό έχεις.
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
3: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
2: Μεϊμάρις, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
3: Μεϊμάρις.
4: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
5: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
6: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
5: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
6: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
5: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
6: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
5: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση.

0: Μπες τώρα στο HisenseAirConditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: τι να κάνω, την έκανα τη γυρισιά μου. Τη μουσική πάλι, ως συνήθως και as usual. Εδώ είμαστε λοιπόν, αδέρφια μου. Επιστρέψαμε για την δεύτερη μας ώρα μέχρι τις 10. Κυτρινό μαύρο ντυλ η εκπομπή μας, όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη 8 με 10 το βράδυ. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Μάριον Συριώτου πίσω από τον Μπομπ, τον σφουγγαράκι μου. Νότης Φακιανάκη ακούμε, το με τα μάτια μιλάμε εμείς. Για τον φίλο μου τον Φάντομ που το ζήτησε. Χατήρια δεν χαλάω, τι να κάνω. Ημερομηνία δεν είπαμε, 18 έκτου σήμερα 2026. Εδώ θα είμαστε λοιπόν παρέα μέχρι τις 10. Είμαι σε σκέψη, να ξέρετε, σας το λέω, εάν τη δεύτερη ώρα ανοίξω γραμμές. Γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε και έχω πάρα πολλά μηνύματα να διαβάσω. Ακόμα δεν τις έχω ανοίξει, θα το σκεφτώ.
1: Ξέρει κανείς, η σιωπή είναι χρυσός, θα το δεις.
0: Σύντομο το διαφημιστικό μας διαλυματάκι. Χορηγός εκπομπής. Αλλά πριν πω τον χορηγό μου, να πω την ώρα, γιατί είναι η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Στα 14 λεπτά μετά τις 9.
1: Να τον αποκτήσεις, να τον αποκτήσεις.
0: Οι τρόποι επικοινωνίας προς το παρόν, πριν ανοίξω τις τηλεφωνικές γραμμές, είναι οι εξής. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας στο post μας, στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio, στο γκρουπάκι μας. Κάτω από το λόγο της εκπομπής και την αφεντό μου τσουνάρα. Θα τα διαβάσουμε όλα προς το τέλος. Επίσης μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, έχετε μαζευτεί. Στο Viper, κούτρα τζαμπαντά, στο 6936-512-099. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης, ο Μπιλάκος που βρίσκεται στον κυτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Σούρτα φέρτα Χαλκιδική, ό,τι πρέπει, μια στάση από Άγιο Πρόδρομο. Να φάτε το καλύτερο παραδοσιακό Greek σουβλάκος. Και όχι μόνο, ο Μπιλάκος που είναι ανοιχτός κάθε μέρα όλη μέρα, δίπλα στην εκκλησιά του χωριού, πάνω στον κεντρικό δρόμο θα τον βρείτε. Απλά να του πείτε ότι είστε από την Μάριον, για να τσεπώσετε και το δωράκι σας.
1: Με τις λέξεις την αγάπη.
0: Ω, τι βλέπουνε τα ματάκια μου, η κυρία δασκάλα μου. Η Χριστίνα. Μάριον μου λέει, σε ακούω.
1: Και να το κερδίσεις.
0: Είναι η, όχι η δασκάλα με τα καστάνα μαλλιά που μας έκανε τους παραδοσιακούς χορούς, η σύζυγος Κολτσίδα, κύριε Καμάκα, γεια σου σοφούλα μου. Είναι η άλλη μου η δασκαλίτσα που μου κάνει φωνητική. Α, και κίτρινες καρδούλες. Μωρέ, πότε θα σε κάνω εσένα αριανάκι και να φωνάζεις αριανάρα ολέ. Έτοιμη σε έχω, σε ψήνω, σε βλέπω. Για να στέλνεις και κίτρινες καρδούλες. Γεια σου Χριστίνα μου, τα φιλιά μου.
1: Άδια μιλάμε εμείς, και τι λέμε, δεν ξέρει.
0: Την έχω γανιάσει την καημένη εκεί πέρα. Μαριών μου, στήριξη από το διάφραγμα το ένα, στήριξη με το διάφραγμα το άλλο, στούρναρος εγώ. Πού να τα κάνω σωστά τις ασκήσεις η καημένη, μεγάλη υπομονή έχει.
1: Με τα μάτια μιλάμε.
0: Γελάει, καλή εκπομπή μου λέει. Αχ, ευχαριστώ. Καλή ακρόαση και σε εσένα. Θα είσαι εδώ στην παρέα μας μέχρι το τέλος, Χριστίνα μου. Άμα θέλετε πληροφορίες και σκέφτεστε ποιος θα κάνει μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας, μία είναι η δασκάλα μου, η Χριστίνα, να μου πείτε, ναι. Στα προσωπικά, στα μεσεντζέρια, θα σας την προτείνω. Α, εννοείται μου λέει. Πω πω, χαρά μου, χαρά μου. Επιτέλους.
1: Με τα μάτια μιλάμε εμείς.
0: Ο Φάντομ εδώ που ζήτησε το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούμε μου λέει, Μάριον, δεν είναι σωστό όλοι να μας κοροϊδεύεις, λέει, εμάς του εξωτερικού. Καθίστε τώρα να δείτε τι σκέφτηκε τώρα το δαιμονικό μυαλό του. Η ώρα, λέει, είναι 8 εκεί, στο κεντρικό μαύρο Όσλο, έτσι. Και όχι, λέει, 9 που είναι στην Ελλάδα, καταλάβατε. Άσε λοιπόν τα σάπια. Τώρα άρχισε, λέει, η εκπομπή σου. Μην είσαι μονίμως, λέει, το μυαλό σου να φύγεις στο φεβιό. Θα κάνεις ακριβώς το διωράκι και για εμάς. Για εσάς όμως δεν θα είναι διωράκι, Φάντομ μου, θα είναι τριωράκι, μεσιέ. Και υπάρχει κι άλλη εκπομπή μετά από εμένα.

0: Λοιπόν, τώρα στο διαφημιστικό είδα καινούριο φρέσκο κουλούρι άρθρο με μπόλικο σουσάμι. Για πάμε λίγο να δούμε.
1: Πες μου τον αγάπη μου και άγκυρα θα ρίξω.
0: Η πρόταση λέει που υπέβαλε ο Sky όσον αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα για την Basket League, ο λόγος έδειχνε να αλλάζει, λέει, τον χάρτη των μεταδόσεων της κορυφαίας κατηγορίας του μπάσκετ της χώρας. Όμως η ΕΡΤ απάντησε, λέει, με δική της προσφορά και μάλιστα με καλύτερους οικονομικούς όρους. Υπενθυμίζουμε πως η προσφορά από την πλευρά της πλατφόρμας που ετοιμάζει ο Monsieur Lafouzios ήταν στα 21 εκατομμύρια ευρώ. Για τρία χρόνια. 21 εκατομμύρια ευρώ για τρία χρόνια. Είδες ο Φραγκούζος, άπλας. Ναι ρε, εσύ τέλειο είναι. Είδες, μπήκες μέσα στο στούντιο, θα τα χορέψεις. Έσκασε μύτη ο κύριος διευθυντής με ωραία κολόνια. Πάντα, πάντα. Έτσι, μοσχομυρίζουν οι διευθυντές. Αλλιώς δεν υπάρχει πρεστίζ. Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα λοιπόν, μετά την 21 εκατομμύριων ευρώ για τρία χρόνια ο κύριος Αλαφούζος, η ΕΡΤ λέει τώρα, έχει κάνει πρόταση για δύο χρόνια, η οποία συγκριτικά με την πρόταση της πλατφόρμας του κυρίου Αλαφούζου υπερτερεί τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο χρόνο. Μάνι. Την Παρασκευή όμως, αύριο 19 έκτου, το θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του πρωταθλήματος της Basket League αναμένεται να συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΟΚΕ. Ναι, αλλά δεν μας λέει πόσα είπε η ΕΡΤ για τον κύριο Αλαφούζο, μας λέει τα ευρώ και τα εκατομμύρια. Για το κρατικό δεν μας λέει πόσα εκατομμύρια δίνει, για να δούμε τι θα πάρουμε κι εμείς και τι θα αποφασίσουμε. Όχι μόνο σε εμάς, δηλαδή σε όλες τις ομάδες, έτσι, γιατί πρέπει να αποφασίσουν και αυτοί. Θα δούμε αύριο, θα μάθουμε νεότερα. Υπάρχουν, λέει, τρομερά κέρδη όσον αφορά τις FIFA. Ακούστε τώρα, επίσης καινούριο κι αυτό. Θα τα ανοίξω, δεν αντέχω, δεν θέλω μόνο τον τίτλο. Τα τρομερά κέρδη, λέει, της FIFA από τα cooling breaks. Απίστευτο, έτσι, όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελο τώρα όλα αυτά. Θα μπορούσε να αποφέρει έως και 500 εκατομμύρια δολάρια. Γιατί, ξέρετε, γιατί μπαίνουν διαφημίσεις κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων για την ενυδάτωση, για να πιούν νεράκι, να δροσιστούν, το cooling break. Πω. 500 εκατομμύρια δολάρια από τα cooling break. Αναφέρει εξειδικευμένη ιστοσελίδα της Αργεντινής. Έτσι. Είδατε τι σου κάνει να πιούνε λίγο δροσερό νεράκι οι ποδοσφαιριστές. Για να δούμε λίγο τώρα αυτό που είχαμε πει και πριν. Όσον αφορά το τμήμα πυγμαχίας, όπου στην Ελευθερούπολη οι πυγμάχοι του Άρη μας, το Σάββατο 13 Ιουνίου, το τμήμα πυγμαχίας του ΑΣ Άρης επισκέφθηκε την Ελευθερούπολη Καβάλας με 30 αθλητές και αθλητριές, όπου πραγματοποίησε κοινή προπόνηση με τον τοπικό σύλλογο των μαχητών Ελευθερούπολης. Αυτή η κοινή προπόνηση είχε δύο στόχους. Ο πρώτος ήταν φυσικά οι παιδικές ακαδημίες από 4 έως 11 ετών των δύο ομάδων να πραγματοποιήσουν έτσι μια επίδειξη πυγμαχικής τεχνικής εν ώψη της λήξης των προπονήσεων λόγω καλοκαιριού, και ο δεύτερος φυσικά τα τμήματα παιδών, παμπέδων, κορασίδων και παγκορασίδων. Το τμήμα πυγμαχίας, μας λέει εδώ το άρθρο του ΑΣ Άρης, θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Σύλλογο Μαχητών Ελευθερούπολης και τον προπονητή του, Καρα Νικολή Παναγιώτη, καθώς και τους παράγοντες και γονείς του Συλλόγου για τη φιλοξενία που πρόσφεραν στην ομάδα μας. Βλέπω τώρα και τη σχετική φωτογραφία που έχει η ανακοίνωση του ΑΣ στην επίσημη σελίδα. Μπάσκετ γυναικών, συνεχίζει στον Άρη μας ο γυμναστής Νίκος Γιαννόπουλος.

Και το επόμενο άρθρο όσον αφορά την πυγμαχία, το οποίο είναι σημερινό βλέπω, σε διεθνές τουρνουά στην Λάρνακα, οι αθλητές του Άρη μας. Για την Λάρνακα λοιπόν της Κύπρου ταξιδεύει το τμήμα πυγμαχίας μας του ΑΣΥΓΜΑ Άρης, όπου θα συμμετάσχει στο διεθνές τουρνουά Xenon Boxing Cup, άμα το λέω και σωστά τώρα δεν ξέρω, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως 21 Ιουνίου. Βλέπω εδώ και την επίσημη. Έχουμε και τους πυγμάχους που θα εκπροσωπήσουν τον Άρη μας. Να δούμε λίγο τα ονόματα, αξίζει πάντα τον κόπο, πάντα το λέμε. Οι πυγμάχοι λοιπόν που θα εκπροσωπήσουν τον Άρη μας στην κατηγορία παιδών, ο Κωνσταντινούδης Αλέξανδρος. Και στην κατηγορία των μπαμπέδων, ο οικονόμου Γεώργιος Χασάμπαλης Κωνσταντίνος και ο Μπουντακίδης Αλέξανδρος. Τους αθλητές μας φυσικά συνοδεύει η προπονητάρα μας του τμήματος, ο κύριος Γκαβέζος Γεώργιος. Τα φιλιά μου Γιώργο, άξιος. Ευχόμαστε λοιπόν στους αθλητές μας καλή επιτυχία. Σας είπα ότι έχουμε έτσι αρκετά πράγματα για να δούμε. Γι' αυτό και αποφάσισα ότι δεν θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές τελικά. Και για το επίσημο, τις κλείνω. Γιατί ήμουν πριν στον Demi Sezlon. Έχουμε και άλλη ανακοίνωση σημερινή σχετικά για τον ΑΣΥΓΜΑ Άρη, όπου ανακοινώνει διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Πολύ σημαντικό, ακούστε.

Ο Αλφα Σίγμα Άρης δημιούργησε ειδική σελίδα για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας του Συλλόγου. Στη νέα σελίδα οι διαφερόμενοι μπορούν να δουν τους διαθέσιμους ρόλους, τις βασικές αρμοδιότητες κάθε θέσης και τον τρόπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μπορείτε να μπείτε στην επίσημη σελίδα του Αλφα Σίγμα για να δείτε και αυτά που σας λέω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Αργυρό. Επόμενο τραγουδάκι που έβαλε να παίζουμε έτσι χαλάκι από κάτω είναι του Γιώργου Κακοσέου, το «Μην της πείτε». Με αυτήν λοιπόν την πρωτοβουλία, ο Σύλλογος συνεχίζει να ενισχύει την οργανωτική και λειτουργική του δομή. Παράλληλα, αναζητά ανθρώπους με επαγγελματισμό, συνέπεια και διάθεση να συμβάλλουν στην επόμενη ημέρα του Αλφα Σίγμα Άρης. Υπάρχουν οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε σελίδα, καθότι σας παραπέμπει σε ένα link. Και μάλιστα το τελείωμα της ανακοίνωσης είναι «Be the colors». Γίνε, λέει, τα χρώματα.

0: Ο Κωνσταντίνος με το ωραίο το όνομα, έχω πάει στο Viber λίγο, 301 λέει. Μου στέλνει φωτογραφία με το μικρό του το σκυλάκι, αυτά τα τσιουάουα. Φυσικά φοράει και κασκολάρα αριανάρα. Μην νομίζεις λέει ότι μόνο τα καναρίνια μου είναι Άρης. Αλλά αυτός ο συγκεκριμένος στη φωτογραφία λέει δεν βγαίνει σε κυτρινόμαυρο. Αυτός και να βγαίνει σε κυτρινόμαυρο δεν τον θέλω. Δεν τα συμπαθώ αυτά τα τσιουάουα καθόλου όμως. Κακά σκυλάκια είναι, κακά. Πόσο μικρά είναι. Α, παπά. Να σου ζήσει παρόλα αυτά, Κωνσταντίνε μου. Τα αριανάκι σου αφού φοράει κασκολάρα, όμορφο είναι.
1: Μη τη πείτε πια τι κάνω, προτιμάω να πεθάνω.
0: Ο Δημήτρης, ο 508, μου λέει αυτό που λέγαμε πριν. Γεια σου, λέει Μάριον. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να δούμε για 55 λεπτά τον αγαπητό σε όλους τους Αριανούς τον Νταρίντα. Ναι, Δημήτρη μου, την καλησπέρα μου. Γεια σου και σε σένα, φίλε μου. Και μετά τον έβγαλε αλλαγή.
1: Κάνει ο Γιώργος, κάστε τι να δούμε, τι θα πει.
0: Βεβαίως πολύ αγαπητός, καλό παιδί, γιατί είναι και κάποιοι παίκτες που φεύγουν με πολύ καλές εντυπώσεις και αναμνήσεις, όπως ένας εκ των αυτών είναι και ο κύριος Νταρίντα, Δημήτρη μου. Εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός επαγγελματίας με όλη την σημασία της λέξεως.

Ο Μανώλης, ο 544, καλησπέρα μας, λέει από την Κιτρινόμαυρη Λάρνακα, η Κύπρος μας. Χαιρετισμούς, λέει, σε όλα τα αδέρφια σε όλον τον πλανήτη με κιτρινόμαυρες καρδούλες. Σήμερα, λέει, πίνουμε καφεδάκι και σε ακούμε με το φιλαράκι. Ο Μανώλης και ο Κωνσταντίνος με το ωραίο το όνομα. Τα φιλιά μου στην Κιτρινόμαυρη Λάρνακα. Γεια σου Μανώλη, γεια σου Κωνσταντίνε. Καλό καφεδάκι, και εγώ καφεδάκι έχω, παιδιά. Στην υγειά μας, cheers. Ο Πορτογιάννης από τον Κιτρινόμαυρο Βόλο, συμφωνώ, μου λέει, σε αυτά που λέγαμε πριν.

Όσον αφορά τα οικονομικά που λέγαμε για την ΕΡΤ και για τον Sky, μετά όμως Πορτογιάννη άκουσε το καινούριο άρθρο που διάβασα. Μεγαλύτερο money money έδωσε η κρατική. Κάτι βλέπει σίγουρα. Και σίγουρα αυτό που βλέπει η ΕΡΤ είναι και η Αριανάρα μας πλέον. Οπ, τι σου λέει, τι γίνεται. Κάτι γίνεται καλό εκεί, κάτι ψήνεται. Το ρεβανί μου ο Χριστάρας ο 716, καλησπέρα μας λέει από την Κιτρινόμαυρη Φραγκφούρτη. Καλή εκπομπή λέει Μάριον και καλή ακρόαση στα πανταχού Αριανά με πολλές κιτρινόμαυρες καρδούλες 6 και 6. Πάντα 6. Να στείλω χαιρετίσματα λέει στα κιτρινόμαυρα κουφάλια στον μπαμπά μου, τον Κυρσιδέρη. Την αγάπη μου λέει μπαμπά μου. Κύριε Σιδέρη, στα κιτρινόμαυρα κουφάλια που για να σου στέλνει χαιρετίσματα ο Χριστάρας, σίγουρα ξέρει ότι ακούς. Την καλησπέρα μου Χριστάρα, κεντρινόμαυρη Φραγκφούρτη, αλλά και στα κεντρινόμαυρα κουφάλια στον πατέρα τον Γυρσιδέρη.

Καλώς τον και τον Απόστολο, ο 737. Από την Κιτρινόμαυρη Κατερίνη, Άρης λέει ντοκιμαντέρ. Αριανάρα Κατερίνη, τα φιλιά μου σε όλα τα αδέρφια εκεί στην μάχημη Κιτρινόμαυρη Κατερίνη, αλλά φυσικά και, και στην αγαπημένη μου την Ήβη και στη φαμίλια σου, Αποστόλη μου. Ο Νικηφόρος ο Βυθούλκας είναι αυτός που μας λέει το υπέροχο «Τα λέμε το βράδυ». Καλώς τον και τον Παναγιώτη, ο 650. Είχα να διαβάσω πολλά, η αλήθεια είναι. Την καλησπέρα μου λέει τρελοκόριτσο και γελάει με κιτρινόμαυρες καρδούλες ο Πάνος από την κιτρινόμαυρη Κέλν. Deutschland speaking. Η κιτρινόμαυρη κολονία. Γεια σου Πάνο, τη μεγάλη μας καλησπέρα.

Ο Αποστόλης, ο 103. Καλησπέρα, λέει Μάριον από τον Κιτρινό Μαυροχορτιάτη. Τα φιλιά μου, γεια σου ρε Αποστόλη.

Καλώς ήρθατε και την Αμέρικα. Ο Ντένις, ο 114, Φιλαδέλφια, USA. Καλέω κυτρινό μαύρος πλανήτης. Μπαμπάδες με κόρες, λέει, ναι. Αυτοί, λέει, με γιο ή γιους, δύσκολα, λέει, να το θυμηθούν, να τους γιορτάσουν. Την καλησπέρα μου, Ντένις. Την κυτρινό μαύρη Αμέρικα. Θες να γίνεις λίγο, να μου το κάνεις λίγο κέρματα ψηλά, γιατί γιορτή του πατέρα αναφέρεσαι. Δώσε μου λίγο τα φώτα σου, Ντένις, γιατί πέταξε σε μία πρόταση, διέγραψες πριν, το ξαναδιέγραψες και αυτό. Αλλού ήθελες να το στείλεις.

Βρε καλώστηνα και την Κατερινιό 451. Κιτρινό μαύρη λέει καλησπέρα από την Άνω Χαριλάου. Κάτω Τούμπα. Μπορούμε λέει να ζητάμε λέει τραγουδάκια. Κατερίνα μου την καλησπέρα μου κοριτσάρα μου γυναίκα Ενάρη. Μπορείς να ζητήσεις τραγουδάκι. Το κιά I don't think so.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νικηφόρο Βιθούλκα. Έχω κι άλλο έτοιμο από τον Νικηφόρο, αλλά πριν το βάλω θα ακούσουμε ένα Σόντι Βολάνι.
1: Τσιγάρο.
0: Σαν το τσιγάρο με καταστρέφεις.
1: Και σαν τη στάχτη με σκορπάς.
0: Σαν αυτό το βολάνι με φάγατε.
1: Με σουρώνεις, σαν σκουπιδάκι με πετάς. Σαν το τσιγάρο με καταστρέφεις. Και σαν τη στάχτη με...
0: Ο φίλος μου ο Τζόρτζ 030 από τον κιτρινό μαύρο μάχημο εύωσμο.
1: Σουρώνεις.
0: Καλησπέρα λέει Μάριον, γεια σου Τζόρτζ.
1: Δεν με λύπασαι, δεν μ' αγαπάς.
0: Καλησπέρα φιλαράκι.

0: Ιγκόρ από την Κιτρινό Μαύρη Ολλανδία μου στέλνει το τραγούδι που μου είπε πριν, αλλά δεν μου απαντάει τελικά. Ελληνικό είναι ή ξένο, Ιγκόρ? Ευχαριστώ, λέει Μάριον, αλλά ευχαριστεί, χωρίς να μου απαντήσει. Καταλάβατε τώρα. Δεν θέλει, δεν θέλει τώρα λίγο. Την Παρασκευή λέει, δεν μπόρεσα να σε ακούσω, λέει, για ένα περιστατικό που είχα, αλλά όλα καλά. Εύχομαι όλα καλά, η γκόρ μου.
1: Μιο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να...
0: Και χθες είχα.

Α, αυτά είναι. Το Αριανάκι τον φέρει, ζητάει η Κατερινιό με το είπες. Και μια κόκκινη τεράστια, να με το συμπάθειο καρδούλα. Γεια σου, Κατερίνα μου. Πες το και έγινε.

0: Έτοιμο είναι, Κατερινούλα. Ο Τζόρτζ λέει στο μπάσκετ, λέει, σε ποια θύρα είσαι, λέει. Δεν ξέρω, λέει, που να κλείσω φέτος. Καλή, πολύ καλή ερώτηση, Τζόρτζ. Εγώ ήμανε στη 2-3 πέρσι. Και τώρα είναι να ανανεώσω. Αλλά μόλις μπήκα και είδα την τιμή, έπαθα εγκεφαλικό έμφραγμα, στράβωσε το στοματάκι μου. Και δεν έχω ανανεώσει ακόμα, φίλε μου. Αυτό έλεγα με τον Θωμά πριν.
1: Έχω δολώσει, δεν ξέρω τι κάνω.
0: Που αλλάξαμε εκπομπή, που είχε πριν από μένα. Πάω, λέει, να ανανεώσω. Ναι. Εγώ στη 2 και στην 3 λέω όμως. Το έπαθα, λέω, το εγκεφαλικάκι μου.
1: Τσιγάρο ανάβω πάνω στο άλλο.
0: Και εγώ, λέει ο Τζόρτζ, ναι, ρε φίλε. Με γκρινιάζουμε όμως, το λέγαμε. Θα δω τι θα κάνω, Τζόρτζ.

Ωρες, Ιγκόρ. Εχθές έπρεπε, λοιπόν. Εχθές λες, σε άκουσα, αλλά γιατί δεν το ζήτησες εχθές, ρε Ιγκόρ. Το τραγούδι είναι country, λέει, αμερικανική κιθάρα. Περίμενε τώρα, δηλαδή. Πες μου εσύ. Που ασχολείσαι λίγο έτσι, έτσι, λίγο πολύ με την μουσικούλα. Νομίζεις τώρα ότι ταιριάζει, ας πούμε, να το βάλω το country, το αμερικάνικο, ας πούμε. Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις, εγώ εσένα ρωτάω. Θοδωρής Φέρης, μας λέει το είπες για την Κατερινιό. Όχι, μου λέει. Βλέπεις λοιπόν. Άρα το ζητάς. Γι' αυτό λέω πάντα, έτσι. Μ' αρέσετε, που είστε το κλίμα, ρε φίλε, πάντα.

Γιατί κάνω κι άλλη δουλειά, ρε, εσύ, Κατερίνα. Τραγούδα μας λέει λίγο κι εσύ. Δεν υπάρχει τραγούδι που με το τραγουδά. Λοιπόν, για να πάω λίγο σιγά σιγά στο κινητούλι μου και στο post. Έχω φύγει από το Viberry.

που σας έλεγα είναι το ότι είστε εντός κλίματος μουσικού πάντα, έτσι. Ο Κυριάκαρος τώρα εδώ, ας πούμε, τι μου ζητάει. Και τι μου ζητάει, ρε αδερφέ. Εσείς που με ξέρετε τώρα. Και έναν τερλέγκα λέει να γουστάρουμε. Η σιωπή μου λέει προς απάντηση για τον Τσιριλέγκα. Αύριο, μισχέ. Αύριο. Αύριο. Παρασκευόβραδο, γάρ.

στο post. Καλώς τον γραμματέα της εκπομπής. Ο Σταθούλης με τη Λενιό. Ναι, έχει και βοηθό, πανά θεμάτων. Φανταστείτε να μην είχε βοηθό εντωμεταξύ, έτσι. Δεν θα έστελνε ποτέ και δεν θα ήταν παρόν όταν ζητούσα κάτι για ενημέρωση. Ποτέ όμως. Γεια σου, λέει boss. Γεια σου, παιδί μου. Καλώς τον Σάβα Καφέ από την κυτρινό μαύρη Φλόριντα. Με την καθιερωμένη εννοείται φωτογραφιάρα του Σάβα Καφέ. Hello, λέει sister. Greetings from Tampa, αλλά και από Τούμπα. Κυτρινό μαύρη Φλόριντα, Τάμπα. Άρης, λέει ρε. Και εννοείται φωτογραφιάρα πίνοντας καφέ, ο Σάβας καφέ. Αλλά αυτός εδώ ρε Σάβας, δεν είναι καφές φιλαράκι μου, είναι κουβάς. Όλα τα ψέματα όμως τα βρήκες. Να δώσεις τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματα και τα δικά μας και στον αδερφό σου, στον Πάνο, εκεί στην κυτρινό μαύρη Φλόριντα. Και το όμορφο ταξίδι που σας λέω πάλι, σαν τις κυτρινόμαυρες μελισσούλες, από χωριό σε χωριό, από πόλη σε πόλη, από βουνό και λαγκάδι σε λίμνη. Έτσι λοιπόν, από την Αμέρικα θα πάμε στην Deutschland. Ο Κωνσταντίνος με το ωραίο το όνομα Frankfurt lay is hearing. Με 6 κυτρινόμαυρες καρδούλες ο Κωνσταντίνος. Γεια σου, Κωνσταντίνε, κυτρινόμαυρη Φραγκφούρτη.

Ευχαριστούμε πολύ το Αριανάκι μας, τον κύριο Φέρι, αλλά και την Κατερινιό που μας το κέρασε. Το επόμενο τραγούδι του κυρίου Βυθούλικα, όπως σας είπα, αγαπημένο μου, το «Μια νύχτα θέλω μόνο».

0: αλήθεια κανένα.
1: Η πελαγία μου, η γλυκιά μου, γυναίκα ενάρη, καπάκι και άλλη γυναίκα ενάρη από κάτω μου στέλνει καρδούλα. Γεια σου, πελαζή.
0: Στα χέρια μου.
1: Καλησπέρα, κοριτσάρα.
0: Μια φορά.

Η γλυκιά μου η Πόλα με τον Στέφο και τον Αγγελούκο μου στέλνει 6 κιτρινό μαύρες καρδούλες και μία βόμβα. Αρχίσαμε τώρα τις βομβούλες, ε! Δεν με ξέρεις τα αλήθεια. Κιτρινό μαύρη βόμβα γράφει επάνω Άρης. Γεια σου Στέφο, γεια σου γλυκέ μου Αγγελούκο που μου είπε η μαμά ότι πάντα ακούς τα χαιρετίσματά μου και χαίρομαι πολύ. Γεια σου Πόλα μου.

Ο φίλος ο Λευτέρης, καλό κυτρινό μαύρο βράδυ μας λέει, καλή εκπομπή. Επίσης, Λευτέρη, καλησπέρα, καλό κυτρινό μαύρο βραδάκι. Καλή ακρόαση όσο έμεινε, λίγο ακόμα, ένα 12 λεπτό έχουμε. Καθώς μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία. Να ρωτήσω, λέει ο Λευτέρης, ισχύει, λέει, πως η ΚΑΕ θα αναλάβει και το γυναικείο μπάσκετ? Yes, Λευτέρη. Ισχύει, φιλαράκι. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν είχαμε κάποια καινούρια ενημέρωση επί του θέματος.

Έχουμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε. Το ξαναβάλω λίγο έτσι από την αρχή, το συγκεκριμένο τραγουδάκι, να κάνω λίγο ένα refresh στο κινητό. Μήπως έχω αφήσει κάποιον ή κάποια παραπονεμένη.

Ο λόγος τώρα για το βόλεϊ παιδών, όπου δυστυχώς τα παλικαράκια μας είχαν ήττα από τον Μίλωνα. Η ομάδα βόλεϊ παιδών του Άρη μας ιτήθηκε με 3-0 σετ από τον Μίλωνα στην δεύτερη μέρα του Final Four του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Βόλεϊ της K18. Ο Μίλων, ο οποίος κυριάρχησε από την αρχή του αγώνα, βλέπω εδώ την ενημέρωση, και παρά τις προσπάθειες των παιδιών μας, των κυτρινό-μαυρών, για να επιστρέψουν, έφτασε δυστυχώς εύκολα στην νίκη. Η καρδιά σου γεμάτη κένα. Να δούμε λίγο τα ονόματα των παιδιών για την ομάδα μας. Κλεπουσνιώτης, Παπαγεωργίου, Αποστόλου, Παχάκης, Τιφτιγκτζόγλου, Παγώνης, Μασούρας, Μανταζής, Εφρεμίδης και Σουλιώτης. Προπονητής Θανάσης και Σεσίδης. Δεν πειράζει, παλικάρια μου, δεν πειράζει, όλα μας το πρόγραμμα είναι. Και οι ήττες ψήνουν.

Επόμενο τραγουδάκι από την Ανδρομάχη και από ό,τι βλέπω και την ώρα μας βασικά. Λογικά θα είναι το τελευταίο. Από την Ανδρομάχη το Σούσουρο.

0: με μπλέξα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση φάντομ. Δεν είναι κατάσταση αυτή, λέει, όλο όχι και όχι, λέει, μας είσαι. Από αύριο τιμωρία θα διαβάζεις μόνο μηνύματα. Ούτε μια στο εκατομμύριο. Ή αλλιώς θα τραγουδάς εσύ, λέει, 2 ώρες. Αλλιώς, λέει, κόκκινη κάρτα. Αχα, έγινε. Ιστερόγραφο, λέει, αν επιλέξεις το δεύτερο να μας ειδοποιήσεις, λέει, για να τραγουδάω εγώ, εννοεί. Να επιλέξουμε τη λειτουργία, λέει, προστασία την πάνω αυτιών. Ευτυχώς είσαι μακριά και δεν μπορείς να πετάξεις ντομάτες. Με αγάπη, λέει, ένας ταπεινός ακροατής σου, με 6 κιτρινό μαύρες καρδούλες. Γεια σου, φάντο, με έφυγα. Τα φιλιά μου. Αμάν, ρε, εσύ πάνω, sorry, τώρα το είδα. Φίλε μου, είχα φύγει από το Viper. Αν γίνεται, λέει, από... Γετγκο, Γιώργο θες να γράψει μάλλον, Παπαδόπουλο. Η καρδιά μου σε διάλεξε. Αύριο, tomorrow, πάνω το βράδυ, 10 με 12. Τέλος οι παραγγελιές. Σωστό και αυτό, ρε Ιγκόρ. Χθες, λέει, πώς να το ζητήσω, λέει, αφού το έφτιαξα, λέει, πριν μια ώρα. Ναι, σωστό και αυτό. Έχεις ένα δίκιο. Δεν πειράζει, λέει, next time. Next Τετάρτη που παίζω τα ξένα, Ιγκόρ. Κανόνισε αύριο βράδυ, τώρα Παρασκευή βράδυ, να μου ζητήσεις το country, έτσι. Ικανός έχω. Ο φίλος ο Τζόρτζο 030 από το κεντρινό μαύρο εύωσμο. Ψυχαλίζει, λέει, έλεος, μας έχει τρελάνει. Αλήθεια, εκεί στον εύωσμο ψυχαλάει. Πώς φαίνεται, λέει, ότι ξεκινάει το φεστιβάλ βιβλίου. Ναι, ρε φίλε. Δεν γίνεται στην παραλία φεστιβάλ βιβλίου χωρίς βροχή. Είναι νόμος. Α, στο κέντρο είσαι, Τζόρτζ. Ακόμα χειρότερα, πιο κοντά στο φεστιβάλ. Τελειώσανε τα αστεία, λοιπόν, και κάπου εδώ τελειώσαμε κι εμείς.

Η δασκάλα μου με καληνυχτίζει. Καληνύχτα, λέει από εμένα, λέει Μαριών μου, με κυτρινό μαύρε καρδούλε. Εγώ σα το είπα, βρε. Στον ίσιο δρόμο θα το βάλω το κορίτσι. Καληνύχτα, κύρα δασκάλα μου.

ήταν λοιπόν και σήμερα. Ακόμα ένα μάχημο κιτρινό μαυροντήλι εκπομπή μας λαμβάνει τέλος. Ανανεώνουμε πρώτο ο Θεός το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη και Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εμείς όμως έχουμε και την άλλη μας την εκπομπή, Παρασκευόβραδο, αύριο λοιπόν, ραντεβού στις 10 το βράδυ, με το καλησπέρα και καλή βραδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, τη συμμετοχή σας και την όμορφη παρέα και σήμερα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Μάριον Συριώτου, ήμουν πίσω από τον Μπόμπο το Σφουγγαράκι το μικρόφωνο τις δύο προηγούμενες ώρες περίπου. Θα τα πούμε αύριο το βράδυ στις 10. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον χορηγό της εκπομπής, το εστιατόριο Μπίλης, τον κιτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Ο Μπιλάκος με τη φαμίλια του που είναι σύσσωμοι όλοι μαζί, all together. Κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτά είναι ο Μπιλάκος. Όταν θα πάτε όμως για να φάτε το πιο νόστιμο παραδοσιακό Greek σούβλακος που υπάρχει στον Αγιοπρόδρομο, να του πείτε ότι είστε από την Μάριον και το Yellow Radio για να τσεπώσετε δωράκι. Και να και εκτός από το δωράκι που θα τσεπώσετε και ένα υπέροχο χαμόγελο του Μπιλάκου. Μόλις ακούει από τη Μάριον και από το γέλο, χαίρεται. Θα σε λέει τζάμπα πληρώνω, κατάλαβες.

Δίνω ραδιοφωνική σκητάλη στην επόμενη εκπομπή να σας κρατήσουν συντροφιά για το επόμενο 2 ώρο. Μείνετε συντονισμένοι στο τραγουδάμε ανάποδα. Και όπως το λέω εγώ, ποδανά. Γιατί και το ανάποδα το λέμε ποδανά. Ξεχωριστή εκπομπή, καλεσμένος εδώ στούντιο και ο Κυριάκος Χαμουζάς, Εύη Αλεξίου, Πέτρος Γαβριλίδης, Γιάννης Μεταξάς. Πω, στα καλύτερα χέρια σας αφήνω. Άντε πάλι. Πάμε να ακούσουμε χορηγό ώρα. Σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι. Βλέπω το ρολογάκι μου, είναι 10 ντάγκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Τα λέμε αύριο στις 10 το βράδυ. Φιλούμπες, Αριανά μου, φιλούμπες. Και να μην σοβαρευτείτε ποτέ. Μεγάλη παγίδα. Τσάου.

το σορθάζω. Χιλιόμετρα θα γράφω και θα τραγουδώ. Πως δεν σε άφησα στα δύσκολα, σε ακολούθησα παντού.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml μόνο 2,63. Όλες οι οδοντό κρέμες Same White Now 3-1 μόνο 2,22. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο Κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
8: Smart Finance.
7: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
8: Smart Finance.
7: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
8: Smart Finance.
7: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας.

0: 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
1: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
3: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
2: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
3: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
2: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
3: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
4: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
5: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
4: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
5: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
4: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
6: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
7: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
5: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
7: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Yellow Radio 101,7. Μία εκπομπή τραγουδάμε ανάποδα, ιδιαίτερη εκπομπή. Στο μικρόφωνο ο Πέτρος Γαβριλίδης, να το πω και αυτό, σήμερα μόνος. Πριν όμως πω ποιοι σήμερα είναι φιλοξενούμενοι, θέλω να κάνω μια έτσι εισαγωγή, την οποία θεωρώ υποχρέωση προσωπική να την κάνω, και να πω το εξής. Βέβαια, όσοι μας παρακολουθείτε τα τελευταία χρόνια έχετε καταλάβει ότι το γέλο γεννήθηκε για να βοηθήσει το σωματείο. Και όταν έβλεπε

0: εργάτες, ανθρώπους οι οποίοι παλεύανε πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, τους ερωτευόταν στην κυρολεξία. Ήταν το δόγμα του. Ήταν μια λογική η οποία μας δικαίωσε κιόλας, για να πω την πάσα αλήθεια, στη ιστορία αυτό αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να φαίνονται αλλά εργάζονται σκληρά, παράγουν κιόλας έργο. Πάντα το είχα εγώ αυτό μέσα στο μυαλό μου και το είχαμε και σαν, πώς να το πω, σαν κορυφή της λογικής γέλου. Εάν κάποιος ήθελε να λειτουργήσει διαφορετικά και με άλλη φιλοσοφία, δεν μπορούσε να μπει στην οικογένεια. Αγώνας ανιδιοτελής, αγώνας ο οποίος δεν έχει στόχους προσωπικούς. Αυτό χρειαζόταν το σωματείο, χρόνια τώρα, δεν μπόρεσε να το πετύχει. Εγώ βέβαια, το έχω ξαναπεί από αυτήν την εκπομπή, ήμουν λίγο ψιλοανόητος, δηλαδή όταν ξεκινήσαμε το ραδιόφωνο, δεν ήμουν έτσι όπως είμαι τώρα. Έχω καταλάβει δηλαδή τι έχει γίνει και πριν από 20 χρόνια και πριν από 30 χρόνια. Και γι' αυτό το σωματείο βρέθηκε και σε αυτό το σημείο που βρέθηκε. Δεν μιλάω βέβαια για τον μπάσκετ, το οποίο τέλος πάντων είχαμε την τύχη, τη φοβερή, να αλλάξει η ιστορία. Αλλά γενικότερα σαν σωματείο δικαιολογούνται τα πάντα. Μετά από αυτές τις εμπειρίες τις οποίες έζησα τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτή την εισαγωγή ήθελα να την κάνω γιατί σήμερα, πραγματικά και το λέω μέσα από την καρδιά μου, έχω δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι αυτής της λογικής. Και καλό είναι να το γέλο, και το έχει υποσχεθεί βέβαια στους ακροατές του, να προβάλλει, να τους φιλοξενεί, να συζητάει μαζί τους. Και δεν θα μείνουμε εδώ. Θα έρθουν και άλλοι. Και άλλοι οι οποίοι βοήθησαν και στη δημιουργία του Γέλο Radio. Σήμερα εμφανίζεται ο Πέτρος ο Γαβριλίδης και ο Δημήτρης ο Κάμψου για το γέλο, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον 3-4 άνθρωποι πίσω από αυτό το πράγμα το οποίο σήμερα εμφανίζεται. Σήμερα λοιπόν έχω την μεγάλη χαρά, και το λέω μέσα από την καρδιά μου, δεν είναι αυτό το τυπικό δηλαδή που ακούγεται συνήθως στις εκπομπές, να έχω τον Γιάννη τον Μεταξά και τον Κυριάκο τον Χαμουζά. Ο Γιάννης ο Μεταξάς είναι στέλεχος της Alliance Support.
1: Alliance
0: είναι μια ομάδα που θα τα πούμε στην πορεία. Και ο Κυριάκος ο Χαμουζάς, ο οποίος θα με επιτρέψει Γιάννη να πω είναι και φίλος μου, επειδή έχουμε πολύ καιρό τώρα που είμαστε πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον. Σήμερα για να συζητήσουμε γιατί άλλο, για τον Άρη. Για αυτά που περάσαμε, για αυτά που θα περάσουμε. Και προσωπικά λίγο να μιλήσουμε. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει αυτό, ξέρεις. Σας το είπα και έξω. Δηλαδή, δεν θέλω έτσι να είμαστε πολύ τυπικοί, δηλαδή να κάνουμε μια συνέντευξη τώρα. Γιατί καταρχάς δεν είμαι δημοσιογράφος εγώ, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Αυτή την εισαγωγή ήθελα να την κάνω γιατί το νιώθω σαν οπαδός. Σας το λέω δηλαδή ειλικρινά. Δεν νιώθω. Γιατί έτσι κι αλλιώς περνάνε τα χρόνια, δεν θα είμαστε για πολύ καιρό ακόμη στο ραδιόφωνο. Είναι ρε παιδί μου ένα πράγμα το οποίο με βγαίνει μέσα από την οπαδική μου διάθεση, κατάλαβες. Να βλέπω αριανούς να δίνουν την ψυχή τους, την καρδιά τους για να βοηθήσουν το σωματείο. Χωρίς να θέλουν να φαίνονται πολύ. Φοβερό αυτό δηλαδή, σας το λέω. Δεν το έχω ζήσει πολύ στον Άρη, για να πω την αλήθεια. Είμαστε λίγοι που πιστεύουμε σε αυτό το δόγμα.
2: Το οποίο, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία για άλλη μια φορά. Αισθάνομαι πολύ οικεία στο ραδιόφωνο αυτό. Με έχει φιλοξενήσει και σε καλές και σε κακές και σε κρίσιμες στιγμές. Πραγματικά τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα, θα έλεγα. Με τον Πέτρο είμαστε φίλοι αρκετό καιρό, έχουμε τις ίδιες ανησυχίες και έχουμε και την ίδια φιλοσοφία, πράγμα που παραξενεύει κάποιους. Με τον Γιάννη είμαστε επίσης φίλοι, είμαστε μαζί, συμπορευτήκαμε μαζί σε αρκετά πράγματα. Σε κάποιες δύσκολες στιγμές ήρθαμε ακόμα πιο κοντά. Χαίρομαι σήμερα που είμαι μαζί σας. Σε όλα αυτά που είπες, ευχαριστούμε μάλλον για τα καλά σου λόγια. Δεν υπάρχει κίνητρο όταν αγαπάς κάτι για να το βοηθήσεις, ούτε ανιδιοτέλεια, ούτε συμφέρον. Κοίταξε. Υπάρχει, κάνεις αυτό που είναι να κάνεις προκειμένου να έχεις ήσυχη τη συνείδησή σου.
0: Μπράβο, τώρα το πιες καλά. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν είναι καθεστώς αυτό το οποίο είπες. Δηλαδή πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά δεν γίνονται. Και δεν είναι μόνο για τον στον Άρη, είναι και στην προσωπική μας ζωή και στην κοινωνική ζωή και στην πολιτική ζωή. Δηλαδή αυτό το πράγμα, το να προσφέρεις, το να, για κάτι που αγαπάς, να δίνεις την ψυχή σου και την καρδιά σου, δεν είναι ένα πράγμα το οποίο το συναντάς πολύ συχνά στην καθημερινότητα.
2: Κοίταξε,
0: πρέπει να το πούμε.
2: Πέτρο, πολλές φορές είναι και...
0: Το λες τώρα έτσι για να ακουστεί.
2: Όχι, δεν είναι. Για μένα είναι φιλοσοφία ζωής ότι είμαστε περισσότερο άνθρωποι των πράξεων. Και νομίζω οι πράξεις καθορίζουν την προσωπικότητά μας. Έτσι. Αυτό πιστεύω εγώ ότι γίνεται. Δηλαδή πρέπει να έχεις τη φιλοσοφία αυτή. Δεν μπορείς όσο και να προσποιείσαι, ναι, σε κάποια φάση θα αποκαλυφθείς, αν δεν είσαι αληθινός.
0: Κοιτάξτε, τώρα ξεκινήσαμε λίγο βαριά, φιλοσοφημένα, αλλά έτσι τη θέλω και όλα στην εκπομπή. Και ο λόγος που ήρθατε σήμερα εδώ είναι και αυτός. Ότι εγώ τα βλέπω λίγο φιλοσοφημένα τα πράγματα. Δηλαδή, αν δεν φιλοσοφούσαμε και πολύ, δεν θα φτιάχαμε και το γέλο. Δηλαδή, αν ήμασταν πολύ πραγματιστές, πολύ του ρεαλισμού, δεν θα φτιάχαμε γέλο.
2: Κοίταξε.
0: Έτσι, χρειάζεται λίγο να πετάς, να βγάζεις και λίγο την ανθρώπινη πλευρά έξω από την οπαδική.
2: Αν δεν είσαι άνθρωπος και δεν έχεις και όνειρα και δεν είσαι ονειροπόλος και δεν θα μπορέσεις να.
0: Περίπτωση.
2: Δηλαδή, αν σκέφτεσαι συνέχεια με τον πραγματισμό ως κύριο γνώμονα, δεν νομίζω ότι θα πετύχεις πολλά πράγματα και ειδικά σε ένα σωματείο που πραγματικά χρειάζεται τρέλα, επιμονή, πείσμα για να μπορέσεις να πετύχεις κάποια πράγματα.
0: Γιάννη.
1: Εγώ από την πλευρά μου ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Ακούω γελό φανατικά. Συμφωνώ εν μέρη με αυτά που λέτε, όχι 100%. Εγώ θα πω αυτό που είχε πει ο κύριος Πλιάκης, ο οποίος θεωρώ είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα ανιδιοτελούς αγάπης. Γιατί και εγώ μέσα μου νιώθω ότι προσφέρω ανιδιοτελώς, αλλά μπορεί κάποια στιγμή να είχα κάτι στο μυαλό μου. Ότι να, ξέρω εγώ.
0: Έβγαλες έναν εγωισμό.
1: Έναν εγωισμό, μια μεταδοξία ενδεχομένως. Αυτός ο οποίος έχω γνωρίσει από όλους αυτούς που έχω γνωρίσει μέσα στον Άρη, που εγώ παραγωγικά να πω ασχολούμαι από το 11, είναι ο κύριος Πλιάκης, ο οποίος εντάξει, άνθρωπος δεν είναι πραγματικά ο Άγιος του Άρη, αυτός πρέπει να χαρακτηριστεί Άγιος του Άρη. Μου είπε Γιάννη, κοίταξε να σου πω, μου λέει, είναι τρεις περιπτώσεις, λέει, παραγόντων ή ανθρώπων που εμπλέκονται με το σύλλογο. Η μία περίπτωση, μου λέει, είναι αυτοί οι οποίοι θα μπαίνουν για να βγάλουν λεφτά. Λέω, με ποιο τρόπο? Είτε με τις δουλειές του, είτε με σκοτεινούς τρόπους με τις ομάδες κτλ. Η δεύτερη περίπτωση, λέει, είναι αυτοί που θα μπουν να βάλουν κάποια λεφτά, θα κοιτάξουν να βάλουν τα λιγότερα και θα κοιτάξουν να κάνουν να πάρουν την προβολή. Και η τρίτη περίπτωση, λέει, είναι οι τύποι σαν και εμένα και σαν και εσένα, με τιμά που μου το είπε αυτό, που ας πούμε μπορεί να. Μην βάλεις πετρέλαιο και να τα δώσεις στον Άρη. Λέει, γιατί εγώ το έχω κάνει, σου. Δεν έβαλε πετρέλαιο στο μαγαζί, γιατί έπρεπε να πληρώσουμε τότε ένα παίχτη με τον Αγγέλου, ξέρω εγώ. και εγώ τον εαυτό μου το βάζω στην τρίτη κατηγορία. Εντάξει, δεν θα χρεοκοπήσω την εταιρεία μου ή την οικογένειά μου ή θα στερεώνω την οικογένειά μου πράγματα. Αλλά αν πω έχω 1000 ευρώ να πάω ένα τρίμερο ή να πληρώσουμε ένα παίχτη του βόλεϊ που είναι απλήρωτος, θα προτιμήσω να τα δώσω τα 1000 ευρώ στον παίχτη του βόλεϊ. Εντάξει, ο κύριος Πιάξο πήγε στο παραπάνω επίπεδο να μην βάλει πετρέλαιο στην επιχείρησή του. Για το γέλο συγκεκριμένα θεωρώ ότι είναι ένα κόσμημα. Δεν λέω ότι τα κάνει όλα τέλεια, ή ότι είστε όλοι τέλειοι, ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι εδώ μέσα που έχουν πίσω σκέψεις.
0: Ένας τέλειος υπάρχει και κάθεται μπροστά σου.
2: Έτσι. Η τελειότητα είναι μπροστά μας.
0: Είμαι ταπεινός άνθρωπος.
1: Θεωρώ ότι οι περισσότεροι που εργάζονται εδώ είναι πιο πολύ συναισθηματικό παρά τεχνοκρατικό, δηλαδή ότι για τη βιοπορισμό, για τη βιοπορισμότητα τους, και θεωρώ ότι αυτό το ράδιο πρέπει να το διαφυλάξουμε, όπως όλα τα μέσα του Άρη, αλλά το να έχουμε ένα ράδιο δικό μας σαν Άρη, σαν οικογένεια Άρη, με ανθρώπους μέσα που δουλεύουν ιδιωτελώς, όχι όλοι κατά τη γνώμη μου, δική μου γνώμη, δεν πάει προς το γέλο αυτό, αλλά εντάξει, παντού υπάρχει το μαύρο πρόβατο σε κάθε οικογένεια, θεωρώ ότι πρέπει να το διαφυλάξουμε και όλοι να το στηρίξουμε. Τώρα, αν το γέλο έχει έναν δημοσιογράφο, ένα παραγωγό που είπε κάτι που σε κάποιον δεν άρεσε, ή το γέλο έχει μια γραμμή που εκείνη την εποχή την έχει λάβει έτσι, που δεν πιστεύω ότι εσύ δίνεις γραμμή στους δημοσιογράφους, στους παραγωγούς, το καταλαβαίνω, ο καθένας έχει την άποψή του. Εντάξει, αυτό έτσι είναι, ρε παιδιά. Τα μέσα, ο καθένας έχει την άποψή του, κάθε εκπομπή έχει την άποψή του. Πρέπει ό,τι και να γίνει, όπως όταν δεν μας αρέσει το δεξιμπάκ που έφερε ο Καρυπίδης ή ο playmaker που έφερε ο Σιάο, στηρίζουμε την ομάδα, πρέπει να στηρίζουμε το γέλο. Πρέπει να το βλέπουμε κομμάτι της ομάδας μας. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
2: Και εγώ εδώ τώρα θέλω να πω και το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο θα συμφωνήσω ότι ήταν ένα κόσμημα, είναι ένα κόσμημα για την οικογένεια του Άρη. πήρε θέση, παίρνει θέση, είναι κοντά στην, στο σύλλογο, ενημερώνει αμερόληπτα, τον κόσμο, για την επικοινωνία, έχει αναλάβει την επικοινωνία του κόσμου του Άρη, ασκεί επικοινωνία, ασκεί κριτική. Θεωρώ ότι είναι ένα μέσο το οποίο θα συμφωνήσω ότι πρέπει να το διαφυλάξουμε με κάθε τρόπο, γιατί σε κρίσιμες και σημαντικές στιγμές το ραδιόφωνο ήταν εδώ και επιτελεί ένα σημαντικό έργο, θα έλεγα, το έργο της ενημέρωσης του κόσμου. Σε μια πόλη που δυστυχώς τα μέσα ενημέρωσης δεν ανήκουν στον δικό μας σύλλογο και αποτελούμε μια μειοψηφία στην επικοινωνία, νομίζω ότι το γέλο παράγει έργο και το λέω και πάλι, θα πρέπει να στηριχθεί από όλους εμάς.
0: Το γέλο είναι εδώ, αλλά και εσείς είστε εδώ και είναι επίσης πολύ σημαντικό αυτό. Να, εντάξει, και, ναι, σημαντικό και η επικοινωνία.
2: Καταρχήν, να ξέρεις ότι αν δεν είχαμε εκτίμηση στο ραδιόφωνο, δεν θα ήμασταν εδώ. Ναι. Είμαστε άνθρωποι που είμαστε straight άνθρωποι.
1: Εντάξει, εμείς είμαστε εδώ, εμείς οπαδοί είμαστε. Οπαδοί δεν είναι οργανωμένοι οπαδοί, είμαστε οπαδοί του Άρη. Τώρα που εκεί πέρα έχουμε φάει αυτό το σκάλωμα από μικρά παιδιά, να το πω έτσι. Έχουμε αγαπήσει τον Άρη.
2: Αυτή τη βλάβη, δηλαδή.
1: Αυτή τη βλάβη, ναι. Έχουμε αγαπήσει τον Άρη βαθιά. Είναι συναισθηματικό το θέμα, καθαρά για μένα. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρα συναισθηματικό. Δηλαδή, πολλές φορές σκέφτομαι, λέω, γιατί ρε φίλε, είσαι 43 χρονών, γιατί ακόμα τέτοιο ταλκά. Ωραία, παιδί μου, πρέπει να το δεις λίγο πιο λογικά. Η οικογένεια έχει αυτά. Τέλος πάντων, εμένα δεν μου φεύγει. Και όταν χρειάστηκε με το δικό μας το μυαλό και με τη δικιά μας την πεποίθηση και φιλοσοφία να μπούμε να στηρίξουμε στον Αλφασίμα ο Κυριάκος, εγώ πιο παλιά στον Αλφασίμα. Εγώ τότε είχα μπει με τον Ορβανίτη στην ΚΑΤ του 2002 όταν έφυγε ο Δαμιανίδης. Μετά ήρθε ο Λάσκαρης, μετά άντεξε ένα μανά. Δηλαδή, θεωρείς ότι πρέπει να μπει στο πρόβλημα.
0: Πάμε, θα τα πάρουμε λίγο, ναι, με τη σειρά. Να πιάσουμε λίγο το θέμα αυτό το.
1: Α, θα μας κάνει συνέντευξη.
0: Ναι, παιδί μου, όχι συνέντευξη. Θέλω να τα πάρουμε με τη σειρά. Εγώ τώρα δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι οπαδός.
1: Ανοιχτά.
0: Που θέλει να σας ρωτήσει. Καταρχάς, να σας πω ότι στο γέλο φιλοξενούμε και εκείνη την ομάδα. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε, δεν μπορώ να θυμηθώ την χρονολογία τώρα. Τότε ήταν ο Ψηφίδης πρόεδρος των ΑΣ, ναι, που ανακαινήσαν το γήπεδο.
2: Με τους εθελοντές.
0: Εγώ τους είχα ζήσει από κοντά τα παιδιά εκεί. Δεν τους ξεχνάμε. Δεν τους ξεχνάμε. Δηλαδή...
2: Και καλά κάνε. Τώρα με δίνεις μια τρομερή πάσα, θα κάνω μια παρέμβαση. Δεν θέλω να σε διακόπτω, αλλά μου δίνεις μια. Στον Άρη πρέπει να σταματήσει γενικότερα η ανθρωποφαγία και η προσωπολάτρια και θα πρέπει όσοι έχουν προσφέρει και να αναγνωριστεί,
0: έξω από να αναγνωριστεί εγώ και οι, ναι,
2: το έργο του.
0: Οι οποίες προσπάθησαν.
2: Έτσι, φυσικά. Δηλαδή,
0: τώρα, εκείνη η προσπάθεια. Κάτι πολύ,
2: γιατί
0: έτσι,
2: έχουμε μάθει
0: ονόματα, αλλά ήταν μια ιστορική στιγμή για μένα.
2: Γιατί έχουμε μάθει να εκμηδενίζουμε σημαντικές προσπάθειες, να λιδωρούμε ή να χαρακτηρίζουμε άσχημα ανθρώπους που βοήθησαν.
1: Στην αρχή, μετά εντάξει, το πήραν όλοι πιο γλυκά.
2: Που βοήθησαν και ήταν κοντά στο σωματείο, όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν.
1: Εγώ να βάλω, μου δίνει τώρα την πάση γιατί να λιδωρήσουμε. Ρε παιδί μου, μιλάμε οπαδικά έτσι. Είμαστε στο καφενείο και λέμε οπαδικά. Όταν, εγώ θα σου πω το εξής, τι ζω. Όταν εγώ μεταξάς, δεν βάζω άλλον, ωραία, πάω στον Χαμουζάτο δημοσιογράφο, ναι, ωραία, και του βάζω μια χορηγία, ωραία, εγώ μεταξύ.
2: Δεν θα κάνει τα γλυκά μάτια.
1: Δεν θα, λέει ότι ο μεταξάς είναι ο καλός και ο Γαβριλίδης είναι ο κακός.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε αυτό που λέει η ανθρωποφαγία ξεκινάει από τα μέσα του Άρη.
2: Γι' αυτό που
1: μέσα. Και μετά έρχονται τα μέσα του Άρη και σου λένε, ρε φίλε, να πάει καλά η ομάδα, να εγώ αυτό θέλω. Ρε φίλε, αν εμένα με βρίζεις που έχω βάλει χίλια λεφτά και μια προσπάθεια και φεύγω και φύγουν όλοι αυτοί και εμείς μόνο με το χορηγό σου, μετά ρε φίλε, πώς περιμένετε μια καλή ομάδα. Εγώ αυτό, οι δημοσιογράφοι του Άρη δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ δεν κατηγορώ, καλά κάνουν οι άνθρωποι, έτσι, αλλά ρε τενεκέ, κοίτα το δάσος, κοίτα να βρεις 10 μεταξάδες και όχι έναν, και κοίτα το του πεις του μεταξά που προσπαθεί να πει για κάποιον οτιδήποτε, πες του ρε φίλε, Όλοι μαζί να βοηθήσουμε. Ο καθένας με τη ρίχνη. Αυτό που λέγεται την ανθρωποφαγία. Ξέρεις πόσους πολλούς επιχειρηματίες γνωρίζω από το 2011, μιλάμε τώρα. Έχουμε 2026, οι οποίοι ήρθαν, μπήκαν στο πρόβλημα, βάλαν χρήματα και φύγανε πληγωμένοι.
0: Ωραία, πριν πάμε εκεί, γιατί θα πάμε και εκεί. Ας μιλήσουμε λίγο πρώτα, ξεκινήσουμε από την ομάδα, τη δική σας. Πες δύο λόγια έτσι.
1: Κοίταξε, η Άρισα.
0: Ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια, νομίζω.
1: Ναι, κοίταξε πώς έγινε. Ναι. Εμείς, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή, εγώ έχω ένα προσωπικό φίλο, με πολύ επιφανή Αριανό, άρρωστο, μιλάμε άρρωστο, τον Νίκο τον Τακά. Ο Νίκος Τακάς, τέλος πάντων, μετά την εποχή Λάσκαρη, εγώ από όλη την ιστορία την αλήθεια. Μετά την εποχή Λάσκαρη μου λέει, ρε εσύ τι θα γίνει, δεν ήρθε ώρα να μπούμε στην Γκάιάρη. Ρε εσύ του λέω τρελό, πού να μπούμε στην Γκάιάρη, δεν ξέρουμε τι χρώμα έχει μπάλα. Πού, τι να, δηλαδή να πάμε σε ένα μαγαζί χρωμάτων κτλ. Του λέω, θέλει να πάμε να πάρουμε την Ακαδημία, να μπούμε να μάθουμε το χώρο και βλέπουμε. Και μπορεί να εμφανιστούν και άλλοι. Με αυτόν τον σκοπό δεν φανταζόμαστε μπορεί να έρθει κάποιο Σιάο κάποια στιγμή, ρε παιδί μου. Δεν το διανοούμαστε. Και λέμε, άμα.
0: Κανένα δεν το πίστευε.
1: Ναι, 10 Αριανοί. Ναι.
0: Ένα λεπτό μόνο. Όχι. Το, όχι προ το παρόν. 6-9-36-5-12-099 είναι το Viber για να στέλνετε τα μηνύματά σα, να το πούμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Και ήταν και άλλα 2 παιδιά, ο Φίλιππος Τσάνης και ο Γιώργος Τσάνης. Μπήκαμε εμείς στην Ακαδημία πανάσχετη, κάναμε ό,τι να είναι στην αρχή, εντάξει, δεν ξέραμε καθόλου. Τσούκου τσούκου το φτάσαμε σε ένα επίπεδο. Στην πορεία αυτό ψιλοακούστηκε σε κάποιους κύκλους Αριανών πολύ επιφανών. Οι οποίοι θέλουν να μας γνωρίσουν. Τέλος πάντων, γνωριστήκαμε. Στην αρχή αυτή θεωρούσαν ότι μπορεί να βάλει 10.000 ας πούμε, και να αλλάξουν τον Άρη. Εντάξει, έχουν χαθεί περιουσίες. Πολύ σοβαρά παιδιά. Πολύ πετυχημένες επιχειρηματίες, πολύ καλές οικογένειες. Και καταλήξαμε μετά από κάποιες τριβές σε ένα χρόνο και λέμε: δεν κάνουμε το Aris Alliance που θα βάζουμε ένα ποσό γενναίο η πρώτη 8. Εκεί μετά εμφανίστηκε ο Μιχάλης Σταυλάς, ο οποίος τον ξέρει, τον εκτιμώ βαθύτατα. Πολύ σοβαρό παιδί, Αριανός, σκληρός, ωραίος, μάγκας. Και στην πορεία από 8 γίναμε 12. Εμείς, ποιος είναι ο στόχος μας. Εμάς η κουβέντα ήταν, ρε παιδί μου, γίναμε 12, οι οποίοι βάζουμε ένα ποσό, μην πω την τάξη του ποσού, ένα σοβαρό ποσό, ρε παιδί μου. Εμάς ποιος είναι ο στόχος? Εμάς ο στόχος, σαν αρχική ιδέα, είναι πώς θα μεγαλώσει το σήμα του συλλόγου. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θα μαζέψουμε ένα σοβαρό ποσό και τι λέμε, να πάρουμε αυτά τα χρήματα και να χρηματοδοτήσουμε το αντρικό βόλεϊ, να χρηματοδοτήσουμε το αντρικό χάντμπολ, ξέρω εγώ τυχαία. Φέτος χρηματοδοτήσαμε την Ακαδημία, μέχρι που ανέλαβε ο Σιάο. Και καταλήξαμε ότι εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να στηρίζουμε τη διοίκηση του Αλφα Σίγμα, ναι, σε δράσεις, σε κάποιες μέρες που είναι δύσκολα τα πράγματα οικονομικά, αλλά πρέπει αυτά τα χρήματα να πάνε κάτι σε κάτι που θα μείνει. Τι, ένα προπονητικό κέντρο. Κάτι το οποίο το θέλει και ο Άκης Τσουνίδης, είναι το όνειρό του, τον οραματίζεται, να κάνουμε τις μελέτες, να συμμετέχουμε χρηματοδοτικά. Και εμείς αυτό που θα κάνουμε θα είναι τα επόμενα, θεωρώ, 5-10 χρόνια, θα μαζεύουμε ένα σπουδαίο ποσό, το οποίο αυτό το ποσό θα πηγαίνει σε κάτι για τον ΑΣ, γιατί εντάξει τώρα δεν τα χρειάζεται τα χρήματα, προφανώς. Εντάξει, ο άλλος πάει παίρνει αμάξια 5 εκατομμύρια και ρόλο για 3 εκατομμύρια. Τι να δώσουμε, 200.000, θα πήρε παιδιά πάντα πίστε μια μπύρα. Α, δώσω εγώ να πίστε μια μπύρα. Οπότε με αυτά τα χρήματα μπορέσουμε στην τεράστια προσπάθεια που γίνει στον ΑΣ, που αυτή τη στιγμή είναι ένα συμβούλιο το οποίο κατά μεγαλύτερο ποσοστό είναι άνθρωποι που είναι σαν και εμάς, δηλαδή χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς να ψάχνουν τη δόξα κτλ. Βάζουν τα χρήματά τους. Δηλαδή, έχουν μπει πολλά χρήματα στον ΑΣ, που δεν έχουν μπει τόσο πολλά χρήματα τα τελευταία πολλά χρόνια, το 85 ξέρω εγώ. Να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια του Άκη του Σουνίδη, του Αϊβαζίδη και των υπολείπων και του Χαμουζά, ο οποίος έφυγε, αλλά θα ξαναμπεί. Εγώ το λέω τώρα και είναι νέο, βγάζω.
2: Όχι, μην είναι.
1: Εντάξει, θα ξαναμπεί. Οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να αναστήσουν τον σύλλογο. Κοιτάξτε, ο ΑΣ δεν μπορεί να έχει τα τμήματα να πρωταγωνιστούν αν δεν λυθεί το θέμα του ποδοσφαίρου. Τι εννοώ να λυθεί το θέμα του ποδοσφαίρου? Το ποδοσφαίρο δεν έχει κάποιο πρόβλημα, έχει ιδιοκτήτη. Αλλά αν δεν έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος θα επενδύσει σοβαρά χρήματα στην ΠΑΕ, μην περιμένουμε ο ΑΣ να διεκδικήσει
2: από την ΠΑΕ. Δεν έχουμε αυταπάτες.
1: Αυτό είναι αυταπάτες. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να είναι.
0: Να το συντηρήσουμε.
1: Ναι, ένα νοικοκυριωμένο μαγαζί, να κάνει τις δράσεις του, να κάνει εγκαταστάσεις, να κάνει όμορφα πράγματα, μαζεύει παιδάκια, να κάνει σωστές ακαδημίες και να έχουμε όπως ρε παιδί μου, όταν εμείς πήραμε την Ακαδημία, παραλάβαμε 40 παιδιά. Το κάναμε 250. Όταν εμείς παραλάβαμε την Ακαδημία, είχαμε έναν διεθνή στη 16η Εθνική. Την αφήσαμε με 8 διεθνείς, με προπονητές. Να δημιουργήσουμε οπότε μία βάση ώστε όταν θα έρθει επενδυτής και θα έρθουν τα χρήματα που λείπουν να εκτοξευθεί. Μην έρθει επενδυτής.
2: Χυμάρος.
1: Να χρέπει. Αυτό γιατί να λέει, δεν με ρωτάει.
0: Ναι.
1: Να μην πω.
0: Και καλό και πολύ καλά κάνει.
1: Δηλαδή, μην παραλάβει ένα χρέπει, να παραλάβει ένα οικογενειακό μαγαζάκι. Και α το κάνει πολύ κατάστημα η επόμενη δίκη που θα παίρνει τα χρήματα από τον billionaire ιδιοκτήτη τη ΠΑΕ. Αυτή είναι η Alliance. Αυτοί οι άνθρωποι.
0: Οι οποίοι είναι σωματείο με καταστατικό και
1: μη κερδοσκοπικά και τα λοιπά.
0: Μη κερδοσκοπικό και έτσι. Και οποίοι... να τα λέμε αυτά.
1: Ναι, είναι μη κερδοσκοπικό, το οποίο έχει το λογαριασμό, βάζουμε τα χρήματα εκεί κάθε χρόνο. Ναι. Οι άνθρωποι τώρα αυτοί.
0: Γίνεται ένα συμβούλιο τέλος πάντων μεταξύ
1: σα. Ναι, τραπέζι γίνονται και σουσού.
0: Ναι. Ναι, αυτό.
1: Και ένα WhatsApp έχουμε και όλη μέρα λέει καθένα στο μακρύ του το κοντό του. Εντάξει, έχουμε και ανθρώπου.
0: Όχι να τα ακούει ο κόσμο αυτό. Εγώ το πρωτοάκουσα.
1: Παρέα είμαστε μόνο, εντάξει, ναι.
2: Θα τοποθετηθώ και εγώ, θα τοποθετηθώ.
0: Υπάρχει Αρχιανός και βέβαια δεν είναι και, υπάρχει και το support Άρης, που είναι και με
2: πολύ καλά παιδιά.
0: Το Γιάννη του Χαμπίπη.
2: Εξαιρετικό παιδί.
0: Αδερφός, τον αγαπάω τρελά.
2: Εξαιρετικό παιδί.
0: Τον λατρεύω σαν και εσάς. Είναι αδερφός μου, ας πούμε, ο οποίος έχουν κάνει και αυτοί μια τέτοιου είδους προσπάθεια.
2: Εγώ τώρα.
0: Να ξεκινήσουμε και αυτούς.
1: Πολύ ωραίο.
0: Εδώ,
1: πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ, πολύ ωραίο.
2: Έχω πολλά να πω, αλλά τώρα.
0: Για να Αριανό, σαν οπαδός όμως τώρα, εγώ και αυτοί που μας ακούνε, πόσο όμορφα μπορεί να αισθάνεται ένας βλέποντας μια τέτοιου είδους δράση, ε?
1: Σιγά το όμορφο, γιατί τι υποχρέωσή μας είναι. Τι, δεν κατάλαβα.
0: Δηλαδή, όχι, δεν είναι έτσι,
1: εγώ θέλω όμως να σου πω κάτι, το να καταλάβω.
0: Περίμενε. Σε σχέση με αυτά τα οποία έχουμε ζήσει. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε.
1: Για αυτά φταίγανε οι διοικήσεις. Οι διοικήσεις φταίγανε. Που παίρνουν τα λεφτά και μετά
0: από το τηλέφωνο. Γενικότερα όμως ζήσαμε.
1: Αν εγώ σήμερα, αύριο είμαι.
0: Ο οπαδός βλέπει ύποπτες, ύποπτα πάντα.
1: Ύποπτα είναι αυτά.
2: Θέλουμε. Καχύποπτα.
0: Βέβαια.
2: Καχύποπτα.
0: Οτιδήποτε να ακούσει.
1: Να οικονομήσουμε.
0: Λέει κάτι γίνεται εδώ πέρα να πούμε.
1: Ναι.
0: Και δικαιολογημένα.
2: Και δικαιολογημένα, κοιτάξτε.
0: Με αυτά τα οποία έχουμε ζήσει.
2: Πέτρο.
0: Και εσείς ο
1: οπαδός με ποιον μιλάει. Έχει μιλήσει με τον άνθρωπο που έδωσε 30.000 και μετά δεν το απαντούσε το τηλέφωνο και εξαφανίστηκε. Μίλησε με αυτόν που τα πήρε τα 30.000.
0: Ναι,
1: ακριβώς. Οπότε.
2: Άρα, τι γίνεται, κατευθύνεται.
1: Αν πάρω εγώ τώρα τον Άγιο του Σνίδη, θα μου απαντήσει. Έλα, Ριάννα, άρα τι λέει, τι να μου του πω, αφού έχει βάλει τριπλάσια από μένα. Δηλαδή, δεν είναι ότι αυτό δεν έχει βάλει τίποτα και εγώ περιμένω από μένα. Θα μου απαντήσει, έλα, ρε, έχω βάλει 10 πλάσια από σένα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Alliance σαν οντότητα βγάζω τον εαυτό μου, γιατί έχω ένα μυρμήγκι μπροστά στου υπόλοιπου επιχειρηματικά. Σαν σύνθεση επιχειρηματική, δηλαδή, άμα ενώσουμε τους τζίρους των εταιριών τους, είμαστε, ρε παιδί μου.
0: Δυνατοί.
1: Όχι δυνατοί. Πολύ δυνατοί.
0: Πολύ δυνατοί.
1: Ναι, δηλαδή, τέρατα. Ναι, δηλαδή, ναι, τα λεφτά αυτά που βάζουν αυτοί για αυτούς είναι αστεία. Είναι πολύ δυνατοί. Αυτό τι ήθελα να πω, ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι πολύ δυνατοί και μπορούν να. Αυτά είναι αστεία τα λεφτά που βάζουν. Το οποίο μπορώ να πω και το ποσό, αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Άμα
0: όχι, δεν χρειάζεται. Ναι.
1: Το οποίο είναι προϋπολογισμένες οικογένειες αυτό το ποσό που βάζει ο καθένας. Αυτοί μπορούν να βάλουν επί 10. Άμα δουν κάτι το οποίο αξίζει. Οπότε εμείς τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους κάνουμε να είναι ικανοποιημένοι και να νιώθουν.
0: Όχι εμείς, γενικότερα το σωματείο.
2: Το σωματείο.
0: Η οικογένεια, να το πω έτσι. Η οικογένεια.
1: Αυτό
0: η οικογένεια
2: μίλησα, μίλησα
0: να
2: πριν.
0: Να επαναλειτουργεί.
2: Μίλησα πριν.
0: Πώς το βλέπετε, σαν, να επαναλειτουργεί, να έχει σχέσεις.
1: Η οικογένεια, μπορεί να επαναλειτουργήσει όταν κάποιος βάζει τα χρήματά του και θέλει να το βοηθήσουν κάποιοι. Όταν κάποιος δεν βάζει χρήματα και θέλει να διαχειρίζεται χρήματα, δεν θέλει άλλους μαζί του.
0: Και να φαίνεται και σαν Κέσσαρας.
1: Ναι, γιατί θέλει να είναι Κέσσαρας. Γιατί άμα διαχειρίζεται χρήματα.
0: Συγχαινόμαστε δηλαδή, στους Κέσσαρες, να το πω εδώ.
1: Όχι, εγώ
2: είχαμε εμείς όμως.
1: Αλλά όλοι οι Κέσσαρες κατέξει όλο τον πλανήτη. δεν ήταν στο φυτοτοπικό λαό.
2: Είχαμε όμως, είχαμε.
1: Όχι, εμένα δεν με πειράζει να
2: ζητήσω. Είχαμε παραδείγματα.
1: Εμένα δεν με πειράζει καθόλου να υπάρχει κάποιο.
0: Να το παίζει Κέσσαρας.
1: Υπάρχει το παράδειγμα του Ολυμπιακού. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού.
0: Είναι Κέσσαρα, α πούμε.
1: Ναι, ναι, αλλά ο Ολυμπιακός παίρνει ευρωπαϊκό στο πόλο, στο χάντμπολ, στο μπάμπικτον, στο σκάκι, στο τέννις, στο. Ναι, έτσι ναι, θέλω Κέσσαρα. Όχι όμως να είμαστε έτοιμοι να γκρεμιστούν όλα και να είμαστε Κέσσαρες. Ναι. Κέσσαρες πού να είσαι, στο πτήσιο, τίποτα.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα και στον Κυριάκο. Αλφα σίγμα Κυριάκο.
2: Πρώτα κάνω
0: πάρα. 6 μήνες, 7.
2: Πόσο. Όχι, ένα χρόνο και 1,5. Ναι, ναι.
0: Πέρασε ένα χρόνο.
2: Ναι, ναι, 1,5 χρόνο.
0: 1,5 χρόνο.
2: Ναι, ναι. Δύσκολο. Πέρασα δυστυχώς πέρασα μάλλον μια θητεία σε δύσκολες εποχές. Από όλες τις πλευρές. Yeah. Θυμάσαι το σωματείο δεν ήταν καλά οικονομικά, τα γνωρίζετε. Αν δεν γινόταν εξοδικαστικός που πιστεύω συνέβαλα κατά κάποιο βαθμό όπως και όλοι οι υπόλοιποι, θα αναγκαζόμασταν να βλέπαμε διαφορετικά σενάρια για να υπάρχει, για να υφίσταται σήμερα ο αθλητικός σύλλογος, ο ερασιτέχνης Άρης. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι για το χρονικό διάστημα που ήμουνα πετύχαμε αρκετά πραγματάκια. Είχαμε πολύ σημαντικές στιγμές. Είχαμε απ' όλα, είχε το μενού, είχε απ' όλα. Δεν είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί είχε χαρά, είχε λύπη, είχε αισιοδοξία, είχε απαισιοδοξία, τα είχε όλα. Κρατάω τις πολύ καλές στιγμές και προχωράω. Νομίζω ότι πλέον το καράβι έχει μπει στη σωστή πορεία και τα καλύτερα έρχονται. Αυτό νομίζω πλέον.
0: Πριν πάμε σε αυτά, γιατί έχουμε ξαναπεί. Ξαφνικά βλέπουμε, ας πούμε, δίνεις στο νέο διοικητικό συμβούλιο.
2: Ναι, ήταν μια προσωπική απόφαση αυτή. Υπήρξαν κάποιοι παράγοντες που συνετέλεσαν σε αυτό. Το πρώτο ήταν ότι, για να είμαι ξεκάθαρος, εγώ μπήκα για ένα συγκεκριμένο σκοπό και δεν είχα οικονομική δυνατότητα να συμμετάσχω με το ποσό συμμετοχής που...
0: που
2: μπήκε σαν όρος στη διοίκηση. Θεωρούσα ότι θεωρώ έντιμο, εφόσον κάποιος δεν μπορεί να συνεισφέρει οικονομικά, καλύτερα είναι να αποσύρεται. Έγιναν και κάποια άλλα πραγματάκια που δεν θέλω τώρα να τα σχολιάσω. Τα γνωρίζετε, νομίζω. Και όλα αυτά επηρέασαν την απόφασή μου και θεώρησα καλύτερο ότι ήταν εσόφρον και εκείνη τη στιγμή αυτό που έπρεπε να κάνω, το πρέπον, να αποσυρθώ από τον ερασιτέχνη Άρη. Κρατάω τις καλές στιγμές, κρατάω τις φιλίες. Είναι ένα συμβούλιο, θα έλεγα, πολύ καλό. Θεωρώ ότι του Σουνίδης, που άκησε του Σουνίδης, με τον οποίο ήρθαμε πάρα πολύ κοντά, γιατί ήμουν από τους πρώτους συντελεστές που τον έφεραν στον Άρη. Ήμουν από τους ανθρώπους που ήταν πολύ κοντά του και είναι, δεν έχουμε, έχουμε άριστες σχέσεις. Νομίζω είναι ένας άνθρωπος κόσμημα και ένας άνθρωπος που μπορεί να δώσει όραμα στον κόσμο του Άρη, όπως και οι υπόλοιποι. Εντάξει, μπορεί να υπήρχαν και κάποιες εξαιρέσεις. Όλα αυτά προχωράμε, πάμε παρακάτω με αισιοδοξία. Με... τώρα, σύνταγμα. Εδώ στο Alliance, ήθελα να κάνω δύο παρενθέσεις. Πριν μίλησα ότι πρέπει να σταματήσει η ανθρωποφαγία στον Άρη και η προσωπολατρία, η λαθασμένη προσωπολατρία σε πρόσωπα που καθορίζουν την επικοινωνία, τους όρους, τα πάντα που επηρεάζουν, που δημιουργούν μια ψεύτικη εικόνα για τον εαυτό τους, και πολλές φορές ο κόσμος του Άρη πέφτει στην παγίδα. Και πρέπει παράλληλα να αποδίδονται αυτά που πρέπει να αποδίδονται σε αυτούς που προσφέρουν στον Άρη. Η Alliance, πολύ ωραία τα είπε ο Γιάννης. Καταρχήν είναι παιδιά με τα οποία έχω άριστη σχέση και δεν έχω άριστη σχέση. Τους γνώρισα όταν μπήκα στον ΑΣ και ήρθαμε έτσι πολύ κοντά. Ο Γιάννης μπορεί να το επιβεβαιώσει, δεν είχαμε πριν επαφές σημαντικές. Αλλά αποτελούν κόσμημα όχι μόνο γιατί βοηθάνε την αδειοτέλεια, τα χρήματα που στερούνται υποθετικά από την προσωπική του ζωή και τα βάζουν στο σωματείο και πιάνουν τόπο και όλα αυτά, αλλά για ένα σημαντικότερο λόγο, Πέτρο, που δεν τον έχει αναφέρει κανένας, ότι αυτά τα παιδιά που από μένα απέχουν μια δεκαετία είναι στην ουσία οι επόμενοι παράγοντες του Άρη. Δηλαδή ο Άρης μετά από χρόνια δημιουργεί παράγοντες για το μέλλον. Που δεν το είχαμε ποτέ αυτό. Ναι. Πάντα είχαμε λειψανδρία στον Άρη. Εντάξει, δημιουργούνται παράγοντες. Τώρα στον ΑΣ γενιά των 50ριδων, όπως είμαι εγώ, μετά από πίσω στους Alliance είναι η γενιά των 40ριδων. Είναι αυτοί που θα αναλάβουν αύριο τα ενία του συλλόγου. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι να περνάμε από μια θέση και να λέμε τι ωραία, ήμουν αντιπρόεδρος ή ήμουν πρόεδρος ή ήμουν γενικός γραμματέας. Είναι το τι αφήνεις πίσω. Και εγώ έχω πράγματα να πω ότι άφησα πίσω, όπως επίσης και χαίρομαι και ιδιαίτερα με τα παιδιά που ήρθαμε πάρα πολύ κοντά, γιατί λέω ότι θα είναι η συνέχειά μας κάποτε αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτό είναι σημαντικό και για το ίδιο το σωματείο, για την ύπαρξή του.
0: Ο Γιάννης μας λέει: καλησπέρα από τον Γκάρδι, μπράβο παλικάρια, με καλύπτετε πλήρως. Όσο ζω, πάντα δεν θα μιλήσω αρνητικά για την ομάδα που αγαπώ όλοι. Από το μετερίζει τους, αν μπορούμε να στηρίξουμε τον Άρη που αγαπάμε. Είμαστε ψυχή και σώμα σε αυτό το δωμάτιο. Νομίζω ότι είναι η φιλοσοφία.
2: Δεν νομίζω. Εγώ πάντα λέω ότι αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Και να σου πω κάτι στον Άρη, γιατί είχαν ακουστεί και ακούγονται διάφορα, ας πούμε, ότι γενικότερα δεν έχουμε ούτε αντιπαλότητες, ούτε έκθρες, ούτε εμείς με κανέναν. Έχουμε όμως διαφωνίες και μπορεί πολλές φορές μέσα από τις διαφωνίες μας να συνθέτονται πράγματα που να βοηθούν στο τέλος του σωματείου.
0: Εννοείται. Δεν ξέρω γιατί τα αυτονόητα πρέπει να τα τονίζουμε.
2: Πρέπει να τα τονίζουμε, διότι πάρα πολλές φορές τα αυτονόητα είναι δύσκολα.
0: Κοίταξε,
1: κοίταξε να σου πω. Ξαναγυρνάω πίσω που σου είπα ότι. Και αυτό δεν είναι κοινωνικό φαινόμενο, δεν είναι μόνο στον Άρη. Δηλαδή, δεν σου απέναντι, ας πούμε. Ρε παιδί μου, το άσπρο του κάνω μαύρο. Ναι, το ίδιο συμβαίνει σε.
2: Κοίταξε όμως, οι απέναντι έχουν και 50 μέσα, εσύ είσαι πιο αδύναμος στα μέσα.
1: Άρα
2: ίσως και η προπαγάνδα σε σένα να φεύγει λίγο πιο γρήγορα από στόμα σε στόμα.
1: Κοίταξε να σου πω.
2: Δεν μπορεί να ελεγχθεί.
1: Όταν, ρε παιδί μου, στον Άρη, γιατί γίνεται αυτό, δεν γίνεται μόνο στον Άρη αυτό. Αυτό γίνεται και στον Ολυμπιακό, και στον Παναθηναϊκό, και στον ΠΑΟΚ, και στην ΑΕΚ, και στον Πανιόνιο. Και στην κοινωνία, και στο ΣΥΡΙΑ και στην Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, τα μέσα δυστυχώς προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο πολλές φορές. Το θέμα είναι ο απλός πολίτης ή ο απλός οπαδός. Ωραία. Είναι ο Γαβριλίδης και ο Χαμουζάς. Τι είναι ο Γαβριλίδης και ο Χαμουζάς. Τι δουλειά κάνει ο Γαβριλίδης? Έχει ένα περίπτερο. Ο Χαμουζάς έχει ένα εργοστάσιο. Ωραία. Πόσα λεφτά έβαλε ο Γαβριλίδης? 0 ευρώ, αλλά δική πολύ καλά. Ο Χαμουζάς έβαλε ένα εκατομμύριο. Υπάρχει κάτι να συζητήσουμε εκεί πέρα? Δηλαδή, τι να συζητήσουμε? Ότι ο Γαβριλίδης πρέπει να διοικεί και να μην διοικεί ο Χαμουζάς? Και υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι λένε όχι, ο Γαβριλίδης πρέπει να είναι. Η ερώτηση μου, το θέμα είναι ότι εγώ δεν δικαιολογώ κανέναν. Πρέπει οι Αργιανοί και οι πολίτες, ο καθένας να λαμβάνει υπόψη τι ακούει, να ψάχνεται και να λέει. Εγώ ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, γιατί το ψάξα. Όχι γιατί βγήκε ο άλλος στο Αντένα και μου λέει ότι είναι καλός ο Μητσοτάκης. Το ίδιο και στον Άρη. Δεν μπορεί να βλέπεις ότι υπάρχει έλλειψη παραγόντων. Να βλέπεις ότι όλα είναι διαλυμένα. Να βλέπεις ότι όλα παντού υπάρχουν χρέη. Να βλέπεις ότι. Και να υπάρχει μόνιμη καραμέλα. Ένα έχουμε χρέη και τι να κάνουμε και παλεύει και παλεύουν και αυτά. Ωραία. Στο μπάσκετ είχαμε χρέη και παλεύαμε. Ήταν 5,5 εκατομμύρια τα χρέη. Ωραία. Ήρθε ο Ρουσιαμάς, τα έκανε 3. Πώς τα έκανε 3? Αυτός ναι. Τι έκανε? Έχει την επιχείρησή του, πήρε τα λεφτά του, έκανε νοικοκυρίο και τα έκανε. Αν τα Ρουσιαμάνης τα 5 εκατομμύρια τα έκανε 10. Και έβγαιναν οι δημοσιογράφοι και λέγανε πολύ καλός ο Ρουσιαμάνης. Ποιος φταίει, ρε φίλε, μετά με διαλυθεί η ομάδα? Απλά θέλω να πω ότι η επικοινωνία στον Άρη πρέπει να φιλτράρεται. Εμένα δηλαδή, εγώ δεν κάθομαι να. Ακούω, ρε παιδί μου, εκπομπές διάφορες. Σήμερα ανεβάζω τον έναν, αύριο ανεβάζω τον άλλον. Γνωρίζω όμως ο καθένας τι έχει κάνει. Όταν εσύ δεν μπορεί να προσφέρει οικονομικά. Δεν μπορεί να προσφέρει, και δεν σε κατηγορώ για αυτό, δεν μπορεί να προσφέρει οικονομικά. Και θες να κάνεις κουμάντο, δεν μπορείς να κάνεις κουμάντο. Έχουν αλλάξει τα χρόνια.
2: Πέτρο,
1: δεν είμαστε 70.
2: Το όταν αναλάβαμε τον ΑΣ, δηλαδή όταν είπαμε τον Τσουνίδη ότι θα μπούμε για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια διοίκηση η οποία θα μπορέσει τουλάχιστον να φέρει έναν οικονομικό εξορθολογισμό στο σωματείο, δεν σου κρύβω ότι βρήκαμε χρέη δυσβάσταχτα. Και ότι αν δεν φτάναμε στο κομμάτι της επιτυχίας του εξοδικαστικού της υπαγωγής, θα μιλούσαμε τώρα για άλλο αφημί. Θα ήμασταν δηλαδή ο Ηρακλής. Φτάσαμε.
1: Όποιος το πει αυτό θα πάει κρέμασμα.
2: Ακούστε παιδιά, φτάσαμε τα ρυθμισμένα χρέη σε 20 χρόνια που έχει να πληρώσει το σωματείο με πολύ έμαστα 4 εκατομμύρια. 2.700, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτά τα οποία σβήσαμε από τον εξοδικαστικό, ήταν τέλη προσαυξής και τα λοιπά, δηλαδή 6.700, 200 και χιλιάδες ήταν μόνο οι λογαριασμοί ενέργειας, ΔΕΗ, νερό και τα λοιπά που χρωστούσαμε και αέριο.
3: Νερό δεν πληρώσαμε ποτέ.
2: Περίμενε. Αυτά για να μην χάνουμε τώρα όμως. Χάνω. Δεν βάζω σε αυτά τι οφειλές είχαμε σε παλιούς παίκτες κτλ. Και ήταν και οι οφειλές του παλιού του ΤΑΠ που ήταν και αυτές αρκετές.
1: Ερώτηση.
2: Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ένα.
1: Τα για έσοδα πώς είναι.
2: Για ένα.
1: Θα μας διαβάζει με τον χρόνο.
2: Κοιτάξτε.
1: Πες ένα στο περίπου.
2: Ναι, περίπου θα σας πω. Λοιπόν, ο ΑΣ έπαιρνε κάρτα φιλάθλου. Περίπου λέω εγώ, είπανε. Ήταν πάνω από 40.000, αν δεν κάνω λάθος, πρόπερση.
3: 400.000.
2: Ναι. 380, αλλά είχαμε τα κατασκετήρια, πηγαίναν τα μισά μέσα, δηλαδή 200.
1: 200, ναι.
2: Αν δεν κάνω λάθος, 3.000 το μήνα από τον Κιλικία, άλλα 36. Πόσο
1: ναι,
2: είναι.
1: Σούμα, ρε,
2: περίμενε. Όχι, γιατί τα ξέρω αναλυτικά. Οι κεραίες 110, περίπου τώρα. Δηλαδή 400, 100, 500, 540, καμιά 80 αριά ήταν οι συνδρομές ανανεώσεις.
3: Φτάσαμε τα 600. Ναι.
2: Φτάσαμε τα 600, συν καμιά χορηγία τμήματων επιχορηγήσεις και τα λοιπά, δεν θα πηγαίναμε, λέω εγώ.
3: 700.
1: Τα μέλη του Δούσου πόσα?
2: Πολλά.
1: Τα μέλη του Δούσου πόσα βάζαν?
2: Τα προηγούμενα χρόνια πριν τις δικές μας, δεν ξέρω παιδιά.
1: Τα μέλη του Δούσου τώρα.
2: Κάποιοι βάζαν, βγάζαν. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι. Γιατί. Εντάξει, η διοίκηση του.
3: Δεν υπήρχε αυτό το.
2: Η διοίκηση Αϊβαζίδη του Σουνίδη και.
1: Πιστεύετε ότι υπάρχει ομάδα μεγάλη από τις 5 μεγάλες ομάδες Ελλάδος που τα μέλη του Δούσου δεν βάζουν λεφτά, όλα τα μέλη του Δούσου? Δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Μόνο στον Άρη ήταν αυτό. Το μέλη του Δούσου βάζουν λεφτά.
2: Η διοίκηση. Η Αϊβαζίδη του Σουνίδη και τα λοιπά έχει βάλει χρήματα.
3: Στο Γέλλοδη συμβαίνει
2: αυτό.
1: Έχει βάλει. Πώς τον Άρη γίνονται αυτά. Και είμαστε και ήρωες. Δεν βάζουμε φράγκο.
2: Έχει βάλει χρήματα. Έχει βάλει χρήματα που δεν έχουν μπει στην ομάδα τα τελευταία πολλά χρόνια, θέλω να πω. Εντάξει.
3: Ωραία, θα πούμε και σε αυτές τις λεπτομέρειες. Απλά τώρα να πάμε και σε ένα μήνυμα το οποίο δεν ξέρω τώρα τι σκοπό έχει. Είναι από αυτά τα μηνύματα.
2: Τα καλά. Ναι, εδώ είμαστε. Παντάμε. Φιλική διάθεση, είπαμε.
3: Ο Χαμουζάς λέει δεν έχει καμία δουλειά να ξαναμπεί στον ΑΣΥΓΜΑ. Χρειάζεται πολύ καθάρισμα για να μπορέσει να μπει στη διαδικασία να ασχοληθεί σοβαρά και να κάνει δουλειά. Έχει άλλες προτεραιότητες, δεν χρειάζεται χειροκροτήματα, δεν είναι στερημένος. Το λέει Ηλία.
1: Θέλει και άλλα, δεν του φτάνουν τα λεφτά που έχει. Πρέπει στον ΑΣΥΓΜΑ να κάνει περιουσία.
3: Εγώ τώρα.
2: Ναι, καταρχήν για να μην
3: δημιουργήσει. Δεν καταλαβαίνω το καθάρισμα.
1: Έλα και την Δημοκρατία.
3: Χρειάζεται πολύ καθάρισμα.
2: Δεν ξέρω, παιδιά. Ακούστε λίγο.
3: Τι εννοείς, Ηλία,
2: μπορεί να χρειάζεται το καθάρισμα να πάει στο γενικότερο περιβάλλον. Για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Τώρα, πριν κάναμε χαβαλέ, θα ξαναγυρίσει τον ΑΣΥΓΜΑ και τα λοιπά. Δεν υπάρχει κάτι. Μην δημιουργούνται εντυπώσεις και έχουμε άλλες σκέψεις και άλλες κρίσεις αύριο μεθαύριο, όμορφα και ωραία.
3: Δεν υπάρχουν σκοτεινές σκέψεις γενικώς.
1: Μόνο σκοτεινές σκέψεις πάνω εδώ στο δωμάτιο.
2: Δεν νομίζω ότι είμαι σκοτεινός τύπος πάντως.
1: Μόνο σκοτεινές είναι σκέψεις στο δωμάτιο.
2: Εντάξει. Θα ήθελα να σας πω ότι όντως έχω προτεραιότητες, έχω τις δουλειές μου, έχω κάτι σπουδές που έχω αφήσει στη μέση, έχω το Δήμο μου που έχω τις μάχες που δίνω στην καθημερινότητα, έχω πράγματα. Στον Άρη πραγματικά μπήκα να βοηθήσω με την έννοια ότι στερούμουν προσωπικό χρόνο και, αλλά όλα αυτά γίνονται γιατί
3: εσύ υπήρχε μάλλον κατάλαβες τι σημαίνει το καθάρισμα,
2: μια ανιδιοτέλεια και αγάπη. Τι εννοείς?
1: Τι καθάρισμα?
3: Αυτό που είπε, χρειάζεται λέει πολύ καθάρισμα για να μπορέσει να μπει στη διαδικασία να ασχοληθεί σοβαρά και να κάνει δουλειά. Τι εννοεί με
2: το πολύ καθάρισμα? Μπορεί να μην πηγαίνει σε εμένα, να πηγαίνει στο γενικότερο στο περιβάλλον να θέλει καθάρισμα, εγώ θα έλεγα.
3: Α, έχει να παραδώσει το σχολείο μας, είναι μάλλον την πηλαία.
2: Ναι.
3: Α, εντάξει. Okay, τώρα το κατάλαβα, Αλία, συγγνώμη.
2: Εντάξει. Όχι, δεν πήγαινε σε μένα, πάρα κατάλαβα.
1: Πάρα λίγο να τον τελειώνω το σχολείο, άδεια να θέλουν.
3: Κανόνισε
1: το σχολείο. Πολύ
3: και έχουν κάτι δέντρο και κλάδιμα.
2: Ναι, ό,τι
1: θέλει. Ένα αγώνα, ό,τι θέλει. Εκλογέ από ό,τι θέλει.
3: Ωραία.
1: Πάρε τηλέφωνο, θα κάνει όλα. Χαμουζά εδώ, σκουπίδια, κάτι.
3: Έχουν κάτι δέντρο και που δεν
2: έχουν. Ναι, δεν τα κάνουμε μόνο για τι εκλογέ. Τα κάνουμε γιατί έτσι είμαστε. Σαν άνθρωποι δεν είναι μόνο οι εκλογέ.
3: Πηγαίνει στο γενικότερο περιβάλλον. Εντάξει.
2: Ναι, χαίρομαι. Εντάξει. Άρα σωστά σκέφτηκα. Το κατάλαβα. Αυτή είναι η ιστορία. Πέτρο μου, αυτό ήταν. Δεν μπήκαμε σε ένα καράβι να κάνουμε τους κούκλους, ούτε εγώ ούτε αυτός. Έτσι. Μπήκαμε σε ένα καράβι που δεν ξέραμε αύριο αν υπάρχει. Αυτό ήταν. Φαντάσου εσύ φέτος η χρονιά έτσι όπως πήγε, να μην υπήρχε αυτή η διοίκηση και να υπήρχε μια διοίκηση που θα σήκωνε τα χέρια ψηλά και θα έλεγε: έχω 7,5 εκατομμύρια, 7 και εκατομμύρια χρέη. Δεν έχω λεφτά, παιδιά, δεν μπορώ να βάλω. Τι θα κάναμε?
1: Αλλά αφημί και κρέμα μα, ναι, στο τέλος.
2: Εντάξει. Ποια ήταν η λύση δηλαδή?
3: Υπήρχαν πάντως Αριανοί οι οποίοι πιστεύαν στη λύση του.
1: Ναι, 5 άνθρωποι στους 100.000.
3: Α, ναι.
1: Φαντάζομαι 5 στους 100.000 που έλεγαν να αλλάξουμε αφημί. Κοίταξε να σου πω κάτι. Αυτοί οι 5 μπορεί όμως να θέλουν να γίνει αυτό για να μην αλλάξει τίποτα. Να μην έρθει κάποιος να τα πληρώνει.
2: Κοίταξε, και πολλές φορές και εγώ.
1: Να πιστολιάσουμε για να μην.
2: Και εγώ να σου πω κάτι. Πολλές φορές ίσως πληρώνω. Τώρα τα λέμε γιατί είμαστε σε ένα φιλικό περιβάλλον εδώ και μιλάμε άνθρωποι που γνωριζόμαστε. Ίσως πληρώνω και αυτή την αλλαγή. Εντάξει, όταν φέρνεις μια αλλαγή γενικότερα, έχεις και συγκρούσεις. Κάποιοι είναι κολλημένοι με κάποιους άλλους. Όταν γεννιέται μια καινούργια κατάσταση, είναι σαν ένα μωρό που κλαίει. Δημιουργείται μια καινούργια κατάσταση. Γεννιέται κάτι καινούργιο.
3: Ναι, αλλά γιατί να το.
2: Κάποιοι κλαίνουν από χαρά, κάποιοι κλαίνουν από λύπη.
3: Γιατί να το. Γιατί να νιώθουμε έτσι?
2: Γιατί δυστυχώς.
3: Μια ανάπτυξη.
2: Γιατί έκανε μια κουβέντα. Έκανε μια σοβαρή κουβέντα με το Μεταξά πριν. Και σου είπε ο Μεταξά ότι πρέπει ο φίλαθλος πρέπει να έχει κρίση.
1: Να έχει κρίση. Δεν ακούσα τον Μεταξά, τον Χρήστο Γκάλι, τον Σαμαρά, τον Δασκάλο, τον Χρήστο. Ό,τι σου τζαμπουνάνε τα ακού. Πρέπει να το ψάξει. Ναι, όχι, μα να σου πω κάτι. Μα γίνεται αυτό στον Άρη και γίνεται και στην κοινωνία. Εγώ να σου πω κάτι, να αφήσουμε ρε παιδί μου ότι φταίνει η προηγούμενη, είναι η καινούργια κτλ. Δυστυχώς έχει τελειώσει ο ρομαντισμός. Δηλαδή, τι εννοώ. Κάποτε ήταν ένας πρόεδρος, ήταν άγαστος εργάτης του Άρη, δεν είχε λεφτά ρε παιδί μου, αλλά ήταν εκεί αυτά. Δυστυχώς έχουμε πάει σε ένα μοντέλο το οποίο χρειάζονται χρήματα. Χρειάζονται χρήματα, τεχνοκράτες και νέες στιγμές. Όσον αφορά το διοικητικό κομμάτι, δεν μιλάω το κοινωνικό πρόβλημα.
2: Και ανιδιοτέλεια και γνώση και επαγγελματισμό.
1: Και
2: γνωριμίες
1: για να,
2: ναι, και δημόσιες σχέσεις.
1: Είναι άλλο το level πια.
2: Γιατί καμιά φορά λέει, κάνει δημόσιες σχέσεις τα λοιπά. Υπήρχε περίπτωση να κάνουμε κάτι αν δεν είχαμε δημόσιες σχέσεις? Και τις δημόσιες σχέσεις δεν τις κάνουμε και αυτός και εγώ μέσω του Άρη. Τις δημόσιες σχέσεις είχαμε εμείς και τις χρησιμοποιήσαμε υπέρ του Άρη. Για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πραγματάκια, να μην δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις.
1: Από εκεί και πέρα
3: γι' αυτό έχει παρεξηγηθεί.
2: Γιατί εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι.
1: Ναι,
2: όταν είσαι αρνητικό άνθρωπο, δηλαδή άμα ήμουν αρνητικό με το Μεταξά, θα έλεγα τι είναι αυτό που μιλάει έτσι, γιατί μιλάει έτσι. Ό,τι έκανε θα το βλέπα στραβά. Αλλά με το να βλέπω αυτόν στραβά ή να συνέχεια να τον κριτικάρω, δεν πρόκειται να βγάλουμε κάπου να πάει.
3: Και γενικότερα εδώ να τοποθετηθούμε, ρε παιδί μου, και να το, να το πούμε και οι τρεις μας εδώ, έξω από τον Άρη, στις δουλειές μας.
2: Εμείς είμαστε επαγγελματίες, δουλεύουμε με ένα συγκεκριμένο ρυθμό.
3: Δηλαδή,
2: εκεί πέρα
3: να πούμε, θα συμβιβαστούμε, θα κάνουμε δημόσιες σχέσεις. Έτσι δεν είναι.
2: Μα είμαστε άνθρωποι εκτρομού. Είμαστε άνθρωποι ζωτικά κιτάρα μιας κοινωνίας. Δεν είμαστε αποστηρωμένοι, ούτε αποκλεισμένοι κάπου.
3: Στον Άρη δεν μπορούμε να τον έχουμε να πούμε σαν παιχνιδάκι που θα βγάζουμε τα αποθυμένα.
2: Το είχα πει σε προηγούμενο.
3: Έχω αποθυμένα να κάνω μια επανάσταση εγώ, να γίνω Τζεκεβάρα και να χρησιμοποιήσω τον Άρη. Έτσι. Γιατί πάει να γίνει και αυτό.
2: Σου είχα πει.
1: Είχαμε πρόσφατα τέτοια προσπάθεια. να έχουμε επανάσταση. Αλλά...
3: Ναι, θέλω να γίνω Τζεκεβάρα.
1: Ναι,
3: δεν μπορώ να γίνω στην προσωπική μου ζωή. Δεν πάμε να γίνουμε στον Άρη. Ναι. Υπάρχει αυτό, ξέρετε.
1: Ναι. Κοίταξε να σου πω. Εγώ ρε παιδί μου ήθελα πριν από κάτι, δεν πρόλαβα. Εγώ δεν θα πάω ούτε σε αυτό. Εντάξει, ο καθένας έχει στο μυαλό τι σκέφτεται και τι πιστεύει και πώς το βλέπει, είναι το δικό του δικαίωμα. Εμείς από αυτό που πρέπει να κάνουμε πρέπει να διαφυλάσσουμε τη σφαίρα του συλλόγου. Κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, το 87. Κάποιοι είναι κομμουνιστές, κάποιοι είναι καπιταλιστές, δεν έχει σημασία. Έτσι. Ο τότε αρχηγός του κόμματος του Κομμουνιστικού της Ρωσίας πήγε στην Αμερική για διαπραγματεύσεις, ρε παιδί μου. Πήγε ο τύπος, εντάξει, και αυτοί για να του κάνουν εντύπωση κτλ. Τον πήγαν στο JFK, τον κατεβάζαν λιμουζίνες, τον περάσαν από τους ουρανοξύστες, τα είδε όλα. Τον πήγαν εξεργός στην ΟΑΣΚ, τον μίλησε με τον πρόεδρο της Αμερικής, άντε να σταματήσουμε, μην έχουμε ψυχρό πόλεμο. Και γυρνάει πίσω. Και πάει στο κόμμα και του λέει: Μάγκες, κομμουνισμός και κουραφέξαλα τελείωσε, αλλά έχουν ξεφύγει τελείως. Τι εννοούσε? Είμαι κομμουνιστής, είμαι ο πρόεδρος, έχω 50 παλακίδες, σπίτια και τέτοια, αλλά δεν μπορεί να θυμηθεί αυτό. Έτσι και στον Άρη. Αυτές οι θεωρίες περί ο λαός θα αδικεί και εγώ δεν έχω λεφτά, αλλά είμαι αργιανός και δικό.
3: Είμαι από τα σπλάχνα.
1: Είμαι από τα σπλάχνα.
2: Ή να φύγουν όλοι και πάμε από την αρχή
1: ναι,
2: και τα λοιπά.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει. Να πάμε πέσουμε γάμα και αυτά, να αλλάξουμε αφημί. Παιδιά, τελειώσαν αυτά. Πλέον πρέπει να πας. Και το δύσκολο ποιο είναι στα σωματεία. Ότι και πρέπει να πηγαίνεις τεχνοκρατικά και να λειτουργείς και παραγωγικά
2: πολιτικά. Άλλες απαιτήσεις.
1: Πολιτικά.
2: Δεν είμαστε στη δεκαετία του 80 ούτε του 90. Είμαστε στο 2026.
1: Money talks. Ο Καρυπίδης αν αύριο βρει 200 εκατομμύρια και σου πάρει πρωτάθλημα, θα λες τι ωραίος είναι ο Καρυπίδης.
3: Για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Και από τη δική μου πλευρά. Ο κόσμος μπορεί να αλλάξει, να γίνει καλύτερος. Προσέξτε λίγο, μην βιαστείτε.
1: Θέλει λεφτά.
3: Ο κόσμος μπορεί να γίνει καλύτερος. Μπορεί να γίνει πιο δίκαιος. Να υπάρχει ισότητα. Αυτά τα οποία τέλος πάντων κάποιοι ονειρεύονται, ας το πούμε έτσι.
1: Όλοι μας.
3: Μπράβο. Εντάξει, άλλοι μπορεί να μην τα ονειρεύονται κιόλας. Κοίταξε. Άλλοι πιστεύουν άλλο.
2: Άκου.
3: Περίμενε λίγο να το
2: πει. Στο ίδιο μουντί είμαστε, να ξέρεις πάντως.
3: Ναι, πρόσεχε λίγο τι γίνεται όμως.
1: Είναι σημαντικό
3: το πράγμα. Ο κόσμος δεν αλλάζει όμως μέσα από τις επιχειρήσεις. Δεν αλλάζει μέσα από τις ομάδες και από το παιχνίδι το οποίο κάνει ο Άρης με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή μέσα, αυτά τα παιχνίδια που κάνει ο Άρης παίζει μέσα σε κάποιους κανόνες. Κατάλαβες. Δεν μπορείς να τους βγάζεις αυτούς τους κανόνες έξω.
2: Σωστό.
3: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Σωστό.
3: Ή τους δέχεσαι ή δεν τους δέχεσαι. Δηλαδή αν πεις ότι εγώ θέλω να επαναστατήσω, λέμε τώρα ας πούμε, τότε παίρνεις την ομάδα, την πηγαίνεις στη τέταρτη εθνική και κάθεσαι εκεί.
1: Ποιος είναι αυτός που αυτός θέλει να το πάρει.
3: Ναι, λέμε ρε παιδί μου τώρα, υπάρχουν.
1: Ας πάει να πάρει μια άλλη ομάδα.
3: Μπράβο.
1: Την ομάδα του μπορεί να τα κάνει.
3: Δηλαδή,
1: στον Άρη δεν έχει.
3: Υπάρχει μια εταιρεία δική μου ας πούμε, έτσι. Εγώ έχω μια συγκεκριμένη κοινωνικοπολιτική άποψη. Μέσα από την εταιρεία μου δεν θα πάω να αλλάξω τον κόσμο. Φυσικά θα έχω και κάποιες αξίες μέσα από την εταιρεία. Δεν θα είμαι ο κλασικός στιγνός επαγγελματίας, σκοτώνω στο δόξα πατρί για να πετύχω. Αλλά θα ακολουθήσω και κάποιους κανόνες του συστήματος. Yeah. Αυτό λέγεται συμβιβασμός. Που τον έχουμε όλοι μας.
1: Και στο γάμο.
3: Δεν υπάρχει άνθρωπος δηλαδή σήμερα να βγει και να πει: εγώ είμαι ο ασυμβίβαστος.
2: Πετάω το.
3: Κατάλαβες και να πει, ας πούμε τώρα: εγώ είμαι ασυμβίβαστος, να το περάσω και αυτό στον Άρη. Και ας κάνουμε μια επαναστασούλα στον Άρη.
1: Ναι,
3: αλλά
1: αν
3: ο Άρης βρεθεί ξανά στη Γάμα Εθνική.
1: Με 30 εκατομμύρια χρέη.
3: Με 30 εκατομμύρια.
2: Θα σου
3: 20
2: πω εγώ.
3: Άνθρωποι θα πάνε να κάνουν ανακαίνιση στην Θύρα 2.
2: Stop. Εδώ.
3: Έτσι.
2: Κάνε μια παύση.
3: 20-30 ξέρω εγώ.
2: Αν ο Άρης λοιπόν μετά από όλα αυτά πάει στην Γάμα Εθνική, θα δημιουργηθεί ένα αφήγημα και θα πει: δεν φταίμε εμείς που καταδηγήσαμε τον Άρη με τη Ενέργεια TV. Φταίει ο Χίο Ψίο Δέλτα που φτάσαν την κατάσταση.
3: Ο Άρης είναι μεγάλο δροσή να πούμε.
2: Και θα έρθει επενδυτή. Λοιπόν, πάμε τώρα
1: σε αυτό που λε.
2: Πάμε στα δύο.
1: Κάτι πολύ σημαντικό. Ο Άρης είναι τεράστιος.
3: Ακριβώς.
1: Εγώ μιλάω τεχνοκρατικά. Είναι ένας γίγαντας που κοιμάται. Είναι πάρα πολύ, πολύ μεγάλος. Ήθελα να το πω αυτό, το σκεφτόμουν πριν για να το πω.
3: Απεδείχθηκε με τον μπάσκετ.
1: Ναι, βλέπεις τι γίνεται. Εντάξει, αλλά κάντε γήπεδο 20.000, δεν χωράμε.
3: Ακριβώς.
1: Γεια σας, δεν έχει πολλά.
3: Έτσι.
1: Πάμε Ντουμπάι, πρώτο next generation της EuroLeague. Διοργάνωση της EuroLeague για τους εφήβους. Ρεάλ, Μπαρσελόνα και τα λοιπά. Πάμε εμείς εκεί και τα καημένοι, ρε παιδί μου, είναι η πρώτη μας χρονιά. Είμαστε στα 8 πούντα και τα λοιπά. Πέσουμε το πρώτο μάτς με την Ulm. Η Ulm είναι που βγήκε δεύτερη στη διοργάνωση. Το παλεύουμε, χάνουμε 10. Παίζουμε δεύτερο μάτς με τη Βιλερμπάν, το παλεύουμε, χάνουμε 10. Τρίτο μάτς παίζουμε με την Ντουμπάι, τη διοργανώτρια. Τέλος πάντων, ρε παιδί μου, είμαστε τώρα στο Coca-Cola Arena, το γήπεδο της Ντουμπάι. Μπαίνουμε μέσα να παίξουμε και ξανά βλέπουμε στην κερκίδα ένα τύπο με μια μπλούζα σαπουτζή, ένα τύπο με λακεπέλο, Ιντερ Αμέρικαν, παϊάρι, τέτοια. Και μαζεύεται καμιά 150 άτομα έτσι.
3: Λεκμπέλο.
1: Ναι, τέτοια. Αλφα Σιγμάρι Πόλο. Έρχεται η EuroLeague και έχει τον Γκρόκ. Ο Γκρόκ είναι ο υπεύθυνο των διοργανώσεων και τη EuroLeague και όλων των διοργανώσεων και τη EuroLeague και του Γκρόκ και τα λοιπά. Έρχεται, μου λέει, ρε, εσύ μου λέει, αυτοί ήρθαν μαζί σα. Λέω, όχι, ρε φίλε, λέω. Λέει, και τι είναι αυτή, λέει, που είναι Αργεντινή.
3: Πώς
1: λέω, τίποτα, είναι Αργεντινή στο Ντουμπάι και ήρθαν να δούμε. Ρε, εσύ μου λέει, οι Ζαλγκίδε παίζουν αυτοί, δεν είναι κανεί. Εσύ φέρετε και το 50 άτομα του Ντουμπάι. Λέω, ρε φίλε, για Άρη μιλάμε. Τι, βάλτε μα γύρω, τι. Μαλάκα, Άρη είμαστε. Στα πέραντα τη γη. Δηλαδή, στα πέραντα τη γη μα δεν είναι 150 άτομα.
3: Να ξέρει τι. Μην το λες σε μένα, γιατί εγώ έφαγα χοντρό bullying. Χοντρό bullying. Όταν πήγαμε να ξεκινήσουμε για να κάνουμε το ραδιόφωνο μόνο θεματικό, φάγαμε πάρα πολύ κράξιμο. Το θυμάμαι σαν χθες. Ναι, μας λέγανε ρε, εσύ μόνο θεματικό ραδιόφωνο, μόνο να Άρη στη Γάμα Εθνική θα κλείστε. Και τους λέγαμε τότε μαζί με τον Δημήτρη τον Γκάμψο, ήμασταν μπετόν αρμέ εκείνη την εποχή. Λέμε, όχι, εμείς θα παίξουμε Άρη. Και αν κλείσουμε. Κλείσαμε, ρε παιδάκι μου. Δεν αντέξει. Αλλά πιστεύαμε, τους λέγαμε, θα θυμηθεί ότι το ραδιόφωνο αυτό θα στηριχθεί με λύσα. Και έγινε.
1: Και έγινε.
2: Εδώ
1: και
2: τώρα έγινε. Παρέμβαση δική μου. Είναι
3: πραγματικότητα του γέλου και χαίρομαι πραγματικά δηλαδή που.
2: Μακάρι λέω, και να γίνει και το πρώτο ραδιόφωνο.
3: Σε επίπεδα.
1: Και που να αλλάξει η σελίδα η μπάλα, τι θα γίνει.
3: Ναι.
1: Παιδιά, εγώ θα το πω αυτό και θα κλείσω. Άστερε αυτά τα τεχνοκρατικά. Λοιπόν, είναι απλά τα πράγματα. Εγώ το βιώνω από μέσα. Με παίρνουν άνθρωποι αδιανόητοι. Πα σε μέρη στα ταξίδια και βλέπω αρκετού παντού. Αν αυτό που γίνεται στο μπάσκετ, το οποίο αυτό που γίνεται στο μπάσκετ, δεν θέλω να θεωρείτε ότι πετάω στα σύννεφα. Αυτό που γίνεται στο μπάσκετ είναι πραγματική αναγέννηση και θα γίνει αυτό που θα δούμε, δεν θα τα πιστεύουμε. Δηλαδή θα δούμε πράγματα που κατάφερε η αυτοκρατορία. Ενώ
2: μακάρι,
1: τα κατορθώματα.
2: Μακάρι.
1: Εγώ είμαι βέβαιος. Αν έρθει ένας άνθρωπος, ο οποίος, και δεν κατηγορώ τον Καρυπίδη, ο οποίος τόσο μπορεί, τόσο κάνει, πέμπτο σε βγάζει, okay. Αλλά Φόδωρη Καρυπίδη, ο Άρης δεν είναι γι' αυτό. Ο Άρης είναι να πάει και να λέει διεκδικώ το πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι ο Άρης. Να κάνουμε ένα λυσμό. Αν έρθει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος θα δει αυτό, θα το κάνει σαν πλάνο και όχι όραμα. Δεν μου αρέσει η λέξη όραμα. Όραμα είναι πολύ γενικό. Έχω όραμα. Το πλάνο ότι εγώ σε 5 χρόνια θα πάρω πρωτάθλημα Ελλάδος. Η στήριξη που θα δει από τον κόσμο, αυτά που θα δει, δεν τα φαντάζεται.
2: Θα την λοιπόν.
1: Και θα δει και όλη η Ελλάδα τι εστί Άρης, ποια είναι η δυναμική, η οποία κοιμάται αυτή τη στιγμή.
2: Εδώ τώρα και εγώ θέλω να κάνω μια παρέμβαση. Ωραία τα είπε ως κατασκευαστής για το κοιμόμενο γίγαντα κτλ. Εγώ θα σου μιλήσω με όρους δικούς μου, οικονομολογικούς. Ο Άρης είναι μια υποτιμημένη μετοχή. Αυτό είναι ο Άρης, παιδιά. Είναι μια μετοχή που έχει να δώσει πάρα πολλά και δεν έχει δώσει γιατί. Γιατί αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι. Τώρα έριξε μια πάσα.
3: Πολύ λογική, καλύτερα να μην τους συζητήσουμε.
2: Μια πάσα τώρα έδωσες για τον Καρυπίδη.
1: Μην το στεναχωρείς το θέμα.
2: Όχι, όχι. Έδωσες λίγο.
1: Έδωσες
2: μια πάσα για τον Καρυπίδη. Εντάξει. Ο Καρυπίδης είναι ο πρόεδρος από τα δύσκολα χρόνια κτλ. Θέλω να είμαστε δίκαιοι όμως. Γιατί στον Άρη πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη σε όλα. Γι' αυτό σας είπα πριν. Ανθρωποφαγία, προσωπολατρία κτλ. Τέλος. Ο καθένας θα αποδίδουμε αυτά που αξίζουν στον καθένα. Πήρε την ομάδα στα δύσκολα. Μας είχε πέμπτους, μας έβγαλε Ευρώπη. Είδαμε πράγματα, προχωρήσαμε, κάναμε νίκες. Έκανε τα λάθη του. Εντάξει. Αν βρεθεί άλλος, okay, να υπάρχει μια διαδοχή, αλλά με ομαλό τρόπο. Και προσέξτε κάτι, αυτή ήταν η φιλοσοφία της δικιάς μας διοίκησης που κάναμε επαφές με ανθρώπους υποθετικά που είχαν ένα ενδιαφέρον για τον Άρη. Αλλά πρώτα βρίσκεις και μετά
1: διώχνεις.
2: Κάποιοι που θέλανε. Να διώξουν πρώτα χωρίς, κάνανε ένα τραγικό έγκλημα. Ευτυχώς όμως αποκαταστάθηκε η
3: τώρα,
2: τάξη.
3: Ένα
2: και
3: μήνυμα πριν, αρκετά πιο πριν, για να το σχολιάσουμε και έχει σχέση με αυτό που συζητούσαμε πριν. Περίμενε λίγο.
1: Ηλία σε λίγο το διάλειμμα.
3: Σε λίγο το διάλειμμα, ναι. Είναι αυτό που λέγαμε περί επανάσταση και ιστορίες και το ένα και το άλλο, και ο κάθε άνθρωπος σε μια οικογένεια, όπως είναι τόσο μεγάλη η οικογένεια του Άρη, θα υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις, κοινωνικοπολιτικές, στρατηγικές και ιστορίες. Εδώ τώρα κυνηγηθήκαμε εντός εισαγωγικών, εντάξει, να μην υπερβάλλουμε κιόλα, αλλά δεν σχολιάστηκε αρνητικά ότι εγώ έχω μια άποψη για τον κόσμο, πώς πρέπει να αλλάξει ο κόσμος, και ο Κυριάκος είναι από την άλλη πλευρά.
2: Όχι, θα πούμε πώς είναι. Εσύ έχεις μια φιλοσοφία.
3: Ένα λεπτό. Αυτό το πράγμα, γιατί ναι. Σχολιάστηκε και αυτή.
2: Πέτρο μου, εσύ είσαι αριστερός ιδεολογικά. Εγώ είμαι δεξιός ιδεολογικά. Εσύ έχεις το δικό σου τρόπο που μπορεί να αλλάξει στο μυαλό σου ο κόσμος. Εγώ έχω το δικό μου.
3: Είναι μια άλλη
2: Συμφωνούμε όμως στην κουβέντα, σαν προσωπικότητες, εμείς οι δύο. Ότι θέλουμε κοινωνική δικαιοσύνη, ότι θέλουμε ειρήνη, ότι θέλουμε οικολογία, ας πούμε, και το περιβάλλον, ότι θέλουμε ισότητα, ότι θέλουμε σεβασμό στη διαφορετικότητα. Αυτά τα συμφωνούμε μεταξύ μας. Τα έχουμε συμφωνήσει ως προσωπικότητες. Τώρα, αν είμαι εγώ αριστερός και αν είμαι εγώ δεξιός, εγώ μπορεί να μην συνυπάρχω ή να έχω διαφορετικές απόψεις.
3: Άλλο είναι ένα πράγμα και το γέλο. Ήθελε να το καλλιεργήσει αυτό μέσα στο.
2: Αλλά εδώ τώρα είναι ο Άρης. Ο Άρης είναι πάνω απ' όλα.
3: Αυτός
2: είναι
3: αριστερός, αυτός είναι δεξιός. Άρα ξέρω εγώ.
1: Τι δεξιός και αριστερός.
2: Δεν έχει καμία σχέση αυτό.
1: Έγινε αυτοί που έκαναν φίλοι να καταλάβουν ότι ο Άρης είναι Άρης. Δεν έχει. Είμαστε όλοι Άρης τελείως. Δηλαδή, άμα γίνει πόλεμος αύριο και πάμε στα σύνορα να πολεμήσουμε, θα λέμε εσύ αριστερός πάνε πιο μπροστά και εγώ πιο πίσω δεξιός. Τι είναι.
3: Εμένα με έκανε τρομερή
1: εντύπωση.
2: Εμείς είμαστε φίλοι με τον Πέτρο παρά.
3: Ζήσαμε πάρα πολύ καταστάσεις πολύ σοβαρές.
1: Εγώ θέλω να πω τώρα να πάρω την μπάσα.
2: Όχι, πριν κάνετε την μπάσα, να πω γιατί είπες για τον Πλιάκη. Πριν να σου πω και εγώ το δικό μου το ρητό. Που είμαι ένα μυρμήγκι μπροστά στο Πλιάκη και όλα αυτά. Θα σου πω ότι στον Άρη υπάρχουν δύο κατηγορίες, θα σου έλεγα. Αυτοί που ζουν από τον Άρη και αυτοί που ζουν για τον Άρη. Εμείς είμαστε στη δεύτερη κατηγορία. Ζούμε για τον Άρη. Εντάξει.
3: Λοιπόν, τι να πω, πρέπει να κάνουμε διάλειμμα.
2: Ναι, να κάνουμε ένα διάλειμμα.
1: Και μετά θέλω να πω κάτι σημαντικό.
3: Ωραία. Και να μας κάνει και ραδιοσκηνοθεσία ο Πόπης, να στέλνει μηνύματα.
2: Κακός δεν ήταν σήμερα εδώ, γιατί κάναμε και μια εκπομπάρα φανταστική κάποτε.
1: Ηλίας Πόπης,
2: σε δύσκολες στιγμές.
1: Ηλίας Πόπης, παραγωγικός θρύλος του Άρη μαζί με την Τίμπα Ιωάννου.
2: Και φίλος.
1: Γένεσης, μας πήγανε Ευρωλίγκα, μας πήρανε κύπελο στη Λαμία. Να είναι καλά, να είναι γερή, τους ευχαριστούμε. Σαν Αριανή.
3: Λοιπόν, διάλειμμα και
2: τον απόλυτο σεβασμό μας.

0: Λοιπόν, Yellow Radio 101,7. Πέτρος Γαβριλίδης με δύο πολύ καλούς φίλους, τον Κυριάκο του Χαμουζά και τον Γιάννη τον Μεταξά, για να συζητήσουμε περί Άρη. Και τώρα θα διαβάσω ένα μήνυμα. Τι γίνεται με
1: επενδυτή? Να πω εγώ τι ξέρω. Να το πάρουμε αλλιώς για τον επενδυτή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ποιο είναι το πλαίσιο? Έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες προς την κυβέρνηση. Τεράστιες. Έχουν γίνει συναντήσεις άπειρες προς την κυβέρνηση. Ναι, στο Μητσοτάκι, ναι, στο Νέζι, ναι, στο Χατζηδάκι, ναι, στον ένα, ναι, στον άλλο. Έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες. Όποιος μπόρεσε, έβαλε κονέ να μιλήσει μαζί τους. Αυτοί οι άνθρωποι της κυβέρνησης, τους οποίους εγώ τους ψηφίζω, αλλά με έχουν εκνευρίσει αφάνταστα, τόσα χρόνια έχουν χτίσει ένα αφήγημα μέσα τους στην Αθήνα. Το ότι στη Θεσσαλονίκη είναι καλά απέναντι, όλα καλά.
2: Δηλαδή, λάθος, μεγάλο αυτό.
1: Ναι, ναι, εννοείται, ναι, λάθος. Ναι.
2: Κι εγώ θέλω να σου πω γιατί ήμουν σε μερικά ραντεβού.
1: Ναι, σε αυτό όμως δεν φταίνε αυτοί. Φταίμε εμείς, η ανυπαρξία μας. Που πηγαίνουν οι δικοί μας παραγωγοί και ζητούν προσωπικά όρους φέτια. Γιατί εγώ αυτά έμαθα.
2: Γιατί όχι
1: μόνο. Τυχαίνει να είμαι κοντά στην Δημοκρατία, ναι, και με αυτό.
2: Και ήμασταν επέτες, Γιάννη, πάντα ζητιάνοι πηγαίναμε. Δεν διεκδικούσαμε.
1: Πάμε παρακάτω. Αυτοί εδώ για κάποιο λόγο θέλανε ένα πόλο αντίθετο στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Μην επεκταθούμε. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Ο πόλος απέναντι στην ΠΑΕΠΑΟΚ θεωρώ ότι στο δικό του το μυαλό ήταν τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Λαθασμένα. Γι' αυτό φταίμε εμείς, ξαναλέω. Μην πάτε κατηγορούμε τους άλλους. Να κοιτάξουμε τα χάλια μας.
2: Αντί να πάρουμε εμείς τον πόλο.
1: Τον πόλο τον πήρε τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ο πόλος του μπάσκετ του ΠΑΟΚ βέβαια ήρθε απέναντι του ΣΥΑΟ. Αυτός ο μεγάλος πρόεδρος, πολύ μεγάλος πρόεδρος. Θα πω γιατί είναι μεγάλος πρόεδρος και θα συνεχίσω. Γιατί ο ΣΥΑΟ ήρθε από την Αμερική χωρίς να ξέρει καν ποια είναι η Θεσσαλονίκη. Τον έφεραν ποιοι τον έφεραν, όλοι ξέρουν ποιοι τον έφεραν και είναι μαζί του. Ήρθε, είδε μια χρονιά τι γίνεται, παρατήρησε, το απόλαυσε, είδε τα χαρτάκια. Είχε ένα πλάνο στο μυαλό του, όχι όραμα, πλάνο συγκεκριμένο. Και πήγε στη EuroLeague να πει ότι εγώ, ρε παιδί μου, έχω αυτό το πλάνο, θέλω να επενδύσω, μπλα μπλα μπλα. Και η EuroLeague, επειδή είναι λίγο παραδόπιστη εκεί οι άνθρωποι αυτοί, και λίγο πόσα λεφτά έχει, αυτό μετράει για αυτού και πόσα λεφτά μπορεί να βάλει, αυτή είναι η προτεραιότητά του. Επιχείρηση είναι αυτή. Τον αντιμετωπίσανε ως έναν άνθρωπο, που εντάξει, το Αμερικανάκι ήρθε τώρα με πλάνο, τι να το κάνω το πλάνο. Έτσι ως για ο τεράστιος αυτός παράγοντας, που αυτό που έκανε, ας πούμε, το κάνουν μόνο πολύ μεγάλοι πρόεδροι ιστορικά, είπε έτσι είστε. Δηλαδή, εσείς με βλέπετε ότι εγώ είμαι μικρός και ότι δεν, και ότι έτσι. Εντάξει, οκ. Okay. Πήγε ο Νίκος ο Ζήσης, του είπε, μας ενδιαφέρει ο Σπανούλης. Του λέει ναι. Και απλά έκανε 2,5 φορές πάνω το budget πάνω και έφερε το πιο hot όνομα της EuroLeague στον Άρη. Έτσι ο πόλος που δημιούργησαν αυτοί οι πανέξυπνοι στην Αθήνα, στο Μαξίμου, θα περάσει άσχημα από το ΣΥΑΟ και το Σπανούλι του και το Ζήση και τα άλλα παιδιά. Και τραγουδάμε με το ΣΥΑΟ, το Σπανούλι, το Ζήση και τα άλλα παιδιά και αυτοί θα κλαίνε. Οπότε ο πόλος που δημιουργήθηκαν βγαίνει άκυρος. Επειδή αυτοί ακόμα δεν έχουν καταλάβει ότι ο μόνος πόλος ο οποίος μπορεί να ανταγωνιστεί την ΠΑΕΠΑΟΚ και να δημιουργήσει το οποιοδήποτε πρόβλημα και τον ιδιοκτήτη της, που εγώ δεν έχω τίποτα μαζί του, αλλά εμένα με ενδιαφέρει το καλό του Άρη, είναι ο Άρης. Κάποια στιγμή, εγώ θεωρώ ότι θα εμφανιστεί κάτι σαν το ΣΥΑΟ. Έχουν γίνει πολλές κουβέντες με ανθρώπους που ενδιαφέρονται, με την διπλή ανάπλαση κτλ. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος θα έρθει όμως, και αυτό το λέω στους Αριανούς, οι οποίοι δεν θέλουν να καταλάβουν, λένε τα δικά τους, λένε εκεί, έχουν φάει το κόλλημα. Όταν θα έρθουν και θα συναντήσουν τον Καρυπίδη, δεν ξέρουν ότι ο Καρυπίδης δίνεται έτσι, ο Καρυπίδης κάνει έτσι, ο Καρυπίδης αλλάζει 10 προπονητές. Θα του πει ο Καρυπίδης, εγώ έχω βάλει τόσα και με βρίζουν. Το φαντ ή ο επόμενος ιδιοκτήτης, όταν θα πει, αυτός βάζει τα λεφτά και το βρίζουν. Εγώ δεν λέω να μην.

0: θα σου κρίνει.
1: Να μην ασκείται κριτική. Να, έτσι. Αλλά δεν μπορεί να διαλύσει το σωματείο και να περιμένει ότι θα έρθει κάποιο.
0: Να σε σώσει.
1: Να σε σώσει. Όταν βλέπει αυτά τα πράγματα.
0: Οπότε,
1: εδώ τώρα, σε αυτό
0: λέει, που. Λέει ο Μεταξά, λέει καρυπηδικό. Όχι, ρε φίλε, δεν είμαι καρυπηδικό. Όπω δεν θε εσύ τον καρυπίδι.
1: Όχι, εμεί είμαστε καλοί.
0: Θέλω εγώ τώρα να φορήσω και να μην έχουμε διοίκηση ή να κάνουμε άλλα σχέδια περίεργα, αριστερίστικα, κομμουνίστικα. Να πέσουμε γάμα εθνικές, Αστέρας Εξαρχείων, στην Τρία με Αντίσκηνα και στην Ένα με Φίνικες και εμείς ήμασταν εξάρτητοι.
1: Αυτό και σημαίνει Τζεγκεβάρα και. Δεν γίνεται, παιδιά.
0: Ήδη ο σύλλογος έχει περάσει πάρα πολλά δύσκολα χρόνια. Και αυτό, που...
2: αυτό, αν θέλει να το κάνει κάποιο, πρέπει να το αποφασίσει.
1: Να σου δώσω εγώ δύο παράδειγμα.
0: Υπάρχει
2: ακριβώ. Ναι,
1: να πω κι εγώ λίγο δύο πραγματάκια. Πολύ καλά αναφέρθηκε. Εγώ με ξέρετε, παιδιά, είμαι Νέα Δημοκρατία, είμαι πέρασα από όργανα, είμαι πρόεδρο, είμαι κεντρική επιτροπή κτλ. Τα κακό κείμενα οφείλω να τα επισημάνω. Κάναμε πάρα πολλές επαφές με όλους του, με το μεγαλύτερο κομμάτι των κυβερνητικών παραγόντων. Βρεθήκαμε, φάγαμε, βοήθησα και εγώ σε αρκετά πράγματα. Γίνανε επαφές, μιλήσαμε, τους εξηγήσαμε, τους είπαμε πράγματα. Γιατί ο Άρης μόνο δεν είναι ο πρόεδρος του ποδοσφαίρου. Αν πρέπει να φύγει ή να μπει κάποιος πιο δυνατός που συμφωνούμε όλοι, λέω εγώ. Είναι οι υποδομές μας, είναι οι υποδομές μας που είναι της δεκαετίας του 60. Παίζουμε σε ένα γαριλάο από το 60 και σε ένα παλέ που είναι πάλι από το 60. Είμαστε το πιο. Θα έλεγα αδικημένο σωματείο στην Θεσσαλονίκη σίγουρα, και να μην σας πω τώρα σε όλη την Ελλάδα και φανώ υπερβολικός. Όλα αυτά τα πράγματα προσπαθούσαμε να τους περάσουμε. Δυστυχώς όμως είχαν κάποιους συμβούλους και τα μέσα επικοινωνίας εδώ που είχαν καλλιεργήσει μια άποψη ότι αν ο ΠΑΟΚ είναι καλά θα είναι και η Νέα Δημοκρατία καλά, άποψη που είναι εξαιρετικά λανθασμένη για μένα. Αυτό που θα πω που με είχε πληγώσει ήταν ότι όταν πριν τον τελικό, όταν είχαν πάρει δίπλα το πρωτάθλημα, βγήκε ο πρωθυπουργός της χώρας που δεν είχε καμία σχέση και καμία θέση να εκφράσει κάτι τέτοιο και είπε ότι οι λίγοι σε αυτή την πόλη θα πάρουν το κύπελλο την επόμενη εβδομάδα, να μην στεναχωριούνται. Αλλά και εκεί όλα τα πράγματα, πολλά πράγματα, όλα πιστεύω ότι είναι στο
0: ο
1: χέρι
0: μας. Όφη, όμως.
1: Και εμείς, καθορίζουμε τη μοίρα μας με τις πράξεις μας. Μετά από μια εβδομάδα, ο πρωθυπουργός ήταν στο ΑΤΑΦ Χαριλάου. Ναι. Δυστυχώς δεν βρέθηκαν 30 Αριανοί να πάνε και απ' έξω και να πούνε τι ήταν αυτό που μας πρόσβαλες. Άρα, κάτι που πέρασε ένα μήνυμα, δεν υπήρχε καμία αντίδραση. Άρα, μην περιμένετε να σε σεβαστούν.
0: Οπότε η αντίδραση
1: όταν είναι... δεν υπάρχει. Όταν δεν δείχνει εσύ τη δύναμή σου.
0: Όταν θα έρθει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και όλων, ο δήμαρχος, αντιδήμαρχος. Πείτε τους μαύρο γιαλούρε αν δεν λύσετε το πρόβλημα του Άρη. Αυτή είναι η απάντηση. Θέλετε να πάρετε τη Νέα Δημοκρατία, θέλετε να πάρετε τη Θεσσαλονίκη 30%, 10%.
1: Είναι δυνατόν τώρα να μιλάμε.
0: Θέλετε παιδί στον Άρη, αλλιώς θα πληρώσουμε όλο.
1: Είναι δυνατόν να μιλάμε για την ομάδα που έφερε τον μπάσκετ στο Άρη και να λέμε τώρα αμάν για τα 5.000 καθίσματα και να ανέξει και να πανηγυρίζουμε.
0: Όχι,
1: πλάκα
0: τίποτα.
1: Κάνετε, ρε παιδιά. Εμείς θέλουμε καινούριο γήπεδο, δεν θέλουμε.
0: Εμείς θέλουμε καινούριο γήπεδο στο πάσκετ 10.000
1: και στο ποδόσφαιρο.
0: Ποδοσφαίρου 30.000 και να μας βρει και επενδυτή.
1: Και στο ποδόσφαιρο καινούριο γήπεδο.
0: Μαύρο.
1: Και η θέση του ποδοσφαίρου είναι στην έκθεση. Εκεί που ήταν το παλιό
0: του
1: κυβερνήτη.
0: Αφήστε τον Καρυπίδη στην ησυχία του. Ορμάμε παντού στου βουλευτέ, στα στελέχη των κυβερνήσεων, στα στελέχη των κομμάτων. Μάγκε, θέλετε Θεσσαλονίκη 30%. Πολύ ωραία. Φέρτε παιδί στον Άρη, κάντε και όλα αυτά.
1: Γιατί να σου πω κάτι.
0: Κάντε και όλα αυτά που πρέπει να πάρουμε και το γήπεδο καινούριο στο IKEA. Κάντε μα και το γήπεδο γιατί μα πρέπει.
1: Γιατί τα λέμε για την
0: κυβέρνηση. Και ορμάτε του.
1: Γιατί τα λέμε για την κυβέρνηση τώρα, να σου πω και κάτι.
0: Τον ορμάμε
1: η αντιπολίτευση που ήταν όλοι αυτοί οι Αριανοί και οι αντιφρονούντε ψηφίσαν την τροπολογία. Όταν είχαμε την τροπολογία για τα χρέη μα. Ο καθένα. Ο καθένα βρήκε μια δικολογία και να φύγει. Από το Βελόπουλο δεν περιμέναμε ότι θα την ψηφίσει γιατί ο Βελόπουλο ξέρετε με ποιον έχει σχέση. Δεν θα ψήφισε ποτέ κάτι που πήγαινε ενάντια στα συμφέροντα του φίλου του. Αλλά οι υπόλοιποι. Πού ήταν, που μας είχαν υποσχεθεί και κάποιοι υποτίθεται φιλοαριανοί ότι θα ψηφίζαν.
2: Είχαν φέρει κάποιες δικαιολογίες, νομίζω ότι τις είχαμε αναφέρει.
0: Αυτοί τι λένε.
1: Α σου πω κάτι, δεν υπάρχουν αυτοί οι δικαιολογίες. Γιατί είχαμε μιλήσει με τον Κακλαμάνη που ήταν ο πρόεδρος της Βουλής και λέει μπορούσε να ψηφίσει εκτός των άρθρων αυτών.
0: Αυτοί ξέρεις τι λένε στην κυβέρνηση.
2: Κάτι για τους μετανάστες, νομίζω.
1: Εντάξει, τώρα αυτά είναι ιστορίες για αρκούδες, τη σύντηση των μεταναστών.
0: Ποια είναι η απάντηση της κυβέρνησης. Καλά, τι γρανιάζετε, θα σας δώσουμε το παλέ. Μιλάμε έτοιμο να πέσει.
1: Δηλαδή, τι θα κάνουμε, χτυπάμε παλαμάκι για τον παλέ.
0: Άσε με λίγο. Σας κάναμε λέει τον εξαδικαστικό. Ρε φίλε του λέω: ποιο είναι, θα πληρώσουμε. Λεφτά που δεν παίρνετε ποτέ θα πάρετε. Δηλαδή, τι εννοεί.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Ότι σου δίνει 20.000 το μήνα βάζει.
1: Όταν πήγαμε για τον εξοδικαστικό, του είπαμε: εμεί θέλουμε να πληρώσουμε, δεν θέλουμε να μα τα χαρίσετε. Να τα πληρώσουμε.
0: Δεν τα χαρίσατε. Σε άλλου τα χαρίσατε.
1: Αλλά μην μα βάζετε θηλιά να τα πληρώσουμε αύριο το πρωί, δεν έχουμε.
0: Ωραία. Το παλέ λέει τον εξοδικαστικό. Και εγώ του λέω: φίλε. Στο στέλεχος της κυβέρνησης που μιλάει και με το γραφείο του Πρωθυπουργού. Φίλε, θα πάρετε 15% τον Οκτώβριο εκλογές αν δεν φέρετε επενδυτή πιο μεγάλο το Μητσοτάκη. Πες το Μητσοτάκη, τους φίλους σας, αν δεν φέρετε 5-15%. Γιατί οι απέναντι που τους φέρετε τον Πιζακίδη δεν θα σας ψηφίσουν έτσι κι αλλιώς. Εμείς είμαστε οι δεξαμενοί.
2: Τους ρίχνουν και από πάνω.
0: Καλά τους κάνουν. Μα αυτό είναι το θέμα. Ρε, εσύ έτσι πρέπει να κάνεις. Να σου κάνουν γήπεδο και με το τελειώνει το γήπεδο να τους βρίζεις να σου κάνουν κι άλλο γήπεδο. Μόνο έτσι καταλαβαίνει η πολιτική. Η πολιτική κοιτάνε το ψηφαλάκι. Όλοι οι Αριανοί, όποιον πολιτικό, όπου σταθούν και όπου βρεθούν, επίθεση στη Νέα Δημοκρατία. Μέχρι να έρθει επενδυτής. Αν έρθει επενδυτής και λυθεί το πρόβλημα του Άρη, γιατί μιλάμε για το πρόβλημα του Άρη αυτή τη στιγμή. Είναι ένα πρόβλημα πριν λυθεί, θα σας ψηφίσουμε. Απλά πράγματα.
1: Εγώ διαφωνώ. Περίμενε. Διαφωνώ τώρα.
2: Σου θέλω μια ερώτηση.
1: Ναι, διαφωνώ τώρα για αυτό που λες. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι θέμα μόνο Νέα Δημοκρατία, είναι θέμα όλων των κομμάτων. Όλοι κάνουν τη δουλειά τους και όλοι νομίζουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι το κουμάντο στην πόλη. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν λέω ότι δεν έγιναν λάθη. Και λοιπόν, φυσικά και πρέπει.
0: Ποιος έφερε τον Μιστακίδη
1: στην και πρέπει να πετύχει.
0: Ποιος έφερε τον Μιστακίδη
1: σε μένα, όχι, εμένα.
0: Ποιος τον έφερε στην ΠΑΟΚ. Μου τον έφερε ο Σαμαράς. Το συγκεκριμένο κόμμα.
1: Ο Σαμαράς τον είχε φέρει στον ΠΑΟΚ. Το λέω εγώ. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, ο Σαμαράς έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τον γιγάντωσε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας τον έδωσε στη σχολή. Πάμε, stop.
0: Έφεραν δύο billionaire. Το ίδιο κόμμα στον ΠΑΟΚ. Και στον Άρη δεν έχουν φέρει τίποτα.
1: Πάμε.
0: Και λοιπόν, να πω κάτι άλλο πριν πει, σημαντικό. Ναι. Είμαστε η μοναδική ομάδα. Γι' αυτό είναι τόσο μεγάλη ομάδα ο Άρης. Η μοναδική ομάδα που ήρθε φαντ ξένο-αμερικάνικο, χωρίς αυτή εδώ του Μαξίμου, είτε η μπλε, είτε η πράσινη, είτε η κόκκινη, είτε η μοβ, ήρθε και αγόρασε τον Άρη. Στον Ολυμπιακό έχει γίνει αυτό.
1: Έτσι,
0: στον Παναθηναϊκό έχει γίνει.
1: Έτσι,
0: ναι. Τι περιμένετε να βρούμε εμείς φαν μόνοι μας. Αν βρούμε φαν μόνοι μας, μετά μην περιμένετε ψήφους και στήριξη. Μετά θα άρχισε, ούτε αμάλγαρα θα περνάτε.
2: Λοιπόν, τώρα τον τελευταίο καιρό έχει γίνει και έρχονται και μηνύματα. Θα έπαιρνε κάποιο τηλέφωνο την επόμενη εβδομάδα. Επενδυτές, ιστορίες, το ένα το άλλο. Σήκωσε το τηλέφωνο σου.
0: Δεν απάντησε ο Καρυπίδη. Το πήρε, αλλά δεν απάντησε.
1: Νομίζω μήπως το έχει κλειστό εσύ το κινητό. Ήμουνα σε όλα και ήμουνα και μέσα στις εξελίξεις και τα λοιπά.
2: Να
1: σου πω τώρα κάτι. Πάμε. Πάμε για να ξέρεις.
2: Ο λαός ψάχνει την αλήθεια.
1: Εμείς
2: φυσικά εδώ απ' έξω, κάποια πράγματα απ' έξω, τέλος πάντων, ό,τι ξεγνώρισαμε τα λέγαμε και οι δημοσιογράφοι λέγανε χαλαρά. Πες μας τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Υπήρχε μια φημολογία τότε ότι υπήρχε κάποιος επενδυτής, διότι όταν ήταν να αλλάξουμε διοίκηση στον Δραστέχνη, αν θυμόμαι καλά, που
0: τυχαία
1: νομίζω.
0: Πριν αλλάξει διοίκηση.
1: Που η μνήμη μου είναι καλή, νομίζω ακόμα.
0: Τυχαία τελείως.
1: Παρά την ηλικία μου, θα έλεγα. Εμφανίστηκε ένας πρώην παράγοντας και μας είπε: παιδιά, ότι δεν πρέπει να φύγω, γιατί έχω επενδυτή για το ποδόσφαιρο. Και εκεί πάνω του είπαν και ο Αϊβαζίδης και ο Τουσουνίδης και εγώ και κάποιοι άλλοι που ήταν εκεί, μπορούν να επιβεβαιώσουν την ιστορία οι άνθρωποι αυτοί. Ότι να σε εξουσιοδοτήσουμε να κάνεις τη διαπραγμάτευση, αλλά πρέπει να φύγεις από τη θέση που είσαι. Όλο αυτό δημιουργήθηκε μια ιστορία ότι υπάρχει κάποιος επενδυτής που μπορεί να υπήρχε ένα έκδηλο ενδιαφέρον, αλλά ποτέ δεν έφτασε σε εμάς. Όπως υπάρχουν πολλές φήμες ενδιαφέροντων.
2: Δεν ήρθε τίποτα δηλαδή έτσι.
1: Σε μένα δεν ήρθε ούτε στον Τουσουνίδη ούτε στον Αϊβάζη.
0: Υπάρχουν τρεις κουβέντες με τρεις διαφορετικούς. Ναι. Εγώ στο λέω. Τρεις κουβέντες.
2: Δεν υπάρχει τίποτα επίσημο.
0: Ναι, αλλά ναι, το ότι υπάρχει.
2: Άλλο η κουβέντα και άλλο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Μπορεί να υπάρχει ένα χαρτί.
1: Και εμείς κάναμε κουβέντες με κάποιον που εμφανίζανε κάποιες εφημερίδες και κάποια site ότι ενδιαφερόταν για τον Άρη. Κάναμε κουβέντα. Και είπε ο άνθρωπος, παιδιά, δεν ενδιαφέρομαι, γιατί θέλω να πάω σε κάτι πιο μικρό και να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Γιατί βλέπω τι γίνεται εκεί. Και εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα βάλω 50% εκατομμύρια και θα βγει ο Άρης Πέμπτος και θα αρχίσετε να με βρίζετε. Γι' αυτό είπαμε πάρα πολλές φορές. Είπαμε πάρα πολλές φορές.
0: Και φοβούνται και τους ανταγωνιστές.
1: Ότι πρέπει.
0: Δεν είναι
1: ότι πρέπει να υπάρχει. Ακούστε, παιδιά, για να τελειώνουμε αυτό, η κυβέρνηση το ένα το άλλο, όλα να τα βάλουμε σε μια σοβαρή. Σε ένα σοβαρό τραπέζι για να τα λύσουμε. Ακούστε κάτι. Να φέρει κάποιον η κυβέρνηση το θεωρώ δύσκολο. Γιατί η Βόρεια Ελλάδα και γενικότερα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν υπάρχουν μεγάλα έργα για να του δώσει κάτι.
0: Το LNG δεν είναι.
1: Άρα θα πάει σε κάποιο φτασμένο. Μόνο αυτό υπάρχει. Μόνο αυτό υπάρχει. Τίποτα
0: άλλο. Τα λιμάνια δεν είναι μεγάλα. Τώρα,
1: δεν ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Δηλαδή, οι κατασκευές και αυτοί που συνήθως μπαίνουν στις ποδοσφαιρικές ομάδες δεν έχει γιάνει
0: ο Σαββίδης
1: για ιστορία.
0: Άρα, ο Σαββίδης ήρθε για να επενδύσει.
1: Ο Σαββίδης δεν
0: είχε ενδιαφέρον επιχειρηματικό.
1: Όχι. Ο Σαββίδης, εγώ νομίζω ότι είχε και εξυπηρετούσε και άλλους σκοπούς.
0: Α, δεν μπορούμε εμείς να εξυπηρετήσουμε.
1: Το επιχειρηματικό
0: δεν ήταν. Δηλαδή, έναν Ουκρανό
1: εξυπηρετητή. Δεν ήταν ενδοκυβερνητικό.
0: Άρα, ο Σαββίδης δεν έχει επιχειρήσει στη Θεσσαλονίκη, αλλά ο Σαββίδης ήρθε στον ΠΑΟΚ. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει επιχειρήσει, αλλά ο Σαββίδης στον Άρη δεν έχει επιχειρήσει.
1: Τώρα θα σου δώσω κι εγώ μια.
0: Όχι, φίλε.
1: Τώρα αντίλογο θα σε δώσω.
0: Ότι θα φέρουν επενδυτή.
1: Ο Σαββίδης ήρθε κάποτε στον Άρη και τον είδαν που φορούσε φόρμα και σκαρπίνια και το διώξαν, αν θυμάσαι.
2: Άντε,
1: εντάξει. Για να τα συζητάμε όλα. Ήρθε και να συζητήσει και τον είδανε με φόρμα και σκαρπίνια. Και είπανε ποιος είναι αυτός να φύγει. Έτσι.
0: Ο Μιστακίδης.
1: Εντάξει. Ο Μιστακίδης, εγώ πιστεύω ότι ξεκινάει το προσωπικό.
0: Είναι παξόμικρο παιδί.
1: Όχι. Ξεκινάει το προσωπικό του ονόρε και η προσωπική του διαμάχη που έχει με τον Σαββίδη για κάτι. Για μια
2: κανονική ιστορία. Το του
1: φεύγουμε
0: όχι,
1: τώρα.
0: Εγώ
1: δεν θέλω, δε, θέλω να συζητάω για αυτά.
0: Δεν είμαι άφεση απαντή στην κυβέρνηση.
1: Λοιπόν.
0: Η κυβέρνηση. Μπορεί ναι, να φέρει
2: για να
0: καταλάβει τον άλλο.
1: Ναι, σε εμάς, για να
2: παίρνουμε
1: σε εμάς λοιπόν δεν ήρθε,
2: άρα,
1: δεν ήρθε κάποια πρόταση.
2: Γινόντουσαν ναι. συζητήσεις.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι. Υπήρξαν κάποιες συζητήσεις. Οι οποίες δεν υπήρχε τίποτα.
1: Άκουσε, άκουσε,
0: και ακόμα
2: ότι έγινε αυτή η φασαρία. Πάμε στη φασαρία.
0: Πάμε στη φασαρία.
1: Ναι.
2: Πάμε γιατί έγινε μια φασαρία.
0: Να σου πω εγώ τη γνώμη.
2: Μας πιέζανε εδώ πέρα. Πείτε, κάντε. Άλλοι πανηγυρίζανε.
0: Να στο πω αλλιώς.
2: Ένα λεπτό για ναι. Πανηγυρίζανε, γινόταν ναι. ένας ψιλοπανικός, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, καταρχήν
2: μας πιέζανε εδώ πέρα, πείτε ρε εσείς την αλήθεια. Δεν λέγαμε εμείς τίποτα, μας βρίζανε γιατί δεν λέγαμε την αλήθεια. Και υπήρξε και μια τρελή απογοήτευση μετά.
1: Έτσι, άκουσε με τώρα.
0: Και διαλύθηκε η χρονιά του ποδοσφαίρου για μια χρονιά.
2: Γιατί δεν υπάρχει τίποτα.
0: Το γήπεδο όχι.
1: Ναι, διαλύθηκε με την έννοια ότι
0: ο κόσμος αντέδρασε.
1: Σκοτωθήκαμε. Άδειασε το γήπεδο. Εσείς είσαστε του Καρυπίδη. Εσείς δεν είστε του Καρυπίδη. Εμείς είμαστε Αργιανοί. Εσείς δεν είσαστε.
2: Για να μιλάμε μαζί.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτά που λες. Αυτά δημιουργούσαν ένα κλίμα. Το κλίμα, μια πεποίθηση ότι θα αλλάξει σίγουρα χέρια η ΠΑΕ, όχι είναι ο, όχι έρχεται, όχι ο Γουλιέλμος τέλος, όχι ο ένας, όχι ο άλλος, ο καθένας ήξερε και δεν ξέραμε εμείς σε αυτή την ιστορία.
2: Τι πίεση.
1: Εγώ θυμάμαι ένα παιχνίδι με τον Πανιόνιο, με τον Πανιόνιο στο μπάσκετ που ήρθαν κάποιοι και με ρωτήσανε και τέτοια. Και λένε εσείς εκτός, λέει, γιατί δεν έχεις υπογράψει τη ρήτρα εμπιστευτικότητας, γι' αυτό δεν τα ξέρεις. Δηλαδή πράγματα που ήμασταν, πήγαμε στην Deloitte, πήγαμε εδώ, πήγαμε εκεί, ξέραμε το ένα το άλλο, κάναμε 10 επαφές, δεν ξέραμε εμείς και ήξεραν όλοι αυτοί που κάποιος τους είχε σερβίρει μια ιστορία πιθανότατα και φανταστική.
2: Να κάνουμε, λίγο, να κάνουμε και λίγο χιούμορ, να ναι. ακούσει ο κόσμος, γιατί έχει πολύ πλάκα αυτό. Τώρα, όπως ακούνε όλοι, ακούω εγώ, ακούω και ο Κυριάκος, ακούγαμε οι φίλοι μου. Έπαιρνε από τον Κυριάκο. Τώρα, στον άλλο φασίγμα ο Κυριάκος, έτσι. Εσύ, ξέρεις τίποτα. Κυριάκος, τι είναι. Ρε, εσύ, φίλε, ειλικρινά. Έχω φεκάρει, δεν ξέρω απολύτως τίποτα. Ρε, δεν μας τρελάνε. Ξέρει δηλαδή τώρα ο ακροατής μας, ο οποίος βγαίνει. Το θυμάσαι, Κυριάκο.
1: Εμένα με κάναμε. Εμένα με δίνανε και εμένα. Εμένα με δίνανε και εμένα.
0: Να μου λένε δεν υπάρχει τίποτα και αυτοί να λένε όχι υπάρχει.
2: Επειδή έχει γίνει όλος αυτός ο τόρος, ο Κυριάκος, ο οποίος είναι μέσα στον ΑΣΥΜΑ τώρα και γνωρίζει τα πράγματα, άρχισε να αμφισβητεί. Ρε μπας και υπάρχει.
0: Μεταξύ μας έτσι λέγαμε. Ρε μπας και υπάρχει και δεν μας λένε.
1: Μπας και μιλάει, έλεγα αυτό. Και το έλεγε ο μεταξύ. Ρε μπας και μιλάει αυτό. Με το μεταξύ μας πέραν λέγανε 18 Μαΐου θα ανακοινωθεί. Είναι η λήξη της ρήτρας εμπιστευτικότητας. Έψαχνα εγώ 18. Περνούσε 18. Λέει τι γίνεται.
2: Αλλά δεν ξεχάσα τον Κυριάκο μου λέει. Ρε εσύ μπορεί να με λένε μέλλον.
1: Κοίτα σε πω αυτό το είχαν όλοι σίγουρο. Λέω μάλλον εμένα μου το έχουν.
0: Εγώ ακριβώς έλεγα, λέω ξέρει και δεν μου λέει. Ή έλεγε αυτός ξέρει και δεν μου λέει. Έτσι αυτό ζούσαμε. Αυτή την παράνοια.
2: Πω, πω ρε φίλε, τι ιστορία. Υπόψη ότι τώρα εδώ να βάλουμε μια παράθεση γιατί μπορεί να μας ακούν κάποιοι για να πούνε πιστεύετε λοιπόν εσείς τώρα γελάτε εκεί πέρα ότι δεν θα έρθει επενδυτή στον Άρη. Δεν είναι αυτό.
1: Και πιστεύουμε και το επιδιώκουμε. Ο Άρης είπαμε είναι μια υποτιμημένη μετοχή. Αλλά όταν θα έρθει παιδιά. Θα μάθουμε το τελευταίο κομμάτι, δηλαδή θα μάθουμε τη συμφωνία. Δεν θα βγούμε από την πρώτη μέρα και θα πούμε είναι σίγουρο, έρχεται αύριο, μεθαύριο και τα λοιπά. Τα deal όταν γίνονται ανακοινώνονται ναι. κιόλας. Εκεί φτάνουμε, στο το τελικό στάδιο. Τώρα να λέμε ο καθένας μια φημολογία, έκανε καλό στον Άρη αυτή η φημολογία, κοντέψαμε να διαλύσουμε. Έκανε καλό τα δημοσιεύματα αυτά που παίζαν. Όχι ενδιαφέρεται ο Κύπριος, όχι ενδιαφέρεται ο Έλληνας, όχι ενδιαφέρεται ο.
0: Ρε παιδί μου, για τον Κύπριο έμαθα ότι τον πήραν κάποιοι του είπαν για τον Άρη και είπε όχι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να τρελνόμαστε. Δηλαδή κάποια στιγμή θα κάτσει, αλλά υπομονή και ψυχραιμία.
1: Εντάξει.
0: Υπομονή και ψυχραιμία θέλει αυτό το θέμα, παιδιά, και στήριξη. Okay,
1: να σας πω και κάτι άλλο, παιδιά. Ένα λεπτάκι. Γιατί τώρα χάνουμε μια σημαντική παράμετρο. Ο ποδοσφαιρικός Άρης είναι μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Αυτή τη στιγμή έχει ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης αποφάσισε.
0: Διαφωνώ.
1: Εντάξει,
0: διαφωνώ.
1: Εμείς θα τον πάμε Εμείς. Αυτοί που πρέπει. Θα κάνουν μια πρόταση, θα τα βρούνε μεταξύ τους και θα προχωρήσει η ιστορία.
2: Θα αποφασίσουμε.
0: Εγώ λέω ότι αν έρθει η ώρα, ρε παιδί μου, και αυτά τα οποία απαιτείται οικονομικά ανταλλάγματα, ο ιδιοκτήτης θέλει τα χρήματα και μετά πάει να πει δεν τη δίνω γιατί είμαι ιδιοκτήτης, εκεί θα πρέπει εμείς να του μάθουμε.
1: Όχι, δεν λέμε, δεν φτάνουμε.
0: Γιατί όταν το λες ιδιοκτήτης, άμα θέλω δεν το πλάκω.
1: Φτάνουμε σε ένα κομμάτι ότι θα πρέπει να μιλήσουμε με τον ιδιοκτήτη, να καθοριστεί ένα τίμημα, να γίνει ένα έλεγχο. Λέει ο άλλο, όχι, ενδιαφέρεται και θα την πάρει και πώς θα την πάρει. Εγώ, δηλαδή, αύριο έρχομαι να πάρω εγώ
2: και
1: το ραδιόφωνο.
2: Την άλλη εβδομάδα
1: έρχομαι εγώ να πάρω το ραδιόφωνο, το γέλο αύριο το πρωί. Δεν θα σου πω, Γαβριλίδη, αλλά να μου πει τι χρωστά που είναι, πόσα λεφτά θες, τι θα βγω στα ραδιόφωνα, όχι, αγοράζω το γέλο. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά.
0: Στο πλαίσιο και στο πνεύμα της ενότητας, αυτό έγινε, ήταν λάθος. Εγώ θεωρώ ότι ήταν παραπλάνηση. Δεν θεωρώ ότι είχε σκοπό να κάνει ζημιά. Πρέπει να συγχωρούμε τα λάθη.
1: Έτσι, όλο, και να γυρίζουμε σε
0: λίγα. Ήταν σπουδαίο λάθος, αλλά όλοι έχουμε κάνει λάθη και με στον Άρη. Και έχουμε πει και βλακίες, έχουμε πει και πράγματα που δεν ισχύουν. Έχουμε κατηγορήσει ανθρώπους που δεν φταίνουν
2: και έχουμε πιστέψει και σε ανθρώπους.
0: Και έχουμε αντιπιστέψει και σε ανθρώπους. Απλά εγώ θέλω να πω
2: δεν έπρεπε.
0: Ξανά και ξανά μέχρι να τελειώσω το επίπεδο του πω, όταν σας λένε κάτι, είτε δημοσιογράφος, είτε παραγωγός, είτε παράγοντας, αργιανή, να φιλτράρετε αυτό που σας το λέει, γιατί το λέει και ποιος είναι.
1: Και ποιο σκοπό έχει.
0: Και ποιο σκοπό έχει. Για να μην παραπλανάστε. Γιατί αν παραπλανηθείτε και κάνετε ένα λάθος, θα την πληρώσετε εσείς γιατί παραπλανηθήκατε. Αυτό εγώ έχω να πω.
1: Ψάξτε
0: να δείτε ποιος είναι ο άλλος.
1: Και από τη δικιά μου την πλευρά. Γιατί,
0: λέει, σκοπό έχει.
1: Γιατί και για μένα κάποιοι είπαν κάτι σχόλια. Δεν και υπάρχει.
0: Εγώ τα βγάλω να ξέρω.
1: Ναι, ξέρω. Δεν υπάρχει έτσι κακία. Εγώ θα πάω στη ρίση που είπες πριν, σφουγγάρι πίσω. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Να βάλουμε ένα σφουγγάρι για να τα σβήσουμε όλα και να κοιτάξουμε το αύριο. Όλοι μαζί.
2: 100%.
1: Όλοι μαζί, ένα σφουγγάρι. Τώρα, άμα τα βάλουμε όλοι μαζί, και αυτός και εγώ και εσύ, θα έχουμε 150.000 πικρίες από τον Άρη.
0: Απλά να ξεκαθαρίσουμε κάτι, έτσι.
2: Αν δεν ξεχνάμε.
0: Θα είμαστε όλοι μαζί. Αν όμως υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που θέλει γάμα εθνικές και τέτοια, εκεί δεν θα είμαστε όλοι μαζί. Θα είμαστε όλοι μαζί. Ναι, κανείς μας δεν θέλει τον Καρυπίδη. Το στηρίζουμε γιατί ως θεσμός είναι ο ιδιοκτήτης του Άρη. Να φύγει ο Καρυπίδης, να έρθει ο Μπίλιονερ. Αλλά ήρεμα και ωραία και καλά. Όχι ακρότητες και.
1: Τον τιμάμε. Τιμάμε το έργο του. Το σεβόμαστε. Δεν μπαίνουμε σε ακρότητες. Δεν το βρίζουμε. Φτάσαμε σε σημεία άσχημα που μου θύμισαν δεκαετία του 90 και του 80. Αφήστε τα παιδιά.
2: Ο Χρήστος μας λέει καλησπέρα από Κιτρινόμαυρη Φραγκφούρτη. Λάνια, πρέπει να βγαίνετε και να σας ακούμε πιο συχνά. Να τονίσουμε ότι όποιος μπορεί να πάει γήπεδο, αλλά δεν πάει για κάποιο για μένα ανόητο λόγο, παραδείγματος χάρη Καρυπίδη, γιατί φεύγει κάποιος παίχτης, πρώτα κάνει κακό στον ΑΣ. Ευχαριστώ, Βάμος Αργιανάρη.
1: Ποιο ήταν το όνομά του?
2: Είναι ο Χρήστος.
1: Χρήστο, πολύ επιτυχημένο το μήνυμα, μου δίνει τρομερή πάσα να σου πω κάτι.
0: Πολύ σωστό.
1: Κύριε Γαβριλίδη.
2: Ναι, απάντησε.
1: Το ότι δεν πάμε γήπεδο και κάνουμε αποχή να μην πάμε, σε ποιο κάνει κακό? Στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ή στον ίδιο τον Άρη? Τώρα πάμε στα ψάχνετε να βρείτε τώρα, θέλετε να σας τα πω έξω από τα δόντια. Αργιανάρες, ψάχνετε να βρείτε επενδυτή όταν αυτοί που βλέπουν τα νούμερα, γιατί μόνο νούμερα βλέπει κάποιος που δεν έχει συναισθηματική σχέση με τον Άρη, βλέπει ότι έχει 3.000 εισιτήρια και 2 και 5 και περιμένετε εσείς να τον ψήσετε αυτό, ότι αύριο θα δώσουμε 20.000 διαρκείας, θα έρθει κάποιο άλλο κτλ.
0: Εντάξει, εγώ να πω κάτι σε αυτό. Έτσι. Πάνω. Κοίταξε να σου πω. Θα σου πω κάτι. Εγώ αυτό που λες είναι ναι, και εγώ αυτή τη άποψη και πάω στο κήπεδο.
1: Εγώ έλεγα η ομάδα πρέπει να βγει πέμπτη φέτος. Το Μαξ ήταν
0: πολύ,
1: η πεντάδα.
0: Πολύ
1: πεντάδα. Γιατί θα πας κάπου και θα χτυπήσει μια πόρτα και θα σου πει ποιον έχεις. Την
0: λίγο.
1: Πέμπτη θέση στην Ελλάδα.
0: Άσε με λίγο. Λοιπόν, εγώ αυτό που
2: λέω. Διαφωνεί κάπου.
0: Διαφωνώ. Πού διαφωνώ. Ενώ εγώ συμφωνώ με αυτό, δηλαδή και εγώ έτσι λειτουργώ. Δηλαδή θα πάω στο κήπεδο, θα πάρω διαρκέ. Δηλαδή παίζουμε στο παλέ και είναι γιορτή και στο Χαριλάο είναι κατάθλιψη, γιατί κατάθλιψη ήταν. Θα πάω στο Χαριλάο, θα πάω στο δύσκολο. Αλλά τι θέλω να πω. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι ο Κυριάκος αγαπάει τον Άρη πιο πολύ από μένα ή εγώ. Δεν το δέχομαι αυτό. Όλοι αγαπάμε τον Άρη το ίδιο και έχουμε την τρέλα κτλ. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος κουράστηκε. Κουράστηκε, τι θέλω να πω, ότι κουράστηκε κάθε χρόνο 15 μεταγραφές, κάθε χρόνο 3 αλλαγές προπονητή, κάθε χρόνο υπόνοιες ότι έχουμε σχέσεις με μια μεγάλη ομάδα, κάθε χρόνο δημοσιεύουμε.
1: Που μπορεί να μην είναι υπεύθυνη στην πραγματικότητα.
0: Περίμενε, άσε με να ρωτήσω τον Καρυπίδη, σταμάτα. Ο Καρυπίδη θα μου δίνει ένα δίκιο. Λοιπόν, το καταλαβαίνω ότι κουράστηκε ο κόσμος. Και καταλαβαίνω ότι βλέπει τον μπάσκετ να ανθίζει και ότι στο ποδόσφαιρο υπάρχει μια μιζέρια και ένα επαναλαμβανόμενο λάθος. Δηλαδή, εγώ αυτό θα, εγώ τον Καρπίδη δεν ξέρω τον άνθρωπο. Του έλεγα, ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, η Λίβερπουλ, η Ρεάλ, η Μπαρτσελώνα έχουν ένα προπονητή 5 χρόνια και κάνουν 4 μεταγραφές το χρόνο. Εσύ κάνεις 15 μεταγραφές το χρόνο και αλλάζεις 3 προπονητές.
2: Ναι, άλλο, δηλαδή, άλλο λέει ο Κυριάκος.
0: Ναι, άσε με λίγο να ολοκληρώσω.
2: Όχι, να ολοκληρώσω, αλλά τι λες τώρα.
0: Άσε με να ολοκληρώσω.
2: Πες ότι κάνει αυτά τα λάθη.
1: Εσύ
2: αν προσωποποιείς... δεν πάμε στο γήπεδο θα διορθωθεί.
1: Εγώ σου λέω ότι είναι ο χειρότερος άνθρωπος. Αν δεν πας,
0: δεν σε κάνουν αυτοί οι top και κάνουν το ίδιο. Γιατί θες να κάνεις τα δικά σου. Λέω εγώ. Από εκεί πέρα, πολλοί κόσμοι με αυτά τα λάθη συνεχόμενα, ξέρεις ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα με τον Καρυπίδη. Ότι για πολλά χρόνια κάνει τα ίδια λάθη.
2: Δηλαδή, άσε τον Καρυπίδη. Ναι,
0: οπότε
2: άλλο συζητάμε,
0: καταλαβαίνω τον κόσμο.
2: Εμείς λέμε ότι γίνονται αυτά τα λάθη. Γίνονται αυτά τα λάθη.
0: Άσε με ολοκληρώσω.
2: Πού θα βοηθήσει αν, κλείσιμο, δεν πάμε, αν δεν πάμε στο γήπεδο.
0: Στο κλείσιμο θα σα το δώσω. Ναι, περίμενε να ολοκληρώσω.
2: Ναι. Με νευριάζει πολύ αυτό το κομμάτι γι' αυτό. Έτσι.
0: Ναι, επειδή.
2: Δεν θέλω να.
0: Ναι, μην νευριάζει.
2: Ναι, εξήγησε το λίγο.
0: Επειδή καταλαβαίνω όλου που έχουν κουραστεί και νιώθουν άσχημα και δεν μπορούν να βρουν τα ίδια και τα ίδια λάθη, θέλω να πω ότι. Μην ξεχνάτε τι έχουμε περάσει αυτό το γήπεδο από μικρά παιδιά. Ότι είναι το μοναδικό πράγμα που μας συνδέει με την παιδική μας ηλικία και τους παιδικούς μας φίλους. Μην ξεχνάτε πόσο δύσκολο έχουμε περάσει. Μην ξεχνάτε 25.000 κόσμο β' εθνική με τον Όφη στο κύπελο. Μην ξεχνάτε πολλά. Όσοι μπορείτε, βάλτε κάτω το θυμό σας, το ξενέρωμά σας, τη θλίψη σας και ελάτε
1: στο γήπεδο.
0: Για ένα και μόνο λόγο αλόγων. Για να βγαίνουμε Πέμπτη, για να βλέπουμε κόσμο στο γήπεδο και ο επενδυτής να δει κάτι.
1: Και όχι μόνο αυτό, να στηριχθεί.
0: Στο σύλλογο κάνουμε ζημιά.
1: Να στηριχθεί και ο ερασιτέχνης.
0: Διαφωνώ την ιδιοκτήτη του Καρυπίδη.
1: Να στηριχθεί.
0: Να στηριχθεί.
2: Μα δεν υπάρχει λόγο.
1: Να στηριχθεί και ο ερασιτέχνης, ο κόσμο να είναι εκεί.
0: Να στηρίξουμε το ποδοσφαιρικό.
1: Δείξουμε πρέπει. Ότι είμαστε, ότι έχουμε και μαζικότητα και μεγάλη οντότητα.
0: Με το ζόρι, δεν θες, με το ζόρι, έλα, σήκω, έλα. Για τον Άρη το κάνεις. Για τον Άρη το κάνεις. Δεν είναι ο Άρη του Καρυπίδη. Ο Καρυπίδη σήμερα είναι, αύριο δεν είναι.
1: Έτσι.
0: Πρέπει να στηρίζει το σωματείο. Το σωματείο πρέπει να στηρίζεται.
2: Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Είχε δίκιο η Μάριο, λέει, που σας προλόγησε προηγουμένως πολύ ωραία εκπομπή. Όντι, κύριε Διευθυντά. Για μένα λέει, όχι για εσάς φυσικά. Η εκπομπή αυτή πρέπει να βγει στο YouTube. Ναι, όντως δεν το σκέφτηκα.
0: Ναι, ναι.
2: Για να κάναμε. Θα κάνουμε και άλλες εκπομπές.
1: Άρα λοιπόν, καταλήγουμε τώρα στο συμπέρασμα. Κατακλείδη. Ο κόσμος παρά τις πικρίες, παρά τις προσωπικές σου διαφορές, παρά, πρέπει να είναι κοντά στο σωματείο.
0: Στηρίζουμε το
1: σωματείο. Και πρέπει να είναι κοντά στο ποδόσφαιρο. Γιατί πρέπει να βοηθήκεται και πρέπει να στηριχθεί και το εγχείρημα του ερασιτέχνη. Γιατί να αδειάσει το γήπεδο, σκοτωθούμε όλοι μεταξύ μας, καλλιεργηθεί η διχόνοια κτλ. Ο ερασιτέχνης δεν θα έχει έσοδα. Ο ερασιτέχνης αυτή τη στιγμή έχει προϋπολογισμένα έξοδα που πρέπει να πληρώνει. Και πρέπει ο κόσμος να σταθεί εκεί. Φέτος έγινε μια αρχή και έχω τεράστια τιμή που ήμουν μέλος. Που είμαστε.
0: Πώς θα πληρώσω αυτά.
1: Που ήμουν μέλος αυτής της διοίκησης, ανέβηκε και το αντρικό βόλεϊ, ανέβηκε και το γυναικείο μπάσκετ. Ανεβάσαμε δύο τμήματα που άρεσε και να δει δύο τμήματα μαζί.
0: Πώς θα πληρώσουν αυτά.
1: Αν όμως εμείς γυρίσουμε την πλάτη όλοι στο σωματείο για τη θλίψη μας, την πίκρα μας, για τις αντιθέσεις μας, για όλα αυτά. Θα κατρακυλήσουμε και τον ερασιτέχνη Άρη. Θα τον πάμε στο πάτο. Δεν αξίζει η προσπάθεια που γίνεται, παιδιά. Πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη, όλοι να είμαστε εκεί, όλοι να στηρίξουμε. Και εγώ με το μεταξύ διαφωνώ πολλές φορές. Αλλά τι να κάνουμε, είμαστε φίλοι.
0: Γήπεδο,
1: τα παρακάπτουμε. Εδώ υπάρχει Άρης. Ο Άρης είναι πάνω απ' όλα. Έτσι. Και πάνω από μένα και πάνω από αυτόν και πάνω από τον Χατζηλίδη και πάνω από τον Γέλο. Και πάνω...
0: τώρα. Δεν μου βέβαια τώρα 15.000 καταλάβει πρέπει να μα δουν. Είναι αστείο αυτό τώρα.
1: Και αν θέλετε να μα δουν και να μα υπολογίσουμε, ξανά και να μα μετρήσουν λοιπόν, θα πρέπει να δείξουμε και τη δύναμή μα και την μαζικότητά μα και την πυγμή μα και όλα. Και να σας πω και κάτι άλλο και να δώσω και το τελευταίο παράδειγμα και να κλείσω και εγώ. Όταν στο μπάσκετ ήμασταν ένατη, δέκατη, πέφταμε, δεν πέφταμε και είχε 5.000 κόσμο και αυτό έπαιξε ρόλο.
0: Εννοείται
1: στον αρθή το φαν. Γιατί είπε αυτοί, έχουν μπασκετική παιδεία, παιδιά. Πολύ δεν είπαν οι γυρτζίδες.
2: Καλά έκανες και τον έφερες.
1: Εντάξει.
0: Ναι, έτσι είναι. Τι.
1: Άρα όλοι μαζί αφήνουμε τις πίκρες μας. Ο Άρης, παιδιά, είναι το τέτοιο. Και είναι και άσχημο αυτό το πράγμα. Να υπάρχει γιούχα, αυτό, γκρίνια, εντάξει, να υπάρχει κριτική.
0: Μην με πρέπει...
2: Για να βγάλεις και θυμό, εγώ δεν λέω να.
0: Ναι, όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι.
2: Ναι, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και εγώ έχω βγάλει θυμό. Να χτυπάμε πόρτες εκεί, έχουμε
0: μπουκάλια. Όλα, κάντε όλα.
2: Το θέμα είναι ότι είμαστε δίπλα στο σωματείο μετά. Εντάξει. Αυτή η δίθεν παλικαριά δεν πηγαίνω στο γήπεδο για να αλλάξει, να φύγει ο Καρυπίδης. Δεν το θεωρώ παλικαριά, ούτε γεννό.
1: Αυτή η δίθεν παλικαριά
2: τεράστια ανοησία.
1: Αυτή η
2: δίθε
1: βαλγαριά έδιωξε κόσμο από τον Άρη, πήγανε κόσμο από τον Άρη και φτάσαμε σε ένα σημείο, αυτό που είπαμε πριν, να τεκμηριώνει την άποψη ότι όταν η δίπλα είναι καλά, θα είναι και η κυβέρνηση καλά. Καταλάβατε. Γιατί αν είχαμε 15-20 χιλιάδες κάθε Κυριακή, κανένας δεν θα μπορούσε να πει. Και όταν μπαίναμε μέσα στο μαξί μου ή στο κάθε μαξί μου ή στο κάθε γραφείο, θα μας έδειχνα μια διαφορετική αντιμετώπιση. Αλλά συμφωνώ σε αυτό που είπε πριν ο Μεταξάς, ήταν και λάθη παραγόντων. Ακούστε κάτι, παιδιά, στη ζωή δεν μπορείς να κάνεις και τον επαναστάτη και τον ζητιάνο. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις το διεκδικητή και το τζαμπουκά και το τέτοιο όταν πας και απλώνεις το χέρι και λες έχω χρέος εκεί.
0: Ο Τσίπρας το έζησε στο πετσί του, ναι. Δεν πραγματεύει
1: που έκανε το
2: πράγμα.
1: Που έκανε το όχι, ναι.
0: Χρωστάς και το μάγκα πώς.
1: Εντάξει, πώς θα γίνει.
0: Με τρόπο.
1: Λοιπόν, δεν γίνεται λοιπόν να πηγαίνεις και από τη μία πλευρά να είσαι επαναστάτης και από την άλλη να είσαι συνέχεια. Δυστυχώς ο Άρης. Δυστυχώς ο Άρης. Γιατί και εμείς κάναμε επαφές.
2: Μα και τον κάνει, ναι. Πρέπει να ξέρει τι
1: όχι.
2: Θα επακολουθεί.
0: Και να πληρώσει. Να έχει να πληρώσει.
2: Να πληρώσει με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Ο μάγκας, όταν είσαι μάγκας, φίλε, στηρίζεσαι αποκλειστικά στη δύναμη σου. Αυτό θα πει μάγκας. Μάγκας και να πηγαίνω ναι. Μετά να ζητιανεύω, δεν ναι. Είσαι μάγκας.
2: Δώσ' μου δάνειο μετά.
1: Εντάξει. Ή ρύθμισε μου. Ή κάνε μου, ξέρω εγώ, επιμήκυση τα χρέη του μπάσκετ. Λέω ναι. Εγώ τώρα παραδείγματα. Εντάξει. Θα πρέπει δυστυχώς ή ευτυχώς να αλλάξουμε και σε αυτό το κομμάτι τη φιλοσοφία. Είχαμε τη φιλοσοφία του ΕΠΕΤΗ. Η φιλοσοφία αυτή ποιος σας έπαιρνε σοβαρά. Εμφανιστήκαμε στον εξωδικαστικό, στο Μέγαρο Μαξίμου, εγώ, η Βαζίδης και ο Τουσουνίδης, καλοντημένοι με γραβάτες και τέτοια και αυτά, που δεν λέω ότι παίζει ρόλο, αλλά παίζει με τα φόλτερ μας και τους είπαμε, παιδιά, εμείς δεν ήρθαμε να μας κάνετε χάρη. Εμείς ήρθαμε να πληρώσουμε. Να πληρώσουμε όμως. Σε βάθος χρόνου δεν μπορούμε να πληρώσουμε αύριο το πρωί όλα αυτά. Θα κλείσουμε. Αλλιώς πάρετε τα κλειδιά και πάρτε εσείς να διοικήσετε. Και εκτιμήθηκε νομίζω. Γιατί δεν πήγαμε για να μας να επαιτήσουμε. Πήγαμε να διεκδικήσουμε
0: τα αυτονόητα
1: με ωραίο τρόπο.
0: Τα αυτονόητα. Αυτά που δεν πληρώνω ποτέ να τα πληρώσω.
2: Τώρα θα τα ανακατέψω λίγο να
1: μην.
2: Και κάτι, μια άλλη παθογένεια την οποία βλέπουμε πολλά χρόνια τώρα στον Άρη είναι το εξής, ότι κάποιος στέλεχος, εγώ παράδειγμα, τώρα έτσι, θέλω να γίνω βουλευτής του ΚΚΕ. Παράδειγμα.
1: Αχ, τώρα πιάνεις, τώρα μας βάζεις κάτι.
2: Θέλω να γίνω βουλευτής του ΚΚΕ. Έτσι δεν είναι.
1: Ωραία.
2: Και το λέει. Ας πούμε, και είμαι και υπεύθυνος εδώ πέρα.
1: Τώρα εγώ θα μιλήσω μεταξύ.
2: Είσαι στέλεχος. Σε κάποιο. Έχω ένα θεσμικό ρόλο, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω γιατί μιλάτε.
2: Ποιο είναι εγώ το κακό. Δηλαδή, επειδή έχει γίνει αυτή η συζήτηση, καταλαβαίνει τι θέλω να πω.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
2: Να τα πούμε έτσι που είναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, για ποιο λόγο είναι κακό.
1: Ναι, πάμε λοιπόν τώρα.
2: Πρέπει να πω λίγο τη δική μου άποψη. Το να ένα τέλεχο το οποίο προσφέρει στο σωματείο και είναι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι τη Νέα Δημοκρατία, είναι του ΚΚΕ. Γιατί εμείς θα πρέπει, ας πούμε, να τον βάλουμε στο στόχαστρο και να πούμε αυτός ασχολείται με τον Άρη γιατί θέλει να γίνει βουλευτής.
0: Ας γίνει, μακάρι.
2: Ναι. Και τι πειράζει.
0: Μακάρι να γίνει. Πρέπει το στηρίξω.
2: Να πω λίγο εγώ τη δική μου την άποψη. Και τι πειράζει αυτό. Δηλαδή, παράδειγμα, ας πούμε, τώρα ο Χαμουζάνης θέλει να γίνει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι δεν είναι. Εγώ δεν θα τον ψηφίσω. Το ξέρει.
0: Εγώ θα τον ψηφίσω, αλλά δεν θέλω.
2: Εσύ όμως.
0: Θα πάρω φακελάκι με το ζώο.
2: Ο οποίος θέλει να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί να μην ψηφίσει το Χαμουζάκι να ψηφίζει έναν άλλον, ο οποίος δεν είναι στέλεχος του Άρη.
1: Πάμε λοιπόν.
2: Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή. Όχι, ας λίγο να τον βγάλω αυτόν τον Ταλκάνα. Γιατί. Θέλω να τον βγάλω αυτόν τον Ταλκάνα. Δηλαδή.
1: Κάτω, γιατί το ζήσαμε κι αυτό.
2: Ναι, το ζήσαμε κι αυτό. Τι μπουρδάρα είναι αυτή που λέτε. Δηλαδή έχουμε έναν που θέλει να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, και είναι και μέσα στέλεχος. Και τι πειράζει δηλαδή να είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ, στο Τσίπρα. Που ενδεχομένως, ξέρω εγώ, αύριο μπορεί να πει δύο κουβέντες για μας. Ο Κυριάκος, ο Μεταξάς, εγώ. Γιατί αυτό το πράγμα δηλαδή να βάζουμε στο στόχαστρο να πούμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και αυτές τις βλέψεις, τι μας πειράζει μας. Τι ενοχλεί ρε παιδί μου στο σωματείο αυτό. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Και το κάνατε και θέμα, δηλαδή σκοτεινές δυνάμεις, ιστορίες, σκοτεινές σκέψεις και μπούρδες τέτοιες. Φύγετε εσείς από αυτό το επίπεδο, να πούμε. Δεν βαρεθήκατε τόσα χρόνια, να πούμε, ο Άρης να βρίσκεται σε αυτή την κατάντια με αυτές τις μπούρδες, να πούμε, πιστεύετε.
1: Τώρα θέλω να τοποθετηθώ όμως. Λοιπόν, το μοναδικό σκοτεινό στην ιστορία είναι το μυαλό του, αυτόν τον άνθρωπο που σκοτεινιάζει, ας πούμε, και σκοτεινιάζει και έχει οδηγήσει τον Άρη εδώ που τον οδήγησε. Λοιπόν, πάμε στο διατάφτα. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα κάναμε σημαντικές επαφές. Πήγαμε σε υπουργεία, πήγαμε σε ανθρώπους σημαντικούς, πήγαμε. Δυστυχώς διαπιστώσαμε την έλλειψη, την λειψανδρία που έχουμε εμείς στα κέντρα εξουσίας. Γιατί εμείς τι έπρεπε να κάνουμε, αυτό που κάνουν οι άλλοι δυστυχώς και δεν παραγματιζόμαστε ποτέ, όπου γίνονται εκλογές ή όπου υπάρχει ένομο συμφέρον, ο Άρης πρέπει να έχει τους δικούς του ανθρώπους. Είτε είναι επιμελητήρια, είτε είναι δήμοι, είτε είναι περιφέρειες, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι οτιδήποτε, είναι ευρωβουλευτές. Παντού ο Άρης πρέπει να έχει δικούς τους ανθρώπους. Το απαξιώνω αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ασχολούμαι, δεν κάνουμε. Ξέρετε τι κάνουμε. Αφήνουμε το πεδίο ελεύθερο σε όλους τους άλλους. Έχουν οι άλλοι 500 ανθρώπους δίπλα παντού και τους λύνουν τα θέματα και δεν βοηθάνε τα δικά μας θέματα. Και μετά τα φρενάρουν ή τα πνίγουν ή τα
0: πνίγουν.
1: Δεν πρόκειται να σε εξυπηρετήσουν ποτέ.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πόλεμος έγινε να μην έρθει ο Σιάο.
1: Ή και τι άλλο τώρα.
0: Ο Σιάο προσπαθεί να μην έρθει.
1: Ή να τα διαραίουν. Ή να τα διαραίουν. Να κάνουμε εμείς μια αίτηση και να διαραίουν αυτοί. Και να παίρνουν οι άλλοι και να λένε μην τυχόν και τους το κάνεις αυτό. Γιατί θα γίνει ο κακός. Αυτό όμως δεν φταίνε παιδιά αυτοί. Εμείς φταίμε. Γιατί αν ο Άρης είχε. Ψάχναμε δήμους να πάρουμε αθλητικά κέντρα. Θέλετε να τα πούμε. Με τον ερασιτέχνη και να πάρουμε δημοτικά γυμνασία να τα φτιάξουμε εμείς για τις ακαδημίες. Πόσες πόρτες φάγαμε
0: από όλους.
1: Γιατί δεν είχαμε ανθρώπους εκεί και σε δήμους μεγάλους, όμορους με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Δεν λέω για το δικό μου Δήμο που είμαι
0: δημοτικός σύμβουλος.
1: Εμείς δεν φτάσαμε εκεί, θα δώσουμε.
0: Θα και
1: είχαμε κάνει,
0: δήλωση, γράψτε.
1: Είχαμε κάνει μια κουβέντα και για μια έκταση. Είχαμε κάνει κουβέντα. Να ξέρετε.
0: Γιατί ο Δήμαρχος
1: αλλά υπήρχε. Αργιανός. Ναι, βέβαια. Όχι Αργιανός, είναι άρρωστος. Και είναι και πολύ καλός, δήμαρχος. Έχει διτή ιδιότητα. Εντάξει. Για να τα πούμε όλα. Αλλά πήγαμε σε όμορο Δήμο, στην Καλαμαριά, για να σας τα πω όλα, και φάγαμε πόρτα. Η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, γιατί έχουμε ψανδρία, παιδιά. Γιατί αν είχαμε 200 δημοτικούς συμβούλους και με περιφερειακούς και 10 βουλευτές, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Αλλά αυτό εμείς το κάνουμε.
0: Και
1: να σου πω και κάτι άλλο. Ο Πέτρος ο Γαβριλίδης, αύριο με λέει.
2: Ποιος είναι ο λόγος που. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο να πάμε απέναντι σε κάτι τέτοιο.
0: Γιατί να σου πω εγώ.
2: Γιατί.
0: Για να πάμε απέναντι.
1: Αυτό είναι ο λόγος. Για να πει ο
0: καθένας τη μακακία του. Να πει ο καθένας τη μακακία του.
1: Μα να σου πω κάτι.
2: Δεν θα ψηφίσει.
1: Μην πα να ψηφίσει.
2: Είναι σε κόμμα που δεν πιστεύει, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν λέμε. Αλλά αν είναι σε κόμμα που πιστεύει, α πούμε, γιατί δεν μείνει
1: να σου πω κάτι, με παίρνει αύριο τηλέφωνο.
0: Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει. Ξέρεις ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ξέρεις τι δεν καταλαβαίνει ο απλός κόσμος και ο οπαδός και ο πολίτης. Δεν καταλαβαίνει ότι είτε μια ομάδα είτε μια κυβέρνηση, ένα δήμος διοικείται. Δηλαδή είναι κάποιοι εκεί και τρέχουν μια κατάσταση. Δηλαδή είναι εκεί. Το χαρτί, την απόφαση, το άμα θα πάρουμε έκταση, άμα δεν πάρουμε. Είναι κάποιοι άνθρωποι που το κάνουν αυτά. Δεν κυβερνάτε μόνο. Δηλαδή τότε που έλεγα.
1: Δεν είναι ο αυτόματος πιλότος.
0: Έχω ένα φίλο, ρε παιδί μου, ο οποίος ήταν Δημοκράτης, εγώ είμαι Δημοκράτης και έρχονται η εποχή που ο Τσίπρας έλεγε συγγνώμη, μόνο και αυτά. Και μου λέει, ψηφίζω τον Τσίπρα. Μου λέει, λέω ρε φίλε, λέω, θα ψηφίσω τον Τσίπρα. Εγώ καταλαβαίνω ότι θες να κάνεις την επανάστασή σου, ρε παιδί μου, στις ορισμένες οικονομίες κτλ. Αυτοί ρε φίλε, λέω, είτε νεκέδες, έχουν κυβερνήσει ποτέ. Δηλαδή, ξέρει ο άλλος να πάει στο Υπουργείο τι πρέπει να κάνει.
2: Ναι.
0: Θα πάει, λέει, στη Μέρκα, τη πει έτσι, θα μας δώσουν λεφτά. Ρε φίλε, πρέπει να κατα... Μετά έπαθε, τι έπαθε τώρα ξαναψηφίσει Νέα Δημοκρατία φυσικά. Απλά θέλω να εξηγήσω το εξής ότι.
2: Κάτσε να τον πιάσω εγώ να.
0: Ο κάθε οργανισμός δεν μπορεί να γίνει καπακάφο. Είναι έτσι καλλιτεχνική φύση. Μπορεί να τον ψήσει.
2: Αν τον πιάσω, τον πω άλλα πράγματα εγώ.
0: Ο Άρης πρέπει να διοικείται. Ποιοι τον διοικούν, αυτοί. Πάει καλά γιατί τον διοικούν κάποιοι καλά. Ο Σπανούλης δεν ήρθε μόνο του. Ο Ζης δεν ήρθε μόνο του. Κάποιοι που διοικούν το φέρανε. Όπως και αν πούμε ότι έκανε μια επιτυχία ο Τσίπρας, ρε παιδί μου, την έκανε ο Τσίπρας, δεν έκανε η Ελλάδα μόνη της. Οπότε πρέπει να καταλάβει ο απλός κόσμος και ο Αργιανός ότι εμείς πρέπει σε αυτά τα κέντρα εξουσίας που διοικούν τη χώρα και παίρνουν τις αποφάσεις
1: να έχουμε εκπροσώπηση.
0: Να έχουμε επιρροή
1: λοιπόν,
0: μεγάλη.
1: Να σου πω κάτι, στόπ εδώ.
0: Όποιος λέει το αντίθετο, μάλλον είναι καθυστερημένος. Δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο μπορεί
1: να κάνει. Μου λέει ο Γαβριλίδης, εγώ θέλω να κατεβώ με το κουκουέ. Οκ. Εγώ δεν είμαι κουκουέ. Αλλά. θα πιάσω πέντε ανθρώπους.
3: Ναι, ξέρω και ο Γαβριλίδης είναι αργανός που ξέρω ότι ψηφίζει ο Κουκουέ και θα πω παιδιά, από το να ψηφίσετε τους άλλους. Ψηφίστε ρε παιδιά το Γαβριλίδη που είναι αργανός.
0: Μα μπορεί στην επιτροπή για την ανταλλαγή του ΙΚΕ με το Χαριλάου να είναι εκεί ο Κουκουέ και ο ΚΚΚΑ, ρε φίλε.
2: Έξω από αυτό που πρέπει να γίνει.
1: Όπως επίσης.
2: Να βγαίνει και το άλλο, η άλλη άποψη είναι να μπαίνει ο άλλος στο Facebook και να αρχίσει ας πούμε, να προβάλλει αυτό το πράγμα. Αυτός είναι εκεί γιατί έχει άλλες σκοτεινές
1: βλέψεις.
0: Καλά κάνει.
2: Άκουσε. Τι ηλίθιο ότι τη συνοχθέρεις.
1: Άκου. Πέτρο.
2: Πολλούς
1: είδα. Στο Facebook έχει πάρα πολλούς.
0: Όποιους καταλαβαίνει, καταλαβαίνει.
1: Έχει πάρα πολλούς πρωταγωνιστές. Δεν θέλω τώρα να αναφερθώ ονομαστικά. Δεν
2: είναι γεγονότο.
1: Ατέρμονη κριτική. Ατέρμονη κριτική, χωρίς λύση, χωρίς ουσία, ενασχόληση χρόνια με τα τέτοια, χωρίς καμία ουσιαστική βοήθεια και χωρίς καμία προσφορά. Αφήστε το τώρα αυτό.
2: Είναι
1: δηλαδή, εντυπώσεις, εικόνα, κριτική. Δεν γίνεται μόνο με την κριτική.
0: Η σκοτεινή σκοπή δηλαδή τι είναι. Δηλαδή, ένα θέλει να γίνει βουλευτή.
1: Δεν ξέρω, ήταν σβηστά τα φώτα μα.
0: Έχει αιματοδοξία μέσα αυτό.
2: Είναι και δηλαδή, μπορεί να.
0: Δηλαδή, εσύ τι πιστεύει, δηλαδή. Ο Σιάου δεν έχει αιματοδοξία. Δεν θέλει να τον κατακλείσει.
1: Σβήστε τα φώτα, ρε.
2: Κάποιο θέλει να γίνει βουλευτή και θέλει να ασχοληθεί και με τον Άρη. Θα τον πούμε, όχι, μην ασχολείσαι με τον Άρη.
0: Κάτσε, ρε παιδί.
2: Δεν πρέπει να ασχοληθεί με την πολιτική, αν ασχοληθεί με τον Άρη.
0: Εγώ κάνω οικοδομέ. Δηλαδή, εγώ. Αν αύριο μέσω του Άρη που έχω προσφέρει ή δεν έχω προσφέρει, ναι. Μου ήρθε ένα οικόπεδο και το πάρω, είναι σκοτεινό σκοπό. Γιατί να μην το πάρω εγώ που έχω βοηθήσει τον Άρη.
1: Σκοτεινό γι' αυτό. Ενώ κάποιοι άλλοι είναι φωτεινοί, α πούμε.
0: Ναι, κάποιοι άλλοι φωτεινοί βέβαια που το κάναν μόνιμα αυτό μέσα στον Άρη είναι φωτεινοί και ήρωε και διασώστε του Άρη και εξηγιαντέ.
2: Δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτού.
0: Όχι, εγώ απλά θέλω να πω το εξή. Μην είστε, μην ξεκολλήστε από το 1990. Και το οπαδικό έχει αλλάξει και η κοινωνία έχει αλλάξει και δυστυχώς θέλει επιρροή και χρήματα.
1: Και οι ομάδες έχουν αλλάξει. Έχουν πάει σε πιο επαγγελματικό επίπεδο και δεν φτάνει και ο επαγγελματισμός. Πρέπει να τάξει όλο το πακέτο και δημόσιες σχέσεις και επιρροή και,
0: θέλω να πω ένα παράδειγμα.
1: Και λεφτά.
0: Μου επιτρέπετε να πω ένα παράδειγμα. Με διακόψει.
1: Όχι, δεν λοιπόν. Μιλάω.
0: Για να εγώ αυτό, απλά αυτό που είδα, ρε παιδί μου, μέσα εκεί έβλεπα τον Άρη στο μυαλό μου, έτσι. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω, ότι. Πάμε στο Μόναχο, ρε παιδί μου, Next Generation το επόμενο. Παίζουμε με την Bayern, τη Real κτλ. Έρχεται ο GM της Bayern, της ιατρικής ομάδας. Μου λέει λοιπόν, επειδή είστε από τον Άρη και επειδή φέρατε, εμφανίστηκαν μια 2.000 Ελληνόπουλα και τραγουδούσαν Άρη, θα σας δώσουμε δωρεάν courtside στο match Bayern Μονάχου με Virtus. Δωρεάν. Mm. Το εισιτήριο λέει, έκανε 120 ευρώ, 150 ξέρω εγώ, και λέει τζάμπα θα μπείτε. Mm. Ήρθαμε βανάκια, μας πήγανε. Παίρνω μέσα στο γήπεδο της Bayern. Ωραία. Mm. Επειδή είναι η Bayern, έτσι, δηλαδή ένα τρομερό. Γιατί όμως η Bayern είναι η Bayern. Λέμε η Bayern. Γιατί η Bayern είναι η Bayern. Γιατί ήρθε αυτός σε μένα και μου έδωσε δωρεάν courtside. Μου κάνει προσκλητισμό. Γιατί εγώ αυτό το έχω πει σε άλλους 100, δεν το λέω πρώτη φορά.
2: Έτσι.
0: Μπαίνω μέσα στο γήπεδο και έχει ένα κυλικείο με σούσι, ένα με βούρστ, ένα με μπέργκερ, ένα με ιταλικό και πέντε μπουτίκ μικρές.
2: Ναι.
0: Παιδιά, ξόδεψε 150 ευρώ. Με το δωρεάν εισιτήριο.
2: Ναι.
0: Γιατί Bayern είναι Bayern.
2: Ναι.
0: Γιατί έχει
2: γιατί
0: αυτό.
2: Έχει marketing.
0: Έτσι. Ξεχάστε τις θεωρίες. Ναι. Α, μεγάλη ομάδα. Έτσι. Θέλει γήπεδα, θέλει εγκαταστάσεις. Ναι. Θέλει νοοτροπία.
2: Στρατηγική.
0: Έτσι. Θέλει fan zone. Θέλει θέαμα. Εκεί πάει το πράγμα.
2: Θέλει και καμιά υπερβολή από τα μέσα ενημέρωσης.
0: Πολλά θέλει.
2: Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Τελειώσαν
2: καμιά
0: αυτά.
2: Καμιά φορά μας λένε να πούμε ρε εσείς. Τι θέλετε να κάνουμε. Ραδιόφωνο το Άρη μας.
0: Εννοείται.
2: Τι θα κάνουμε να πούμε.
0: Θα πείτε και πέντε πράγματα.
2: Είναι, θα πούμε και πέντε υπερβολές.
0: Θέλει τα πάντα και marketing θέλει. Και branding θέλει και όλα τα θέλει. Και social media θέλει. Αλλάξαν τα χρόνια. Τελειώσαν.
1: Όλα τα θέλει το πακέτο και όσο θα περνάνε τα χρόνια θα είναι πιο απαιτητικό το πακέτο.
0: Δηλαδή άμα η Bayern έμενε στο παλιό της εκεί που είναι στο παλέ και δεν πήγαινε στο καινούργιο του Allianz Arena στο ποδόσφαιρο και έμενε στο παλιό του Ολυμπιακού στάδιο θα ήταν η ίδια. Μα έγινε Bayern γιατί οι άνθρωποι το δουλεύουν επιχειρηματικά.
1: Έχει το μουσείο στο μπάσκετ. Ξεπεράστηκε το μουσείο η φανέλα του Γκάλι. Τώρα έχει AI. Θα μπαίνει μέσα σου μιλάει ο Γκάλι. Εδώ που έπαιξα εκεί θα έρχεται ο Γκανάκη να σου μιλάει.
2: Τώρα στην Bayern, αν κάποιο τέλεχο τη. Πήγαινε να πούμε και έβαζε υποψηφιότητα για βουλευτή.
0: Θα έβγαινε δήμαρχο.
1: Μπορεί να σκοτεινιάζε και εκεί. Να ήταν σκοτεινό.
2: Τι θα λέγανε να πούμε. Αυτό ήρθε στην Bayern γιατί ήθελε να γίνει βουλευτή. Στην τέτοιου ηλίθιου συνειρμού.
0: Ναι, καλά έκανε. Μάκρυ.
1: Γιατί να σου πω κάτι, εμείς δεν ήμασταν αργανοί, ας πούμε, πριν ασχοληθούμε με τα κοινά.
0: Δηλαδή, να σε ρωτήσω
1: κάτι,
0: εσύ. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Τι. Αν αύριο έρθει, ρε παιδί μου, τώρα τον μπάσκετ βέβαια δεν θα έρχεται, και θα του παίρνει τον Ολυμπιακό. Αύριο στο ποδόσφαιρο έρθει ο Μέση. Ωραία. Mm. Έρθει ο Μέση. Και πέντε παίξει πέντε χρόνια σε σένα. Και στα πέντε χρόνια τον πουλήσει στην Μπαρσελόνα. Τι θα πούμε. Ήρθε μα εκμεταλλεύτηκε να πάει στην Μπαρσελόνα. Ρε φίλε, σοβαρευτείτε. Σοβαρευτείτε λίγο.
1: Θέλει και αλλαγή νοοτροπίας.
0: Δηλαδή,
1: το σωματείο νοσεί
3: και από νοοτροπία. Γι' αυτό έτσι καλά λέμε εδώ με τον Γιάννη. Κρίση, παιδιά. Καλλιεργήστε την κρίση. Μην τρώτε αμάσιστα τα πάντα.
2: Βέβαια, να πω λίγο κάτι. Σε σχέση με αυτό που ήμασταν πριν 20 χρόνια, ο Άρης είναι σε καλύτερη
0: πολύ
2: φάση.
0: Πολύ σφαλιά έπεσε όμως. Γάμα εθνικέ.
2: Γάμα εθνικέ.
0: Πάλι βέβαια, δεν βάζουμε. Πάλι τα τέτοια.
3: Πάλι έχουμε μια τάση.
2: Περίμενε, περίμενε, κοίταξε. Είμαστε στο, στην ΚΑΕ, είμαστε στον μπάσκετ, είμαστε κουφέτο.
0: Α, στον μπάσκετ, στον μπάσκετ.
2: Περίμενε. Ναι, ρε φίλε, αλλά τα πάρουμε όλα μαζί. Στον ΑΣ μπήκαμε σε μια σειρά.
0: Πολύ καλά.
2: Έτσι δεν είναι. Έχουμε μέσα ενημέρωση που δεν τα είχαμε.
0: Σωστό.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Αλλά έχουμε πάλι τάση σταμάτησε... καταστροφή.
2: Περίμενε, έχουμε, αλλά έχουμε και αυτοάμυνε. Βλέπε σύνδεσμο.
0: Δυστυχώς παλιά δεν είχαμε αυτοάμυνες.
2: Δυστυχώς. Ναι. Και αυτό δεν το είχαμε.
0: Δυστυχώς παλιά οι αυτοάμυνες δεν υπήρχαν, γι' αυτό πέσαμε γαμεθνική. Και βέβαια. Ενώ τώρα δεν θα το φτιάξουμε.
2: Εγώ το έχω πει σε μια εκπομπή.
4: Ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στον Άρη που έχουν κρίση. Είναι ενδυνάμει παράγοντες. Ναι. Έχουν ουσιαστική παρεμβολή στα θέματα και νομίζω ότι κρατάνε τις ισορροπίες. Γιατί αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, θα είχαμε διαλύσει εντελώς. Τώρα θα δερνόμασταν όλοι.
0: Τώρα θα είχαμε φίλο. Τώρα θα είχαμε φίλο. Τώρα θα είχαμε φίλο ξεκάθαρα. Ναι.
4: Και δηλαδή ορισμένους ανθρώπους. Εκφράζω σε αυτούς τους ανθρώπους τον απεριόριστο σεβασμό μου.
2: Βάζουμε λίγο μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, αυτό το ανισοποιητικό σύστημα που είπαμε πριν, καταρχάς να πούμε Yellow Radio 101,7, Πέτρος Γαβριλίδης, Γιάννης Μεταξάς και Κυριάκος Χαμουζάς, 6936-512-099, να στέλνετε τα μηνύματά σας. Το ανισοποιητικό σύστημα αυτό το οποίο συζητήσαμε, έτσι κλείσαμε πριν, νομίζω ότι αρχίζει να λειτουργεί.
1: Μακάρι.
0: Τώρα κάποιοι λένε, έχω το φίλο κοιτώ. Κατάλαβες ποιο λέω?
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Αυτός είναι πολύ απαισιόδοξος.
1: Βεβαίως. Βεβαίως, κύριε Μεταξά, λόγω σε εσάς.
0: Πολύ απαισιόδοξος. Μου λέει, δεν υπάρχει, Γαβριλίδη, είσαι ονειροπόλος, είσαι. Όχι. Εγώ θεωρώ ότι τον τελευταίο καιρό, όσοι γνωρίζουν τώρα και μας ακούνε, υπήρξε μια κρίση στο σωματείο.
2: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Σοβαρή κρίση. Μπορέσαμε και την αντιμετωπίσαμε. Ναι.
2: Εμένα η υπόψη μου είναι ότι αυτοί όλοι που ενεπλάκησαν στην κρίση, ή που εμφανίστηκαν, όχι αυτοί που ήταν από πίσω, και υποκινούσαν πράγματα και προσπαθούσαν, ή τουλάχιστον προσπάθησαν να υποκινήσουν, θεωρώ ότι όλοι είναι καθαροί αριανοί. Δεν θεωρώ ότι κανένας από αυτούς έχει σκοτεινούς σκοπούς ή βλέπει κάτι ή κάτι προσβλέπει κάτι.
1: Συμφωνώ.
2: Το ότι έχουμε διαφορετικές απόψεις και ότι κάποιοι, ρε παιδί μου, το βλέπουν πιο ρομαντικά, ότι
0: πιο επαναστατικά,
2: αλλά πρέπει να δούμε, δεν κοιτάνε τόσο την επόμενη μέρα. Οκ, okay, το δέχομαι και είναι σεβαστό. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή το κομμάτι των οργανωμένων υπάρχει μεγάλη ωριμότητα. Υπάρχει μεγάλη ωριμότητα γιατί τις προηγούμενες φορές, δυστυχώς, όταν πήγαν να γίνουν τέτοιες επαναστάσεις, πέσαμε γάμα εθνική, β' εθνική και β' εθνική. Ευτυχώς ο σύνδεσμος πλέον δεν θέλει να εμπλέκεται. Οι σύνδεσμοι, οι οργανωμένοι δεν θέλουν να εμπλέκουν τόσο πολύ στα διοικητικά, δηλαδή διοικητικής να λειτουργούν και να αποφασίζουν κτλ. Θεωρώ ότι αυτό που έγινε ήταν κάτι το οποίο η συσσωρευμένη απογοήτευση και τα συνεχωμένα λάθη του Καρυπίδη, ο οποίος συμφωνώ ότι έχει κάνει και καλά, μου βγαίνουμε πέμπτη, μας έβγαλε Ευρώπη κτλ. Κάπου έπρεπε να ξεσπάσει.
1: Ένα Καρυπίδη, κάποιοι επιτίδιοι. Όχι, γιατί το είπα.
2: Όχι, παιδί μου, τα 4 στο 4.
1: Έτσι, χαίρομαι.
2: Αγωνιστικά είναι επιτυχημένο.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Από εκεί και πέρα θεωρώ απλά ότι η δυναμική του Άρη είναι να διεκδικεί πρωτάθλημα.
1: Σωστό.
2: Και δεν είναι γραφικό αυτό που λέω. Μπορεί να διεκδικεί πρωτάθλημα.
1: Για εμάς ο Άρης είναι η μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο.
2: Ό,τι είναι Ατλέτικο Μαδρίτης στην Ισπανία. Δεν είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά μπορεί να είναι τρίτη ομάδα και να παίρνει ένα πρωτάθλημα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι βρήκαν ευκαιρία επιτίδιοι, οι οποίοι θεωρώ ότι αυτοί έχουν σκοπό και όφελος από τον Άρη να επηρεάσουν την τρέλα, την
1: απογοήτευση,
2: όλα αυτά από κάποιους ανθρώπους. Τους ξεσήκωσαν άδικα και τζάπα και αυτοί οι άνθρωποι την πλήρωσαν, πιστεύω, και κατηγορήθηκαν ή ακούστηκαν άσχημα πράγματα για το όνομά τους. Και θεωρώ ότι πρέπει να πάμε παρακάτω. Εγώ προσωπικά ξέρετε ότι είμαι πολύ φίλος με τον Γιώργο, ο οποίος θεωρώ ότι είναι ο Άτλας του Άρη. Δηλαδή με τα λάθη του, κάνει και πολλά λάθη, όπως όλοι κάνουμε λάθη. Με τα λάθη του. Αλλά με...
0: από μένα, εγώ δεν κάνω.
2: Ναι, εσύ δεν κάνεις. Το ξέχασες. Ναι. Και ένας άλλος δεν κάνει, ο Γκάλης, ο Θεός. Ο Θεός, ο Γκάλης και εσύ δεν κάνει λάθη. Ναι. Θεωρώ ότι ο Γιώργος παίζει τεράστιο ρόλο στις ισορροπίες. Είναι ο Άτλας του Άρη. Πρέπει κάποιος να φύγει αυτό από πάνω του. Δεν μπορεί μόνιμο ο Γιώργος να σώσει την κατάσταση και να είμαστε εμείς γύρω κάποιοι που θα το στηρίζουμε, αλλά αυτός να βγάζει το φίδι από την τρύπα. Πρέπει να έρθει η επόμενη συνέδρια στην ΚΑΕ. Στην ΠΑΕ, συγγνώμη, στην ΚΑΕ, όχι. Στην ΚΑΕ, μόνο να έρθει ο Bill Gates. Μπορεί να έρθει ο Bill Gates, κάτσε. Και να πάρουμε να πάμε NBA. Ναι. Στην ΠΑΕ, να ηρεμήσουν και άλλα τα πράγματα, να πάμε όλοι με το χαμόγελο και να κοιτάμε πλέον πώς θα κάνουμε κερκίδα, πώς θα κάνουμε κορεό, πώς θα κάνουμε εκδρομές και να φύγουν όλες αυτές οι τρέλες. Και ότι εγώ λέω έτσι, εσύ λες έτσι, εσύ με τον Καρυπίδη, εσύ δεν είσαι με τον Καρυπίδη. Κανείς μας δεν είναι με τον Καρυπίδη. Όλοι με τον Άρη είμαστε. Και αν αύριο έρθει ο billionaire και δεν πάει καλή ομάδα, και με αυτόν δεν θα είμαστε μαζί. Θα είμαστε με τον Άρη. Κλείνοντας, θέλω να πω ξανά ότι μαζέψτε όλα τα κομμάτια σας. Αφήστε τον Καρυπίδη, μη σκέφτεστε τον Καρυπίδη όταν βλέπετε το σήμα της ΠΑΕ Άρης του Καρυπίδη. Η ΠΑΕ Άρης είναι δικιά μας. Εμείς είμαστε ο Άρης. Δεν είναι ο Καρυπίδης ο Άρης. Ούτε ο Μπίλης είναι ο Πιθάρης, ούτε ο Σιάο είναι ο Άρης. Εμείς είμαστε ο Άρης. Εμείς πρέπει για άλλη μια φορά να δείξουμε ότι είμαστε το πιο φανατικό, το πιο ταγμένο, το πιο πιστό κοινό. Και θα έρθει η ώρα, όπως λέει και αυτό το τρομερό ριλ από εκπομπή του Συνδέσμου, θα το πάρουμε το κύπελο, θα το πάμε στο ελικόπτερο πυρό και το πετάξουμε στη θάλασσα το μαμημένο, γιατί μετά θα πάρουμε πρωτάθλημα. Οπότε κάντε υπομονή, στηρίξτε την ομάδα. Όλοι θέλουμε να έρθει η αλλαγή σελίδας. Να φύγει ο Καρυπίδης ως φίλος, ας έρχεται και στο γήπεδο. Τι ωραία εικόνα που είναι ο Ρουσιαμάνης στα κορτσάκια πανηγυρίζει. Και μπράβο, ο Ρουσιαμάνη, ωραία, ήρθε ο Σιά, όλα καλά. Έτσι ήταν και ο Καρυπίδης. Όμορφα. Για να μας βλέπουν ότι αλλάξαμε, ότι είδαμε αλλιώς. τα πράγματα.
0: Ωραία, ωραία εικόνα.
1: Ωραία.
2: Εμένα αυτό και δεν θέλω εγώ προσωπικά να δεν θέλω έχθρες. Θέλω όλοι μαζί. Και σιγά σιγά όλοι να επιστρέψουν και στο γήπεδο και στους συνδέσμους και στα όργανα του Άρη και να αφήνουμε τις δικείς να δικούν. Να μην εμπλεκόμαστε. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο Τουσουνίδης να βάζει ένα σκασμό λεφτά, ο Ευαζής να βάζει και αυτός λεφτά και κάποιοι να βάζουν λεφτά και να τον πει τι θα κάνει. Βάζει τα λεφτά του άνθρωπου. Δεν μπορεί να πει τι θα κάνει. Βάλτε εσύ και κάνε. Από εκεί πέρα στηρίξε την ομάδα, στηρίξε ακόμα και. Και τον Καρυπίδη, όχι τον Καρυπίδη σαν προσωπικότητα,
1: σαν πρόεδρο.
2: Σαν θεσμό. Είναι ο πρόεδρος του Άρη, θα το στηρίξουμε. Δεν λέω να πάνε να ρίξει την ομάδα. Είμαστε πέμπτη θέση, δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Είμαστε το Άρη, θέλουμε πρωτάθλημα. Και εγώ θέλω πρωτάθλημα. Και στο μπάσκετ θέλω πρωτάθλημα. Δεν δέχομαι κάτι παραπάνω. Γι' αυτό ο πρόεδρος, επειδή θέλω πρωτάθλημα, φέρει του Σπανούλη για να πάρω πάρα πρωτάθλημα.
0: Και συμπεριφορές κιόλας. Έτσι, ναι, μην ξεχνάμε τα θέματα του Καρυπίδη. Έτσι, δηλαδή. Ναι, και το αγωνιστικό, αλλά και κάποιες.
2: Αυτό είναι ο καρυπίδης.
0: Συμπεριφορά. Ναι, ρε, παιδιά, αυτός είναι, ρε. Δεν μπορεί όμως να.
1: Και ο ίδιος πρέπει να καταλάβει κάποια προγραμματάκια και να τα αλλάξει.
2: Δηλαδή, ρε παιδιά, από το 2014 δεν ήρθε, το 2015 δεν ήρθε. 11 χρόνια δεν κατάλαβε. Τώρα, αυτή τη βδομάδα καταλάβει. Αφήστε το, μην ασχολείστε μαζί του. Εσείς τον Άρη, κοιτάξτε. Αφήστε τον καρυπίδη
1: να κλείσει. Γιατί έτσι όπως πάμε δεν θα κλείσω. Λοιπόν, θα συμφωνήσω σε αρκετά πραγματάκια.
0: Καταρχάς δεν έχουμε ώρα. Δεν υπάρχει κανένα.
1: Να σου πω κι εγώ.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Να σου πω λοιπόν και εγώ ότι όντως ο Άρης πέρασε μια κρίση, η κρίση τελείωσε και εγώ θα συμφωνήσω ότι κάποιοι παραπλανήθηκαν, ίσως και εσκεμμένα, αλλά δεν αμφισβητώ την αργιανοσύνη τους και τα λοιπά. Σας είπα έτσι. Ότι δεν πρέπει να κρατάμε κακίες, φουγκάρει όλα, κοιτάμε την επόμενη μέρα. Ο Σιάο είναι μπροστά, ο Καρυπίδης είναι μπροστά. Αυτοί που είναι, αυτοί στηρίζονται, προχωράμε. Εγώ θέλω να σας κάνω μια έκκληση όλους. Έγινε, κάναμε ένα νέο ξεκίνημα στον ερασιτέχνη. Βγήκαν κάποια διαρκείας. Θέλω να σταθούμε όλοι κοντά στον ερασιτέχνη, στη μάνα του συλλόγου που προασπίζεται τα συμφέροντα του συλλόγου, που μεριμνά για τα παιδιά της, για όλα αυτά τα τμήματα. Να βοηθήσουμε όσο μπορούμε ο καθένας από τη θέση μας, να πάρουμε ένα διαρκείας, έστω και το φτηνό, των 60 ευρώ, για να δείξουμε στήριξη σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι βάζουν χρήματα αυτή τη στιγμή, που δεν έχει γίνει ποτέ κατά το παρελθόν. Τώρα σε αυτό που είπε σχετικά, εγώ δεν θέλω να μιλάω για ονόματα, αλλά υπήρχαν άνθρωποι στο σύνδεσμο οι οποίοι και λιδωρήθηκαν και λιδωρούνται και κατηγορούνται, οι οποίοι στήριξαν πραγματικά τον Άρη και ήταν οι Άτλαντες του Άρη
2: και είναι.
1: Και είναι και πραγματικά χωρίς αυτούς θα είχαμε μπει σε άσχημες περιπέτειες.
2: Τρομερίες σου
1: στρέφει. Και εμένα είναι φίλος μου, δεν το κρύβω, ούτε κάνω διαφήμιση. Εγώ είμαι straight άνθρωπος και αυτά που πιστεύω τα λέω γενικότερα. Με έχει εκπλήξει αυτό το παιδί και με το μυαλό του και γενικότερα με τον τρόπο που αντιλαμβάνει ορισμένα πράγματα και με την ωριμότητά του σε ακόμα περισσότερα πράγματα. Είπαμε σφουγγάρι, επόμενη μέρα όλοι μαζί, παρά μπορεί να έχουμε διαφωνίες, λέω, δεν έχουμε έκθρες, δεν έχουμε κακίες, δεν έχουμε αντιπαλότητες. Και πολλές φορές οι διαφωνίες οδηγούν σε συνθέσεις που διαμορφώνουν ένα πλαίσιο που μπορούμε να στηριχθούμε για την επόμενη μέρα. Όλοι μαζί λοιπόν, για τον Άρη που ονειρευόμαστε, αυτός μπορεί να θέλει τον Καρυπίδη, εγώ να μην το θέλω. Εσύ μπορεί να θες έναν άλλο
2: τρόπο.
1: Όλοι τον Άρη θέλουμε. Όλοι τον Άρη πρωταθλητή θέλουμε να δούμε. Το κοινό μας είναι αυτό.
2: Και να μπαίνει ο Άρης μέσα και να τρέμουν τα δοκάρια και οι κερκίδες. Αυτό θέλω.
1: Έτσι, αυτό θέλουμε και εμείς.
2: Αυτό θέλουμε, όλα θέλουμε.
1: Και να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, να έρθουν καλές μέρες, να τις χαρούμε, να τις γουστάρουμε. Να τις ρουφήξουμε, γιατί τόσα χρόνια έτσι όπως είμαστε στερημένοι, δεν μπορούμε να μαραζώσαμε, είμαστε στεναχωρημένοι. Από εκεί και πέρα τώρα για το ραδιόφωνο θέλω να σε ευχαριστήσω και ακόμη μια φορά και για το έργο που επιτελείς και εσύ προσωπικά, σε θεωρώ φίλο μου και γενικότερα εξέχουσα προσωπικότητα έτσι και κοντά στην οικογένεια του Άρη. Θέλω επίσης να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στα παιδιά που είχαμε συνεργασία. Τον Δημήτρη του Χατζηθανασίου, τον Χρήστο του Γκάλι, τον Δημήτρη του Νοσαλή, τον Αρβανιτάκη που κάνει μια εκπομπή έτσι πολύ, πολύ ιδιαίτερη και οπαδική και με μεγάλο πάθος. Είχαμε άριστη συνεργασία, τώρα συγγνώμη αν ξεχνάω και κανέναν άλλον. Νομίζω ότι και εσείς όπως και εμείς σε αυτό το κομμάτι του εξοδικαστικού όλοι μαζί συντονιστήκαμε και βάλατε και πλάτη και μεγάλο λιθαράκι
0: και ψυχραιμία
1: και μεγάλο λιθαράκι και στήριξε, εγώ είχα προσωπική στήριξη από σένα για να τα καταφέρω, γιατί και εκεί ακούγαμε άλλες φωνές τις οποίες κλαίαμε τα αυτιά μας και προχωρούσαμε.
0: Φοβερά.
1: Δηλαδή όσο θέλαμε εμείς να το κάνουμε κάποιοι άλλοι το αμφισβητούσαν. Φοβερά, δεν πειράζει πράγμα. Αυτά όμως ας γίνουν τα παθήματα του παρελθόντας.
2: Είναι πολύ μεγάλη ομάδα.
1: Τα παθήματα,
2: πάντα δεν υπάρχουν οι αντίπαλες φωνές.
1: Τα παθήματα του παρελθόντος όμως. Τα παθήματα του παρελθόντος πρέπει να γίνονται μαθήματα, μαθήματα του μέλλοντος.
0: Είναι, και, αντέχετε, εγώ δεν
2: είναι κοινωνικό φαινόμενο, είναι ένα τεράστιο σωματείο με μιλιούνια κόσμο. Θα επαναντηθεί τα απόψεις.
1: Απλά πολλές φορές, Γιάννη μου, τα παθήματα του παρελθόντος πρέπει να γίνουν μαθήματα για το μέλλον. Αυτό. Και να προχωράμε όλοι μαζί ενωμένοι. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, δεν έχουμε να αλλάξουμε κάτι. Η μοίρα μας, η πεποίθησή μας είναι να δούμε την ομάδα μας στην κορυφή, εκεί που την ονειρευόμαστε. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει, δεν κάνουμε εκπτώσεις. Τα θέλω μας είναι πολύ ψηλά. Έτσι,
2: εγώ θέλω
1: τα θέλουμε όλα.
2: Ποσοστά τους παίξεις ακαδημίας.
0: Λοιπόν, μη φεύγετε, περιμένετε.
2: Όχι, δεν
1: φεύγω.
2: Να φάμε τίποτα. Παρακείλε καμιά πίτσα.
0: Λοιπόν, μια και αναφερθήκατε στο Γιώργο. Εγώ δεν είχα σκοπό να το κάνω, ας πούμε. Αλλά μια και να αναφερθήκατε.
1: Είπαμε να αποδείχνουμε αυτά που πρέπει στον καθένα.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Εσείς το ξέρατε και πάρα πολύ καλύτερα, ας πούμε. Εγώ επειδή μέσα στην κρίση αυτή το τελευταίο δίμηνο ήταν. Πόσο τόσο δεν είναι.
2: Ναι.
0: Τώρα το γνώρισα. Από κοντά με.
2: Γλυκό παιδί.
0: Λοιπόν, αυτό είναι. Το είπα και του ίδιου. Μια ευχάριστη έκπληξη. Τι κατάλαβα εγώ τώρα, ας πούμε, έτσι. Ότι εάν εξαιρέσεις την εικόνα, βγάλεις την εικόνα, έτσι. Τώρα μιλάμε λίγο φιλοσοφικά, μ' αρέσει εμένα, γενικότερα στις εκπομπές μας το κάνουμε. Μιλάμε για έναν πολύ ψυχούλα πραγματική.
2: Εννοείται.
0: Εγώ τουλάχιστον αυτό διέκρινα.
2: Εννοείται.
0: Τώρα μπορεί κάποιοι να παραξενεύονται, αλλά εγώ αυτό διέκρινα. Και μέσα από την κουβέντα και μέσα από τον προβληματισμό και μέσα από την σύγκρουση, γιατί υπήρξε και σύγκρουση στη συζήτηση, εγώ καταλάβω να πω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταρχάς αγαπάει πάρα πολύ τον Άρη, έτσι, δεν το συζητάω, θέλει ακριβώς τα ίδια πράγματα τα οποία αναφέρθηκαν τα παιδιά πριν, τον θέλει μεγάλο.
2: Έχει την οπτική του, των πραγμάτων.

0: Πολύ καλά παιδιά. Τώρα το τι γίνεται, τα οπαδικά και αυτά δεν τα γνωρίζουν. Αλλά μιλάμε για πολύ καλά παιδιά. Και μιλάμε για παιδιά τα οποία στήριξαν στα πάρα πολύ δύσκολα, τρέξαν στα πάρα πολύ δύσκολα. Πήγαν στην Αρναία, πήγαν στην Αλεξανδρούπολη, πήγαν σε γαμεθνικές. Και πρέπει και για μένα και το σύνδεσμο και του συνδέσμου του οργανωμένου να του φυλάζουμε σε κόρη οφθαλμό. Είναι δηλαδή η ψυχή του συλλόγου. Αυτή είναι η ψυχή του συλλόγου.
1: Λοιπόν, εσένα θα σε κάνω, θα σε δώσω εκπομπή να ξέρει.
0: Πώ θα δίνει.
1: Έφυλε. Τι θες και λεφτά.
0: Κοίταξε, άμα φέρω χορηγίες και κάνω βάντα, σε πειράζει. Όχι.
1: Άμα τα μοιραστούμε.
0: Εντάξει, μισά.
2: Θα βγάλατε κιόλας τώρα.
0: Εντάξει, μέσα.
1: Είναι, έχει, πώς να σου πω, πάθος.
0: Για τον Άρη Μετς. Φίλε, για τον Άρη Μετς.
2: Να σου πω κάτι.
1: Τα μπαμ.
2: Αν δεν έχεις πάθος, πέμπτη βράδυ, 12 η ώρα. Να έρθεις, να ζυμωθείς εδώ.
0: Εμένα αυτό δεν μπορώ. Με τον Άρη δεν μπορώ να διαχειριστώ τα συναισθήματά μου. Αν δεις τη δουλειά μου, τη καθημερινότητά μου, είμαι πολύ ήπιος.
1: Εδώ
0: σήμερα με τον
1: Άρη. Μια διαφημίστρια μου το έλεγε αυτό.
0: Τι.
1: Μιλούσε μια διαφημίστρια μας. Πολύ καλή φίλη. Άρης. Μου λέει εσύ Πέτρο, πολύ παθιασμένος είσαι. Πώς το, γιατί το έχεις αυτό το πράγμα.
0: Γιατί έχεις την κάψη. Ναι.
2: Γιατί στη ζωή μας γενικά έχουμε πάθος και με ό,τι ασχολούμαστε θέλουμε.
1: Παρεμπιπτόντως να σα πω, ήσασταν και γουρλίδες. Η σημερινή μέρα πήγε πολύ καλά στις πωλήσεις του γενικού.
0: Μπράβο.
2: Έτσι. Αυτό είναι πολύ καλό να ξέρεις.
1: Ναι. Ό,τι πόρτα χτυπήσαμε, ας πούμε, σε χορηγητικό.
0: Πολύ καλό.
1: Επίπεδο, είχαμε αποτελέσματα.
0: Είναι η μετοχή τώρα σε σημείο να βάλουν λεφτά. Γιατί ναι, θα ανέβει
1: αυτή
0: πολύ.
1: Είναι η πραγματικότητα.
0: Θα ανέβει πολύ η μετοχή αυτή.
1: Είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή σήμερα, ας πούμε, όταν λες γέλο, ας πούμε, κατευθείαν πηγαίνει στο Σιάο, στον Αντετοκούμπο, κατευθείαν το.
0: Βασίλης Πανούλης.
1: Απίστευτο.
0: Όχι, δεν είναι απίστευτο, φίλε. Είναι διοίκηση. Όταν έχει διοίκηση πρόεδρο με κάκαλα. Και του μπουλέ τρέλει γύρολι και τα δημοσιεύματα. Να ο Μιστακίδης, να ο Αυγγελόπουλος, να ο Μαρινάκης, να ο Γιανακόπουλος. Εμφανίζεται και λέει: τι, εγώ τώρα θα σας δείξω ποιο είναι ο Σιάο. Παπ, μπαπ. Αυτό
1: πάτε,
0: είναι.
1: Δεν έχει και μια εικόνα συγκεκριμένη ο Άρης αυτή τη στιγμή. Και ο Γιακογιάννης και ο Αντωνιάδης.
0: Πολύ ωραία εικόνα. Πολύ ωραία εικόνα. Ξέρεις τι, αυτό που έλεγα με τους Αλάνες είναι. Τρομερά, είναι ονειρεμένη εικόνα με τον Γιακογιάννη, τον Αντωνιάδη και τον Ζήση, που είναι τεχνοκράτες, μορφωμένοι, μιλάνε όμορφα. Αλλά επειδή εγώ ήμουν στο χώρο και το αντιλαμβάνομαι, με αυτό δεν. Θες και
1: ναι,
0: τον motherfucker.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και επειδή ο Σιάο είναι γάτα, και επειδή ο Άρης είχε τον motherfucker μια φορά στην ιστορία του Ξανθό και είδες τι έγινε, κατάλαβα ότι με αυτούς είναι, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, αυτή είναι για τα μαγειρία. Πολύ καλό φαγητό, στρωμένα όλα αυτά. Αλλά πρέπει να βάλουμε και, του κομμάντο. Και έφερε το νούμερο ένα.
1: Και να μην ξεχάσουμε και το δικό μας όμως, τον Μιχάλη.
0: Ποιο Μιχάλη?
1: Από τους Alliance.
0: Μιχάλη Σταυλάς.
2: Πολύ καλό.
1: Θέλω να πω και αυτό.
0: Ο μοναδικός άνθρωπος που κυκλοφορεί με ρουχάρι στην Αθήνα.
1: Προσπαθούμε να τον φέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Να μιλήσει, να βγει. Δεν βγαίνει με τίποτα.
0: Θα βγει.
1: Αλλά αξίζει τον κόπο να γνωρίζει τέτοιου Αριανού. Γιατί, για ποιο λόγο το λέω? Γιατί παίρνει κουράγιο. Αλήθεια το λέω. Κατάλαβε, δηλαδή δεν είναι αυτή η ξυνήλα, ρε παιδί μου, η μιζέρια, η οφθόνωση, η ίντρικα, το κουτσομπολιό, η κακία. Κατάλαβε.
0: Όχι, ρε, τι να είμαι.
1: Εδώ μιλάμε τώρα για
0: τα σταυλά.
2: Είναι η προσφορά, ναι. Είναι η ανιδιοτέλεια, είναι η αγάπη.
0: Εγώ θα σου πω, 10 σαν το σταυλά αν είχαμε, θα γινόμασταν Ολυμπιακό.
1: Αλήθεια,
0: είναι τέτοιο, είναι σκληρό, είναι δίνει λύσει στα λύντα θέματα μέσω, είναι εκεί. Βάζει πολύ παραπάνω λεφτά από ότι θα έπρεπε να βάζει. Είναι κανονικό. Είναι. Ο Σταυλάς είναι μια περίπτωση.
1: Επιχειρηματίες σοβαροί, αλλά ταυτόχρονα πάρα πολύ σοβαροί.
0: Μόνιμα Αθήνα μένει.
2: Και είπαμε, η Alliance με είναι η επόμενη γενιά παραγόντων του Άρη. Βάλτε το στο μυαλό σας αυτό.
0: Κοίταξε.
2: Πρέπει να έχουμε μια συνέχεια σε παράγοντες, σε ανθρώπους που θα ασχολούνται με το σωματείο, σε σοβαρούς ανθρώπους, σε πετυχημένους ανθρώπους με κοινωνικό αποτύπωμα. Τέτοιους ανθρώπους χρειάζεται.
0: Δυστυχώς οι υπόλοιποι δεν θέλουν να πούμε τα ονόματά τους, αλλά είναι τέτοιοι. Είναι τέτοιοι.
2: Και εκεί χαίρομαι.
1: Όπως και στο ραδιόφωνο. Και στο ραδιόφωνο έχουμε τέτοιους.
2: Εκεί χαίρομαι.
1: Έχουμε τρεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν βοηθήσει. Τέσσερις.
0: Ναι, και δεν θέλουν τα ονόματά τους.
1: Δεν θέλουν τίποτα. Άμα το. Ένας. Μέσα σε αυτούς, βέβαια όχι σε τέτοιο επίπεδο όπως αυτούς τους οποίους αναφέρω, ήταν και ο κύριος Πλιάκης.
0: Βοηθούσε.
1: Βέβαια. Ο οποίος.
0: Γυναικούσε η κόρη του με την λεφτά. Παντού έδινε στον άλλο.
1: Ο οποίος με είχε πει, Πέτρο, αναφερθείς στο όνομά μου Τελείωσε.
0: Ναι. Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο.
1: Έχω μιλήσει πάρα πολλές ώρες μαζί του. Εκπληκτικός κύριος.
0: Εκπληκτικός. Ο Άγιος του Άρη. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι Άγιοι του Άρη όμως που του είπα πριν, αλλά εγώ θέλω να του δώσω τα εύσημα, γιατί εμένα με κάνει να νιώσω πολύ περήφανος.

0: ο Αριανός 20 χρονών το 19, είναι η γένεσης, θα πω κάποιους. Δηλαδή τον Τίμι τον Πομεράνου, τον Λιέ τον Πόπι, τον Γαρμπή, τον Ντουτουσιάν, τον Αντωνιάδη, τον μπαμπά του Βίρον.
1: Του Βίρον, ναι.
0: Ναι. Οι άνθρωποι αυτοί πήραν έναν Άρη ο οποίος είχε πολλά και σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Είχε έναν άνθρωπο στη διοίκηση, πολύ έμπειρο παράγοντα, αλλά είχε πολύ μεγάλη ισχύ στο σύλλογο. Βάλαν πολλά λεφτά και καταφέραν και παίξαμε EuroLeague. Πήραμε κύπελλο στη Λαμία, πήγαμε τελικό EuroCup και ήταν μια μικρή παρένθεση μέσα σε αυτό όλο το δράμα που ζούμε τα τελευταία 30 χρόνια. Που εγώ προσωπικά νιώθω περήφανος και θέλω να ξαναπώ το όνομα. Ντίμι Παπαϊόν, Ηλίας Πόπης, Ντουτουσιάν, ήταν κι άλλοι. Ο Γκιουλέκας. Αυτοί οι άνθρωποι της γένεσης θεωρώ ότι πρέπει να τους μνημονεύουμε και πρέπει να τους ευχαριστούμε. Βάλαν πάρα πολλά λεφτά και πάρα πολύ κόπο.
2: Αυτή τη λογική, συμφωνώ.
0: Μαζί με τον Μπιάκη, δηλαδή, είπαν κι αυτοί να ξέρεις.
2: Θανάση, ήταν το κάτι άλλο.
0: Και αυτή τέτοια ήταν. Και αυτή τέτοια είναι.
2: Δεν ξέρω τώρα αν.
0: Το Μπόμπι το ξέρεις.
2: Καλά, δεν το συζητάς.
0: Γιατί αυτή η διαφορά έχει.
2: Μπράβο, ναι.
0: Με τον Πλιάκη.
2: Πρέπει να πούμε όμως και πριν έρθει ο Ρουσιαμάνης ήταν ο Γουλιέρμος.
0: Πολύ σοβαρός κύριος.
2: Ναι,
0: απλά δεν ήξερε, δεν το ήξερε.
2: Άλλο αυτό. Αλλά και αυτό όμως συντήρησε το σώμα.
0: Έβαλε πολλά λεφτά.
1: Εγώ τώρα, παιδιά, επειδή μπαίνουμε τώρα σε μια κουβέντα.
0: Ο Γουλιέλμο και.
2: Περιαχαριστία.
0: Ναι, ναι. Να σου πω κάτι για τον Γουλιέλμο. Επειδή το ξέρω τώρα πάρα πολύ καλά. Ο Γουλιέλμο, ξέρει που την πάτησε. Επειδή είναι πανέξυπνο. Είναι πανέξυπνο και τρομερό δικηγόρο και τρομερή προσωπικότητα και ωραίο τύπο. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ ψηλού επέδου άνθρωπο και επαγγελματία κτλ. Επειδή είναι πολύ έξυπνο. Οι πολλοί έξυπνοι την πατάνε αυτό στον αθλητισμό. Δεν καταλαβαίνουν ότι ο αθλητισμός δεν είναι ούτε επιχείρηση ούτε πολιτική. Είναι κάτι ενδιάμεσο. Εκεί την πάτησε. Το sports management θέλει μια ιδιαίτερη προσέγγιση. Που ο Ρουσιαμάνης την κατάλαβε. Που και αυτό είναι πολύ έξυπνο. Απλά ο Γουλιέλμος, επειδή είναι πολύ έξυπνο, το υποτίμησε.
2: Και εγώ άλλο ήθελα να πω ότι. Εντάξει, δεν λέω ότι διέπρεψε ο Άρης.
0: Προσέφερε.
2: Αλλά έβαλε και αυτό πλάτη μέχρι να φτάσει ο Ρουσιαμάνης. Και μετά να έρθει ο Σιάο. Έτσι.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
2: Δηλαδή πριν από το Ρουσιαμάνη.
1: Κοιτάξτε, τώρα μην πούμε παιδιά.
0: Ο Γουλιέλμος λέω, δεν το πήρε αυτή. Ενώ ο Ρουσιαμάνης το πήρε πιο προσεκτικά. Είχε και παλιά ομάδα και το κατάλαβε. Επειδή είναι και οι δύο πολύ έξυπνοι, αυτή είναι η διαφορά.
1: Μην το χάσουμε τώρα, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολήθηκαν χρόνια
0: βοήθεια.
1: Για να μην αδικήσουμε και κανέναν, ναι, λέω τώρα. Έτσι.
2: Ότι υπήρξαν πολλοί άνθρωποι. Ναι.
1: Υπήρχαν
0: πάρα πολύ.
1: Και να σα πω κάτι, υπήρχαν και άνθρωποι που βοήθησαν το σωματείο πάρα πολλές φορές. Και σε σημαντικά πόστα και τα λοιπά και φύγανε και επικραμμένοι. Και αυτούς τους ανθρώπους.
0: Το 99%.
1: Όταν ήρθα τις πρώτες εκπομπές που κάναμε, κύριε Γαβριλίδη, σας είχα πει ότι ποιο είναι το όραμα. Να φέρουμε όλους αυτούς που ήταν στεναχωρημένοι από πράξη παραλήψης του παρελθόντος κοντά μας. Και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας από αύριο το πρωί. Όλοι σφουγγάρι. Ο Άρης τους χρειάζεται όλους. Δεν έχουμε περιθώρια.
0: Όλοι μαζί, ναι.
1: Και δεν έχουμε και τη δυνατότητα, την πολυτέλεια να αποκλείουμε ή να διώχνουμε ανθρώπους. Όλοι μαζί. Μαζί και τον Άρη που θέλουμε και τον μεγάλο Άρη. Γι' αυτό που ονειρευόμαστε τον Άρη και που το θέλουμε.
2: Χωρίς διαφορές ούτε κοινωνικές ούτε πολιτικές.
1: Οι διαφωνές μας.
0: Τι σχέση έχουν αυτά με τον Άρη,
2: παιδί μας, θα πούμε μια φορά.
1: Οι διαφορές μας.
0: Υπάρχουν πολιτικά, υπάρχουν
2: κοινωνικά.
0: Έχουν τελειώσει αυτά τώρα.
1: Οι διαφορές μας και οι διαφωνίες μας μπορούν να συνθέτουν, δεν μπορούν να διαιρούν όπως θέλουν κάποιοι. Okay, τελειώσαμε. Έτσι. Θα προχωράμε όλοι μαζί ενωμένα. Στήριξε λοιπόν στον αερασιτέχνη. Όλοι
0: του
1: να διαβάξει.
0: Του φίλου Ζήσκα που ναι.
2: Άγιος Αθανάσιος Πιλιάκης.
0: Άγιος.
2: Πραγματικά. Και όσοι. Δεν ξέρω τώρα αν ο Γιώργος εδώ πέρα τον γνώριζε.
0: Ιστορίες ήταν τελείωτο.
2: Αν γνωρίζετε κιόλα ακόμη καλύτερα. Εγώ άκουγα και τον κύριο Πιλιάκη. Και τον εκτιμούσα φυσικά με αυτά που άκουγα. Σου τι να πει. Αλλά όταν τον γνώρισα και μίλησα μαζί του.
0: Άρρωστο.
2: Και με είπε και ιστορίες διάφορες και τις πικρίες του, τότε κατάλαβα ότι ο άνθρωπος είναι. Δεν το συζητάμε.
0: Άρρωστος είναι. Άρρωστος με τον Άρη. Ναι.
2: Και τόσο ρε παιδί μου.
0: Και παλιά σκοπή. Με αρχές, με αξιοπρέπεια, ναι, με λόγο, τέτοιο τύπο.
2: Φοβερό πράγμα.
0: Τρομερό. Και αυτή τη γέννηση τέτοιχη όλη. Τέτοιοι τύποι είναι αυτοί.
2: Φοβερό.
0: Άντε,
2: το γνώρισα πάρα πολύ. Τι πίνασε εσύ τώρα.
0: Όχι, αυτό δεν αφήνω.
1: Φινάει.
2: Λοιπόν,
0: πάμε να κάνω φρούτο για βράδυ.
2: Λοιπόν, σας αφήνω να πάω να φάτε. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω που ήρθατε.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Και στο επανειδήν.
1: Δεν θα χαθούμε, εννοείται.
0: Δεν έχουμε και πολύ καλύτερα πράγματα να κάνουμε Πέμπτη βράδυ.
2: Εντάξει, μια χαρά.
1: Πάντως, το μήνυμα είναι όλοι μαζί ενωμένοι και στήριξη.
0: Περασμένα, ξεχασμένα παιδιά.
1: Και στήριξη των αεστέχνη.
0: Πάντα.
1: Να είμαστε γεροί και να δούμε τον Άρη εκεί που θέλουμε.
2: Καλό βράδυ, γεια σας.
0: Καλό βράδυ.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.